0: Και έχουμε βάλει και Σωτήρη Ταμπάκο να ψάξει μία μπάλα να βρει εδώ πέρα στο Sport FM.
1: Για να τους δείξω πώς έγινε η πάσα.
0: Δεν έχουμε μπάλα, θα το κάνουμε με αερόμπαλα.
1: Μια μπάλα, μωρέ, να δείξουμε. Δεν έχει μια μπάλα αθλητικό σταθμό ή κορυφαίο.
0: Μια μπάλα. Του Βάιου. Ρε Βάιε.
1: Μια μπάλα που να γράφει Big Win Sport FM.
0: Να έχει πάνω όλες τις υπογραφές.
1: Μπράβο. Και τα πόδια του Μπάμπη σε γραφείο.
0: Με μπάσκετ, μπάσκετ, μπάσκετ, μπάσκετ, μπάσκετ, μπάσκετ, μπάσκετ, μπάσκετ, μπάσκετ, μπάσκετ, μπάσκετ, θα το κάνουμε.
1: Ωραία, λοιπόν. Είναι ξεφούσκωτη.
0: Αχ, αυτό με μάρανε. Αυτό, ναι, αυτό σε εμποδίζει να κάνεις από αυτό που
1: έλα, το κάνουμε story τώρα, έλα, το κάνουμε.
0: Ωραία,

0: Το έδειξα, το έδειξα, το κέρασα.
1: 3, 2, 1.
0: Ανεβαίνει 3, το story.
1: 3, 2, 1, θα ανέβει το story. Εντάξει, γατάκια.
0: Είμαστε οπτικοακουστική παρέα, έτσι κι αλλιώς. Έτσι έχει γίνει το ραδιόφωνο. Αυτά. Είμαι ταχάλι. Δεν είμαι, λέει, αληθινός μουσουλμάνος, είμαι ψεύτικος. Ήθελα μέρες να το πω, λέει ο Μάριος 13. Περαστικά στον άνθρωπο που στην πρώτη εμφάνιση μάλλον έβγαλε τον νόμο του άνθρωπος, ο Τάχα Άλλη. Χωρίς μπάλα, λέει η κυρία Λέκος.
1: Ναι, και είναι πιο δύσκολο με την μπάλα του μπάσκετ και σκασμένη που το έκανε ο Τσούλη.
0: Εγώ το έκανα με σκασμένη και κουράστηκα ήδη. Πρώτο μας εντός εκτός... Όφι Εργοτέλης, επειδή είμαι από Κρήτη, ήταν με Ρώμα το 3-2. 16 χρονών. Με Σισε, Τζίμπιλ Σισε. Το εντός. Και Σαλπιγκίδη, και είχε κάνει γκολ ο Σαλπιγκίδης. Ναι, ναι, είχε κάνει γκολ ο Σαλπιγκίδης που ίσα βρήκε την μπάλα, νομίζω. Ίσα που τη βρήκε. Το σποτάκι. Όχι, άστο, μωρέ, όχι, όχι. Άστο, άστο. Αφού δε, βάλαμε το σποτάκι εδώ χθεσινό. Μη με ροληπτήσουμε. Λοιπόν, έχουμε και Ολυμπιακό adverb. Έχουμε φιλικό για τον Ολυμπιακό. 8 η ώρα, Κοσμοτέ Sport 1 στην Αμβέρσα. Είναι ένα από τα φιλικά που συνεχίζει να δίνει ο Ολυμπιακός. Έτσι ανεβάζει λίγο τους ρυθμούς.
1: Λογικό.
0: Φυσικά μπήγουν στο Sport FM 94,6 και το live sport pavlafm.gr. Λέει ότι θα ολοκληρωθούν με τον αγώνα κοντά στην Αλκμαρ μετά, 25 εβδόμου, και αυτό 4 η ώρα το μεσημέρι. Ωραίο! Φιλικό, 4 η ώρα, Μαρία. Είναι ωραίο, δηλαδή 25 εβδόμου θα παίξει με την Αλκμαρ το επόμενο. 4 η ώρα, είναι ωραίο αυτό. Μετά γυρνάνε Αθήνα οι Ερυθρόλευκοι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Ψάχνετε μια μπάλα γιατί την χάσατε με τόσο ωραία μωρά εκεί μέσα στο σταθμό. Ζητώ συγγνώμη και φεύγω μόνος μου. Ένας ντόμπος η χαρά μου.
0: Okay.
1: Και μόνο γι' αυτό. Και μόνο γι' αυτό.
0: Ένας ντόμπος. Όλος είναι όμορφος κόρμπος το πρωί.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι δύο.
1: Είναι άλλο. Είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Πήραμε επιτέλους μια ανάσα, λέει, μόνο και μόνο για να είναι χειρότερη η ζέστη ξανά από Δευτέρα. Έλεος.
0: Εντάξει, έχουμε Αύγουστο, ρε φίλε, Ιούλιο. Τι θα κάνει ζέστη.
1: Ναι.
0: Τι να κάνω.
1: Και επίσης, όταν λέμε ότι κάνει ζέστη.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχονται τα μηνύματα και λένε. Είναι κανονικές οι θερμοκρασίες για αυτή την εποχή. Γιατί λέτε ότι κάνει ζέστη. Μα κάνει ζέστη το ένα, δεν αναιρεί το άλλο. Όπως επίσης το χειμώνα, όταν λέμε κάνει κρύο. Είναι κανονικές οι θερμοκρασίες. Ναι, αλλά κάνει κρύο.
2: Μπράβο.
1: Δηλαδή να μην το πούμε.
2: Είστε υποψήφια να έρθετε στο σύλλογό μας.
1: Ποιο είναι ο σύλλογό μας?
2: Είμαι ο Σοκράτης Γρούσπης.
1: Γεια σας, κύριε Γρούσπη.
2: Είμαι πρόεδρος φίλων κακών ανθρώπων Ελλάδας. Ή αλλιώς τα νόπανα από κάτω. Η αλήθεια είναι ότι. Μπορείτε με τέτοια ηρωνία και εσείς σιγά σιγά να γίνετε μέλος στο σύλλογό μας. Κάνει ζέστη.
1: Οι άλλοι μας ηρωνεύονται.
2: Όποιος πεθάνει, πέθανε. Εμείς έχουμε δηλαδή.
1: Μα μας λένε είναι φυσιολογική. Ναι, αλλά είναι φυσιολογική. Όχι, ναι, αλλά κάνει ζέστη.
2: Η αλήθεια είναι ότι χαίρομαι που ακούω την εκπομπή σας ιδιαίτερα.
1: Μας ακούτε συχνά.
2: Ναι, όταν δεν έχω κάτι χειρότερο να κάνω. Έτσι λοιπόν, τι σας δείχνω.
1: Τι μας δείχνετε.
2: Όχι, δεν σκοπεύω. Με ένα μικρό δηλητήριο μπορώ. Να χαλάσω τη μέρα ενός ανθρώπου. Δηλαδή,
1: ωραία.
2: Δίνω κάποια tips.
1: Ωραία.
2: Γιατί έχω μία αρχή, κυρία Ζαφυράτου.
1: Ναι.
2: Ορίστε. Κακία ίσον μακροζωία.
1: Ναι.
2: Ενσυναίσθηση ίσον θάνατος πρόωρος και αυτοάνοσα.
1: Σας για το... τους άλλου.
2: Όχι, για σένα. Όποιος έχει ενσυναίσθηση πεθαίνει νέος. Όποιος ενδιαφέρεται για το διπλανό του.
1: Αυτό που λένε, λέει, είναι. Δεν σου κοστίζει κάτι, λέει, να είσαι καλός.
2: Κοστίζει ζωή.
1: Κοστίζει να είσαι κακός.
2: Οι κακοί άνθρωποι ζουν 112 χρόνια. Δεν ψοφάμε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Εμείς λοιπόν συμπαντικά ανεβάζουμε το μέσο όρο της ανθρωπότητος. Η αλήθεια είναι να έρχεται μια γειτόνισσα. Εγώ αναγκάζομαι να μιλήσω με κόσμο για να τον κάνω να αισθανθεί άσχημα. Δηλαδή μου λέει η γειτόνισσα.
1: Είναι μια δουλειά και αυτή.
2: Καλημέρα. Ναι. Πήγα να τη πω στο διάλογο. Δεν ήθελα να το κάνω. Λέω ας δούμε που θα πάει.
1: Ωραία.
2: Να πάρω την πληροφορία για να τη χαλάσω τη μέρα. Μου λέει καλημέρα. Σας βλέπω λίγο κάπως. Μου λέει δεν πέρασε το παιδί. Πού δεν πέρασε, το πανεπιστήμιο. Μα λέω εκεί λοιπόν πώς να περάσει το παιδί, λέω, στο πανεπιστήμιο. Μου λέει, με κοιτάει. Θα πει επειδή ήταν δύσκολα.
1: Ναι.
2: Επειδή οι βάσεις
1: ήταν ψηλά.
2: Και τους λέω, αφού
1: είναι κακό το σύστημα.
2: Ακριβώς. Τους λέω πώς να περάσει το παιδί, αφού κι εσείς είστε σκατά οικογενειακά και με μηδενικό επίπεδο. Δεν ντρέπομαι καθόλου. Και έφυγα στη λαϊκή. Χάλασα τη μέρα της κυρίας Ευτέρπης και έτσι Εγώ παρέμεινα τοξικός, κακός άνθρωπος, πρόεδρος Νόπανων Ελλάδας, Σοκράτης Γρούσπης. Τι την έκανα την κυρία, της μαύρισα τη ζωή. Έτσι λοιπόν προχωράω τρώγοντας ενέργειες να ζήσω 110 χρόνια. Ναι, ακριβώς. Είμαι έτσι, έτσι. Στο τέλος θα μείνει μόνο ένας, ο Ντάγκαν Μακλάουτ. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος επιθυμεί να γίνει φίλος με τον Σοκράτη Γρούσπη, σε λίγο καιρό, παρακαλώ, θα είμαι εδώ, παρόν.
1: Ναι, κύριε Σοκράτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εδώ
1: για
2: είμαι.
1: Την προσφορά σου.
2: Μπορώ να σκέφτομαι κι άλλα τέτοια
1: είμαι
2: πράγματα.
1: Μα είστε πρόεδρος.
2: Ναι, είμαι ο πρόεδρος και το λέω. Κακία ίσον μακροζωία, καλή καλοσύνη και ενσυναίσθηση ίσον πρόωρος θάνατος και αυτοάνοσα. Όποιος νοιάζεται για το διπλανό του πεθαίνει γρήγορα.
1: Όποιος νοιάζεται σκοντάφτη.
2: Ακριβώς. Δεν έχετε ακούσει τους καλούς, τους κόβει ο Θεός και τους παίρνει μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ δεν κόβομαι.
1: Ήθελε άγγελο.
2: Εγώ είμαι μέση-μέση, αν καραμέση. Δεν κόβομαι. 110 χρόνια εδώ. Πάνω στη γη και σκέφτεστε να μην υπάρχει ζωή μετά θάνατον. Να έχω αλωνίσει 110 χρόνια και ο άλλος από τα 65 να έχει βγάλει σκουλίκια από τα μάτια. Να είστε καλά.
1: Καλά να είστε.
2: Σοκράτης Γρούσπης. Κακός άνθρωπος. Δηλώνω. Και τιμή μου και καμάρι μου, κυρία Ζαφυράκου.
1: Και μπράβο, και το έχετε δουλέψει και στην
2: Ελλάδα. Βεβαίως,
1: βεβαίως. Απλά κάποιοι, ρε Μαρία, λέει κάποιος, δουλεύουμε όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, γι' αυτό γκρινιάζουν περισσότερο για τη ζέστη. Προσπάθησε να μην το ξεχνάς αυτό. Καλημέρα. Δεν κατάλαβες τίποτα από αυτό που είπα.
2: Ακριβώς.
1: Τίποτα δεν κατάλαβες. Δεν πειράζει.
2: Έχω
1: κάποια
2: τέτοια...
1: άλλη στιγμή να σε εξυπηρετήσουμε.
0: Κράμα Παπαδόπουλου Φικιώρη, ο εταίρων εκάτουρων. Μάλιστα.
1: Θερμούς χαιρετισμούς Λευτέρης Ραφαηλίδης. Δεις χαρακτήρα στον Αλέξανδρο για την επιτυχία του στην Κατερίνη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι επιτυχία έχει στην Κατερίνη?
0: 2.600 άτομα.
1: Α, εντάξει. Το έχεις κάνει και σε άλλες περιοχές όμως. Γιατί λέμε για την Κατερίνη.
0: Δεν είναι δεδομένο, αφού εκεί ήταν ο φίλος.
1: Oh.
0: 1987 ήμουν 10 χρονών που πήρα το βάπτισμα στο ΆΚΑ με Ολυμπιακό Σπαναχακή. 70.000 μέσα στο γήπεδο, αποτέλεσμα 2-0. Είχα χαζέψει από τον κόσμο.
1: Εντάξει, λογικό είναι 10 χρονών.
2: Και τώρα έχει χαζέψει από τη ζωή, συγγνώμη.
0: Τι ξέρω, ρε φίλε, δεν είμαι Σιτηρακόπουλος. Τι με ρωτά. 12 αγωνιστικές χωρίς νίκη και πήγε ο Γουρλής.
1: Μπράβο.
0: Αυτά είναι τα πέτρινα.
1: Κάποιος λέει, έχω.
0: Πρώτη χρονιά από Πέτρη.
1: Έχω τέτοια συνάδελφο, ορκίζομαι. Καλά, όλοι έχουμε.
2: Ναι.
1: Και συνάδελφο.
2: Ακριβώς.
1: Και συγγενή, μη σου πω.
2: Ακριβώς.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Έχω και άλλους τρόπους, κυρία Ζαφυράτου. Έχω και άλλους τρόπους για να δημιουργήσω.
1: Περίμενε.
2: Άσχημα συναισθήματα.
1: Ερώτημα.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε break. Πάμε σε break.

0: Καλημέρα στον Δημήτρη Ακαραβουνισάρα. Λέει πρώτη φορά γήπεδο. Άκου. Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Πυρικός το 91-2-0 το σκορ. Σκεπαστή μαζί με τον πατέρα μου. Ακόμα θυμάμαι τη μυρωδιά από το χορτάρι.
1: Τι? Και αυτό που κάπνισα.
0: Και πώς έβλεπα μέσα από τα κάγκελα. Μπράβο, μπράβο για τη μνήμη. Μπράβο, μπράβο Δημήτρη. Και εγώ έχω τέτοια συνάδελφο, λέει. Επίσης, οι τοπικοί άνθρωποι, όταν τους ρωτάς κάτι ξεκάθαρο, σου απαντάνε τι εννοείς. Φυσικά με το ανάλογο παγωμένο ύφος, λέει ο Αντώνης. Πώς γίνεται να ξυπνάς το πρωί και να επιλέγεις να είσαι ενόπανο και να χαλάς τη μέρα τον άλλον?
2: Βεβαίως.
0: Αλήθεια, δεν μπορώ να το καταλάβω, λέει.
2: Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορείς να είσαι στο σύλλογο τα ενόπανα. Ενώ εμείς δεν θέλουμε διστακτικά μέλη, κυρία Ζαφυράτου, στο σύλλογό μας. Αυτό.
0: Όλη ευθεία.
2: Μόνο. Καμία, πώς να το πω, καμία δεύτερη σκέψη δεν χρειάζεται για να είναι κάποιος στο σύλλογό μας. Ποιος θέλει να ζήσει πιο πολύ,
0: να,
2: εδώ είμαστε.
0: Ορίστε. Πρέπει να είναι επίτιμο μέλος του συλλόγου.
2: Βεβαίως, παρακαλώ.
0: Το
2: ρούφμενο, ρούφ παπάγου. Εκεί, γύρω-γύρω.
0: Το ρούφ, τι σχέση έχει με το παπάγου?
2: Η μητέρα μου ήταν από ρούφ και ο πατέρας μου από παπάγου. Τυχαία το λέω, δεν σημαίνει κάτι για την περιοχή.
0: Λοιπόν, άξιο μέλος του συνδέσμου σας. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, όταν σας έλεγαν για το χρόνο των διαφημίσεων, λέγατε πρέπει να βγάλουμε και εμείς το ψωμάκι μας. Τελευταία, δεν το λέτε, μάλλον λίγδια σε τάντερο.
2: Αυτός
0: είναι μέλος.
2: Είναι υποψήφιο μέλος. Επίτιμο μέλος. Στο Σύλλογο Φίλων Κακών Ανθρώπων.
0: Ρε, βλέπω πλακέτα στην επόμενη εκδήλωση.
2: Θα το δούμε. Πρέπει να έχει. Κοιτάξτε, κυρία Ζαφυράτου, πρέπει να έχει διάρκεια. Δεν μπορεί με μία έτσι, οπτική.
0: Διάτοντας αστέρα.
2: Ακριβώς. Πρέπει δηλαδή καθημερινά, δηλαδή να καλεί αστυνομία όταν παρκάρουν κάπως παράνομα. Να δημιουργεί τέτοια, δηλαδή στη γειτονιά.
0: Να κλείνει πόρτες, ας πούμε, από πολυκατοικίες.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Για να τους χάσουν την εργασία τους. Υπάρχουν τρόποι. Να φωνάζει σε παιδιά ιστιοθετημένα, πηγαίνετε, ρωτήστε. Υπάρχουν τρόποι.
0: Κάποιος που λέει καλό χειμώνα από τώρα.
2: Είναι καλή υποψήφιο. Αρχικά μας κάνει tag, να το θέσω έτσι. Αρχικά, καλό χειμώνα. Μπράβο.
0: Μπράβο, 24 του
2: μήνα. Δηλαδή, στα χωριά πας και σου λέει τελείωσε το καλοκαίρι, δεν έμεινε τίποτα. Στο δίνει.
0: Εν τω μεταξύ δεν έχεις αδειάσει βαλίτσες εσύ.
2: Στο δίνει όμως. Σου χαλάει τη μέρα.
0: Χαλάει τη μέρα.
2: Ακριβώς.

0: Λοιπόν, ένα μήνυμα. Το δεν άντεξε να μου την πει. Αν τα δικά μας ήταν πέτρινα χρόνια, ρε Τζούβι, τα δικά σου τι είναι. Αν και βάζελε σε πάρο, μπαγάσα.
1: Το συνανιψιός μου. Θα βγάλουμε να συγκρίνουμε τα πέτρινα μας χρόνια. Δηλαδή.
0: Θα τις συγκρίνουμε τις πέτρες μας. Θα βγάλουμε τις πέτρες μας.
1: Ποιος είχε μεγαλύτερες πέτρες.
0: Τώρα με ένα πάει πολύ.
1: Πιο βαριές πέτρες, ποια νου είναι.
0: Πάει πολύ, πάει πολύ.
1: Ποιος έχει χτίσει περισσότερο με τις πέτρες του.
0: Χριστέ μου, τα κάνω όλα αυτά και δεν το είχα καταλάβει. Ο Εργίν ούτε καν. θα τους βγάλω.
1: Ταλέντο, ταλέντο.
0: Θα βγάλω το χειρότερο αυτό. Ναι, θα τον δούμε αυτό το χαρακτήρα. Τώρα μου ήρθε.
1: Πολύ ωραία.
0: Σφίκα, σύλλογος φίλων κακών ανθρώπων.
1: Σφίκα. Ή σίκα.
0: Και είμαστε, δηλαδή, τι άλλο έχω κάνει, κυρία Ζαφυρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, στα παιδιά μου έχω κάνει την ίδια διαθήκη. Στα αφήνω όλα, στα ίδια ώρα και στιγμή, στον ίδιο συμβολιογράφο.
1: Διαφορετικές διαθήκες.
0: Δεν θα πάρουν ευρώ.
1: Και πού θα πάνε
0: τώρα. Θα τους τυρανά από τον τάφο μου. Δηλαδή δεν θα πεθάνω εγώ να τα βρουν έτοιμα. Θέλω να βλέπω από τον άλλο κόσμο δικαστήρια, νύφες να μαλλιοτραβιούνται,
1: να
0: με καταργούνται. Δηλαδή συνεχίζω να ζω.
1: Έτσι.
0: Γιατί να λένε ήταν καλός άνθρωπος. Όχι. Επιρροή και μετά τον τάφο μου.
1: Άρα πιστεύετε στη μεταθάνατο.
0: Βεβαίως.
1: Κακία.
0: Βεβαίως, υπάρχει μεταθάνατο. Η ίδια διαθήκη να ανοίξουν και να κρύβει ο ένας από τον άλλον τα πράγματα. Εγώ στο λεωφορείο σπρώχνω όσο μπορώ.
1: Μέσα. Σπρώχνω προς τα έξω, να μην μπει άνθρωπο.
0: Ναι, και μετά είναι άδειο πίσω μου. Είναι άδειο πίσω μου, γυρίζω πλάτη και κάνω ψέματα. Και κυρία με παιδιά, ναι, ναι, ναι, μην τα έκανε. Και φωνάζω. Για όνομα του Θεού. Και γυρίζω και λέω στην κυρία, δεν χωράτε. Και όπως κλείνει η πόρτα, κλείνουν και οι ελπίδες της για μια καλύτερη ζωή.
1: Να κάνετε και κόμμα.
0: Μισό-μισό. Ένα-ένα τα βήματα.
1: Νέα νοπανοκρατία.
0: Η νέα νοπανοκρατία είναι έτοιμη.

0: Κοιτάξτε, πώς γίνεται. Στην αρχή δεν άρεσα. Λέγανε βούλο.
1: Ναι. Βλέπετε... Τώρα συνέχισε τώρα.
0: Ακριβώς. Είμαι μίασμα.
1: Αρχίζει η ταύτιση σιγά-σιγά.
0: Ακριβώς.
1: Αρχίζει.
0: Θα έχετε καλύτερη ζωή έτσι.
1: Ο μιμητισμός.
0: Ακριβώς. Και τι άλλο κάνω. Τα κουραδοπερίστερα του γείτονα.
1: Ναι.
0: Τα ποντίκια με φτερά αυτά.
1: Ναι.
0: Τα πυροβολά με σφεντώνες. Ουδής μπορεί να βρει. Ότι είναι αυτό, κάλικας.
1: Αυτό είναι λίγο.
0: Τι είναι.
1: Όχι, λέω είναι και καλό για το βράδυ.
0: Ναι, βλέπετε.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
1: Μα μίλησε στην ψυχούλα.
0: Ακριβώς.
1: Μίλησε στην ψυχούλα.
0: Μη, δεν θέλω και πολύ.
1: Ξέρω.
0: Δεν θέλω και πολύ. Εμείς, να ξέρετε, είμαι ο βασιλιάς της γειτονιάς. Όλοι λένε, είναι περίεργος άστονα και κάνω τι γουστάρω.
1: Το έχετε δουλέψει.
0: Πάω σε παιδιά 15 χρόνια και λέω, έλα, θες μπουνιές. Αλλά ξέρω ότι ο πατέρας σου είναι μαλθακός.
1: Α, δεν θα έρθει να σε ζητήσει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Σε ένα παιδί που ο πατέρας του κάνει αυτά πολεμικές τέχνες,
1: ναι,
0: επειδή θα με βρούνε τούμπανο, ναι. Του δίνω ό,τι θέλει. Δηλαδή, σε όσους σας παίρνει, γίστε εριστικοί. Σε όσους καταλαβαίνετε ότι θα αρπάξετε μπουκέτα, είσαστε καλοί άνθρωποι. Και έτσι συγκρούονται στη γειτονιά για το χαρακτήρα μου.
1: Τσούβι, σταμάτησε. Το έχω αρχίσει να μιλάω στη δουλειά έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Πας να πάρεις τα πρωτεία από την κακιά Μαρία.
0: Είναι
1: κακιά.
0: Είμαι εδώ. Επίσης, σε δύο θέσεις πάρκινγκ το βάζω ανάμεσα. Να μην χωράνε άλλοι.
1: Δηλαδή, ούτε μπρος ούτε πίσω.
0: Όχι. Γιατί αν έρθει, πού το πάρκαρες έτσι, εγώ μια χαρά το είχα. Οι άλλοι έφυγαν. Τάκ, τον γλεντάς. Και χαίρεσαι στο ερκοντίσιο να βλέπεις να ψάχνει.
1: Να σου πω και κάτι. Καθόλου και λες, εγώ το έβαλα τώρα.
0: Όχι. Η αλήθεια είναι του πετάς ψέματα. Μπορείς και πιο κακός. Α, εκείνη η διαφορά. Πρέπει να είσαι όχι τόσο. Αυτό είναι για καλοσύνη. Αυτό είναι ότι εγώ το έβαλα, ελεύθερη βούληση. Οκ. Ενώ το άλλο είναι και ψέμα μαζί.
1: Ναι, λέω, θέλω να πω ότι πας να δικαιολογηθείς εκεί, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Ενώ στο άλλο λες, το κάνω επίτηδες.
0: Ένα εδίο με πανί ο σύλλογος για σήμα. Είχα τέτοιο γείτονα, έσκαγε μπάλες. Βεβαίως.
1: Έκανε λίμωνο.
0: Μάλιστα.
1: Μαρία, βοήθεια, η γυναίκα μου είναι έγκυος και όταν είχε νεύρα της είπα να ηρεμήσει, πως έχει επηρεαστεί από τις ορμόνες και δεν το πήρε καλά. Τι στο καλό κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Καταρχάς, υπάρχει άνθρωπος σε αυτή τη γη, σε αυτό το σύμπαν, σε αυτό το γαλαξία, κάπου που να έχει νεύρα, να του πεις ηρέμησε και να ηρεμήσει? Είσαστε με τα καλά σας εσείς που λέτε σε άλλους ανθρώπους ηρέμησε, που τους βλέπετε και έχει νεύρα?
0: Μην το σκέφτεσαι.
1: Ναι,
0: χαλάρωσε.
1: Μην αγχώνεσαι. Και πολύ καλά σου έκανε. Δεν ξέρω τι σου έκανε και πολύ καλά σου έκανε ό,τι και να σου έκανε. Επίσης, επειδή δεν μπορείτε ποτέ να καταλάβετε πώς είναι πώς να το πω τώρα αυτό. Να έρχονται όλα τα πάνω κάτω όταν μεγαλώνεις έναν δεύτερο οργανισμό στο σώμα.
0: Κατάλαβα
1: σου.
0: Τι λες.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι. Και δεν σας λέω να είναι με την κοιλιά στο στόμα.
0: Στα αρχικά στάδια.
1: Εγώ σου λέω ότι το πρώτο τρίμηνο ήταν ό,τι χειρότερο.
0: Μας βαλάντωσες.
1: Ήταν ό,τι χειρότερο.
0: Είναι και 32, τι κάνουμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Έχουμε χάσαμε την πολιτική.
1: Οι άλλοι.
0: Πάμε διάλειμμα, τα λέμε μετά.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Είδες όμως πώς χάσαμε το δελτίο εξαιτίας.
1: Ναι, αλλά τις διαφημίσεις δεν τις κάνουμε.
0: Όχι. Έτσι. Να πούμε, λέει, εδώ πέρα τα δικά μας.
1: Να τα πούμε. Να τα πούμε. Ναι. Γιατί να μην τα πούμε. Να τα πούμε εδώ που καθόμαστε. Λοιπόν, έγνοιες. Έγνοιες έχουν.
0: Και σε έγνοιες.
1: Και άλλοι έχουν έγνοιες. Που κάθονται και σκέφτονται το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο, το σπίτι το τσέκαρα. Εκείνη με την εκκρεμότητα τι έγινε. Λοιπόν, για κάθε έγνοια υπάρχει το Magenta Insurance. Και για να ασφαλίσεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι σου ή για να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
0: Έλα, Χρήστο Αντιπρόεδρε, να πάει να πάρεις τα καντήλια από τα νεκροταφεία. Λοιπόν, για κάποιους η καλύτερη στιγμή της ημέρας είναι το πρωί που ξυπνούν, για μας. Άλλοι το βράδυ πέφτουν για ύπνο, νιώθουν καλύτερα. Ο γλυκός ύπνος αξίζει. Κάνεις μια βόλτα στα Lidl, υπάρχει Μαρία η σειρά Λιβάρνο.
1: Ωραία.
2: Με σετ παπλωματοθήκες εντώνει εργονομικά hydro-cool μαξιλάρια, φωτιστικά ξυπνητήρια για ένα υπνοδωμάτιο που θα λατρεύσεις. Ολοκλήρωσε την ανεσή σου με μπιζάμι συνυχτικό. Λίτλ, γιατί αξίζει. Λιβάρνο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, έχουμε και τον προπονητή Δυναμό Κιέβου που είπε: έμπειρη ομάδα με ποιότητα ο ΠΑΟΚ, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί. Πότε? Πότε θα χάσει και εδώ και μετά να το αντιμετωπίσει, του χρόνου.
1: Τι ήθελε να βγει να πει? Ότι, όχ, Παναγία μου, τι πάθαμε, καλύτερα να μην έρθουμε.
0: Όχι, δεν έπρεπε να πει αυτό, αλλά θα. Μπράβο, μπαίνετε. Βλέπει. Είσαι στο σύλλογο, σφίκα.
1: Έχω μπει στον διάδρομο.
0: Υποψήφια. Γύρισε ο Γρούσπης.
1: Καλημέρα σας. Είμαι φουλ ερωτευμένος με μια κοπέλα από το σταθμό σας, αλλά δεν λέω με ποια, για να μην την εκθέσω. Γιατί να την εκθέσεις?
0: Γιατί... με τον Στέφανο Παλότο λέω.
1: Δηλαδή, άμα πεις με ποια. Γιατί τα έχετε, δεν έχετε.
0: Ναι.
1: Όχι. Είναι φουλ ερωτευμένος. Δεν θα την εκθέσεις άμα μας πεις ποια είναι. Επίσης, μετρημένες είμαστε εδώ μέσα οι γυναίκες.
0: Να, ορίστε λοιπόν ο Πάνος.
1: Απλά πες μας να μην φας ξύλο τσάμπα.
0: Ο Πάνος μας ακούει συνέχεια. Μπαίνει λοιπόν στο γρούσπι, mm-hmm. στο κλαμπ και λέει: έκανα πελάτη με αρέωση, κούρεμα. Και του είπα ότι αν δεν κάνει μεταμόσχεση, μετράμε αντίστροφα κουρέματα. Ορίστε, αυτό. Του χαλάς τη μέρα.
1: Ναι.
0: Γιατί να τη φτιάξει.
1: Όπου του λες και μια αλήθεια, έτσι.
0: Ακριβώς,
1: δεν είναι ότι του λες ψέματα.
0: Είναι όλα ψέματα. Για να νιώσει καλά, είναι όλα ψέματα. Θες να ακούσει ψέματα.
1: Δεν θα τα πούμε για πολύ ακόμα.
0: Ο σύλλογός μας.

0: Και έχει γίνει χαμός και με τη Heidi Klum για τα πατάτα. Ας τα πατατάκια κάτω, ρε.
1: Α, έκανε φωτογράφηση.
0: Φωτογράφηση topless με πατατάκια. Ρε, παιδιά, θέλω να πω κάτι. Είμαστε σε μια εποχή που μέσα στο κινητό μπορείς να δεις τα πάντα με ένα κλικ.
1: Ναι.
0: Πόσο εντύπωση μπορεί να έκανε κάποια κοπέλα που είναι topless και τρώει πατατάκια αυτή την εποχή.
1: Να ρίξει το Instagram που λέει.
0: Πώς μπορείς να ρίξει το Instagram επειδή τρως πατατάκια και είσαι με τα αυτά. Τι έγινε.
1: Δεν ξέρω.
0: Το τι έχουμε δει.
1: Εμένα δεν μου κάνει.
0: Εγώ δεν τρώω πατατάκια.
1: Όχι, τρώω πατατάκια, δεν μου κάνει εντύπωση και πριν.
0: Ναι,
1: τώρα δεν... βλέπω topless μια γυναίκα. Αυτό λέω.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή έχουμε. Δηλαδή. Έχεις δει τα πάντα. Δηλαδή στο κινητό σου έχεις τα πάντα.
1: Κάτσε, περιμένω το μήνυμα που λέει σιγά το ξόανα τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Περιμένω. Πού είναι το μήνυμα που θα πει ξερακιανή να μάζευτε. Η γριά.
1: Ναι, α, η θεία.
0: Ναι, ναι, η θεία. Η θεία. Ναι, ναι, ναι, η θεία. Δεν το άρεσε. Δεν ξέρω. Θα δουν αυτά τα μηνύματα.
1: Λοιπόν, υπάρχει κάποιο που λέει Τσούβι, δεν μου δίνουν άδεια Αύγουστο, ούτε καν 14 Αύγουστο. Μου είπαν αν θέλω μόνο Σεπτέμβρη, ενώ όλοι θα λείπουν 5 με 28 Αυγούστου. Δεν σε ευχολείς. Να σου πω κάτι. Τέλειο είναι αυτό. Δεν μπορεί να καταλάβει πόσο τυχερό είσαι. Που θα λείπουν όλοι, θα πηγαίνει εσύ στη δουλειά, δεν θα κάνει τίποτα.
0: Ζάχαρη στο αυτοκίνητο του μπροστινού. Δηλαδή.
1: Δεν θα κάνει τίποτα εσύ. Και όταν οι άλλοι θα γυρίσουν.
0: Θα το κάνουν άλλοι, με 200 ευρώ γίνεται.
1: Όχι, ρε. Όταν οι άλλοι θα γυρίσουν από την άδεια, εσύ θα φύγει.
0: Κατάλαβα τι λες. Ναι.
1: Κάτσε εδώ, δεν θα έχει καθόλου δουλειά.
0: Υπάρχει και το άλλο. Βαρά αναρωτική.
1: Αχ, με τρώμε.
0: 22 μέρες.
1: Όχι στη δουλειά, όχι στη δουλειά.
0: Χαλάς την άδεια συναδέλφων. Ο τρόπος είναι από Φλεβάρι μήνα.
1: Περιμένεις να φύγουνε πρώτα ή μια μέρα πριν πάνε διακοπές.
0: Μια μέρα πριν.
1: Μια μέρα πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι όμως μπορούν να αφήσουν ανοιχτό το εισιτήριο. Ενώ αν φύγουνε θα πληρώσουν διπλά τα εισιτήρια.
0: Χρειάζομαι γραμματέα
1: PA
0: και content creator. Αλήθεια, είναι τέλειο αυτό. Φοβερό μήνυμα. Έμπαινα και σε Χάιντι και στα πατατάκια και σε ό,τι θέλετε.
1: Και τα σκαμπό μου.
0: Και στο σκηνοθέτη και στον καμεραμάν.
1: Ήρεμα ρε, ήρεμα.
0: Ήσυχα.
1: Ανε πίσω.
0: Τι Μαρσάρς. Πήγα να πάρω κουλούρι Θεσσαλονίκης να το φάω με τα σπράδια μου, λέει κάποιος.
1: Ναι.
0: Και μπροστά μου παππούς μασουλάει μέσα στο μαγαζί, φεύγουν τα σουσάμια και λέει ωραίο κουλούρι, φάε, φάε, φάε, φάε.
1: Και φεύγουν και οι ψίχους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι πρέπει. Υπάρχει και ο άλλος χωρίς λόγο, λέει καλημέρα παιδιά, το κρύο υποφέρεται, η ζέστη, ό,τι κι αν κάνεις δεν υποφέρεται. Είναι το τρίτο πρόγραμμα, εκπομπή διαπιστώσεις. Και τώρα ακούμε A Greking Band και The Breakup Song. Ευχάριστο τραγούδι χωρίς μου. The Breakup Song.
1: Λουσπού.
0: Λουσπού. Ορίστε, αυτός παίρνω άδεια 15 Αύγουστο χωρίς να έχω κανονίσει κάτι και χαλάω διακοπές συναδέλφων μου οικογένειας. Αυτός είναι ο σωστός, ρε παιδιά. Έτσι
1: ήρθες.
0: Δημιουργούνται ανταγωνισμοί στις εταιρείες. Πασχάλης Κομωτής. Βγάζω φωτογραφία σε άνδρα late 20s. Πελάτη, τα μαλλιά του πετάνε λίγο. Μου λέει δεν μ' αρέσει. Του λέω άστα να πετάνε τώρα που τάχεις, γιατί σε 2 χρονάκια δεν θα έχεις μαλλιά. Ο Πασχάλης.
1: Βλέπει το κεφάλι μισογεμάτο.
0: Βεβαίως.
1: Το βλέπει.

0: χτίσαμε προγάμο στον Λυκαβητό. Κάνουν σαν πρόβα.
1: Ή είναι το πάρτι που κάνουν πριν από το γάμο.
0: 9:30 τώρα, 9:30 το βράδυ. Ναι, έρχεται ένα σαν αυτόν. Τόση φασαρία που θα χωρίσετε. Την ύφη την κρατούσαμε τρεις. Όλοι τα ζευγάρια. Τι τα θέλετε αυτά. Μπράβο. Αυτό μπορεί και να ήταν ο Νίκος.
1: Την ύφη την κρατούσαμε τρεις.
0: Μπορεί να ήταν ο Νίκος, ο φίλος μου. Στο σύλλογο έχω έναν ισοδύναμο. Τον Νίκο. Ναι.

0: Και εγώ πάω σινεμά, στέκομαι σαν στυλιάρι. Και όταν με σκουντήσει ο πίσω να χαμηλώσω, λέω: έχω κάνει σπονδυλοδεσία. Δεν μπορώ να χαμηλώσω. Κάθεται τεντωμένο.
1: Έχει καταπιεί το σπαθί.
0: Και να είναι ο Μαυροειδής. Να είναι 2-8, ξέρω, 2-5. Άστε. Παίρνω τα γλυκά που περισσεύουν σε κούτες στο ψυγείο από συναδέλφους που κέρασαν και τα βάζω σε δικά μου τα περάκια να μην φαίνονται. Βλέπετε πως βγαίνουν τα νόπανα. Είμαστε πολλοί.
1: Είσαι στο πάρκινγκ και σου λέει άλλος φεύγετε.
0: Όχι. Και φεύγεις μετά.
1: Και με το που...
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς μετά.
0: Και σε κοιτά. Έχω δικαίωμα.
1: Φυσικά.
0: Μπράβο.

0: Τσούβι, έχω πετύχει μπάρμπα στον φούρνο να κάθεται στην είσοδο με μπλοκαρισμένη την αυτόματη πόρτα.
1: Ωραίος.
0: Να κάθεται κάτω από την αεροκουρτίνα να αερίζεται το ψωμί να μην μουλιάσει.
1: Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι που δημιουργούν προβλήματα.
0: Ήταν ζεστό, τι να κάνουμε τώρα. Εγκεφαλικά το αφεντικό μου, όταν του είπα ότι αρχές Δεκέμβρη γεννάει η γυναίκα μου και θα λείπω 14 μέρες από τον νόμο.
2: Μετά θα λείψει από τη δουλειά.
0: Και από τον νόμο.
2: Ναι.
1: Ένα στη Θεσσαλονίκη, τύφλα 66χρονο Σέρβος μπήκε ανάποδα στον περιφερειακό. Κοκαλωμένος τελείως.
0: Κομωδίνο.
1: Ναι, είχε γίνει κομωδίνο που λέει και η Μαρία. Τον έβγαζαν από τα μάξι και δεν κουνιόταν. Ήταν κοκαλωμένος. Μάρμαρο.
0: Και έλεγε τι ένας. Είναι δεκάδες.
1: Μάλιστα. Πάμε διάλειμμα.

0: τι παίζει εδώ ο Κώστας Σούκας.
1: Λοιπόν, άτομο στη δουλειά.
0: Δεν μου λες με ποιον γυρνούς, ναι.
1: Άτομο στη δουλειά έφτιαχνε γαλλικό.
0: Μάλιστα.
1: Και έβαζε μόνο όσο καφέ ήθελε να πιει αυτός. Γιατί όπως είχε πει, δεν είμαι καφετζής για να μας φτιάχνει καφέ. Απλώς θα έβαζε λίγο παραπάνω νερό στην καφετιέρα. Λέει ο Νιρβάνα Βύση. Και πολύ καλά σας έκανε. Δεν ήταν η δουλειά του να σας φτιάχνει καφέ.
2: Μπράβο.
1: Δεν ήταν η δουλειά του.
2: Γιατί δεν ήταν σε καμία των περιπτώσεων.
1: Θα του λέγανε, πήρε κουλούρι, φέρε και σε εμάς. Φέρε κανένα μπισκότο να βουτήξουμε και τέτοια.
0: Δεν θυμάσαι τα Lidl που κάναμε την εκπομπή που νόμιζε ο άλλος ότι είμαστε εκπρόσωποι Lidl και έρχεται.
2: Τι δουλειά! Έρχονται Ρωμά και παίρνουν τα τρυπάνια. Εδώ είναι, μένουμε εμείς. Από πού και ως που έρχονται οι Ρωμά? Από Αγία Βαρβάρα και έρχονται και μας παίρνουν τα τρυπάνια.
0: Κύριε, λέω εγώ, μιλήσατε στον κύριο Κάτι.
1: Κάναμε εκπομπή.
2: Μα δεν τα λέτε, δεν σας ενδιαφέρει. Σας νοιάζει μόνο να πάρετε το μεροκάματο.
0: Μας την είπε κιόλας. Αυτός είναι. Εντάξει. Επίσης, παιδιά, είναι ένα αστείο ότι ο Κάρολος κρατάει την αφίσα μου για τις παραστάσεις το...
1: Τι εννοείς?
0: Έχω κάνει ένα story.
1: Το είδα, ναι, ωραίο.
0: Θες, δηλαδή τώρα εσύ θες να μας πεις ότι ο Κάρολος κρατάει την αφίσα μου, όταν είναι σοβαρά. AI μου γράφει κάποιος. AI. Σοπαρέ.
1: Το ωραίο θα ήταν να κρατούσε την αφίσα σου η Βασίλισσα.
0: Αυτό, αλλά τώρα.
1: Αλλά τώρα, ναι. Τώρα, έτσι όπως είναι τώρα.
0: Πιο ωραίο.
1: Τώρα. Γιες έξω. Όπως είσαι, καλή είσαι.
0: Μια χαρά είσαι.

0: Έχω αφήσει τέρμα ανοιχτή μπαλκονόπορτα να μπουν κουνούπια σε σπίτι ξαδέρφης.
1: Μπράβο.
0: Γιατί είπε σε φίλη της για μένα, τι τον θες αυτόν, δεν είναι για σένα μπροστά μου, λέει ο Δημήτρης. Και άφησε. Μπράβο.
1: Μπράβο. Κουνούπια, κροκόδιλοι, δεινόσαυροι, όλα, όλα μέσα. Καλημέρα στη Μισμέρη. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μισμέρη.
1: Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στο Γιώργο. Αυτοί που βάζουν το μηχανάκι για να κρατούν τη θέση στάθμευσης για το αμάξι τους είναι
0: μέλος της ΦΥΚΑ.
1: Και να σου πω, ούτε καν μηχανάκι, ένα τελάρο.
0: Μία καρέκλα ψάθινη καφενείου.
1: Ναι.
0: Από αυτές που παίζανε το ταβερνό ξύλο παλιά.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, ο Κλοπ υπέγραψε σήμερα με τη Γερμανία σήμερα μέχρι το 2030 και ανακοινώνεται και σήμερα. Έστειλε τη νύχτα το συμβόλαιό του υπογεγραμμένο μέσω gov.
1: Με fax.
0: Μέσω gov.gr από τη Γερμανία. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ, υπέγραψε το συμβόλαιό του. Σήμερα παρουσιάζεται από τους Γερμανούς. Παλιά αυτό δεν ήταν καλό. Συγγνώμη, κινήθηκα πολύ, δεν έπρεπε. Κάπως έτσι ο Κλοπ επιστρέφει στην προπονητική μετά από 2 χρόνια. Θυμόσαστε, ήταν επικεφαλής ποδοσφαίρου της Red Bull γενικά για το αναπτυξιακό της κομμάτι.
1: Θυμόσαστε, κλαίγαμε όταν έφευγε τη Λίβερπουλ, γενικά θυμόσαστε.
0: Με παραπάνω δόντια, περίσσια χαρά.
1: Ναι, και παραπάνω μαλλιά.
0: Ναι, σε νεκά Κλοπ. Έρχεται λοιπόν μέχρι το 2030 και η Γερμανία με Κλοπ γίνεται το μεγάλο φαβορί για το Euro. Για μένα.
1: Ναι.
0: Μεγάλο φαβορί. Δηλαδή, πλέον η Γερμανία με Κλοπ θα είναι υπολογίσιμη. Κάτσε και θα δεις. Δεν το πιστεύω, Κυριάκο. Εντάξει.
1: Και εγώ το πιστεύω.
0: Θα τα πούμε. Θα τα πούμε, Κυριακούλη. Μηχανάκι και καφάσιλε. Κάποιος βάζει και τα δύο.
1: Και την καρέκλα την πλαστική.
0: Εγώ έχω δει άνθρωπο να κρατάει το πάρκινγκ.
1: Τι έχει.
0: Πανηγύρω καρέκλα. Άνθρωπο.
1: Να κάθεται.
0: Ναι. Και να περιμένει να μην πάρουν το πάρκινγκ του γιούτη.
1: Γιατί λέει μου, κυρία.
0: Ναι, κυρία. Για να μην πάει άντρας να κάτσει εκεί. Διαχωρισμοί πήγαινε.
1: Και σου κάνει και νόημα ότι είναι.
0: Με ύφος. Φύγε. Πάντα είναι κάποιος. Τι φύγε. Το περιμένω για το παιδί. Ναι. Ποιο παιδί. Έχετε αδειά. Φύγε, λέω. Ναι. Με έβαλε το
1: θες
0: παιδί.
1: Τώρα. Τι θε και σου γυρνάει το χέρι.
0: Πίσω. Ναι. Μπιπ, να φύγει. Έλα ρε τώρα. Προχώρα ρε φίλε να πούμε. Θέλω να κάνεις, θα κάνουμε πίσω 10 αμάξια για να παρκάρεις εσύ να τσακωθείς με την κυρία και φεύγεις. Αυτά είναι ωραία.
1: Α, επίσης τώρα που είπατε παρκάρισμα,
0: ναι.
1: Μπορείτε όταν βλέπετε κάποιον ή συνήθως κάποια, γιατί εμείς οι γυναίκες ζοριζόμαστε λιγάκι στο παρκάρισμα, να παιδεύετε, τις παίζεις τα φώτα ή κορνάρεις λίγο για να αγχωθεί και να τις πάρεις τη θέση.
0: Κάνεις και έτσι και εσύ με ενέργεια κακιά.
1: Και βγάζεις και το χέρι.
0: Έλα,
1: άντε, τελείωνε. Δεν χωράς, άστο.
0: Εσύ χωράς με πιο μεγάλα μάξι. Πολύ ωραίο. Ο άλλος βάζει τη γιαγιά του σε φερφορζέ να κρατάει τον ίσκιο.
1: Μαζί
0: με το τραπέζι.
1: Και το κουμκάν.
0: Εντάξει, χωρίς κουμκανάκι δεν πας κάπου.
1: Ναι, ρε, εντάξει. Μπορεί να αναργήσει λίγο.

0: Το καρότσι με παιδί λέει είναι μια λύση για το πάρκινγκ.
1: Σωστό. Αν το αφήσει και το κινητό σου να ασχολείται το παιδί, είναι σούπερ.
0: Μπορείτε και μπαρκάρισμα να ησυχάσουμε κάποιοι. Να φύγετε με το καράβι.
1: Ναι. Okay. Okay. Εκτός αν το λέει για τις γυναίκες. Αλλά και πάλι. Μετράει.
0: Παίρνω 5-6 ρούχα να δοκιμάσω και στο δοκιμαστήριο τραβάω 2 χραπ να ξυλωθούν κάποιες ραφές. Πλούσιε Ζάρα. Κάνει ένα. Όλοι έχουμε δοκιμάσει την μπλουζάκι που δεν έκανε και έκανε κάτι τέτοιο. Και λες
1: τελικά δεν θα το πάρω.
0: Είπε κανένα ποτέ έχω κάνει ζημιά σε αυτό. Άσε μας κουκλά μου. Γεια σας. Γεια σας, εξαφανίζεσαι. Τα μπουρδουκλώνεις και όλα εκεί πέρα. Και γεια σας. Δεν είναι ωραίο να μπαίνεις και να πιάνεις πολλή ώρα το δοκιμαστήριο. Απλά να δημιουργείς μια ουρά.
1: Απλά να κάθεσαι. Απλά... για να σκρολάρεις στο Instagram.
0: Πλέον τώρα σε κάποια μαγαζιά.
1: να ακούς Δημοκίνη στο podcast. Ναι, ναι.
0: Τον Γκάλφα, αλλά ακούει ευθύμη. Δεν τα αντέχω, δεν το μπορώ, τρελαίνομαι. Και αυτό και μη μου λες και τρομερά. Άντε, κυρά μου. Λοιπόν, ή τώρα βέβαια στα καταστήματα παίρνεις τα ρούχα, τα πληρώνεις μόνος σου, μόνος τα δοκιμάζεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Παίρνεις τα ρέστα μόνος
1: σου. Κάνεις και αλλαγή μόνος σου.
0: Μπορεί και να δουλεύεις εκεί. Δηλαδή, αν μπει στο εργάνι, σε έχουν βάλει.
1: Πάλι το... να φύγεις 8 παρατέταρτο και σου λέει όπα. Μέχρι τις 8 θα κάτσεις.
0: Έχουμε απογραφεί σήμερα.
1: Έχεις να διπλώσεις.
0: Έχουν βάλει στο εργάνι. Έχουν βάλει στο εργάνι.
1: Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Πήγα να βάζεις μέσα σε. Δεν κατάλαβες τι έπαθα εγώ. Πήγαινε να πάρεις αυτή την μπλούζα. Και μπαίνω και λέω, πού είναι ο υπάλληλος. Δεν είναι μάλλον έτσι τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Λέω, συγγνώμη αυτό. Λέει, το βάζετε εκεί, βάζετε κάτω.
1: Ναι.
0: Πιέστε τον κωδικό που σας ήρθε στο κινητό. Περιμένετε να σας βγει η απόδειξη. Τα ρέστα θα βγουν εδώ. Νόμιζα θα πω, θέλετε να δούμε κάτι άλλο, να πάω πίσω από
1: εκεί.
0: Ο Μαλλιάς, ξέρεις τι έκανε όταν δούλευε σε μαγαζί με ρούχα. Έλεγε μισό λεπτό να πάω μέσα να δω αν έχει το Excel. Πήγαινα μέσα, καθόμουν ένα τέταρτο. Ο άλλος δεν ξέρει ότι η αποθήκη σου λέει πάει πολύ πίσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και άραζα, σκρόλαρα ρε, δεν ασχολιόμουν με αυτόν τον άνθρωπο. Και γυρνούσε και λέω, λυπάμαι πάρα πολύ.
1: Μας τελείωσε.
0: Μας και
1: είχαμε ένα,
0: και έτσι κέρδιζα, μακάρι λέει να μου ζητούσαν νούμερα. Καθόμουν πίσω σε μια αποθήκη λέει.
1: Εν τω μεταξύ, το ίδιο γίνεται και στο αεροδρόμιο τώρα.
0: Δηλαδή. Κάνεις
1: μόνος σου check-in, καλά, αυτό το κάναμε
0: check-in. Καλά, ναι, ναι. Πας ένα ένα R2D2, ένα ρομποτάκι και τα πατάς όλα.
1: Όχι, βάζεις εσύ τη βαλίτσα, παίρνεις το αυτοκόλλητο, ναι, το βάζεις στη,
0: ναι,
1: βαλίτσα.
0: Ναι, ναι, ναι, πετάς το αεροπλάνο. Σας καλημερίζω, ο πιλότος Αλέξανδρος Σουβέλλας. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη πτήση.
1: Και όλα αυτά με πιο ακριβά εισιτήρια.
0: Ο καιρός έθριος.
1: Δηλαδή πληρώνω το μισθό μου.
0: Ελαφριές αναταράξεις κατά την απογείωση. Μείνετε με τη ζώνη δεμένη και το κάθισμα μπροστά.
1: Και μετά τι κάνεις, σηκώνεσαι και παίρνεις το καροτσάκι, ναι, και μοιράζεις, ναι, ναι, το και καφέ. Μοιράζεις.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που επιλέξατε την Ζαφυρά του Lines για την
1: επίσης σας.
0: May I have your attention please as we approaching the...
1: Coffee or tea?
0: Μαρία Ζαφυρά του.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος, ή από εδώ.
2: Τους από εκεί.
0: Έρχεται το πρεσάρισμα. Σωτήρης Ταμπάκος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε λίγο στα πράγματα που έχουμε να πούμε. Το WhatsApp, Μαρία, μπαίνει σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp Under 30, όλοι είναι κάτω των 30 ετών, απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Ο Παύλος, σιδηρόπλες με τα τσιγάρα. Ο αδερφός μου τρυπούσε με βελόνα τα τσιγάρα του πατέρα με τα τσιγάρα και του βγαίναν τα πνευμόνια για να κάνει τσούρα. Συγχαρητήρια, ωραία οικογένεια. Λίμωξη τώρα. Λίμωξη τώρα αμνηστικού για πλάκα. Δεν μπόρεσε και μένα το στομάχι.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Καλοκαιρινή προσφορά χωρίς κατάθεση στην Big Win. Το παιχνίδι ξεκινά στην Big Win με 1710 δώρα.
3: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μην τη στείλεις αυτή την αναφορά. Εντάξει.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Άντε, γεια. Μην φύγετε οι χορηγοί. Είμαστε φίλοι σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Σαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσις, ο Γιάκουσις στο Σαρουρί, ο Σαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στο Τσέριν. Αυτός δίνει στο Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.

0: 2-10-95-79-2-83-4-5.
1: Γεια σας, είμαι ο Βασίλης, με ζήσετε κανείς.
0: Κάτι
1: Βασίλη
0: είναι. Έλατε, πώς μου ήρθε ο Βασίλης.
1: Βασίλη, εδώ παραγωγή, δεν είχαμε και ποτέ κανένα.
0: Ποτέ.

0: Είναι σε...
1: Τι έκανε ρε φίλε.
0: Σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Ρε φίλε, άσε μας ήσυχους να πούμε.
0: Και είναι αυτό που λέει και ο Δημήτρης Τζουρβατζόγλου από την προετοιμασία. Δείχνει πολύ κεφάτος. Δηλαδή, κεφάτος όχι χαμογελαστός και με καλή διάθεση. Να κάνει πράγματα στο γήπεδο πιο. Και το καλύτερο όλων είναι ότι αυτά τα έκανε και υπήρχε και ουσία. Δηλαδή, μπορεί να κάνει δύο τρίπλες και ουσιαστικά να είσαι στο ίδιο σημείο. Απλά να πει α, έκανε μια ωραία ποδιά. Ενώ εδώ τώρα έκανε την τρίπλα ή το τακουνάκι και τσακ πάρ το κι πα.
1: Καλά πήγαμε και στοιχηματικά.
0: Ναι.
1: Γκολ γκολ και over the box.
0: Τώρα γκολ γκολ έγινε στο 13, πώς το 17, ναι. Πώς έγινε.
1: Διπλό και over 1,5 στο Παναθηναϊκό. Τι άλλο είχαμε δώσει, δεν θυμάμαι.
0: Μετά εντάξει, ούτε εγώ τα θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Τα έχω σημειωμένα, αλλά.
1: Ωραία.

0: Είδαμε έναν ΠΑΟΚ που ενώ έφαγε γκολ νωρίς δεν μάσησε. Βγήκε, έπαιξε την μπάλα του και νομίζω ότι πλέον έχει κάνει πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα εν ώψη του Μπας. Έχασε και τον Τάχα Άλλη στην αρχή και εκεί που λες όπα, δεν έχει αρχίσει καλά η φασούλα. Ναι. Τελικά τα κέφια του Ντέλια και όχι μόνο. Έτσι
1: ήταν
0: η κατάσταση.
1: Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να το τελειώσει από χθες το μάτς, δεν το τελείωσε, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιο πρόβλημα στο εδώ μάτς.
0: Ο Παναθηναϊκός νομίζω πρέπει να κρατήσει από χθες.
1: Αρκεί να μην μπει με τη λογική ότι τελείωσε. Έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι θα μπει. Ο Παναθηναϊκός νομίζω πρέπει να κρατήσει από χθες ότι μετά από πολύ πολύ καιρό πλέον δημιούργησε πολλές και καλές δυνατές ευκαιρίες. Πρέπει να αναλογιστεί γιατί τις έχασε.
1: Παρά ήταν εγωιστές κάποιοι παίχτες.
0: Ναι, οπότε νομίζω ότι αυτό λύνεται. Το πιο δύσκολο τουλάχιστον τον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια ήταν να παράξει φάσεις και σημαντικές φάσεις και έδειξε χθες, ειδικά στις αρχές δευτερόλεπτο ημιχρόνου, ότι μπορεί να το κάνει.

0: πολλά παιδιά.
1: Ένα φίλο Παναθηναϊκού ότι ο Ντέλιας έχει ζαλίσει ακόμα και του κάμερα μα. Έχει δίκιο, αδελφέ.
2: Καλά, η πάσα που κάνει.
1: Δεν υπάρχει.
2: Κάποια στιγμή με το τακουνάκι του γυρίζει το κορμί και την πλάξη. Μιλάμε τώρα, άντε για. Αν το έκανε αυτό ο Μέση ή ο. Μάλλον δεν είναι τόσο ο Μέση, είναι φάση Ροναλντίνιο. Αυτό έκανε τέτοια.
1: Ροναλντίνιο και Γιαμάλ λίγο.
2: Ναι, αλλά όλο αυτό νομίζω είναι πιο ταιριαστό σε Ροναλντίνιο.
1: Πάμε, παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
3: Είμαι ο Ερίκος από Σαλαμίνα.
1: Γεια σου, Ερίκο.
3: Ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δίνετε να μιλήσω. Να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι ούτε οπαδός του Παναθηναϊκού, ούτε οπαδός του ΠΑΟΚ, έτσι να μην υπάρχει παρεξήγηση. Είμαι οπαδός του Ολυμπιακού.
1: Ωραία.
3: Αλλά κατά την άποψή μου, θέλω να πω μπράβο στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού και στον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, που πήρανε και δώσανε τα φιλικά παιχνίδια των ομάδων τους και αυτά τα πρώτα ευρωπαϊκά σε ελεύθερα κανάλια. Και έτσι μπορέσαν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι να τα παρακολουθήσουν, να τα δουν σε μια εποχή που πάρα πολλοί κόσμος έχει οικονομικές δυσκολίες και δεν μπορεί να πληρώνει συνδρομητικά.
1: Ναι.
3: Αυτό ήθελα να πω και αναρωτιέμαι έτσι ειλικρινά, δεν θα μπορούσαν να κάνουν το ίδιο και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και ο πρόεδρος της ΑΕΚ? Και ιδιαίτερα για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, της ομάδας που υποστηρίζω τόσο πολύ, του λείπουν τα χρήματα που έχει και δικό του τηλεοπτικό κανάλι. Δεν θα μπορούσε έστω τα φιλικά του Ολυμπιακού να τα δώσει στο κανάλι του, να τα δουν όλοι? Τόσο μεγάλη ανάγκη έχει τα χρήματα του συνδρομητικού. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Και πάλι εγώ ήθελα να πω μπράβο και στον κύριο Αλαφούζο, τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, και στον κύριο Σαββίδη, τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Ήταν μια πολύ καλή κίνηση. Μπόρεσε όλος ο φιλάθλος κόσμος, όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι να τα παρακολουθήσουν. Γιατί οι οικονομικές δυσκολίες που περνάμε αυτή την εποχή είναι πολύ μεγάλες. Δεν έχουμε τα χρήματα ή πολλοί να πληρώνουμε συνδρομητικά κανάλια. Αυτό ήθελα να εκφράσω, ένα μπράβο σε αυτούς τους δύο πρόεδρους. Παρόλο που είμαι οπαδός του Ολυμπιακού.
1: Να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Σταύρο λέει, ευχαριστώ που σ' άκουσα χθες, γιατί να δω τις μαγείες του Κωνσταντέλια, είδα τον Παναθηναϊκό και κοιμήθηκα. Κάτι είναι και αυτό, φίλε, γιατί όταν οι βραδιές είναι ζεστές, δυσκολεύεται ο κόσμος να κοιμηθεί. Δηλαδή, εσύ έβλεπες κάτι που δεν σ' άρεσε και δεν το άλλαξες, επειδή είχα πει εγώ ότι τι.
1: Εντάξει, δεν ήθελα να σε προδώσει.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Έχω κάνει και άλλη πεντηκυσία χθες. Βγαίνω 7.30 ώρα και λέω, ποιο σφιχτό βλέπω το μάθη του Πάγου. Με την δυναμό και τα λοιπά. Δεν θα πούν πολλά γκολ. Μπήκε το γκολ στο 3. Τι να κάνουμε. Άλλαξε τα δεδομένα.
1: Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: μετά την έφοδο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα γραφεία της Texan, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι την πάυσε η λειτουργία της. Θυμίζω ότι η Texan είναι αυτή η εταιρεία η οποία έκανε τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και μας τα χρέωσε 300.000 ευρώ, ενώ η τιμή τους στην ελεύθερη αγορά είναι 66.000. Αυτά.
1: Να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει ο Σινάτρα και να είμαι κι εγώ.
0: Πάμε, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Μπαμπή.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σταυρό.
0: Για χαρά μου.
2: Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα λίγο στη θέση τους, θα ήθελα να πω για το φίλο το προηγούμενο ότι ναι, ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη τα χρήματα. Εάν θέλουμε να βλέπουμε παίχτες με ακριβά συμβόλαια και ωραία μπάλα, και αν θέλουμε καινούργιο γήπεδο στο Καραϊσκάκι, ναι, χρειαζόμαστε να πουλάμε και τις καρφίτσες από τις... από τι να πω τώρα. Λοιπόν, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, δεν μου άρεσε καθόλου. Πολλές ευκαιρίες, πολλές κακές συνεργασίες και είναι τώρα ακόμα αρχή. Είναι τώρα ακόμα ίσως που τα μαθαίνουν, αλλά... δεν υπήρχαν ούτε ηρεμία ούτε καθαρό μυαλό για να τελειώσουν τις φάσεις. Πιστεύω αυτό να διορθωθεί στη συνέχεια, γιατί δεν θα πάει καλά και φέτος ο Παναθηναϊκός αν συνεχίσει έτσι. Και τώρα το άγχος το έχουν γιατί παίζουν εντός, έτσι. Πρέπει να μην χάσουν, έτσι, και να κάνουν και ένα καλό παιχνίδι μπροστά στους οπαδούς τους. Αυτά, παιδιά, καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Να είσαι καλά.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε άλλα νέα, σήμερα 2 ευρώ πήγε η βενζίνη, 2 ευρώ πήγε και το πετρέλαιο.
3: Ήταν έτσι κι αλλιώς.
0: Όχι.
3: Τι όχι, ήταν 1-9 κάτι, εγώ που βάζω το ενισχυμένο, 2-0-5 το πήρα προχθές. Και σε νορμάλ.
0: Σήμερα πήγαν.
3: Και σε νορμάλ, δηλαδή, όχι στο πιο ακριβό που υπάρχει, ούτε στο πιο φθηνό πρατήριο.
0: 60% αύξηση στο υγραέριο.

0: Καλησπέρα σας, λέει. Μια-δυο καλοπροαίρετες παρατηρήσεις σχετικά με τον αγώνα Πάξη Παναθηναϊκός. Πρώτον, στο δεύτερο ημίχρονο, στη μεριά του Κυριακόπουλου, πολύ εύκολα δημιουργούσαν οι αντίπαλοι ευκαιρίες. Δεύτερον, ο Τετέ μου φάνηκε λίγο βαρύς, όχι τόσο εκρηκτικός, και ο αντίπαλος του τον έπαιξε εξαιρετικά. Και τρίτον, καλός παίκτης ο Γιάκουσης, αλλά πρέπει να οριμάσει.
1: Οχτάρα είναι ο Γιάκουσης.
0: Εντάξει, και λογικό είναι να πρέπει να οριμάσει, είναι 20-21 χρονών το παιδί. Νομίζω αν στην ευκαιρία που χάνει είτε το έβαζε είτε έσπαγε δίπλα στον Τετέ, θα μιλούσαμε για ένα εξαιρετικό παιχνίδι από τον Γιάκο στις χθες.
1: Έχει και φιλικό σήμερα ο Ολυμπιακός με την Αντβέρπ, νομίζω 8 η ώρα.
0: 8 είναι, ναι.

Να πούμε ότι ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηριών για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη από τις 2 η ώρα. Το παιχνίδι που θα διεξαχθεί την άλλη Πέμπτη στις 9.30 στο ΆΚΑ.

0: 5, 79, 2, 83, 4 και 5. Τσιμπήσαμε και 400 βαθμούς εχθές.
1: Έτσι είναι αυτό που λέγαμε, ότι σε αυτά τα προγραμματικά, ειδικά όταν παίζεις με ομάδες υποδεέστερες, καλό είναι να μην κοιτάς μόνο να προκριθείς,
0: αλλά να παίρνεις
1: και τις νίκες.
0: Και νίκες, ναι.

0: έχεις. Και όλα αυτά που λες, αντιγραφές και σε μετά.
1: Ανακοινώθηκε επίσημα η έναρξη της συνεργασίας του Γιούργεν Κλοπ με την Εθνική Γερμανία. Θεωρεί ότι είναι η κορύφωση της καριέρας του. Την ημέρα λέει που δεν θα με θέλετε πια, θα μαζέψω τα πράγματά μου και θα φύγω χωρίς να πάρω καμία αποζημίωση. Εάν η Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πει αυτός ο τύπος είναι άχρηστος, θα φύγω. Αν μου φερθείτε άσχημα και δεν αφήσετε την οικογένειά μου ήσυχη, θα ξαναπάω. Αν με επικρίνετε όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά και θα δουλέψω με χαρά πάνω σε αυτό, δεν υπάρχει άλλη καριέρα για τον Γιούργεν Κλοπ μετά την εθνική ομάδα. Στο ιδανικό σενάριο, αυτή θα είναι η κορύφωση της καριέρας μου, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιούργεν Κλοπ. Ένας εξαιρετικά συμπαθής τύπος και ικανότατος προπονητής σε μια ομάδα που εμένα δεν μου είναι πολύ.
2: Ναι, εντάξει.
1: Συμπαθητική. Δεν μου είναι πολύ συμπαθής μάλλον. Αλλά ο Γερμανός είναι λογικό για αυτόν να πηγαίνει σε μια πολύ μεγάλη εθνική ομάδα, στην εθνική ομάδα της πατρίδας του. Είναι κάτι ιδεατό.
0: Κι όλο αλλάζεις περίβολες. Ό,τι δεν θες

0: Ούτε μπάλες, μα ούτε τίποτα, ούτε ταξίδια, ούτε αυτό. Έτσι ξερός ήρθες εδώ.
1: Δώσαμε. Πώς έλεγε στο Μαυρογιαλούρο, φάγατε. Εμείς δώσαμε. Τι άλλο να δώσω?
0: Δεν ξέρω.
1: Ξεπουλήσαμε, κύριε.

0: Λοιπόν, τραγουδάκι, πάμε στο διάλειμμα στο Κεμισή και επιστρέφουμε και,
1: είναι μια άλλη μέρα,
0: και πάλι χάζει.
2: Φίλα, να μιλάς για σένα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σε αντίθεση με εμένα και τον Σταύρο συνεχίζει να παίζει κομμουνιστάς.
1: Όχι, εγώ δεν βάζω τα μπέλες, φίλε, δεν βάζω. Οπ, ακούω και απολαμβάνω τους καλλιτέχνες χωρίς να επηρεάζομαι.
0: Πόσο μπροστά ήταν αυτός ο τύπος όταν έκανε αυτό το τραγούδι.
1: Και πόσο ωραία το πέρασε, ναι, αυτό που έπρεπε να περάσει. Δηλαδή χωρίς ακρότητες, χωρίς αντιδράσεις, χωρίς... σε μια εποχή που ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα σχετικά με αυτό το θέμα.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5 γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Έχει το φιλικό του Ολυμπιακού. Τι είναι.
1: Εκτός από αυτό.
0: Εκτός από αυτού, κοίταξε. Δεν έχω την ατζέντα στα χέρια μου, αλλά μπορώ να σε ενημερώσω.
1: Κατά με δύο υπερπαραγωγούς δεν έχει ατζέντα.
0: Ελάτε.
1: Λοιπόν, τι γίνεται εδώ, χάμορο.
0: Έχουμε κάτι.
1: Πώς πρέπει να πάρουμε μέτρα.
0: Τι μέτρα.
1: Από αυτά τα.
0: Να μετρήσουμε ύψος, διαστάσεις κτλ. Έχει λοιπόν το αδβέρπο Ολυμπιακό στις 8 και τίποτα άλλο. Κάτι τένις βλέπω εδώ. Εστορίλ, κάτι τέννις στην Πράγα, κάτι στο Αμβούργο, πολλά μικρά τουρνουά.
1: Ωραία. Είναι όλα πάλι τόσο μπερδεμένα και δεν μπορώ να βρω που έχω φταίει. Πάμε σε μια γραμμούλα να μην πως γλιτώσουμε από τον Πασχαλίδη. Παρακαλώ.
2: Κύριε Μπάμπη μας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Είμαι ο γείτονας του δικού σου, έτσι.
1: Ναι.
2: Παίρνω αρέα και πού.
1: Ναι.
2: Και παίρνω όταν έχω να πω κάτι, δεν παίρνω για μπούρδες ας πούμε. Ρωτάω κάτι.
0: Δηλαδή να πείτε ότι άλλοι λένε μπούρδες.
2: Όχι, δεν παίρνω για να λέω μπούρδες λέω. Εγώ προσωπικά. Όταν έχω να πω κάτι παίρνω. Άκουσα ότι ο ρεπόρτερ κάποιου διπλανού Καλανιού εξέφρασε το διπλανού της Καλανιού την απορία ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού γιατί ο Μεντιλίμπαρ μίλησε για μεταγραφική ενίσχυση. Δεν μου λες κάτι. Μήπως κάνω λάθος ότι τα πολλά λεφτά για τον Ολυμπιακό θα δοθούν για το οχτάρι που αποδεκμένα χρειάζεται η ομάδα, ναι ή όχι.
1: Πιθανόν.
2: Λοιπόν, τα ξέρεις αυτό. Λοιπόν, όπως
0: πάει. Κλείστε λίγο το ραδιοφωνό σας γιατί μας ακούμε με έκο.
2: Πάω. Μισό λεπτό,
0: Βεβαίως.
2: Θα μιλήσω το ραδιόφωνο.
0: Ναι, ναι, γιατί γυρίζει πίσω ο ήχος. Γιατί βλέπω ο άνθρωπος έχει να.
1: Μας δεν έχω.
2: Τώρα ακούγομαι.
1: Ναι, δεν έχω καταλάβει ποιος είναι ο.
0: Δεν μας έχει, δεν έχει σημασία.
2: Ο γείτονας του δικού σου.
0: Ο δικός και ο γείτονας του Πατζανάκη και του ξαδέρφου. Δεν μας νοιάζει ποιος είπε. Τη δική σας άποψη να ακούσουμε θέλουμε.
2: Τίποτα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να είναι το εξής να πω. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται κατά τη γνώμη σου Μπάμπη ένα το ξεχωριστό παίκτη που θα δώσει τα πολλά λεφτά στο οχτάρι.
1: Λογικά ναι.
2: Μπράβο. Μέχρι τώρα έχεις δει κανένα όνομα. Το όνομα υπάρχει, είναι ο Μπέρκ. Μπορείς να τα δώσεις και να τον πάρεις. Και να σου λύσει το πρόβλημα της ομάδας.
1: Ναι, δεν ξέρω αν μπορεί να μου το λύσει το πρόβλημα της ομάδας ο Μπέρκ.
2: Ο Μπέρκ αν τα δώσεις θα έρθει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι μη μας πλακώσει πάλι ο Μέντες και μας φέρει κανέναν για να κολλήσει ένσημα πάλι σαν τα οχτάρι που θα μας λύσει το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι κατά τη γνώμη σου είναι σωστό μετά να πούμε ότι φταίει με την Λίμπαρο.
1: Όχι.
2: Όταν ένας είναι υδραυλικός και θέλει ένα εργαλείο καλό για
0: ένα
2: να
0: φτιάξει
2: κάτι και εσύ του δίνεις ένα κατσαβίδι από το πανέρι, δεν φταίει αυτός.
1: Μάλιστα.
2: Τελείωσε. Λοιπόν, κλείνω και να μου πεις τη γνώμη σου. Εγώ θέλω να σχολιάσεις, τίποτα άλλο.
1: Δεν σχολιάζω. Ό,τι είχα να πω το έχω πει. Να είστε καλά. Πάμε.
0: Τι εργαλείο θέλει, θες κάφουρα. Θες αυτό που το ξεφουλωτήρι, πώς το. Δεν τα ξέρω.
1: Ένας φίλος του Παναθηναϊκού, ο Πάτροκλος από τον Ασπρόπιο, ρωτάει να του πούμε πως είδαμε το Γιάνγκουσιτ, το Ράστοντερ και τον Τσάπρα. Νομίζω ότι.
0: Εμένα ο Γιάνγκουσιτ μου άρεσε πολύ. Θέλει λίγο. Εντάξει, έχασε εκεί την ευκαιρία. Οκ, αλλά νομίζω ότι είναι δημιουργικός. Τρέχει, κάνει, ράνει. Λοιπόν, και ο Τσάπρα. Εντάξει, το ξέρουμε τον Τσάπρα. Δεν νομίζω ότι είδαμε κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε από τον Τσάπρα. Όσο και τον Ράστοντερ. Λίγο έπαιξε, δεν πήρε και πολλές μπάλες για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Νομίζω ότι εγώ δεν μπόρεσα να βγάλω κάποιο συμπέρασμα, ρε παιδί μου, από το διάστημα που τον είδα να αγωνίζεται.

0: Ηλία, μου κόβεται το μήνυμά σου, στείλ το ολοκληρωμένο, γιατί μόνο να μου την πεις θες και δεν μου λες γιατί πράγμα.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Μου έχει στείλει ένα μήνυμα ο Ηλίας, κάνε λέει δηλώς να και κόβεται.
1: Ο Ηλίας με τα καινούργια εργαλεία.
0: Όχι. Ηλία, έχει κανένα δραυλικό να μας στείλεις. πάμε σε γραμμούλα.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Μαζί μιλάμε.
1: Ναι.
2: Είμαι ο Γιάννης από το Νέο Ηράκλειο, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Πάπη, δεν παίρνω πολύ συχνά, αλλά παίρνω όταν βλέπω στην ομάδα τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι, παίρνεις για να διορθώσεις τα πράγματα. Δηλαδή.
0: Όταν όχι, έκατε να πει, φίλε, δεν φλιάρει.
2: Πάτε για το καλό του Ολυμπιακού, παίρνω τηλέφωνο.
1: Μάλιστα.
2: Πιστεύω ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός φέτος, γιατί τα λάθη τα περσινά ξαναγίνονται πάλι φέτος. Το μόνο που βλέπω ότι έχουμε φτιάξει, έχουμε πάρει παίχτες στα στόπερ.
1: Ναι. Καλώς
2: όταν πήρα... έχουμε ακόμα Ιούλιο μήνα δύο ξένους στα ΠΑΚ, Ορτέκα και Μπρούνο.
1: Καλώς πήρανε στόπερ ή όχι?
2: Καλώς. Καλώς, αλλά έπρεπε να φύγει ο Ρέτσος για μένα.
1: Γιατί?
2: Μαζί με τον Μπιαγκόν έπρεπε να φύγει και ο Ρέτσος, γιατί μας έχει στερήσει δύο πρωταθλήματα.
1: Ο Ρέτσος ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού πέρσι.
2: Ποιος δεν έκανε φάουλ
1: στο περίεργο? Τώρα κάποιος θα το έκανε το φάουλ, αλλά δεν είναι.
2: Στον Ελία, δεν κρίνονται. Ποιος δεν έκανε φάουλ?
1: Εμάς τώρα δεν κρίνονται έτσι οι παίχτες με ένα λάθος που θα κάνουν μέσα σε μια χρονιά. Άμα ήταν να κρυφθούν όλοι έτσι, δεν θα παίζε κανένας. Όλοι θα ήταν άχρηστοι.
2: Ναι, αλλά πώς το λένε, έχουν έρθει παιχταράδες εκεί. Δεν μπορούμε δηλαδή να τον έχουμε και αρχηγό τώρα το Ρέτσο.
1: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, εγώ είπα για το Ρέτσο γιατί δεν τον γουστάρω.
1: Εσύ είπες για το Ρέτσο γιατί δεν τον γουστάρεις. Ο άλλος λέει για τον Πιρόλα γιατί δεν γουστάρει τους Ιταλούς. Ο άλλος δεν θέλει
2: όχι,
1: τον Κάρλο γιατί είναι ρατσιστής. Ο άλλος δεν θέλει
2: ωραία,
1: τον αυτόν
2: να
1: γιατί είναι κοινό. Να μην πάμε πουθενά, ρε φίλε. Με αυτή τη λογική δεν θέλω να μιλήσω. Ειλικρινά.
0: Να πάμε.
1: Πες τη γνώμη σου και άσε με εμένα. Ναι. Μην με βάζεις το κόλπο εμένα. Ναι. Πες τη δικιά σου γνώμη.
2: Η δικιά μου γνώμη ποια είναι? Ότι ο Ολυμπιακός θέλει μεταγραφές, δεν μπορεί να πουλάμε μόνο 30 και 40, δηλαδή χωρίς να είμαστε λογιστές.
1: Έχει κάνει 9 μέχρι τώρα και θα κάνει άλλες 6.
2: Με αυτό το σκεπτικό είμαστε σε καλό δρόμο τότε.
1: Δεν έχει κάνει 9 μεταγραφές, ο Ολυμπιακός έχει κάνει 9 μεταγραφές.
2: Έχει κάνει 9 μεταγραφές, αλλά πόσοι θα πιάσουν από αυτές τις μεταγραφές? Εγώ βλέπω να πιάνουν μόνο 3 από αυτές που έχει φέρει.
1: Ποιοι?
2: Από αυτούς που έχει φέρει.
1: Ποιοι λες, ποιους?
2: Πιστεύω το Ζώτα, το Σμαϊλόβιτς και το Ρόκα. Ο Μαφαίος, βλέπεις τίποτα το Μαφαίο?
0: Παιδιά, ακόμα φιλικά είναι τώρα.
1: Τι τραβά, ρε,
0: και για τους μεν και για τους
1: τι τραβά. Πήρε και το Σάλιακα σου κάνει. Πήρε και το Σάλιακα. Πήρε και το Σάλιακα σου κάνει.
0: Και αλλάξει την τούρτα.
2: Ο Σάλιακα είναι Έλληνας, μου κάνει, ναι.
1: Α, επειδή είναι Έλληνας. Ναι.
0: Ο Ρέτσος τι είναι?
1: Πέρσι.
2: Μου κάνει ο Σάλιακας.
0: Ο Ρέτσος τι είναι?
1: Πέρσι σου.
0: Σταμάτα σιρεύει, δεν μιλάμε σένα.
1: Εμένα κοιτάζει, ρε Κοπρίτη.
0: Τι να κάνω αφού τηλεφωνικά τον έχουμε τον άνθρωπο. Ποιο να κοιτάω, το ταβάνι.
2: Ούτε Άτσας είναι, ούτε Κούλης Καραταΐδης είναι.
1: Ούτε Μπέκεμπάουερ.
2: Ούτε Μάρτιν ο Βοσέλα, ούτε τίποτα.
0: Είναι Ρέσος.
2: Έχει αβάτα και έχει βίσμα και παίζει στον Ολυμπιακό.
0: Εγώ άλλο λέω. Λες ο Σάλιγας μου κάνει γιατί είναι Έλληνας. Ο Ρέτσος δεν είναι Έλληνας.
2: Ο Ρέτσος είναι Έλληνας.
1: Μην τον μπερδεύεις τον άνθρωπο.
0: Τέλος πάντων.
1: Okay. Να σε καλά, δεν φέρει.
0: Πάμε, μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Νέαρχος και επιστρέφουμε.

0: ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη.
1: Χριστούλη.
2: Ο νονός.
1: Ο νονός.
2: Χτυπάμε και λίγο την πλατήλα. Πατ, πατ.
1: Φέρνει Έλληνες, δεν θέλετε. Φέρνει ξένους, δεν βγαίνει λίστα. Τι θέτε πια.
2: Πιάσα και ένα δεκαπεντάρι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, γελάει ο κόσμος που λέει για κάβουρες, για κατσαβίδια και για, για γαλλικά κλειδιά.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να ξεβιδώσω
1: την λάμπα.
2: Μην ψάρωνετε.
1: Εγώ την λάμπα την πάω στον απέναντι.
2: Όχι, εκεί αναγκαστικά το έχω μάθει γιατί είμαι ψηλός και με υποχρώνανε. Πάντα να, μέχρι εκεί, βιδώνω λάμπες. Τις απλές, έτσι,
1: αν όχι. Έχετε κάποια ανάγκη στο σπίτι για λάμπες και τέτοια.
2: Μην μας φωνάξετε.
1: Αντί για να μιλάμε για τον Κωνσταντέλια, γιατί.
2: Εμείς μιλήσαμε. Είπαμε ότι ο τύπος έκανε παπάδες χθες. Ο κόσμος δεν θα ήθελε να πει τα δικά του. Δεν θα σκηναγωγήσουμε τη γενική γνώμη.
1: Το άλλο το έφταξε ο Ρέτσος. Οκ.
2: Υπάρχουν εδώ φίλοι του Τσάι και του Παναθηναϊκού. Λέει δεν πειράζει, λέει όπου μας το Ρέτσο και τα λοιπά. Ή φέρνει το Σοκοροπή, λέει χθες ο άλλος.
1: Εντάξει. Γιατί και αυτοί τη ΣΑΕΚ έχουν βαρεθεί να βρίζουν τον μπάνταλο.
2: Όλο και κάποιο άλλο. Όπου υπάρχει Έλληνας, το ακούει το πινελικάκι του.
1: Η Παναθηναϊκή με τον Μπακασέτα πέσει.
2: Φέτος πρέπει να βρεθεί η άλλη.
1: Άμα φύγει και ο Σιώπης, δεν έχουμε εύκολα κάποιον.
2: Κυριακόπουλος μένει, Τσάπρας καινούριος μένει.
1: Εντάξει.
2: Βαδελίδη, ποιο
1: είναι, για να αρχίσουμε τον Πινελίκη.
2: Κοντούρη είναι πιτσιρικά, δεν είναι, όχι. Ο Τετέι, να,
1: τον Τετέι έχουν αρχίσει ήδη κάποιοι.
2: Ναι, μπράβο.
1: Γιατί χθε δεν έδωσε την μπάλα και δεν την έσπασε και τα ένα και τα λοιπά. Γιατί έχει γίνει βαρύ, έχει γίνει αψή, έχει γίνει αυτό, έχει γίνει εκείνο. Τι τραβάμε.

0: Και στον Ολυμπιακό τώρα λίγο θα μοιραστεί. Με την επιστροφή Φορτούνη λίγο θα. Εντάξει, ο Βασίλος δεν έχει φύγει, δεν ξέρω αν θα τέτοιο, αλλά. Γύρισε αυτή που τρώγανε όλο το ανάθεμα.
1: Πρέπει να υπάρχει ο Φορτούνης, Μασούρας.
0: Ρέτσος, να ξέρει, μια τριάδα. Πώς είναι η τριάδα των αρχηγών.
1: Σάλιακας, γιατί ο Τζουλάκης λίγα έχει ακούσει.
0: Αυτό λέω, γίνεται. Στους ξένους είναι δεν τους φέρατε εδώ. Τους Έλληνες τα ακούνε απευθείας. Δεν είστε κανένας άλλος. Λες και οι Έλληνες
1: παίρνουν
0: μόνοι τους στην ομάδα.
1: Στη γλώσσα τους. Πάμε.
2: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Πέτρος λέγομαι.
1: Γεια σου Πέτρο.
2: Ολυμπιακός είμαι εγώ. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα σε σχέση με πέρσι και φέτος για τις μεταγραφές.
1: Ναι.
2: Ακούγονται καλά.
1: Βεβαίως.
0: Λίγο από το βάθος, αλλά σε ακούμε. Εντάξει.
1: Ναι, καλά.
2: Ωραία. Πήραμε πέρσι Νασιμέντο, πήραμε τον Στρεφέτσα και λέγανε ότι θα παίρναμε άλλους παίκτες, μετά φέραμε αυτούς. Πέτρος, λένε κάποιους καλούς παίκτες, θα πάρουμε αυτού να πούν. Είναι λέει δύσκολο μετά.
1: Το θέμα είναι
2: ποιος
1: το λέει ότι θα πάρουμε αυτούς. Το λέει επίσημα Ολυμπιακός ότι ζητάω αυτόν.
2: Οι δημοσιογράφοι που κάνουν το ρεπορτάζ.
1: Οι δημοσιογράφοι κοπανάνε ένα όνομα και το.
0: Τι όνομα έχουν πει.
2: Όταν λέει ότι ο Ολυμπιακός πέρσι ήθελε ένα τσιμπητό και έφερε το Στρεφέτσα για τσιμπητό, με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Τι εννοείς τσιμπητός.
2: Ήτανε Χασάντης, ξέρω εγώ τι ήτανε. Αλλά λέει ήταν αυτό που παρουσιάστηκε.
1: Θέλετε να μιλήσουμε σοβαρά.
2: Δεν είναι αλήθεια αυτό το θέλω μόνο. Δηλαδή είναι τουλάχιστον να μην μας κοροϊδεύετε.
1: Ρε φίλε, λέει ένας δημοσιογράφος ή κάποιος που γράφει κάπου κτλ. Ότι ο Ολυμπιακός κυνηγάει το Μέση. Αυτό σημαίνει ότι το λέει και ο Ολυμπιακός.
2: Μα παρουσιάζει ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, δεν παρουσιάζει. Και επειδή. Ρεπορτάζ του Μαρκό.
1: Και επειδή.
2: Τι επειδή, ποιο πρέπει να ακούσουμε. Για να καταλάβουμε τι σχεδιασμό είναι αυτό.
1: Όταν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από μια ομάδα, αυτές είναι που ισχύουν όλα τα άλλα.
2: Όταν περιμένουμε επίσημη ανακοίνωση, υποτίθεται καλά ότι υπάρχει ένα background της, ότι υπάρχει ένας, πώς το λέμε, πληροφορίες όπως γίνονται όλοι τέλος πάντων οι μεταγραφές.
1: Οι πληροφορίες είναι για να πουλάνε οι εφημερίδες, τα μέσα, τα ραδιόφωνα κτλ.
0: Περίμενε λίγο, γιατί πάλι αλλού η κουβέντα. Βγαίνουν λοιπόν οι συνάδελφοι που κάνουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και μιλάνε. Για τον Κάγκουα. Ωραία.
2: Ναι.
0: Τελικά δεν τον παίρνει ΑΕΚ. Έχει πει κάποιον.
2: Τον παίρνει ΑΕΚ για 500.000 ευρώ.
0: Άρα άφησε με λίγο να μιλήσω για να καταλάβετε.
1: Τον πήρε, δεν τον πήρε.
0: Συγγνώμη. Να μιλήσω λίγο με επιτρέπει.
2: Εδώ, συγγνώμη λίγο, μισό λεπτό λίγο. Βγαίνει γιατί δεν είχα πάρει τον Κάγκουα. Ήθελε τον Κάγκουα. Δεν τον πήρε γιατί λέει έπαιξε στον.
0: Ωραία. Φταίει ο ρεπόρτερ λοιπόν που δεν πήρε τον Κάγκουα.
2: Εδώ δεν είναι κάτι ψέμα.
1: Ο ρεπόρτερ. Ο ρεπόρτερ φταίει που δεν πήρε η ΑΕΚ τον Κάγκουα.
2: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Καλά.
2: Αλλά. Όταν λοιπόν παρουσιάζει ένα project και λες ότι ο Ολυμπιακός θέλει τον. Πώς το λέει το Μαροκινό, τον Άμπραμπαν.
0: Ναι.
2: Εντάξει μέχρι εδώ. Λέει θέλει τον Άμπραμπαν. Εντάξει μέχρι εδώ.
0: Ναι.
2: Μετά όταν βγαίνει μετά από 2-3 εβδομάδες ή λες. Α, είναι δύσκολη περίπτωση, α, η Φενέρ, α, έτσι, άλλος, ρε φίλε. Δεν μπορεί, δηλαδή κάτι δεν πάει
1: καλά. Λοιπόν, μισό λεπτό.
0: Ωραία, θέλει τον Άμπραμπατ. Εγώ λοιπόν του λέω, παράδειγμα να σου πω. Του λέω, άφησε μας λίγο να μιλήσουμε.
1: Θες να μιλήσουμε παρέα ή θες να τα λες μόνος σου.
0: Έρχεται λοιπόν και λέω εγώ ότι θέλει ο παίκτης, θέλει η ομάδα τον Άμπραμπατ. Ναι, και ας το πω και ένα βήμα παραπέρα. Και ο Άμπραμπατ δείχνει θετικός και σου λέει με 2 εκατομμύρια και έρχομαι. Και μετά έρχεται η Φενέρμπαχτσε και του λέει 3 εκατομμυράκια. Και πάει ο Άμπραμπατ εκεί. Ποιος είναι λάθος.
1: Ο Άμπραμπατ.
2: Δεν λέω αυτό ρε φίλε.
0: Ή το θέλω. Μισό.
2: Πάμε στον Εσπόζητο.
0: Άκουσε με λίγο. Μόνο να φωνάζει. Το θέλω, θέλει τον Άμπραμπατ. Με το αποκτάει τον Άμπραμπατ ή συμφώνησε με τον Άμπραμπατ. Έχει διαφορά.
2: Ωραία.
0: Εγώ μπορεί να θέλω λοιπόν όπως είσαι στο Μέση. Ο Μέση θέλει να έρθει, δεν θέλει.
2: Γεια σας. Όταν έχεις μια σειρά από παίκτες και μετά λες θα πάρουμε το Σουάρες στην Μπαρτσελόνα. Δηλαδή ο Σουάρες τώρα τι μπορεί να κάνει στον Ολυμπιακό, θα κάνει τη διαφορά.
0: Τι σχέση έχει αυτό που λες τώρα.
2: Το ξέρουμε το Σουάρες.
1: Ποιον Σουάρες λες τώρα. Ποιον Σουάρες λες τώρα.
2: Της Μπαρτσελόνα που θέλει τον πρώην αυτόν.
1: Ο Σουάρες που παίζει στο MLS.
2: Δεν ξέρω που παίζει.
1: Παίζει τώρα στο MLS, πρέπει να είναι 48 χρονών, 49 κοντά στα.
2: Δεν λέω για τον Σεντερφόρ το Σουάρες. Έναν άλλο που 32 χρόνων πόσο είναι. Τέλος πάντων. Ο Άρη κάπως λέει, δεν μπορεί.
0: Άλλο, το θέμα είναι άλλο.
1: Δεν ξέρεις πώς τον λένε, μωρέ το.
0: Ότι ο δημοσιογράφος. Η κάθε ομάδα, άκουσε με λίγο. Θέλει 3-4-5 ποδοσφαιριστές, έχει το στόχαστρο για τη συγκεκριμένη θέση. Παράδειγμα, θέλει δεξιμπακ. Θα έχει κατά νου τη τον Γιώργο, τον Σταύρο κτλ. Του θέλει, του εξετάζει. Εάν λοιπόν κάνει μια προσέγγιση με τον Μπάμπη και πει ο Μπάμπη, εγώ ρε φίλε, δεν αφήνω την Πριμέρα ή την Πρέμιερ για να έρθω στην Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι η χή ομάδα δεν τον ήθελε ή δεν ενδιαφέρθηκε. Είναι άλλο ενδιαφέρομαι ή κοιτάζω ένα παίχτη, άλλο έχω συμφωνήσει και τον φέρνω.
2: Ναι, δηλαδή από όλους αυτούς, ας πούμε, από όλους αυτούς που παρουσιάζονται στόχοι, δεν θέλει κανείς να έρθει. Στο τέλος θα μας παρουσιάσουν ότι αυτός ήθελε να έρθει. Αυτό...
0: Έχετε διαφορετική ενημέρωση εσείς.
2: Αν θες να γίνεις πόρτο ή κάτι παραπάνω να ανέβεις σκαλοπάτι, δεν θα πληρώσεις. Δεν μπορεί να πληρώνεις τώρα 1,5-2 εκατομμύρια το Μαφέο ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν θα πληρώσεις και 5-6 εκατομμύρια. Από τη στιγμή που υποτίθεται ότι ανεβαίνεις επίπεδο, έχεις πάρει Conference League, είσαι ένα κλαμπ ξεχωριστό.
0: Ωραία,
2: και... το πράγμα, μπορεί να είμαι λάθος, δεν
0: όχι,
2: ξέρω.
0: Μπορεί να μην είσαι και λάθος, αλλά αυτό που λες τώρα με το ότι κάποια ονόματα κυκλοφορούν και οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς συνδέεται.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Α, πάμε σε... δεν πάμε σε διάλειμμα, δεν πάμε σε μια γραμμούλα πολύ πολύ γρήγορα με το δελτίο.
1: Παρακαλώ. Ναι.
0: Υπήρχε. Οπότε πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

αποφάσεις απέναντι. Σε εκμυστηρεύτηκα που έκρυβα τους ανεκπλήρωτους θησαυρούς μου. 5 βήματα πίσω από την ελιά στον κήπο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ορίστε, θα συμφωνήσουμε και σε κάτι. Ο ηχολήπτης είναι μεγάλος αλήτης.
1: Όχι, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Όχι, δεν είναι μεγάλος, δεν είναι καν αλήτης.
0: Τώρα ξέρεις εσύ ή εγώ που τον εμεγάλωσα?
1: Ρε φίλε, δεν είναι υποκειμενική κρίση. Να σου πω κι άλλο.
0: Εσύ έχεις μια υποκειμενική κρίση 10 ετών. Εγώ έχω μια υποκειμενική κρίση 30 ετών.
1: Δεν έχει να κάνει η διάρκεια. Τι θέλω να πω. Παράδειγμα. Εσύ μπορεί να είσαι παντρεμένος με την αδερφή μου. Ωραία, δεν έχω αδερφή, έχω ένα μαντράχαλο, αλλά.
0: Εντάξει, θα πάρω το μαντράχαλο, δεν πειράζει.
1: Υποθετικό σενάριο τώρα. Για μένα μπορεί να είναι η καλύτερη αδερφή.
0: Άμα πρόκειται για το Θέμη, θα μου κάνει και τσάμπα τα λογιστικά.
1: Λοιπόν, για μένα, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι η καλύτερη αδερφή του κόσμου. Ναι. Να είναι εξαιρετικό άνθρωπο, να είναι χαλαρή, να έχει χιούμορ, να με νοιάζεται κτλ. Και εσένα που είναι πίσω ο σύζυγός της, να σου βγάζει το λάδι. Εσύ θα έχεις άλλη άποψη για τη συγκεκριμένη περίπτωση ή εγώ άλλη άποψη.
0: Μάλιστα. Οκ. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους, Παναναϊκός.
0: Καλώς τον.
2: Θέλω να καταγγείλω κάτι στην εκπομπή σας.
1: Όπα, αυτές οι καταγγελίες μ' άρεσαν.
2: Να καταγγείλω το bullying που κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος στους άλλους προέδρους.
0: Ναι.
2: Τους κάνει τέτοιο bullying που τους τρομάζει και στο τέλος θα πάνε να ζητάνε παίκτες και θα φεύγουν πέρα. Με ποιο να πούμε? Να πούμε για Αντίνο. Ναι. Τον ήθελε ο Μαρινάκης, δεν μπορούσε. Άνοιξε την πορτοφόλα ο Γιάννης, τον έφερε στον Παναθηναϊκό. Ο Ντέσσερς που τον ήθελε τη ΣΑΕΚ, τον πήρε σε μια μέρα. Τετέι Παντελίδης που τον ήθελαν όλοι το Τετέι, τον πήρε. Τσάπρας τον πήρε. Τώρα ο Καγκούα, καινούργιο φρούτο αυτό. Τον πήρε. Δηλαδή, εντάξει, τι να πούμε.
0: Ήθελε να γίνει είναι... πρόεδρος της Super League, το πήρε.
1: Έγινε.
2: Τι άλλο να κάνει? Να βγάλει...
0: Σπαθιά να καταπεί.
2: Σπαθιά, αυτό ακριβώς. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, κάποια στιγμή όλα αυτά τα λεφτά που έχει βάλει ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού πρέπει να πιάσουν τόπο, γιατί κάνει μεγάλες επενδύσεις, κάνει φοβερές επενδύσεις. Έχει δώσει ακόμα και φέτος 26 εκατομμύρια. Αυτά τα λεφτά κάποια στιγμή λογικά θα φανούνε. Δεν μπορεί κάθε χρόνο να βγαίνει αποτυχημένη
0: και
2: χρονιά.
0: Και στον τόκο να τα

0: Και θα πιάνανε που λέει ο λόγος.
1: Ναι, σαν να πετάμε λεφτά από το παράθυρο.
0: Ναι.
1: Πάντως φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει καλό υλικό. Ακόμα και πέρσι που ο Παναθηναϊκός ήταν μη σοβαρός, στην Ευρώπη ήταν σοβαρός. Αλλά είχε κάνει ακόμα και τότε μια τρομερή γκέλα με τη New Angels. Ναι. Που έχασε μέσα στο ΆΚΑ.
0: Καλό είναι πάντως τις ομάδες να τις κρίνουμε προς το τέλος και όχι στην αρχή, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να ξημερώσει αύριο.
1: Εννοείται ότι την κρίνουμε στο τέλος.
0: Μιλάω για όλες τις ομάδες, δεν μιλάω μόνο για τον Παναθηναϊκό.
1: Εννοείται, αλλά αυτό δεν πάβει να δείχνει ότι
0: προσπάθει.
1: Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού έχει βάλει χρήμα.
0: Προσπάθει, πολύ. Προσπάθει.
1: Και πρέπει αυτό. Προσπάθει. Κάποια στιγμή θα φανεί όλη αυτή η προσπάθεια.
2: Να είστε καλά.
1: Καλησπέρα μου και καλή συνέχεια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Λοιπόν, περίμενε. Έχω δει ένα ωραίο μήνυμα.

0: Α, δεν ήταν μήνυμα, ήταν είδηση.
1: Ναι.
0: Να είσαι τώρα η Εθνική Ιταλίας,
1: ναι,
0: και να τρως τις χιλόπιτες σβουριχτές από όπου χτυπάς πόρτα.
1: Μπαμ, ναι.
0: Θυμάσαι που λέγαμε ότι είσαι στραφή στον Γκουαρδιόλα?
1: Ναι.
0: Όχι. Και τώρα έχει βγει δημοσίευμα ότι μετά το άκυρο του Γκουαρδιόλα, άκυρο του έριξε και ο Αντσελότη, που είναι και δικός τους.
1: Κάτσε, ο Αντσελότη δεν είναι στη Βραζιλία?
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Φεύγω από μια ομάδα, πάω σε άλλη. Τελική Ιταλός είμαι. Έχει συμβόλαιο, δεν μπορεί να φύγει. Αλλά και πάλι, αυτά άμα λίγο ψήσει, λίγο κάνει, μπορεί να. Άμα υπάρχει έντονη επιθυμία, κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά σου λέω, Αντσελότη, απάνω να φάω και τη Λέσσα τώρα. Και πάει στους οικούς τώρα για Κόντε, δύσκολο το βλέπω. Πίρλο ή Μαντσίνη. Τώρα Πίρλο και Μαντσίνη προπονητικά δεν έχουν σκίσει και χασέδες.
1: Όχι.
0: Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Μπορεί να εξελιχθούν σε μια χαρά περιπτώσεις. Αλλά
1: τάξη,
0: δεν είναι Αντσελότη, Γκουαρδιόλα τώρα και. Και Κόντε.
1: Η Ιταλία έχει προπονητές που θα μπορούσαν να.
0: Και παίκτες έχει. Στα Μουντιάλ δεν πηγαίνει.
1: Είχαμε μια ατυχία.
0: Δύο, τρεις.
1: Ο άλλος μας έπαιξε με χιλιάρικα τώρα εδώ και εσύ το μυαλό σου στο Αντσελότη.
0: Τι να κάνω, θέλω να φύγω από τα οικονομικά δεδομένα.
1: Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται.
0: Χριστάρα, ευχαριστούμε και για τα καλά σου λόγια.
1: Βάζει κατοστά ευρώ στην πανιέρα και κουλυμπάει με τα λεφτά του Αλαφούζου.
0: Χριστάρα, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια και για το δωράκι που πήρες, αλλά και για αυτό που λες ότι όντως αυτό που έλεγα με την αδερφή και το παράδειγμα που αποτυπώνεται καλύτερα στην ταινία κοινός παρονομαστής ταινιάρα. Αφού για να την δείτε, είναι νομίζω και ελεύθερη στο διαδίκτυο. Οπότε μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Συγκλονιστική. Πάμε σε γραμμές, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλησπέρα, Σταύρο. Γιάννης από Αγίου Δημήτριου, Παναθηναϊκός.
1: Γεια χαρά.
2: Δύο λογάκια χθεσινά για το χθεσινό παιχνίδι μου, τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Βασικά δεν ξέρω πώς είδατε την απόδοσή του.
1: Θα έπρεπε κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα έπρεπε να το καθαρίσει το μάτς από χθες.
2: Ναι, το πρώτο βασικά αυτό. Δεν μπορεί να έχεις 5 κλασικές 6 και να μην κάνεις τουλάχιστον 2 γκολ με 3. Δεύτερο, αδιανόητο για μένα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αν και είναι καινούριος ακόμα προπονητής, δεν ξέρω και τη γνώμη σας, για ποιο λόγο να παίζει ο Τουπά και να μην παίζει ο Κάτες.
1: Τώρα κάτι καλύτερα,
0: αριστερό στόπερ,
1: κάτι καλύτερα ξέρει αυτός τώρα, ακόμα είναι νωρίς να τον κρίνει.
2: Άρα παιδιά, όταν πάει μπάλα πάνω του, είμαστε, δηλαδή κάναμε το σταυρό μας, ας πούμε, πότε θα γίνει. Και δεν ξέρω αν είδες και τον γκολ, αυτή είναι του Τουμπά, δεν μπορείτε να αφήνεις ένα
1: σταυρό. Είναι γεγονός ότι ο Τουμπά το τελευταίο διάστημα δεν είναι και στα καλύτερα του.
2: Άρα παιδιά, τώρα, δηλαδή, μόνο και μόνο από τις εμφανίσεις του, δεν είναι τώρα και δεν καλά το Τουμπά, εντάξει. Δεν ξέρω γιατί, δηλαδή, τι παραπάνω. Πρέπει να κάνει ο Κάτρης για να μπει τώρα 11, τώρα να συστήσει με τον Τουμπά. Κάτι άλλο.
1: Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να επιμείνουν στον Κάτρη στον Παναθηναϊκό, γιατί έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία.
2: Πάρα πολύ καλά στοιχεία.
1: Αλλά μένα είναι απλά αυτό που βλέπω και όχι αυτό που βλέπω καθημερινά στην προπόνηση.
2: Είναι σε παραμεταμένη εκτός φόρμας, δηλαδή από την περσινή σεζόν. Τώρα πες το εκτός φόρμας, πες το ανιγανούτα, δεν ξέρω. Εντάξει, γιατί και από όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό το παρουσιάσανε σαν μεγάλο στόχο, ας πούμε, εντάξει, ποτέ δεν έχει δείξει κάτι εξαιρετικό, ας πούμε, ούτε
1: κάτι. Έχει κάνει κάποια καλά, έχει κάνει κάποια καλά παιχνίδια, αλλά δεν είναι, ναι, εντάξει.
2: Μια γενικά σταθερή καλή απόδοση, δεν σου λέω εγώ maximum, μια γενικά καλή απόδοση δεν έχει κάνει ποτέ. Και όταν είναι στις κακές του μέρες, έχουμε φάει πάρα πολλά γκολ ο Παναθηναϊκός και από το Τουμπά και από τον Γκετβάη. Κατά δεύτερον είναι κάτι άλλο. Ωραίος ο πιτσιρικάς ο Μαξιμούβιτς, ο Γιάκουζης, συγγνώμη, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι είχε στο μυαλό του Μπενίτες και τον χάσαμε 6 μήνες από το συμβόλαιό του, βγάζοντας τον ούτε καν αλλαγή. Το παρακάμπτουμε αυτό. Πρέπει όμως λίγο νίτσο να του τρίξει τα δόντια, δηλαδή έχω δει πάντα πάει για το κάτι παραπάνω. Για τη μία τρίπλα παραπάνω, για το ένα τελείωμα
1: αυτό
2: παραπάνω.
1: Είναι δηλαδή, λίγο,
2: μια φάση, ας πούμε,
1: αυτό είναι λίγο, λίγο και δείγμα ότι μπορεί το παραπάνω, θα του βγει κάποια στιγμή.
2: Θα του βγει κάποια στιγμή, αλλά εντάξει, είναι πολύ, να μου πεις, μπορεί να το παράσανε και η ηλικία του, εντάξει. Πάντως, όχι ότι είναι μειονέκτημα το μεγάλο, αλλά εντάξει, κάποιοι πρέπει να του πεις, ας πούμε, εντάξει, ότι σε κάποιες στιγμές πρέπει να δίνουμε και κανένα πάσα, μην κάνουμε 50 τρίπλες, ας πούμε, εντάξει. Δεν είναι και ο Μέση ακόμα. Μπορεί να εξελιχθεί, αλλά όχι ακόμα. Δεν είναι ακόμα ο Μέση. Και επίσης τον Παναθηναϊκό πάλι για φέτος του λείπει το γκολ, του λείπει ο επιθετικός που θα του κάνει τις πέντε ευκαιρίες τουλάχιστον ένα γκολ, έτσι. Ίσως θα κάνει ο Ντέθερς ο Παναγκυρίς. Εντάξει, μπορεί. Αλλά...
1: Τέσσερις ακούω, τέσσερις δεν βλέπω εγώ, γιατί μου λες τώρα εσύ.
0: Όχι, λίγο καιρό θα είναι έτοιμος, λένε.
2: Ναι, εντάξει, και ο Ντέι, ας πούμε, και ο Ρασόντερ, δηλαδή δεν μπορεί τώρα αυτό, πέντε ευκαιρίες να μην κάνουν τουλάχιστον ένα γκολ από μόνο. Έχεις θέμα στον γκολ, Βάρνα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Ένας φίλος λέει εδώ, έχουν πεθάνει λιπάκι των εθνικών ομάδων, σιγά σιγά χάνουν την έγκλη τους. Δεν θα το έλεγα, φίλε. Μόνο τώρα να σου πω ότι ο Ζιντάν πάει στη Γαλλία και ο Κλουπ στη Γερμανία. Ναι, εκτός ότι υπάρχει Αντελότη ήδη στη Βραζιλία, ο Τούχελ στην Αγγλία, δηλαδή ονόματα πρωτοπασάτα τώρα που ανά πάσα και στιγμή ανέβγαινε
1: στην πιάτσα. Που λείπουν και από ομάδες αυτά.
0: Ακριβώς. Που αν πήγαινε στην πιάτσα θα τους χτυπούσαν πρωτοκλασσάτη συλλογή. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: λατρεύεις μια χαρά, σπουδαίο μου Μερμίγκι. Όμως πρόσεξε καλά το ωραίο σου λαρίγκι. Και τα μικρά του τα Μερμίγκακια.
1: Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιακούμπ Χρωμάντα. Μιλάμε για διεθνή Σλοβάκο αμυντικό χαφ. Ο οποίος άρχισε από τις ακαδημίες της Γιουβέντους, πήγε Σαμπτόρια, Προβετσέλη, πήγε Βικτόρια Πλιζέν, Σλάβια Πράγας, Ραπίδ Βουκουρεστίου.
2: Καλά, πες που δεν έχει παίξει.
1: Θέλω να πάει συμμετοχή στο Europa League, σε κόφα, το παιδί είναι μπαρτοκαπνισμένος, δεν είναι τυχαίος.

0: Στην Αγγλία έχουμε λίγες κινήσεις.
1: Γίνονται, δεν έχουν γίνει τόσες όσες συνήθως νομίζω περιμένα και αυτό το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Αρχές Αυγούστου θα αρχίσει ο κατακλυσμός. Με νότες από πέλαγο θέλω.
0: Θέλω κανείς να μην κρατάει πια το μέλλον μου. Και στην Ιταλία είναι.
1: Γενικά στο διεθνή χώρο ενώ γίνονται πράγματα, δεν γίνονται όσο άλλα καλοκαίρια, υποθέτω λόγω Μουντιάλ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς.
0: Θα πας λέει πιο πίσω μετά τις 15 Αυγούστου να γίνουν τα χοντρά.
1: Μπορεί και όχι, αλλά μέχρι τώρα άλλες χρονιές είχαν γίνει πολλά πράγματα. Τώρα έχουν γίνει κάποιες σημαντικές μεταγραφές και από την City και από την Tottenham και τα λοιπά. Ενώ μεταγραφές με των 100 εκατομμύριων και
0: σε για τέτοια μεγέθη. Ναι.
1: Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή ακόμα και η Μπαρτσελόνα που ψάχνει εδώ και καιρό βασικό σεντερφόρ, έχει κάνει φόκους στον Χούλιο Άλβαρες, της Ατλέτικο που ήταν με την Εθνική Αργεντινής. Δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει το ζήτημα. Αλλά δεν είναι απλά ψάχνει συμπληρωμά. Όταν ψάχνει βασικό επιθετικό και στην Μπαρσελόνα, δεν πρέπει να το τελειώσει. Είναι 24 Ιουλίου.
0: Τι θα λένε τώρα οι οπαδοί της Μπαρσελόνα, ότι ο τέτοιος τους τρώει λεφτά και ότι δεν κάνει μεταγραφές, βέβαια.
1: Όχι μωρέ, εκεί είναι λίγο διαφορετική.

0: Στην Αγγλία λοιπόν οι ακριβές μεταγραφές είναι απόκτηση του Rogers από την Chelsea, 138 εκατομμύρια λίρες παρακαλώ, 135 εκατομμύρια λίρες ο Άντερσον στη City, τότε με τον Άλλη και με Ματέος Φερνάντες, η Μπαρσελόνα έχει πάρει τον Gordon. Ψάχνω έτσι να βρω τώρα τους πιο γνωστούς. Εντάξει, ο Κουκουρέγια που πήγε στην Ρεάλ.
1: Ψυχή μου ιδιότροπη βαθιά σου χαμένη. Πολλά λεφτά για μπάκρε,
0: λέει. Ναι, φιλάνε και Ισπανός και... και είναι Κουκουρέγια τώρα, έτσι, μια κατηγορία μόνος.
1: Ναι.
0: Δεν μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής, αλλά παιχτάρα. Αν και μου γίνει τώρα τελευταία με αυτά που βγαίνουν προς τα έξω και την προσωπική της ζωή. Διάβασα σήμερα, μάλιστα πριν από λίγο, μια εξαιρετική δήλωση που λέει ότι όχι απλά δεν κουρεύομαι, λέει, δεν πιάνω και τα μαλλιά μου. Μπορούσα να τα πιάσει κόσμο, επειδή μου του άρεσε τα μαλλιά. Ούτε τα μαλλιά μου, λέει, τα πιάνω. Γιατί ο γιος μου που είναι, λέει, στο φάσμα του αυτισμού δυσκολεύεται να με αναγνωρίσει το γήπεδο. Οπότε όταν βλέπει έτσι τα μαλλιά μου, καταλαβαίνει αμέσως ποιος είμαι.
1: Ωραία. Μια χαρά.

Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό, Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε το στο info@trainerhub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή έως τις 17 Αυγούστου και διεκδίξε μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες, καλέστε στο 210 010 67 00.

Διαβάζω αυτό, Αλεξή, το μήνυμα του Νίκο από την Καλυθέα, η οποία Καλυθέα Νίκο μου γράφεται με δύο λάμπα. Και θα ζητήσω από εσάς να μου το ερμηνεύσετε, γιατί εγώ δεν φτάνω μέχρι εκεί. Ρε Μέρμικα Σταύρο, θα πάρει καμιά μίζα από το τζολάκι? Πολύ ζορίζεσαι από χθες. Ξέρω εγώ, σε όλα μέσα θες να είσαι, άντε σκουπίδι. Λέω Νίκο από την Καλυθέα, τι σχέση έχω εγώ με το τζολάκι? Λέω, θα πάρει μίζα, γιατί να πάρω εγώ μίζα και πού με δει να ζορίζομαι? Δεν έχω αναφέρει καν το όνομα του τζολάκι. Ή με μπερδεύεις με κάποιον άλλον, ή τα έχεις λίγο μπερδεμένα στο μυαλό σου. Ό,τι και να είναι, καλή καρδιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν βλέπετε να κλαίω.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δεν σας άκουσα να πείτε ένα μπράβο στο Σταύρο Χροδοθύμιο που μετά τις ενέργειές του κράτησε το σταθμό στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης στο σύνολο των ραδιοφωνών και μακράν πρώτος στο αντρικό κοινό με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Αλλά τέτοιοι είστε.
1: Λες εσύ την παπάντζα σου, όχι τα στοιχεία που λες, ισχύουν όλα, ότι ναι, καλά είναι οι μερικές με ενέργειες, συμπληρώνει και ο ταμπάκος απ' έξω. Είναι αυτό που λέμε, τα είχαμε χύμα, έρθαν και τσουβαλάτα.
0: Είναι που δουλευόμαστε μεταξύ μας, ρε φίλε, τι θες να κάνεις.
1: Σας ευχαριστούμε πάντως που μας κρατάτε ψηλά. Αυτό, τέλεια, και πάω όλα τα άλλα.
0: Τα καθιερωμένα. Για λίγο ακόμα, 2-10-95-79-283-4-5. Τσιβάτη, φέρτηνα. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Βασίλης Πρακτορία.
0: Έλα ρε Βασίλη, γάμα το κερατό μου γάμα.
1: Γιατί χτυπήσεις ρε.
0: Γιατί αργείς ρε φίλε να πούμε.
3: Έχει
0: γιατί...
3: δουλειά ο κόσμος.
0: Τέτοια ώρα δηλαδή έπρεπε να έχεις βγει τώρα. Πλάκα μας κάνεις.
2: Εγώ πήρα να πω συγχαρητήρια.
1: Μπράβο.
0: Στο Σταύρο.
2: Στο Σταύρο.
3: Όχι στο Σταύρο, όλους, ρε.
0: Στο Σταύρο ρε.
2: Στο Σταύρο. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι μετριόφρον και δεν θέλω να το πάρει όλο πάνω του.
3: Μα δεν είναι όλο πάνω, παιδιά.
2: Εντάξει.
3: Μην ακούτε τις παπάτσες του Μπάμπη, ρε.
2: Δεν πειράζει, όχι αυτό. Αυτό είναι παράδειγμα προς μίμηση. Μετριοφροσύνη, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Θέλω να πω κάτι και να το έχει ο κόσμος καλά στο μυαλό του. Προς Θεού, αν κάνουμε μια έξοδο ή στην Εθνική ή στην Αττική Οδό, δεν βαριέσαι, πάμε στην επόμενη. Προς Θεού, μην κάνουν τέτοια εγκλήματα. Το έχετε δει όλοι σίγουρα στον δρόμο, εντάξει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό να πάνε στο καλό όλοι οι άνθρωποι.
0: Έχει
2: που
0: κίνηση τώρα
2: και το δεύτερο.
0: Έχει
2: πάρα πολύ.
1: Ναι. Παρασκευή τώρα
2: έχει.
1: Και. Η άλλη Παρασκευή, ειδικά 31 Ιουλίου, καταλαβαίνετε έχει
2: ναι, να γίνει. Ναι, ναι, θα γίνει χαμός. Ήδη τώρα
0: φεύγουν
2: έχει πάρα
0: οι Αυγουστιανοί, φεύγουν οι Αυγουστιανοί.
2: Να πάνε στο καλό, να είναι καλά, να πάνε καλά, να γυρίσουν καλά. Θα ευχαριστηθώ και εμείς και εμείς
0: εδώ. Τώρα, άμα μείνει και κανένα στο χωριό, δεν πειράζει. Ας μείνει μόνο.
1: Ό,τι γουστάρει ο καθένας.
2: Ό,τι μπορεί. Και πάλι συγχαρητήρια και πάντα τέτοια, Σταύρο.
1: Σταύρο, λέει. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε Βασίλη. Ο άλλος το πίστεψε. Πάντα τέτοια, Σταύρο, όχι γενικά. Πάντα τέτοια. Είναι όπως ακριβώς σας λέει ο Μπάμπης, ότι εγώ πληρώνω για το ταξίδι.
0: Είναι γεγονός ότι τώρα τελευταία τον έχουν πιάσει τα κουμπαρνταλίκια του. Μόνο ο Φουκαράς ο Δεσύλλας.
1: Τι?
0: Λίγωσε. Τι στο ξενοδοχείο που πήγε.
1: Όχι φίλε. Εγώ δεν ρατζιά έστειλα.
0: Πα.
1: Μια χαρά. Αφρός. Στην τελική.
0: Με κονσέρβες τη βγάλανε.
1: Στο συγκεκριμένο μέρος. Δεν υπήρχε τίποτα καλύτερο, ρε φίλε.
0: Και που βρήκανε κρεβάτι.
1: Μας έλεγε τώρα, ήρθε, κάναμε έτσι το κουβεντούλα και λέει, παιδιά, λέει, έχω ταξιδέψει και δεν έχω ταξιδέψει, έχω πάει και σε μέρη, αντιτουριστικά, τέλος πάντων. Δεν υπάρχει σε ένα σημείο να βάλεις, δεν υπήρχε μια πλατεία, ένας πεζόδρομος, ένα εμπορικό κέντρο. Κάποια στιγμή λέει, φτάνω στην ρεσεψιόν και λέει, γεια σας, το κέντρο πού είναι, και το πατάει εδώ. Και κοιτάω, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Το σοκ το έχουμε πάθει στο Ταλίν της Εστονίας. Έχουμε πάει, έχουμε βγει και είμαστε με τους μπασκετικούς εκεί, τους διάφορους αλιτάμπουρες. Να πάμε ρε παιδί μου σε κάνα μπαρ, σε κάνα κολόμπαρο, αλλά ξέρεις, δεν είναι τα συνηθισμένα κολόμπαρα που είναι εδώ. Και μας λένε, θα πάτε στο τάδο μέρος, νοικιάζουμε ένα αυτοκίνητο, πάμε εκεί και τα λοιπά. Και μπαίνουμε μέσα και είναι κάτι κορίτσια στο αυτό, τα οποία ήταν από την Λαπωνία, ήταν 1 και 10 όλες. Αισθανθήκαμε γίγαντες.
1: Συμβαίνουν και τέτοια.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά περάσαμε ωραία.
1: Η παρέα μετράει, Μπάμπη.
0: Ναι.

0: γίνεται απίστευτο γκλέντι με το σαλμάκι των Άδωνη. Κάποιος δεν πρέπει να τα λέει.
1: Δεν τα λένε.
0: Ναι, γενικώς.

0: Δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν έχει μάτς, δεν έχει τίποτα. Δηλαδή είναι όλοι.
1: Φιλικό Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά.
0: Πάλι. Και σήμερα έχει.
1: Έτσι, back to back.
0: Back to back.
1: Δηλαδή, από τη μία θες κάτι να δεις, από την άλλη, άμα έχει γαλά κιόλα.
0: Ρε φίλε, λέω δεν έχει κάτι άλλο να. Πρωταθλήματα, κάτι.
1: Όχι, εντάξει, αρχίζουν κάτι. Αρχίζουν.
0: Έχει αρχίσει και και Β' Αργεντινή, κάτι τέτοιο. Το MLS έχει αρχίσει.
1: Νομίζω αρχίζει και το Ουγγρικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει να δει τώρα. Τι να κάνει να δει.
0: Να δω την μπάξη, ρε.
1: Παίζει με τη Φερεντβάρος, έμαθα χθες. Ντέρμπι, ξεκινάμε με ντέρμπι.

Κύριε Σταύρο, πείτε στον κόσμο ποιο σα έδωσε τι ιδέε και είστε τόσο ανεβασμένο ραδιόφωνο. Εμεί με τα πινελίκια μα. Άντε για μια λέξη και ανώτερα.

Λοιπόν, να πούμε ότι ο Σέρχιο Γιούλ επέκτηνε το συμβόλαιο συνεργασίας του με την Real Madrid για ακόμα ένα χρόνο, οπότε η σημαία της Real παραμένει στον ιστό της. Πόσο γραφική και κλισέ φράση αυτή. Ο Ισπανός Γκάρτ, ο οποίος συμπληρώνει εσίως 20 χρόνια με τη φανέλα της Real Madrid. Με τη φανέλα της Real έχει κατακτήσει μόνο 3 Ευρωλίγκες, 9 πρωταθλήματα, 7 κύπελα και 9 Super Cup. Μιλάμε τώρα για μυθικές, μυθικά επιτεύγματα.

0: μου αστρονά.
1: Σε μεταξύ, εκτός από τον Γιούλ που σας είπα, επίσημα πλέον παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο είναι ο Μόζες Ράιτ. Ο 27χρονος σέντερ αποχώρησε από τις Αλγύριες και ενώ είχε συμφωνήσει με την Μπαρτσελώνα, τελικά είδε ότι δεν τράσε και πολύ κατάσταση εκεί στην Βαρκελόνη, πως είχε διαμορφωθεί. Η ιταλική ομάδα πλήρωσε ένα buyout της τάξης των 900.000 ευρώ και έτσι τον έκανε δικό της.
0: Για όλους έχει ο Θεός, ίσως το δικό μου άστρο να είναι κάποιο στο φως. Ακουμάνα, για όλους έχει ο Θεός.
1: Είμαι ενθουσιασμένος, λέει, για αυτό το επόμενο κεφάλαιο. Ανυπομονώ να γνωρίσω όλους τους φιλάθλους της Ολυμπία και να αγωνιστώ στο Μιλάνο. Πρόκειται για μια πραγματικά υπέροχη πόλη με σπουδαία κουλτούρα και είμαι επίσης ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω δουλειά για την Ολυμπία. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε κάτι ξεχωριστό φέτος στον Αμερικανό σέντερ. Ο οποίος βέβαια θυμίζω ότι θα βρει εκεί τον άλλο συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, τον Άλεκ Πίτερς.

0: Κλείσουμε, πάμε στον Νίκο τον Ζερβά. Έλα Νικόλα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Λεμό, καλά.
0: Καλά, μια χαρά εσύ. Τι έχουμε?
1: Μπράβο, καλά. Ναι, έχουμε μια νέα πρόταση της Ντουμπάι για τον Thomas Walkup. Φαίνεται ότι δεν τα παρατάει για την ώρα η ομάδα της Αραβίας για τον 34χρονο playmaker. Θυμίζω η πρώτη ήταν $600,000 σε δύο δόσεις απορρίφθηκε από τον Ολυμπιακό και όπως ενημέρωσαν επίσημα οι Ηλεκτρόλευκοι σήμερα, επανήλθαν με καινούργια €870,000 κοντά στο $1,000,000. Δηλαδή, και αυτή η πρόταση απορρίφθηκε από τον Ολυμπιακό που θυμίζω έχει αφήσει να νοηθεί ότι συζητάει την πόλη του Walkup με ένα ποσό που είναι στα $3,000,000. Οπότε εντάξει, απλά αναφέρουμε ότι έχουμε δεύτερη αρνητική πρόταση του Ολυμπιακού.
0: Αρνητική πρόταση της Ντουμπάι, άρνηση του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι,
1: και αναμένουμε να δούμε αν θα επανέλθει την Ντουμπάι με κάτι καλύτερο ή θα τα παρατήσει και θα πάει για κάποια
0: άλλη. Θεωρώ ότι θα επανέλθει, αλλά να σου πω κάτι, από τις 870.000 που είπες μέχρι τα 3 εκατομμύρια.
1: Είναι τεράστια ποσότητα.
0: Ναι, δεν είναι στο 1,5 να πεις κάπου θα πάμε στο 1,100-1,200 στη μέση να το βρούμε.
1: Έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός καθαρίζει με κάθε τρόπο ότι ο παίκτης δεν πωλείται. Αλλά εντάξει, περιμένουμε γιατί ξέρεις πολλές φορές αυτά αλλάζουν. Και υπάρχουν και πληροφορίες ότι όταν η σκόνη θα κάτσει, ο Ολυμπιακός θα καλέσει το Walkup για να του κάνει ένα καινούριο συμβόλαιο με καλύτερες αποδοχές. Το παρακολουθούμε και ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Ασφάλως. Να είσαι καλά, Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν δεύτερη πρόταση της Ντουμπάι, η οποία επανέλθε και αυτή όμως απορρίφθηκε από τον Ολυμπιακό.

Εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην συντροφιά μας. Ευχαριστούμε τον Νέρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρη Ταμπάκο και τον Μανώλη Μουσουράκη που μοιράστηκαν την δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής. Από τον Πάπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά για δύο ώρες αναλαμβάνει ο Γιώργος Πετρίδης την ενημέρωση αλλά και διασκέδασή σας. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια.

0: δεν γίνεται. 2+3 χρόνια.
1: Άρε, Βαγγέλη.
0: Εντάξει. Το έκανα.
2: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
1: Ε?
2: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
3: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
0: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
3: Έχω τέτοιο, έχω.
4: Βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
3: Έχω χάισπρι, έχω χάισπρι.
4: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
0: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα, τούμπα.
5: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
0: Ντούμπα, τούμπα.
5: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
0: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
6: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
1: Ωρε τι μαθαίνω.
0: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
1: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
0: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
1: Τουλάχιστον αφήστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
7: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
8: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα.
9: Λουγκάνη κούπα.
7: Μαρούλι.
9: Λάγανο καλό το
7: μαρούλι.
9: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
7: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
9: Θα σου βάλω και σος για να γλιστράει.
0: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.
11: Ναι, πρόεδρε, πήγα και είδα.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά. Εύχομαι να είστε όλοι σε καλή κατάσταση. Να ευχηθούμε καλό χειμώνα. Αυτό ήταν το καλοκαίρι, πέρασε. Μαύρης ο Ρήλος, ο οποίος δεν έχει μικρόφωνο αυτή τη στιγμή γιατί κάνει κάποιες διεργασίες εκεί πέρα στα τεχνικά ζητήματα ο κύριος Ρήλος. Είμαστε εδώ πέρα παρέα μέχρι και τις 8 στο Big Win Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Προλογίσαμε τον κύριο Ρήλο. Δεν υπάρχει ζήτημα για τον κύριο Ρήλο. Πάντα εδώ πέρα ο Πάνος. Πάντα. Υπάρχουν κάποιες κακές γλώσσες. Επειδή εγώ το συζητούσα, να ξέρεις, με έναν φίλο οδηγό ταξί μέσα στην εβδομάδα που με έπαιρνε από την Κηφισιά για να με πάει σπίτι. Ότι υπάρχει αυτό το πράγμα για εσένα με τα ρεπό. Έχω να καταγγείλω το Fight Club ότι έχει σταματήσει εδώ και κάμποσο καιρό, καμιά εβδομάδα. Πρέπει να συμπληρώθηκε μια εβδομάδα χωρίς Fight Club και θα λείψουν κανένα μήνα. Εσύ δεν έχεις λείψει ποτέ ένα μήνα. Άρα εγώ αυτή τη στιγμή παίρνω ξεκάθαρα θέση μαζί σου να το εκτιμήσεις αυτό, παρότι σε χαδαλαδιάζω πολλές φορές. Και το Fight Club που σε κατηγορεί θα υποστεί πλέον τις συνέπειες. Ανοίγω μέτωπο με Τσαούσου και Βαϊμάκη και ενημερώστε τους. Και τώρα μου έρθει στο μυαλό τον Τσαούσου να πανηγυρίζει στη νίκη επί της Αγγλίας ως φίλος της Αργεντινής. Και λέω μέσα μου πώς την πάτησες ρε Γιάννη. Πώς την πάτησες. Και πώς απατεώνεσαι, χαρακτήρισε τους Άγγλους. Απατεώνεσαι. Αχ, αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι τα ωραία που έχει τώρα το ραδιόφωνο. Εύχομαι όλοι να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να σας κρατήσουμε μια ωραία συντροφιά. Σήμερα, να ξέρετε, στις μουσικές επιλογές είναι Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, όχι σε κάτι άλλες ιστορίες που ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Θα έχει τις μουσικές επιλογές η Βαλεντίνα, τα έχω στείλει και στο Ρήλο. Θα έχουμε και τον καιρό από τη Ματίνα Αμπέρου, τη μετεωρολόγο του Σταρ. Αυτά τα ωραία τα δικά μας. Θα έχουμε και τα ζώδια, να κάνουμε το χαβαλέ μας και την πλάκα μας όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο εδώ πέρα. Και επειδή κάποιοι λένε, μα καλά τα πιστεύεις. Εντάξει, είναι μια ζώνη, μια ενότητα που έχω ανοίξει στην εκπομπή, που κάνουμε το χαβαλέ μας. Και βλέπουμε πώς πάνε τα άστρα και οι ουρανοί. Λοιπόν, και πάμε να δούμε εδώ πέρα στα μηνύματα. Ξεκινάμε από το φίλο μας το Μάκη Περιστέρη 7, που έχει στείλει το μήνυμά του 4 και 18. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και καλούς σου κούμε υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου μακαρέ. Ο φίλος ο Βίρονας από τα Χανιά, από την πατρίδα του παππού, λέει καλημέρα Σταύρο. Γεια σου Βίρονα και σε σένα. Να πούμε καλημέρα και στον Φουβού 000, που λέει καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους και σε σένα ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι συντονισμένος εδώ πέρα και έχει αρχίσει τα δικά του ο Βασιλάκης από το Εγάλαιο, ο οποίος λέει πολύ καλημέρα Αλάνη Σταύρο. Οκ, είμαι και Αλάνη, το μάθαμε και αυτό. Καλημέρα Βασιλάκη και σε σένα. Ο Επόπτης είναι συντονισμένος και λέει ο πατέρας μου ήταν κολλημένος με το μπάσκετ. Στεναχωρήθηκε πολύ όταν έκανα τα πρώτα μου βήματα. Οκ, και δεν έχει μικρόφωνο για να ακούσετε το σατανικό γέλιο του Ρήλου που του άρεσε. Το γέλιο. Και ο Βασίλης αποθεώνει τη Βαλεντίνα και στέλνει εδώ πέρα τα ποιητικά του. Αλλά δεν είναι συντονισμένη προφανώς η Βαλεντίνα τέτοια ώρα για να, πώς το λένε, για να ακούει. Ξεκουράζεται το κορίτσι μας το καλό. Και αυτά στα μηνύματα, δεν βλέπω κάτι. Πάμε να δούμε και στο κινητό, δεν βλέπω κάποια ειδοποίηση, οπότε είμαστε καθαροί από εδώ πέρα. Τι άλλο έχει? Είμαστε σε μια εβδομάδα που ξεκίνησαν και οι υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Πολωνία, δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος, την Δυναμό Κιέβου, γιατί λόγω του πολέμου οι ουκρανικές ομάδες παίζουν σε ουδέτερες έδρες και έτσι έγινε και με την Δυναμό Κιέβου που υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ στην Πολωνία και κέρδισε ο ΠΑΟΚ με 3-2 τους Ουκρανούς. και ο Παναθηναϊκός κέρδισε και εκείνος στην Ουγγαρία την Πάξη με 2-1 και έχουν και οι δύο τώρα τους επαναληπτικούς τους στην Ελλάδα και λογικά πρώτα ο Θεός θα κάνουν το καθήκον τους και θα προκριθούν στην επόμενη φάση του Europa ο ΠΑΟΚ, του Conference League ο Παναθηναϊκός και έχουν μετά και τη συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ είναι με τη Χάμαρμπι ή την Άντερλεχτ και ο Παναθηναϊκός είναι με την Τρινάδα και την, πώς λέγεται η άλλη, Σόφια 1948, γιατί με κολλάει πάντα αυτή. Μέσα στην εβδομάδα σκεφτόμουν με ποια παίζει ο Παναθηναϊκός. Για να δω λίγο, μην κάνουμε κανένα λάθος. Ένα. Είχα βάλει μάξι και το μάτς το μεταξύ τους αυτών. Την Σπαρτάκ Τρινάβα και τη Τσέσεκα Σόφιας 1948, καλά το θυμούμουν. Αυτά έχει. Χτες είχε ο Ολυμπιακός το φιλικό του με την Άντβερπ. Δεν πήγε πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Αλλά για μένα είναι καλό να μην πηγαίνουν καλά τα φιλικά, γιατί αν πηγαίνουν καλά μπορεί να υπάρξει ένα αποτέλεσμα που θα σε φέρει προεκπλήξεως. Έχασε ο Ολυμπιακός με 3-0 από τους Βέλγους και ουσιαστικά έπαιξε ένα καμπανάκι. Έχει και σήμερα ο Ολυμπιακός άλλο ένα φιλικό στις 4 από ό,τι έχω δει. Με ποια θα σας πω, με την Alkmaar, με την Ολλανδική Alkmaar στις 4 και είναι και τηλεοπτικά από το Κοσμοτέσπορτ 1. Το πρωί έχουμε και τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Ιταλία για το πόλο, 1:15, 1:15 όχι, μεσημέρι είναι, τηλεοπτικά από το RTL2 Sport. Είναι ένα ντερμπάκι, θα το χαρακτήριζα, οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά του Θοδωρή Βλάχου να τα καταφέρουν και αύριο είναι ο τελικός στο World Cup που διεξάγεται στην Αυστραλία. Είχαμε νωρίτερα και από ό,τι βλέπω στα τηλεοπτικά και ένα παιχνίδι για το πρωτάθλημα Αργεντινής στο Racing Club Γυμνάσια La Plata. Έχουμε και All-Star Weekend στο WNBA, στο NBA των γυναικών. Έχουμε ERC, το ευρωπαϊκό που είναι στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Και έχουμε και Grand Prix στην Ουγγαρία που βρίσκεται ο φίλος μας ο Πέτρος. Ο Πολυχρονίδης έχει πάει με την σύντροφό του την Κατερίνα, από ό,τι είδα στα social. Και γέλασα τώρα γιατί θυμήθηκα την ανάρτηση που έκανε ο Πέτρος. Έχει βρεθεί, έχει κάνει βόλτα στην πόλη πριν το ζέσταμα, ας πούμε, το πρώτο practice κτλ. Και έχει βρεθεί σε μια πλατεία ο Πέτρος που έχει ένα συντριβάνι. Και έχει γράψει ανάρτηση: το πιο ξενέρωτο συντριβάνι που έχω δει. Και η πλάκα είναι ότι είναι όντως ένα συντριβάνι στη μέση της πλατείας, το οποίο δεν έχει καμία χρήση, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι πραγματικά χάζο έτσι πως το τοποθετήσανε. Είναι από αυτά που είναι ίσιο και σκάνε οι πίδακες από κάτω. Εντάξει, δεν είναι και το πιο normal σαν συντριβάνι. Καταλαβαίνω ότι έχουν κάνει αυτό οι φίλοι μας οι Ούγγροι, αλλά δεν είναι και το πιο ωραίο. Και έχει σήμερα τις κατατακτήριες στο μεσημεράκι. Τι ώρα τις έχει? Στις 5 από το Antenna Plus. Έχει και πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου σήμερα στον Βόλο στις 7, είναι η πρώτη μέρα και αύριο έχει τη δεύτερη. Και τένις εκεί πέρα, κάτι ATP έχει, κάτι WTA και τα λοιπά, για όποιον είναι φίλος του τένις. Έχει πραγματάκια και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά και τένις και μηχανοκίνητα, όλα όλα. Να πούμε και την καλημέρα μας και στο φίλο μας τον Αναστάση. Δεν ξέρω αν δουλεύει σήμερα, επειδή ακούει on demand το Αναστάσης.
1: Όχι, όχι, είναι εκτός.
0: Οκ, οπότε θα μας ακούσει on demand το Αναστάσης, που θα παρακολουθήσει με το γιο του και τη γυναίκα του τον Grand Prix, όπως κάνουν πάντα οικογενειακώς, που έχουν αυτή τη λατρεία στη Φόρμουλα 1. Οπότε θα κάτσουν με τον πιτσιρικά να το δούνε. Και θα μου στείλει μετά ποιος κέρδισε και τα λοιπά, που στέλνει πάντα ο Αναστάσης από το Saint-Tropez. Και συζητάμε και για τέτοια θέματα. Λοιπόν, ειδοποίησεις στο κινητό δεν βλέπω. Να δω αν έχουν έρθει άλλα μηνύματα. Και έχει έρθει το γνωστό μήνυμα εδώ πέρα από τον φίλο που με χαρακτηρίζει ταβλιάρη και αναρωτιέται ποιος είναι χολύπτης. Ο Ρήλος είναι, το είπα. Πρώτα είπα του Ρήλου και μετά του τα υπόλοιπα. Λοιπόν, καλημέρα τρελόπεδα, καλό σου κούνε, έχουμε καλές διακοπές σε όσους πάνε. Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι και δεν σταματάς να τρέχεις, τα λέγα εγώ.
1: Δεν έχει ρε Μακούλη διακοπές.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο το λέει έτσι. Ίσως ο άνθρωπος σκέφτεται και τους ανθρώπους του.
1: Όχι, δεν άλλο είπα.
0: Ναι.
1: Ρώτησα, αν θα πάει.
0: Εκείνος. Ναι, μπορεί να το σκέφτεται εκείνος. Όπως καταλάβατε, έβαλε τα μικρόφωνα εδώ πέρα ο Ρήλος. Για να έχει το τέτοιο. Εντάξει, τώρα μου έσκασε μία ανάρτηση με αφορμή που πήγα να δω τα μηνύματα στο Instagram. Ότι. Καλά, αυτό είναι γνωστό βέβαια. Ότι οι κοινές δράσεις της ΕΟΕ και της Μαρίας Μενούνος για τη στήριξη της Τίμελας εν ώψη του Los Angeles 2028. Αυτό είναι από πέρσι, μου φαίνεται, ή από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, έχει καιρό που έχει γίνει αυτό το πράγμα. Που είχε έρθει εδώ πέρα η Μενούνος και είχε γίνει ουσιαστικά κάτι σαν ambassador της ελληνικής αποστολής στην Ομογένεια. Και πόσο ωραία τύπησα γενικά η Μενούνος. Πόσο ωραία τύπησα. Πέρα από πολύ ωραία γυναίκα, είναι και πολύ ωραία τύπησα, γιατί έχει βγει μπροστά και έχει μιλήσει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο για τον καρκίνο που και η ίδια αντιμετώπισε. Και πραγματικά είναι άξια συγχαρητηρίων για τον τρόπο που μιλάει, εκφράζεται, στέλνει ένα μήνυμα γενικώς αισιοδοξίας σε αυτήν τη δύσκολη μάχη που αντιμετωπίζει αρκετός κόσμος. Και έτσι είναι η αλήθεια, ότι είναι μια δύσκολη μάχη, αλλά είναι και διαχειρίσιμη. Εφόσον το προλάβεις, εφόσον κάνεις τις κατάλληλες θεραπείες, εφόσον συνεννοείσαι και με τους γιατρούς, που είναι και λίγο θέμα τύχης σε αυτό το πράγμα. Το ξέρετε και εγώ από τη δική μου εμπειρία λόγω της μητέρας μου. 6 μήνες ζωής είχαν δώσει στη μάνα μου και έζησε 15 χρόνια και το πάλεψε σαν λιοντάρι. Οπότε γι' αυτό έχω μια έτσι, πώς να το πω, μια αγάπη θα το χαρακτήριζα, γιατί όχι, μια αγάπη στη Μενούνος για όλο αυτό, πέρα από τη συμπάθεια που της έχω σε αυτό το ότι είναι συμπαθής ως παρουσία και μιλάει και τα ελληνικά και αυτά, και προσπαθεί και εκείνη όπως και η Καλομήρα να μιλάει και ελληνικά στην κόρη της και όλο αυτό λόγω των γονιών της. Είναι αξιέπαινη και για τα μηνύματα που στέλνει για τον καρκίνο. Οπότε είναι μια ωραία επιλογή αυτή από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στο κομμάτι της ομογένειας. Την Καλομήρα γιατί δεν τη βάλανε? Να έχουμε δύο, ας πούμε. Να πιάσουμε πιο πολλές πολιτείες. Μήπως πιάσουμε και τον Τραμπ εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Και η Καλομήρα είχε μιλήσει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο για τον άντρα της. Με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Σε ένα podcast του... Αχ, πώς λέγεται στο επιθετό. Που πήγε τώρα ο Γιάννης, δεν ξέρω αν το έχεις δει το podcast.
1: Ο Τσαουσής.
0: Όχι βρε, ο Αντιτοκούμπο.
1: Α.
0: Κάτσε να δω πώς λέγεται ο Ανέστης. Ανέστης Ευαγγελόπουλος. Πριν από τον Γιάννη Αντιτοκούμπο είχε μιλήσει Καλομήρα πριν από κάνα μήνα και είχε μιλήσει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο για τον σύζυγό τους, για τις σχέσεις τους και όλο αυτό. Εντάξει, λίγο διαφορετικό όλο αυτό το κομμάτι, αλλά τους το βγάζει. Τους το βγάζει αυτό ο Ανέστης και ο Γιάννης, από ό,τι είδα και πέρα κάτι ωραία podcast που βγήκαν σαν αποσπάσματα από το podcast, το πώς εκφράστηκε για τη σχέση του με τη Μαράια. Ότι είχαν πάει διακοπές στη Σαντορίνη και ο Γιάννης πρέπει να έχει έρθει εδώ πέρα στην Ελλάδα για διακοπές. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, πάντα ο Γιάννης έχει και κάποια υποχρέωση επαγγελματική με την εθνική, με τα διαφημιστικά και όλα αυτά τα πράγματα που έχουν να κάνουν οι αθλητές αυτού του επίπεδου. Και του λέει: έχουμε έρθει στο πιο ωραίο νησί που έχω έρθει ποτέ στη ζωή μου. Και αντί να είσαι μαζί μου, έχεις τις υποχρεώσεις κτλ. Και της εξήγησε με ωραίο τρόπο ότι ρε παιδί μου, αυτή είναι η ζωή μου. Δεν την επέλεξα, με επέλεξε. Γιατί ο Γιάννης έχει αυτή τη θεωρία ότι ουσιαστικά τον επέλεξε το μπάσκετ και ήταν τυχερός σε όλο αυτό το κομμάτι, πέρα από τη δουλειά που έχει ρίξει και ο ίδιος. Και εκείνο που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ο τρόπος που μιλάει στα παιδιά και δεν θέλει να μιλάνε με αγενή τρόπο, δηλαδή να μην λένε όταν τους απευθύνεται, ας πούμε, Λίαμ και Σαμ και πώς λέγονται, ας πούμε, τα παιδιά, να μην το απαντάνε τι, αλλά να λένε ναι μπαμπά, ναι μαμά, ναι γιαγιά. Πες μου, τι θέλεις γιαγιά ή οτιδήποτε. Και μ' άρεσε αυτό το πράγμα, η νοοτροπία του Γιάννη. Οκ, okay, τον έχουμε δει και στο NBA πώς μιλάει και με την εθνική ομάδα που κάνει δηλώσεις όταν μιλάει και απευθύνεται στον κοινό. Είναι πολύ ωραίος ο τρόπος αυτός και είναι ενδιαφέρον αυτό το podcast που μπορείτε να το βρείτε και στο YouTube και στα Spotify και γενικότερα σε όλες τις πλατφόρμες για όποιον θέλει να παρακολουθήσει μια άλλη εκδοχή του Γιάννη που δεν το κάνει συχνά, είναι η αλήθεια, και ήταν και για μένα έκπληξη ότι μίλησε στον Ανέστη. Αλλά ήταν πολύ ωραίο ως αποτέλεσμα. Και καλό είναι κάποιες φορές να λέμε όταν γίνεται μια ωραία δουλειά και βγαίνει ένα ωραίο αποτέλεσμα και βλέπεις την πλευρά ενός τέτοιου μεγέθους αθλητή να μιλάει για την οικογένειά του. Ενδιαφέρον είναι, όπως είπα, και κρατάμε και κάποια πράγματα που σας μετέφερα εσάς για την σχέση του Γιάννη με τη σύζυγό του, τα παιδιά του και όλο αυτό το πράγμα. Δεν έχω παρακολουθήσει όλο. Θέλω να το παρακολουθήσω. Λογικά σήμερα που είναι μια ημέρα που δεν έχει τόσες επαγγελματικές υποχρεώσεις, σου κάτσω και το δω όλο αυτό το πράγμα. Έχει κυκλοφορήσει τώρα και σε podcast αυτό το συνέδριο που βρέθηκα πριν από κάνα μήνα στο περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ που ήμουν καλεσμένος για το Big Well Festival, που είχα την πρόσκληση τότε από τη Χριστίνα Μπόμπα και τον Σέκη Τενερμανίδη, επειδή είχαν δει όλο αυτό το πράγμα με τον αγώνα, με την απώλεια του βάρους, και μαζί με δύο γιατρούς, μία ενδοκρινολόγο και μία διατροφολόγο, μιλήσαμε για όλο αυτό το πράγμα με την παχυσαρκία. Κάποια βίντεο έχουν ανέβει, όπως σας είπα πριν για τον Γιάννη, έχουν ανέβει και στα social τα δικά μου, μέσω συνεργασίας που έχουμε με το Big Well Festival, στο κομμάτι το τι είπε ο καθένας, και θα ανέβουν και άλλα και μπορείτε να το βρείτε και στο κανάλι της Χριστίνας Μπόμπα στο YouTube αν θέλετε να ακούσετε ό,τι έχουμε πει εκεί πέρα. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία όλο αυτό το πράγμα και για μένα, γιατί σκεφτείτε ότι πού βρισκόμουν πριν από 16 μήνες και πού βρίσκομαι τώρα έχοντας χάσει 80 κιλά, και είναι ωραίο συγγνώμη, να εκφράζεις και να δίνεις ένα μήνυμα ελπίδας σε όλο τον κόσμο. Γιατί και εγώ ταλαιπωρέθηκα πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι, με την απώλεια του βάρους, και βλέπω τη ζωή διαφορετικά, και ήταν τιμή μου να με καλέσουν, να μιλήσω και να μεταφέρω ουσιαστικά τη δική μου εμπειρία. Δεν πήγα να το παίξω ούτε έξυπνος, ούτε μυστικά επιτυχίας μεταφέραμε, ούτε θα το κάνω ποτέ. Αυτό που μπορεί να κρατήσει κάποιος που μπορεί να ακούει τώρα και να έχει κάποια προβλήματα υγείας λόγω παραπάνω κιλών, είναι ότι είναι ξεκάθαρα θέμα θέλησης, απόφασης και συνεργασίας με τον γιατρό. Εγώ εμπιστεύτηκα τον γιατρό μου αφού έκανα τις εξετάσεις μου και μπορέσαμε και το συζητήσαμε και βρήκα έναν άνθρωπο που ήταν οι συχνότητες μας στο ίδιο μήκος κύματος. Οπότε γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Ήταν και η δική μου απόφαση, αλλά βρήκα και έναν γιατρό που με καθοδήγησε σωστά. Οπότε μην περιμένετε από εμένα να πω μυστικά επιτυχίας ποτέ. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι μια ξεχωριστή περίπτωση, μια ξεχωριστή οντότητα, και όλο αυτό το κομμάτι είναι κάτι διαφορετικό για τον καθένα. Γιατί μπορεί να έχει άλλο πρόβλημα ο ένας, άλλο πρόβλημα ο άλλος, άλλο πρόβλημα ο παράλληλος. Είναι άλλο το περιβάλλον του, άλλες οι προσλαμβάνουσες. Και όλο αυτό το πράγμα είναι ξεχωριστό για τον καθένα μας. Οπότε, όποιος θέλει, μπορεί να απευθυνθεί σε έναν γιατρό και να μπορέσει να γυρίσει το διακόπτη, που λέω κι εγώ. Όπως το έκανα, εμένα βασικά ήταν οι εξετάσεις, που ήταν η σφαλιάρα που έφαγα. Και είπα ξύπνα και σύνελθε. Αυτά. Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης εδώ πέρα λέει: καλημέρα Σταύρα, καταμένουμε να αλλάξει τη φωτογραφία στο site του Big Win Sport FM στη σελίδα της εκπομπής σου, να σε θαυμάσουμε. Ένας φίλος λέει εδώ πέρα: το βίντεο που μιλάς για την παχυσαρκία, όχι στο συνέδριο που λες, το άλλο πριν από λίγο καιρό που είχες μιλήσει, πού μπορούμε να το βρούμε? Δεν υπάρχει άλλο. Αυτό είναι.
1: Τη συνέδευξη στο τέτοιο λέει.
0: Ποιο?
1: Στο Αντένα, που ήταν.
0: Στη ΦΕΗ.
1: Ναι, αυτό λέει.
0: Στη ΦΕΗ είναι ολόκληρο, ρε φίλε, στα social μου.
1: Αυτό ψάχνει ο άνθρωπος, ρε φίλε. Μπορεί να μην είσαστε, μην έχει τα social, ή μπορεί να μην έχει social.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι λέει. Άμα θέλει να μας εξηγήσει ο φίλος, έχει έρθει και η εξυπνάδα της ημέρας. Άντε πάλι τα ίδια, λέω εγώ, δεν έχει τίποτα άλλο να πει τα ίδια. Οκ. Αν δεν σ' αρέσει, αλλάξε συχνότητα, τόσο απλά. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, φίλε μου.
1: Σε κρατά κανείς εδώ.
0: Ναι, ναι, δεν σε κρατάμε με το ζόρι. Δεν ήρθαμε στο σπίτι σου και σου είπαμε βάλε Big Wings Sport FM 94,6. Μπορείς να αλλάξεις ανέτα συχνότητα και να πας αλλού. Και κάποια πράγματα είναι για να λέγονται. Όχι για να χαϊδεύομαι εγώ ότι α, πόσο γαμάτος είμαι. Αλλά το να δίνω ελπίδα σε έναν άνθρωπο που μπορεί αυτή τη στιγμή να ακούει και να αντιμετωπίζει τις δυσκολίες που αντιμετώπιζα εγώ. Τόσο απλά. Και συγγνώμη και για τη λέξη που είπα, αλλά κάποιοι θεωρούν ότι το κάνω για να προβάλλομαι, αλλά δεν το κάνω για αυτόν τον λόγο. Είναι γιατί το έχω συζητήσει με πάρα πολύ κόσμο και με ακροατές κιόλας, και με την Ειρήνη την Παουγκτσού και με την Αρετή και με την Αγγελική και με τον Γιάννη τον Νεοκόρο, τον Δημήτρη που είναι για μένα ο μέντορας μου, ότι μέσα από τη δική μου προσπάθεια συγγνώμη, μέσα από τη δική μου προσπάθεια μπορώ να δώσω ελπίδα σε κάποιους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα που είχα και εγώ. Τέλος πάντων, υπάρχει κάπου στο Instagram, αναρωτιέται. Υπάρχει στο YouTube της Χριστίνας Μπόμπα και υπάρχει και στο Spotify. Άμα γράψεις Big Well, θα το βρεις εκεί πέρα. Το podcast έχει και φωτογραφία και έχει και βίντεο στο Spotify. Δηλαδή, πέρα από το YouTube που μπορείς να το παρακολουθήσει κάποιος, μπορείτε να το δείτε και να το ακούσετε και στο Spotify. Γιατί μπορεί να έχετε ένα από τα δύο. Ή να θέλετε, ας πούμε, να περπατήσετε και να ακούσετε τα όσα είπαμε στο συνέδριο τότε με τους γιατρούς και με τη Χριστίνα Μπόμπα. Οπότε για να ολοκληρώσω, δεν το κάνω για να ικανοποιούμαι εγώ ηθικά. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Εγώ παίρνω την ικανοποίησή μου καθημερινά από αυτά που κάνω. Ότι μπορώ και περπατάω πρώτα απ' όλα. Και δεν βαριανασένω. Και όλο αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά. Εύχομαι και στο φίλο να είναι καλά και να περνάει τέτοιο. Έχει έρθει και ο Βασιλάκης από το Γάλλο και λέει: σε ζηλεύουνε, Σταύρο. Δεν υπάρχει θέμα ζήλιας.
1: Αυτό που εννοούσα εγώ, λέει ο φίλος.
0: Τι?
1: Αυτό που λέει ο Ρήλος, λέω.
0: Το, δηλαδή ότι τη συνέντευξη. Η συνέντευξη στη ΦΕΗ υπάρχει και στο Facebook, στο λογαριασμό που έχω στα αγγλικά, το Σταύρος Καλογεράκης στα αγγλικά, γιατί υπάρχει και στα ελληνικά που έχω ένα backup προφίλ για δικούς μου λόγους, όχι γκομενικούς. Να μην αρχίσει κάποιος και πει ότι έχεις backup για να στέλνεις εγκομενάκια.
1: Το δεν Σταύρος είναι... με V.
0: Ναι.
1: Όχι με Y.
0: Και το άλλο προφίλ είναι στο Instagram, που και εκεί πέρα υπάρχουν πράγματα και που μπορεί να δει κάποιος και η συνέντευξη στη ΦΕΗ, στην εκπομπή της ΦΕΗ και στην Εβάνα Ζουμπούροκλου, που έχει έρθει τότε η κοπέλα με το μωρό της εντωμεταξύ. Επειδή είναι τώρα 4 μηνών, μου φαίνεται είναι μικρή. Και επειδή ήθελα να τη δω και τη μικρή, επειδή γνωριζόμαστε με την Εβάνα πολύ καιρό, έτσι λέω: φέρ και τη μικρή, άμα μπορείς, για να τη δω.
1: Λοιπόν, με το 39-40, ξέρεις ποιος είναι.
0: Ναι, ξέρω. Εμένα μου το έστειλε η Βαλεντίνα, το είδα όλο. Η Βαλεντίνα αποκλείεται να στο στείλει, Βασίλη.
1: Ψεύτη.
0: Λοιπόν, και αφού ανέφερε τη Βαλεντίνα, φτάσαμε στην ώρα του διαλύματος. Πάμε να ακούσουμε τις δύο πρώτες μουσικές επιλογές της Βαλεντίνας Νικολακοπούλου και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα και ό,τι θέλετε εσείς να συζητήσουμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Πάμε!

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
2: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν. Τη δίνει στον Αντίνο. Αυτός τη δίνει στον Τεντέι. Ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουση. Ο Γιάκουση στο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν. Αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
5: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθης θα πάρει τη δεύτερη. Ζήφκοβιτς και εκτός περιοχής Ζήφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με στην περιοχή. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΒ! 1-1! Ασίστ του Ζήφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει, σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει! Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφύρης του Τζέρικο! Κολοπάει από τον Ζαφύρη! 1-2 δικεφαλός! Από λάθος των Ουκρανών ο Ζαφύρης πλασάρει εύστοχα να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών και του Κωνσταντέλια και του Ζαφύρη. Και 1-2 πάω του 38. Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντα Μαρία! 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σουτ του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό ευθύβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ! Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3.

0: Εδώ είμαστε.
1: Μεγάλη ροκιά.
0: Ροκιά.
1: Μεγάλη ροκιά το τελευταίο. Αλήθεια τώρα.
0: Ότι στο πόντζι βαλτίνο του έπεσε την ροκιά του παραδόσου.
1: Αφού είναι.
0: Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα τη χώρα είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσική με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος και στις μουσικές επιλογές αυτού του Σαββατοκύριακου η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Δεν είναι για να σημειωθεί αυτό τώρα, εντάξει. Έχω κάνει και καλύτερα. Γιατί τον είδα πήγε να κάνει μια κίνηση.
1: Όχι, όχι, άλλο.
0: Στα κυρία το πα, οκ. Τι άλλο έχει έρθει εδώ πέρα. Καλημέρα Σταύρο και Πάνο, Στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Γεια σου Σταθάρα. Καλημέρα και σε σένα. Ένας γράφει μπράβο τα αλκάδες Βαλεντίνα. Άλλοι ερωτοχτυπημένοι από εκεί. Πότε πρόλαβες και τη χάλασε και τη Βαλεντίνα ρε μπαγάσα. Είμαστε τσίγες συνωμοταξίες με τη Βαλεντίνα. Έχουμε κάνει και μπουζουκάρες μαζί και τέτοια. Έχουμε βγει με τη Βαλεντίνα πολλές φορές. Οπότε δεν έχουμε τέτοια θέματα. Λοιπόν, άλλο μήνυμα να έχει έρθει νωρίτερα. Ένας άλλος λέει εδώ πέρα, το μπάσκετ τον επέλεξε το Γιάννη, αυτός όμως επέλεξε να διαφημίζει, λέει πατατάκια μέχρι και τα λοιπά. Δεν αφήνει ούτε ευρώ να πέσει κάτω.
1: Άμα σας τα δίνανε εσάς, μην τα παίρνατε.
0: Ναι, παιδιά. Ναι, αν σας τα δίνανε να μην τα παίρνατε. Τι άλλο έχει. Έχει επανέλθει ο φίλος και λέει να φανταστώ αυτό το συνέδριο θα ήταν full στις γυναίκες για να πας και εσύ εκεί. Η αλήθεια είναι ότι έχει αρκετές γυναίκες, περισσότερες από άντρες, αλλά έχει και άντρες, παιδί μου. Εντάξει, τότε είχαμε πάει με τον Δημήτρη, τη γυναίκα του, τον κολλητό μου με τη σύντροφό του, την Άννα, και είχε έρθει και ο φίλος μου ο Βασίλης. Η Βαλεντίνα εκείνη την ημέρα δεν μπορούσε να έρθει, γιατί είχε κάποια αποχρεώσεις. Νομίζω ότι ήταν από τις λίγες φορές που δουλεύει Σαββατοκύριακο εδώ πέρα και δεν μπορούσε να έρθει. Λοιπόν. Ο φίλος εδώ πέρα, ο Τίμος, τον οποίο τον ανέφερα την προηγούμενη Κυριακή στο ποστάρισμα που έκανα και στο Facebook και στο Instagram, γράφει, καλημέρα Σταύρο, λέει εδώ πέρα, Τίμος, επιτέλους κάντε καλά πράγματα, αγαθοεργίες, κρατάτε τον λόγο σας, υπάρχει φως. Γεια σου ρε Τίμο, με τα όμορφα μηνύματά σου. Άμα έχεις social, μπες στο Instagram ή στο Facebook και να δεις που αναφέρω τα δικά σου μηνύματα. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα που στέλνεις. Τι άλλο έχει. Ένας φίλος με ρωτάει τι γνώμη έχεις για το τελευταίο φωνικό του ποινικολόγου κτλ. Και για τον τρόπο που εκφράζονται, λέει, τα μέσα και όλο αυτό το πράγμα. Ας δούμε τι έχει γίνει, να πάρει τη δικαστική οδό το υπόθεση και θα δούμε
1: τι
0: όλο
1: έχει γίνει.
0: Δεν έχεις πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει. Δολοφονήθηκε ο ποινικολόγος ο Σταύρος Γεωργίου την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει πάρει έκταση μεγάλη το όλο θέμα. Και στα μέσα και στα social media, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι να σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν πίσω και δύο παιδάκια. Δύο κορίτσια τα οποία είναι ανήλικα, 16 ετών, και όλοι όσοι ασχολούμαστε είτε επαγγελματικά είτε σχολιάζουμε κάτω από αναρτήσεις, να σεβαστούμε αυτά τα δύο κορίτσια που δεν φταίνουν σε τίποτα. Τόσο απλά για αυτή την υπόθεση. Τώρα το άλλο το υπόλοιπο θα φανεί μέσα από την δικαστική διαδικασία. Έχει συλληφθεί ο άνθρωπος που κατηγορείται και να δούμε τι γίνεται. Ο Βασίλης ζητάει να ανοίξουμε γραμμές. Τι λέει εδώ πέρα. Δεν καταλαβαίνω τι στέλνει ο Νίκος από την Κυψέλη. Καλημέρα Σταύρο, λέει, εγώ είμαι μαοκός, μάλλον θέλει να πει. Μπορείς να λες και τα κινέζικα ζώδια. Εγώ είμαι λαγός. Νίκος Κυψέλη. Εντάξει, το βρήκαμε το τι θέλεις να πεις. Τα θέλει, λέει ο ποπός σου, θέλω να γιάσω και δεν με αφήνεις, λες ωραία γυναίκα και δεν θα το φέρνα έτσι. Ποια είναι για σένα η ομορφότερη γυναίκα ηθοποιός από το Hollywood και θέλω να μας πει και ο Ρήλος. Έχεις κάποια εσύ που να είναι η ομορφότερη ηθοποιός. Εμένα μου έχουν έρθει κατευθείαν.
1: Τώρα.
0: Λοιπόν, για να βοηθήσω και το ρίλο. Εμένα κάποτε το κράσ μου, παιδικό έτσι, ας πούμε, στα 15, ήταν η Anne Hathaway, που είναι στο «Διάβολος φοράει Πράντα», και σε άλλες ταινίες βέβαια. Και η ιστορία μιας πριγκίπισσας, κάπως έτσι λεγόταν, και εντάξει. Ήταν το κράσ η συγκεκριμένη ηθοποιός από το εξωτερικό. Και η Εύα Μέντες μ' άρεσε πάρα πολύ και ακόμα μ' αρέσει. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο ωραίες γυναίκες και όλο το background της είναι ωραίο. Και από την Ελλάδα το παιδικό κράσ ήταν η Μαρία Κορινθίου, τότε με το που είχε παίξει στο singles, αν δεν κάνω λάθος, που έκανε τη σύντροφο, πιανού έκανε, του τέτοιου έκανε, πώς λέγεται, του Σερβετάλης.
1: Σερβετάλης.
0: Ναι, του Σερβετάλη πρέπει να κάνει.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Και είχε παίξει και σε μια ταινία έτσι αρκετά προχώ. Λοιπόν, αυτές ήταν που μου αρέσουν, ας πούμε, σαν γυναίκες ηθοποιοί που να έχουν και τη σχέση με το που να είναι έτσι σε αυτό το χώρο. Εσύ Ρίλο δεν μας λες όμως, γιατί?
1: Εγώ την Τζάβαλου είχα για χρόνια.
0: Την Κατερίνα. Την είχα γνωρίσει την Τζάβαλου, να ξέρεις, είχε συνεργαστεί με τον πατέρα μου στο θέατρο. Και είναι ωραία. Είναι ωραία πολύ η Κατερίνα. Και αυτή θα μπορώ να πω ότι είναι. Άλλο τελείως πράγμα από όλες αυτές. Δηλαδή η Τζάβαλου πάει λίγο στην κατηγορία της Hathaway, στο πιο. Στο πιο έτσι εφηβικό που είχα. Και οι άλλες είναι το πιο έτσι.
1: Και τη μισηχρόνη.
0: Μισηχρόνη. Μάλιστα. Κατερίνα μισηχρόνη.
1: Ματάρε μισηχρόνη.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Απίστευτη γυναίκα. Απίστευτη.
0: Έχει στείλει εδώ πέρα ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή. Τρολάρει το μεταξύ. Και λέει: καλημέρα από την ήσυχη Αγία Παρασκευή. Άνοιξα το δέκτη και άκουσα μπούρδες και το θέμα σου. Και του έχει κοπεί το μήνυμα του Δημήτρη πάνω στα νεύρα του. Γιατί έχει φουντώσει ο Δημήτρης. Έχει φουντώσει ο Δημήτρης. Γιατί έχουμε συζητήσει και άλλα με τον Δημήτρη για αυτό το θέμα. Πιο προσωπικά. Και τα παίρνει για όλα αυτά τα θέματα. Ειδικά αυτούς που σχολιάζουν την προσπάθεια. Τέλος πάντων, μην εκνευρίζεσαι, φίλε. Μην εκνευρίζεσαι. Δεν υπάρχει λόγος. Ένας άλλος λέει γνώμη, λέει, για μεταγραφή Kevin Durant στον Ολυμπιακό.
1: Τι?
0: Αυτό είναι το μέσα μου που σκέφτηκα εγώ όταν το διάβασα πριν. Υπάρχει κάτι εδώ πέρα που βλέπω.
1: Α, δεν έχει κοπεί το μήνυμα του Δημήτρη. Στο καλό και να μας γράφουν.
0: Α, οκ. Okay. Σε μένα δεν είχε έρθει.
1: Έχει έρθει συνέχεια, τέλος πάντων. Ναι,
0: ναι, σε κάποια μένα δεν μου έρχονται κατευθείαν. Κάτσε να κάνω ένα refresh να δω. Δεν βλέπω κάτι που λέτε. Το μόνο που βλέπω εδώ πέρα γράφοντας Kevin Durant στον Ολυμπιακό είναι ότι πήγε ο LeBron James στους Sixers. Λέει ο δισεκατομμυριούχος LeBron, τα χρήματα που έχει βγάλει ο βασιλιάς στο NBA. Μεξί γράφανε για hit αυτά το ένα το άλλο οι Αμερικάνοι και τελικά πήγε στους Sixers. Και υπάρχει μια φημολογία ότι απολύθηκε και ο άνθρωπος από το YouTube που ήταν υπεύθυνος για τα social λόγω αυτού του λάθους. Δεν ξέρω αν ισχύει. Πάντως εγώ είδα ότι έχει ανοίξει θέση στους Miami Heat που ψάχνουν υπεύθυνο για το YouTube. Αν ενδιαφέρεται κάποιος και έχει τον background να δουλέψει στην Αμερική, ας στείλει το βιογραφικό του. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Να ρωτήσω, αυτή η δήλωση την οποία βλέπω τώρα εδώ του Κουκουρέγια.
0: Για πες.
1: Ποτέ έγινε.
0: Θες να μου πεις περί
1: για το γιο του. Είπε ότι δεν κουρεύω τα μαλλιά μου, ούτε τα πιάνω.
0: Ναι.
1: Γιατί ο γιος μου που είναι στο φάσμα του αυτισμού δυσκολεύεται να με αναγνωρίσει το γήπεδο. Όταν έχω τα μαλλιά μου λιτά, ξέρει ότι είμαι εγώ.
0: Ναι. Το έχει κάνει, ναι.
1: Είναι καινούργια, θέλω να πω.
0: Δεν ξέρω αν είναι μέσα. Νομίζω ότι είναι παλιά που έχει επανέλθει στο προσκήνιο λόγω της επιτυχίας της Ισπανίας και της δικής του πορείας που ήταν από τους διακριφέντες της εθνικής Ισπανίας στο Μουντιάλ. Εντάξει, είχαμε και Μουντιάλ, το πήρε και η Ισπανία. Αυτό που είπα πριν, το δίκαιο έγινε πράξη. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Κάπως έτσι έγινε και με την περίπτωση της Ισπανίας, γιατί αν το έπαιρνε η Αργεντινή, πραγματικά θα ήταν πολύ στενάχωρο. Αν και πήγαν στην παράταση να το ισοφαρίσουν οι Αργεντίνοι και ουσιαστικά να κλέψουν ένα μάτς το οποίο ήταν απλοί θεατές με 20 τελικές οι Ισπανοί, με 2 τελικές οι Αργεντίνοι και αυτές τις καθυστερήσεις
1: στην παράταση.
0: Στην παράταση, συγγνώμη, στην παράταση, ναι. Στην παράταση που είχαν δύο εκλάμψεις εκεί πέρα του Μέση, που βρήκε το χώρο για να μπορέσει να δώσει τις ασίστ του. Θα ήταν πραγματικά στενάχωρο όλο αυτό. Α, έχει στείλει και πριν από 9 λεπτά η Αγγελική και γράφει: «Ε, Χωριανή, στέλνουμε και δεν τα βλέπετε».
1: Χωριανή.
0: Και λέει: «Καλημέρα στην καλύτερη διαδεξιακή εκπομπή». Εκπομπάρα, όχι εκπομπή, εκπομπάρα. Γεια σου, Αγγελικούλα. Γεια σου, Αγγελικούλα.
1: Αυτά είναι.
0: Γεια σου, Αγγελικούλα. Με την οποία μιλήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα τα είπαμε. Κάτι άλλο δεν βλέπω εδώ πέρα στα μηνύματα. Αναστάσια, έτσι δεν έχουμε ποτέ το Viber. Είναι σήμερα κλειστό. Λοιπόν, και στέλνει εδώ πέρα ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή. Σιένα Μίλλερ, Σιένα Μίλλερ, Αν Χαθαγουέι. Άρα ταιριάζουμε. Είναι από τις λίγες φορές που ταιριάζουμε με τον, με τον Δημήτρη. Και Σαρλίς Θερόν. Και από Ελλάδα Τζομπανάκι, Παλαιά και η Παπουτσάκι. Σε πάει η Κρήτη, ό,τι βλέπω, Δημήτρη. Θες Κρητικιά, γιατί και οι δύο από την Κρήτη είναι. Νομίζω ότι Τζομπανέκι είναι από τα Χανιά και η Παπουτσάκι είναι από το Ρέθινο, αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Και μοιάζει εκπληκτικά με τον, με τον μπαμπά της. Εκπληκτικά, γιατί είδα πρόσφατα μια φωτογραφία που ανέβασε η Παπουτσάκι με τον μπαμπά της και είναι ίδιοι. Με το μουστακάκι βέβαια ο κύριος, ο κύριος Παπουτσάκης, αλλά είναι ίδιοι. Κωστής από Κύπρο. Ρε αδέρφια, πάμε δουλειά και εσείς μας ανάψατε. Καλημέρα σας, υπέροχο πρωινό παρεάκι. Κράση είναι η, Μαρία, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και η Μόνικα Μπελούτσι. Ήραμα με τη θεία, Ήραμα με τη θεία. Είναι εξαδέρφη με τη μάνα μου, να ξέρεις. Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Και την οποία δεν την έχω γνωρίσει ποτέ, γιατί δεν τα φέρει έτσι η μοίρα να γνωριστούμε. Περιμένω κάποια στιγμή να γνωρίσω και Φάνη Μουρατίδη μέσα από αυτή τη συγγένεια και τον γουστάρω πάρα πολύ ως τύπο. Είναι πάρα πολύ ωραίος τύπος ο Φάνης Μουρατίδης και έχει κάνει και εκπληκτικό ρόλο στο Μαέστρο. Κόντρα ρόλο, που δεν το περιμένεις ποτέ. Εντάξει, επειδή με ανέφερα Μαέστρο, θυμήθηκα μια είχε βρεθεί η Αγγελική Λιάδη στην εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά στο After Dark και λέει η Λιάδη, τη ρωτάει ο Γεωργαντά στην Λιάδη, ποιον την θεωρείς τον πιο ωραίο Έλληνα άντρα, αυτό που ρώτησε και ο φίλος τώρα. Και είπε Αντίνο Αλμπάνη, ο οποίος είναι πραγματικά πολύ ωραίος άντρας, παιδί μου. Είναι ωραίος, δηλαδή, πολύ ωραίος. Και αυτός έχει μιλήσει για τον αγώνα που έχει δώσει με τον καρκίνο με πολύ ωραία λόγια και το έχει περιγράψει όλο, όλο όμως. Δηλαδή από τη δυσκολία μέχρι τώρα που είναι πιο φωτεινές οι μέρες του και να είναι γερός και δυνατός ο Αντίνος Αλμπάνης. Εξαιρετικός ηθοποιός, εξαιρετικός άνθρωπος. Πολύ ωραίος τύπος. Και συμφωνώ ότι είναι και ωραίος άντρας. Λοιπόν... Εδώ πέρα λέει η Αγγελική, ένας γνωστός μου εδώ δίπλα λέει σαν την Μπελούτσι και την αυπλιό του δεν έχει. Ποιοτικός θα προσθέσω εγώ. Mm-hmm. Ποιοτικός θα προσθέσω. Ειδικά για τη Μαρία Ναυπλιό του, η οποία ήταν και προθιέρια κάποτε για την Ολυμπιακή φλόγα κτλ. Τώρα ποια ήτανε, αχ, ποια ήτανε γνωστή ηθοποιός. Πόρε φίλε, κόλλησα. Λοιπόν, λέει ένας για το γιο Μουρατίδη Παπαχαραλάμπους ότι είναι ίδιος η μαμά. Εντάξει, και ο Μουρατίδης είναι ωραίος ο άντρας, δεν είναι άσχημος. Δεν θεωρώ ότι είναι άσχημος.
1: Και φοβερός ηθοποιός.
0: Ναι, και φοβερός ηθοποιός και φοβερός τύπος. Εντάξει, στο Μαέστρο ήταν πραγματικά κοντραρόλος, γιατί θα περιμένεις να το δεις σε ένα κωμικό ρόλο όπως ήταν στον Μπαμπά Μητρέχης, ας πούμε, ή στους άλλους που είχε παίξει. Και είχε παίξει τότε και με τον Αντώνη Αντωνίου, ο οποίος σε όποια σειρά και αν είναι. Πάντα εκάρα, ρε φίλε.
1: Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
0: Πάντα εκάρα. Πάντα εκάρα. Θέλω κάποια στιγμή να βρεθώ. Έχω βρει, να ξέρετε, κονέ για Αντώνη Αντωνίου. Μακάρι κάποια στιγμή να μπορέσω να τον γνωρίσω αυτόν τον σπουδαίο.
1: Είναι θέατρο του, ρε φίλε. Κάθε χρόνο κάνει παραστάσεις.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να τον γνωρίσω από κοντά και να τον φέρουμε και εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Είναι φοβερός τύπος. Είναι φοβερός τύπος και μ' αρέσει αυτό που έχει και ο Μελέτης Ηλίας. Ότι και οι δύο μεταφέρουν πράγματα. Στο τέτοιο. Εντάξει, κάπου διάβασα και το Μελέτη Ηλία. Δεν έχω δει τα καλύτερα μας χρόνια. Για κάποιο λόγο δεν το έχω δει.
1: Μεγάλο λάθος.
0: Ναι, το ξέρω ότι έχω κάνει μεγάλο λάθος. Έχω δει αποσπασματικά επεισόδια. Δεν το έχω δει από την αρχή. Δηλαδή την εξέλιξη του ζευγαριού και το γύρω-γύρω. ότι στη σειρά αυτή, στα καλύτερα μας χρόνια, κάνει τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και για κάποιο λόγο, επειδή προφανώς το συζήτησε με τους ονειρογράφους, διάβασα ότι κάποια στιγμή στην εξέλιξη της σειράς έρχεται το πρώτο παιδί.
1: Όχι.
0: Ο γιος.
1: Το τρίτο παιδί.
0: Το τρίτο παιδί, οκ. Okay. Και στο κομμάτι της εξέλιξης της σεναριακής, για κάποιο λόγο ο γιος κοιμάται με τον ύμνο της ΑΕΚ. Και λέω, ρε φίλε, δεν υπάρχεις που το συζήτησες. Γιατί αυτά συζητιούνται με τους σεναριογράφους. Δηλαδή, πράγματα που θα μπορούσαν να έχουν και ένα χαβαλέ, μια πλάκα κτλ. Και μια σύνδεση με το τηλεοπτικό κοινό. Και λέω, δεν υπάρχει ο τύπος. Όπως ο Αντώνης Αντωνίου έχει πάντα αναφορά στην ΑΕΚ, είτε στη Μουρμούρα, είτε στον Μπαμπά Μη Τρέχεις, που κάποια στιγμή είναι σε ένα παγκάκι με το Φάνη Μουρατίδη, οι δυο τους, και μιλάνε για πράγματα και τα λοιπά, για τη ζωή και τέτοια, και πού να ξέρεις ότι ο πόσο πόνο έχει η σχέση με αυτή που και τα λοιπά και τα και τα λοιπά, και περιμένεις να μιλήσει για τη μάνα του. Και η γυναίκα λέει, όλα στη ζωή είναι ΑΕΚ. Και λέω, εντάξει, είναι τρομερό το πώς το σκέφτηκε ο σανιερογράφος να μεταφέρει την καψούρα του Αντώνη Αντωνίου σε μία σχέση μέσα από αυτά τα λόγια που θα μπορούσε να είναι ερωτική εξομολόγηση για τη μητέρα του πρωταγωνιστή. Εντάξει, είναι τρομερό. Λοιπόν, ένας άλλος λέει εδώ πέρα, δεν υπάρχει κάποιος που γεννήθηκε 88-89 και δεν είχε κρας την Νέμα Γότσον. Είναι από το τέτοιο, δεν είναι του Χάρι Πότερ, δεν είναι αυτή, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, αυτή είναι. Πώς τη λένε, αχ, πώς τη λέγανε, είστε. Στην τέτοια. Αχ, πώς λεγότανε. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι τώρα πώς λεγότανε. Στο Χάρι Πότερ. Ναι, ήταν το αδερφού μου από τα κράς του. Ήταν από το αδερφού μου η Έμα Γότσον. Ο Βασίλης τρολάρει και το παραδέχεται, ότι μου έκανε like η Μπελούτσι, τρολάρουμε, οκ. Okay. Ένας άλλος λέει Σάλμα Χάγεκ με τεράστια διαφορά, ναι. Ένας άλλος λέει Κατερίνα Λέχου, okay, λίγο χοντρά αυτά που λες και κλέλια ρένεση, δεν τις σέβεσαι. Και πρέπει να σεβόμαστε τις κυρίες αυτές γενικότερα και τις κοπέλες, όποια και αν αναφέρουμε. Ένας άλλος πολύ ποιοτικός και μπράβο, Κύρα Νάιτλι και Νίκη Κάρτσονα. Μπράβο του. Μπράβο, φίλε μου, Γιώργο από Ηράκλειο Αττικής. Μπράβο και για τις δύο. Και Κύρα Νάιτλι πολύ ποιοτική, ρε φίλε. Και Νίκη Κάρτσονα, κυρία κι αυτή. Και η γυναίκα του Νίκου Χατζή, για να βάλουμε και ένα αθλητικό στοιχείο σε αυτή την εκπομπή. Τι άλλο έχει. Λέει, ρε μάλια, ακούν και κοπέλες. Και στέλνουν μηνύματα και κοπέλες. Όπως ακούσε με τους φίλους τους. Που λένε για... Πώς το λένε? Πού είναι τα κορίτσια της εκπομπής να πούμε για ωραίους άντρες? Ειρήνη Αρετή, ακούτε?
1: Πες το καλογεράκι να διαβάσει και Messenger η Ειρήνη.
0: Η Ειρήνη που έστειλε, ρε φίλε, δεν μου έρθει εδώ.
1: Το Messenger λέει.
0: Α, συγγνώμη. Και μας έχει στείλει και ο Τσίου, να ξέρεις. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος Παρίσης. Λέει εδώ πέρα, καλημέρα όλη μέρα, καλώς ήρθες. Είχα ξεχάσει πως είναι να βλέπω τον Τέλεια στο γήπεδο.

Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Γιατί θα διαβάσουμε πρώτο σέλιδα. Θα ακούσετε τον καιρό από τη Ματίνα Μπέρου και φυσικά ζώδια. Οπότε στείλτε και τα ζώδιά σας αν θέλετε να τα ακούσετε εδώ πέρα. Πώς θα πάει εδώ πέρα στην Αστρία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες

0: λαχιδίων τους λέω. Πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Πούστε, είστε εδώ.
4: Ωρα, πού πάμε.
5: Με το σουτ από το ημικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, κοντράρει τον Άρη, δοκάρι.
6: Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1.
5: Ενώ ο Ασαριφάρ παίρνει κεφαλή και δίνει στον Ασαριφάρ.
7: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης υπτήθηκε, έτσι.
8: Ο Χάρης ποιος Χάρης, ο Βρώμικος Χάρης.
9: Ο Νιώπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, τον στο Φώτη, στον Φώτιλο, στον Όφη.
10: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
9: Προκλήσεις,
10: συγγνώμη.
11: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσει στα νέα παιδιά.
12: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί στο χέρι.
13: Όχι, καλώς.
14: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, λίμωνε. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος, αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι ο Γιώργος. Πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
15: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
16: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
15: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
16: Τι είπε?
15: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
17: Όχι.
15: Ναι.
17: Όχι.
16: Επιμένω.
17: Όχι.
16: Ναι.
17: Όχι.
16: Ναι.
17: Όχι.
16: Καλά.
15: Σε... Μα... Αυτά είναι...
16: Πάμε break.
18: Και δεν πάμε.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στον Νίκο που έστειλε εδώ πέρα τον φίλο μας εδώ πέρα που λέει καλημέρα παιδιά και έχει στείλει, αχ πώς λέγεται, το Γιαννόπουλο που μοιάζει με το ρίλο εκπληκτικά και νομίζω ότι ήταν AI. Ναι. Ίδιοι είστε ρε φίλε. Κάτι έχει γίνει εκεί πέρα. Κάτι έχει γίνει εκεί πέρα, δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, αλλά είστε ίδιοι ρε φίλε. Και στο θέμα μαλλιού, μουσιών, ύψους, θα μπορούσε να σου ένα playmaker. Είσαι playmaker της ηχοληψίας, αλλά θα μπορούσες. Τέλος πάντων. Να πούμε την καλημέρα μας και στην Αρετούλα, που λέει καλημέρα Σταύρο, χαιρετώ τα όμορφα κορίτσια της εκπομπής σου, φιλιά πολλά στην Ειρήνη και στην Αγγελική, που γνώρισα στο αντάμωμα του Βαγγέλη. Μόνο εσύ έλειπες, αλλά δεν πειράζει αφού ήταν για καλό σκοπό.
1: Εντάξει, να
0: ξέρεις, σε περιμένουμε 7 του μήνα στον Μπαράγκα. Τραγουδάρες η Βαλεντίνα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα μπορέσω. Αν τα καταφέρω, θα δώσω το παρόν με τον Δημήτρη, γιατί το έχουμε συζητήσει. Λοιπόν, και έχει γίνει χαμός με την Βαλεντίνα, με τις μουσικές επιλογές, την αποθεώνεται. Λοιπόν, και είχαμε και μια κουβέντα με τον φίλο μου τον Αλέξανδρο Παρίσι, τον ηθοποιό, τον γνωστό, που είχαμε καιρό να μιλήσουμε βέβαια, αλλά υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση και από μέρους μου και από μέρους του σε διάφορα πράγματα. Και για μένα είναι από τους καλύτερους ανθρώπους και ηθοποιούς που έχω γνωρίσει από κοντά. Εξαιρετικός, εξαιρετικός σε όλα του. Και επειδή μου είπε τώρα κάποια πράγματα, εύχομαι να είναι καλά εκείνος και η οικογένειά του. Να είναι όλα καλά. Λοιπόν, η Ειρήνη Παουγκτζού λέει εδώ πέρα, εγώ έχω πει πως ο μορφότερος άντρας είναι ο Βίλιαμ Λέβι και ο Κιάνου Ρίβς. Πες και τον Τουξότη, τον έχω βάλει ήδη να ξέρεις Ειρήνη. Να πούμε καλημέρα και στον Στέφανα από Ψαθόπυργο που λέει καλημέρα και καλή εκπομπή. Τώρα έχω πότισμα του κτήματος, οπότε δεν θα σας ακούω σε όλη την εκπομπή. Καλημέρα και στον Στέφανάρα, εάν μας ακούει. Καλημέρα στον Παναγιώτη από Μεσσηνία που έχει στείλει μια ρομαντική φωτογραφία με λουλούδια εδώ πέρα. Καλημέρα και από μένα σε όλους. Γεια σου, Παναγιώτα, ρε. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Έτμοντ που έχει στείλει από νωρίς και λέει εδώ πέρα καλημέρα, φίλε Σταύρο και πάνω. Καλή εκπομπή, παιδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έτμοντ. Και τι άλλο έχουμε να πούμε. Πες μου Σταύρο πως έχει βάλει κενό της στη λίστα της η Βαλεντίνα να με φτιάξεις να πούμε. Όχι, δεν έχει βάλει νότι. Δεν έχει βάλει νότι η Βαλεντίνα. Καλημέρα Μάγκης, μπράβο Βαλεντίνα. Πάρε νυχτερινή εκπομπή να χορεύουμε ζεμπέκι κοστολικαβητό. Γιώργος από Ιράκ. Καλημέρα και στο Γιωργάρα. Τι άλλο έχει. Καλημέρα να σας δώσω κι εγώ ένα μικρό δείγμα των κράς μου. Σακύρα, Σμαράγδα Καρύδη, Ματσούκα και Κατερίνα Παπουτσάκη. Ξέχασα την Δήμητρα Ματσούκα που ήταν παιδικό κράς.
1: Συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Η ομορφιά για τον καθένα είναι θέμα γούστου. Ζήτω οι μελαχρινές Τζένιφερ Κόνελι και η αγέραστη Μόνικα Μπελούτσι, θεές παντοτινές, λέει ο Βασίλης. Όχι από το Εγάλο, κάποιος άλλος. Από εδώ και πέρα. Τι λέει εδώ πέρα. Από εδώ και πέρα λέει, δεν θα λες που πάμε στο επόμενο διαφημιστικό, αλλά πάμε στο επόμενο καψουροτράγουδο. Και υπάρχει κλέντι για τη Βαλεντίνα, ότι έχει χωρίσει και τα λοιπά. Όχι, αυτή είναι η Βαλεντίνα. Αυτή είναι η Βαλεντίνα. Απλά δεν την έχετε ζήσει όπως την έχω ζήσει εγώ. Καλημέρα, Ρίλο δεν έχει σήμερα. Τον έχω κρύψει.
1: Πώς δεν έχει. Λοιπόν, αν την κλειτώσετε, νομίζετε.
0: Ναι. Λόγω ποιότητας αναγκάζομαι να στείλω. Τζένι Καρέζη και Μάρθα Καραγιάννη δεν το λέει παππούς. Okay. Ο Βινίτσα από την Αγία Παρασκευή προσθέτει και ρέα του G. Ναι. Τι άλλο έχει. Ερμιόνι Γκρέιτζερ λεγόταν στην ταινία του Χάρι Πότερ η τέτοια. Ναι. Ερμιόνι λεγόταν. Ωραίο και το Ερμιόνι. Σαν όνομα.
1: Και η περιοχή καλή είναι.
0: Ναι, δεν μας χαλάει. Τι άλλο. Για την Emma Watson λέμε. Αυτά με τα μηνύματα. Πάμε να δούμε μία εντάχει πολύ γρήγορα τους τίτλους των εφημερίδων για να ακούσουμε και την πρόγνωση καιρού της Ματίνας Μπέρου και μετά να πούμε και τα ζώδια που υπάρχουν πέρα, οι παραγγελιές. Λοιπόν, ξεκινάμε με το φως στο σπόρο, το οποίο γράφει χτύπησε καμπάνα. Κάκιστη εικόνα του Ολυμπιακού και ήττα 3-0 από την Adverb. Ακίνδυνο επιθετικά, απείλησε μόνο στο φινάλε με Μπακούλα, Δοκάρη και Ζώτα Σίλβα. Δεχόταν φάσεις με ευκολία από το πρώτο ημίχρονο. Μόνο ο Πόποβιτς κρατούσε την ομάδα, αλλά πόσο να πιάσει. Σήμερα στις 4 το τελευταίο φιλικό με την Αλκμαρ. Τζολάκης φεύγει, ΣΑ πλησιάζει. Στην Αθήνα από χθες ο διεθνής goalkeeper. Τελειώνει η μεταγραφή του στη Χαλ. Ο Ολυμπιακός κάνει το χατήρι του παίκτη που θέλει να παίξει στην Premier League. Πιο κοντά ο Πορτογάλος τερματοφύλακας στη λίστα και άλλα ονόματα. Κόπηκε από το Μεντιλίμπαρ ο Λιβάκοβιτς. Κλείνει και χαφ, ραγδαίες οι εξελίξεις. Και με τον Χαφ, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται στις τελικές συζητήσεις, Φρόιλερ και Μπλάνκο, οι δύο παίχτες που είναι πολύ ψηλά στη μεταγραφική λίστα και γίνεται μάχη για έναν από τους δύο. Στο σπίτι του, επίσημη επιστροφή του Σάλιακα στον Ολυμπιακό. Στα υπόλοιπα, όλα για τον τελικό. Εθνική Ανδρών Πόλο έχοντας το πλευρό της την πολυπληθή ομογένεια του Σίδνεϊ, αντιμετωπίζει τη μία και τέταρτο την Ιταλία στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στον άλλο ημιτελικό, η διοργανώτρια Αυστραλία αντιμετωπίζει την Ουγγαρία. Πράσινο ο Κάγκουα, που ήταν. Στόχος της ΑΕΚ, αλλά κάτω από τα ραντάρ, όπως λέει ο κύριος Ηλιόπουλος, τον πήρε τελικά ο Παναθηναϊκός. Μέτρησε η επιθυμία. Ο Μοντέρο, μιλώντας στην πατρίδα του, αποκάλυψε ότι είχε μια μυθική πρόταση, αλλά την απέρριψε γιατί ήθελε Ολυμπιακό. Έπραξα αυτό που έκρινα καλύτερο για την καριέρα μου. Άκυρο στην Ντουμπάι, οι Άραβες επανήλθαν για το walk-up, έφαγαν όμως πάλι πόρτα. Έρχεται κρίσιμη επαφή με τον Ντόρσεϊ. Μεγάλο μπαμ. Ο Ολυμπιακός πήρε από την ΑΕΚ τον 22χρονο διεθνή playmaker Δημήτρη Παναγιώτου. Γαλαξίας Αστέρων στον Βόλο, για αυτό που σας είπα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, και έχει εδώ πέρα την Τζένκο με τα υπόλοιπα κορίτσια εδώ πέρα της εθνικής ομάδας κιόλας. Μίλτος Τεντόγλου, Καραλής, Κατερίνα Στεφανίδη, Ελίνα Τζέκο και τα υπόλοιπα μεγάλα ονόματα του ελληνικού κλασικού αθλητισμού που διεξάγεται σήμερα και αύριο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Πανθεσσαλικό. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά να ευχηθούμε, να καταφέρουν να κάνουν ό,τι καλύτερο το καθένα το ξεχωριστά και μακάρι να έχουμε και κάποιο ρεκόρ επιτέλους από τον Μίλτο Τεντόγλου για τον ίδιο και μόνο. Για τον ίδιο και μόνο, όχι για εμάς, για αυτόν. Τα έχω εξηγήσει για ποιο λόγο, γιατί έχει προσπαθήσει πάρα πολύ, έχει πάρει δύο Ολυμπιακά μετάλλια και είναι πραγματικά κρίμα να μην έχει σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ. Είναι πραγματικά κρίμα. Μακάρι σήμερα να το σπάσει, να το γιορτάσει. Και να τα σπάσει παντού. Να πανηγυρίσει σαν κατσίκι ο Μιλτάρας. Γιατί το αξίζει. Το αξίζει. Ώρα των σπορ η ενδεκάδα του Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός της ΣΑΕΚ έχει αποφασίσει για το βασικό σχήμα με τα τωρινά δεδομένα του ρόστερ και με αυτό δουλεύει πλέον στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Αυτά ξεχωρίζει η ώρα. Κόκκινος πρωταθλητής βροχή τα λάθη. Έβγαλε αμυντικές αδυναμίες ο κουρασμένος Ολυμπιακός στη φιλική ήττα 3-0 από την Άντβερπ. Ενδεκάδα με πειραματισμούς από το Μεντιλίβερ. Διπλό χτύπημα. Τι άλλο έχει. Μοντέρο αρνήθηκε για τον Ολυμπιακό πρόταση με 10 εκατομμύρια ετησίως. Διπλό όχι για Γουόκαπ. Τελική πρόβα σήμερα ενόψει να ημέχει με Αλκμαρ. Στα υπόλοιπα που έχει εδώ πέρα η Live Sport, τρεις μεταγραφές ακόμη κι αν. Η Live αναλύει ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε στον Παναθηναϊκό να προχωρήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη μεταγραφική ενίσχυση μετά και τον Κάγκουα. Πώς θα αποκτηθούν half stopper και extreme, πώς συνδέονται με πωλήσεις. Προς Al Shabab ο Γετβάη. Πελίστρι δεν έχω πρόταση, θέλω να μείνω. Ντεφράει μεγάλη τιμή και μεγάλη επίκληξη το περιβραχιόνιο. Σα και Φρόιλερ οι επιλογές στον Ολυμπιακό. Το Λιό 2030 για τον Τολιόπουλο που πήγε στον Άρη και ανακοινώθηκε. Παλάσιος διετίας, ο πρώην παίκτης του Λεβαδιακού που πήγε στη Θεσσαλονίκη και θα φοράει τα κιτρινό μαύρα από του χρόνου. Χρονιά του Μάγου, το αγριανωμένο ξεκίνημα του Ντέλια με γκολ, ασίστ και ζωγραφιές κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Σάντα Μαρία να τελειώσουμε τη δουλειά στην Τούμπα. Φουλ τη τακτική στην ΑΕΚ. Πέταξα 10 εκατομμύρια ευρώ η εξομολόγηση του Μοντέρο. Μπαμ με Λεμπρόν οι Sixers. Και κλείνουμε με τη Μέτροσπορτ, η οποία γράφει υπέρβαση με διέτο. Εκτός από τον Έλβιρ Κόλιτς, ο Ηρακλής προσπαθεί να εξασφαλίσει την απόκτηση του 32χρονου Αργεντινού Γκολτζή με ιταλικό διαβατήριο Λουτσιάνο Βιέτη. Στο Μπολζάνο της Ιταλίας από χθες η ομάδα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας με 26 παίκτες. Γαλάζιος ο Χρωμάντα. Και για τον ΠΑΟΚ, τεράστιο κλαμπ, ο Σάντα Μαρία δηλώνει ότι έχει καταλάβει σε ποια ομάδα ήρθε, ότι είναι ενθουσιασμένος με την επιλογή του και ανυπομονεί να ζήσει την Πέμπτη για πρώτη φορά την ατμόσφαιρα της Τούμπας. Κίτρινος ο Παλάσιος και ώρες μεγαλείου για τον Τζόλι, που είναι πλέον παίκτης της Arsenal, ανακοινώθηκε, είναι η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα παίκτη στην ιστορία, γιατί του Κοστούλα ήταν με τα bonus 40, ενώ του Τζόλι είναι μπαμ 40. Πολύ μεγάλη μεταγραφή. Μακάρι να τα καταφέρει ο Τζόλης και να συνεχίσει αυτή την ανωδική πορεία που είχε στην Μπριζ την προηγούμενη χρονιά, MVP του Βελγικού Πρωταθλήματος και εξαργύρωσε την χρονιά του με μεταγραφή σε μια κορυφαία ομάδα. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου.

0: Καλημέρα στους ακροατές του Big Win Sport FM. Αν σκοπεύετε να πάτε για μπάνιο από νωρίς το πρωί, κάντε λίγη υπομονή. Στην Εύβοια, τις Ποράδες, τις Βόρειες Κυκλάδες, στην Κρήτη και τοπικά στην Αττική, οι βροχές και οι καταιγίδες θα επιμείνουν τις πρωινές ώρες, με τον καιρό να βελτιώνεται σταδιακά από το μεσημέρι και μετά. Οι βοριάδες πάντως θα παραμείνουν ισχυροί στο Αιγαίο, φτάνοντας στα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί κοντά στους 30 βαθμούς.
1: Αυτή ήταν η πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Αμπέρου, τη μετεωρολόγο του Star, και συνεργάζεται και με το Μετεό, όπου μπορείτε να τη βρείτε στο Instagram, που ανεβάζει τις προβλέψεις και τα βιντεάκια η μετεωρολόγος του Star. Και την ευχαριστώ για άλλη μια φορά για αυτήν την βοήθεια που προσφέρει στην εκπομπή και σε μένα προσωπικά. Λοιπόν, Ελένη, μη φεύγεις, θα διαβάσω ζώδια. Ελένη, εδώ, έλα, μη φεύγεις.
2: Λοιπόν,
1: έφανε να κάνει. Αφού έτσι κι αλλιώς θα μπει σε λίγο εδώ πέρα να μας φροντίσει, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς τρέχει και μας φροντίζει συνέχεια. Είναι αέναη εδώ πέρα η βοήθειά της. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τη γενική πρόβλεψη των ζωδίων και μετά επιμέρους για κάποια ζώδια του Ρίλου και της Ελένης για τον υδροχό, όχι για κάποιον άλλον. Λοιπόν, δύο ζώδια θα εκνευριστούν με ή χωρίς σημαντική αιτία. Σήμερα, 25 Ιουλίου, δες αν είσαι μέσα. Λοιπόν, με τη Σελήνη στον Τοξότη να κάνει τετράγωνο με την Αφροδίτη στην Παρθένο, θα μας βγει μια τεμπελιά ή μια διαφορία για πρακτικά θέματα. Ενώ θα φανούμε απρόθυμοι να ασχοληθούμε με οτιδήποτε μας χαλάει τη διάθεση ή μας περιορίζει συναισθηματικά ή ερωτικά. Ωστόσο, αυτή η ανεμελιά δεν θα κρατήσει πολύ, με την αντίθεσή της με τον Άρη στους Διδύμους, το απόγευμα θα υπάρξουν εσωτερικές αλλά και εξωτερικές εντάσεις, οπότε θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί, αφού εκτός από παρεξηγήσεις μπορεί να προκαλέσει και μικροατυχήματα. Οι κινήσεις και οι δράσεις ενδεχομένως να φέρουν αντιδράσεις και ξεσπάσματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα είναι δύσκολο να αποφύγουμε τις επιθετικές συμπεριφορές. Η βιασύνη και η έλλειψη υπομονής, ανεκτικότητας ή συμβιβαστικής διάθεσης θα κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα. Τα δύο ζώδια που θα είναι γεμάτα νεύρα είναι οι τοξότες και οι δίδυμοι. Θα δουν να τους ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, ενώ οι κόντρες και οι διαξυφισμοί στις σχέσεις τους θα τα ξεπεράσουν, καθώς προσβάλλεται ο άξονας πρώτου και έβδομου οίκου τους αντίστοιχα. Δεν αποκλείεται μάλιστα πάνω στα νεύρα τους να τεντώσουν επικίνδυνα το σχοινί που μπορεί να σπάσει. Οπότε προσοχή, δίδυμοι και τοξότες. Από την άλλη, βέβαια, είναι μια ευκαιρία να βγάλουν από μέσα τους ό,τι νιώθουν. Θετικό ή αρνητικό, να ζητήσουν εξηγήσεις ή να πούν τι τους ενοχλεί και τι δεν ανέχονται πια, και ας μην είναι αρεστοί. Για μένα καλά κάνουν όσοι τα λένε. Καλύτερα να τα πεις και να τα βγάλεις από μέσα σου και να δημιουργηθεί μια νέα συνθήκη παρά να κρατιέσαι. Πάμε να διαβάσουμε το λιοντάρι και το φίλο μας τον Έρχο Κυριαζόπουλο, που είναι συντονισμένος και είχαμε μια κλίση στο διάλειμμα. Και είναι και σε άδεια. Και αύριο έχει τα γενέθλιά του ο Νέαρχος, να ξέρετε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα είναι εδώ πέρα για να του πείτε χρόνια πολλά, αλλά εμείς του λέμε από τώρα χρόνια πολλά στον Νέαρχο. Λοιπόν, το εξάγωνο ανάμεσα στον Ποσειδώνα από τον ένατό σου και τον Πλούτονα από τον έβδομό σου σε βοηθά να δεις διαφορετικά μια σημαντική σχέση ή συνεργασία. Οι συζητήσεις που θα κάνεις αυτό το διάστημα μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές συμφωνίες και να σου ανοίξουν νέους δρόμους. Παράλληλα, είναι πιθανό να γνωρίσεις ανθρώπους που θα επηρεάσουν θετικά την εξέλιξή σου ή να ενισχυθεί ένας ήδη υπάρχον δεσμός. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, η αμοιβαία κατανόηση γίνεται βαθύτερη και δημιουργούνται πιο σταθερές βάσεις. Αν είσαι ελεύθερος, μία γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί πολύ διαφορετικά από όσο περίμενες. Η περίοδος ευνοεί επίσης ταξίδια, σπουδές ή κάθε προσπάθεια που σε βοηθά να εξελιχθείς προσωπικά και επαγγελματικά. Άκουσε το ενστικτό σου, Νέαρχε. Αυτά για το λιοντάρι. Πάμε στον καρκίνο για τη φίλη μας την Αγγελική, η οποία Αγγελική με ενημέρωσε. Ότι στο τραγούδι «Το μη με συγκρίνεις» της και της Γαρμπή κάνει δεύτερη φωνή ο Θοδωρής Νικολάου, που τον έχουμε παίξει και εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, τον τραγουδιστή που, εντάξει, δεν είναι λαϊκός, αλλά είναι μια πολύ ωραία φωνή και ψάξτε τον, δεν θα χάσετε. Είναι πολύ καλός ο Θοδωρής Νικολάου και έχει κάνει δεύτερη φωνή σε αυτό το τραγούδι της και της Γαρμπή, στο «Μη με συγκρίνεις», και είναι εξαιρετικός. Και έτυχε να τον γνωρίσω και πρόσφατα. Είναι πάρα πολύ ωραίος τύπος, πέρα από πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Λοιπόν, και πάμε στον καρκίνο για τη φίλη μας την Αγγελική. Το εξάγωνο του Ποσειδώνα από το 10ο σου με τον Πλούτονα από τον 8ο σου φέρνει ουσιαστικές εξελίξεις σε επαγγελματικά και οικονομικά ζητήματα που συνδέονται με άλλους. Θα νιώσεις ότι αποκτάς μεγαλύτερο έλεγχο σε καταστάσεις που μέχρι πρόσφατα σε προβλημάτιζαν. Η εικόνα σου προς τα έξω ενισχύεται και οι προσπάθειές σου αρχίζουν να αναγνωρίζονται από τα κατάλληλα πρόσωπα. Ενδέχεται να υπάρξει μια συμφωνία, μια οικονομική διευκόλυνση ή μια σημαντική στήριξη που θα σε βοηθήσει να προχωρήσεις τα σχέδιά σου. Η διέστησή σου θα σε καθοδηγήσει σωστά σε θέματα εμπιστοσύνης και συνεργασιών. Είναι μια καλή στιγμή να αφήσεις πίσω φόβους που σχετίζονται με την ασφάλεια και τον έλεγχο. Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται τώρα έχουν διάρκεια και μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την πορεία σου. Μια χαρά για την Αγγελικούλα. Και πάμε στον τοξότη για τη φίλη μας την Ειρήνη, την Παοκτζού. Λοιπόν, τοξότης. Νέες προοπτικές ανοίγονται σε θέματα που σχετίζονται με τον έρωτα. Με τον έρωτα. Να τα, Ειρήνη. Τη δημιουργικότητα και την επικοινωνία, καθώς ο Ποσειδώνας από τον πέμπτο σου σχηματίζει εξάγωνο με τον Πλούτον από τον τρίτο σου. Οι ιδέες σου αποκτούν μεγαλύτερη δύναμη και μπορείς εύκολα να πείσεις τους άλλους για τις απόψεις σου. Αν ασχολείσαι με δημιουργικά ή καλλιτεχνικά έργα, η έμπνευση βρίσκεται στα καλύτερά της. Οι σχέσεις με αδέρφια, συγγενείς και κοντινά πρόσωπα μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις. Στα αισθηματικά, δεν αποκλείται να ζήσεις μια όμορφη εξέλιξη ή να γνωρίσεις ένα πρόσωπο που θα τραβήξει το ενδιαφέρον σου. Η αυτοπεποίθησή σου αυξάνεται και σε βοηθά να εκφράσεις όσα πραγματικά αισθάνεσαι. Μην αφήσεις μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω σε τι φάση είναι η Ειρήνη, αλλά αυτά λένε τα ζώδια. Ειρήνη, άκου. Τα άστρα και τα ζώδια. Λοιπόν, και πάμε στον υδροχό για τον Ρίλο και την Ελένη. Όχι για εμένα.
2: Όχι.
1: Όχι για εμένα.
2: Ποτέ.
1: Ποτέ. Ακόμα και όταν απουσιάζετε οι δυο σας, για εσάς τα διαβάζω, να ξέρετε. Αυτό κάνω αναφορά. Που ακούνε από το δρόμο. Λοιπόν, γελάνε και οι δύο. Εντάξει, τον Ρίλο τον ακούτε, την Ελένη τη βλέπουμε εμείς απ' έξω. Λοιπόν, για τον υδροχό Ρίλο και Ελένη. Η ενέργεια του εξαγώνου ενεργοποιεί έντονα την προσωπική σου εξέλιξη, καθώς ο Ποσειδώνας από τον τρίτο σου συνεργάζεται αρμονικά με τον Πλούτονα στον πρώτο σου. Ο τρόπος που επικοινωνείς, σκέφτεσαι και προβάλλεις τις ιδέες σου γίνεται πιο ουσιαστικός και πιστικός. Μία συζήτηση ή μία νέα γνωριμία μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για σημαντικές αλλαγές στη ζωή σου. Τι έρχεται εδώ πέρα, Ελένη, ε! Λοιπόν, παράλληλα, αισθάνεσαι μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και δεν φοβάσαι να εκφράσεις αυτό που πραγματικά επιθυμείς. Είναι μια εξαιρετική περίοδος για συμφωνίες, σπουδές, μετακινήσεις ή νέα επαγγελματικά σχέδια που απαιτούν σωστή επικοινωνία. Οι αποφάσεις που θα πάρεις τώρα μπορούν να επηρεάσουν θετικά το μέλλον σου. Εμπιστεύσου τη διέστησή σου και αξιοποίησε κάθε ευκαιρία που θα παρουσιαστεί. Μάλιστα. Επειδή έχω αρκετά πράγματα στο μυαλό μου, τουλάχιστον στο δικό μου επίπεδο τα λέει καλά. Τα λέει καλά. Τουλάχιστον να βγουν αυτά τα επαγγελματικά. Μπορεί να μην ζήσουμε το μεγάλο έρωτα, αλλά να έχουμε, παιδί μου, λεφτά. Δηλαδή να μην είμαστε άσχημα. Δηλαδή να μην ζοριζόμαστε. Αυτά και με τα ζώδια. Κάτσε να δω μήπως έχει και μια παραγγελιά. Τον υδροχό για τον Ρίλο λέει. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο για ζώδια εδώ πέρα.
2: Έχει διάλειμμα.
1: Έχει διάλειμμα και τις επόμενες μουσικές επιλογές της Βαλεντίνας που δίνει πόνο σήμερα. Δίνει πόνο η Βαλεντίνα. Τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
10: Στο Telecom Center Athens.
9: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
10: στο Telecom Center Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος και τις μουσικές επιλογές η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Λοιπόν, έχουν έρθει εδώ πέρα τρομερά μηνύματα. Δώσε ρε σαμπάνι μάγκα, φέτος θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν μας τη γλιτώνει, λέει ένας φίλος προφανώς του Παναθηναϊκού. Έχουν έρθει εδώ πέρα διάφορα μηνύματα για τη Βαλεντίνα. Λέει: Βαλεντίνα, λεφτά πολλά δεν έχω, αλλά στο πλάι μου δεν θα χάσεις αυτό το υπέροχο χαμόγελό σου. Ένας άλλος λέει: εδώ πέρα αφιερώνω ό,τι βάλεις σε μία αγάπη πέρα από τις θάλασσες. Καλή εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πολύ και σε σένα, φίλε, να είσαι γερός. Άσε ρε Σταύρο που δεν χώρισε, Βαλεντίνα, όχι απλά χώρισε, αλλά μου κάνει και πάσα να χωθώ. Αυτό άλλωστε είπε και το ζώδιο μου. Να ξέρετε ότι όποιος έρθει στη ζωή της Βαλεντίνας θα περάσει από εμένα. Σαν αδερφός της. Οπότε θα πρέπει να περάσουμε από ιερά εξέταση. Θα τον περάσουμε από τέτοιο. Αδερφό δεν έχει, οπότε κάποιος πρέπει να αναλάβει αυτό το ρόλο. Λοιπόν, γεια σου ρε πάνω με τις μουσικάρες σου.
1: Όχι,
0: Νίκος από Φιλαδέλφια. Τουλάχιστον είστε ομοειδεάτες. Ελπίζω. Για εσάς. Λοιπόν, εγώ που είμαι υδροχός, άμα κάνω αυτά που είπες για τους τοξότες, επειδή μου αρέσουν περισσότερο, τι θα γίνει. Προσπάθησε το και πάλεψε το. Εφόσον δεν είναι, είσαι τρίτο πρόσωπο. Πάπα, δίνουμε και συμβουλές τέτοιες. Λοιπόν, τι άλλο μήνυμα έχει. Ρε γυναικά, σταμάτα να ενοχλείς τις κοπέλες. Ποιες κοπέλες ενοχλώ? Οι κοπέλες είναι φίλες μου. Η Αγγελική, η Ελένη και οι υπόλοιπες που στέλνουν. Τι άλλο έχει. Δεν έχει κάτι άλλο από μήνυματα. Δεν έχει κάτι άλλο από μήνυματα. Αυτά. Και Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος σαρώνει στην περιοδία του. Σαρώνει. Θα πάει περίφημα ο Γιώργαρος. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Κοιτάω μία εδώ πέρα και στα social, μπας και έχει έρθει κάτι. Στο Instagram δεν έχουμε. Να δω και μία και στο Messenger. Έχουμε στο Messenger μόλις τώρα το Δημήτρη από Χαβούζα που λέει: καλημέρα Σταύρο, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό Σαββατοκύριακο. Και σε σένα, φίλε μου, να είσαι γερός και δυνατός. Τι άλλο έχει. Με έχει συγκλονίσει το μήνυμα του Νίκου με τη φωτογραφία με τον Γιαννόπουλο, ρε φίλε. Με έχει συγκλονίσει. Ρε, μήπως υπάρχει κάποια συγγένεια, το έχει ψάξει. Κάτι, να είστε από κάποιο παππού, ας πούμε.
1: Δεν νομίζω, είναι μικρό το σωί μου, ρε φίλε, οπότε θα το ήξερα.
0: Μικρό το ριλέικο.
1: Και τη μάνα είναι μικρό επίσης.
0: Μάλιστα. Τι θα κάνουμε, αφού είναι μικρό. Αλλά ψαχτείτε λιγάκι. Κάντε ένα τη DNA. Και λέει 100%. Λοιπόν, πράγματα πολλά δεν έχει, να σας πω την αλήθεια. Σας τα είπα και πριν. Στο sportfm.gr μπορείτε να βρείτε την πρόγνωση καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πέρα από αυτή που ακούσατε από τη Ματίνα Μπέρου. Υπάρχουν τα πρωτοσέλιδα της σημερινής ημέρας που μπορείτε να τα διαβάσετε, τα αθλητικά του ξένου τύπου και φυσικά τα πολιτικά πρωτοσέλιδα και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Αυτό που ξεχωρίζει σήμερα είναι φυσικά ο αγώνας της εθνικής ομάδας ανδρών στο πόλο, στον ημιτελικό του World Cup απέναντι στην Ιταλία, το οποίο θα γίνει στη 1 και 4. Στη 1 και 4. Μετά έχουμε το Grand Prix στις 5 η ώρα στην Ουγγαρία. Λίγο πριν στις 4 έχουμε το τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους του Ολυμπιακού με την Alkmaar. Να δούμε τι θα κάνει η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Και στις 7 έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο και ξανά καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Σε όλα τα παιδιά να μακάρι να καταφέρουν ό,τι καλύτερο, να κάνουν τις επιδόσεις τους, να ξεχωρίσουν, να διακριθούν εν ώψη και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που έχουμε σε λίγο καιρό. Λοιπόν, άλλο μήνυμα δεν έχει. Κάτσε να δω μήπως έχει μείνει κανένα μήνυμα παρακάτω. Μετά ακολουθεί ο κύριος Ρήλους, ο οποίος θα παίξει με τους μουσικάρες του και ό,τι άλλο έχει να σχολιάσει εκείνος από την επικαιρότητα. Δεν βλέπω κάτι στα μηνύματα, ούτε αυτά που ήταν παρακάτω. Λέει εδώ πέρα, δεν το είχα διαβάσει, ήθελα να το διαβάσω, το προσπέρασε γιατί έσκασε κάποιο άλλο μετά. Λέει εδώ πέρα, όταν λες κρας, τι εννοείς, αυτό που κάναμε πιο συχνά όταν ήμασταν 13 και άνω, μόνοι μας, που θα έλεγε και ο Τσούβι. Έχω κολλήσει με το βίντεο από τους άχαστους, γιατί μου το έδειξε ο αδερφός μου. Το είχα δει αλλά το είχα ξεχάσει, είναι η αλήθεια. Το τι σου κάνω. Όχι, στάλεγα. Στα έλεγα. Που έλεγε ο άλλος όταν είχε πάει σε μια περιοδία ο Αλέξανδρος και στο διπλανό δωμάτιο του ξενοδοχείου ήταν ένα ζευγάρι που τα έλεγε ο άλλος. Το τι έλεγε, ακόμα ψάχνουμε να βρούμε τι έλεγε. Αν είναι Κροάτης, να μας πει το τι έλεγε στη σύντροφό του. Στα έλεγα. Και είχε πει φοβερή ατάκα ο Μαλιάτσης που λέει ότι. Λέει, είχα πάει στο πρωινό και έψαχνα να βρω ποιος είναι αυτός που τα έλεγε και τα λοιπά ο Αλέξανδρος και λέει έπρεπε να πεις στα έλεγα για να γυρίσει να δεις ποιος είναι αυτός που τα έλεγε. Και λέει ένας φίλος εδώ πέρα, ο ταξιάρχης από Βύρωνα, ο Σαμπάνης λέει είναι και Βινιλάκιας, τον έχω πετύχει στα Δισκάδικα. Ναι, είναι η αλήθεια. Και έχουμε κάνει και πάρα πολύ ωραία συζητήσεις στα καμαρίνια με τον Σαμπάνη για τη μουσική γενικότερα. Και να σας πω την αλήθεια, μου έχει αλλάξει λίγο την κοσμοθεωρία. Σας είπα και κάποια πράγματα την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε τις μουσικές επιλογές της πώς το λένε, που είχαμε τις μουσικές επιλογές της Ιωάννας, ότι σε πολλά πράγματα ακόμα και εγώ που έπαιζα τα έχω αναθεωρήσει. Και το έζησε και αυτό και ο Δημήτρης την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε πάει στο Ναύπλιο. Σε πολλά έχω αναθεωρήσει. Και αυτό, σε αυτό έχει συντελέσει και ο Σαμπάνης με αυτά που έχουμε συζητήσει. Για εμένα, ο Σαμπάνης είναι από τους κορυφαίους αυτή τη στιγμή τραγωδοποιούς, γιατί γράφει μουσική και στίχους που υπάρχουν. Οκ, γράφει και τα λαϊκά του, αλλά σε αυτά που έχει γράψει γενικότερα, είναι πάρα πολύ δυνατός. Πάρα πολύ δυνατός. Και σκέφτομαι και πάρα πολύ σοβαρά πώς θα μπορέσω να χώσω στις 2 Οκτωβρίου που έχει τη συναυλία εδώ πέρα στο Κατράκιο να πάω να τον ακούσω από κοντά, γιατί δεν τα κατάφερα στο θέατρο Άλσος που είχε βρεθεί και σκέφτομαι πώς θα μπορέσω να πάω στο Κατράκιο. Αν δεν τα καταφέρω εγώ, τουλάχιστον να πάτε εσείς, γιατί θα περάσετε ωραία. Είχα βρεθεί και στην περσινή αντίστοιχη συναυλία που είχε κάνει τον Οκτώβριο και ήταν όλα τα λεφτά. Είναι ok στο μαγαζί, είναι μια άλλη κατάσταση, αλλά στις συναυλίες είναι τρομερός ο Σαμπάνης. Είναι συναυλιακός για μένα καλλιτέχνης. Λοιπόν, στο χωριό μου το λένε το φιλικό φιλικού, όπως είπες. Ο Ρίλος να δεις κάποιο ροτράγουδα. Καλά, ο Ρίλος είναι η κρυφή πληγή. Έτσι πιστεύω. Ο Ρίλος μπορεί να παίξει μουσικάρες και το έχει αποδείξει αυτό. Τον έχω προτείνει να ξέρετε για την Τζέι σε γάμους και τέτοια.
1: Εγώ δεν θέλω. Πια.
0: Η Αγγελική λέει εδώ πέρα θα ακούσουμε Καλογεράκι να παίζει Παυλίδη, δηλαδή με τρομάζεις. Εσύ προσωπικά πήρες μια ιδέα το τι άκουγα στην επιστροφή από τον Ναύπλιο με τον Δημήτρη, οπότε έχεις καταλάβει. Και πανέρχεται ο φίλος και λέει ο Ρίλος τεστ μόνο COVID, ο Σαμπάνης. Τι λέει, δεν το καταλαβαίνω αυτό, μα θες να το εξηγήσεις. Για να έχουμε καλό ερώτημα, τι δουλειά έχεις στα καμαρίνια των τραγουδιστών? Έχω στο πλαίσιο της δουλειάς μου. Ως ένας άνθρωπος που έχει site που ασχολείται με μουσικά, νέα, τραγούδια κτλ. Σε αυτό το πλαίσιο της γνωριμίας. Και ο Σαμπάνης κάνει και, πώς το λένε, έχει και επαφή στα μάτς με τον Πετρίδη. Την άλλη φορά με έψαχνε και εμένα να με βρει σε κάποιο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, μου φαίνεται για την Ευρωλίγκα ήτανε. Και του είχα στείλει μήνυμα μια φωτογραφία που ήταν στα VIP που είναι από κάτω από τα δημοσιογραφικά. Και μου λέει πού είσαι, μου λέει να τα πούμε. Του λέω, μου το έχει στείλει φίλος που ξέρει την επαφή που έχουμε και δεν είμαι. Και με έψαχνε ο Γιώργος. Λοιπόν, άλλο μήνυμα εδώ δεν έχει μπροστά. Οπότε πάμε εδώ πέρα. Η Ειρήνη λέει, αν βάλει το αγαπημένο μου τραγούδι ο Ρίλος, θα την ακούσω την εκπομπή του, αλλιώς θα του κάνω μούτρα. Η Ειρήνη λέει...
1: Α, ναι, έχει δίκιο, το τριστοχρωστάω την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Άρα πρέπει να το παίξει.
1: Αν και δεν ξέρω αν άκουσε από την αρχή του προγράμματος, το έβαλα πριν την έναρξη. Αλλά εντάξει, το χρωστάω, θα παίξει.
0: Ναι.
1: Να, τώρα μπήκε στη λίστα μόλις.
0: Ποιο είναι για να έχουμε καλό ερώτημα?
1: Ο Δαρβίνος. Του Σταμάτη Μουστάκα.
0: Μάλιστα. Εγώ ξέρω μου τον αείμνηστο Σωτήρη Μουστάκα. Αλλά εντάξει, τώρα που αρχίζουν και ανοίγουν λίγο τα αυτιά, μπορεί να τον ακούσουμε και τον. Πώς τον είπαμε, το μικρό.
1: Σταμάτησε
0: μουστάκας. Okay. Συγγνώμη. Κάτι άλλο από μήνυμα δεν έχει. Πάμε λίγο να δούμε και τα νέα που υπάρχουν από βραδείς στο site. Βλέπω εδώ πέρα το σχόλιο του Ηρακλή Αντίπα για την ήττα του Ολυμπιακού στην Αμβέρσα. Να κερδίσει πράγματα ο Ολυμπιακός εν ώψη Νέα Ημέχεν. Η Άντβερπ χτύπησε καμπανάκια στον προβληματικό Ολυμπιακό. Δεσίλα σου, αυτά φέρνει ο Κάγκουα στον Παναθηναϊκό. Τα σημαντικότερα στοιχεία από το παιχνίδι με την Πάξη. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Τι έχει πέρα. Φυτεύει και ηρεμεί μετά το ποδόσφαιρο. Οι τραγωδίες άλλαξαν ολοκληρωτικά, λέει, τον Κάμπλ. Βίωσε το χαμό του πατέρα του και του αδερφού του. Έπρεπε να αλλάξει κάτι στη ζωή του και πλέον βάζει πάνω απ' όλα την οικογένεια και τη φύση. Ο Κέβιν Κάμπλ είναι ένας πια ήρεμος γεωργός. Είναι κείμενο του Κώστα Ζάλιαρη. Από τα πιο λαμπερά φώτα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου σε ένα από τα πιο μεγάλα πρωταθλήματα της Γερεάς Ήπειρου, στο εσωτερικό σκοτάδι, το πένθος και την ανάγκη να αλλάξει κάτι στη ζωή του ώστε να ξαναβρει την ευημερία και τη γαλήνη. Ο Κέβιν Κάμπλ έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, αποκαλύπτοντας τον νέο εαυτό του, ξανασυστήνεται στον κόσμο ότι όχι ότι το έχει ανάγκη, δεν τον ενδιαφέρει, το μόνο που τον νοιάζει είναι να έχει καθαρό μυαλό, να ξεχνιέται φυτεύοντας και προσέχοντας
1: οποροκυπευτικά.
0: Και φροντίζει την οικογένειά του. Βάλτε το γράφτο και πέρα τον Στέφανο. Δεν πέρασε και λίγα μέχρι να πάρει την απόφαση στα 35 του χρόνια να αφήσει οριστικά το ποδόσφαιρο. Τον Ιανουάριο του 26, κλείνοντας τότε το συμβόλαιο του που τον δέσμευε με τη Λειψία, είχε χάσει πατέρα από χρόνια και μεγάλα προβλήματα υγείας, ενώ και αδερφός του απεβίωσε παντελώς ξαφνικά. Και τα δύο τραγικά περιστατικά συνέβησαν σε διάστημα 7 μηνών. Οι μεγάλες οικογενειακές τραγωδίες διαμόρφωσαν τον Κάμπλ πολύ διαφορετικά. Τα μεγάλα κενά δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν, η μπάλα δεν ήταν για εκείνο το ιατρικό. Η καθημερινότητα του επαγγελματία ποδοσφαιριστή στο τόπο επίπεδο του αθλήματος δεν θα μπορούσε να βοηθήσει, τα άφησε όλα. Είχε ανάγκη να πενθήσει. Η κατάθλιψη έγινε φίλη του, έφυγε από τη Γερμανία που είχε περάσει όλη την καριέρα του και εγκαταστάθηκε στη Μαγιόρκα. Ο ήλιος τον βοήθησε, η αποφασιστικότητα για ζωή και για να μην χάσει ούτε λεπτό από τη στιγμή που δεν ξέρει τι ξημερώνει, τον έκανε να δει διαφορετικά τις ημέρες που βρίσκεται σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Τώρα χαίρεται κάθε φορά από έναν καρπό. Ξεπροβάλλει ένα προϊόν, τα καρπούζια, οι ντομάτες του, τα κρεμμύδια και οι πιπεριές. Όσο για το λάδι του, το χαρακτηρίζει ως υπέρχο. Το διαβάζω όλο αυτό το πράγμα και έχω ανατριχιάσει να σου πω, γιατί δεν την ήξερα αυτή την ιστορία, δεν την είχα πάρει χαμπάρι. Και είναι συγκλονιστικό όλο αυτό. Η χαρά του είναι να μαζεύει από το αγρόκτημά του ό,τι του προσφέρει η γη, να τα χαίρεται με την οικογένειά του. Ήταν ένας άθλιος χρόνος αυτός που βίωσα μέχρι την έναρξη του 26. Αλλά η ζωή πρέπει να συνεχίζεται. Η ηρεμία που μου προσφέρει η Μαγιόρκα είναι κάτι που κάνει καλό σε μένα και στην οικογένειά μου, δήλωσε σύμφωνα με την Bild. Ο άλλοτε Σλοβαίνος Χαφ, με 270 εμφανίσεις στην Bundesliga, 51 μάτς στο Champions League και 29 στο Europa League, έχοντας μετρήσει και 28 παιχνίδια με τη φανέλα της εθνικής της πατρίδας του, βρήκε ένα διαφορετικό νόημα. Και μπορεί να έφτασε εκεί από τεράστιες τραγωδίες που δεν τον άφησαν πλέον να πάρει ανάσα, αλλά από εκεί βυθίστηκε και κατάφερε να αναδυθεί. Και δηλώνει χαρούμενος ή τουλάχιστον ήρεμος. Και είναι μεγάλη υπόθεση το μυαλό να μην μιλά συνεχώς. Είναι τρομερό το κείμενο του Κώστα και έτσι καταλήγει με ένα βίντεο αποχαιρετισμού από τη Λειψία. Ότι ένας χρόνος που θα έχω πάντα στην καρδιά μου και το συγκινητικό αντίο στη Λειψία. Είναι τρομερό. Είναι τρομερό αυτό το κείμενο. Έχουν μιλήσει και άλλοι Έλληνες παίχτες. Είναι αυτό ένα μήνυμα και προς όλους αυτούς που λένε: έλα μωρέ, εκατομμυριούχος είναι και τι μας νοιάζει εμάς, τι τραβάει. Μπορεί να τα έχεις όλα, αλλά η ευτυχία δεν είναι ποτέ δεδομένη. Ποτέ δεν είναι δεδομένη. Όποιος κι αν είσαι. Εγώ ένα παράδειγμα που φέρνω πάντα στο προσκήνιο σε συζητήσεις που έχω είναι ότι και ο Νάση τα έχει όλα, αλλά βίωσε τις μεγαλύτερες τραγωδίες με το γιο του και γενικότερα στη ζωή του. Ήταν ο πιο ισχυρός άνδρας του πλανήτη. Και όλο αυτό το πράγμα είναι ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι είτε είσαι φτωχός είτε είσαι πλούσιος, δεν ξέρεις ποτέ αν θα σε χτυπήσει η κατάθλιψη. Και επειδή η κατάθλιψη είναι μια κατάσταση που δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη και χρειάζεσαι βοήθεια και από τους κοντινούς ανθρώπους αλλά και από ειδικούς, δεν είναι ντροπή να απευθύνεσαι σε έναν ψυχολόγο και να ψάχνεις τα δαφύτερα αίτια του προβλήματός σου, αυτόν που αντιμετωπίζεις, αυτόν που αισθάνεσαι. Οπότε όπτι και αν αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος εκεί πέρα έξω, ακόμα και εσείς που ακούτε, αν έχετε κάτι πέρα από τους ανθρώπους σας στο στενό περιβάλλον, ψάξτε και έναν ειδικό να μιλήσετε, να ανοίξετε την ψυχή σας, να βρείτε τι φταίει. Και όπως έγραψε και πολύ όμορφα ο Κώστας από τον Πάτο να βρεθείτε ξανά ψηλά, να αναδυθείτε. Και με αυτό το μήνυμα θα ήθελα να κλείσουμε την εκπομπή. Έτυχε και το διάβασα τώρα, γιατί δεν είχα δει χτες τη ροή στο site. Και να βρει ο καθένας την ηρεμία μέσα του, το φως του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να έχεις ηρεμία στην ψυχή σου και να μην έχεις πράγματα βαρύδια που σε κρατάνε πίσω. Εγώ προσωπικά το βίωσα με διάφορες δύσκολες καταστάσεις, με το βάρος. Και φεύγοντας αυτό το βάρος από πάνω μου, βλέπω διαφορετικά τη ζωή. Οπότε καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς για όποιο θέμα και αν έχουμε. Και να είμαστε καλά εμείς οι ίδιοι με τους εαυτούς μας και μετά με τους γύρω μας. Γιατί δεν είναι δεδομένο ότι θα έχεις την αγάπη, τον έρωτα ή καλούς ανθρώπους. Αλλά θα έρθουν και αυτοί. Και σας το λέω εκ πείρας, οι καλοί άνθρωποι. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα τη σημερινή ημέρα, ό,τι και αν κάνετε, και τα λέμε ξανά αύριο το πρωί. Γεια σας και χαρά σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές.
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Καλημέρα, Χρυσό.
8: Κάτι πρωινή, άρρωστη είσαι.
9: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
7: Ξυπνήστε!
10: Πατέρα Αβραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίρξ, αδερφή Μάρθα, Σαραμάρα! Yeah!

0: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν λένε.
1: Ξυπνήστε! Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή. Ξυπνήστε!
2: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα, ρε πω.
3: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
0: Αμέ!
4: Άντε καλημέρα, καλημέρα και επισήμως 5 λεπτάκια 6 τώρα μετά τις 8 είναι Σάββατο 25η ημέρα του Ιουλίου του 2026. Είστε συντονισμένοι σταθερά στο Big Win Sport FM στους 94,6 όταν βιάζεσαι κάνεις λάθη και σαρδάμ. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και αυτή είναι ακόμη μία αυλαία που σηκώνεται για να ξεκινήσει ένα ακόμη τα πάνω κάτω. Μια δύο-ωρη μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης hip-hop σκηνής στο πρώτο ημίωρο και σε αυτά της ελληνόφωνης rock και όχι μόνο στα υπόλοιπα τρία. Συνταξιδιώτες, αυτή την περιπλάνηση όλοι εσείς εκεί έξω μέσω της ακρόασης, όλοι εσείς που έχετε σταθερά στις ψηλές θέσεις στο Big Win Sport FM

σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στις μηχανές της εκπομπής. Σταθερά από τότε σχεδόν που ξεκινήσαμε τα πρωινά το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr για τις ηλεκτρονικές αγορές. Περνάει το καλοκαίρι, έρχονται σχολικά. Καλά θα περάσουμε. Η ελληνική ηθοποιία Strange Brew με πρώτη ιδέα το 2015 από τρεις φίλους οίκους ηθοποιούς και πρώτη κυκλοφορία το 2017 με την αγαπημένη πλέον Jasmine IPA. Από τότε δε πολλές στάσεις σε πολλά ηθοποιία ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό για να δημιουργηθούν τα επόμενα label της εταιρείας. 2019 το πρώτο σπίτι της Strange Brew, το Taproom and Bottle Shop, που βρίσκεται στο Κουκάκι στην Οδοφαλήριου 86. Εκεί πολλές βρύσες φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικροζωοποιών. Στα ψυγεία μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για δοκιμή στο χώρο ή για το σπίτι. Από πέρυσι, από το 2025, στην οδό Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι, λειτουργεί πλέον το ζυθοποιείο της Strange Brew. Και στα δύο σημεία γίνονται πράγματα. Αναζητήστε τα στο www.strangebrew.gr. Εκεί θα βρείτε και όλα τα label της ελληνικής ζυθοποιίας. 6 από αυτά διαφορετικά. Ένας τυχερός ή μία τυχερή θα τα κερδίσει και αυτό το Σαββατοκύριακο στην κλήρωση της Κυριακής. Οπότε, με απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη ενός λογαριασμού Facebook ή Instagram μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στέλνοντας απλά ένα μηνυματάκι γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και δίπλα τις λέξεις το κινητό σας τηλέφωνο και δίπλα τις λέξεις Strange Brew, ούτως ώστε να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης. Η κλήρωση αφορά όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος. Παρέα μας τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude με κεντρικό κατάστημα στο Μοναστηράκι Αγίας Ειρήνης 13 με τεράστια ποικιλία από t-shirt, μπλούζες, ρούχα, γκατζετάκια, τα πάντα. Στους ορόφους θα βρείτε τεράστια ποικιλία και από επίσημα προϊόντα εννοείται. Δύο υποκαταστήματα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στην οδό 1866, στο νούμερο 55 και στην Ποτιέ 17 στα Χανιά. Επίσης, www.monsterville.gr. Ξύπνησες, σηκώθηκες, βγήκες στους δρόμους, θέλεις καφέ, πού θα βρεις τον καλύτερο, μα φυσικά στα Coffee 3. Δέκα σημεία στην πόλη που προσφέρουν τον καλύτερο καφέ αυτής. Αναζητήστε τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν τι καφέ θέλεις πουλάκι μου. Στις Σαχαρνές, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 221, στην Ομόνια Αιώλου 105, στον Πειραιά Λεωφόρος Πειραιός 70, στην Καλλιθέα Θησαίος 192, στην Ακαδημία Πλάτωνος Ερών 24, στο Εγάλεο Ιερά Οδός 297, στο Ήλιον Θιβών 497, στο Περιστέρι Παναγή Τσαλδάρη 12, στο Παγκράτη Φιλολάο 16 και στη Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54. Ό,τι καφέ θέλεις, όπως και αν τον θέλεις, ζεστό ή κρύο, το καλύτερο θα τον βρεις στα Coffee 3. Ήμουνα σύντομος, ήμουνα γρήγορος, πάμε να δώσουμε πρώτες καλημέρες. Α, κόλλησε το σύστημα, εξαιρετικά, ας κάνουμε ένα refresh και βλέποντας, καλημερίζουμε τη Σαντορίνη. Στην πεντάδα, έτσι με ωραίο ξημέρωμα, λίγο από συννεφιά. Ξύπνησαν τα τερατοσαυράκια. Πάμε για γάλα με συνοδεία πάνω βλάχο και ένα τυχαίο γεγονός και μετά θα ακούσουμε θεωρήλαιο, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα στην Κερασία και στα μικρά. Την καλημέρα μας στον Δημητρή μας, στη Ραφίνα, τον διευθυντή μας.

τη Φωτεινή στο Ηράκλειο της Κρήτης, την Αγγελική και το Θοδωρή. Στην Κατερίνα στη Λιμός, στο Περιστέρι, την Δήμητρα και τον Τάσο. Στο Βασίλη, φθινοπορεινή καλημέρα, μετά από ένα τριήμερο καύσωνα ήταν ότι έπρεπε η φάση με τη βροχή, ο αέρας να έλειπε διότι προκάλεσε πολλά προβλήματα. Χτες το βράδυ στην Αχανών μέτρησα 6-7 δέντρα πεσμένα, το ένα είχε κάνει και ζημιές. Διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τα λοιπά. Αλλά η δροσούλα που είχε όλη τη μέρα χτες ήταν απαραίτητη, ισχύει, θα έρθω να συμφωνήσω με τον Βασίλη. Welcome back στο λίδι της πρωινής ζώνης του προγράμματος. Έχω γυρίσει την προηγούμενη εβδομάδα Κίμωνα, συγκεντρωσού. Κυριολεκτικά ένα Σάββατο οάση ανάμεσα στους καύσωνες των τελευταίων ημερών από το σχεδόν φθινοπορεινό Ηράκλειο Κρήτης Τέλειο Κίμωνας. Καλημέρα, καλημέρα στον Ισίδωρο στα Μέγαρα, στο 67 πάντα. Καλημέρα τρελέ μου, καλή εκπομπή. Έρευνα που έγινε έδειξε 3 στους 10 Έλληνες δεν μπορούν να πάνε διακοπές και ακούμε καθημερινά για το accessory της οικονομίας την επταετία της κυβέρνησης. Ανεβάσαμε τους μισθούς 10% και τα προϊόντα και τα αγαθά 37%. Μια χαρά είμαστε. Αχάριστοι, κάτσε τώρα εδώ πουλάμε και τις αρχαιότητες. Κάνουμε φοβερά πράγματα ως χώρα, θα δώσουμε σε εταιρείες τη διαχείριση των εισιτηρίων, τη διαχείριση στα αναψυκτήρια και τα λοιπά. Γιατί να τα κάνει το δημόσιο όλα αυτά, γιατί να επιστρέφουν τα χρήματα από τις εισπράξεις στους αρχαιολόγους, στις έρευνες, στις αναστηλώσεις. Τα δώσουμε εκεί πέρα στους ιδιώτες για 50 χρόνια, συν άλλα 50. Την Τρίτη το παίρνανε στη Βουλή τα καμάρια. Καλημέρα στον Παπισταγιάννενα, 16 βαθμούς βλέπω, 7 παρά 10. Καλώς ακούμε υγεία σε όλο τον κόσμο από τα Δροσέρα ως Κρία Γιάννενα. Χαιρετισμού σε Γίγαντα Θοδωρή, Χρήστο, Υπρεζάγια και Τέρι Παγκουρίξ. Έχει αδυναμία στα αρχαία ο Μητσοτάκης. Είναι κληρονομικό, λέει ο Σίδωρος. Ναι, καλέ. Εκεί που η γιαγιά του έσκαβε για πατάτες, βρήκε αρχαία η γυναίκα. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Καλημέρα, αδερφέ μου. Τα έχει πει τέτοια. Η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού του μεγάλου του Μητσοτάκη, κυρία Μαρίκα. Καλημέρα αδερφέ μου και στην παρέα πίσω από το Τέκτες. Καλώς αυτό κύριε Κύριο, λέει ο Δημήτρης στη Χαβούζα. Μεσοβδόματα δεν έλειπα, ήμουνα σε άλλες ζώνες και ήμουνα. Έβαλε πλάτη ο Κούλης μέχρι και γραμμές άνοιξε στις ώρες του Βαγγελή. Ναι, ο Κυριάκος μας, Σταθερόπουλος, νομίζω ότι μιλούσες για άλλον Κούλη. Καλημέρα, μόλις παρήγγειλα καφέ, περίμενα στο ακουστικό να με ρωτήσουν τα τρία μου λέει γιατί καφέ θέλω, αλλά με ρώτησε μια κοπέλα. Όλο ψέματα λες, είδες, τέτοιος είμαι. Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα και στον Νίκο, καλή εκπομπή. Τι θα γίνει με τον

αντιπινέδα σε αυτή την ομάδα. Καλημέρα στον Παναγιώτη στην Βιωτία. Καλημερίζω τον καλύτερο ραδιοφωνοπαραγωγό και το κορυφαίο ακροατήριο αυτής της γωνίας του γαλαξία μας. Γεια σου Μίκε. Καλημέρα πάνω από τη δροσερή και ηλιόλουστη Πάτρα. Καλημέρα αδερφέ μου Πάνο, Κραταγερά, Βασίλης Παοκαραδάφνη και είμαι καλά, έτσι αυτά θέλω να διαβάζω. Καλημέρα Πάνο, πάμε γερά με μουσικάρες και σήμερα λέει ο Μάκης ο Δρομιντάρας. Γεια σου Κώστα στο Ηράκλειο της Κρήτης, μόνο ΑΕΚ. Γεια σου Σταύρο Μπίκες, δώσε ρε μάρα ρε Πάνο τις μπύρες να πιούμε τίποτα στο θερμοκήπιο κάτω από τον ήλιο. Εγώ σας έχω βάλει μια φορά. Καλημέρα, καλημέρα Πάνο, καλή εκπομπή. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης και φαμίλια. Φιλιά στον Κώστα από τον Κώστα, λέει ένα άλλο μήνυμα. Η πανάκριβη ανακύκλωση προκάλεσε έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Φυσικά ανακυκλώνεται, δεν είμαστε τίποτα ψέκες. 5 αποθήκες ανακύκλωσης έχουν καεί μέχρι φέτος. Μπράβο, φίλε, αυτή είναι η λογική. Επειδή καίγονται οι αποθήκες, δεν ανακυκλώνουμε. Φίλε, είσαι φοβερός τώρα. Το έχουμε διαπιστώσει καιρό, αλλά κάθε φορά γίνεσαι και πιο ηλίθιος. Με αγάπη πάντα. Καλημέρα, πάνω καλή εκπομπή αγορίνα. Θοδωρή ταξί, μονοήμερη στο άστρο κοινουρία έχει σήμερα. Ωραία είναι αυτά. Το δήμαρχο να προσέχετε εκεί, να προσέχετε εκεί πέρα. Είναι λίγο φασιστάκο, αλλά τι να κάνει, α πούμε. Τι δουλειά έχει άνθρωπο στο φάσμα να οδηγεί. Κατάλαβε, αυτή είναι η λογική του. Και τι καλά τα παιδιά τη αστυνομία που πυροβολούν στο ψαχνό. Ό,τι και αν έκανε ο οδηγό. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Κάνε χαμό, το σηκώνει η μέρα. Καλημέρα πάνω και παρέα. Κουράγιο Κλούνεϊ, θα τα καταφέρουμε. Αλλά σπιτάκια ανακύκλωσης με 300.000 ευρώ. Εμείς και εμείς δεν έχουμε κεραμίδι, λέει η Ευγενία. Γεια σου Βίκτορα στο πέραμα. Καλημέρα άρχοντα, είχα ακούσει ένα αφιερώμα στον Iggy Pop. Κορυφή που μπορώ να τη βρω, να την ξανακούσω. Ο Ρωμανός, ναι, την άκουσες 29 του ξημερώματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει

0: Μπα, δεν βλέπω να υπάρχει. Υπήρχε σε ένα Mix Cloud που είχα κάποτε, αλλά δεν. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάπου να την ξανακούσεις, μόνο στις επαναλήψεις.
1: Το πιο σταθερό πράγμα της Δευτέρες είναι η κίνηση. Και εγώ στο λεωφορείο των 8 και 10 για τη δουλειά. Τα κείμενά μου τελευταία μοιάζουν πολύ με τσιτάτα αυτοβελτίωσης. Και εγώ είμαι ή πολύ κουρασμένη ή πολύ αδιάφορη για να κάνω κάτι γι' αυτό. Τα κοιτάω ξανά. Ψάχνω να βρω που διάλογο με έκρυψα. Αυτές οι λέξεις δεν μοιάζουν καν δικές.

0: Λοιπόν, από το 2024 η παραγωγή από Piel Fluida ήταν η Black Bee, η μαύρη μέλισσα δηλαδή, σε στίχους και ερμηνεία ακούσαμε μερικές φορές όχι. Καλημέρα στο Βασίλη, μπήκες για τη Strange Brew. Νομίζω ότι δεν έχω χάσει κάποια από τα μηνύματα που ήρθαν στο Live 24. Καλημέρα στο Βέλγιο και τον Άγγελο, στο Βύρονα από τα Χανιά. Σε ευχαριστώ για τις μπυρίτσες την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν ότι πρέπει για τον τελικό, λέει ο Κώστας από τον Νέο Κόσμο. Χαίρομαι. Έχουμε ένα καλό ερώτημα. Εσύ τι δουλειά έχεις στα καμαρίνια των τραγουδιστών? Ωραία, οκ, τα έχω διαβάσει αυτά εδώ. Καλημέρα πάνω, οι αποθήκες ανακύκλωσης και εγώ τα μετά με ηλεκτρικές συσκευές μαζί με την μπαταρία. Τις βγάζουμε και τις στέλνουμε αλλού τις μπαταρίες, παιδιά. Καλημέρα πάνω, εύθυμα αρχίσαμε, πάντα εύθυμα αρχίζουμε και θα συνεχίσουμε έτσι. Καλημέρα, Βαγγελής από Μοσχάτο, μένω μόνιμα Μπρατισλάβα και είμαι εδώ ένα μισή μήνα το καλοκαίρι. Απλά να ρωτιέμαι πώς μπορείτε και να πνέετε με αυτή τη σαπίλα που κυβερνά. Άστα φίλε, άστα, άστα, δράστα. Καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα Παναγιώτη από πανέμορφη αλλά πανάκριβη Πάργα. Μάλιστα, μάλιστα, εκεί φτάσαμε, διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Με τα λόγια του Στέλιου Καζαντζίδη θα συνεχίσουμε.
7: Εγώ τραγουδάω για τα πολύ χαμηλά στρώματα. Ο κόσμος που ακούει είχε πάντα πρόβλημα επιβίωσης και τότε και τώρα και αύριο. Δυστυχώς, ο τόπος μας δεν προσφέρεται για ένα καλύτερο αύριο. Έχει κατάρα αυτός ο τόπος να μην βελτιώνει κάτι.

τον χρησιμοποιούν μόνο όταν έχουν κάποιο πρόβλημα. Τους βάζουν παλιά βέβαια. Πέστανε με τα μούτρα, οι οικοδόμοι και αυτά. Πρέπει να έχουν συνεπιστεί κάπως, έχουν καταλάβει ότι όλα είναι παρούφες.

2019, η παραγωγή από Boy Panda, η στίχη και η ερμηνεία από 12ο Πίθηκο, ακούσαμε ένα καλύτερο αύριο. Ωραίο τραγούδι γλυκά. Ποιος Ελευθερία ρε, Κώστας από το Πάρκο, καλημέρα πάνω. Καλημέρα πάνω, στο Σπυρίδωνα δεν τρώνε κομπάει κανείς τελικά, ό,τι και να γίνει. Γιάννης Κεσαριανή είναι ο τύπος που φώναζε γερούν κράτα για γερά, κατέβαινε στις πορείες του Μένουμε Ευρώπη και όταν η Ευρώπη ήρθε να ελέγξει την κυβέρνησή του, ούρλιαζε στα κανάλια ο Τηλεμαϊντανός. Ότι δεν έχουν καμιά δουλειά να μας ελέγξουν αυτοί της Ευρώπης και εμείς με ένα νόμο θα τα κάνουμε όλα όπως πρέπει. Ανεπανάληπτη δροσούλα, λέει κάποιος. Αν συνεχίσεις έτσι θα παραιτηθώ από τη δουλειά. Όχι αδερφέ, χρειάζεται δυστυχώς ή ευτυχώς. Καλημέρα, καλημέρα από Εθνική Οδό προς Λαμία. Βοήθεια λίγο το πρώτο κομμάτι. Ξαναλέω, Black B. Μερικές φορές όχι. Αν ψάχνετε τα κομμάτια γενικότερα που ακούτε στην εκπομπή, πληκτρολογείτε όσοι είστε χρήστες του Facebook, τα πάνω κάτω με ελληνικούς χαρακτήρες, το πάνω με όμικρον και τόνους, bwinsport FM και βρίσκεται τη σελίδα της εκπομπής. Μετά το τέλος κάθε εκπομπής ανεβαίνει μια φωτογραφιούλα, μια κασέτα η οποία γράφει playlist και την ημέρα που έχουν παίξει τα κομμάτια και από κάτω όλα τα κομμάτια στη σειρά με links κυρίως από το YouTube και κάποια από το Spotify όταν δεν υπάρχουν στο πρώτο και μπορείτε να τα ακούσετε και να ψάξετε γύρω γύρω να βρείτε και άλλα παρόμοια που συνήθως στέλνει ο αλγόριθμος. Κάθε βράδυ με τη ρακέτα κυνηγάω κουνούπια και σκέφτομαι στον ούπο να βγω σαν τη σάκαρη να κάνω δηλώσεις. Κώστα αγάπη μου, Στεφάνη μου, πλήν έκανα έγκωσα με τη λάντζα. Ούτε αυτό πήρες ρε σάκαρη, άστα να καμάνε. 25 εκατομμύρια δάνειο μπαμπάς με εγγύηση Κυριάκου. Εντάξει τώρα, λέμε. Δεν θα δώσεις και ένα δώρο στον Πεθερό? Πώς θα γίνει? Λοιπόν, τι άλλο? Καλημέρα στον Ανατολικό Λονδίνο, στην Ήρα και τον Ντούλα, πάντα παρόντες. Κομματάρα, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρα αγαπημένα μας κύριε Ρήλο. Το διάβασα αυτό. Την καλημέρα μου στην δροσερία για Παρασκευή. Στο Δημήτρη και τη σύζυγο. Στην τετράδα στον Μπραχάμι. Με εμείς τα Ματία, Γιάννη και Βασίλη. Έλα να ακούσουμε άλλο ένα γιατί. Με τον Μπούρου Μπούρου μόλις 3 κομμάτια προλάβαμε στην πρώτη ενότητα.

0: 2012, το άλμπουμ το Τσίρκο των Τεράτων. Η παραγωγή του Damned One του Θοδωρή.
1: Στην οχθή την αντικρίνει, κλειστό καβούκι σερνής.
0: Σαμπλάροντας τον Ghost.
1: Πες μου γιατί, πες μου γιατί.
0: Τον Clutch ήταν η Cyclinic Tactics σε στίχους και ερμηνεία στο κομμάτι με τίτλο «Γιατί επιμένεις». Μια παρατηρήση μόνο, άλλο έθνος που είμαστε εμείς, άλλο κράτος που θα έπρεπε να είμαστε εμείς, αλλά που το συγκροτεί αυτή η ληστοσημωρία. Λέω καλημέρα στο Δημήτρη από Μεροκάματο Βύρωνα, εγώ που στείλα, να είστε όλοι καλά. Δοκίμασε τζαούλ πιο δυνατά, θα σας αρέσει πιστεύω, φιλιά, υγεία και δύναμη. Ρε απάνω αυτό δεν είναι τραγούδι, είναι διάβασμα πεζού κειμένου με ένταση, λες και είμαι σε πορεία, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα Πανάρα, σε ποια άλλη χώρα του κόσμου θα ήταν ακόμα υπουργός ο Μπομπούκος και πρωθυπουργός ο Κούλης, μόνο στη Βαλκανική Κολομβία, λέει ο Χρήστος από το Χαϊδάρι. Καλημέρα Χριστάρα. Καλημέρα στο Βασίλη Σταγιάννενα, ΕΚΤΖΙΣ. Το θέμα είναι όταν μιλάς με τον άλλον που περνάει δύσκολα και σου λέει αυτοί θα μας σώσουν. Κάπως κουράζει να μην φταίμε εμείς για τις επιλογές μας, λέει ο Βασίλης. Τα λέμε. Το ζήτημα είναι όταν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις κάτι, να πηγαίνεις να το κάνεις και να μην πηγαίνεις για μπάνιο ενδεχομένως, γιατί κάπως έτσι με 2 εκατομμύρια και κάτι ψήφους βγαίνουν αυτοδύναμοι κατοικούληδες και ζούμε τις εποχές της μαφίας του Δημητριάδη. Εγώ θα φάω τη σφαίρα για να σωθεί ο αρχηγός. Δηλώσεις του, όχι δικές μου.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
12: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Επιστρέψαμε, ως είδηστε αλλάξαμε το κλίμα. 1996, πρώτο άλμπουμ για τους Οχρά Σπυροχέτη σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Μια μπαντάρα η οποία κινήθηκε στην underground σκηνή. Το κομμάτι με τίτλο «Διάβασέ με» από την αρχή.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Οχράδες. Ελπίζω ο Δημήτρης να κράτησε τις κάρτες στο τσεπάκι. Λοιπόν, καλημέρα πάνω. Επιτέλους να ακούγονται οι Όχρα από κάποια συχνότητα. Πολύ καιρό τώρα και έχω κατηγορηθεί γι' αυτό. Μόνο από εδώ και από σένα. Καλημέρα πάνω. Καλώς κου χαιρετισμούς. Ο Παναγιώτης ο Πανιώνιος. Σπιτάκι ανακύκλωση. Η εταιρεία που τα πούλησε στους Δήμους βάρεσε πιστόλι. Δεν θα δίνει πλέον το αντίτιμο του 1 ευρώ για 33 μπουκάλια. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Καλημέρα. Επειδή έλειπα για διακοπές, οι λέρες είναι ακόμα ή σταμάτησαν για καλοκαίρι, έχουν μια παύση. Η πρώτη λέρα νομίζω ότι θα επιστρέψει, μαλαθιανός δηλαδή, αρχές Αυγούστου, δηλαδή στις πρώτες μέρες του Αυγούστου θα επανέλθει ο ένας από τους δύο τουλάχιστον. Ο άλλος αν δεν χαθεί στην Αφρική θα γυρίσει κάποια στιγμή. Λοιπόν... στην Ινδία λέει έφτιαξαν το κόμμα της Κατσαρίδας. Εμείς θα φτιάξουμε το κόμμα των Αρουραίων και αντιπολίτευση των Ακρίδων. Εμείς φτιάξαμε το κόμμα των Φτωχών, αλλά οι δύο από τους τρεις που το ίδρυσαν πλέον από τις προηγούμενες εκλογές πλέον δεν είναι ζωή. Βαλαβανίδης και λογοθέτης. Τι μουσικάρες βάζει ρε πάνω, πάμε και active member, λέει ο Μιχάλης. 3D Revolution, που σε Μιχαλιό. Εμείς δεσμότες και ο καπιταλισμός δεσμοφύλακας. Καλημέρα κοπηλάτες. Κοίτα, καπιταλισμός λειτουργεί και σε άλλες χώρες και λειτουργεί και σε πολλές περιπτώσεις ή έστω σε λίγες περιπτώσεις normal. Βλέπε, ξέρω εγώ, Σκανδιναβία. Βέβαια, καπιταλισμός λειτουργεί και στην Ιγυρία. Ξέρεις, είναι πώς εφαρμόζεις κάθε τι. Ο Κουτσούμπας πήγαινε λοιπόν κάθε χρόνο στη γιορτή της Δημοκρατίας γιατί θέλει να μάθει καλά τα κατατόπια για να ανατρέψει την αστική δημοκρατία από μέσα. Λέει ο Χ γάμα. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Καλημέρα πάνω. Ο Χρήστος Γκαβός ο Δροσερός. Καλημέρα Παναγιώτη. Σχετικά με το τραγούδι, σκάνδαλα υπάρχουν σε κάθε χώρα. Καμία αντίρρηση. Όπου υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας, καλώς ή κακώς υπάρχουν και σκάνδαλα διαφοράς. Η αγάπη για την πατρίδα, έλα. Είναι κάτι υγιές, καμία αντίρρηση. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος αγαπάει το χώμα που γεννήθηκε τέλος πάντων και θέλει το καλό του, ως χώρα τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι ότι όπου υπάρχουν σκάνδαλα, και ειδικά το ένα πίσω από το άλλο, κάπου κάποιος την πληρώνει. Εδώ ποτέ κανείς. Ή ελάχιστοι τέλος πάντων. Πετάμε και έναν Άκη, ας πούμε, του Σοχατζόπουλου, έτσι, για να έχουμε να λέμε ότι πήγε και ένας μέσα. Λοιπόν, πάνω όλα στραβά και ανάποδα πάνε σε αυτή τη ζωή. Έχουμε και τον Ολυμπιακό. Να μην παίρνει ένα δημιουργικά χάς, να φτιαχτεί κάπως η μέρα μας. Είναι προβλήματα αυτά. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο υπάρχει. Η μεγαλύτερη μαφιόζη συναντήθηκε χθες στο προεδρικό μέγαρο για να συζητήσει το μέλλον του καρτέλ Ελληνική Δημοκρατία. Κάτι λίγο από κορεΐδρο, ίσως λέει κάποιος άλλος. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι να έχουμε με υγεία. Να έρθεις λαγκού, να κάνουμε κανένα μπάνιο και να παίξει και μουσική. Στον πάντο σου, για χαρά. Καλημέρα στον Τεσκό. Τόσο που κοστολογεί η κυβέρνηση στα σπιτάκια ανακύκλωσης, κοστίζει ένα κανονικό σπίτι. Πάνω ο Δημητριάδης είναι ένας πολύ καλός υπάλληλος μπροστινός. Στη συνέντευξή του επικαλέστηκε πολλές φορές τη λέξη οικογένεια και ότι από εκεί πήρε τις αρχές του. Ο Νόνο ή το. Εντάξει τώρα, ο άνθρωπος είναι. Άσε τώρα, μην τα λέμε γιατί μπορεί να πέσουν και τίποτα ψηλές, ξέρω εγώ. Θα έρθει ο Αντιπινέδα και είναι πολύ καλύτερος από αυτόν που δεν πήραμε. Η ιστορία έτσι έχει αποδείξει, λέει ο Νίκος. Τα δούμε, να δούμε. Υπάρχει εμπιστοσύνη, είναι η αλήθεια. Και οι γάτες.

0: 2014. Το άλμπουμ Χρήστος Τιβαίος και Mr. Highway Band Live. Ένα τραγούδι σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου. Ο Χρήστος Τιβαίος και η Mr. Highway Band. Οι γάτες. Δεν είμαι σίγουρος, λέει, αλλά νομίζω ότι τα κουτιά ανακύκλωσης, ενώ έκαναν 60-70 χιλιάρικα, εδώ τα σαΐνα γύρω στα 250, ναι, με 300 κάπου εκεί. Κάτι τέτοιο, για κοιτάξτε, γιατί αυτά τα καταστήματα δυσκολεύονται, λέει, στον όμιλο. Μια στιγμούλα, βιάζεσαι. Λοιπόν, δεν είναι να μπουν φυλακοί, γιατί θα τους ταΐζουμε, να τους κάνεις κατάσχεση της περιουσίας, να τους βάλεις καθαρίζουν τους δρόμους. Σταύρο Σεγάλεο, ΑΕΚ, παλιά, από τα παλιά όταν κάναμε τις νυχτερινές εκπομπές, λέγαμε όλους αυτούς εκεί τους περίεργους, ένα υπογειάκι στα Πατήσια, ξέρω εγώ, στο Παγκράτη, και τα 500 ευρώ μισθό, και άντε βγάλ τα πέρα, να δεις πώς περνάει ο κόσμος. Αλλά πού. Αλλά που δεν είναι διευκρίνιστα πόσα κύριε έφορε, είναι από κάτι παλιές αποδείξεις. Μπράβο ρε, πάνω υπέροχη λίστα. Σήμερα Δημήτρης Αγία Παρασκευή, ο Τζόι κοιμάται με τη λίστα, ορίστε. Βάζουμε τα ζωντανά για ύπνο, συγγνώμη. Αχ, πόσο θέλω να δω το μπουμπούκο να καθαρίζει δρόμους. Καλημέρα πάνω, Σταύρος, ΑΕΚ και Γάλλιο. Λοιπόν, φαντάζει. Λοιπόν, να συνεχιστούν οι διαφημίσεις, παρακαλώ.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

1999, το άλμπουμ Άχρηστα Ρολόγια. Ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου. Η Ντομένικα το διασκευάζουν. Σε ζητάω. Όχι, αλλά σπιτάκια ανακύκλωσης με τη Λίμπαρ, λέει κάποιος. Φτάνει, το γράψες όμως. Σμέρνα η πολύ καίγεται, ζητάει κάποιος. Ο πρώτος ηχολήπτης που τρώει τον εαυτό του, έγραψε ιστορία πάνω. Καλημέρα, καλή συνέχεια, Μπίλιας από Πρέβεζα. Μου έχεις γίνει και πονάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Μην αφήνουμε απ' έξω τους τραγουδιστές τύπου Θηβαίου, Μάλαμα και άλλοι που κάνουν τα ίδια με τους πολιτικούς. Μα τα ίδια και μας τραγουδούν επανάσταση. Όταν λέμε τα ίδια, θέλω να γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος. Ενώ θα ακούμε το τραγούδι των Νίκων.

2024 το άλμπουμ Back to the Roots. Η στίχη του Γεωργιάκου Γκαλανάκη, η μουσική του Ανδρέα Γαρίφαλου, είναι η Blue Balls και το τραγούδι των Λυκών.

0: Η χώρα έχει γεμίσει πλυντήρια και η γιορτή της Δημοκρατίας έχει χορηγό, γνωστό απορριπαντικό τέλος πάντων. Το μεγαλύτερο γέλιο είναι που φτιάξανε τουρνουά για την ΙΦ για να πάρει κάτι και δεν κέρδισε. Όχι, τους αγώνες που κέρδισε, τον τελικό έχασε. Έλα, μην είστε τέτοιοι. Παλιόπαιδα, όποιος ζήτησε πρωί-πρωί η Σμέρνα είναι πολύ μάγκας. Ο Ανδρέας Αυθεντικός Ελλάς. Έλα, SID. Χθες ανέβασε στο blog όλη την δισκογραφία τον tag για τη μνήμη του. Καλά έκανες. Ο Σκαλμάς γιατί μίλησε 10 χρόνια μετά, γιατί πράγμα.
1: Άμα πιστεύεις πως θα χαϊδέψω τα αυτιά σου, κάνεις λάθος.
0: Το χρωστάω, οπότε.
1: Σου το ορκίζομαι με φόβο και με πάθος, δίχως εσχήνη και καθόλου δισταγμό.

0: 2026. Στίχη, μουσική και ερμηνεία από το Σταμάτη Μουστάκα. Δαρβίνος.
1: Γεια σου και ας

0: Μακδόναλτ, εσύ.
1: Το βράδυ εκείνο που είδα το Δαρβίνο δεν είχε πιει, ήταν νυφάλιος. Συγχώρεσέ με, καλέ μου μπαμπουίνο, που ως

0: Σωτήρης Ταμπάκος ετοιμάζεται για αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Που ως εξέλιξη κρίθηκα κατάλληλο.
0: Τέλος πάντων, το αν επιλέγεις να ακούσεις τον γιο του οποιοδήποτε είναι δικό σου θέμα, αδερφέ. Δεν σου τον επιβάλλει κανείς.
1: Δηλαδή,
0: τώρα για τα του Θηβαίου, τότε με την συνέντευξη σε εκείνη την δημοσιογράφο και τα λοιπάσματα και τα λοιπά που έλεγε, εντάξει, ήταν τεράστια, τεράστια αστοχία. Πάμε. Διάλειμμα, Σωτήρης Ταμπάκος, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει. Διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik, προϊόντα λύσεις για

0: έστρεψε με την έδρα του Ολυμπιακού ο Κωνσταντίν Τζολάκης, όπως ανέφερε ο Κώστας Καραπαπάς με δηλώσεις του στην Ολλανδία. Ο αντιπρόεδρος του ΠΑΕ τόνισε ότι ο καταστάτης του δεν θα είναι ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, με το ρεπορτάζ να αναφέρει ότι φαβορή είναι ο Ζωσέ Σα, ενώ πρόσθεσε ότι υπάρχουν επαφές για την απόκτηση ενός κεντρικού χαφ. Στη συμφωνία με τη Χάμπολ Μπερσεβά για την απόκτηση του Κινγκς Κάγκουα ήρθε ο Παναθηναϊκός. Ο 27χρονος χαφ αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο μετά τη ρεβάνση της Ισραηλινής ομάδας με την Βίκινγκουρ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κορυφώνονται διαπραγματεύσεις ΣΑΕ για την απόκτηση χαφ, προκειμένου εκλεχτός να βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Το συμβόλαιο του μέχρι το 2029 επέκτηνε ο 19χρονος δεξιός μπακ Σπύρος Χριστακόπουλος. Συγκεκριμένο των θηρών θα γίνει το φιλικό με την Σανσουσπόρ στις 29 του μήνα. Η δουλειά δεν τελείωσε, το μήνυμα στον ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα. Σήμερα θα απολυθεί εξετάσεις ο Τάχα Άλι, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος στο μάτς της Πέμπτης λόγω προβλήματος στον αριστερό όμονο. Υπάρχει φόβος ότι μπορεί να μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα. Την απόκτηση του Σεμπαστιάν Παλάσιος για δύο χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Έρχομαι σε μια ομάδα με μεγάλη δυναμική που οφείλει να πρωταγωνιστεί, δήλωσε ο Αργεντινός εξτρέμ. Να βάγει σε μεταγραφή του Γιούρι Σιτς με τους κίτρινους να φωτογραφίζουν ως υπεύθυνο τον γηγόρο του Κροάτη αριστερού μπακ Τσόσιγεκ. Παίκτης του Άρη είναι και με κάθε επισημότητα ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος υπέγραψε έως το καλοκαίρι του 2030. Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού, έγραψε στο social media ο 30χρονος γκάρ που επιστρέφει μετά από μια σεζόν στους πράσινους. Με δύο νέες προτάσεις επανήλθε η Ντουμπάι για την απόκτηση του Τόμας Γόπα, ωστόσο ο ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε εκ νέου αρνητικά στις 870.000 ευρώ, η τελευταία σύμφωνα με την ενημέρωση των Ερυθρολεύκων. Η Καλαμάτα ανοίξε 3-1 τον Λεβαδιακό σε φιλικό προετοιμασίας που διεξήχθη στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Τα γκολ της Μαύρης Θρύλας, η Χούλιο Αλόνσο, Μπόλιβαρ και Μπακαγιόκο, για τους ποιοτούς μείωσε ο Εμμανουηλίδης. Βόμβα από τον Λεμπρόν Τζέιμς που γνωστοποίησε ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στους Φιλαδέλφια Σίξερς. Πίστευα ότι είχα τελειώσει, όμως αγαπώ το παιχνίδι. Δεν πηγαίνω για τα χρήματα, αλλά γιατί θέλω ακόμα να εδρώσω και να έχω την ευκαιρία να... για ακόμα ένα πρωτάθλημα, έγραψε ο 41χρονος θρύλος που συνεχίζει για 24η σεζόν στο NBA. Ο Ανδρέα Πίρλο θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο νέος προπονητής της Εθνικής Ιταλίας μετά την αρνητική απάντηση του Pep Guardiola. Όπως αναφέρει το Sky Sports, οι δύο πλευρές οριστικοποιούν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, ενώ απομένει να λύσει ο 47χρονος τεχνικός στη συνεργασία του με τη United FC του Ντουμπάι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Ρήλος.
1: Big Wins Sport FM 94,6.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι.

0: εστιάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90€. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119€ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6.

2020, το άλμπουμ Rock and Roll Βοήθειες νούμερο 4. Εκεί σταμάτησε τις συλλογές ο Δημήτρης Δημητράκας. Ελπίζαμε και σε Πέμπτη, αλλά... Η στίχη μουσική του Άκη Θεοτοκάτου ή αλλιώς Τζαμόαν. Το κομμάτι με τίτλο «Δεν ξέρω για σένα». Καλημέρα και στην τετράδα του Πειραιά, τον Ενέο, τη Βιβή και τα Διδυμάκια. Και εκείνοι κάθε μέρα με Δαρβίνο πηγαίνουνε. Φαΐ και Νάνι, καλημέρα!

Βασάνης. Καλημέρα Παναγιώτη, καλό Σαββατοκύριακο. Χρήστος από Πάτρα. Στη συχνότητα της Πάτρας δεν σε ακούμε δυστυχώς. Παίζει μόνο μουσική. Ξέρεις κάτι, είναι γνωστό ότι οι σταθμοί οι οποίοι αναμεταδίδουν το πρόγραμμα οποιοδήποτε σταθμού από την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη ή από οπουδήποτε, εν πάση περιπτώσει, έχουν χρονικό περιορισμό, δεν μπορούν να μεταδώσουν όλο το πρόγραμμα αυτό καθεαυτό, οπότε επιλέγουν τις εκπομπές που θα αναμεταδώσουν. Δεν μου κάνει εντύπωση που δεν είναι η δική μου ανάμεσα σε αυτές, αλίμονο. Να σε καλά Ειρήνη. Τώρα το μήνυμα. Δαρβίνος, εχθές έφτιαξα λίστα για τρίτη τετάρτη και το έχω μέσα. Έπρεπε να δω ένα βίντεο με συναυλία στην Αυστρία για να ανακαλύψω ελληνικό αγγλόφωνο συγκρότημα Nasty Toys και μια διασκευή στο This Boots Are Made For Walking. Εν τω μεταξύ στη Σαντορίνη ψυχαλίζει, ό,τι να είναι. Κατεβαίνει το νου σας. Μαζέψτε τέντες, μαζέψτε πράγματα, γιατί φέρνει και αέρα μαζί, εάν δεν σας ήρθε εχθές το κύμα από Αθήνα, το κατεβάζει προς τα κάτω, από ό,τι έχω καταλάβει, χωρίς να είμαι κανένας μετεωρολόγος. Λοιπόν, καλημέρα από το Τυμπάκι, από τον νότο της Ευρώπης. Καλή εκπομπή, λέει ο Νίκος. Δυστυχώς η διαδικασία των εκλογών δεν θα φέρει ποτέ κάτι καλύτερο για την ανθρωπότητα, και πώς να συμβεί κάτι τέτοιο όταν ψηφίζουν άτομα που πιστεύουν ότι μπορεί κάποιος ή κάποια να αλλάξει φύλο. Εδώ ψηφίζεις εσύ, ρε. Τι να πεις. Αχ, και η φύση έχει αστοχίες εντός εισαγωγικών, αδερφέ. Δεν το παρατηρείς πουθενά γύρω σου, προφανώς. Τι να σου ζητήσω. Τέλος πάντων, εγώ έχω μια πάγια θέση. Στη χώρα μας γκρινιάζουμε για τα διάφορα κακό κείμενα, τις παθογένειες κλπ. Αλλά στην ουσία έχουμε αυτό που θέλουμε, αυτό που μας αξίζει. Θα συμφωνήσω, Γιάννη. Θέλουμε πελατειακό κράτος. Και δεν έχεις και άδικο. Πώς να έχεις. Θα πετάς.

0: 2024 το άλμπουμ Αντωνία Μαυρονικόλα Φλούδες Ερπίδες. Η Αντωνία Μαυρονικόλα σε στίχους μουσική και ερμηνεία, παρέα της οι Φλούδες Ερπίδες. Ακούμε «Θα πετάς». Και αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3, να γίνετε μέλος λοιπόν, μέρος της αλυσίδας που προσφέρει τον καλύτερο καφέ της πόλης σε 10 σημεία αυτής, μπορείτε να στείλετε απλά ένα mail στο info@coffee3.com και λαμβάνετε όποια πληροφορία χρειάζεστε ή έρχεστε σε επικοινωνία με τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι. Ξαναλέω, info@coffee3.com αν θέλετε να δημιουργήσετε το επόμενο δικό σας Coffee 3 και να γίνετε το 11ο ή το 12ο ή το 13ο και πάει λέγοντας κατάστημα στην αλυσίδα. Λοιπόν, καταλαβαίνω πως ούτε Σμέρνα ούτε Αδιέξοδο 38.000 θα είναι εύκολο να παίξουν. Σμέρνα έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές και δεν είναι απίθανο να ακούσει και σήμερα. Καλημέρα πάνω από ο παππούς ο καλλιτέχνης, μια όμορφη μέρα, γεια σου παππού. Συγχαρητήρια για την τόσο διαφορετική φωνή και την επιλογή κομματιών, σε ευχαριστώ πολύ. Πάνω στην Κεσαριανή έχει ξεκινήσει πόλεμο μεταξύ οργανωμένων εθνικού Αστέρα και Κουκουέ με ακροδεξιά φρασιολογία. Μάλιστα. Πάνω όλα στη ζωή είναι φάσμα, αλλά αν δεν ξέρεις τι σημαίνει φάσμα, τότε μην περιμένεις να έχει αρκετή νοημοσύνη να καταλάβει. Μη σταματάς να τους πονάς. Όλοι, λίγο πολύ, στο φάσμα. Αλλά μήπως ιστερία, μπαμπά, είμαι γκέι για τον ψηφοφόρο πιο πριν. Λες. Κάντε ησυχία, με ξυπνήσατε ρε. Α, πού είσαι πουλάκι μου Μπαγκανίνη, βλάστηση βλέπω. Α, ανέβηκε στο χωριό, στο γυναικοχώρι μάλλον, τούτος εδώ. Καλημέρα και στη Δήμητρα, διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, είχα ετοιμάσει μια λίστα με τρεις γυναικείες φωνές. Την πρώτη την ακούσαμε, η δεύτερη ακολουθεί.

θα έρθει η σωτηρία. Αμήν. Τζόρτζε Κεφαλάς, στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ακούσαμε την Καρμανιόλα και τώρα τίποτα.

0: Γυρίσαμε στο 2012. Άλμπουμ «Το χρέος». Η στοιχική μουσική του Βασίλη Δράκονταϊδη. Είναι η Κάρμα. Τίποτα.
1: Δεν θα διαγράψει ξανά τα μεγάλα σας λάθη. Τα μεγάλα σας λάθη.
0: Άγγελέ μου, το διάβασα το μήνυμά σου. Ελπίζω να το θυμηθώ να το πω στον Χρήστο. Αντίθετα, λέει στον πύρονα οι οργανωμένοι της δόξης έχουν πόλεμο με το Χαρδαλιά και τη συμπάθεια του αναρχικού και αριστερού χώρου. Μάλιστα. Γεια σου, Μακούλη, εκεί στην Ηλιούπολη. Μόνο πάνκρεϊ. Άλλη δύναμη στους δρόμους.

0: Θυμίζει, λέει, πολύ άλλο ελληνικό τραγουδάκι το τραγούδι που ακούμε. Περιμένω να μου πεις τι σου θυμίζει. Λοιπόν, εγώ πρέπει να σας θυμίσω ότι τρέχει διαγωνισμός από την ελληνική ζυθοποιία Strange Brew, η οποία έκλεισε τα 10 της χρόνια, βρίσκεται στον 11ο και προχωράει με πολλά και ενδιαφέροντα labels στη συλλογή της. Μπορείτε όλα να τα βρείτε στο www.strangebrew.gr. 6 διαφορετικά από αυτά για έναν τυχερό ή μία τυχερή που θα κληρωθεί αύριο λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε ένα λογαριασμό Facebook ή Instagram για την επικοινωνία μετά εάν κερδίσετε, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew. Η κλήρωση αφορά όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος, όπου κι αν είστε, θα βρεθεί τρόπος να φτάσουν κάπου κοντά σας και να τις παραλάβετε. Πάντα μαζί μας βιβλίο πολύ μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr και διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
7: Στο Telecom Center Athens.
6: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
7: στο Telecom Center Athens.
8: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Στους στίχους ο Φρανκ Νίνος και ο Χρήστος Αθανασάκος, ο δεύτερος υπογράφει και τη σύνθεση μαζί με τον Γιάννη Βασιλιάδη. Η αγαπημένη Πανξ Ρωμάνα, Μπέρντι σαν ελεύθερα πουλιά. Δεν βάζεις και ένα strange brew από cream που κολλάει με το χορηγό? Γεια σου Βασίλη, γεια σου Γιώργο, γεια σου Νίκο από την Τίνο. Όλοι έχετε μπει για τη strange brew.
1: Ξαναμίλησε μου παιδί, ξαναμίλησε μου παιδί.
0: Οκ, για το Zero Gravity να το ακούσω, αλλά μοτίβο 4 και αν έχω παίξει εδώ πέρα αδερφέ μου, νεαρέ ή παλιέ μου, προσπαθώ να σπάω το κεφάλι μου και δεν μου έρχεται, λέει ο φίλος, για το κομμάτι που του θυμίζει άλλο παλιότερο κομμάτι. Μπράβο ρε φίλε για την εκπομπή σου και γενικά για τη στάση ζωής που έχεις, ταυτίζομαι σε αρκετά θέματα. Επίσης οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αρχαίους Έλληνες. Ωραίο. Α, έχει Πανξ Ρωμάνα σήμερα στο Κιάτο. Θα πάω, να πας. Θα περάσεις ωραία. Καλημέρα στον Κώστα, καλή εκπομπή. Συγκινήθηκα με Μπέρντι. Καταράκτης Ιωαννίνων. Έφερα μάνα αδερφή. Οκ, ναι, ναι. Με το ζόρι θα κάτσεις μέχρι την Τρίτη, Μπαγκανίνη μου. Είμαι σίγουρος θα κάτσεις με το ζόρι μέχρι την Τρίτη στα Ιωάννινα. Έχει και κάτι πανηγυράκια. Εντελώς τυχαία. Λοιπόν, πάντα στην παρέα μας τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude, κεντρικό κατάστημα Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι και δύο υποκαταστήματα στην Κρήτη, στην οδό Ποτηγέ 17 στα Χανιά και στην οδό 1866 στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τεράστια ποικιλία. Κάποια από αυτά θα τα βρείτε και στο www.monsterville.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Τσακισμένη χαρά!

Ποιος πάμε προς το κρεσέντο 1996, κεφάλι γεμάτο χρυσάφι. Ο Γιάννης Αγγελάκας στους στίχους, η μουσική και η ερμηνεία από τις τρύπες. Τσακισμένη χαρά. Κανένα νέο για επάνωδο του Αγγελάκα, Αγγελάκας με Βελιώτη. Μέσα στο Σεπτέμβριο θα εμφανιστούν στο θέατρο Δώρα Στράτου.

ούτε που να τη βρω. Βάλε και αντίδραση να γίνω πενιντάρης ή κοσάρης. Ο πενιντάρης ή κοσάρης, συγγνώμη. Αχ, ωραία πήγε αυτό. Λοιπόν, Πανκς Ρωμάνα, τι λες ρε Θηρή, ο Σταύρος Άικα Γάλεο. Όχι ρε Πάνο, τι έβαλες ρε φίλε, από τα πιο τέλεια τραγούδια των τρυπών. Χαζομάρα είπα, ποιο δεν είναι τέλειο, Άρης Περιστέρη. Σωστός, καλημέρα Πάνο, κανένα νέο είπαμε. Καιρό είχαμε να ακούσουμε τρύπες, αν δεν κάνω λάθος, και εμείς οι έφηβοι. Λολ, τους αγαπάμε, λέει ο Κόκκινος Οκτώβρης. Άκα Ηλίας, πολύχρονος Ηλία για τη γιορτή σου. Πέρασε 4 μέρες πριν, 5 πόσες ήτανε. Αλλά οι ευχές κρατάνε για 40 μέρες, λένε οι άνθρωποι που ξέρουν. Οπότε εγώ τους ακούω, καμιά φορά δηλαδή. Πάμε και σε μια διασκευή. Ναι, διασκευή είναι. Τι κι αν έρχεται από τους ίδιους. 2014 το άλμπουμ 2014. 20 χρόνια, τότε 14 άνθρωποι που πέρασαν από το γκρουπ.

Η στίχη του Γρηγόρη Κλιούμη και του Κώστα Κοντοβά. Η σύνδεση του Γιάννη Κυριακού. Του Γιάννη Κυριακού, συγγνώμη.

Καλημέρα Παναγιώτη μου, πώς περνάνε οι μέρες όταν έχεις άδεια? Αναμένουμε νέα για μεταγραφές και συνεχίζουμε μόνο ΑΕΚ. Γενικά περνάνε οι μέρες, αλλά όταν περνάς καλά περνάνε λίγο γρηγορότερα μάλλον. Τάσος, καλημέρα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την αρχική κίνηση Παναθηναϊκών. Καλημέρα, θα έχει και χορευτικό όπως λέει και ο Τσουβέλλας της Δωραστράτου? Όχι. Προφανώς. Αν είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος, δεν είχα πάει κι εγώ και βρέθηκα προσφάτως για να δω μια τετράδα stand-up comedy και ήταν πάρα πολύ ωραία. Βάλε και χαοτική διάσταση να γίνω 49-19, λέει ο Κώστας από το πάρκο. Μουσικάρε Σαββάτο πρωί, θα παίξει καθόλου γαλατικό μες τον Αύγουστο, λέει ο Θέμης. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με διάφορες εταιρείες δικαιωμάτων που ζητάνε πράγματα από τα παιδιά εκεί, οι οποίοι δεν. Τέλος πάντων, ας μην το ανοίξουμε. Τον Ιούλιο δεν καταφέραμε να παίξουμε. Ενδέχεται, αν λυθεί το θεματάκι που υπάρχει, να βρεθούμε εκεί 23 Αυγούστου, αλλά υπομονή δεν είναι σίγουρο. Τελειώνει και αυτή η κασέτα. Μισό να της περάσω το στυλό, να την ξαναγυρίσω από την αρχή. Να είσαι καλά πάνω, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, μουχλαλούδα λέει κάποιος επιβάλλεται. Εγώ νομίζω ότι επιβάλλεται να ακουστεί το επόμενο. Δυνατά! Δυνατά!

0: Έλα, πες την αλήθεια, έχεις κρατήσει Σμέρνα για το τέλος. Έλα ρε, αρχαία λιταρά, μια ζωή αλήτης της ζωής. Η Bootstroke λοιπόν είναι αυτή, σε στίχους μουσική και ερμηνεία, δυνατά, διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Είσαι πολύ φίλος μου, λέει. Καλημέρα από Λευκάδα κάποιος άλλος. Τα σπάσα όλα και εσύ χάσα χαλάλι σου ρε πάνω. Γιώργος Λάντσια 037. Βάγια. Του Bootstroke μου θύμισαν την Έλενα και τον Γιώργο. Καλημέρα που κι αν είναι. Χαιρετισμού στην εργατική Καλυθέα. Ναι, Τάκη μου από Μεσοπέλαγα. Πάλι τίποτα από τερμητές, έχεις δίκιο. Γεια σου Τζιμάκο στο Λίτς. Καλώς σου και σε σένα.

Bad Movies να βάλετε από Θεσσαλονίκη. Έχω παίξει κάνα δύο κομμάτια. Έχω φάει πολύ ξύλο στο σχάσμα με αυτό το κομμάτι, λέει κάποιος. Λογικό. Αν δεν βάλεις Μέρνα, λέει, βάλε κανένα λάγο κέφαλο που είναι και της μοδός. Έφυγε κι αυτός από τη μόδα, πάει. Ήρθαν πάντως. Είναι εδώ. 1998 το άλμπουμ Σμέρνα.

0: Ήσμερνα λοιπόν και η πόλη καίγεται. Ή και βρέχεται από χτες. Ναι ρε Πάνο, σούπερ πάνκο Σάββατο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Τελευταίο κομμάτι που έρχεται. Τώρα που μπλέξαμε τους γαλάζους, λέω, ο κέφαλος θα πάρει και να το διώξουμε. Λέει το τραγούδι από χάσμα, πως λεγόταν, η Βάγια ήτανε. Ευχαριστώ για τους μπέρνα πάνω. Τρελάθηκες, δρά, θα κάψω τη φάμπρικα πρωινιάτικα. Αν και εξής μόνο εσύ παίζεις μουσικάρες, 13 ορόφους, please if possible. Ακούσαμε τρύπες. Ευχαριστώ, Στράτος από Λονδίνο. Πάνω γενιά του χάους, μαύρο το χ. Και στις καθυστερήσεις τα Γιάννενα, ο φίλος ο Θοδωρής.
1: Με την πόλη τριγυρνάω με μια τριματία μάτια και ματώνω τα πόδια μου στα χάδια που κρεμίζουν την νύχτα.
0: Καλημέρα και στον Μέλισσο Κόμο.
1: Κοιτάζω χωρίς μένω πια στα δύο, μισός τον φωτίζει και μισός τον φωνάζει παραμύθια.
0: Κλείνουμε σιγά σιγά.

2015. Πρώτο άλμπουμ για τα αγόρια στον ήλιο. Ο τίτλος του Παρανόικα. Έτσι συστήθηκαν και μας πήραν το μυαλό με το πολύ δικό τους στυλ. Στίχη, μουσική και ερμηνεία από τα αγόρια στον ήλιο. Το κομμάτι με τίτλο DM. Direct message. Direct message. Όπως θέλετε. Αυτό ήταν τα μαζεύουμε. Ευχαριστούμε τα καταστήματα Monsterville, το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, τα Coffee Three και την Strange Brew. Όλους και όλες εσάς για την ακρόαση και την όποια συμμετοχή επιχειρήσατε. Ελπίζω να μην έχασα πολλά μηνύματα. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε, όπως έλεγε και ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Τύχη να έχετε και να σκέφτεστε, είναι νόμιμο και δωρεάν. Ακολουθήσω τη Σταμπάκος Μαθλητικό Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Χρήστος Σωτηρακόπουλος, τα διαμάντια είναι, παραμένουν παντοτινά. Για 2 ώρες εδώ στο Big Wins Pro FM, δεν κουνάτε. Καλημέρα, αύριο μετά τις 8. Να σου και πάλι.

0: 0-0 από την Αντβέρπ, γνώρισαν οι Θρόλευκοι στο χθεσινό φιλικό με την Ουσάλια Κανακάνη ανεπίσημο ντεμπούτο. Τελευταίο φιλικό στις 4 κόντρα στην Αλκμαρ. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 1 και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Σε συμφωνία με τη Χάπελ Μπερσεβά για την απόκτηση του Kings Kagwa έρθε ο Παναθηναϊκός. Ο 27χρονος Σχάφ αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο μετά τη ρεβάνση της Ισραηλινής ομάδας με τη Βίκινγκουρ. Στην Αλσαμπάπ θα συνεχίσει την καριέρα του. Ο Διέτ Βάι ξεκίνησε διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κορυφώνονται διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ για την απόκτηση Χάφ προκειμένου εκλεκτός να βρίσκεται στη διάθεση του Μαρκο Νίκολη στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Το συμβόλαιο του μέχρι το 2029 επέκτηνε ο δεξιός μπακ Σπύρο Χριστακόπουλος και κλεισμένο των θηρών θα γίνει το φιλικό με την Σάσπουρ στις 29 του μήνα. Η δουλειά δεν τελείωσε το μήνυμα στον ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου στην Τούμπα. Σήμερα θα αποληφθεί εξετάσεις στο Ταχάλι, ο οποίος δεν θα είναι διαθέσιμος στο μάτς της Πέμπτης λόγω προβλήματος στον αριστερό όμονο. Υπάρχει φόβος ότι μπορεί να μείνει εκτός για ένα μήνα. Την απόκτηση Σεμπαστιάν Παλάσιος για 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Άρης. Έρχομαι σε μια ομάδα με μεγάλη δυναμική που οφείλει να πρωταγωνιστεί, δήλωσε ο Αργεντίνος Εξτρέμ. Ναυάγησε η μεταγραφή του Γιούρισιτς με τους κίτρινους να φωτογραφίζουν ως υπεύθυνο τον δικηγόρο του Κροάτη αριστερού μπακ Τσόσι Γιέκ. Παίκτης του Άρη με κάθε επισημότητα ο Βασίλης Τολιόπουλος, ο οποίος υπέγραψε έως το καλοκαίρι του 2030. Ήταν τιμή μου να είμαι μέλος του Παναθηναϊκού, έγραψε στα social media ο 30χρονος γκάρ που επιστρέφει μετά από μια σεζόν στους πράσινους. Με 2 νέες προτάσεις επανήλθε η Dubai BC για την απόκτηση του Thomas Walker, ωστόσο η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάτησε εκ νέου αρνητικά στις 870.000 ευρώ η τελευταία σύμφωνα με την ενημέρωση των Ερυθρολεύκων. Η Καλαμάτα ανοίξε 3-1 τον Λεβαδιακό στο φιλικό προετοιμασίας που διεξήχθη στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Τα γκολ της Μαύρης Θύελλας, η Χούλιο Αλόνσο, Μπολίβαρ και Μπακαγιό Κονό για τους βιωτούς μείωσε ο Μανουηλίδης. Βόμβα από τον Λεμπρόν Τζέιμις που γνωστοποίησε ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στους Φιλαδέλφια Σίξερς. Πίστευα ότι είχα τελειώσει, όμως αγαπώ το παιχνίδι. Δεν πηγαίνω για τα χρήματα, αλλά γιατί θέλω ακόμα να εδρώσω και να έχω την ευκαιρία για ένα ακόμα πρωτάθλημα, έγραψε ο 41χρονος τρίλος που συνεχίζει για 24η σεζόν στο NBA. Ανδρέα Πίρλο θα είναι, όπως όλα δείχνουν, ο νέος προπονητής της Εθνικής Ιταλίας μετά την αρνητική απάντηση του Pep Guardiola. Όπως αναφέρει το Sky Sports, οι δύο πλευρές οριστικοποιούν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, ενώ απομένει να λύσει ο 47χρονος τεχνικός συνεργασία του με την United FC του Ντουμπάι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
10: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι.

0: ασφάλισε για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Παλιά, από τον Κίμιχ, Γνάμπρι, το γύρισμα, οι κόντρες, Κίμιχ. Θα σκάψει ωραία κεφαλιά, γκολ! Το πρώτο γκολ του τελικού έρχεται από τον Κόμαν. Η κεφαλιά στη γωνία, στο 59, η Bayern περνάει μπροστά στο σκορ. Στήριξε ο Ορσάτο. Αυτή η χρονιά που ξεκίνησε τον περασμένο Ιούλιο μετά από 13 μήνες τελειώνει. Και η Bayern για έκτη φορά στην ιστορία της, τρίτη επί εποχής UEFA Champions League, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Θα νικήσει στον 11ο τελικό, στον οποίο παίρνει μέρος, με 1-0 την Παρί, με το γκολ του Κόμαν, αλλά οι δύο πολύ μεγάλες αποκρούσεις του Νόιερ είναι αυτές που έχουν κάνει τη διαφορά, κατά την προσωπική μου άποψη, για την ομάδα του Φλικ. Ο Σέφερντ θα του δώσει το τρόπαιο να το πάρει ο Νόιερ και να πάει κοντά στους υπόλοιπους. Η χρονιά τελειώνει απόψε με την Bayern πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2020. Την Bayern που ολοκληρώνει το τρέμπλ μετά την κατάκτηση της Bundesliga και του κυπέλου Γερμανίας, που μετά από 7 χρόνια επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης, που για έκτη φορά είναι η κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη. 3 την εποχή του κυπέλου πρωταθλητριών, 74, 75, 76 και άλλες 3 στην εποχή του UEFA Champions League 2001, 2013 και 2020.
5: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Interveten. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

0: Πολύ πολύ πολύ πολύ καλή μέρα. Να είστε καλά. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Είναι ο Χριστουρακόπουλος στο μικρόφωνο. Μαζί μου ο Παναγιώτης Ρήλος και ο γίγαντας Σωτήρης Ταμπάκος στη μουσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε αμέσως. Σας λέω ποιο είναι το δώρο μας σήμερα. Για τελευταία φορά το δώρο η μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Τριόντα. Το Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή. Όλο αυτό το διάστημα με την Αντίδα σας δώσαμε την ευκαιρία να παίρνετε την επίσημη μπάλα στα χέρια σας. Λοιπόν, η μπάλα η Τριόντα για τελευταία φορά. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο. Θα σας το ξαναπούμε σε λίγο με τον Πάνο ποια είναι η διαδικασία. Αυτό είναι το μεγάλο μας δώρο σήμερα και όλα τα μηνύματα θα μπουν και για ένα τραπέζι 4 ατόμων στο Θέα Θάλασσα στην Ακτή Θεμιστοκλέου, στην Πειραϊκή. Έχουμε πράγματα να πούμε, έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Φύγαμε. Πάνο μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Χριστό μου.
0: Πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Εντάξει. Έχετε πρώτο κομμάτι, έφυγε, θα ξαναφύγει.
1: Ναι, τέλος το.
0: Έχουμε κάνει ενδιάμεσα και μία φορά. Αντιλώ και εγώ να φύγω καμιά εβδομάδα τώρα. Καλά θα είναι. Η επόμενη εκπομπή πια θα είναι από εδώ πέρα, στην ημέρα που ξεκινάει. Θα έχει ξεκινήσει μια μέρα πριν η Premier League. 21 βράδυ θα ξεκινήσει με το Arsenal Coventry και 22 του μηνός Ιουλίου, Αυγούστου. Θα είναι πλέον η επόμενη εκπομπή εδώ στον αέρα του Big Win Sport FM. Για πες που στέλνουμε τα μηνύματα.
1: www.sportpavlafm.gr. Πάνω στο site μας ένα κόκκινο μπανεράκι. Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο live. Γράφει, το κλικάρετε, πατάτε εκεί δηλαδή. Νέα σελίδα, βλέπετε τη φωτογραφία του Χρήστου και τον τίτλο της εκπομπής «Τα διαμάντια είναι παντοτινά». Ένα μεγάλο play ακριβώς από κάτω, δεύτερο κλικ εκεί και οδηγήσετε στη σελίδα που υπάρχει πλαίσιο στο οποίο μπορείτε να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο και να το στείλετε και να κάνετε αν θέλετε και διαδικτυακή ακρόαση του προγράμματος.
0: Θυμίζω ότι διεκδικείτε, αν θέλετε γράφετε τον μπάλα, αν θέλετε γράφετε το, αν δεν θέλετε την μπάλα και θέλετε το τραπέζι των 4 ατόμων, επαναλαμβάνω, ένα πολύ ωραίο δώρο, να περάσετε ένα πολύ ωραίο απόγευμα, μεσημέρι, βράδυ στο Θέα Θάλασσα, στην Ακτή Θεμιστοκλέου στην Πειραϊκή. Αν δεν βάλετε τίποτα, ό,τι από τα δύο κληρώνει εκείνη τη στιγμή ή το όλα, αν θέλετε, σε εκείνη την περίπτωση. Αυτά είναι τα δώρα μας σήμερα, η μπάλα η Τριόντα, για τελευταία φορά θα τη δώσουμε από την αντίδραση μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 και το τραπέζι στο Θέα Θάλασσα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6.

πριν ξεκινήσω όμως με τα υπόλοιπα πράγματα, ας μείνουμε σε ένα πολύ σημαντικό μάτς που είναι το μεσημέρι. Μία και τέταρτο για την ακρίβεια, η Ελλάδα θα παίξει με την Ιταλία. Είναι ο ημιτελικός του World Cup. Το World Cup το οποίο γίνεται στην Αυστραλία. Η Αυστραλία είναι ο άλλος ημιτελικός απέναντι στους Ούγγρους. Η Ελλάδα λοιπόν αντιμετωπίζει πρώτα είναι το Αυστραλία-Ουγγαρία σε 11:30 και αμέσως μετά είναι ο δικός μας αγώνας με την Ιταλία. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θέλει να εξασφαλίσει την παρουσία της στον τελικό και να διεκδικήσει το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε αυτή τη διοργάνωση. Δεν το έχουμε καταφέρει αυτό, να πάρουμε αυτό το μετάλλιο. Μια νίκη που κάναμε επί του Μαυροβουνίου, ποτέ δεν είναι εύκολες αυτές οι αναμετρήσεις με τις ομάδες από την πρώην Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, που όταν έσπασαν μας έβγαλαν παραπάνω από μία. Κάποτε είχαμε μόνο τη Ιουγκοσλαβία απέναντί μας και μετά με την διάσπαση μας προέκυψε και η Σερβία και η Κροατία και το Μαυροβούνιο, το οποίο είναι πανίσχυρο στο Πόλο. Το 14-13 επί του Μαυροβουνίου, στο προηγούμενο παιχνίδι, στα προημιτελικά, ήταν μια τεράστια, πραγματικά τεράστια νίκη

Ευχηθούμε λοιπόν στην Εθνική. Καλή επιτυχία στο μάτς με τους Ιταλούς. Μία και τέταρτο είναι το παιχνίδι μας για την πρόκριση στον τελικό. Απέναντι μετά σε Αυστραλούς ή σε Ούγγρους στον τελικό του World Cup.

0: Έχασε τελικά τη μάχη με τον καρκίνο ο Kevin Keegan στα 75 του χρόνια. Ο μόνος Άγγλος ποδοσφαιριστής που έχει πάρει δύο φορές τη χρυσή μπάλα, και όχι μόνο δύο φορές, συνεχόμενες δύο φορές, 78 και 79 στη δεκαετία του 70, ο superstar της Liverpool στην αρχή, του Αμβούργου μετά, γύρισε στην Αγγλία και πήγε στη Southampton το 80, εκεί ήταν που ξάφνιε σε όλο τον κόσμο, από το Αμβούργο με το οποίο διεκδικούσε, είχε φτάσει στα ημιτελικά του κυπέλλου πρωταθλητριών, διεκδικούσε τίτλους. Πήγε στη Southampton και όμως παραλίγο με τη Southampton να πάρει το πρωτάθλημα από τη Liverpool. Πραγματικά εντυπωσιακή η παρουσία του δύο χρόνια εκεί. Οδήγησε μια καλή Southampton από μια 8η ή 10η θέση που είχε συνήθως στο να βγει δεύτερη το 1982. Μέχρι το Μάρτιο ήταν πρώτη. Όταν τραυματίστηκε ο Keegan, όταν ένιωσε το πρόβλημα, το τράβηγμα στην πλάτη του, που τον τράβηξε δύο ολόκληρους μήνες να μην είναι καλά. Παρ' όλα αυτά δεν έβαλε σε κανένα σημείο το προσωπικό του συμφέρον, να είναι καλά για το Μουντιάλ δηλαδή, που ερχόταν τον Ιούνιο του 82 στην Ισπανία. Και πάλεψε πολλά παιχνίδια για να γυρίζει και να μην είναι 100% εντάξει, για να παίξει με τη Southampton, για να τιμήσει το συμβόλαιό του, κάτι το οποίο το εκτίμησαν οι πάντες και τα πάντα. Η ζημιά όμως είχε γίνει, δεν ήταν καλά, πήγε στο παγκόσμιο κύπελο, τον πήρε τότε ο Άλαν Γκρίνγουντ μαζί στην αποστολή, έπαιξε μισή ώρα όλοι και όλοι στο τέλος, το τελευταίο παιχνίδι των Άγγλων, όπως δεν ήταν καλά και ο άλλος στάρ της Αγγλίας, ο Τρέβορ Μπρούγκινγκ, με αποτέλεσμα παίξαν και οι δύο πολύ λίγο, 27 λεπτά συνολικά στο τέλος, στο μάτς με την Ισπανία, που η Αγγλία ήθελε νίκη, έμεινε στο 0-0 το μάτς. Οι δύο μεγάλες ευκαιρίες εκείνου του αγώνα, 5 Ιουλίου του 82, πέσανε στους δύο στάρ που δεν ήταν καλά. Μία στον Μπρούγκινγκ και μία στον Keegan. Η Αγγλία έμεινε στο 0-0 και αποκλείστηκε από τη Γερμανία, που μετά πήγε στον τελικό. Ο Keegan πήγε μετά στη Newcastle, με το αντίο του να είναι σημαντικό να ανεβάζει τη Newcastle κατηγορία, και όταν επέστρεψε αργότερα στην δεκαετία του 90 ως προπονητής στη Newcastle, έφτιαξε μία από τις ωραιότερες ομάδες που έχουν περάσει στην ιστορία της Premier League, παίζοντας φοβερό ποδόσφαιρο. Έπρεπε να πάρει ένα πρωτάθλημα, εκεί αυτοκτόνησε η Newcastle με 12 βαθμούς μπροστά Φεβρουάριο μήνα το 95-96, δεν πήρε τον πρώτο της τίτλο από το 1927 στο πρωτάθλημα, έμεινε δεύτερη, την ξεπέρασε με μια φοβερό κλείσιμο της σεζόν, 19 νίκες, 21 παιχνίδια, κάτι τέτοιο, η Manchester United του Ferguson. Έχω βρει δύο αποσπάσματα από σπάνιες συνεντεύξεις του Keegan. Η μία είναι όταν εξηγεί σε μια συνέντευξη τύπου στις 5 Ιουνίου του 1977 στην ITV, στην αγγλική τηλεόραση, τον λόγο για τον οποίο φεύγει από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Liverpool και καλύτερη ομάδα της Ευρώπης εκείνη τη στιγμή τη Liverpool, και πηγαίνει στο γερμανικό πρωτάθλημα. Και η εξήγηση ήταν απλή, όπως θα πει και ο ίδιος, τα χρήματα στην Αγγλία. Η φορολογία ήταν πάνω από το 55% εκείνη τη στιγμή για τους ποδοσφαιριστές, ενώ στη Γερμανία θα πλήρωνε πολύ λιγότερα χρήματα, μπορούσε να πάρει και πολύ περισσότερα μπόνους που δεν επιτρεπόντουσαν επίσης με βάση τον αγγλικό νόμο, και θα εξασφάλιζε την οικογένειά του. Αυτό και αν αξίζει και αυτά τα λεφτά που είχε κοστίσει. Ας ακούσουμε λίγο αυτό που λέει. I think 9 out of 10, if they were being honest with themselves, would have done the exact same thing. This move will give me security for life, and that is something that Liverpool FC, for all good it's been to me, couldn't guarantee me.
1: Couldn't you have had the same sort of security, though, by playing in this country?
0: No, quite honestly. No way, because without going into too much technical detail, the tax system in this country wouldn't allow me. And it's as simple as that, and I'm not the first to do it. I don't feel people have called me a traitor and people have said I'm turning my back on this country. But all I can say to those people is that if they were put in the same position as me, I think 9 out of 10, if they were being honest with themselves, would have done the exact same thing. And I think that's if they were being honest. I'd like to meet the man who would turn down the sort of challenge I've had.
1: Do you think that you or anybody else, for that matter, is worth, say, around about £500,000?
0: No, because we can't put into stud, can we, like a racehorse? I mean, it'd be probably be funny if they started trying, but no, it's a lot of money. But
2: I hope to prove over the next two or three years to Hamburg that I'm worth that sort of money. And that is the challenge for me now.
0: Λοιπόν, η ερώτηση ήταν γιατί φεύγεις και είπε ότι θα με πούνε κάποιοι προδότη, θα με πούνε κάποιοι ότι γυρίζω την πλάτη μου στη χώρα, αλλά με το φορολογικό σύστημα, λέει, το οποίο έχουμε, δεν μπορώ να μείνω εδώ, διότι δεν μπορώ να εξασφαλίσω την οικογένειά μου. Έχω λίγα χρόνια καριέρας, έχω ακόμα, λέει, 7 χρόνια καριέρας, 8, θα πρέπει να εξασφαλίσω την οικογένειά μου. Και οποιοδήποτε, λέει, 9 στους 10, αν τους δίνουν αυτή την ευκαιρία, θα το έκανα. Τα χρήματα της Λίβερπουλ δεν μπορούν να με εξασφαλίσουν. Είναι μια πολύ απλή εξήγηση, γιατί πολλοί το σκέφτονται. Δεν ήταν πάντα η Premier League όπως είναι τώρα. Και η Premier League είναι όπως είναι τώρα, τουλάχιστον 20 χρόνια είναι τώρα έτσι η Premier League. Πιο πριν τα χρήματα ήταν κάποτε στη Γερμανία, δεκαετία του 70. Οι Γερμανοί είχαν τα χρήματα. Μετά τα είχαν οι Ιταλοί. Ένα διάστημα τα είχαν οι Ισπανοί και τώρα τα έχουν οι Άγγλοι. Και γι' αυτό ακριβώς είναι και άκρος υποκριτικό αυτό που πολλές φορές γκρινιάζουν οι Ιταλοί και λένε όπου τα λεφτά της Premier League, ναι, τα είχατε κι εσείς και τα κάνατε μαντάρα. Το ίδιο γκρινιάζουν και οι Ισπανοί. Αλλά οι Ισπανοί, όταν μπορέσανε κάποια στιγμή να αυξήσουν τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα, κοιτάξαν οι μονοχοφαγάδες, η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ, μαζί με το Ατλέτικο Μαδρίτης, να πάρουν αυτοί το 80% των χρημάτων και να αφήσουν στους υπόλοιπους ξεροκόμματα. Αυτή ήταν η μία συζήτηση με τον Κίγκαν, λοιπόν, για ποιο λόγο έφευγε. Το δεύτερο είναι μια μόνιμη συζήτηση, μια καραμέλα, την οποία γι' αυτό έχω βαρεθεί να την ακούω. Υπάρχει, λέει, ποδοσφαιριστής που να κοστίζει 500.000 λίρες. Τρομερό ποσό. Τώρα αυτά τα λεφτά είναι εβδομαδιαία αμοιβή σε ποδοσφαιριστές πάνω μου. Λοιπόν, και λέει, όχι, λέει ο Κίγκαν, δεν υπάρχει, αλλά η αλήθεια είναι ότι στους ποδοσφαιριστές, λέει, δεν μπορεί να μας χρησιμοποιήσει κάποιος, όπως τα άλογα που είναι ακριβά και μετά μπορεί να σε χρησιμοποιήσουν για στάντ, δηλαδή για αναπαραγωγή. Οπότε, και αυτό και γέλασε η αίθουσα όταν το είπε αυτό. Οπότε λέει, όχι, λέει, κανείς δεν αξίζει αυτά τα λεφτά, αλλά το αποδεικνύεις μέσα στο γήπεδο. Γι' αυτό και ακριβώς φωνάζω ότι η συζήτηση αξίζει κάποιους 10 εκατομμύρια, αξίζει κάποιους 30 εκατομμύρια κάπου όταν ανεβήκαν οι τιμές, αξίζει κάποιους 100 εκατομμύρια, έπεσε ο κόσμος τότε που κόστησε 80 εκατομμύρια ο Ζιντάν και μετά 100 ο Ρονάλντο. Μετά ήρθε ο Νεϊμάρ που διέλυσε όλη την αγορά εκείνο το 200 εκατομμύρια για τον Νεϊμάρ. Τώρα υπάρχει μια συζήτηση για τον Ολίσε 250, κάτι τέτοιο. Αξίζει κάποιος? Όχι, λοιπόν, αυτό που απάντησε ο Κίγκαν τότε. Διότι δεν παίρνεις αγοραστική αξία σε έναν παίχτη που τον αποκτάς με αυτά τα λεφτά, αλλά το θέμα είναι τι αποκτάς και τι κατακτάς μαζί του. Αποδεικνύει μόνο το χορτάρι τη συζήτηση. Κοστίζει κάποιος τόσα? Ναι, τι μου φέρνει πίσω? Όταν ξανακοιτάξεις, ας πούμε, κάποια χρήματα που κόστησαν κάποιοι και τι πήραν οι ομάδες τους εκείνο το διάστημα, η συζήτηση τελειώνει. Αυτή είναι μία από τις δύο συνεντεύξεις του Κίγκαν. Θα την άλλη αμέσως μετά θα την ακούσουμε, γιατί και εκεί λέει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ένας πολύ ωραίος τύπος, πρώτα απ' όλα, εκτός από σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Θα σας πω λίγο παραπάνω πράγματα αμέσως μετά.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψε η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot στη Σαουδική Αραβία σήμερα στις 7 και 4 το πρωί. Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Χθες, ένας πυσμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας έπληξε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθη στην Ιεμένη και κατέστρεψε υποδομές που συνιστούσαν απειλή για την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθη προειδοποίησαν το Ριάντ ότι θα αντιμετωπίσει αντίπεινα. Ζημιές και καλλιέργειες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της ποταμιάς Ελασσόνας και τα Πλατανούλια και τα δέντρα Τυρνάβου. Το φαινόμενο διήρκησε περίπου 30 λεπτά και έπληξε αρκετούς οικισμούς. Παραγωγοί της περιοχής αναφέρουν απώλειες σε καρπούς και καλλιεργούμενες εκτάσεις. Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική. Αφορούσαν κυρίως σκοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων. Οι 850 κλήσεις έγιναν στην περιφέρεια της Αττικής. Σε πυρηνό κλειό βρίσκονται Μαδρίτη και Νότια Γαλλία. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Απομακρύνθηκαν 60.000 άνθρωποι από πόλεις δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Το Μπορντό πλησιάζει τεράστια πυρκαγιά που μένεται στη νότιο-δυτική Γαλλία. Εκενώθηκαν 7 δήμοι με σχεδόν 173.000 κατοίκους. Μία Καναδή γυναίκα κινέζικης καταγωγής, η οποία εργαζόταν ως ασκούμενη σε εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στο Βέλγιο, συνελήφθη με την κατηγορία της κατασκοπίας, ανακοίνωσε σήμερα ο εισαγγελέας του Βελγίου. Και ο καιρός θα είναι έθριος στην Αττική αυτή την ώρα, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
11: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
10: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
11: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
10: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
11: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
13: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Ωραία κίνηση ο Ράσφορντ. Γκολ στο 17 από τον άνθρωπο που δίνει τις λύσεις στη Manchester United φέτος σε κάθε δύσκολη στιγμή. Ωραίο σουτ, πάρα πολύ ωραίο σουτ. Πέφτει ο Ράμσντεϊλ, φτάνει λίγο με τα δάχτυλα στην μπάλα, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο. Ζιντσένκο, Τζακά, Ζιντσένκο, Έντεγκαρντ, η σέντρα, 1-1. Η Arsenal ισοφαρίζει με τον Ενκέτια στο 24. Ένα υπέροχο μάτς στο Βόρειο Λονδίνο, ήδη 2 γκολ. Η Arsenal ισοφαρίζει με τον αντικαταστάτη του Ζεσούς, τον Ενκέτια. Όποτε τον χρειάστηκε μέχρι τώρα από τον Ενκέτια έχει πάρει λύσεις. Σάκα, ωραίο σουτ. 2-1, καταπληκτικό γκολ. Μπαίνει στη λίστα των γκολ των πιο θεαματικών τερμάτων που έχουν μπει ανάμεσα σε Arsenal και Manchester United. Η εκτέλεση Ramsdale, ευκαιρία, 2-2. Η United ισοφαρίζει με τον Martinez στο 59. Εκτός του ότι αμήνεται υπέροχα, σκοράρει κιόλας. Διώχνει ο Ramsdale, κάνει την κεφαλιά ο Martinez, δεν μπορεί πάνω στη γραμμή να σώσει τη φάση. Ο Γκάμπριελ, Τροσάρ, Ζιντσένκο, το σουτ, 3-2, Εγκέτια. Στο 90 η Arsenal βρίσκει το γκολ που της δίνει κατά πάσα πιθανότητα τη νίκη και είναι τα γκολ τα οποία σε μια χρονιά λέμε για κάποιες ομάδες ότι είναι γκολ πρωταθλήματος. 3-2, η Arsenal έχει το τέρμα που τη φέρνει μπροστά. Κοιτάξτε την αντίδραση του Ζιντσένκο.

Συνεχίζουμε, εδώ είμαστε, και να κλείσουμε το μικρό, πάρα πολύ μικρό αφιέρωμα, γιατί δεν, με τον Κίγκαν δεν μπορεί να μείνεις δύο απλές αναφορές. Είναι μια περίπτωση ενός ανθρώπου που, εκτός από πολύ σπουδαίος παίχτης, αυτό που σας είπα πριν, ήταν και ένας άνθρωπος εξαιρετικός, ένας άνθρωπος που είχε χρόνο πάντα για όλους να φωτογραφηθεί, να γράψει, να υπογράψει ένα αυτόγραφο, έξω, όταν ήταν ειδικά στη Νιουκάστλ, ήταν θεοποιημένος πραγματικά. Και ήταν μια περίπτωση ανθρώπου που αφήνουμε στην άκρη τους τίτλους. Στη Λίβερπουλ, ας πούμε, ήταν πάντα ο άνθρωπος των μεγάλων αγώνων. Δεν υπάρχει μεγάλο μάτς. Τελικός κυπέλλου Αγγλίας το 1974, τελικός κυπέλλου UEFA το 1976 με την Μπρίζα. Αυτός κυρίως άλλαξε και τα δύο παιχνίδια. Τελικός μεγάλο παιχνίδι με το 1977 που η Λίβερπουλ πήρε το πρώτο Κύπρο Πρωταθλητριών. Το τίτλος του 1976, τελευταία αγωνιστική, είχαν η Λίβερπουλ τη Γούλφς μέχρι το 73ο λεπτό. Δύο γκολ δικά του γύρισαν το μάτς και η Λίβερπουλ έπαιρνε το πρωτάθλημα και πάλι. Μετά πήγε στο Αμβούργο, και στο Αμβούργο μεγάλα μάτς δικά του. Πολύ μεγάλα. Ειδικά ένα ημιτελικό Αμβούργο Ρεάλ 5-1 που γύρισε το 2-0 με το οποίο είχε χάσει τον Μπερναμπέου το Αμβούργο. Τρομερή εμφάνιση δικιά του πάλι. Στη Σαουθάμπτον που πήγε να πάρει το πρωτάθλημα το 81-82. Επίσης και εκεί μεγάλα μάτς, τα πολύ μεγάλα μάτς της Σαουθάμπτον που κέρδισε όλους όσους διεκδικούσαν τίτλους επίσης, ήταν με αυτόν. Αυτά όμως είναι, ας το πούμε, τα ποδοσφαιρικά, το πόσο καλός παίκτης ήταν, που ξεπέρασε και τον εαυτό του. Είχε ρωτήσει, αν τον είχαν ρωτήσει πόσο καλός παίκτης είναι, και είχε πει πρέπει να είμαι ο πιο μέτριος παίκτης που έχει πάρει δύο φορές τη χρυσή μπάλα, αλλά σε αυτό το οποίο λέει κανείς δεν με κερδίζει, είναι η προσπάθεια μέσα στο γήπεδο. Δεν φεύγω από το γήπεδο αν δεν έχω δώσει και την τελευταία έτσι, ικμάδα του εαυτού μου. Αυτό ήταν ο Κίγκαν ουσιαστικά.

0: exhibition as winning titles and that. Yeah, I'm proud of it, don't get me wrong. But because you go, you look at the list and you see the players who are on there, you know. Because right back to Stanley Matthews, George Best won it, you know. I probably am the most ordinary player to win it twice in terms of these players have been mentioned to you have had an incredible ability, but I did it a different way and maybe could be an inspiration to players who don't have or are not blessed with fantastic ability, but make the best of it in a way that it becomes a major effect on a team or a game. So it can be done. It's never meant as much to me as winning titles and that. Yeah, I'm proud of it, don't get me wrong. But because you go, you look at the list and you see the players.
1: Λοιπόν, αυτή μια άλλη συνέντευξή του που είχε γίνει το 2010 ήταν αυτή. Και έλεγε, βλέπεις τη λίστα που έχουν κερδίσει τη χρυσή μπάλα, είναι κερδίσει σε Stanley Matthews, ήταν 42 ετών, είναι κερδίσει ο George Best, έχουν κερδίσει τεράστιοι παίχτες. Το ότι βλέπεις το δικό μου όνομα και το βλέπεις μάλιστα δύο φορές, λέει, είναι μια έμπνευση για κάποιους που δεν έχουν την ίδια ικανότητα, δεν έχουν την ίδια ποιότητα, το ίδιο ταλέντο με αυτό που είχαν άλλοι που κέρδισαν τη λίστα. Κάποια στιγμή στη συνέχεια αυτή τη ίδια συνέντευξη. Είχε πει με δίπλα, λέει, σε μια λίστα που είναι ο Κρόιφ, είναι ο Μπέκενμπάουερ, είναι ο Μπλαχίν. Δεν είχα, λέει, την ικανότητα την ποδοσφαιρική που είχαν αυτοί. Είχα όμως, λέει, την προσπάθεια. Και αυτό είναι, λέει, μια έμπνευση για κάποιον ότι αν προσπαθήσει πάρα πολύ, μπορεί να πετύχει τα όνειρά του. Και αφήνω για τελευταίο για να σας το κλείσω. Ξανά το έχουμε ξαναπεί εδώ με το πάνω, το έχουμε πει 2-3 φορές και τότε που ξεκίνησε η μάχη του με την καταραμένη αρρώστια. Έχει έρθει το 86, τον έχουν φέρει στην Ελλάδα. Η εταιρεία η Πατρίκ να παρουσιάσει τα παπούτσια. Τον έχουμε, του κάνουμε μια συνέντευξη μεγάλη για την ΕΡΤ. Το βράδυ λοιπόν υπάρχει ένα παιχνίδι, Παναθηναϊκός ΑΕΚ Κύπελλο, γεμάτο το Ολυμπιακό Στάδιο και του λέμε να πάμε να δούμε το μάτς. Ήταν ένα πολύ ωραίο μάτς Κυπέλλου, 2-2 τελείωσε το πρώτο από τα δύο παιχνίδια. Και ο κόσμος ήταν μέσα στο γήπεδο σε μεικτές θέσεις. Και έμπαινε ένα γκολ από εδώ, πανηγύριζαν κάποιοι, γκολ από εκεί, αλλά πεταγόντουσαν διάφοροι άνθρωποι σε διάφορες θέσεις. Δεν υπήρχαν δεξιά και αριστερά, αριστερά η μεν, δεξιά η δε ή οτιδήποτε άλλο. Και γυρίζει και μας λέει στο τέλος, όταν φύγαμε εσύ πάνω, ξανά θα το ξαναπώ, το στη ξέρεις την ιστορία. Πάμε για ένα φαγητό αμέσως μετά. Πήγαμε πάνω στην Κηφισιά και λέει: τι ωραία, λέει, που ζείτε το ποδόσφαιρο εδώ στην Ελλάδα. Λέει: πότε θα το ξαναδώ αυτό το πράγμα, ποτέ στην Αγγλία να καθόμαστε μαζί και να το. Εσείς το ευχαριστιέστε αυτό το πράγμα. Εμείς, λέει, σκοτωνόμαστε στα γήπεδα. Λοιπόν, ο Κίγκαν που έβλεπε εμάς και μας ζήλευε, εμείς φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε μάτς και χωρίς κόσμο για να λύσουμε το πρόβλημά μας. Δεν υπάρχουν φιλοξενούμενοι ακόμα μετά από σχεδόν 20 χρόνια. Και οι Άγγλοι εδώ και 30 χρόνια αυτό το πράγμα το βλέπουμε και μας πέφτουν τα σαγόνια μας. Τι ωραία περνάνε αυτοί. Και ο Κέβιν Κίγκαν έλεγε: τι ωραία που το ζείτε εσείς στην Ελλάδα. Για να καταλάβετε δηλαδή πώς βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας σε αυτή τη χώρα. Τέλος πάντων, καλό ταξίδι. Είχα μια πολύ ωραία σχέση μαζί του. Ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Ένας πολύ ωραίος. Αφήνω στην άκρη, επαναλαμβάνω το πόσο καλός παίκτης ήταν. Ένας υπέροχος άνθρωπος ήταν πάνω απ' όλα. Καλό ταξίδι. Λοιπόν, τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Ήταν 19 Ιουλίου του 2010 όταν άγνωστοι ακόμα και σήμερα αφαίρεσαν τη ζωή από τον Σόκρατη Γκιόλια. Χτύπησαν το κουδούνι στο σπίτι του, κατέβηκε και τον πυροβόλησαν. Μαζί μου έχω τον Περικλή, τον Γιώργια, τον αδελφό του. Περικλή μου, καλημέρα σου. Τι κάνεις?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά. Καλημέρα, λοιπόν, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά, εσύ. 16 χρόνια μετά. Και ακόμα τα ερωτηματικά παραμένουν. Και είναι πολλά τα ερωτηματικά παραμένουν. Σας πονάει ακόμα. Φυσικά θα σας πονάει και πάντα θα σας πονάει ακόμα και αν είχαν βρεθεί αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά υπάρχει κάτι νεότερο? Σας έχει ενημερώσει κανένας? Σας έχει πάρει κάποιος? Έχετε μάθει κάτι άλλο?
2: Τα τελευταία χρόνια η δικογραφία είναι στο αρχείο και έχει μείνει εκεί. Συνεπώς δεν υπάρχει κάτι νεότερο για μας, που κακά τα ψέματα εμείς γνωρίζαμε εξ αρχής, όπως και ο Σοκάτης ο ίδιος γνώριζε εξ αρχής το τι έγινε και πριν γίνει, το τι θα γινόταν δηλαδή και πριν γίνει. Και το είχε πει δηλαδή και δημοσίως όσες φορές του είχε δοθεί ευκαιρία. Εγώ λαμβάνοντας την ευκαιρία για την πρόσκληση του Σπύρου του Χαριτάτου στο Open. Είπα κάποια πράγματα για τη δημοσιογραφία. Δηλαδή είπα από εδώ και στο εξής, λέω ίσως είναι καλύτερο να απευθύνομαι, αντί να απευθύνομαι σε υπηρεσίες ή σε αρμόδιες αρχές ή σε υπουργεία, είναι καλύτερο να απευθυνθώ στον χώρο του, της δημοσιογραφίας, να δώσει ίδια την, να φωτίσει ίδια την υπόθεση και είμαι σίγουρος ότι με λίγο φως, πολύ λίγο φως, αμέσως θα προχωρήσει σε διαλεύκανση. Τώρα με την δεύτερη ευκαιρία που παίρνω από εσάς, κύριε Χρήστο, θα πω καλύτερα και η αθλητική δημοσιογραφία να μην μπροστά, γιατί ο Σωκράτης ήταν πάνω απ' όλα αθλητικός δημοσιογράφος και αυτό περισσότερος κόσμος το έχει ξεχάσει. Οι καινούργια, οι νέοι συνάδελφοι τώρα δεν το θυμούνται κιόλας.
1: Καλά, ναι, οι νέοι συνάδελφοι δεν το γνώρισαν και το θυμούνται. Φυσικά και ήταν ένας πολύ σημαίνων άνθρωπος στον χώρο του κλασικού αθλητισμού, με επιτυχίες, με πολλά θέματα και με μεγάλη αγάπη σε αυτό το πράγμα, διότι δεν είναι μόνο οι επιτυχίες, είναι ότι βοήθησε όλο το χώρο με προβολή του Στίβου.
2: Ναι, ταυτίστηκε πάρα πολύ.
1: Πολύ, πάρα πολύ. Ναι.
2: Και μετρήσιμα τότε, γι' αυτό και πολλοί εκδότες από τον κύριο Ξίδη μέχρι τον τελευταίο κύριο Πουλόπουλο, δεν έχει τον κύριο Πουλόπουλο που τον είχε στο Παπαγλυντή, ξέραν ότι ο Σωκράτης είχε ένα παράδοξο, μπορεί να έχει και πάνω από 3.000 φύλλα δικά του, μόνο για τον Στίβο τότε, σε εφημερίδες, και γι' αυτό και ο Στίβος τότε ήταν ρεπορτάζ το οποίο αρκετά ελκυστικό για τους εκδότες.
1: Βέβαια, σαφώς.
2: Και θα σας θυμίσω και μια ιστορία τώρα, και ναι, μπορεί να σας έχει μείνει και στο μυαλό όταν είχατε μια εκπομπή, και το λέω αυτό για να δείτε και από πότε ήθελε σε κάτι να γίνει αθλητικός δημοσιογράφος, ναι, είχατε μια εκπομπή, πριν από πιθανότατα τώρα να κάνω λάθος σε αυτολεξί, πριν από 35 χρόνια που κάνατε ερωτήσεις στο κοινό και το κοινό σας απαντούσε και αυτό με ερωτήσεις.
1: Ναι, αυτό το κρατήσαμε πολλά χρόνια, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Το λέγαμε 2-0 εμείς αυτό, να κάνεις ερώτηση και να γίνει η δεύτερη ερώτηση, ναι, στο ραδιόφωνο.
2: Ναι. Εμείς παίρναμε τηλέφωνο, ναι, από τότε που ήμασταν μικροί, δηλαδή θυμάμαι κάποια στιγμή που ήμασταν κοντά στα 15,
1: ναι,
2: και παίρναμε μαζί τηλέφωνο με τον Σωκράτη και προσπαθούσαμε να σας πιάσουμε κάπου, να μην ξέρετε κάτι. Μια φορά το καταφέραμε, ναι, αλλά ουσιαστικά δεν ήταν... εντάξει, κλέψαμε
1: αυτό δεν το ξέρω που μου λες, να σου πω την αλήθεια πραγματικά. Τώρα το ακούω ξένο που μου το λες, ναι, μπράβο.
2: Θα σας θυμίσω μια ερώτηση που, ναι, πιθανότατα να τη θυμάστε ότι κάποιος... Εντάξει, ήταν λογικό να μην την ξέρατε. Ήταν ο Κάτσης ήταν βαδιστής. Εσείς μας είχατε ρωτήσει ποιος είχε χάσει το πέναλτι στο τελικό του 72. Σας είχαμε πει ο Χένες, γιατί μας άρεσε το γερμανικό ποδόσφαιρο.
1: Το 76, το 76, Τσεχοσλοβακία, Δυτική Γερμανία τότε, ναι.
2: Ναι, είχαμε απαντήσει Χένες.
1: Ναι.
2: Και εμείς σας ρωτήσαμε ποιος, ναι, έχει το παλιό ρεκόρ στα 50 χιλιόμετρα βάδιν, καθότι βαδίστησε ο Κάτσης μικρό παιδί.
1: Ο Κάτσης ήταν βαδιστής, βέβαια. Ναι,
2: ασχετικά ότι πήγε Καραγιώργος, αλλά μόλις το είχε σπάσει ο Καστάνης και μόνο εκεί σας πιάσαμε. Δηλαδή σε ένα ρεκόρ το οποίο δεν
1: ξέρω. Αυτό να σου πω την αλήθεια, πολύ δύσκολο, εντάξει. Εσύ, είδες πόσες ώρες αναμνήσεις φέρνει αυτό το πράγμα. Και ταυτόχρονα πόσο γλυκόπικρες, γιατί αμέσως ξανασκέφτεσαι ότι πάνε τώρα 16 χρόνια. Και αυτό που συνέβη, αυτό που όπως το ξεκίνησες ακριβώς, η ιστορία παραμένει στο αρχείο. Δηλαδή δεν θα πρέπει ποτέ να μπει στο αρχείο μέχρι και αν διαλευκανθεί. Ναι.
2: Θα μπορούσε και ο χώρος τώρα, και γι' αυτό θα κάνω πρόσκληση και στον ΨΑΤ.
1: Ό,τι θέλεις.
2: Γιατί
1: φυσικά
2: ήταν και δύο φορές βραβευμένος ο Σωκράτης από τον ΨΑΤ. Ακόμα και ο χώρος της αθλητικής δημοσιογραφίας θα μπορούσε να φωτίσει την υπόθεση, και εγώ είμαι διατεθειμένος πλέον από το Σεπτέμβριο ειδικά, ας πούμε ότι ο Αύγουστος θα περάσει έτσι, όποιος με καλεί, εγώ θα βγαίνω και θα λέω κομμάτι-κομμάτι, παζλ-παζλ, ένα κομμάτι από την ιστορία, που αν τα βάλει κάποιος όλα μαζί, πιθανότατα θα καταλήξει και ο ίδιος σε συμπεράσματα. Αλλά θα μπορούσε και ο ΨΑΤ να κάνει μια συνέντευξη τύπου, ή και η ΕΣΥΕΑ, και θα μπορούσα εγώ να παραθέσω ό,τι είναι στην...
1: Ό,τι στοιχεία έχεις, βέβαια.
2: Ναι, ό,τι στοιχεία έχω, τα οποία είναι πάρα πολλά από αυτά είναι αποδεικτικά στοιχεία και πολλά περισσότερα και ενδεικτικά στοιχεία, τα οποία διαλευκάνουν την υπόθεση στην κυριολεξία, και είναι κρίμα δηλαδή που να μείνει δηλαδή αυτό το πράγμα στο σκοτάδι, να φωτιστεί και ό,τι και να γίνει νομικά είναι έτερον εκάτερον. Ας το φωτίσουμε ο χώρος δημοσιογραφίας, και ιδιαίτερα τώρα ξανά με την αφορμή τη δική σας και της αθλητικής δημοσιογραφίας μπορεί. Και θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα φωτιστεί και θα λυθούν όλες οι απορίες. Εγώ θα είμαι διατεθειμένος να απαντήσω σε οτιδήποτε και να καταθέσω οτιδήποτε υπάρχει στη γνώση μου.
1: Δηλαδή. Οπότε θα έρθει σε επαφή εσύ και με το Προεδρείο της ΕΣΥΑ και με το Προεδρείο του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, τον Ευαγγέλη Ιωάννου, ο Πρόεδρος, και να μπορέσει να γίνει αυτή η συνέντευξη τύπου που λες, σαφέστατα και πρέπει να γίνει. Λοιπόν,
2: θα ήταν πολύ ωραίο για το χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, γιατί ήταν αθλητικό
1: δημοσιογράφος. Αυτό το ότι δεν το ξέρουν οι νεότεροι δεν σημαίνει ότι σβήνουμε και αυτό που έχει συμβεί. Εννοείται ότι ήταν και ήταν και από τους σημαντικούς ανθρώπους του χώρου και τη συμβολή και την προβολή που ελάμβανε το κομμάτι του κλασικού αθλητισμού. Νομίζω ότι η ένταση της προβολής που λάμβανε από τον Σοκράτη, νομίζω ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και γι' αυτό ακριβώς είναι ένας λόγος παραπάνω. Αλλά στο βασικό τώρα, ας ξαναγυρίσουμε στο καθαρά ανθρώπινο, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος που χάσε τη ζωή του για αυτό το λόγο, που δεν κυνηγήθηκε από πλευράς πολιτείας το να διαλευκανθεί αυτή η ιστορία. Και δεν είναι μόνο αυτή η ιστορία, και είναι και άλλου συναδέλφου του Καραϊβάς, που επίσης δεν έχει διαλευκανθεί έτσι. Λοιπόν, Περικλή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη κουβέντα μας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και σε ευχαριστώ που μου θύμισες και αυτό, έτσι ήταν έτσι μια νότα της εποχής. Πώς τον είπαμε τον βαδιστή που μου είπες, που είχε πάρει το
2: ρεκόρ. Σπύρο Καστάνη, πρέπει να ήταν κοντά στο 90 αυτό που είχαμε δει, 89, δεν θυμάμαι.
1: Άρα τότε ακόμα δεν ήταν ο Sport FM, θα ήταν σε ένα άλλο ραδιόφωνο που ήμασταν τότε. Ήμασταν στο 7X, ήταν ένα ραδιόφωνο που ήμασταν τότε εμείς. Και κάναμε αυτή την εκπομπή. Εκεί τη ξεκινήσαμε την εκπομπή αυτή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Σας εκτιμούσε πολύ και πάντα
1: και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο. Και είχε έρθει πολλές φορές στη σχολή, στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, φέρνοντάς μας τα μεγαλύτερα ονόματα εκείνης της εποχής να μιλήσουν στα παιδιά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
2: Να είσαι καλά, με το καλό. Dimmi la tua verità, Coralina, Coralina,
1: dimmi la tua verità, Coralina, Coralina. Θα πάμε σιγά σιγά. Αυτή είναι η Maneskin που είχαν κερδίσει την Eurovision. Αυτό είναι το κοραλί, αυτό, μπράβο, σωστά. Και θυμίζω ότι όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο για να διεκδικήσετε την μπάλα της Adidas. Τελευταία φορά η μπάλα τριόντα σε αυτή εδώ την εκπομπή για το παγκόσμιο κύπελο που πέρασε στην ιστορία την περασμένη Κυριακή, και ταυτόχρονα ένα τραπέζι στο Θεά Θάλασσα. Τέσσερα άτομα στην ακτή θέμη στο κλαίος του Πειραϊκού.

0: Και το παγκόσμιο κύπελλο τα αναλύσαμε, τα είπαμε όλη την εβδομάδα σε εκπομπές. Τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει στο England365.gr. Υπάρχει και ένα υπέροχο κομμάτι γραμμένο από τον Maverick που εξηγεί για ποιο λόγο πέτυχε και δεν έτυχε η περίπτωση του De La Fuente, πως τον προετοίμασε σχεδόν μια δεκαετία πριν η Ισπανία για να είναι ο άνθρωπος που θα την οδηγήσει από το 23 και μετά στην κορυφή και πάλι, και όχι μόνο στην κορυφή της Ευρώπης και στην κορυφή μετά και του κόσμου η Ισπανία, που αυτό το πράγμα το κάνει σωστά και το κάνει με μέθοδο, και γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή η Ισπανία είναι κάτοχος του Euro, του Χρυσού Ολυμπιακού Μεταλλίου στο ποδόσφαιρο, του Παγκοσμίου Κυπέλου στους άντρες και του Παγκοσμίου Κυπέλου στις γυναίκες. Είναι απίστευτο. Καμιά χώρα ποτέ στο παρελθόν δεν είχε τέτοια κυριαρχία συνολική, σε άντρες και γυναίκες μαζί στο ίδιο σημείο χρονικό της εποχής. Και αυτό γίνεται γιατί από τις ομάδες που το 2015 εδώ στη Κατερίνη είχε κερδίσει το νέον εκείνη η Ισπανία, τη Ρωσία, με τον De La Fuente προπονητή, μετά πήρε το κύπελο των Ελπίδων το 19, το κάτω των 21 δηλαδή, μετά σιγά σιγά τον προώθησε στους άντρες και πήρε, ενδιάμεσα είχε πάει τελικό το 21 στο Τόκιο για την Ολυμπιάδα του 2020, είχε χάσει εκείνο το τελικό από τη Βραζιλία, αλλά ήταν οι ίδιοι παίκτες που μεγαλώνανε μαζί σιγά σιγά με προεξάρχοντα τον Ρόδρη, μετά το Euro του 24 και τώρα το παγκόσμιο κύπελο. Τον Ρόδρη, παρένθεση τώρα εδώ, τον θέλει διακαώς ο Μουρίνιο στη Ρεάλ. Για να τον δώσει η City, ο Ρόδρη δεν θα κοστίσει ούτε 80, ούτε 100, ούτε 120, να είστε βέβαιοι. Από την άλλη, ο Μουρίνιο πιστεύει ότι θα του δώσει μια τεράστια λύση. Και μεταξύ μας, ο Ρόδρη που ξαναγύρισε και είδαμε τώρα στο Μουντιάλ, μπορεί να δώσει πολλές λύσεις. Στον ημιτελικό ήταν ο άνθρωπος που έβγαλε το παιχνίδι τον Ολίσε, και στον τελικό ουσιαστικά ήταν ο άνθρωπος που έκανε τη διαφορά για την Ισπανία στα χαφ. Η Ισπανία, η οποία στο τελικό την Αργεντινή την έπαιξε σαν τη γάτα με το ποντίκι, έτσι. 23 τελικές με μία, εντάξει, οκ. Θέμα χρόνου ήταν, κάποια στιγμή θα το έβρισκε τον γκολ, το βρήκε. Αν το μάτς πήγαινε στα πέναλ, ήταν η μόνη τύχη που είχε η Αργεντινή, έτσι όπως πήγαινε αυτός ο τελικός. Έχω και μια στιγμή παραφροσύνης που είναι αυτό ακριβώς, και στο τέλος κερδίζουν οι Ισπανοί. Πρέπει πλέον να τελειώσει αυτή η ρίση του Λίνεκερ. Στο τέλος δεν κερδίζουν οι Γερμανοί που λέει κάπου το Λίνεκερ. Στο τέλος κερδίζουν οι Ισπανοί. Ή στο τέλος κερδίζουν οι Ισπανικές ομάδες, που δεν είναι Ισπανοί μόνο, αλλά είναι ένα φοβερό πράγμα αυτό που έχουν καταφέρει οι Ισπανοί τα τελευταία 25 χρόνια και σε συλλογικό επίπεδο και 20 χρόνια τώρα και σε κομμάτι εθνικών ομάδων.
1: Του θυμάστε στη δεκαετία του 80-90 που ήταν, ναι, η μεγαλύτερη.
0: Ήταν loser. Άλλο στυλ θέλανε, άλλο ποδόσφαιρο παίζανε και ήταν losers.
1: Και ναι, μεγάλα ονόματα τώρα.
0: Τεράστια ονόματα είχαν οι ποδοσφαιριστές, και όμως με τίποτα. Πήγε ο Αραγωνίες του 8, τους άλλαξε τη μοίρα, έκανε τη δύσκολη κίνηση, την πρώτη μεγάλη δύσκολη κίνηση, άφησε το Ραούλ εκτός, πέσανε να το φάνε. Πήγε να μην πάει καν την ομάδα στα τελικά ο ίδιος και να τον αλλάξουν μέσα από την Ομοσπονδία, και δεν έπαιρνε το Ραούλ. Επέμεινε. Πήρε εκείνο το πρώτο Euro η Ισπανία το 8, βασίστηκε πάνω στην Μπαρσελόνα για την εποχή και το ποδόσφαιρό της, και σιγά σιγά άρχισε να αλλάζει όλη η ιστορία. Όλο το μέλλον του Ισπανικού ποδοσφαίρου άλλαξε εκεί την διετία αυτή με τον Αραγωνιές. Λοιπόν, πάμε δελτίο και σε λίγο θα συνεχίσουμε. Εδώ έχουμε άλλη μία ώρα και έχουμε και πολύ ωραία πράγματα. Perso il frutto del suo ventre, non ha conosciuto l'amore, un padre che di padre ha niente, le han detto in città c'è un castello.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Μάχη πρόκριση στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ για την εθνική ομάδα πόλο ανδρών που αντιμετωπίζει στα ημιτελικά της διοργάνωσης στην Ιταλία. Πρώτο σπριντ στη 1 και 4 με τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον bwin Sport FM. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Κωνσταντή Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χαλ. Φαβορή για να τον αντικαταστήσει είναι ο Ζωσέ Σα. Πιέζει για Ορτέγκα River Plate σύμφωνα με τον Λατινοαμερικανό δημοσιογράφο Σέσαρ Λουίς Μέρλο. Τελευταίο φιλικό τεστ στις 4 κόντρα στην Αλκμαρ, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνικά από bwin Sport FM. Παίκτη του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Kings Kangua μετά την συμφωνία του τριφυλιού με τη Χάμπολ Μπερσεβά, με τον 27χρονο Χαφ να υπογράφει τετραετέ συμβόλαιο μετά τον επαναληπτικό των Ισραηλινών κόντρα στη Βίκινγκουρ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το μάτς της Πέμπτης με την Πάξη στο ΑΚΑ. Κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις της ΑΕΚ για την απόκτηση ΧΑΦ προκειμένου εκλεκτός να βρίσκεται στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Το συμβόλαιό του μέχρι το 2029 επέκτηνε ο 19χρονος δεξιός μπακ Σπύρος Χριστακόπουλος και κλεισμένων των θυρών θα γίνει το φιλικό με τη Samsung Sports στις 29 του μήνα. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων στις εξετάσεις που θα υποβληθεί ο Άλλη για τον τραυματισμό του στον ώμο, βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με τον Σουηδό Εκστρέμ να χάνει δεδομένα τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Οδεύει προς Γκαζιαντέπ με τη μορφή δανεισμού, όπου και Σασβίλη πάνω από 10.000 διαρκείας έχει διαθέσει μέχρι στιγμής η ΠΑΕ. Παιδικό μου όνειρο, ένας τίτλος με τον Άρη. Όλοι θέλουμε να αφήσουμε κάτι στον σύλλογο, τόνισε σε συνέντευξή του ο Σωκράτης Διούδης. Παίκτης των Κίτρινων και επίσημα ο Σεμπαστιάν Παλάσιος που υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Στον

0: 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθου θα πάρει τη δεύτερη. Ζήφκοβιτς και εκτός περιοχής Ζήφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με στην περιοχή. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΚ! 1-1! Ασίστ του Ζήφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Ντέλιας πλασάρει, σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει! Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρης του Τζαβρικού! Κολοπάει ο Ζαφίρης! Ένα δίνο δικέφαλος! Από λάθος των Ουκρανών ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω στο 38. Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντά Μαρία! 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σου του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ, στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3.
1: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζα μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσης, ο Γιάκουσης στο Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας αποβακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν, αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάγκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα, είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί τη Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.

0: Mountains, mountains! Mountains, mountains, mountains! Danger! Καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στον Big Wins for FM στους 94,6. Να έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ήταν μια δύσκολη βραδιά χθες, με ισχυρές καταιγίδες στην Αττική και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα νωρίτερα. Αρκετές οι δυσκολίες, η αλήθεια είναι, και στους δρόμους και με την κατάσταση με κομμένα δέντρα, να φεύγουν πράγματα. Ευτυχώς δεν είχαμε δυσάρεστα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήταν ένα δύσκολο βράδυ, πρωτόγνωρο, η αλήθεια είναι, δεν είχαμε ξαναζήσει τόσους ισχυρούς ανεμοστρόβιλους ακόμα και στην Αττική. Θα πάμε παρέτσα για το επόμενο δίωρο, παρέα με τον πρώτα με τον Πανουρίλο, σε λίγο με τον Παναγιώτη Μπουρνά. Είναι εκπομπή επίθεση από τα ΜΠΑΚ. 11-12, θα είμαστε μέχρι και τις 2 περίπου να κουβεντιάσουμε για τα νέα των ομάδων, ρεπορταζιακά, μεταγραφικά, απουσίες, πλάνα των προπονητών. Είναι η δεύτερη εβδομάδα που μπαίνει αυτή από Δευτέρα με τις ρεβάνς στον δεύτερο προγραμματικό του UEFA Europa League. Ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται στην Τούμπα την Δυνάμο Κιέβου μετά την νίκη του με 3-2 εκτός έδρας στην Πολωνία. Την ίδια ημέρα, την Πέμπτη, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο την Πάξη μετά την νίκη του στο πρώτο παιχνίδι στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Οι πράσινοι που θέλουν να διασφαλίσουν το σκορ του πρώτου αγώνα, το διπλό που πέτυχαν στην έδρα της Πάξη, και για αυτό το λόγο θέλουν και τον κόσμο στο πλευρό τους να περασπιστούν αυτό το 2-1. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός αλλά και ο ΠΑΟΚ, είναι φυσιολογικό, όπως συμβαίνει με όλες τις ομάδες, να μην είναι έτοιμες αυτή την περίοδο, να έχουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους, να έχουν κάποια καλά διαστήματα, 15 λεπτά, 20 λεπτά, λίγο παραπάνω, να πέφτει κάπως η απόδοση και εκεί να υπάρχει μια πίεση από τον αντίπαλο. Συνολικά χρειάζεται βελτίωση σε όλους τους τομείς, και στη φάση της άμυνας και στη φάση της επίθεσης. Αυτό ισχύει για τις δύο ομάδες. Αυτό είναι ένα γενικό συμπέρασμα που βγήκε από τις αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου και του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Βεβαίως έχουν αποκτήσει σαφές προβάδισμα και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Σημαντικό ότι κάναμε δύο διπλά στην πρεμιέρα μας στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Το χρειαζόμαστε, γιατί ο στόχος είναι στο τέλος της σεζόν που μπαίνει, που έχει ξεκινήσει, σεζόν δηλαδή 2026-2027, η Ελλάδα να φτάσει να μπει στην δεκάδα των ευρωπαϊκών χωρών με βάση τις πορείες τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το UEFA Europa League, το UEFA Conference League και βεβαίως το UEFA Champions League, με την παρουσία, ελπίζουμε, και της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Θα τα δούμε αναλυτικά και τα μεταγραφικά και το τι γίνεται στο εξωτερικό. Οι τρόποι δεν γίνονται γνωστοί σε όλους σας. Μπαίνετε στο www.sportfm.gr, διαβάζετε όλα τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κάντε κλικ στο πεδίο που λέει live ραδιόφωνο, ανοίγει ένα νέο πεδίο, στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και φυσικά ακούτε το πρόγραμμα του Big Win Sport FM, μια συνήθεια που έχει γίνει λατρεία, ειδικά για όσους στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, σε σημεία που δεν πιάνετε, στο 94,6. Μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα. Με τα γραφικά κρατάμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στην ΧΑΛ. Ο παίκτης έχει γυρίσει στην Ελλάδα. Ακούσαμε χθες τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστα Καραπαπά, να λέει ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό η επιθυμία του διεθνούς goalkeeper είναι να συνεχίσει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Ερίζουν οι ομάδες στην Premier League. Η ΧΑΛ όμως έχει καταθέσει την καλύτερη πρόταση μέχρι αυτή τη στιγμή. Και όπως όλα δείχνουν, αν δεν αλλάξει κάτι τις επόμενες ώρες, ο Τζολάκης θα ανακοινωθεί από την ΧΑΛ, που επιστρέφει στην Premier League. Στον Παναθηναϊκό, βεβαίως, όλα τα φώτα έχουν πέσει στη ρεβάνς με την Πάξη. Τη στιγμή που οι πράσινοι, βεβαίως, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ψάχνουν ένα παίκτη, ψάχνουν γενικώς τις καλές επιλογές από την ευρωπαϊκή αγορά. Κλείνουν όμως, έχει τελειώσει το θέμα, τον Καγκουά από την Χάμπολ Μπερσεβά. Από χθες είναι γνωστό, θα προγράψει τετραετές συμβόλαιο ο κεντρικός χαφ της Ισραηλινής ομάδας. Με το που γίνει το παιχνίδι, η ρεβάνς με τη Βίκινγκουρ, ο παίκτης θα έρθει στην Αθήνα να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Στον ΠΑΟΚ, εκεί μπορούμε να πούμε ότι ο Γιαννούλης είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε σύντομα εξελίξεις με τον αριστερό ψηφοφύλακα της εθνικής μας και της Augsburg. Είναι επιθυμία του παίκτη να γυρίσει στον ΠΑΟΚ. Είναι προτεραιότητα ο ΠΑΟΚ για τον παίκτη από τις ελληνικές ομάδες. Θα δούμε και το συγκεκριμένο θέμα. Στην ΑΕΚ, ίσως να έχουμε εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, για το ποιος είναι ο βασικός στόχος για τη θέση του κεντρικού χαφ. Τον αντικαστάτη δηλαδή του Ορμπέλιν Πινέδα. Αυτά σε μια πρώτη ανάγνωση. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας, το πρώτο, και θα επιστρέψουμε και να τα βάλουμε κάτω. Περιμένουμε φυσικά και τα μηνύματα που σας είπα. Πολλές φορές η εκπομπή είναι διαδραστική. Σαφώς εστιάζουμε στα ρεπορτάζ και τα μεταγραφικά. Αλλά και εσείς μπορείτε να έχετε κάποια απορία. Οπότε εδώ είμαστε, αν μπορούμε να σας την λύσουμε. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
3: Άρα συμφωνούμε για full time.
2: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο δελογώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
5: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
6: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
5: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
6: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
5: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η Winsport FM 94,6.

Big Wings Sport FM 94,6 εκπομπή επίθεση από τα Bucks. Τα πρώτα σας μηνύματα, να λύσω μια απορία. Θα έχουμε ρεπόρτερ, θα βγάλουμε τα παιδιά να μας δώσουν όποια τελευταία νέα υπάρχουν από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί. Οπότε θα ακούσουμε και ρεπορτάζ Ολυμπιακού, κατά σειρά Ολυμπιακού. Κατά σειρά ακούσουμε πρώτα Παναθηναϊκού, μετά Ολυμπιακού και μετά ΑΕΚ.

Για τον φίλο που έχει στείλει μήνυμα για τον Κάγκουα, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής κανονικά στην League Phase. Δεν μπορεί να παίξει, για παράδειγμα, ο παίκτης στα επόμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, εφόσον περάσει από το εμπόδιο της Πάξη. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, για παράδειγμα, στον επόμενο γύρο, στον τρίτο προκομματικό του UEFA Conference League. Και βεβαίως, επειδή θέλουμε όλοι να περάσει ο Παναθηναϊκός για να μπει στους ομίλους, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις προκομματικές διαδικασίες μέχρι να μπει ο Παναθηναϊκός, όπως όλοι περιμένουμε, στη League Phase του UEFA Conference League. Από εκεί και πέρα, στη League Phase, κανονικά θα είναι διαθέσιμος, θα δηλωθεί ο Κάγκουα. Ο Κάγκουα είναι ένας ποδοσφαιριστής που παίζει κυρίως στο 8, όχι στο 6, στο 8, προς το 10 πολλές φορές.

Ο 27χρονος διεθνής με την Ζάμπια, κεντρικός χαφ, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό, από τους καλύτερους παίκτες της Χάπελ Μπερσεβά. Έπαιξε και αρκετά, για 70 λεπτά με την Βίκιγκουρ την περασμένη Πέμπτη, και μάλιστα σκόραρε

Την Τρίτη έπαιξε βεβαίως, όχι την Πέμπτη. Μπορεί να τίθηκε η ομάδα του από την Βίκινγκουρ, αλλά με τον γκολ που πέτυχε, σοφάρισε προσωρινά σε 1-1 η ομάδα του Ισραήλ. Κατάφερε να κερδίσει η Βίκινγκουρ στο τέλος, στο 87 με 2-1. Αλλά είναι βεβαίως ανοιχτή η ρεβάνς στο Ισραήλ και σίγουρα ο προπονητής της Χάπελ Μπερσεβά θα τον θέλει τον Κάγκουα να είναι σε καλή κατάσταση, να βοηθήσει την ομάδα του για να περάσει στον τρίτο προκριματικό του UEFA Champions League. Ο παίκτης, αφού τελειώσει το παιχνίδι με την Βίκινγκουρ, θα έρθει για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ήθελε έναν παίχτη ο Παναθηναϊκός, Νίστρουπ και ο Νίστρουπ, που να παίζει στο 8 κατά βάση, όχι στο 6. Εκεί υπάρχει ο Καμαρά, ήθελε να παίχτη πιο μπροστά. Και ο Κάγκου είναι ένας παίχτης που δίνει και ασίστ και σκοράρει. Έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον Πινέδα της ΑΕΚ, που έφυγε από την Ένωση και η ΑΕΚ έψαχνε παίχτη εκεί. Ήταν μια λύση ο Κάγκουα. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Έχουν σίγουρα διαφορές οι δυο τους, ο Κάγκουα με τον Πινέδα. Άλλωστε δεν είναι ωραίο να συγκρίνουμε και παίχτες. Ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, αλλά κάποια κοινά υπάρχουν στο παιχνίδι τους. Και ο παίχτης θα έρθει στον Παναθηναϊκό, μια μεταγραφή που θα κοστίσει περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ.

στα φιλικά υπάρχει φιλικό σήμερα του Ολυμπιακού, το τελευταίο επίλυνο δικεδάφους με την Alkmaar, σέντρα στις 4 τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 το μάτς. Θυμίζω Κοσμοτέ Sport 1 στις 4 και ραδιοφωνικά εδώ στον Big Win Sport FM σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα. Θα το ακούσετε το μάτς βεβαίως. Χθες ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο πρώτο δεύτερο φιλικό του παιχνίδι. Ιτήθηκε από την Αντβέρπ με 3-0. Δέχτηκε μάλιστα τα 3 γκολ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε 3 λεπτά, μέσα σε 10 λεπτά τα 3 γκολ, από το 68 έως το 78. Και βεβαίως ο προπονητής της ομάδας, Χωσέ Λουίς Μεντελίμπαρ, βγάζει τα συμπερασματά του και όπως είπε στις δηλώσεις του στους εκπροσώπους του τύπου που ακολουθούν την προετοιμασία στην Ολλανδία, μπορεί να υπάρχει δραστηριότητα μεταγραφική τις προσεχείς ημέρες μέχρι το τέλος του μήνα για να προλάβει να δηλωθεί παίχτης και εν όψη των αγώνων με την Νάιμέγκεν. Ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει, όπως θα δείχνουν, τερματοφύλακα και κεντρικό χαφ. Είναι πολύ πιθανό να γίνουν αυτές οι δύο κινήσεις μέχρι το τέλος του μήνα.

Στο χθεσινό φιλικό με την Αντβέρπ έπαιξε πρώτη φορά ο Μανώλης Σάλιακας στην επιστροφή του στους Πειραιώτες. Δήλωσε πάρα πολύ ευτυχισμένος. Πάντα τον στόχο του να γυρίσει στον Ολυμπιακό. Ένα παιδί που βελτιώθηκε πάρα πολύ στο εξωτερικό. Και δεν είναι σίγουρο ότι αν δεν έφευγε στο εξωτερικό, αν θα είχε αυτή την εξέλιξη. Είναι εμφανές και συμβαίνει και με άλλους ποδοσφαιριστές που επιλέγουν να συνεχίσουν την καριέρα τους εκτός Ελλάδας. Βρίσκουν τον δρόμο τους και φτιάχνουν την καριέρα τους. Τέτοια περίπτωση είναι και αυτή με του Μανώλη Σάλιακα. Και τώρα γυρίζει στον Ολυμπιακό, σαφώς πιο έτοιμος, πιο έμπειρος. Είναι μία από τις βασικές επιλογές του Χωσέλες Μιντιλίμπρα για το δεξιάκρο. Ένας ποδοσφαιριστής που βοηθάει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της ομάδας. Το είδαμε αυτό και στη Σαντ Πάολη, γενικώς στην πορεία του και στην Bundesliga και στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Ανεβαίνει πάρα πολύ εύκολα την δεξιά πλευρά, μοιράζει και assist, έχει καλή σέντρα και αμυντικά είναι αξιόπιστος. Και όπως όλα δείχνουν για τα επόμενα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, η Χαλ θα αποκτήσει τον Τζολάκη. Περισσότερα από 15 εκατομμύρια θα βάλει στα ταμεία του Ολυμπιακός για την παραχώρηση του διεθνούς goalkeeper. Μια εξήγηση που δόθηκε χθες από τον Ολυμπιακό, με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Κώστα Καραπαπά, σχετικά με το συμβόλαιό του, επειδή έλεγε τη νέα χρονιά και δεν είχε ανανεωθεί, ήταν επιθυμία του παίχτη να συνεχίσει να παίξει στο εξωτερικό. Το έχει εκφράσει εδώ και περίπου 1,5-2 χρόνια. Θέμα της ημέρας, δεν το είπα στην αρχή, παράβλεψε δικιά μου και είναι λάθος μου. Στη μία και τέταρτο, σε λιγότερο από μία ώρα, το πρώτο σπριντ στην αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ιταλία στον ημιτελικό του World Cup, το οποίο διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Και ευχόμαστε να πάει καλά η εθνική, να περάσει τον τελικό. Θα ακούσουμε την εξέλιξή του εδώ στον Big Win Sport FM. Θα υπάρχει ενημέρωση. Κάνουμε σύνδεση με τον Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε νέα κατάρρευση προχώρησε νωρίτερα η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Στις 11:10 κατέριψε ένα ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη. Νωρίτερα, στις 7 το πρωί, η ελληνική πυροβολαρχία είχε καταρρύψει 2 βαλιστικούς πυράβλους, επίσης προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση δηλητηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι αναπτυγμένη ελληνική πυροβολαρχία. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στο Μπόρντο, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται γύρω από περιοχές της πόλης στη νοτιοδυτική Γαλλία δεν λένε να κοπάσουν. Οι φωτιές που πλήττουν τη χώρα μας έχουν φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί, έγραψε σήμερα ο Γάλλος Πρωθυπουργός στην πλατφόρμα X. Στην Ισπανία, ανεξέλεγκτη μένεται μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Ζημιά σε καλλιέργειες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή της ποταμιάς Ελασσόνας και τα πλατανούλια και δέντρα Τυρνάβου. Το φαινόμενο διήρκησε περίπου 30 λεπτά και έπληξε αρκετούς οικισμούς. Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική. Οι 850 έγιναν στην περιφέρεια της Αττικής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική έρευνα για την υπόθεση θανάτου της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σήμερα πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος, παρουσία και των δύο συλληφθέντων, του φερόμενου ως δράστη και τη σύζυγου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Αναμένεται η εντολή εισαγγελέα και για τους δύο. Και ο καιρός είναι αίθριος αυτή την ώρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρα.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής επίθεση από τα back. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού με τον Νίκο Θανασίου σε λίγο.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μάλιστα, ξεκίνησε και η διαδικασία, η διάθεση των εισιτηρίων για την ρεβάνς με την Ουκρική ομάδα.

0: Είναι έτοιμοι, είναι όλα έτοιμα να κάνουμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι υποδέχονται σε 9.30 την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο, στη ρεβάνς της νίκης του Παναθηναϊκού στο πρώτο παιχνίδι στην Ουγγαρία με 2-1. Μαζί μας είναι ο Νίκος Αθανασίου για να συζητήσουμε και τα της προετοιμασίας που ξεκίνησε, αλλά και για τα μεταγραφικά, έκκληση του Κάγκουα και μετά το μάτς της Χάβε Μπερσεβά με την Βίκινγκουρ θα έρθει ο παίχτης για να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Γεια σου Νικόλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα Σωτήρη μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά, δόξα στον Θεό.
0: Να πάρουμε τα αγωνιστικά πρώτα, λες, ε?
1: Βέβαια, και αφού είναι η μέρα Σαββάτου που αυτή η ώρα 12-2 ήταν οι reporters, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και θα είναι, δεν λέω ότι. Απλά έχουμε σταματήσει για καλοκαίρι, έχουμε σκορπίσει. Εγώ όχι ακόμα, θα σκορπίσω την επόμενη εβδομάδα. Οι φίλοι μου, ο Τσάκιο και ο Κώστας, αν έχει και μηνύματα και να διαβάσει μηνύματα, έτσι.
0: Βεβαίως, ο κόσμος στέλνει μηνύματα από το site του sportfm.gr, ανοίγει ένα πεδίο live ραδιόφωνο, στέλνετε τα μηνύματά σας, είναι δωρεάν. Είναι και διαδραστική εκπομπή τώρα, αφού δεν έχει πάρα πολλά αγωνιστικά. Έχει μεταγραφικά αρκετά. Αγωνιστικά έχει όχι πάρα πολλά, έχει και αγωνιστικά. Συνεπώς είναι μια ευκαιρία να απαντήσουμε και σε ερωτήσεις, όποιες προκύψουν. Ας πάρουμε τα αγωνιστικά πρώτα. Αντιλαμβάνεσαι εσύ ότι το ζητούμενο είναι να υπάρχει μια καλύτερη ετοιμότητα του Παναθηναϊκού, μια μεγαλύτερη διάρκεια καλή απόδοση σε σχέση με το παιχνίδι στην Ουγγαρία, για να έρθει η δεύτερη νίκη και παράλληλα η πρόκριση.
1: Σωστά. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κρατήσει τα καλά του διαστήματα κόντρα στην Πάξη, κυρίως αυτά από το 46 μέχρι το 60 και κάποια διαστήματα από το πρώτο ημίχρονο, όχι ότι η γενικότερη εικόνα δεν ήταν καλή. Τα 90 λεπτά ο Παναθηναϊκός δεν ήταν, ας πούμε, καλός από το 1 μέχρι το 10, δεν πήγε καλά στο παιχνίδι, και από το 60 μέχρι το 70 εκεί που δέχτηκε τον γκολ. Σε όλο το υπόλοιπο διάστημα του παιχνιδιού είχε καλή εικόνα, έφτιαξε πάρα πολλές ευκαιρίες, πέτυχε 2 γκολ, έβγαλε πρωταγωνιστές, έδειξε σημαία της ταυτότητας του προπονητή. Το μοναδικό έτσι ψεγάδι, πέρα από το ζητούμενο που ήταν να γίνει δουλειά και έγινε, και Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα για την πρόκληση, παίρνοντας τη σειρά τώρα στο γήπεδό του, έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα ή την αναποτελεσματικότητα. Έτσι, Παναθηναϊκός έβαλε 2 γκολ, θα μπορούσε και θα έχει βάλει τουλάχιστον 5. Με τις ευκαιρίες που έχει χάσει, με το τέταρτο του Πελίστρη, με το τέταρτο του Αντίνο στο πρώτο ημίχρονο, με το τέταρτο του Τετέι, με το τέταρτο του Κυριακόπουλου έτσι λίγο πιο πλάγια, με την τεράστια ευκαιρία του Γιάνγκουσιτ 2-1 απέναντι στον τερματοφύλακα, με τη μεγάλη ευκαιρία του Τσέριν που είναι ένας από τους πιο όμορφους συνδυασμούς που έχει βγάλει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι, αλλά τελευταία στιγμή τον μπλόκαραν οι αμυντικοί της Βίκινγκουρ πριν εκτελέσει από το ύψος του πέναλτι. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει σοβαρότητα στη ρεβάνς της Πέμπτης, να μειώσει τους κινδύνους που δέχτηκε στο πρώτο ημίχρονο, που δεν ήταν πολύ, αλλά okay, απέναντι σε μια τέτοια ομάδα το ιδανικό είναι να μην δέχεσαι καμία φάση. Και εκείνο το διάστημα από το 60 μέχρι το 70 ο Παναθηναϊκός λίγο σαν να αποσυνδέθηκε από το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός είναι απλά σοβαρός, όχι μόνο θα αποκριθεί με 2 νίκες, αλλά θα αποκριθεί και με μια δεύτερη νίκη που θα έρθει με πολλά γκολ. Είδαμε όμως το μάτς και της Πέμπτης, για να είμαστε δίκαιοι, έτσι, ότι η Πάξη δεν είναι μια ομάδα του πεταματού, δεν είναι ένα σύνολο το οποίο δεν έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και κάνει κάποια πράγματα καλά μέσα στο γήπεδο. Είδαμε μια ομάδα με θάρρος στα πρώτα λεπτά που μπήκε και πίεσε ψηλά. Είδαμε μια ομάδα αρκετά αθλητική. Εντάξει, φυσικά μια ομάδα με μικρή ατομική ποιότητα, αλλά σε αυτό το επίπεδο και όταν είσαι στο ξεκίνημα της σεζόν με βαριά πόδια ακόμα από την προετοιμασία,
0: ναι,
1: θα πρέπει να δείχνεις απόλυτη προσήλωση, σεβασμό και να έχεις 100% συγκέντρωση για να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά. Οι αντίπαλοι που θα βρεις αλλιώς ο Παναθηναϊκός μπροστά του, δηλαδή τώρα okay, είναι η Πάξη. Εάν προκριθεί το βράδυ της Πέμπτης, θα βρείτε τη Σπάρτα Τρνάβα απέναντί του, 1948, δεν έχουν πολύ μεγάλη απόσταση οι τρεις ομάδες αυτές μεταξύ τους. Οπότε όλα εξαρτώνται σε απόλυτο βαθμό από το πώς θα είσαι εσύ, από το πώς θα είναι ο Παναθηναϊκός. Αν ο Παναθηναϊκός είναι ok και είναι σοβαρός, θα τους περάσει όλους μια σχετική ευκολία μέχρι να φτάσει στην Big Face του Conference.
0: Είδα μια ομάδα την Πάξη που ήταν καλή στις μεγάλες μπάλες στην εστία του Παναθηναϊκού. Στο ψηλό παιχνίδι ήταν επικίνδυνη. Αυτό παρατήρησα και μια ένταση που έβγαλε στο παιχνίδι της, ειδικά στο ξεκίνημα, στα πρώτα 15 λεπτά, 20 λεπτά.
1: Μετά απλά έδειξαν και αυτοί οι αδυναμίες, ρε παιδί. Όταν άρχισε το παιχνίδι, αν θυμάσαι, δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο που έχουν μπει να παίξουν πιο επιθετικά για να ισοφαρίσουν άμεσα και ο Παναθηναϊκός έχει βάλει την μπάλα κάτω στο καλό του διάστημα έχει φτιάξει ένα δεύτερο γκολ και 3-4 ακόμα μεγάλες ευκαιρίες. Αν ο Γιάνγκος εκεί απλά σπάσει την μπάλα στον Ντετέι, ο Φωτεινός πίνακας στο 60 θα γράφει 0-3 και λογικά μετά θα γίνει 0-4 και 0-5. Εντάξει. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλα είναι πραγματικά στο χέρι του Παναθηναϊκού και στα πόδια των ποδοσφαιριστών του Νίστρουπ.
0: Βλέπεις αλλαγή στην ενδεκάδα.
1: Ναι, μπράβο, είδες. Μα είσαι καλός στη δουλειά σου, με πρόλαβες. Κοίταξε, έχει μπει πολύ δυνατά ο Βαντρόγκελεν. Την καθημερινή του εικόνα να δημιουργεί έτσι μια αισιοδοξία και μια ελπίδα και μια προσμονή και μια αίσθηση ότι αν ο προπονητής, συγγνώμη, τον χρειαστεί να παίξει την Πέμπτη από την αρχή, θα μπει να παίξει. Καλά, σε επίπεδο φυσικής κατάστασης και αθλητικότητας είναι έτοιμος. Έτσι, απλά χρειάζεται κάποιες προπονήσεις.
0: Ναι, τις προσαρμογή,
1: έχει πάρει, μπράβο, έχει πάρει και θα πάρει αυτή τη βδομάδα, αυτές τις μέρες μέχρι να πάμε στον επαναληπτικό, που νομίζω ότι είναι φαβορή για να ξεκινήσει.
0: Και για να πούμε τα πράγματα έτσι όπως έχουν, επειδή είναι αριστεροπόδαρο στόπερ, η λογική λέει, η λογική έτσι θα γίνει, θα παίξει θέση του Μπα.
1: Ναι, σίγουρα. Ακόμα και αν δεν ξεκινούσε ο Βαντρόγκελεν, θα σου έλεγα ότι την Πέμπτη πιο πολύ πιθανότητα είχε ξεκινήσει ο Κάτρης παρά του Μπα, του οποίου η εικόνα ήταν προβληματική, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, προφανέστατα, ο Μπόντε δεν λέγεται το αγόρι αυτό, το συνομιλικό μου. Ναι.
0: 41, είναι 40-41, δεν είναι.
1: Πιο μεγάλος φίλος. αν δεν κάνει αυτή την πλασεδάρα, ένα τρομερό πλασέ.
0: Τρομερό. Και η φάση που κάνει στο δοκάρι ήταν πολύ καλή.
1: Σωστό. Εκεί όμως βέβαια, για να εκτελέσεις, έχει πάρει την μπάλα,
0: ναι,
1: η γύριση και αυτά τα πράγματα τα έχει κάνει με τον Τουμπά, ο οποίος θα έπρεπε να είναι πιο aggressive στο μαρκάρισμά του, να έχει μια καλύτερη τοποθέτηση. Τα έχει κάνει όλα πολύ πιο εύκολα. Και έκανα δύο λαφάκια ακόμα με την μπάλα. Τέλος πάντων, είναι μια συνέχεια της εικόνας του Ντουμπά, όπως ήταν και στο φιλικό με τη Rapid, που ήταν προβληματική. Εντάξει, είναι λογικό να προκαλεί ένα προβληματισμό. Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός στο κενό αυτό το ποιοτικό το έχει καλύψει με την έλευση του Βαντρόγκελεν. Οπότε υπάρχει η επιλογή του βέβαια της Πέμψης να ξεκινήσει μαζί με τον Ντεφράι.
0: Ο Ντουμπά που λες είναι ένα παιδί που έχει ύψος, είναι 90 περίπου. Ναι. Αλλά δεν είναι τόσο aggressive δηλαδή για το ύψος και αυτό το παρουσιαστικό του.
1: Θα σου πω, άμα κάνουμε μια ανάλυση των χαρακτηριστικών του, δεν μπαίνω εγώ στην κουβέντα, είναι καλός, κακός παίχτης, οτιδήποτε, αν ο Παναθηναϊκός θα πρέπει εκεί πριν δύο χρόνια να έχει πάρει καλύτερο παίχτη, πέρσι και λέω πριν δύο χρόνια. Αυτά νομίζω είναι λίγο πολύ δεδομένα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το παιδί αυτό μέχρι τα 21 του ήταν εξτρέμ. Ωραία, τα καλά κομμάτια του πρώτερου ποδοσφαιρικού του βίου τα βλέπεις με την μπάλα στα πόδια.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι, ναι.
1: Ένα στόπερ ο οποίος αυτός που λέμε μπαλάτος. Οκ, okay, μπορεί να σου κάνει καλά πράγματα. Με την μπάλα στα πόδια, να μην φοβηθεί, να παίξει ανάμεσα στις γραμμές, να μεταφέρει την μπάλα, να κάνει και κάποια οδηγήματα με αυτή. Οκ. Okay. Όμως τον βλέπεις και δεν χρειάστηκε να τον δούμε με τον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Υπάρχει γνωστή πλατφόρμα. Μπαίνεις, βλέπεις, παίρνεις μια γεύση αν θέλεις. Ναι, δεν έχει αμυντικό φίλτρο, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Δεν είναι aggressive, ναι.
1: Ναι, όχι, όχι. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ σου λέω, υπάρχει το χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Βιέννη, που είναι μια εύκολη φάση να την καθαρίσει. Και πηγαίνει πολύ νοθρά,
0: ναι, ναι,
1: πολύ χαλαρά, πολύ soft. Είναι πολύ soft, ρε παιδί μου. Είναι πολύ soft.
0: Μάλιστα.
1: Και σε αυτά τα παιχνίδια τώρα, για παράδειγμα, που okay, βλέπεις μία φάση μπορεί να σου αλλάξει τα πάντα, εκεί δεν υπάρχει ούτε δικαίωμα για λάθος, ούτε δικαίωμα να είσαι soft, ούτε τίποτα. Τέλος πάντων...
0: Ας πούμε ότι αυτή είναι μία αλλαγή, όπως μας είπες.
1: Είναι μία πιθανή αλλαγή.
0: Ναι,
1: θα μπορούσε να είναι μία πιθανή αλλαγή. Στις άλλες θέσεις...
0: Τσέριν Τσιριβέγια, βλέπεις να παίξει ξανά
1: τίποτα,
0: ο Τσέριν.
1: Με τίποτα,
0: ναι.
1: Δεν το βλέπω.
0: Σωστά.
1: Πήγε καλά ο Τσέριν, ο Τσιριβέγια που ήρθε,
0: ναι,
1: το,
0: ναι,
1: μάτσος αλλαγή, θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερος, να είναι τουλάχιστον πιο μέσα στο μάτσο.
0: Μπήκε στο σημείο που η ομάδα είχε μια πίεση.
1: Σωστά. Και γι' αυτό βάλε και τον Κοντούρη. Εγώ νομίζω ότι για να βάλει ένα χαφ ακόμα με τέτοια χαρακτηριστικά, με αυτά του Κοντούρη, και τον προτίμησε αντί του Ταμπόρδα. Και βοήθησε πάρα πολύ ο Κοντούρης, αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά νομίζω δύσκολα να αλλάξει το δίδυμο του Καμαρά με τον
0: Τζέριν.
1: Τώρα στα υπόλοιπα, εντάξει, ο Αντίνο πήγε πολύ καλά, έβαλε έναν γκολ, ο Ζαρούρι ήταν καλός. Ο Τετέ ήταν μέσα στις φάσεις δραστήριος, θα έπρεπε να έχει καλύτερα τελειώματα και καλύτερες αποφάσεις τα τελευταία μέτρα, αλλά νομίζω ότι δεν βγαίνει από την 11 αυτή την εποχή. Όλες οι υπόλοιπες θέσεις, δηλαδή τα αριστερά θα είναι ο Κυριακόπουλος, ναι, δεξιά θα είναι ο Τσάπρας, ναι, δεν βλέπω κάτι άλλο. Δηλαδή, αν θα γίνει κάπου μια αλλαγή, νομίζω θα γίνει στο κέντρο της άμυνας με τον Βαντρόγκελεν αντί του Τουμπά.
0: Ξεκίνησε και η διάθεση των εισιτηρίων, με την ευχή να έχει κόσμο το στάδιο.
1: Εγώ νομίζω θα έχει κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Το βράδυ της Πέμπτης από 10 ευρώ, εντάξει, πάρα πολύ καλή τιμή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πιστεύω θα έχει κανένα 20-25.
0: Και πάλι του λέω, σαν 20.000 είναι σαν ένα άδειο, φοβερό είναι. Έτσι,
1: το δεν μπορούμε να το μικρύνουμε εσωτερικά.
0: Δεν γίνεται.
1: Είναι ένα χρόνο ακόμα.
0: Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα.
1: Είναι, ναι, όντως. Είναι δύσκολο.
0: Δεν λύνεται αυτό. Δεν μπορεί να λυθεί αυτό το πράγμα.
1: Όχι, όχι. Και να σου πω και κάτι. Αυτό θα είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα το αντιμετωπίσει, ξέρω εγώ, όταν έρθει η ώρα πάλι ο Ολυμπιακός που θα πρέπει να φύγει από το γήπεδο του, που είναι μια έδρα, να πάει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παραθυνακός, δόξα τω Θεώ, ότι ο ΆΚΑ ζήσαμε ένα χρόνο ακόμα, μετά έχει το όνειρο, το παλάτι στο Βοτανικό, το δικό του σπίτι, οπότε αυτά τα προβλήματα θα σταματήσουν να μας απασχολούν για τα επόμενα πάρα πολλά.
0: Πάμε σε ερωτήσεις, λες, ότι προλάβουμε.
1: Ναι, πάμε ερωτήσεις, να πω για τον Γκάγκουα, έτσι, εντάξει, είναι μια προηγούμενη μεταγραφή, ανακοινώθηκε την Περσεβά, θα τον ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός την επόμενη εβδομάδα, όταν έρθει εδώ το παιδί να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει. Θα παίξει και στο μάτς της Χάπουελ με την Βίκινγκουρ. Αν θυμάμαι καλά, η Βίκινγκουρ είχε νικήσει με 2-1 στο πρώτο παιχνίδι. Δεν μας απασχολεί το αποτέλεσμα, είτε περάσουν είτε αποκλειστούν, είτε δεν γίνει το μάτς, κάνω πλάκα. Ο παίχτης θα έρθει εδώ να περάσει από ιατρικά, να υπογράψει για 4 χρόνια. Με ένα ποσό λίγο πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ Παναθηναϊκός τον έκανε δικό του και στον ποδοσφαιριστή κοντά στο εκατομμύριο. Αυτά είναι τα δεδομένα και πάμε στα ερωτήματα, γιατί είμαι σίγουρος, καταλαβαίνω τις τελευταίες δύο μέρες, ότι υπάρχουν αρκετά ερωτήματα, αν μπορώ να απαντήσω.
0: Ναι, θα πολύ έτσι συγκεκριμένα μηνύματα που υπάρχουν, έχει κάποια συγκεκριμένα. Για τα εισιτήρια του ΜΑΤΣ με την ΠΑΚΣ, έχουμε εικόνα πόσα έχουν φύγει μέχρι τώρα, πόσα έχουν φύγει πάνω κάτω, όχι φαντάζομαι, έτσι.
1: Εντάξει, δεν έχει. Νομίζω χτες προχτές κυκλοφόρησα. Τι να πω, τα έχει, ξέρω εγώ, 1000, έχει 5000, ναι, ναι. Δεν έχει. Εντάξει, okay. Εγώ ξαναλέω, θα έχει κόσμο το γήπεδο. Θα έχει, πιστεύω, κανένα κοσάρι σίγουρα.
0: Για τον Κάγκο να πούμε ότι ρωτάει αν κάποιος έχει δικαίωμα συμμετοχή στη League Face όταν και αν μπει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Έχει, ωραία.
1: Οποιαδήποτε League Face, σωστά. Μπορεί να αγωνιστεί κανονικά.
0: Ήταν ερώτηση από τον Μιχάλη από την Ιγουμενίτσα.
1: Έχει δικαίωμα συμμετοχή στα προκριματικά. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα τον φέρει εδώ την άλλη εβδομάδα να υπογράψει. Και θα τον δούμε στην εκκίνηση του πρωταθλήματος, πρωταγωνιστική κόντρα στην Κηφισιά στο ΆΚΑ.
0: Ο Φοβορής στο ταξί.
1: Συγγνώμη, πάντως να κάνω μια μικρή παρένθεση. Δεν το καταλαβαίνω για ποιο λόγο το κάνει αυτό η UEFA. Χαζομάρα.
0: Ναι.
1: Κανονική χαζομάρα. Δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος στο να μην μπορείς να παίξεις σε προκριματικά, να αλλάξεις ομάδα. Μα είμαστε κατά τη διάρκεια μεταγραφών. Δηλαδή γίνονται μεταγραφές μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί να μην μπορώ εγώ να πάρω ένα παίκτη που έχει παίξει ήδη σε προκριματικά. Δεν βγάζει νόημα αυτό. Και okay, θες όχι στην ίδια διοργάνωση. Γιατί να μην μπορεί να παίξει άλλη διοργάνωση. Δηλαδή ας πούμε τον έπαιρνε η ΑΕΚ. Γιατί να μην μπορεί να παίξει αποκλειματικά του Champions League. Δεν ξέρω, είναι κάποιες φορές κάποιοι κανόνες.
0: Μπορεί να το εξετάσει, ναι. Θα μπορούσε να το εξετάσει αυτό.
1: Δεν έχει νόημα, ναι. Κανένα.
0: Δεν αλλάζει κάτι, δεν επηρεάζει κάτι.
1: Γενάρη, ναι. Ναι, θα σου πω, είναι σαν τη χαζομάρα του Ιανουαρίου που παίχτες που έκανες μεταγραφή δεν μπορούσαν να τους βάλεις στη λίστα. Ο Παναθηναϊκός όταν πήγε να παίξει τα δύο τελευταία παιχνίδια του Ιανουαρίου στο Europa. Ωραία, δεν μπορούσα να βάλει τους παίκτες που είχε κάνει μεταγραφή στη λίστα. Βρε Μπούφι, με αγάπη τον λέω.
0: Ειδικά αυτό που λες το δεύτερο.
1: Πάμε στο Γενάρη, πάμε στον Ιανουάριο, μεταγραφική περίοδο.
0: Που έχει περάσει ένα διάστημα. Ιανουάριο. Τώρα πεις ότι είναι 10-15 μέρες διαφορά, δηλαδή έχει παίξει μια εβδομάδα πριν, ξέρω εγώ, με τον...
1: Δεν βλέπω λογική, Σωτήρη, sorry, άκουσα το τραβάλω. Δεν βλέπω λογική καμία πράγματα.
0: Το πρώτο, το δεύτερο...
1: Όταν είμαστε σε μεταγραφική περίοδο που αλλάζουν τα πράγματα, που οι ομάδες πληρώνουν για να ενισχυθούν, δεν μπορείς να απαγορεύεις τον άλλο να πάρει τον παίκτη που έχει πληρώσει να το χρησιμοποιήσει. Τέλος πάντων.
0: Ναι. Μπορεί κάποια στιγμή να το αλλάξει αυτό η UEFA. Έστω και εκ των υστέρων τόσο αρκετό.
1: Όπως να αλλάξει καιρό. Και το ότι δεν έχει VAR στο δεύτερο
0: προγραμματικό γύρο
1: του Conference.
0: Ας ελπίσουμε να το αλλάξουμε. Τι διαφορά έχει το match του δεύτερου προγραμματικού σχέση με τον τρίτο ή τα play-off.
1: Έλατε.
0: Το ίδιο πράγμα δεν έχει για σημασία, ειδικά και αυτό.
1: 2026 φτάσαμε, ρε γάμο, το κάποια πράγματα έπρεπε να τα κάνουμε πιο εύκολα στις δέμα. Για πάμε και στα επόμενα.
0: Φοδωρής που είναι στο ταξί, εργάζεσαι σε ταξί, λέει, θα πάρει άλλο χαφ πλέον ο Παναθηναϊκός.
1: Ωραία ερώτηση, νομίζω είναι και ερώτηση του εκατομμυρίου. Όλοι αυτό ρωτάνε. Καταρχήν, ανεξάρτητα από αυτή την ερώτηση, δεν πρέπει να σε καμία περίπτωση να θεωρούμε, ας πούμε, εκ προημίου, γιατί δεν ξέρω τι θα έρθει να κάνει εδώ ο Γκάγκουα, ότι είναι μια κακή μεταγραφή, ότι είναι μια μέτρια μεταγραφή, ότι αφού δεν πήρε το Γέλσεν, γιατί πήρε τον Γκάγκουα. Εγώ θα πω κάτι. Βάσει χαρακτηριστικών, ξαναλέω, δεν ξέρω τι θα κάνει το παιδί εδώ, αλλά ο Παναθηναϊκός τέτοιο οκτάρι που να βγάζει υψηλές εντάσεις, να είναι γρήγορος, να σκοράρει και να δημιουργεί, όλο αυτό το πακέτο δεν το έχει στο ρόστερ του. Θα είμαστε δίκαιοι στο 8. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος παίκτης στο ρόστερ του με τα χαρακτηριστικά του Γκάγκουα. Και εδώ έρχεται η ερώτηση. Δεν έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός και ένα παίχτη επίπεδου Γένσεν με άλλα χαρακτηριστικά πιο ισορροπημένο στο 8. Η απάντηση...
0: Εξαρροχτά είναι περισσότερο δηλαδή.
1: Ναι, η δική μου ταπεινή άποψη είναι ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Η προς του καλού είναι πάρα το καλύτερο. Άρα λοιπόν στο τέλος της ημέρας, όσο ανάγκη είχε ο Παναθηναϊκός έναν Γένσεν, νομίζω άλλη τόσο ανάγκη είχε να πάρει και ένα Κάγκουα. Εδώ είμαστε, θέλω να πω, έχουμε 1,5 μήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος. Mm-hmm. Ωραία. Να πω κάτι, 100% θα γίνει αυτό, δεν μπορώ να το πω τώρα που μιλάμε. Και να μην πω ότι ίσως να πρέπει να φύγει κάποιος για να έρθει κάποιος άλλος. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα της μεταγραφικής περίοδου θα πάρει σίγουρα ακόμα ένα mm-hmm. χαφ. Αλλά αυτό ξαναλέω είναι εκτίμηση. Έτσι. Ωραία. Εδώ θα είμαστε να έχουμε την υγεία μας να δούμε τι θα γίνει. Να δώσω ένα παράδειγμα. Σηκώνει το τηλέφωνο Γένσεν και λέει: παιδιά, εντάξει, οκ, okay, σταματώ τις τρέλες. Δεν λέω ότι έχει γίνει κάτι. Προς Θεού, έτσι. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει οποιονδήποτε άλλο παίχτη. Μπορεί 30 Αυγούστου να πάρει και το Γένσεν. Και να πει: ο Γένσεν, παιδιά, οκ, okay, θέλω να έρθω. Δεν θα το πει κάποιος. Νομίζω πάλι εκτίμησή μου είναι: όχι, αγαπητέ μου, έχουμε κλείσει. Κάτσε εκεί που είσαι. Δεν έχει δείξει τέτοια διάθεση ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής στο παζάρι. 22 και 4 έχει φτάσει 26-27 εκατομμύρια μέσα σε μεταγραφές. Δεν βλέπω άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο να έχει δαπανίσει τόσα λεφτά. Καλό είναι να το αναφέρουμε κάποιες φορές. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Δεδομένα.
1: 27 εκατομμύρια, ξαναλέω.
0: Ερώτηση τώρα, άλλη, το έχουμε πει πάνω κάτω, για τον Κάγκουα, λέει, τον πήρε ο Παναθηναϊκός και προσπάθησε να τον πάρει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό το τελευταίο διάστημα, επειδή ήταν αρχικός στόχος του Παναθηναϊκού εδώ και καιρό.
1: Κοίταξε να δεις, επειδή βλέπω λίγο μια δυσαρέσκεια και ένα πείραγμα, όσο είναι πείραγμα είναι ωραίο, λέει, στα social και αυτά, το Παναθηναϊκός δεν κοιτάει μόνο παίχτες, λέει, που θέλει η ΑΕΚ, κάτι τέτοιες τρέλες, πραγματικά τρέλες. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός στον Κάγκουα τον είχε στηλίσει από το Μάιο. Το είχε προχωρήσει, με τον Μπέχτη ήταν ok εδώ και αρκετό καιρό και ενεργοποίησε τη συμφωνία που είχε με τον ποδοσφαιριστή, φτάνοντας στη συμφωνία και με την Περσεβά. Εγώ θα ήταν πάρα πολύ εύκολο, νομίζω το έχουν κάνει πολλοί, εγώ δεν μπορώ να το κάνω, να έρθω εδώ σε αυτό το μικρόφωνο και να πω Παναθηναϊκός τον έκλειψα την ΑΕΚ. Εντάξει, να δημιουργώ εντυπώσεις. Δεν θα το κάνω αυτό, δεν έχει κανένα νόημα, δεν είναι και η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Ο ποδοσφαιριστής αυτός, ο Κάγκουα, είναι γνωστός σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Για να πάμε λίγο και στο κομμάτι
0: του. Προτάθηκε σε όλες τις ελληνικές ομάδες με διάλογο.
1: Βέβαια, είναι ο πρώτος ή τελευταίος που έχει προτάθει σε όλους.
0: Όχι,
1: επίσης,
0: ναι, συμβαίνει.
1: Είναι το κορυφαίος
0: κατά κόρον.
1: Μπράβο. Επίσης είναι το κορυφαίος παίκτης στο πρωτάθλημα του Ισραήλ πέρσι. Είναι κάποιος άγραφος 18χρονος που έπαιζε στη Β' Γαλλίας. Εντάξει, είναι γνωστός ο ποδοσφαιριστής. Ναι, δεν είναι ο Ρόντρι, αλλά είναι γνωστός. Ναι. Γιατί όπως ασχολείται με το πρόσωπο, είναι γνωστός.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, στην πιάτσα σίγουρα.
1: Όπως και πέρσι, ας πούμε, για τον Τέζερ. Ότι πήγε ο Παναθηναϊκός και πήρε τον Τέζερς που ήθελε η ΑΕΚ. Δηλαδή χρειάζεται να πάει να πάρει η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, τον Τέζερς για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάει να κινηθεί για παράδειγμα τον Τέζερς που είναι ένας επιθετικός που κάθε χρόνο γράφει 20-25 γκολ.
0: Θα σου κάνω εγώ μια ερώτηση πάνω σε σχέση με τον Κάγκουα γιατί έχει πλάκα δηλαδή.
1: Ναι,
0: αυτό δεν νομίζω να απαντηθεί εύκολα, είναι δύσκολο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το δούμε σε πολύ βάθος.
1: Ναι.
0: Με ποιον από τους δύο είχε συμφωνήσει πρώτα, γιατί τώρα από το ρεπορτάζ και του Παναθηναϊκού της ΑΕΚ είχε συμφωνήσει και με τις δύο ομάδες ο παίκτης για συμβόλαιο.
1: Θα σου πω. θα σου πω.
0: Έχεις απάντηση γι' αυτό?
1: Ναι, ναι, αμέ έχω απάντηση και θα σου πω τι γίνεται. Γιατί έχει να κάνει με ένα γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο Στέφανος Κοτσόλης και νομίζω αυτό το είχε βγει μέχρι στιγμής 100%. Σε κάθε θέση που ο Παναθηναϊκός έψαχνε παίκτη, okay, ήταν ο νούμερο ένα στόχος. Για παράδειγμα, πάμε στο αριστερό μπάκα, φύγουμε από αυτό που είχε μέσα την ΑΕΚ ή οποιαδήποτε άλλη ελληνική ομάδα. Είχε τον Κρίστιανσεν. Ωραία. Ένα μήνα που ο Παναθηναϊκός πάλευε να βάλει άκρη με τη Λέστερ. Η δεύτερη επιλογή του δεν ήταν απλά μια επιλογή που υπήρχε και θα την ενεργοποιούσε όταν χαλούσε οριστικά του Γένσεν, ήταν ο Μάγκας. Ο Παναθηναϊκός με τον Μάγκας μιλούσε 3 εβδομάδες πριν βγει το όνομά του στον αφρό της δημοσιότητας και τον είχε έτοιμο. Οπότε μέσα από την προεργασία του τεχνικού διευθυντή δημιουργήθηκε το εξής. Υπήρχε πάντα ο νούμερο ένα στόχος, εύκολα, δύσκολα. Στο τέλος ο Παναθηναϊκός έχει πάρει όλους που είχε στο νούμερο 1, αλλά στο νούμερο 2 και στο νούμερο 3 υπήρχαν ποδοσφαιριστές και περιπτώσεις έτοιμες. Οπότε από τη στιγμή που του Γένσεν δεν προχώρησε, okay, και είδαν εκεί στον Παναθηναϊκό ότι χρειάζονται κάποια χαρακτηριστικά λίγο διαφορετικά, πάτησε το κουμπί, να το πω έτσι απλά, έδωσε τα λεφτά στην Πεσερβά ο Παναθηναϊκός και έκανε τη δουλειά. Δεν θα μπορούσε αυτό να έχει συμβεί ποτέ αν δεν είχε υπάρξει η προεργασία και η επαφή με τον ποδοσφαιριστή.
0: Τον παίχτη.
1: Άλλο.
0: Επόμενη ερώτηση λέει: είναι απαραίτητο να πάρει δεξί εξτρέμο, συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός. Ο Πελέστη είναι ήδη 2 χρόνια στην ομάδα, έχει βάλει 3 γκολ. Είναι μεγάλο το δείγμα που έχουμε. Αν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να κινηθεί για δεξί εξτρέμ, σε συνδυασμό με τον Παναθηναϊκό Πελίστρε.
1: Διαφωνώ, εγώ τώρα με το φίλο δεν μπορώ να πω ότι διαφωνώ. Δεν θέλω να γίνομαι κακός με τους παίχτες. Από την άλλη, αν κάτσεις κάτω για να κάνεις μια αξιολόγηση το τι έχει πληρώσει ο Παναθηναϊκός και το τι έχει πάρει, έχεις όλες σου τις απαντήσεις. Άσε το τριάτερ που έχασε προχθές. Θα μπορούσε να το έχει βάλει. Δεν θα άλλαζε κάτι. Θέλω να πω, την Πέμπτη μπορεί να μπει και να το βάλει. Και να το βάλει και την επόμενη Πέμπτη. Το ότι στην καριέρα του δεν είναι στα ατού του, να το πω έτσι, πρέπει στο σκοράρισμα και η δημιουργία. Εντάξει, okay, δεν είναι. Κάνει άλλα πράγματα καλά. Από εκεί και πέρα κάθε σύλλογος αποφασίζει τι θα ξοδέψει για να βάλει αυτά τα στοιχεία στο ρόστερ του. Εντάξει, συμφωνώ με το φίλο του Παναθηναϊκού, πρέπει να πάρει δεξιό εξτρέμ. Και όχι να πάρει δεξιό εξτρέμ και να... και να αφαιρέσει από την εξίσωση τον Παντελίδη. Έχω καλή άποψη για τον Παντελίδη. Θα προτιμούσα, θα εκφράζω προσωπική άποψη γιατί είναι το ερώτημα τέτοιο. Έτσι. Θα παραμείνει ο Παντελίδης και ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα τόπο επίπεδου εξτρέμ. Το τι θα γίνει, πάλι εκτίμηση κάνω. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος Καριού ο Παναθηναϊκός εκεί θα κάνει μια κίνηση. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ωραία τα λέμε όλα αυτά. Ωραία, είπα και πριν έχουν δαπανηθεί 27 εκατομμύρια. Αλλά θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να κάνει και καμιά πώληση.
0: Υπάρχει ερώτηση τι γίνεται με Μπακασέτα και Σιώπη και συνδυαστικά με αυτό λένε ότι αν ο Όλυφος... Τίποτα, καμία.
1: Για τον Μπακασέτα το μόνο που ξέρω είναι ότι έχει μια κούτσα από τον Αστέρα Τρίπολης που εντάξει και προφανώς είναι απόλυτα φυσιολογικό να ψάχνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή και να έχει άλλες προτεραιότητες. Για το Σιώπη ενδιαφέρεται ο Άρης, όχι τόσο ενεργά αυτή τη στιγμή όσο ενεργός είναι ο Αποέλ.
0: Και υπάρχει και ερώτηση πάνω σε αυτό ότι...
1: Ήταν τον Τζούριτσιτς,
0: Τον Τζούριτσιτς πήρε πολύ, ναι.
1: Ωραίο.
0: Καλή μεταγραφή.
1: Καλή επιτυχία στον Τζούρι, ναι, μια χαρά.
0: Και το λένε αυτό επειδή υπάρχει ο Ντεφράι, που είναι μια προσωπικότητα και έχει παίξει υψηλό επίπεδο. Αν λείπει στον Παναθηναϊκό, έτσι ακόμα ένας-δύο παίχτες τέτοιου επίπεδου. Προσωπικότητες έμπειροι.
1: Ναι. Θα συμφωνήσω. Θα ήταν νομίζω ιδανικό να έρθει στην εξίσωση ακόμα ένας
0: τέτοιο τύπος. Λίντερ.
1: Βέβαια να ξέρεις, επειδή έχει βάλει αρκετούς καινούριους παίκτες ο Παναθηναϊκός, υπάρχουν και κάποιοι που ξέρεις, ακόμα δεν μπορούν να τους κρίνουμε ως προσωπικότητες, αλλά μέσα από τη δουλειά και την ομάδα και το πέρασμα του χρόνου, ξέρεις, να αρχίζουν σιγά-σιγά και αυτοί να γίνονται προσωπικότητες και να αποτελούν σημείο αναφοράς. Αλλά συμφωνώ με τον φίλο, το ιδανικό θα ήταν ο Παναθηναϊκός στην επόμενη μεταγραφή που θα κάνει να μπορέσει να βάλει έναν τέτοιο παίκτη πέρα από την ποιότητά του, ξέρεις, να βάλει και κάποια. Έτσι, ψυχικά χαρίσματα.
0: Ωραία. Νίκο, μου σε ευχαριστώ. Τα είπαμε νομίζω σε καλό βαθμό.
1: Τα είπαμε όλα. Να σε καλά.
0: Γεια σου, Νίκο. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Αθανασίου. Κάνουμε διάλειμμα. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερο.

0: Πριν Sport FM 94,6 η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Ντουροστίκ,
3: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM, λίγο μετά τη μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Μάχη πρόκριση στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ για την εθνική ομάδα πόλο ανδρών που αντιμετωπίζει στα ημιτελικά της διοργάνωσης στην Ιταλία. Πρώτο σπριντ στη 1 και 4. Τηλεοπτική κάλυψη από R2 Sport και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον BWin Sport FM. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλ με τον Ζωσέ Σα να είναι το φαβορί για να τον αντικαταστήσει. Πιέζει για Ορτέγκα με νέα βελτιωμένη προσφορά River Plate. Τελευταίο φιλικό τεστ σήμερα για τους Ερυθρόλευκους με την Αλκμαρ, σέντρα στις 4, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνικά από τον BWin Sport FM. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πιθανότατα οι εξελίξεις για τον Χαφ στην ΑΕΚ, καθώς στόχος είναι ο εκλεκτός να βρίσκεται στην προετοιμασία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Διπλή προπόνηση σήμερα με τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης που θα αρχίσουν βασικοί στο αυριανό φιλικό με την Σβόλε να συμμετέχουν μόνο στο απογευματινό πρόγραμμα. Την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάξη αρχίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Την Παρασκευή αναμένεται στην Αθήνα ο Kings Kagwa για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ανοιχτό να αποκτηθεί ακόμη ένα σχάφ από τους πράσινους. Κλείνει στην Al Shabab ο Γετβάη, όπως αναφέρουν στη Σαουδική Αραβία. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων στις εξετάσεις που θα υποβληθεί ο Άλλη για τον τραυματισμό του στον ώμο, βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με τον Σουηδό Εξτρέμ να χάνει δεδομένα τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Οδεύει προς Γκαζιαντέπ με τη μορφή δανεισμού ο Γκουκισασβίλη. Πάνω από 10.000 κάρτες διαρκείας έχει διαθέσει μέχρι στιγμής η ΠΑΕ. Παιδικό μου όνειρο, ένας τίτλος με τον Άρη. Όλοι θέλουμε να αφήσουμε κάτι στον σύλλογο, τόνισε σε συνέντευξή του ο Σωκράτης Διούδης. Ασκήσεις τακτικής περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου. Αύριο στις 11.30 το πρωί το πρώτο φιλικό επί Ιταλικού εδάφους των Κίτρινων κόντρα στην Αταλάντα. Ενίσχυση στον χώρο του κέντρου για τον Πανετολικό, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνιου Χαφ Νόβιτσα Εράκοβιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Σε προχωρημένες συζητήσεις με την Παλέρμο για τον 28χρονο κεντρικό αμυντικό Δημήτρη Νικολάου βρίσκεται ο Όφη, σύμφωνα με τους Ιταλούς. Την απόκτηση του Kang In Lee από την Paris Saint-Germain ανακοίνωσε η Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο 25χρονος νοτιοκορεάτης μέσος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031 με τους Τροχιμπλάνκους. Έτοιμος για την επιστροφή του στο NBA είναι ο Μάριο Χεζόνια, καθώς ο ατζέντης του Μίσκο Ρασνάτοβιτς φωτογράφησε με ενάρτησή του στο X ότι ο Κροάτης Forward οδεύει προς τους Cleveland Cavaliers. Το μόνο που απομένει είναι να καταβληθεί το ποσό του $1 εκατομμυρίου στη Real Madrid ώστε να λυθεί το συμβολαιό του. Παρελθόν από την Μπασκόνια αποτελεί ο Μαμαντίντια Κιτέ. Οι Βάσκοι ανακοίνωσαν το τέλος της συνεργασίας τους με τον 29χρονο forward, ο οποίος εδώ και αρκετό καιρό έχει έρθει σε συμφωνία με την Dubai BC. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος.
0: BWin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μπέιγον Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή επίθεση από τα μπακ. Είναι η ώρα που θα κάνουμε τη στάση μας στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, πηγαίνοντας στην Ολλανδία. Φιλικό χθες για τον Ολυμπιακό. Ήταν 3-0 την Βέρσα. Ακολουθεί το τελευταίο φιλικό στις 4 με την Αλκμαρ σε λιγότερο από 24 ώρες. Back to back φιλικά για τον Ολυμπιακό. Την στιγμή που τρέχουν τα μεταγραφικά, οι αποχωρήσεις, πολλά τα θέματα, τα ανοιχτά μέτωπα, και θα μας τα λύσει όλα ποιος άλλος, ο Ηρακλής Αντίπας. Γεια σου φίλε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου αδερφέ μου, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του Big Wheels Sport FM.
0: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά, όπως είπες και εσύ, έτσι, χθες.
1: Για πάντα υπάρχει, για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
0: Τριμπλαδόρε μου.
1: Είμαι τρίτη φορά έξω από το γήπεδο της Αλκμαρ.
0: Ναι.
1: Στη ζωή μου, χωρίς και στο 0-0 τότε στους ομίλους του Champions League, ήρθα και στο περσινό φιλικό. Και τώρα δηλαδή, γιατί έχει και νέο φιλικό Ολυμπιακός, πολύ σωστά είπες ότι είχε χθες το φιλικό, με μια προβληματική εικόνα σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Mm-hmm. Σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κρατήσει πολλά πράγματα από το χθεσινό φιλικό, παρά μόνο να προβληματιστεί. Να προβληματιστεί ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Δεν βγήκε τίποτα από ό,τι είχε δοκιμάσει στις προπονήσεις όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι, και αμυντικά είχε θέματα ο Ολυμπιακός. Να το χωρίσουμε, γιατί το έχω ξαναπεί, να το πω μόνο σε τίτλους, ότι πρώτο ημίχρονο πάρα πολύ κακός, δηλαδή δεν έχει δημιουργήσει ούτε υποψία φάσης. Στο δεύτερο που ήταν καλύτερος πλήρωσε τα αμυντικά του θέματα, δηλαδή για περισσότερα ένα λάθη της άμυνας, έγινε ένα 3-0 μέσα σε 12 λεπτά, και υπάρχει ένα μικρό κομμάτι με την είσοδο του Σάλιακα που έβγαλε μια ωραία σέντρα και το Ζώτα που έδωσε μια πνοή στην επίθεση. Πολλά παράπονα με τη Λίβερα από τους παίχτες, δεν ήθελε να τους πει βέβαια πάρα πολλά μετά το τέλος του μάτς. Υπάρχει και το σημερινό φιλικό με μια εντελώς διαφορετική ενδεκάδα, δηλαδή θα έχει νέα πρόσωπα. Θα δούμε αν θα ξεκινήσει βασικός ο Σάλιακας, και λόγω του προβλήματος που έχει ο Σιόζιος Πιτσιρικάς, το χτύπημα στο γόνατο, υπάρχει περίπτωση να δούμε και το Ροτινέιο ως μπακ, κάτι που έγινε και στις τελευταίες προπονήσεις λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος. Μέχρι πριν τον τραυματισμό του Σιόζιου, ο Ροτινέιο έπαιζε μόνο στα χαφ. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, θα είναι μια ενδεκάδα που λογικά θα είναι ο Σουκνάρας κατά τα δοκάρια. Να πω επίσης, και δεν θα είναι ο Πόποβιτς, αλλά ο Πόποβιτς έδειξε παρά το 3-0 ότι είναι καλός τερματοφύλακας. Αυτά που λέω όλο τον καιρό από την προετοιμασία, ότι είναι ένα παιδί το οποίο δείχνει ότι μπορεί να διεκδικήσει θέση βασικού, αν και ο Ολυμπιακός θα πάρει τερματοφύλακα. Στην κορυφή βρίσκεται ο ΣΑ, παλιός γνώριμος.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρξει συμφωνία με τη Γουλς για τον πλούσιο λόγο, ότι δεν έχει συμβόλαιο, και είχε και υψηλές οικονομικές απολαβές. Είναι ο ΣΑ, είναι ο Ορτέγκα στη λίστα, γιατί ο Τσολάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στη ΧΑΛ. Οπότε να κάνω μια πρόβλεψη ενδεκάδας.
0: Ναι.
1: Ωραία, εγώ βλέπω ότι δηλαδή θα είναι δεξιά ή ο Σάλιακας ή ο Ροντινέη, αριστερά θα παίξει ο Μπρούνος, στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Σμαϊλόβιτς με τον Γκάρμο, γιατί ο Ρέτσος δεν είναι και 100% έτοιμος λόγω των ενοχλήσεων που έχει στο πόδι του από τον τραυματισμό στο τελευταίο φιλικό πριν έρθει εδώ ο Ολυμπιακός για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Ο Έσε με τον Μπουζακίτη στα χαφ. Κορυφή στην επίθεση ο Ελκαμπή. Θα είναι ο Ζώτα σίγουρα σε μια θέση πίσω από την τριάδα, πιθανότατα πίσω από τον επιθετικό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πολύ πιθανό να δούμε Ρόκα στο
0: δεξιάκρο,
1: στο αρχικό σχήμα.
0: Όχι στο
1: αριστερά,
0: να
1: παίξει ο Ρόκα, να παίξει ο Ζώτα δηλαδή πίσω από τον επιθετικό, και να δούμε, ξέρεις, και δεξιά ποιον θα χρησιμοποιήσει. Θα δούμε.
0: Άρα για παράδειγμα δεν είναι ο Ροντινέη δεξιμπακ, μπορεί να παίξει ο Ροντινέη εκεί.
1: Μπορεί να γίνει και αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα πάμε στα υπόλοιπα θέματα στο τρίμο, ξέρεις που ενδιαφέρουν και πιο πολύ τον κόσμο. Ναι. Βέβαια στο σημερινό φιλικό που είναι το τελευταίο, γιατί μετά ο Ολυμπιακός επιστρέφει με βραδινή πτήση στην Αθήνα, είναι δεδομένο ότι ξέρεις ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να βγάλει ένα καλύτερο πρόσωπο απέναντι σε μια πολύ καλύτερη ομάδα από ότι είναι η Αντβέρπ. Η Αντβέρπ έπαιξε και με νεαρούς και να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός. Παρά το γεγονός ότι ήταν πολύ επιτυχικές οι προπονήσεις, που υπήρχε κούραση και όλα αυτά, και δεν είναι δικαιολογίες, είναι ένα μέρος της πράγματα που συμβαίνουν στην προετοιμασία. Τώρα, πάμε. Είπα για τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, τους θερματοφύλακες, τα είπαμε όλα αυτά.
0: Υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί άλλη ομάδα ή νομίζεις πλέον ότι είναι τελειωμένη η υπόθεση γι' αυτό έρθει στην Αθήνα για να τελειώσει το θέμα?
1: Είναι δύσκολο, αλλά ποτέ αδερφέ δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει τελευταία στιγμή. Πόσες φορές έχουμε ακούσει για σφήνες ομάδων.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αλλά είναι πολύ προχωρημένο. Τώρα, αριστερά επιμένουν στην Αργεντινή και ο Τύρι μου και είναι και για νέα πρόταση της River για τον Ορτέγκα. Αυτό που ξέρετε ότι ο Ολυμπιακός αυτό που θέλει στη χειρότερη των περιπτώσεων είναι να πάρει τα χρήματα τα οποία διέθεσε πίσω, δηλαδή τα 4,2 εκατομμύρια για την απόκτηση του Ορτέγκα. Ένας Ορτέγκα που αν η πρόταση είναι κοντά σε αυτά που θέλει ο Ολυμπιακός, εγώ θεωρώ ότι θα την αποδεχτεί και ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για αριστερό μπακ, οπότε θα ανοίξουν και πάλι λίστες, γιατί δεν θα μείνει ο Ολυμπιακός μόνο με το Μπρούνο.
0: Εννοείται, ναι.
1: Τώρα εκεί υπάρχουν ονόματα από...
0: Και ο Μπρούνο δεν είναι σίγουρος, δηλαδή, αν για παράδειγμα και για τον Μπρούνο έρθει η πρόταση, δεν αποκλείται ο Ολυμπιακός να πάει και για δύο αριστερά μπακ. Λέω τώρα το ακραίο σενάριο.
1: Όπως το είπες, είναι ακραίο σενάριο αυτό. Τώρα δηλαδή να τα παίρνουμε με τη σειρά. Αυτό που υπάρχει είναι για τον Ορτέγκα. Ναι, χθες ο αντιπρόεδρος του ΠΑΕ Ολυμπιακός είπε ότι έχουν απορριφθεί προτάσεις και για τον Μπρούνο, έχουν απορριφθεί προτάσεις και για τη Ρίβερ για τον Ορτέγκα. Τώρα όμως ήρθε σύμφωνα με τους Αργεντίνους νέα πρόταση, οπότε νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα το δει διαφορετικά. Γιατί κακά τα ψέματα, το πιο βασικό που λένε ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να έχει δύο παίχτες που δεν έχουν τουλάχιστον διαβατήριο αριστερά. Το ιδανικό θα ήταν να βρίσκε Έλληνα για αυτή τη θέση ο Ολυμπιακός, γιατί χρειάζεται Έλληνες. Τα έχω αναλύσει ούκο λίγες φορές στον τύρι μου αυτά τα πράγματα. Περιμένουμε τις εξελίξεις, θα δούμε και ας πούμε υπάρχουν. Ήταν ο Πεδρός που έπαιζε, που ήταν και στη Σεβίλη και είναι και κομμένος αυτή τη στιγμή από την προετοιμασία, δεν θα πάει με την ομάδα του για τα φιλικά που υπάρχουν. Είχε γραφτεί το όνομα του Μάρτιν, του Ισπανού που είναι στη Τζένο, και σίγουρα θα υπάρχουν και καινούργια ονόματα τα οποία δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά. Μετά όσον αφορά το οχτάρι, είναι ψηλά ο Μπλάνκο, στην περίπτωση του Ολυμπιακού όπως του Φρόιλερ. Θέλει ο Ολυμπιακός να κλείσει το συγκεκριμένο κομμάτι σχετικά νωρίς, και αν γίνεται δηλαδή να τόσο νωρίς ώστε να μπορεί να είναι να δηλωθεί στη λίστα για τα παιχνίδια με την ΑΜΕ. Και θυμίζω ότι η λίστα μπορεί να τη δώσει ο Ολυμπιακός στις 30 Ιουλίου, αλλά δύο μέρες πριν το παιχνίδι έχει δικαίωμα για αλλαγή. Οπότε για να έρθει ένας παίκτης που να μπορεί να παίξει, θα το δηλώσει ο Ολυμπιακός. Αυτά, και επίσης θα δούμε και τι θα γίνει και με τα center four, γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κρατήσει όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές, να έχει 4 center four στο ρόστερ. Αυτά στο τρίμηνο. Να πω επίσης το φιλικό με την Αλκμαρ είναι fun day για τους Ολλανδούς. Θα έχει αρκετό κόσμο ήδη, ενώ είναι πολύ νωρίς, είναι αρκετοί οι φίλοι της Αλκμαρ στο γήπεδο. Θα είναι και φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι θα πάνε στο πάρκινγκ 6 για να δουν το φιλικό.
0: Θα έχει κόσμο Ολυμπιακός.
1: Ανέφερα, πάντα έχει κόσμο στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός. Και το οποίο σου ανέφερα, καταλαβαίνουμε ότι το περιμένει και ο κόσμος με διαφορετικό μάτι μετά τη χθεσινή εικόνα.
0: Επειδή ο κόσμος δεν έχει πολύ μεγάλη εικόνα ακόμα, έτσι νωρίς, του Πόποβιτς, είναι ένας goalkeeper που με τα πόδια είναι καλός στο επίπεδο που θέλει ο
1: Πόποβιτς. Μα πρώτα απ' όλα στο χθεσινό φιλικό ο Πόποβιτς έχει κάνει και καλές εξόδους πολύ μακριά από το τέρμα. Είναι με τα πόδια καλός, δηλαδή μια πάσα του μακρινή δεν ήταν καλή. Αλλά εντάξει, μια πάσα θα την κάνεις λάθος. Και είναι και καλός και κάτω από τα δοκάρια. Δηλαδή έχει το πακέτο όλο. Εγώ επιμένω για το συγκεκριμένο.
0: Ναι, για να το λες, έτσι είναι.
1: Για να το λέω, εντάξει, δεν είμαι και...
0: Το, αυτό παρακολουθείς, έχεις εικόνα, είσαι το καιρό μαζί του. Μετράει αυτό. Ο κόσμος δεν τον έχει δει, καταλαβαίνεις.
1: Μετράει. Μα τους λέω, φαινόταν τώρα με τον Πόποβιτς, να λέμε.
0: Άρα λοιπόν κρατάμε αυτά, δεν έχουμε... Δηλαδή κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο για κεντρικό χαφ που να πιστεύεις ότι θα...
1: Όχι.
0: Εκεί είναι το επικέντρο. Ναι, μήπως ονόματα. Να είναι κάποιος πιο μπροστά στην κούρσα που λέμε, ξέρεις.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις τα πάντα είναι ανοιχτά, για το ποιος είναι στην κούρσα.
0: Θα παίξουν όλο και τα χρήματα, το συμβόλαιο του παίχτη, η ομάδα, όλα τα όλα
1: παίζουν. Ο Φρόιλερ είναι ελεύθερος, είναι διαφορετική περίπτωση.
0: Αυτός είναι τόσο ελεύθερος ή έχει ακόμα κάποια δέσμευση με την Μπολόνια?
1: Όχι.
0: Είναι ελεύθερος. Ωραία. Εδώ είμαστε, θα σας ακούσουμε πάλι, ό,τι είναι. Θα σας ακούσουμε φυσικά και για τις ενδεκάδες, έτσι.
1: Εύρε, μην αγχώνεσαι.
0: Έγινε, να τα πούμε.
1: Έλα μου, γεια.
0: Να σε καλά. Ακούσαμε Ηρακλή Αντίπα με ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Είναι στο γήπεδο στις ΑΖΕΤ, Αλκμαρ. Θυμίζω 4 η ώρα είναι το φιλικό του Ολυμπιακού. Ραδιοφωνικά εδώ στον Ολυμπιακού Sport FM, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου τελευταίου ημιώρου, για να πάμε μετά στο τελευταίο ημιώρο της εκπομπής.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Big Wings Sport FM 94,6. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τον Εραστέχνη Παναθηναϊκό. Παρακολουθεί το ρεπορτάζ των υπόλοιπων τμήματων Παναθηναϊκού, Γιώργος Ζαχαρίου, βόλεϊ, οποιαδήποτε σπορ που είναι υπό τη σκέπη του Εραστέχνη. Και υπάρχει μια ανακοίνωση του Εραστέχνη Παναθηναϊκού σχετικά με την καταστάσεις στο ΜΕΤΣ. Να τον ακούσουμε, να μας πει την ανακοίνωση. Yeah. Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Γεια σου Σωτήρη μου, καλημέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροάτες μας. Mm-hmm. Ναι, πριν από λίγο βγήκε μια ανακοίνωση από τον Παναθηναϊκό Αθλητικό Όμιλο. Mm-hmm. Αναφορικά με κάποια δημοσιεύματα που υπήρξαν εχθές για μια επιχορήγηση του κράτους που αφορά το γήπεδο του ΜΕΤΣ. Mm-hmm. Και κάναν λόγο για εύνοια, να το πούμε έτσι, του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου σε ένα γήπεδο, ωστόσο, το οποίο χρησιμοποιείται και από άλλους συλλόγους.
0: Της περιοχής δηλαδή γενικότερα,
1: Ναι, εδρεύει και το Παγκράτη, εδρεύουν και άλλες ομάδες δηλαδή, είτε σε μπάσκετ είτε σε άλλα αθλήματα και βόλεϊ ακόμα. Να πούμε εντάξει την ανακοίνωση. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου τοποθετείται σχετικά με τα δημοσιεύματα, μυθεύματα που προσπαθούν να κάνουν τη νύχτα μέρα. Για μία ακόμη φορά γίναμε μάρτυρες σε μια συνθήκη που αποκλειστικό στόχο έχει να βλέψει το μεγαλύτερο σύλλογο της χώρας. Σε μία απέλπιδα προσπάθειά τους, μία μερίδα μίντια που ενώνονται με αντιπαναθηναϊκούς δεσμούς μεταξύ τους, αφηγήθηκαν παραμύθια που θα ζήλευε και ο Hans Christian Andersen να δημιουργήσουν, συγγνώμη, στρεβλές εντυπώσεις. Αναφορικά λοιπόν με τα 100.000 ευρώ για τα οποία ξαφνικά άρχισαν να κόπτονται στις ιστοσελίδες και εφημερίδες που έχουν κοινό σημείο αναφοράς να πλήξουν το σύλλογο, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και διάφανα. Το ποσό που δόθηκε από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για εξοπλισμό στο δημοτικό γήπεδο του ΜΕΤΣ και εκεί θα μείνει καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των σωματείων που χρησιμοποιούν το κλειστό. Ούτως ή άλλως ο εξοπλισμός αυτός θα μείνει στο ΜΕΤΣ και το τονίζει αυτός ο Παναθηναϊκός και μετά την αποχώρηση του Παναθηναϊκού, κάτι που έχει συζητηθεί και με την Ομοσπονδία Βόλεϊ για να χρησιμοποιηθεί από τις εθνικές ομάδες. Όπως ακριβώς έγινε και με τον κλιματισμό του γηπέδου που χρηματοδότησε πέρυσι η περιφέρεια, των 30.000 ευρώ το ποσό, ο οποίος επίσης καλύπτει τις ανάγκες των σωματείων και των φιλάθλων. Όλη αυτή η τακτική ρίξε λάσπη και στο τέλος κάτι θα μείνει, δεν μας τοεί, αντιθέτως μας ατσαλώνει, εμάς και τον κόσμο μας. Ο Παναθηναϊκός αποτελεί ένα φάρο ελπίδα σε μια αθλητική κοινωνία που έχουν χαριστεί γήπεδα, κολυμβητήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, χορηγίες, τροπολογίες, χρέη, τίτλοι και ό,τι μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους. Είναι λίγο σκληρή ανακοίνωση, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν ήθελα να μείνουν στα δρομένα τα χέρια οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Αυτά είναι κατά κύριο λόγο.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε, Γιώργο.
1: Το κρατάμε, ναι, και δεν ξέρω ό,τι υπάρξει.
0: Ό,τι τίποτε υπάρξει, ναι, βεβαίως, εδώ είμαστε.
1: Ναι.
0: Να σε ακούσουμε ξανά. Να ευχαριστώ τον Ζαχαρίου που ήταν στο ρεπορτάζ. Μας ανέφερε την σχετική ανακοίνωση του Εραστέχνη Παναθηναϊκού για το γήπεδο στο ΜΕΤΣ. Εκεί φιλοξενούνται τα εραστέχνηματα των Πράσινων, αλλά και άλλες ομάδες, σύλλογοι της περιοχής. Κάνουμε το διάλειμμα, θα πάμε σε σύνδεση με τον Sky για δελτίο πολιτικών ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο. Θα ακούσουμε και ρεπορτάζ ΑΕΚ αναλυτικά, θα πάμε και στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Κοινωνικός Τζαλίδης να μας πει πώς κυλά η προετοιμασία, έχει πρωινό πρόγραμμα η Ένωση, αλλά θα ακούσουμε και Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα νέα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που θέλει να κάνει μια δεύτερη σερινίκη κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου στη ρεβάνση στο γήπεδο της Τούμπας και βεβαίως θα κλείσουμε με τον Τσακίρη με τα μεταγραφικά της Ένωσης.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε νέα κατάρριψη προχώρησε νωρίτερα η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Στις 11 και 10 κατέρριψε ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη. Νωρίτερα σήμερα το πρωί η ελληνική πυροβολαρχία είχε καταρρύψει 2 βαλιστικούς πυράβλους, επίσης προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιαμπού, όπου είναι αναπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρεαστή την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Κύπριο Πρόεδρο. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει απόλυτα τις πρωτοβουλίες του Νίκου Χρυστοδουλίδη για μια ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών στο κυπριακό ζήτημα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τα προάστια κοντά στο Μπορντό, καθώς οι πυρκαγιές που μένονται στις περιοχές γύρω από την πόλη στην νοτιοδυτική Γαλλία δεν λένε να κοπάσουν. Στην Ισπανία, ανεξέλεγκτη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την περιφέρεια της Μαδρίτης. Φωτιά ξέσπασε νωρίς σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λιβάδι-Ρόπα του Δήμου Κέρκυρας. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ζημιές σε καλλιεργίες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες στην περιοχή ποταμιάς Ελασσόνας και τα Πλατανούλια και τα δέντρα Τυρνάβου. Τις 940 έφτασαν οι κλήσεις που δέχθηκε από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί πυροσβεστική σε όλη τη χώρα. Οι 850 έγιναν στην περιφέρεια Αττικής. Και ο καιρός γενικά αίθριος είναι αυτή την ώρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, ε, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Oh, φτάσαμε!
10: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Θηλυτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
15: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
16: Ο Δίας σε καλεί.
15: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
17: Στο Telecom Center Athens.
16: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
17: στο Telecom Center Athens.
18: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Big Wins for FM 94,6. Είναι σε εξέλιξη η πρώτη περίοδος στον ημιτελικό του World League στο Σίδνεϊ για την εθνική ομάδα των ανδρών που αντιμετωπίζει την Ιταλία. Προηγούνται Ιταλοί 2-1 στην αναμέτρηση, με στόχο φυσικά την πρόκριση στον τελικό της διεργάνωσης. Εδώ είμαστε για να σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του σπουδαίου ημιτελικού ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. 2-1 ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος, προηγούνται η σκουάτρα Τζούρα. Είναι η ώρα να κάνουμε τη στάση μας στην Ολλανδία, στο Apeldoorn. Εκεί θα συναντήσουμε τον Νίκο Τζαλίδη, που παρακολουθεί την προετοιμασία της ΑΕΚ. Να δούμε πώς κυλάει η πρωινή προπόνηση της Ένωσης. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σου Σωτήρη μου.
0: Είσαι καλά, μια χαρά.
1: Καλά, καλά, καλά, καλά είμαστε.
0: Πώς κυλάνε τα πράγματα, πού δίνει έμφαση ο προπονητής και τι απουσίες έχει στο πρωινό πρόγραμμα η Ένωση?
1: Κοίταξε, έχει ολοκληρωθεί η πρωινή προπόνηση, η σημερινή εδώ στο Apeldoorn της Ολλανδίας για την ΑΕΚ, στην οποία πρωινή προπόνηση δεν συμμετείχαν ουσιαστικά οι βασικοί που θα ξεκινήσουν στο αυριανό φιλικό με την με τη Τσβόλε. Με βάση το ποιοι δεν συμμετείχανε αλλά και με βάση τα όσα έχουν δοκιμαστεί εχθές, μπορούμε να πούμε, ξέρεις, τι ετοιμάζει ο Νίκολιτς εν όψη του αυριανού φιλικού. Ο Μπρινιόλι θα είναι κατά από τα δοκάρια, ο Μουκουντή με το Ρέλβα θα είναι στα στόπερ, ο Ρώτα με τον Μπίλιο στα άκρα της άμυνας, Κάιρινεν με Μαρίν στον άξονα, δεξιά ο Ζούπκοφ, αριστερά ο Κοϊτά και στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Γιώβης με το Βάργα. Είναι η εντεκάδα με λίγα λόγια αυτή, ξέρεις, που περιμένουμε, ρε παιδί μου,
0: πιο
1: να...
0: Πιο κοντά στο, η βασική στην εντεκάδα, δηλαδή, πιο κοντά βασική.
1: Ακριβώς, δηλαδή, ναι. Ακριβώς. Και είναι και η εντεκάδα που τις τελευταίες μέρες ο Νίκολιτς ετοιμάζει και δουλεύει εδώ στην Ολλανδία, δηλαδή... ήταν ξεκάθαρο ότι το είχε πει ο ίδιος, δηλαδή ότι αυτό το δεύτερο στάδιο θα είναι ένα στάδιο στο οποίο θα προσπαθήσει να μοντάρει την ομάδα του όσο το δυνατόν καλύτερα, να επαναφέρει τη χημεία και να δουλέψει τέλος πάντων το γκρουπ αυτό που προορίζει αρχικά για το Super Cup, με τον Όφη, στο οποίο βεβαίως υπάρχει ιδιαιτερότητα το ότι πρέπει να αγωνιστούν οι δύο μικροί.
0: Εκεί βλέπεις τον Αλεξίου και τον Καλοσκάμ πιο κοντά.
1: Η λογική λέει αυτό. Απλώς να πω εδώ ότι ο Καλοσκάμης είχε ένα θεματάκι στην προχθεσινή προπόνηση. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό από ό,τι μας υπόθηκε. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε. Και θα μείνει κάποιες μέρες εκτός. Φαντάζομαι ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα μπει σε κανονικούς ρυθμούς. Το λέω επειδή ήταν λίγο ανησυχητική η εικόνα την ώρα που, ξέρεις, τον τράβηξε το πόδι και όλοι φοβήθηκαν για τα χειρότερα. Ναι, ναι, αλλά ευτυχώς τη γλίτωσε από ό,τι φαίνεται και η λογική λέει ότι θα είναι διαθέσιμος και έτοιμος για το Super Cup. Τώρα όσον αφορά το δεύτερο μικρό, έχεις δίκιο, ο Αλεξίου φαίνεται να, με βάση τη λογική, να έχει το προβάδισμα. Χωρίς εννοείται να μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι άλλο. Ο Αλεξίου, να πω ότι ουσιαστικά μπαίνει σε κάποια κομμάτια του προγράμματος αυτές τις ημέρες, δηλαδή δεν ολοκληρώνει όλη την προπόνηση. Έχει ένα δέσιμο στο πόδι του, δεν μας έχει υποθεί ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα που να μας ανησυχεί. Φαντάζομαι ότι είναι κάποιο θέμα επιβάρυνσης ή κάτι τέτοιο, δηλαδή, και στις ασκήσεις που συμμετέχει πάει καλά, δηλαδή μπαίνει στις φάσεις, απλά δεν συμμετέχει, για να το πω έτσι απλοϊκά, στα διτέρματα, εκεί προφυλάσσεται.
0: Και πάει με 4-4-2 επί της ουσίας ο Μάρκο Νίκολιτς, στο σχηματισμό εννοώ, δηλαδή με 2-4.
1: Ναι, ναι, είναι το σχήμα που τελείωσε την περσινή χρονιά και πάνω στο οποίο βασίστηκε και η επιτυχία. Δηλαδή οι βασικές αρχές της ΑΕΚ που βλέπαμε πέρυσι θα είναι και πάνω σε αυτές τις επιτυχίες θα πατήσει και φέτος ο Νίκολης. Βεβαίως θα δούμε και κάποια έξτρα πράγματα, δηλαδή επειδή είχα δει και την περσινή προετοιμασία το πώς δούλεψε, δουλεύει κάποια έξτρα πράγματα σε αυτοματισμούς, στην επίθεση, έχουν πολύ
0: πιο γρήγορη κυκλοφορία.
1: πιο γρήγορη κυκλοφορία, έχουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, ναι, κυρίως οι δύο ακραίοι του που θεωρητικά είναι ακραίοι, ο Κοϊτά και ο Ζούπκοφ, που κινούνται σε, και πολύ σε εσωτερικούς χώρους, mm-hmm, για να το δώσει έτσι, να το καταλάβει και ο κόσμος. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αφενός το πώς θα... το πώς θα παίξει η ΑΕΚ στα τρία φιλικά που έχει μπροστά της, με Τσβόλε, Σαμσούσπορ και Σεντρούιντεν, αλλά και προφανώς το πώς θα τη δούμε να μπαίνει στις επίσημες υποχρεώσεις της.
0: Η απογευματινή προπόνηση είναι κλειστή, Νίκο?
1: Ναι, η απογευματινή προπόνηση είναι κλειστή για τον κόσμο και για τους δημοσιογράφους, οπότε δεν θα έχουμε εικόνα. Mm. Αλλά ξαναλέω ότι με βάση τη χθεσινή δοκιμή και με βάση το ποιοι απουσιάζανε από την πρωινή προπόνηση, ξέρεις, ουσιαστικά...
0: Θα θέλει να δουλέψει κάποια τακτικά κομμάτια με τους βασικούς και ενόψη φιλικού κτλ, έτσι?
1: Ναι, ναι, είναι και σύνηθες φαινόμενο να τις απογευματινές προπονήσεις παραμονή των φιλικών αγώνων ο Νίκονιτς να τις κλείνει. Mm-hmm. Δουλεύει σίγουρα κάποια πράγματα που δεν θέλει να δημοσιοποιηθούν. Σίγουρα δουλεύει και κάποια πράγματα έτσι πιο εξειδικευμένα, συστημένα και τέτοια. Οπότε, ναι, ξέρεις, το κάνει με κλειστές πόρτες. Εντάξει, είναι 100% εννοείται αποδεκτό και λογικό.
0: Τελευταία ερώτηση, το φιλικό με την Σάμψοσπορ είναι κλειστό, θα είναι και κλεισμένο το θυρών?
1: Είναι και κλεισμένο το θυρών,
0: ναι, καταλάβω.
1: Είναι και κλεισμένο το θυρών. Το αυριανό θα έχει κόσμο κανονικά και θα γίνει και στο κεντρικό γήπεδο της
0: Τσβόλε.
1: Θα έχει κόσμο και η ΑΕΚ, θα έχουν από ό,τι έχω μάθει και οι Ολλανδοί αρκετό κόσμο. Ναι. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Ο καιρός είναι καλός.
1: Ο καιρός είναι καλός, εντάξει, συννεφιά έχει, mm-hmm, όταν βγάζει ήλιο βέβαια, ξέρεις,
0: ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: It's a real fly, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνεις, ναι, έχει, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι σε γενικές γραμμές καλός, θυμάμαι ότι ο Παθηναϊκός δηλαδή είχε ταλαιπωρηθεί αφάνταστα που ήταν εδώ οι συνάδελφοι και η ομάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Για την ώρα, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά από καιρό.
0: Μάλιστα.
1: Να μην παραλείψω να πω ότι είχαμε και μια, εντάξει τώρα, μια 20-λεπτή συνάντηση ανάμεσα η Μπάλτα και η Νίκολιτς. Είναι κάτι που συνηθίζεται να τα λένε πριν από την προπόνηση. Απλά ξέρεις, επειδή τώρα η συνειρμή είναι με τις μεταγραφές και με αυτά, το τονίζω.
0: Καλά
1: και αυτό. Γιατί σίγουρα, ξέρεις, και ο ίδιος ο προπονητής περιμένει εδώ πέρα στην Ολλανδία πρώτα απ' όλα τον Αντιπινέδα, που είναι η βασική προτεραιότητα της ΑΕΚ, για να κλείσει τον Αντιπινέδα και να πάει έτσι με το καλύτερο δυνατό ρόστερ στις επίσημες υποχρεώσεις της.
0: Κάτι θα έχει να μας πει σε πολύ λίγο ο Τσακίρης. Εντάξει.
1: Υπέροχα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά, να σε καλά, Νίκο. Ακούσαμε Νίκο Τζαλίδη με την προετοιμασία της ΑΕΚ στο πιάτο το ρεπορτάζ από το Apeldoorn. Τι δοκιμάζει ο προπονητής, τους βασικούς για το φιλικό, το αυριανό φιλικό με την Τσβόλε.

0: Κάναμε την στάση μας στο Apeldoorn στην Ολλανδία. Τώρα θα κάνουμε την επόμενη στάση, έναν διάμεσο σταθμό. Πάμε στην Νοερά, στη Νέα Φιλαδέλφεια, να πάρουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη. Γεια σου φίλε, τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
1: Νοερά, πώς το πεις, γιατί στην Κρήτη έρχεσαι.
0: Δεν τα λέω, δεν τα μαρτύρα όλα.
1: Δεν πειράζει. Το κρύβουμε, στην Κρήτη είμαστε. Οπότε ναι. Έτσι γίνεται. Περιμένουμε την εξέλιξη των επαφών και των διαπραγματεύσεων και τη συζήτηση που κάνει ο Χαβιέρη Μπάλτα. Πρέπει να αισθάνεται πολύ πιο ικανοποιημένος. Θυμάσαι, επί ημερών κάγκουα σου έλεγα, πρέπει να είναι πολύ εκνευρισμένος. Έως έξαλλος για τις διαρροές από το Ισραήλ και την εξέλιξη που είχε πάρει τότε η υπόθεση. Γι' αυτό και η ΑΕΚ αποσύρθηκε και δεν συνέχισε να ασχολείται με την υπόθεσή του. Αφού έπαιξε κιόλας τότε, θυμίζουμε, στο παιχνίδι της διαδικασίας. Τι εξέλιξε μετά το παίζουμε αυτά, όλα αυτά τέλος πάντων. Εγώ τα λέω για να αναδείξω πόσο εκνευρισμό είχε προκαλέσει στο Χαβιέρη Μπάλτα. Τούτη τη μέρα πρέπει να αισθάνεται.
0: Πριν μου πεις ότι μου πεις για το θέμα του
1: στόχου,
0: θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί το είπα στον Αθανασίου νωρίτερα. Έβγαινε το ρεπορτάζ και του Παναθηναϊκού της ΑΕΚ ότι ο παίκτης έχει συμφωνήσει με την ομάδα και του
1: Παναθηναϊκού
0: της ΑΕΚ. Τι γίνεται, τι σχήμα αυτό.
1: Ήθελε να φύγει. Έτσι δεν θα ήθελε στο τρίμνο.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για ομάδες οι οποίες το έδιναν από τις 300.000 ευρώ που παίρνει εκεί άνω των 700.000 ευρώ.
0: Δηλαδή
1: υπερδιπλασιασμό. Δεν θα ήθελες εσύ να φύγεις.
0: Και σε τρίτη ομάδα θα έλεγα. Και στο Ολυμπιακό θα έλεγα.
1: Μα το παιδί είναι στα 27 του, θέλει να κάνει το καλό του συμβόλαιο και μετά από αυτό αν μπορέσει με ένα δύο χρόνια. Βέβαια και με ένα δύο χρόνια άμα μπορέσει και πάει καλά. Να κάνει και μια ακόμη αναβάθμιση συμβολέου, ώστε μέχρι τα 30-31 του να έχει κερδίσει πραγματάκια και χρήματα κυρίως από το ποδόσφαιρο. Αυτό ήθελε ο άνθρωπος, αυτό γι' αυτό ήθελε και με την ΑΕΚ και με τον Παναθηναϊκό. Και όπως είπες πολύ σωστά, ακόμα και άλλη ομάδα να ήταν από την Ελλάδα, προφανέστατα
0: θα το παιδί.
1: Και η Μπέρσεβα έκανε και το ταβάνι της, να το πω έτσι, πήρε πρωτάθλημα μαζί της. Θα πάει η Ευρώπη, ας πούμε, τώρα σίγουρα, ίσως Europa League, το πιο πιθανό σενάριο, λένε στο Ισραήλ, δεν τους βλέπουν για Champions League τέλος πάντων. Αλλά τι άλλο να πετύχει, καταλαβαίνεις. Το πιο βασικό είναι το οικονομικό, όπως σε όλους. Mm-hmm. Πάντα, για κάθε ποδοσφαιριστή. Σωστά. Για οποιαδήποτε ηλικία, για οποιαδήποτε εθνικότητα. Μαρούλι. Όπως το λέμε, και όταν χάνουν οι ομάδες και χρειάζεται να βάλουν κανένα πρόστιμο, πού λέμε ότι πονάνε οι παίχτες μόνο.
0: Στην τσέπη. Ναι.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι η ζωή. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο Χαβιέρη Μπάλτα τούτες τις μέρες πρέπει να είναι, να περνάει υπέροχα. Mm-hmm. Να χαίρεται πάρα πολύ για το γεγονός ότι δεν έχει προκύψει κανένα από τα δύο ονόματα με τα οποία είναι σε επαφή και οι ομάδες τους για να κλείσει τον αντιπιλέδα. Και σήμερα όσοι παρακολουθούν και το sportpavlethon.gr αλλά και τα υπόλοιπα site είδαν έναν Νίκολη και έναν Ριμπάλτα να συζητάνε αρκετά έπειτα τον Ριμπάλτα με συνεχόμενες επαφές διαδοχικά μέσα στο αγωγικό χώρο της προπόνησης με το τηλέφωνο του. Συνέχεια σκουλαρίκι, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε στην κορύφωση των διαπραγματεύσεων, όχι μόνο από τα βίντεο και από αυτά, το γνωρίζουμε και λέω από το ρεπορτάζ, ότι είμαστε στην κορύφωση των διαπραγματεύσεων, το οποίο πλήρως μπορεί, επειδή ο κόσμος σου λέει, α, ωραία, άρα θα τον κλείσουμε, άρα θα τον φέρουμε Δευτέρα. Εννοώ ότι είμαστε στην κορύφωση των διαπραγματεύσεων. Μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Και να πάει σε άλλες επιλογές μετά η ΑΕΚ. Όμως με αυτοί που έχουν ως εισάξια του Κάγκουα και θεωρούν ότι είναι αυτός ο παίκτης που θέλουν οπωσδήποτε, έχουν κάνει focus και μιλάνε στο 100% από την Παρασκευή, από νωρίς το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τώρα. Είναι ένας παίκτης που ανήκει σε ομάδα, ένας παίκτης που η ομάδα του φέρεται να τον υπολογίζει, δηλαδή δεν είναι ότι έχει μπει σε πολιτήριο. Εννοείται πάντα σε κάθε ομάδα και κάθε ποδοσφαιριστής ανάλογα το ποσό είναι υποπόλοιπο, το καταλαβαίνουμε αυτό. Απλά εννοώ ότι δεν ήταν από συνολίου της Ιωλίας στην ΑΕΚ, στην transfer list της ομάδας, υπολογίζεται στην ομάδα, οπότε είναι δύσκολο, γίνεται και πιο δύσκολο λίγο το επίπεδο επαφής και διαπραγμάτευσης με το κλαμπ και με τον παίχτη.
0: Ναι, γιατί η ομάδα δεν τον πουλάει, δεν είναι ότι έχει υπολογιστή να πεις ότι το δίνει.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
0: Να το ξεφορτωθώ. Θέλω χρήματα. Ναι.
1: Μπράβο.
0: Διαπραγματεύομαι.
1: Και τώρα εσύ έχεις τη μεγάλη ανάγκη και είμαστε 2026.
0: Ναι,
1: σωτήριο μου και καταλαβαίνουν και γνωρίζουν όλοι. Και διαβάζουν όλοι τι ανάγκη έχει μια ομάδα. Γιατί το ζητάει, πότε ετοιμάζεται, α, είναι η πρώτη της ανάγκη, πόσα λεφτά πήρα από αυτόν που πούλησε. Δεν μένει κρυφό τίποτα πλέον στον κόσμο του ποδοσφαίρου όπως γνωρίζεις. Και όλα αυτά είναι στη φόρμουλα της συζήτησης. Θα περιμένουν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αυτών. επιδίωξη, στόχος είναι να τελειώνει μέσα σε αυτό το 48, το είπα και χθες, το επόμενο 48 θέλουν στην ΑΕΚ να το έχουν τελειώσει. Ποτέ δεν ξέρεις, δεν είναι ότι είναι, ξέρεις, τελεσίγραφο. Εμείς το λέμε αυτό, την επιδίωξη τσάκ και επιθυμία των ανθρώπων τσάκ να γίνει αυτό. Οπότε περιμένουμε να δούμε την κατάληξη. Πολύ μεγάλη σημασία έχει και η δουλειά που γίνεται στο Appleton και αυτά που ακούσαν και από τον Τζαλίδη πριν και γενικά που θα ακούν όλη την εβδομάδα και αυτή, γιατί μιλάμε για το κεντρικό φορμάρισμα, παύλα μοντάρισμα της ΑΕΚ της σεζόν 2026-2027.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνεται τώρα στην Ολλανδία και γίνεται εν όψη και με βασικό κριτήριο αυτή τη στιγμή που μιλάμε το παιχνίδι με τον Όφη του Super Cup, που εκεί βέβαια θα έχει και δύο αναγκαστικές εισόδους στην δεκάδα
0: παιχνίδι. Όχι αναγκαστικές, αυτό που προβλέπει.
1: Αυτό που προβλέπει ο κανονισμός. Αναγκαστικό είναι. Δηλαδή άμα δεν τους είχαν βάλει αυτόν τον κανονισμό, δεν πιστεύω να τους ξεκινούσαν.
0: Καλό να παίζουν όμως νέα παιδιά. Και έχει άκρη να
1: παίζουν. Μακάρι και να αποδώσουν και να βγουν και να πάρουν και τη θέση και των παιχτών που είναι τώρα. Μακάρι να δούμε τον Καλοστάμ να κάνει παπάδες και να είναι αυτός βασικός. Και δεν θέλουμε για την Πινέδα να λέμε άσονα. Θα δούμε αν θα παίξει.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι. Αυτό θέλουμε όλοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο. Για μακάρι να παίξει ο Αλεξίου και να πούμε έξω ο Ρέλβας. Δεν πειράζει. Θα μας βγει ο Αλεξίου, θα πουλήσουμε. Έχω 8 εκατομμύρια το Ρέλβας, να έχουμε και τον Αλεξίου.
0: Σωστό.
1: Μακάρι, αυτό είναι το Α και το Μ. Αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές να λέμε τι θα γινόταν αν και εφόσον ήταν, δεν υπήρχε αυτός ο κανονισμός. Σήμερα που μιλάμε θα έπαιζε ο Ρέλβας με Μουκουτί και αντί του Καλοσκάμι θα έπαιζε ο Μάνταλος ή κάποιος άλλος τέλος πάντων σαν χαφ. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν μπορώ να την ωραιοποιώ για κανένα λόγο.
0: Βέβαια.
1: Είναι αλήθεια λοιπόν ότι εστιάζει σε αυτό και εστιάζει και με βασικό ορίζοντα γιατί για μένα, για τον coach, coach κοιτάει μόνο το μάτσο με τον Όφη. Για μένα όμως το βιαστικό, το βασικό και ο πρώτος στόχος, πολύ μεγάλος και σημαντικότερος όλων για την ΑΕΚ είναι τα play-off του Champions League. Αντιλαμβανόμαστε ότι η ΑΕΚ έχει κλειδωμένο Europa League, League Phase Europa League, με ό,τι αυτό συνεπάγεται οικονομικά και με λεφτά που θα κερδίσει από τα αποτελέσματα, αλλά
0: άλλο
1: θα για και εκτός από το άλλο επίπεδο είναι και συν 10,5-12 εκατομμύρια ευρώ,
0: Ναι, η απόσταση. Αυτό λέω, το παιδί είναι διαφορετικό σε όλα τα επίπεδα.
1: Έτσι ακριβώς. Champions League με League Face, Champions League με League Face Europa League. Οπότε μοντάρεται και γι' αυτό κοίταμε, βλέπουμε σιγά σιγά τα δίδυμα αυτά που περιμέναμε να δούμε στο 4-4-2 να πραγματοποιούνται όπως είναι ο στόπερο μου κουτί με τον Ρέλβας, η ακραία μπάκη βασική, ρώτα δηλαδή και πήλιος. Στα χαφοκάρι είναι με τον Μαρίν, δεξιά ο Ζουμπκόφ, αριστερά ο Κοϊτάκα, αλλά αυτοί μπορεί και να αλλάζουν. Και μπροστά ο Γιώβιτς με τον Βάρκα. Ένα κομμάτι της δουλειάς το οποίο αφορά και το φιλικό, όπως αντιλαμβάνεσαι με τους Βόλ, έτσι, γιατί αυτό είναι το βασικό. Έχει ένα φιλικό ΑΕΚ μπροστά, θέλει να το δουλέψει αυτό το σύστημα. Και βέβαια όταν θα έχει και τα υπόλοιπα κομμάτια θα τα συμπληρώνει για να έχει έτοιμα μοντελισμένη την ομάδα και απλά να προσαρμόζεται, είναι πολύ πιο εύκολο έτσι να συμβαίνει. Ο ένας παίχτης ή το ένα κομμάτι από το puzzle που αναζητείτε. Είναι πάρα πολύ normal λογική για την ΑΕΚ να το κάνει αυτό και για τον προπονητή της. Από εκεί και πέρα, αυτά λέμε για το φιλικό με τις Βόλες, έτσι. Θυμίζω ότι το φιλικό είναι την Κυριακή. Είναι η προπόνηση σημερινή από την Αθήνα, αν θυμάμαι σωστά, και κλεισμένο το θυρών.
0: Σωστά είναι και κλεισμένο.
1: Ναι, και είναι μια προπόνηση που την κάνουν αυτοί οι παίχτες που θα παίξουν. Ναι. Και θα είναι
0: να δουλέψει κάποιες τακτικές ο προπονητής.
1: Ακριβώς.
0: Δεν χρειάζεται να βρει ποτέ.
1: Ακριβώς. Ναι. Εν όψη του φιλικού της Κυριακής, να θυμίσω εδώ ότι το φιλικό με τη Σάμψη που θα γίνει και κλεισμένο το θυρών με την αποντολή της αστυνομίας Ολλανδίας. Δεν επιτρέπεται στους Τούρκους φίλους της ομάδας της Αμψούντας, ούτε στους φίλους ΣΑΕΚ, που συνήθως πηγαίνουν πολύ, όπως είχαμε δει και στο πρώτο φιλικό που ήταν 400 άτομα. Δεν επιτρέπει η Ολλανδία γιατί ήταν και πολύ μαζική παρουσία των Φιλτσέκ. Σου λέει θα έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε τον κατάλληλο αριθμό να ανταπεξέλθουμε σε θέματα ασφαλείας, οπότε δεν θα επιτραπεί η είσοδος και θα είναι και εκείνο και κλεισμένο των θυρών. Κάθε φιλικό, πάρα πολύ σωστά δεδομένο από τον coach, υπό την έννοια πια το λέω ότι κάθε φιλικό σε φέρνει πιο κοντά στο τέλος της προετοιμασίας σου και πιο μεγάλο βαθμό δυσκολίας αντιπάλου. Πάρα πολύ σωστός παραγωγισμός από τον Μάρκο Νίκολιτς και τον Χαβιέρ Μπάλτα φυσικά και τους ανθρώπους που έκαναν τον deal για την προετοιμασία για το βασικό στάδιο στην Ολλανδία.
0: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά,
0: εδώ μας ακούσουμε αν έχουμε κανένα ξαφνικό κάτι.
1: Και βέβαια.
0: Που να γνωστοποιηθεί σε σχέση με τον κεντρικό χαφ.
1: Εννοείται.
0: Να σε καλά. Ακούσαμε ρεπορτάζ με τον Γιώργο Τσακίρη, αναμονή των οριστικών εξελίξεων στη θέση του Οχταριού. Του Αντιπινέδα που θέλει ο Νίκολης με τον Ριμπάλτα. Θα το παρακολουθήσουμε. Θεωρώ ότι το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα θα έχουμε εξέλιξη αυτό το ζήτημα. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη περίοδος. 5-4 προηγείται η Ελλάδα της Ιταλίας στον ημιτελικό του World League που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Θα πω ότι με τα δύο γκολ του Αργυρόπουλου κάνει παπάδες μέσα στα καρέ που λέμε, μέσα στο ζωγραφιστό που είναι μπασκετική. Με τα δύο γκολ του Αργυρόπουλος έκανε το σκορ 5-3. Στη συνέχεια ο Τζορτζάτος απέκρουσε πέναλτι της Ιταλίας και μείωσε σε 5-4 ο Ματέο Γκράτα για τους Ιταλούς, για τη Σκουάτρα Τζούρα. Έτσι λοιπόν στο ημίχρονο 5-4 προηγείται η Ελλάδα, κρατάει και είναι μέσα στο παιχνίδι και έχει σοβαρές πιθανότητες να βρεθεί στον τελικό του World League. Θα περιμένουμε να δούμε και τα άλλα δύο οκτάλεπτα και μακάρι η Ελλάδα θα να βρεθεί στον τελικό της διοργάνωσης, μια σπουδαία ομάδα, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών. Γενικώς το πόλο μας πηγαίνει πάρα πολύ. Μπορούμε να πούμε ότι είναι εθνικό μας σπορ, μπορούμε να πούμε ότι είναι η επίσημη αγαπημένη, γιατί έχει πάρα πολλές και μεγάλες επιτυχίες σε υψηλό επίπεδο, σε World League όπως καλή ώρα τώρα, στο παγκόσμιο, στο ευρωπαϊκό, σε Ολυμπιακούς αγώνες. Ακούσαμε και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και ρεπορτάζ Ολυμπιακού και ρεπορτάζ αναλυτικά και από την προετοιμασία με τον Νίκο Τζαλίδη, απεσταλμένος του ΑΕΚ 365 και του Sport FM, του Big Win Sport FM. Ακούσαμε και τον Ηρακλή Αντίπα που είναι στην Ολλανδία με τον Ολυμπιακό. Σε λίγο θα διεξαχθεί το φιλικό του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ. Θα το ακούσουμε εδώ στο 94,6 σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα. Σέντρα στις 4, τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Να ευχαριστώ τον Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ήταν εκπομπή Επίθεση από τα ΜΠΑΚ. Θα τα πούμε πάλι εμείς τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Οτιδήποτε υπάρχει μεταγραφικό θα το ακούσετε εδώ στους 94,6. Το ξέρετε αυτό. Δεν αλλάζει. Παραδοσιακά συμβαίνει. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Θα ακούσουμε στη συνέχεια το επόμενο δύο τον Παναγιώτη Κεφαλά. Θα ακούσουμε λογικά και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που σας το χρωστάμε. Να δούμε τι γίνεται και στο Δικέφαλο του Βορρά εν ώψη της ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου και τα μεταγραφικά που εκεί είναι κοντά στο να κλείσει ο Δημήτρης Γιαννούλης στο Θεσσαλονίκη, να επιστρέψει τον ΠΑΟΚ δηλαδή από την Augsburg. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε όσοι ταξιδεύετε. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Μόνο για σήμερα αγόρασε προϊόντα αξίας 30 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 3 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Το μεγαλύτερο της προβάδισμα μέχρι στιγμής στο παιχνίδι προηγείται 7-4, είμαστε στα μισά του τρίτου οκτάλεπτου, όπως καταλαβαίνετε και από το σκορ δηλαδή. Τον πρώτο λόγο έχουν οι άμυνες, πολύ καλύτερη άμυνα της Ελλάδας, που έχει κρατήσει μόλις τα 4 τέρματα τους Ιταλούς, και αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό φυσικά και στη μέχρι τώρα εμφάνιση του Τζορτζάτου, του τερματοφύλακα της εθνικής μας ομάδας, ο οποίος δίνει μια συνέχεια από το προημιτελικά απέναντι στο Μαυροβούνιο, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση μέχρι στιγμής. Μάλιστα, έχουμε και time out τώρα από τον Σάντρο Καμπάνια, τον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής και τα τελευταία χρόνια της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν προηγείται 7-4 στα μισά του τρίτου οκτάλεπτου της Ιταλίας. Έτσι είναι μια παραδοσιακή κόντρα των δύο ομάδων σε ευρωπαϊκά είτε παγκόσμια επίπεδα. Σε αυτό το World League λοιπόν, με αυτό το 2-0 το οποίο ξεκινήσει σε αυτό το τρίτο οκτάλεπτο, η εθνική από το συν-1 του ημιχρόνου είναι πλέον στο συν-3, 5 και 40 πριν το τέλος του τρίτου οκτάλεπτου. Ο φιναλίστ, ο πρώτος φιναλίστ, έγινε γνωστός πριν από λίγη ώρα, πριν το μάτς της εθνικής μας στην ουσία με την Ιταλία, όπου η Ουγγαρία επικράτησε 13-12 της οικοδέσποινας Αυστραλίας και περιμένει τον νικητή του ζευγαριού τώρα, το Ελλάδα-Ιταλία. Προς επίρρωση των όσων λέμε για την άμυνα της εθνικής μας ομάδας, βγήκε ακόμη μια πολύ καλή άμυνα από τους Έλληνες διεθνείς, οι οποίοι ανέκτησαν την κατοχή και στα 5 λεπτά πριν το τέλος τρίτου οκτάλεπτου έχουν την επίθεση και την ευκαιρία να διευρύνουν κι άλλο το προβάδισμά τους.

Η αγωνιστική δράση όμως δεν σταματάει στο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών με την Ιταλία, καθώς 4 η ώρα έχουμε σέντρα στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ, το τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους και στην ουσία πρόβα τζενεράλε εν όψη των παιχνιδιών με την Ναϊμένχεν, με Ολλανδική ομάδα. Έλαχε να δώσει το τελευταίο του φιλικό ο Ολυμπιακός και θα αντιμετωπίσει Ολλανδική ομάδα. Στα προκριματικά του Champions League, ο Ολυμπιακός, ο οποίος εχθές ιτήθηκε 3-0 από την Antwerp σε ένα μάτς το οποίο πραγματοποίησε πολύ μέτρια εμφάνιση η ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Ήταν σχεδόν ακίνδυνη επιθετικά, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού, σκάρτο τέταρτο. Γενικά όμως έδειξε και προβληματική στην άμυνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου δέχτηκε και τα τρία τέρματα σήμερα. Προφανώς πάρα πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα, θα έχει καμία σχέση η ενδεκάδα χθεσινή με την σημερινή, την οποία θα παρατάξει ο Χωσέλης Μεντιλίμπαρ. Αυτά μας είπε και ο Ηράκλης Αντίπας νωρίτερα στην εκπομπή του Σωτήρη Ταμπάκου.

Όπου νωρίτερα στον Σωτήρη μίλησαν εκτός από τον Ηρακλή Αντίπα, που μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού και όπως είπαμε εν όψη του φιλικού που ξεκινάει σε λιγότερο από 2 ώρες στην Ολλανδία απέναντι στην Αλκμαρ. Άκουσαμε και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Νίκο Αθανασίου, τον Γιώργο Τσακίρη από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Και εκτός από τον Γιώργο Τσακίρη είχαμε και την ανταπόκριση του Νίκου Τζαλίδη, ο οποίος είναι στην Ολλανδία και παρακολουθεί την προετοιμασία της Ένωσης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ λοιπόν στην ΑΕΚ, full arm για την απόκτηση του ΧΑΦ και μέσα στο Σαββατοκυριακό ενδεχομένως να υπάρξουν εξελίξεις, γιατί επιθυμία προφανώς και του Μάρκο Νίκολιτς είναι να έχει τον παίκτη το συντομότερο δυνατό στην διάθεσή του εν όψη των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας. Από την άλλη, στον Παναθηναϊκό επικεντρώνονται πολύ περισσότερο από σήμερα. Θα ξεκινήσει η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την ΠΑΞΗ στο ΆΚΑ. Εχθές έγινε γνωστή και η συμφωνία, η οριστική συμφωνία των Πράσινων με την Χάπολ Μπερσεβά για την απόκτηση του Kings Kagwa. Ωστόσο, ο μέσος από τη Ζάμπια δεν θα έρθει άμεσα στην Αθήνα, και αυτό γιατί έπειτα από την σχετική συμφωνία των δύο ομάδων θα παίξει κανονικά στην ρεβάνς των Ισραηλινών με την Βίκινγκουρ, και πιθανότατα την Παρασκευή θα έρθει στην Αθήνα για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το νέο του τετραετές συμβόλαιο με τον Τριφύλι.

τον ημιτελικό της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών με την Ιταλία δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι άμυνες έχουν τον πρώτο λόγο. Ο Τζορτζάτος θα κάνει ακόμη μια απόκρουση στο παιχνίδι. Έχουμε φτάσει στα 2 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του τρίτου οκτάλεπτου. Το συν 3 της Εθνικής μας, αυτό το υπέρ της 7-4 παραμένει. Όμως εδώ θα γίνει λάθος στην επίθεση και έχουν ευκαιρία για κόντρα οι Ιταλοί. Αλλά θα γυρίσει σχετικά γρήγορα η Εθνική Ομάδα και προϋποθέσεις κόντρας δεν έχουν οι Ιταλοί. Ωστόσο, με ένα πολύ μακρινό σουτ από τα 6 μέτρα θα τρυπήσει τα μπλοκ ο Ιταλός, ο Κανέλα, και θα μειώσει σε 5-7. Αυτό το γκολ θα μπορούσε να αποφευθεί για την εθνική μας. Ωστόσο, εδώ τα μπλοκ δεν ήταν καθόλου καλά, ενώ απέτρεψαν την κόντρα στους Ιταλούς. Ο Κανέλα σταμάτησε από τα 6 μέτρα. Δεν είχε στην ουσία μπλοκ μπροστά του. Ο Τζορτζάτος εκεί δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Και με ένα πολύ δυνατό σουτ θα μειώσει σε 5-7.

Εχθές όπου να μεταφερθούμε και στα μπασκετικά μας, ο Άρης ανακοίνωσε την επιστροφή του Τολιόπουλου, Βασίλης Τολιόπουλος, έπειτα από μία σεζόν στον Παναθηναϊκό. Επέστρεψε στην ομάδα της Θεσσαλονίκης υπό τις οδηγίες πλέον του Βασίλη Σπανούλη. Υπέγραψε και το νέο του συμβόλαιο, το οποίο θα είναι τετραετούς διάρκειας, μέχρι το 2030 για τον Βασίλη Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος, ο οποίος επιστρέφει στο σπίτι του, όπως δήλωσε στην κάμερα της ΚΑΕΣ, έτσι τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης ξανά της ομάδας της Θεσσαλονίκης, υποτιμήθησαν στο σπίτι του, ότι είναι η ομάδα με την οποία έχει μείνει τα περισσότερα χρόνια και έχει αγωνιστεί και έχει δεθεί με τον κόσμο της, και επίσης τόνισε ότι περιμένει να συνεχιστεί αυτή η πολύ καλή συνεργασία που έχει με τον Βασίλη Σπανούλη από την εθνική ομάδα και στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις όμως για τον Άρη δεν σταματούν μόνο στο μπάσκετ, γιατί πριν από λίγο, όπως μας ενημερώνει η ΠΑΕ, η ποδοσφαιρική ομάδα του Άρη, πάτησε στην Ιταλία ο Παλάσιος, ο Σεμπάστιαν Παλάσιος, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και του Λεβαδιακού. Εχθές ανακοινώθηκε από τους Κίτρινους Θεσσαλονίκης για τα επόμενα 2 χρόνια και σήμερα βρίσκεται στην Ιταλία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος είναι από τις 21 του μήνα στην γειτονική χώρα, και αύριο θα δώσει το πρώτο του φιλικό, 11.30 ώρα το πρωί παρακαλώ, απέναντι στην Αταλάντα, στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του Μπεργκάμου. Πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή και με μια άσχημη εξέλιξη στο παιχνίδι, γιατί η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών σπατάλησε αρκετές ευκαιρίες, αρκετές επιθέσεις για να διευρύνει το προβάδισμά της. Η Ιταλία από την άλλη πέτυχαν και νέο τέρμα και έτσι μείωσαν σε 7-6 το μάτς, που θέλει περίπου ένα λεπτό για να ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο. Όμως θα πούμε περισσότερα μετά τη διακοπή.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
0: bwinSport FM 94,6.

0: Λοιπόν, μόλις έληξε και το τρίτο οκτάλεπτο στον ημιτελικό της εθνικής μας ομάδας του World Cup απέναντι στην Ιταλία. 7-6. Θυμίζουμε ότι η εθνική περίπου στα μισά του τρίτου οκτάλεπτου είχε φτάσει στο συν 3. Προηγήθηκε 7-4 των Ιταλών. Ωστόσο, όπως είπαμε, σπατάλησε αρκετές ευκαιρίες στην επίθεση, πολλά λάθη. Αρκετές χαμένες ευκαιρίες στον παίκτη παραπάνω να διευρύνει το προβάδισμά της. Από την άλλη, οι Ιταλοί με 2 γκολ στην κόντρα μείωσαν αυτή την απόσταση στο γκολ. Παρ' όλα αυτά, η εθνική μας ομάδα κρατάει το προβάδισμα και βρίσκεται ένα οκτάλεπτο μακριά από την συμμετοχή της στον τελικό του World Cup. Εμείς αφήνουμε προς το παρόν λίγο τα του πόλου, τα της υδατοσφαίρησης, για να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ μας και να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Πάμε Θεσσαλονίκη, γιατί ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, δεν περνάει ημέρα χωρίς ειδήσεις. Νομίζω σήμερα, Δημήτρη, περιμένουν και τις εξετάσεις του Άλλη. Έχει φυσικά και τη ρεβάνς μπροστά του με την Δυνάμο Κιέβου, διαρκεία, στα πάντα όλα που λένε. Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Έχει ξεκινήσει η σεζόν, συνεχίζονται οι μεταγραφές, άρα έχουμε πολλά. Πολλά και διάφορα τα οποία τρέχουν. Σίγουρα τα μεταγραφικά είναι στο προσκήνιο, παρά το ότι είμαστε στο μεσοδιάστημα των δύο ευρωπαϊκών αγώνων. Ας πούμε ότι επειδή πέρασαν 2-3 μέρες και έχουμε άλλες 2-3 και επειδή υπάρχουν τα μεταγραφικά ζητήματα, μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτά.
0: Και με όνομα κιόλας. Να δώσουμε και όνομα κατευθείαν.
1: Δεν έχει... το όνομα το κυρίαρχο είναι του Γιαννούλη.
0: Είναι γνωστό, έτσι, ναι.
1: Όπως και να το κάνουμε. Δεν υπάρχει... Καταρχάς, εδώ και πολύ καιρό μιλάμε για μια ανοιχτή υπόθεση που, ναι, μπορεί να έχει κουράσει, αλλά έχει τις δυσκολίες. Είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής με 2 ακόμα χρόνια συμβόλαιο στην ομάδα του. Η οποία δεν είχε και μεγάλο σκοπό να τον παραχωρήσει. Απλά καταλαβαίνει από τις δικές του κινήσεις ότι...
0: Δεν θέλει να παίξει. Εκεί. Ναι, θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα.
1: Και έτσι ξεκινάει το όλο ζήτημα. Κάποια στιγμή θα τελειώσει. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση αυτής της ιστορίας. Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι και μέσα σε αυτό το 24ωρο και έχει αλλάξει το όλο κλίμα μεταξύ των ομάδων. Καταρχάς είναι γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ με τον παίχτη τα έχει βρει. Με την Augsburg δεν είχε μεγάλη απόσταση, απλά οι Γερμανοί ήταν ανένδοτοι στα 5 εκατομμύρια, μια και είχαν τέτοιες προτάσεις από άλλες ομάδες, όπως είναι φυσικά και ο Ολυμπιακός. Το όλο σκηνικό θα έφτανε σε ένα τέτοιο σημείο να καταλάβουν ακόμα και από τις απουσίες του Γιαννούλη από την προπόνηση του τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι σε μια καλύτερη φάση και η επαφή του ΠΑΟΚ με την γερμανική ομάδα, γι' αυτό λέμε ότι είμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Δεν έχει επιβεβαιωθεί πληροφορία ότι τελείωσε, ότι έχουν ανταλλαχθεί όλα τα έγγραφα που πρέπει, έτσι ώστε να έρθει ο Έλληνας διεθνής και να ενσωματωθεί και πάλι στον ΠΑΟΚ, κάτι που αποτελούσε στόχο του, όπως είναι γνωστό. Κατά πάνω είναι θέμα χρόνου, ο ΠΑΟΚ φυσικά θέλει να τον αποκτήσει και να τον δηλώσει στην επόμενη ευρωπαϊκή λίστα για τα επόμενα παιχνίδια με όποιον και αν αγωνιστεί.
0: Πέραν Γιαννούλη, θα έχουμε και καμιά άλλη εξέλιξη, κάποια άλλη μεταγραφή? Αυτή είναι στο προσκήνιο.
1: Είναι 2 ακόμα τα ανοιχτά ζητήματα που έχουν προχωρήσει.
0: Φόρνα, φανταστώ.
1: Έχει εντοπιστεί χαφ, ένα οχτάρι από καλό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που έχει μεγάλη ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω στο κέντρο, και αριθμητικά και ποιοτικά. Και μην ξεχνάμε, δεν είναι κρυφό ότι ακόμα και αν έχει αποκτήσει ο Σάντα Μαρία, ακόμα και αν πάρει έναν ακόμη ποδοσφαιριστή, θα συνεχίσει την αναζήτηση για χαφ. Και λόγω του ΜΕΙΤΕ, που κανείς δεν ξέρει πότε θα μπει, αλλά και λόγω ακόμη και του Καμαρά που μπορεί να παραχωρηθεί. Έχει ακόμα δρόμο ο ΠΑΟΚ στο κέντρο. Να δούμε αν καταφέρει τώρα σε αυτή τη δεύτερη ευρωπαϊκή λίστα, πέρα από το Γιαννούλη που είναι μεγάλος στόχος, να δηλώσει έναν χαφ και βεβαίως και στον φορ να καταλήξει. Εκεί δύο-τρεις περιπτώσεις είναι. Του Χωσέλου επαναλαμβάνουμε πάντα ότι παίζει. Φυσικά ο ΠΑΟΚ διέψευσε ότι έκανε ραντεβού την ημέρα του αγώνα στην Πολωνία, ότι βρέθηκε κάποιος στην Ισπανία για να μιλήσει με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Αλλά είναι υπαρκτό, είναι ένας στόχος, όχι ο μόνος όμως. Εκεί δεν είναι, ο ΠΑΟΚ δεν το έχει ξεκαθαρίσει πού θα στοχεύσει ακριβώς στη συγκεκριμένη θέση. Νομίζω ότι μιλήσαμε για αρκετές υποθέσεις, καταλαβαίνουμε πόσο δρόμο έχει ακόμα ο ΠΑΟΚ στα μεταγραφικά του.
0: Ναι.
1: Πολύ. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχει μπει, ο Μπάμπα τώρα μπαίνει, δεν έχει μπει ο Μεϊτέ, δεν έχει μπει ο Ντεσπότοφ, χθες μόλις μπήκε ο Σορετήρε. Πάρα πολλοί ακόμα ποδοσφαιριστές. Πάρα πολλοί. Σε σχέση με την 23άδα που παρατάχθηκε προχθές στην Πολωνία στο μάτσο με την Δυναμό Κιέβου.
0: Όπου έκανε τη δουλειά, μπορούμε να πούμε. Το 3-2, okay, δεν είναι κλείδωσε την πρόκριση, αλλά νομίζω είναι το πρώτο μισό της δουλειάς.
1: Ναι. Υπήρχε σαφώς μεγάλο άγχος για το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε και κέρδισε, παρότι είχε δυσκολίες, παρότι τραυματίστηκε ο Άλλης στο ξεκίνημα και είπε να κάνει αναγκαστική αλλαγή. Βεβαίως δεν μπορούσε να έχει 90 λεπτά καλή απόδοση. Στο τέλος πιέστηκε, ζωρίστηκε. Είχε την τύχη να σταματήσει και να σούτσε το δοκάρι ένα τετατέτ του Πονομαρένκο. Okay, φυσιολογικά είχε τις στιγμές του και την ευστοχία του με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια. Και συνεχίζει νομίζω με πολύ μεγάλη σοβαρότητα στο δεύτερο παιχνίδι, γιατί κανείς δεν έχει στη μέσα του ΠΑΟΚ έχει περάσει. Ο αντίπαλος είναι πραγματικά καλός και περιμένουμε μια δεύτερη μάχη χωρίς τον Ταχάλη, αυτό είναι δεδομένο, ο Σουηδός δεν πρόκειται να παίξει. Το ζήτημα του Σουηδού είναι αν θα λείψει για 20-30 μέρες, το περιμένουμε σήμερα, ή αν θα είναι κάτι παραπάνω, αν χρειαστεί να κάνει χειρουργείο.
0: Μάλιστα. Και τα διαρκείας βλέπω ο κόσμος ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής.
1: Ναι. Έχουν ήδη σε πενταψήφιο αριθμό έχουν ανέβει, είναι πάνω από 10.000.
0: Παίρνει ιστορικό χαρακτήρα όσο να είναι, δηλαδή και την κάρτα τη φετινή του διαρκείας νομίζω θα έχει πολύ ιστορικό χαρακτήρα, γιατί μιλάμε για την Τούμπα όπως την ξέραμε φέτος την τελευταία της φορά.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι έχει δεσμευτεί ο ΠΑΟΚ. Υπάρχει ανταπόκριση και σε αυτή τη συνθήκη, αλλά γενικότερα στη στήριξη της ομάδας. Μια ομάδα που το κοινό καταλαβαίνει ότι θα έχει μια πολύ δύσκολη απαιτητική χρονιά μετά από μια τόσο μεγάλη αλλαγή έπειτα από χρόνια στη θέση του προπονητή. Οι ανανεώσεις, είμαστε σε φάση ανανεώσεων και έχουμε ξεπεράσει τις 10.000. Το ΠΑΟΚ είχε πέρυσι περίπου 18.000 διαρκείας. Νομίζω ότι ο στόχος θα είναι να φτάσει κάπου εκεί κοντά, παρά το ότι η χρονική περίοδος διάθεσης θα είναι μικρότερη. Ο ΠΑΟΚ άργησε να τα ξεκινήσει και όμως η κίνηση πάει πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Σήμερα ρεπό νομίζω και από αύριο ξεκινάει.
1: Σάββατο, ναι. Έχουν ρεπό. Βρέθηκε στην αποθεραπεία. Επαναλαμβάνουμε την είδηση και τον Ταχάλη περιμένουμε. Και από αύριο 3-4 προπονήσεις για το δεύτερο πολύ μεγάλο μάτς βράδυ 5 σε 9 παρατέταρτο στην Τούμπα κόντρα στην Δυναμό Κιέβου.
0: Ωραία. Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια και στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ακούσαμε λοιπόν τα τελευταία νέα που από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όπως είπαμε προετοιμάζεται για την ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου μετά το υπέρ του 3-2 στο πρώτο μάτς το οποίο έγινε στην Πολωνία. Περιμένει σήμερα τα νέα και για τον Τάχα Άλλη, για το πόσο θα λείψει ο Σουηδός εκτρέμ. Δεδομένα δεν θα παίξει στη ρεβάνς της Τούμπας την Πέμπτη. Απλά μένει να δούμε τη σοβαρότητα της ζημιάς στον ώμο. Έχει κερδίσει πέναλτι η εθνική μας ομάδα στον ημιτελικό με την Κροατία. 6 και 14 πριν από το τέλος. Το μετατρέπει σε γκολ ο Γκιουβέτσης, από ό,τι βλέπω. Και το 7-6 γίνεται 8-6 για την εθνική μας. Το πρώτο γκολ των διεθνών μας μετά το 7-4, με το οποίο είχε προηγηθεί η εθνική ομάδα. Στα μισά του τρίτου οκτάλεπτου δέχτηκε δύο σερή τέρματα και οι Ιταλοί στο τέλος του τρίτου μείωσαν στο γκολ. Και τώρα με αλλεπάλληλες άμυνες και ένα κερδισμένο πέναλτι από τον Παπαναστασίου, ο Γκιουβέτσης το μετέτρεψε σε γκολ και 6 λεπτά πριν το τέλος η Εθνική παίρνει κεφάλι ξανά δύο τερμάτων, προβάδισμα δύο τερμάτων απέναντι στους Ιταλούς 6 λεπτά πριν το τέλος του ημιτελικού. Τα μπλοκ υψώθηκαν, η μπάλα out, νέα κατοχή για την εθνική μας ομάδα και πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε την διακοπή μας και επιστρέφουμε για να δούμε το φινάλε του παιχνιδιού και αν η εθνική μας θα κλείσει θέση στον τελικό του World Cup, όπου εκεί περιμένει ήδη, υπενθυμίζω, η Ουγγαρία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Χθες έκατσα να δω Premier
6: City United.
5: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε μετά την απαραίτητη διακοπή μας. Το μάτς της Εθνικής με την Ιταλία είναι στο 9-7. Ωστόσο, οι Ιταλοί με τον γκολ το οποίο πέτυχαν, οι διαιτητές το εξετάζουν στο VAR. Δεν μπορώ να καταλάβω, για να είμαι ειλικρινής, τι ακριβώς εξετάζουν. Ενδεχομένως εξετάζουν παράβαση 2 μέτρων από τον Ιταλό διεθνή. Ότι προτού, όπως μου λέει και ο Σωτήρης, είναι η παρέμβαση αυτή του VAR επίτα από challenge το οποίο έκανε η εθνική μας ομάδα, ο Θοδωρής Βλάχος. Και αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, όπως έχω καταλάβει, είναι για το αν έχει βρεθεί αντικανονικά στα 2 μέτρα ο παίκτης των Ιταλών προτού σκοράρει. Το εξετάζει ακόμη ο διαιτητής. Νωρίτερα η εθνική έφτασε ξανά το προβάδισμά της στα 3 τέρματα, την διαφορά της. Προηγήθηκε 9-6 με ένα εκπληκτικό τέρμα από τον Σκουμπάκη, ένα σκαστό στην γωνία στο τέλος του χρόνου και στον παίκτη παραπάνω, το οποίο δεν έδωσε περιθώρια στον Ιταλό τερματοφύλακα να επέμβει. Τώρα, όπως είπαμε, σκόραραν και μείωσαν οι Ιταλοί σε 9-7. Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί ο διαιτητής για το αν θα μετρήσει το τέρμα των Ιταλών. Διορθώνουν το χρόνο, βλέπω. Οπότε ενδεχομένως, αν διορθώνουν το χρόνο, μήπως δεν το μετρήσουν το παιχνίδι. Για να δούμε τι απόφαση θα λάβει ο διαιτητής. Ότι μετράει τον γκολ, μετράει κανονικά το τέρμα. Okay. 9-7 λοιπόν μειώνουν οι Ιταλοί, 4-18 πριν από τη λήξη του ημιτελικού του World Cup της εθνικής μας ομάδας με την Ιταλία. Από τότε που προηγήθηκε η εθνική μας ομάδα, που δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, οι Ιταλοί προηγήθηκαν 2-0. Η εθνική μας από τότε που έκανε το 3-2 και πήρε το προβάδισμα, από εκείνο το σημείο και έπειτα, δηλαδή από το πρώτο οκτάλεπτο, δεν έχει χάσει το προβάδισμά της. Δύο φορές έχει φτάσει μάλιστα και στο συν 3, μία με 7-4 και μία με 9-6. Τώρα το μάτς είναι στο 9-7. Λιγότερο από 4 λεπτά απομένουν. Η εθνική μας θα παίξει και με το χρόνο τώρα, αλλά προφανώς ένα γκολ θα ήταν καλοδεχούμενο. Και αν θα πάρει εδώ την αποβολή ο Κάκαρης, προσπαθεί, θα κάνει και το τελείωμα. Ωστόσο, έχει καλή θέση ο τερματοφύλακας και θα μπλοκάρει αυτό το γυριστό το οποίο προσπάθησε ο Έλληνας φουνταριστός για να απειλήσει την εστία των Ιταλών. Το 9-7 παραμένει στα 3,5 λεπτά πριν από τη λήξη στην επίθεση η Ιταλία, και η εθνική μας ομάδα θα πρέπει να δείξει άλλη μια φορά εμπιστοσύνη στην άμυνά της. Όμως τώρα θα κερδίσουν αποβολή οι Ιταλοί. Παίκτης παραπάνω λοιπόν για την σκουάδρα Τζούρα, αλλά ο Ιταλός δεν θα αντιληφθεί ότι ήταν δίπλα του Έλληνας διεθνής. Δεν προλάβα να δω ποιος ήταν. Ωστόσο η δουλειά έγινε το κλέψιμο. Νέα κατοχή για την εθνική μας ομάδα, όπως είπαμε, σε ένα μάτς το οποίο έχει βασιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αμυνά της. Και καλά μπλοκ από τους παίκτες του Βλάχου σήμερα έχουν χαλάσει πολλά σουτ των Ιταλών. Και ο Τζορτζάτος φυσικά, ο τερματοφύλακας, ο Έλληνας τερματοφύλακας, έχει κάνει εκπληκτικές αποκρούσεις. Αν πρόλαβα να δω τώρα, challenge από τον Σάντρο Καμπάνια για αντιαθλητική συμπεριφορά κάποιου παίκτη. Και πάλι θα έχουμε VAR λοιπόν, νέα διακοπή στο παιχνίδι, σε αυτά τα σκάρτα 3,5 λεπτά τα οποία απομένουν για τη λήξη, με την εθνική μας ομάδα να προηγείται 9-7 των Ιταλών.

Εξακολουθεί να είναι υπό εξέταση η συγκεκριμένη φάση με τον Παπαναστασίου, ο οποίος κολυμπάει υποβρυχίως και είναι ένας Ιταλός ο οποίος διεκδικεί κάτι παραπάνω στην συγκεκριμένη φάση. Αυτό έχει να κάνει το challenge του Σάντρο Καμπάνια. Δεν ξέρουμε αν θα δικαιωθεί ή όχι στο συγκεκριμένο, εκ πρώτης και από το replay κιόλας δεν φαίνεται να κάνει κάτι έτσι τόσο αντικανονικό ο Παπαναστασίου, έτσι ώστε να τιμωρηθεί με κάποια βαρύτερη ποινή. Ακόμη περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, προφανώς όταν είσαι και μείον δύο τέρματα πίσω και έχεις και αυτό το δικαίωμα του challenge, προφανώς και θα το χρησιμοποιείς έτσι ώστε να καταφέρεις ό,τι μπορείς. Βλέπουμε και από την υποβρύχια κάμερα αν υπάρχει κάτι το μεμτό στη συγκεκριμένη φάση, αλλά δεν είναι τόσο ξεκάθαρο από το πλάνο το οποίο μας δείχνει τηλεόραση. Για να δούμε τι θα αποφασίσει ο διαιτητής για τη συγκεκριμένη φάση. Ότι δεν έχουμε τίποτα, το είπαμε, ότι εκ πρώτης δεν φάνηκε κάτι να κάνει ο Παπαναστασίου. Απλά έκανε και λίγο θέατρο, το πήγε να το πουλήσει λίγο ο Ιταλός βέβαια, βλέποντας τον Παπαναστασίου να κολυμπάει υποβρυχίως. Δεν έγινε κάτι στην συγκεκριμένη φάση. Η κατοχή παραμένει χαμένο challenge λοιπόν για τους Ιταλούς. Σε λιγότερο από 3 λεπτά για να απομένουν στο παιχνίδι, η κατοχή παραμένει στην Ελλάδα, η οποία έχει 11 δευτερόλεπτα για την επίθεσή της. Περιμένουμε τους διαιτητές να δώσουν την επανέναρξη του παιχνιδιού. Υπενθυμίζω, 9-7 είναι το σκορ, 2-56 περνά από τη λήξη και μόλις τώρα ξεκινάει η επίθεση για την εθνική με τον Αργυρόπουλο να δίνει στον Γιουβέτσι. Γιουβέτσι, δύσκολη πάσα και θα χαθεί εδώ η επίθεση για την εθνική. Εδώ ήταν, θα έπρεπε να έχει εκτελέσει πολύ πιο γρήγορα, ωστόσο άργησε και έκανε και κακές πάσες και έτσι οι Ιταλοί έκλεψαν και έχουν εκείνη την επίθεση. Και δοκάρει η μπάλα για τους Ιταλούς, θα μπλοκάρει ο Τζορτζάτος, πέρασε εδώ κίνδυνος για την εθνική μας ομάδα. Είπαμε, θα παίξει με το χρόνο τώρα και φυσικά θα παίξει με το χρόνο. Έχει προβάδισμα 2 τερμάτων και απομένουν λιγότερο από 2,5 λεπτά για την λήξη. Ωστόσο, θα ήταν καλοδεχούμενο σαφέστατα και ένα γκολ, έτσι ώστε νομίζω να βάλει τις βάσεις για την νίκη και την συμμετοχή στον τελικό σε αυτό το World Cup. Εδώ βέβαια έχει, έχει παραπέξει με τον χρόνο η εθνική. Απομένουν 6 για την επιθεστή της. Αργυρόπουλος σουτάρει στα μπλοκ μπάλα και θα καταλήξει στα χέρια των Ιταλών, οι οποίοι έχουν νέα επίθεση σε λιγότερο από 2 λεπτά μέχρι την λήξη του παιχνιδιού.

Ακόμα ένας κίνδυνος πέρασε για την εθνική μας ομάδα, το σουτ από την περιφέρεια, από το κέντρο της περιφέρειας που εξαπέλυσε ο Ιταλός, βρήκε δοκάρι και out, νέα επίθεση για την εθνική. 1-30 για τη λήξη, νέα κακή πάσα και θα γίνει το κλέψιμο. Το θέμα είναι να αποτρέψουν οι διεθνείς μας την κόντρα στους Ιταλούς. Είπαμε, παίζει πολύ με τον χρόνο η εθνική, αλλά θα πρέπει να κάνει πιο σίγουρες επιθέσεις, να καταλήγουν κάπου, γιατί είναι στα δύο γκόλ διαφορά. Οκ, okay, είναι μεγάλη διαφορά για το πόλο, αλλά μπορεί και να ανατραπεί όπως τώρα, ας πούμε, που κέρδισαν παίκτη παραπάνω οι Ιταλοί και στον παραπάνω θα σκοράρουν και θα προσθέσουν άγχος στους διεθνείς μας, οι οποίοι έχουν ένα γκόλ διαφορά. Μεν έχουν το προβάδισμα με τον Καρνεζέκη τον γκόλ των Ιταλών. 9-8 γίνεται το σκορ, 1-13 για τη λήξη. Ωστόσο, όπως είπαμε, οι τελευταίες επιθέσεις εθνικής δεν κατέληξαν καν σε σουτ. Ήταν λάθος πάσες, τους έμεινε μπάλα στα χέρια που λένε. Και οι Ιταλοί προσπαθούν να κάνουν τελευταία τους αντεπίθεση για να σώσουν ό,τι μπορούν από αυτό το μάτς. Και στην ουσία, με τον γκολ αυτό, μένουν ζωντανοί στην διεκδίκηση του παιχνιδιού. Άρα, αυτό σημαίνει ότι στην επόμενη επίθεση, τώρα που θα έχει η εθνική μας ομάδα με τη σέντρα, θα πρέπει να πάει για γκολ οπωσδήποτε και φυσικά, αν είναι και δυνατόν, να ευστοχήσει έτσι ώστε, νομίζω, να τελειώσει το παιχνίδι, γιατί χρονικά θα είναι πολύ δύσκολο να το ανατρέψουν οι Ιταλοί. Για να δούμε αυτή την επίθεση. 15 δευτερόλεπτα έχουν οι διεθνείς μας. Ο Πούρος θα βρει τον Νικολαίδη. Δεν θα του γίνει και μια αποβολή του Νικολαίδη? Ναι, βέβαια. Και προφανώς και είναι αποβολή στον Έλληνα φουνταριστό. Κερδίζει μάλλον ο Κάκαρης, όχι ο Νικολαίδης. Με συγχωρείτε, του βγήκε και το σκουφάκι για να καταλάβετε. Και δεν ξέρω αν έχει προλάβει κιόλας ο Κάκαρης να γυρίσει το κορμί του, οπότε η εθνική μας κέρδισε πέναλτι. Από ό,τι φαίνεται πρέπει να κερδίσει πέναλτι η εθνική μας ομάδα. Η μπάλα έφτασε στον Κάκαρη. Τρεις Ιταλοί έπεσαν πάνω του. Προφανώς καταλαβαίνετε από τραβήγματα έγινε ένας κακός χαμός. Ο Κάκαρης, σύμφωνα με την απόφαση των διαιτητών, ο Κάκαρης έχει προλάβει να γυρίσει το κορμί του προς το τέρμα, που αυτό σημαίνει ότι είναι πέναλτι, δεν είναι αποβολή. Άρα ναι, πράγματι, ο Αργυρόπουλος έχει την μπάλα στα χέρια του, έχει στηθεί απέναντι από την Ιταλό τερματοφύλακα στα 54 δευτερόλεπτα για τη λήξη, με το σκορ στο 9-8 υπέρ της εθνικής μας ομάδας. Θα είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Ο Ιταλός τερματοφύλακας βέβαια έχει βγει καν δύο μέτρα από την εστία του. Του λένε οι διαιτητές να πάει πιο πίσω προφανώς, για να δώσουν το σήμα για την εκτέλεση της ποινής, η οποία κέρδισε ο Κάκαρης, ένας από τους κορυφαίους φουνταριστούς στην Ευρώπη, στον κόσμο. Ο Κάκαρης, τον είδαμε στον Ολυμπιακό του χρόνου, θα παίζει στην Φερεντσβάρος, αν δεν κάνω λάθος, στην Ουγγαρία. Ο Κώστας Κάκαρης. Ακόμη δεν έχει εκτελεστεί το πέναλτι. Περιμένουν οι διαιτητές, περιμένουν οι διεθνείς. Περιμένει ο Αργυρόπουλος και δεν έχει εκτελεστεί το πέναλτι, γιατί έχει βγει ένας Ιταλός από την πισίνα και διαμαρτύρεται. Ένας Ιταλός διεθνής. Εκτελεί ο Αργυρόπουλος πάνω από το κεφάλι του Ιταλού τερματοφύλακα. Θα κάνει το 18 και νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το προβάδισμα της εθνικής μας ομάδας για να προκριθεί στον τελικό του World Cup. Περιμένει η Ουγγαρία. Αν βγει αυτή η άμυνα, στην ουσία νομίζω ότι η εθνική μας ομάδα θα είναι ήδη στον τελικό. Πάρα πολύ ωραία εκτέλεση και πολύ έξυπνη εκτέλεση. Είναι στο σημείο που δεν μπορεί κανένας τερματοφύλακας να αποκρούσει. Έχουμε δει να αποκρούονται με το κεφάλι πέναλτι, αλλά νομίζω ότι ήταν η ιδανική εκτέλεση αυτή για τον Αργυρόπουλο. Έξε το κεφάλι του Ιταλού τερματοφύλακα, λίγο κάτω από το οριζόντιο δοκάρι. Η μπάλα όμως κούνησε τα δίχτυα, άρα αυτό σημαίνει ότι είναι στο 18, επίθεση για τους Ιταλούς, στα 45. Αν βγει αυτή η άμυνα, ξαναλέμε ότι η εθνική μας ομάδα θα είναι στον τελικό του World Cup. Θα γίνει το σουτ, τρομερό σουτ, και θα μειώσουν οι Ιταλοί στα 40 δευτερόλεπτα. Όχι μόνο δέχτηκε εδώ ο Καρνεζέκη, είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ιταλών. Έχει πετύχει τα τρία τελευταία τους τέρματα ο Καρνεζέκη, ο οποίος είναι και ποδοσφαιριστής. Αλλά δεν ξέρω αν έχουν συγγένεια οι δυο τους. Ο Καρνεζέκη, ο Ιταλός, ο αριστερόχειρας περιφερειακός. Και σκοράραν οι Ιταλοί εδώ, μειώσανε στον γκολ και σκοράν και γρήγορα, θα λέγαμε. Δηλαδή δεν κύλησε πάρα πολύ χρόνος. Μόλις 14 δευτερόλεπτα πέρασαν. Παρ' όλα αυτά η εθνική μας ομάδα κρατάει το προβάδισμα. Time out από τον Θοδωρή Βλάχο για να οργανώσει αυτή την επίθεση στα 40 πριν από τη λήξη, με την εθνική μας να προηγείται 19 και να έχει και την μπάλα.

0: Πάμε οπότε σε αυτό το σημείο σε ένα πάρα πολύ γρήγορο διάλειμμα και πάμε για τα τελευταία μετά δευτερόλεπτα του ημιτελικού της Εθνικής με την Ιταλία.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Το παιχνίδι ξεκίνησε, η μπάλα στα χέρια των διεθνών, 19 δευτερόλεπτα για την επίθεση, 29 για τη λήξη του παιχνιδιού. Κερδίζουν αλλεπάλληλα φαουλ γιατί οι Ιταλοί παίζουν πάρα πολύ σκληρά, έχουν ανεβάσει πάρα πολύ την άμυνά τους, δεν μπορεί να φτάσει η μπάλα χαμηλά. Τρώνε και τον χρόνο οι διεθνείς, 10 δευτερόλεπτα, θα πρέπει η μπάλα να πάει στο φουνταριστό μπάς και κερδιθεί κάποια αποβολή, κάτι, δεν κερδίζεται τίποτα, η μπάλα είναι στους Ιταλούς, 15 δευτερόλεπτα για την λήξη εδώ. Είχαν μια καλή ευκαιρία να πάει η μπάλα τουλάχιστον χαμηλά, να πάει στο φουνταριστό. Ήταν κακή η πάσα και έτσι οι Ιταλοί έκοψαν, πήρανε την κατοχή. Έχουν 15 δευτερόλεπτα με την μπάλα δική τους. Η εθνική μας ομάδα είναι στο υπέρ της 19, προηγείται. Αν βγάλει αυτή την άμυνα, προφανώς θα είναι στον τελικό. Μία άμυνα λοιπόν μακριά η εθνική μας ομάδα από την πρόκριση στο τελικό του World Cup, το οποίο διεξάγεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Και μάλιστα, αν πρόλαβα να δω καλά από το πλάνο το οποίο έδειξε ο σκηνοθέτης στον πίνακα του γηπέδου, του κολυμπητηρίου, ο χρόνος από τα 15 αυξήθηκε στα 17 δευτερόλεπτα. Άρα, 17 δευτερόλεπτα απομένουν για την λήξη του παιχνιδιού. Αν και η αλήθεια είναι στην τηλεόραση δεν έχει αλλάξει, όχι, από τα 15.30 ξεκινάμε. Οι Ιταλοί έχουν την μπάλα στην περιφέρεια. Καρνεζέκη θα δώσει το πλάι στα εξτρέμ. Ξανά ο Καρνεζέκη αριστερόχειρας. Εδώ θα πρέπει να ψωθούν τα μπλοκ γιατί θα σουτάρουν οι Ιταλοί στα τελευταία 5 δευτερόλεπτα. Στον Καρνεζέκη ξανά η μπάλα απέναντι. Μπλοκ δεν γίνονται. Σουτ δεν θα γίνει. Δεν είναι εκτός χρόνου. Αποκρούει ο Τζορτζάτος. Άρα η εθνική μας ομάδα έβγαλε εκπληκτική άμυνα. Καθυστέρησε την κυκλοφορία της μπάλας στους Ιταλούς. Τα μπλοκ, τα χέρια ήταν υψωμένα, δεν έβλεπαν το τέρμα του Τζορτζάτου και στην λήξη του παιχνιδιού σχεδόν με την εκπνοή έγινε το σουτ. Πολύ εύκολη απόκρουση για την εμφάνιση την οποία έχει κάνει ο Τζορτζάτο συνολικά στη μέρα. Θα το βγάλει το σουτ. Ενδεχομένως, έτσι όπως το είδα εγώ εκ πρώτης, να ήταν και εκπρόθεσμο το σουτ των Ιταλών. Δεν έχει καμία σημασία. Η σημασία έχει ότι η κόρνα ήχησε, η εθνική μας ομάδα διατήρησε το προβάδισμά της στο 19 και έτσι προκρίθηκε στον τελικό του World Cup, όπου εκεί την περιμένει η Ουγγαρία. 19 λοιπόν, τελικό σκορ Ελλάδα-Ιταλία.

Ξανά λοιπόν η εθνική μας ομάδα σε μεγάλο τελικό διοργάνωση. Η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών έκαμψε την αντίσταση της Ιταλίας. Επικράτησε 19 με μια πολύ μεγάλη άμυνα στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα. Έκανε ακόμη μια απόκρουση ο Τζορτζάτος, ο οποίος ήταν συνολικά εκπληκτικός στο σημερινό παιχνίδι. Γενικά ήταν πάρα πολύ καλή εμφάνιση των διεθνών μας απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, πολύ σκληρή ομάδα, η οποία ανέκαθεν παίζει στο όριο του φάουλ και γενικά πάρα πολύ σκληρά. Το θέμα είναι να ανταπεξέλθεις σωματικά απέναντι στους Ιταλούς και εφόσον νομίζω το κατάφερε αυτό η εθνική μας ομάδα και εκείνη απάντησε με τον ίδιο τρόπο, κράτησε στα μόλις 9 τέρματα τους Ιταλούς και έτσι πήρε την πρόκριση στον τελικό του World Cup όπου θα αντιμετωπίσει την Ουγγαρία. Και αφήνουμε το πόλο. Έχει στείλει ο φίλος ο Πάνος ένα μήνυμα από την Μεσσηνία και ρωτάει τι γίνεται με τον Φρανσίσκο και με την Βιλερμπάν. Η γενική αίσθηση η οποία υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα είναι ότι ο Φρανσίσκο, μάλλον ότι η Βιλερμπάν θα κάνει το παν έτσι ώστε να κρατήσει τον Σιλβέν Φρανσίσκο στις τάξεις της μετά το, αυτό το πρόβλημα με τον επενδυτή το οποίο προέκυψε για την Βιλερμπάν, η οποία θα αναγκαστεί να μειώσει δραματικά το μπάτζετ της, στο μισό δηλαδή στην ουσία, από εκεί που ακούγονταν ότι θα είχε 40 με 50 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ, αυτό θα μειωθεί στο μισό, γιατί προέκυψε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα με έναν Κινέζο επενδυτή. Ωστόσο, σύμφωνα με αυτά που διαρρέονται τουλάχιστον τα τελευταία 24 ώρα, είναι ότι θα γίνει η προσπάθεια έτσι ώστε ο Φρανσίσκο να παραμείνει στην Βιλερμπάν, που στην ουσία έχει αυτή τη στιγμή συμβόλαιο σε ισχύ, έτσι, τον έχει ανακοινώσει κανονικά, ανήκει κανονικά στην Βιλερμπάν. Ακούστηκε το σενάριο ότι λόγω των περικοπών και της μείωσης του μπάτζετ ενδεχομένως ο Φρανσίσκο να αποχωρήσει, ωστόσο με τα υπάρχοντα δεδομένα αυτή τη στιγμή ο Φρανσίσκο παραμένει παίκτης Βιλερμπάν.

Και αν και του Φρανσίσκο δείχνει ότι ενδεχομένως να μείνει στην Βιλερμπάν, μάλλον συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες να μείνει στην Βιλερμπάν. Εκείνος ο οποίος δεν συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να μείνει στην ομάδα του, σύμφωνα με τους Ισπανούς, είναι ο Τόρνικε Σενγκέλια, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από την Μπαρσελόνα, να πάει σε άλλη ομάδα. Και μάλιστα σύμφωνα με αυτά που γράφονται στη Sport, η οποία ενδρεύει στην Καταλωνία, ενδρεύει στην Βαρκελόνη, οπότε νομίζω και από άποψη ρεπορτάζ είναι πολύ αξιόπιστο όσον αφορά τη Μπαρσελόνα τα νέα τουλάχιστον. Ο Τόρνικε Σενγκέλια λοιπόν έχει εκφράσει την επιθυμία να φύγει. Λέγεται ότι μετράει ώρες, μετράει μέρες στην Βαρκελόνη και στην Μπαρσελόνα. Θα πληρώσει το σχετικό buyout γιατί έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν και θα μείνει ελεύθερος. Έχει ήδη προτάσεις, έχει τρεις καλές προτάσεις από ομάδα, από ομάδες της Ευρωλίγκας, ο Τόκο, ο Γεωργιανός Forward, και σύμφωνα έτσι με τις τελευταίες πληροφορίες οποίες έχουμε, η ομάδα η οποία δείχνει να έχει, ξαναλέω με βάση τα δημοσιεύματα του εξωτερικού κυρίως, η ομάδα η οποία δείχνει να έχει το προβάδισμα για να αποσπάσει την υπογραφή του Σενγκέλια είναι αυτή τη στιγμή η Φενέρμπαχτσε.

Άλλη μια μπασκετική είδηση που προέκυψε από τα ξημερώματα, στην ουσία έχει να κάνει και αφορά ομάδα Ευρωλίγκας, αφορά τη Ρεάλ Μαδρίτης, το Μάριο Χεζόνια. Το ξέραμε εδώ και καιρό ότι έχει πάρει την απόφαση να επιστρέψει στο NBA. Ο Μίσκο Ρασνάτοβιτς με τα γνωστά ενηγματικά του tweet στο X, βασικά για να το λέμε πιο σωστά πλέον, χωρίς να κατονομάσει αλλά αναφέροντας τις λέξεις Dubrovnik, όπου είναι η γενέτειρα του Μάριο Χεζόνια, και αναφέροντας τη λέξη υπότες, νομίζω φωτογράφησε ή άφησε να εννοηθεί ότι ο Μάριο Χεζόνια θα συνεχίσει την επόμενη σεζόν στο NBA και στους Cavaliers, όπου υπότες είναι το παρατσούκλι τους. Όπως είπαμε, γεννημένο στο Dubrovnik είναι ο Μάριο Χεζόνια. Για να συμβεί αυτό, βέβαια, θα πρέπει να καταβληθεί το NBA out του Κροάτη, το οποίο είναι, αν δεν κάνω λάθος, $1,000,000, δηλαδή κοντά στις 900.000 ευρώ, κάπου εκεί είναι δηλαδή το ποσό. Να μείνει ελεύθερος, να σπάσει το συμβόλαιο το οποίο έχει μέχρι το 29 με την Βασίλισσα και να υπογράψει στους Cleveland Cavaliers. Ο Χεζόνια, ο οποίος είχε και προτάσεις από την Ευρώπη, είχε τρεις νομίζω προτάσεις από την Ευρώπη, όπως έγραφε το Basket News στη Λιθουανία, ωστόσο ήταν η λυμένη απόφασή του να επιστρέψει στον μαγικό κόσμο του NBA, όπως λέμε. Και με βάση λοιπόν το φωτογραφικό, ας το πούμε, και ενηγματικό ποστάρισμα το οποίο έκανε στο έξω ο Ρασνάτοβιτς, νομίζω ότι μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Χεζόνια θα φορέσει τη φανέλα των Cavaliers την επόμενη σεζόν. Ενώ από την άλλη, από εκεί και πέρα μάλλον, τη φανέλα της Dubai BC προβάρει ο Mamadi Diagite, ένας παίκτης ο οποίος έκανε πολύ καλή σεζόν φέτος με τη φανέλα της Μπασκόνια. Ένα τεσάρι αρκετά αλτικό, πολύ καλός αμυντικός, ειδικά πάνω από την Στεφάνη. Διακρίνεται για τα κοψίματά του κυρίως ο Diagite. Έχει και το μακρινό σουτ, έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με την Dubai BC. Πριν από λίγες ώρες η Μπασκόνια ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας μαζί του. Και το μόνο που μένει στην ουσία είναι να ενεργοποιηθεί και να ανακοινωθεί η συμφωνία την οποία έχει με την ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο φίλος ο Μάριος ρωτάει για το τι θα κάνει ο Αταμάν. Προς το παρόν δεν γνωρίζουμε κάτι. Είναι στην εθνική ομάδα της Τουρκίας, φουλάρια το παγκόσμιο. Η εθνική ομάδα της Τουρκίας θέλει να κατακτήσει και με την εθνική του ένα μεγάλο τουρνουά. Είχε φτάσει μία ανάσα από το Ευρωμπάσκετ, ωστόσο οι Γερμανοί το κατέκτησαν στον τελικό με τους Τούρκους. Θέλει, όπως είπαμε, ήταν και το έχει δηλώσει και ο ίδιος άλλωστε, ότι είναι το όνειρό του να κατακτήσει και έναν τίτλο, ένα τρόπαιο με την εθνική ομάδα της χώρας του. Προς το παρόν μένει στην εθνική ομάδα της Τουρκίας. Δεν έχει ακουστεί, νομίζω, και κάποια άλλη ομάδα. Άλλωστε, μέσα στην εβδομάδα ανακοίνωσε και η Μπαρσελόνα τον Σέκουλιτς, ανακοίνωσε και η Παρί τον Λεφεύρ. Συνεπώς οι πάγκοι στην Ευρωλίγκα έχουν ολοκληρωθεί πλέον. Όλες οι ομάδες της Ευρωλίγκας έχουν προπονηθεί. Οι τελευταίες εκκρεμότητες ήταν αυτές οι δύο ομάδες, δηλαδή η Μπαρσελόνα και η Παρί. Πλέον καμία ομάδα της Ευρωλίγκας δεν αναζητά προπονητή. Η Γαλατά Σαράι, η αγαπημένη του Εργίνα Ταμάν, η Γαλατά Σαράι έχει προπονητή τον Ποτσέκο. Η Γαλατά, η οποία θα παίζει στο Basketball Champions League, βέβαια, έτσι. Δεν παίζει ούτε στο EuroCup ούτε στην Ευρωλίγκα. Και μάλιστα η διοίκηση της ομάδας έχει και μεγάλες βλέψεις και το θεωρούν και σίγουρο, μάλιστα, με βάση τα λεγόμενά τους δηλαδή, ότι θα είναι μία από τις ομάδες οι οποίες θα παίξουν στο NBA Europe. Έχει όμως προπονητή αυτή τη στιγμή και είναι ο Τζαρμάρκο Ποτσέκο. Οπότε για ομάδα της Ευρωλίγκας τουλάχιστον προς το παρόν δεν ψάχνει προπονητή.

Λοιπόν, απομένει σχεδόν μία ώρα από το φιλικό του Ολυμπιακού. Στις 4 η ώρα είναι προγραμματισμένο απέναντι στην Αλκμαρ. Ακούσαμε και νωρίτερα τον Ηρακλή Αντίπα ότι είναι σε πολύ προχωρημένο στάδιο η μεταγραφή του Κωνσταντίν Ζολάκη στην Χαλ. Με τον Ζωσέσα, μάλιστα, με βάση το ρεπορτάζ, να είναι το φαβορή για να αντικαταστήσει τον Έλληνα τερματοφύλακα. Έρχεται ένα δημοσίευμα από την Αγγλία που το πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι ο Τζολάκης αναμένεται σήμερα να πετάξει για Σλοβενία, όπου εκεί πραγματοποιεί η ΧΑΛ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το τετραετές συμβόλαιό του με την αγγλική ομάδα, με την ομάδα η οποία ανέβηκε ξανά στα σανόνια της Premier League και θα αγωνίζεται εκεί την επόμενη σεζόν. Άλλωστε και μέσα στην εβδομάδα ο ιδιοκτήτης της ΧΑΛ, ο Ατζούνι Λιτζαλή, σε μια ανάρτηση την οποία είχε κάνει, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι κατά 90% είχε ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη. Χθες, νομίζω, και διαστόματος του αντιπροέδρου της ΠΑΕ, του κ. Καραπαπά, επιβεβαιώθηκε ότι ο Τζολάκης οδεύει προς την ΧΑΛ. Σήμερα, λοιπόν, οι νεότερες πληροφορίες από την Αγγλία λένε ότι ο Έλληνας τερματοφύλακας θα πετάξει για Σλοβενία. Ότι. Today, λέει, ότι θα πετάξει σήμερα ή αύριο το πολύ, θα δούμε. Θα πετάξει για τη Σλοβενία, να περάσει τα ιατρικά του και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την ΧΑΛ. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μαζί θα τα πούμε μέχρι τις 4 φυσικά και τη σέντρα του φιλικού του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ. Πάμε να κάνουμε την απαραίτητη διακοπή μας, να ακούσουμε αθλητικό δελτίο με τον Σωτήρη Ταμπάκο και να επιστρέψουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να ιδρώσουμε.
5: Να ερωτευτούμε.
4: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 3.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπακός. Προκρίση στον τελικό του Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ για την εθνική ομάδα πόλο ανδρών που επικράτησε της Ιταλίας με 19 στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Το αντροφυσικό συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στον αυριανό τελικό στις 11 κόντρα στην Ουγγαρία. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χαλ με τον διεθνή goalkeeper να ταξιδεύει στη Σλοβενία όπου βρίσκεται η αγγλική ομάδα για ιατρικά και υπογραφές σε τετραετές συμβόλαιο. Τελευταίο φιλικό τεστ σήμερα για τους ερυθρόλευκους με την Alkmaar σε ένταση 4. Τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1 και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πιθανότητα οι εξελίξεις για τον ΧΑΦ στην ΑΕΚ, καθώς στόχος είναι ο εκλεκτός να βρίσκεται στην προετοιμασία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Διπλή προπόνηση σήμερα με τους προσφερειστές της Ένωσης που θα αρχίσουν βασικοί στο αυριανό φιλικό, με την εισβολή να συμμετέχουν μόνο στο απογευματινό πρόγραμμα. Την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάξη αρχίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Την Παρασκευή αναμένεται στην Αθήνα ο Kings Kangua για να περάσει ιατρικά και να απογράψει τετραετές συμβόλαιο, ανοιχτός να αποκτηθεί ακόμη ένα σχαφ από τους πράσινους. Κλείνει στην Αλτσαμπά από Γετβάη, όπως αναφέρουν στη Σαουδική Αραβία. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της εξετάσης που αποβληθεί ο Άλλη για τον τραυματισμό του στον νόμο, βρίσκονται στον ΠΑΟΚ με τον Σουηδό Εξτρέμ να χάνει τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Κορυφώνονται οι επαφές με την Άουσμπουργκ για τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Δέρυπης ο Καζάντεπ με τη μορφή δανεισμού, ο Κουκισασβίλη, πάνω από 10.000 διαρκείας, έχει διαθέσει μέχρι στιγμής η ΠΑΕ. Πολύ χαρούμενος για την επιστροφή του στον Άρη εμφανίστηκε ο Βασίλης Τολιόπουλος μιλώντας στην κάμερα της κίτρινης ΚΑΕ. Είναι η ομάδα που θα έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια μαζί. Ο κόσμος τον οποίο έχω δεθεί περισσότερο από όλους, οπότε πραγματικά νιώθω πάρα πολύ οικεία και σαν το σπίτι μου, τόνισε ο 30χρονος Γκάρ. Παιδικό μόνο είναι ένας τίτλος με τον Άρη. Όλοι θέλουμε να αφήσουμε κάτι στο σύλλογο, τόνισε σε συνέντευξη ο Σωκράτης Διούδης. Ασκήσεις τακτικής περιλαμβάνει. Περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου αύριο στις 11.30 το πρωί το πρώτο φιλικό επί Ιταλικού δάφους των Κίτρινων κοντά στην Αταλάντα. Ενίσχυση στον χώρο του κέντρου για τον Πανετολικό καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Μαυροβούνου Χαφ Νόβιτσα Ράκοβιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028. Σε προχωρημένες συζητήσεις με την Παλέρμο για τον 28χρονο κεντρικό αμυντικό Δημήτρη Νικολάου βρίσκεται όφη σύμφωνα με τους Ιταλούς. Την επέταση συνεργασίας με τον Αμπτουκοντήρ Κουσάνοφ ανακοίνωσε η Manchester City. Ο Ουσμπέκος διεθνής υπέγραψε με τους Citizens νέο συμβόλαιο μέχρι το 2031. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 το απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Κεφαλάς.

Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής και επιστρέψαμε γιατί λίγο πριν την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας η εθνική μας ομάδα νίκησε 19 την Ιταλία στον ημιτελικό του Super Final του World Cup και προκρίθηκε στον τελικό όπου θα αντιμετωπίσει αύριο την Ουγγαρία. Αύριο 11 η ώρα το πρωί είναι το παιχνίδι απέναντι στους Ούγγρους. Για το χρυσό θα παλέψει η εθνική μας ομάδα, βέβαια, το Θοδωρή Βλάχο, όπου αφού ξεπέρασε αρχικά το εμπόδιο του Μαυροβουνίου στα προημιτελικά και σε επίσης ένα μάτς θρίλερ που εξελίχθηκε και αυτό απέναντι στους Μαυροβούνιους και στο σημερινό παιχνίδι με τους Ιταλούς, αν και δύο φορές προηγήθηκε με 3 γκολ διαφορά η εθνική μας ομάδα, το έκανε ντέρμπι προς το τέλος, αλλά βασιζόμενοι στην πάρα πολύ καλή της άμυνα και επιβεβαιώνεται από τα μόλις 9 τέρματα τα οποία σημείωσαν οι Ιταλοί, προκρίθηκε στον τελικό, σε ακόμη έναν τελικό. Για πέμπτη φορά στην ιστορία της λοιπόν η Εθνική Ομάδα Πόλων των Ανδρών προκρίνεται σε ένα τελικό μεγάλης διοργάνωσης. Αύριο λοιπόν στις 11 το πρωί το μεγάλο μάτς απέναντι στους Ούγγρους.

0: Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα επίσης, λίγο πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας, ότι βγήκε μια πληροφορία από την Αγγλία και έχει να κάνει με τη μεταγραφή, με την επικείμενη μεταγραφή του Κωνσταντίν Τζολάκη στην ΧΑΛ, ότι ο 23χρονος Έλληνας τερματοφύλακας αναμένεται σήμερα να ταξιδέψει στην Σλοβενία. Εκεί βρίσκεται η αγγλική ομάδα, εκεί βρίσκεται η ΧΑΛ, ώστε να περάσει ιατρικά και να υπογράψει το τετραετές συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα. Ο Τζουλάκης, ο οποίος χθες αποχαιρέτησε τους μέχρι πρότινος συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος σε περίπου 50 λεπτά δίνει το τελευταίο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με Ολλανδική ομάδα την Αλκμαρ και είναι μια πρόβα τζενεράλε εν όψη του παιχνιδιού, των παιχνιδιών με την Ναϊμέγγεν και Ηρακλή Αντίπα. Νομίζω ότι ό,τι είχε δώσει για ενδεκάδα που μίλησε νωρίτερα με τον Σωτήρη Ταμπάκο πρέπει να έχει πέσει 100% μέσα. Καλησπέρα.
1: Ναι, βέβαια, γιατί εντάξει, το μόνο καλησπέρα αδερφέ, καλησπέρα και στους φίλους τους ακροατές των πήγων της Πορεφέμ. Ναι, από τον διαζόμενο που ήρθε θα ήταν ο Σάλιακας ή με το Ροντινέ εκεί, αυτή εκεί στη δεξιά πλευρά. Λοιπόν, ουσιαστικά είναι μια ενδεκάδα που μπορεί να πει και κάποιος με μικρές διαφορές ότι μπορεί να είναι και μια ενδεκάδα που μπορεί να παίξει με την Αϊμέγγεν και εννοώ, ναι. Δηλαδή ο Σάλιακας είναι με το Μαφέο, ο Ροντινέ θα είναι με το Ζέλσον, ξέρεις το για που έπαιξε χθες και ο Τσικίνιο. Οι μόνοι οι παίκτες οι οποίοι από τη χθεσινή ενδεκάδα που μπορεί να είναι εξαιρετικό αρχικό σχήμα.
0: Και ο Πόποβιτς στο τέρμα.
1: Και ο τερματοφύλακας βεβαίως και ο τερματοφύλακας. Είναι ο Στουρνάρας ήταν κάτω από τα δοκάρια, ο Σάλιακας ήταν δεξιά, ο Μπρούνο αριστερά, ο Σμαϊλόβιτς με τον Κάρμο στο κέντρο της άμυνας, ο Έσε με τον Μουζακίτη στη μεσαία γραμμή. Ενδιαφέρον γιατί ο Μουζακίτης είχε λείψει από τα προηγούμενα φιλικά λόγω του προβλήματος που είχε αλλά τώρα είναι έτοιμος και χρειάζεται τον καλό Μουζακίτη Ολυμπιακός για ευνόητους λόγους, μην τα αναλύουμε ξανά. Ο Ροντινέ δεξιά, ο Ρόκα αριστερά και εκεί παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον εικόνα του νεαρού Ισπανού. Ο Ζώτα θα είναι πίσω από τον Ελκαμπή αλλά θα είναι σε ένα ρόλο όπως είχε παίξει σε ένα φιλικό αμαθημάστε εκεί που βάλετε το Πάτρικ με τη Φορτούνα Σιτζάρ που έπαιζε μαζί με τον Μασούρα που ήταν σαν δίδυμος.
0: Και σαν κρυφός φόρ που παίζει ο Ζώτα.
1: Ναι, γίνονταν και ένα 4-4-2 που το οποίο το δοκιμάζω με τη Λίμπατ. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θέλει να έχει πολύ καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με χθες. Άλλο, δεν προκαλέσει έκπληξη σήμερα ο Ολυμπιακός να έχει μια πολύ καλύτερη εμφάνιση και να λες τι έγινε χθες, τι γίνεται σήμερα, έτσι είναι στα φιλικά. Θα περιμένουμε, αρχίζω να μαζεύονται και κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού. Έχει αρκετό κόσμο έξω από το γήπεδο γιατί είναι fan day για τους Ολλανδούς, οι οποίοι την άλλη εβδομάδα παίζουν Super Cup με την Eindhoven. Η Alkmaar βγήκε στην Ευρώπη επειδή πήρε το κύπελλο, στο πρωτάθλημα δεν τα έχει πάει καλά, έχει τερματίσει 7η. Πάνω αυτά τα πούμε και στην πορεία.
0: Τελευταία φορά που έπαιξε αυτό το γήπεδο ήταν 0-0 με Ζικό.
1: Όχι, παίξε πέρυσι φιλικό 0-2 με 2 γκολ Ελκαμπή.
0: Α, εγώ λόγια επίσημο, ναι, συγγνώμη.
1: 0-0 με Ζικό.
0: Σωστό. Ωραία. Έγινε Ηρακλή μου, θα τα πούμε και αργότερα.
1: Έγινε.
0: Σε ευχαριστούμε. Γεια. Ακούσαμε λοιπόν από τον Ηρακλή Αντίπα την ενδεκάδα την οποία θα παρατάξει ο Ολυμπιακός απέναντι στην Αλκμαρ. 4 η ώρα η σέντρα. Φυσικά live περιγραφή, live μετάδοση από τον Ηρακλή Αντίπα

για λογαριασμό του Bwin Sport FM. Υπενθυμίζω εγώ γρήγορα την ενδεκάδα, γιατί είχε έρθει και ένα μήνυμα από ένα φίλο γιατί δεν παίζει ο ΕΣΕ. Ο ΕΣΕ παίζει κανονικά. Λοιπόν, Στουρνάρα στο τέρμα, Μπρούνο αριστερό μπακ, Κάρμο Σμαϊλοβιτ τα στόπερ, Σάλιακα δεξιά. Ο Σάλιακα, ο οποίο πήρε και μερικά λεπτά συμμετοχή στο χθεσινό φιλικό με την Adverb. ΕΣΕ Μουζακίτη στα χαφ, Φεροντινέη δεξιά, Ρόκα αριστερά, Ζώτα Σίλβα πίσω από τον Ελκαμπή. Αυτή λοιπόν είναι η 11 του οποίου θα παρατάξει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο σημερινό φιλικό του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ που ξεκινάει στις 4 η ώρα.

Λοιπόν, στις 4 παίζει ο Ολυμπιακός με την Αλκμαρ, όμως έχουμε και άλλα φιλικά ελληνικών ομάδων. Στις 4 βλέπω ότι παίζει και η Κηφισιά με την The Craftsup στο πλαίσιο της προετοιμασίας της, η ομάδα των Βορείων Προαστίων, όπως και στην Ολλανδία έχει φιλικό και ο Όφη στις 5 η ώρα, μία ώρα αργότερα, αντιμετωπίζει την Go Ahead Eagles, δηλαδή πλην του Ολυμπιακού. Έχουμε φιλικά και για Κηφισιά και για Όφη. Στις 4 η ώρα η Κηφισιά παίζει με την The Craftsup. Στις 5 ο Όφη με την Go Ahead Eagles. Παίζει επίσης και ο Ηρακλής, έχει ένα πολύ δυνατό φιλικό σήμερα, επίσης στις 5 η ώρα, την ίδια ώρα δηλαδή με τον Όφη, καθώς ο Γυραιός αντιμετωπίζει την Μπολόνια. Αυτά είναι τα φιλικά μέχρι στιγμής που μπορώ να δω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο άλλο, θα το ψάξουμε βέβαια. 5 η ώρα λοιπόν Μπολόνια Ηρακλής και Go Ahead Eagles με Όφη, και στις 4 παίζει φυσικά ο Ολυμπιακός με την Αλκμαρ, ζωντανά μετάδοση εδώ από τον Big Win Sport FM, και την ίδια ώρα παίζει με την The Craftsup ή Κηφισιά. Πάμε να κάνουμε ακόμη μία διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τάφινα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Ένα φίλο εδώ στέλνει με Φορτούν, λέει τι γίνεται, ούτε καν ακούγεται, είναι στην ομάδα. Ο Φορτούν είναι κανονικά στην ομάδα, έπαιξε σχεδόν σε όλο το φιλικό χθες με την Άντβερπ. Νομίζω ότι αντικαταστάθηκε προς το τέλος ο Κώστας Φορτούνης. Οπότε έχει παίξει και στα υπόλοιπα φιλικά των Ερυθρόλευκων. Οπότε νομίζω δεν τίθεται θέμα. Ένα άλλο φίλο ρωτάει για τον Αντρέ Λουίζ. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στον πάγκο ο Αντρέ Λουίζ. Δεν είναι στο αρχικό σχήμα το οποίο επέλεξε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όπως μας είπε και ο Ηρακλής Αντίπας εν όψη και του φιλικού τώρα με την Αλκμαρ, το οποίο σκάρτα 40 λεπτά. Σε σκάρτα 40 λεπτά θα ξεκινήσει. Είναι και μια έτσι πρόβα ενδεκάδας με ένα ημέγγιν. Σαφώς και θα γίνουν κάποιες αλλαγές, αλλά νομίζω ένας βασικός κορμός παικτών από αυτούς που θα παίξουν σήμερα με την Αλκμαρ, που είναι πολύ δυνατό φιλικό αυτό για τον Ολυμπιακό, θα είναι λογικά βάσει πιθανότητων και η βασική. Θα πάρουν φανέλα βασικού και στα παιχνίδια, τουλάχιστον στο πρώτο παιχνίδι, με την Ναϊμέχεν, όπως τη λένε, ή Ναϊμέγγεν, όπως έχει επικρατήσει το τελευταίο διάστημα. Ένας άλλος φίλος μας έχει στείλει μπασκετική ερώτηση. Είναι ελεύθερη, λέει, Ντιάντζελο Ράσελ και Westbrook, αν υπάρχει περίπτωση για Παναθηναϊκό. Δύο πάρα πολύ καλοί παίκτες, αναμφίβολα και οι δύο. Τώρα δεν ξέρω αν θέλουν να παίξουν στην Ευρώπη. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει εντείνει την προσπάθεια για τον Εγκάρντ. Σίγουρα επίσης με βάση το ρεπορτάζ θα είναι μια καλή κίνηση, δηλαδή δεν θα είναι από τα συμπληρωματικά ονόματα που λένε έτσι, για να συμπληρώσει την περιφέρεια. Θα είναι σίγουρα ένας καλός παίκτης, ένας ακριβός παίκτης, και περιμένουμε και λογικά μέσα στον Αύγουστο να δούμε το πώς θα κινηθούν οι ομάδες έτσι για τις τελευταίες του πινελιές, γιατί και ο Παναθηναϊκός, όπως είπαμε και τώρα, θέλει τον Γκάρντ. Ο Ολυμπιακός επίσης θέλει την τελευταία του πινελιά, ο οποίος ήταν ένας forward μετά την αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς. Η λογική λέει ότι θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μοιράζεται το 4 με τον Βεζένκοφ. Βέβαια, το μοιράζεται με Βεζένκοφ. Συνήθως το μοιράζεται είναι το 50-50, αλλά το Βεζένκοφ προφανώς ένα από τα καλύτερα τεσσάρια της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, αν όχι το καλύτερο. Είναι πολύ δύσκολο να μοιραστεί τον χρόνο στο 50-50, ενώ παίκτης ο οποίος θα συμπληρώνει, μάλλον για να το θέσουμε έτσι λίγο πιο σωστά, τη θέση 4 στον Ολυμπιακό, όταν ο Σάσα Βεζένκοφ θα είναι στον πάγκο. Λογικά μέσα στον Αύγουστο, εφόσον θα γίνουν και οι πρώτες συγκεντρώσεις των ομάδων, θα ξεκινήσει η προετοιμασία, λογικά μέσα στον Αύγουστο θα έχουν κλείσει και οι συγκεκριμένες υποθέσεις, τουλάχιστον θα επιδιώξουν τόσο πλευρά του Ολυμπιακού όσο και του Παναθηναϊκού να κλείσουν αυτές τις τελευταίες πινελιές μέσα στον Αύγουστο.

Είπαμε νωρίτερα ότι στις 5 η ώρα έχει φιλικό και ο Ηρακλής ένα δύσκολο φιλικό με την Μπολόνια. Ο Ηρακλής, ο οποίος πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε την απόκτηση, προχώρησε σε μεταγραφή δηλαδή, ανακοίνωσε την απόκτηση του 31 ετών Βόσνιου επιθετικού Έλβιρ Κόλιτς. Πέρυσι αγωνιζόταν στη Ραπίτ Βουκουρεστίου, στην Ρουμανία, όπου μέτρησε 26 συμμετοχές με 5 τέρματα, ενώ έχει αγωνιστεί και 4 φορές με την εθνική ομάδα της χώρας του. Η Παϊρακλής λοιπόν ανακοινώνει την απόκτηση του Έλβιρ Κόλιτς, ή Κόλιτς θα είναι μάλλον, γιατί έχει και το J ανάμεσα στο Λάμδα και το I, οπότε το L και το I, οπότε λογικά θα είναι Κόλιτς το όνομά του. 39 ετών, όπως είπαμε, επιθετικός από την Βοσνία η καταγωγή του, και είναι ο νέος παίκτης του Ηρακλή.

φιλικό Ολυμπιακός στις 4. Αύριο έχει φιλικό η ΑΕΚ επίσης την ίδια ώρα στις 4 με την Τσβόλε επίσης επί Ολλανδικού εδάφους. Γενικά νομίζω ότι οι ελληνικές ομάδες σήμερα φέτος ψήφισαν φουλ Ολλανδία. Νομίζω ότι τουλάχιστον οι Big Four πήγαν όλοι Ολλανδία. Ο Άρης είναι στην Ιταλία, θα μου πείτε, ναι, και παίζει αύριο φιλικό. 11:30 το πρωί, παρακαλώ, με την Αταλάντα. Πολύ δυνατό φιλικό για τον Άρη. Αλλά ναι, οι περισσότεροι επέλεξαν την Ολλανδία για την προετοιμασία τους. Ακόμη και ο Στέρας Άκτορ νομίζω πήγε εκεί. Είναι και ο Όφι εκεί στην Ολλανδία. Γενικά η χώρα της Τουλίπας έπαιξε πολύ για τις ελληνικές ομάδες που επέλεξαν να πραγματοποιήσουν εκεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Λοιπόν, λέγαμε ότι αύριο έχει φιλικό η ΑΕΚ με την Τσβόλε. Η ΑΕΚ, η οποία από την Πέμπτη βρίσκεται ξανά στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της. Εκεί έκανε και το πρώτο. Αυτό θα είναι έτσι το πρώτο φιλικό στο πλαίσιο του δεύτερου στάδιου της προετοιμασίας της Ένωσης. Αρκετοί βασικοί θα παίξουν αύριο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, και για τον λόγο αυτό στο διπλό πρόγραμμα προπονήσεων το οποίο έχει σήμερα η ΑΕΚ, το πρωί δεν προπονήθηκε κάποιος εξ αυτών. Τώρα το απόγευμα θα προπονηθούν όσοι θα αγωνιστούν αύριο βασικοί στο φιλικό με την Τσβόλε, υπενθυμίζω στις 4 η ώρα. Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση εδώ και από τον Bwin Sport FM.

τώρα όσον αφορά τα νέα από τον ΠΑΟΚ, μας είπε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ο Δημήτρης Τορμπατζόγλου, ότι κορυφώνονται οι επαφές με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Ενδεχομένως και σήμερα να έχουμε ακόμη εξελίξεις για την απόκτηση, για την επιστροφή, μάλλον το θέσουμε πιο σωστά, του διεθνούς αριστερού μπακ στον δικέφαλο του Βορρά. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει εδώ και καιρό. Το μόνο που απομένει είναι να συμφωνήσει και η ομάδα της Θεσσαλονίκης με την Augsburg για τον τρόπο με τον οποίο θα αποκτήσει τον Γιαννούλη από την ομάδα. Είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο και όπως είπαμε, τα επόμενα 24 ώρα μπορεί ακόμη και μέχρι σήμερα να έχουμε οριστικές εξελίξεις όσον αφορά το serial το οποίο έχει φέτος η υπόθεση του Γιαννούλη, αλλά όπως όλα δείχνουν θα έχει happy end, όπως γίνεται και στις ταινίες και στα serial συνήθως, για τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το ρεπορτάζ του δικεφάλου του Βορρά, περιμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Ταχάλη. Θυμίζουμε ο Σουηδός εξτρέμ είχε τραυματιστεί χωρίς καν να συμπληρωθούν 10 λεπτά στο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου. Τραυματίστηκε στον ώμο. Οπότε σήμερα θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς. Το θετικό σενάριο απλά θέλει τον Ταχάλη να μένει για μερικές ημέρες έξω. Σαφώς και δεν υπολογίζεται για τη ρεβάνς της Τούμπας την Πέμπτη με τους Ουκρανούς. Αλλά υπάρχει το άσχημο σενάριο, το οποίο τον θέλει ακόμη και να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, μπορεί να τον κρατήσει εκτός ακόμη και για έναν μήνα. Οπότε καταλαβαίνετε, υπάρχει μια σχετική ανησυχία στις τάξεις του ΠΑΟΚ. Και πριν από λίγο έγινε γνωστός και ο διαιτητής ο οποίος θα σφυρίξει το παιχνίδι της Τούμπας απέναντι στην Δυναμό Κιέβου, και αυτός είναι ο Πολωνός Ντάμιαν Σίλβεστρακ. Νομίζω ότι είναι γνωστός αυτός ο Πολωνός ο διαιτητής, ο Ντάμιαν Σίλβεστρακ, τον έχουμε ξανακούσει. Ορίστηκε λοιπόν από την UEFA μαζί με τους συμπατριώτες του Σοκολίνσκι και Καράσεβιτς ως βοηθούς και τέταρτο τον κος για να διευθύνουν το παιχνίδι. Στο VAR θα είναι η Λάσικ και Πάσκεβιτς. Αυτά όσον αφορά και για τον ΠΑΟΚ. Πάμε να κάνουμε τη διακοπή μας, να ακούσουμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε με το τελευταίο μισό ώρα της εκπομπής και φυσικά 4 η ώρα σέντρα στο φιλικό Αλκμαρ Ολυμπιακός.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη το μεσημέρι άτομο αιγυπτιακής καταγωγής που έφερε πάνω του χειρομοβίδα σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας μετά από αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σχεδίαζε επίθεση με χειρομοβίδα σε βάρος εισαγγελικού λειτουργού. Ποινικές δίωξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε αναπαράσταση στον τόπο του εγκλήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν έπεσαν σε αντιφάσεις. Σε νέα κατάρριψη προχώρησε νωρίτερα η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας στις 11 και 10 το πρωί. Κατέρριψε ένα ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη, ενώ νωρίτερα σήμερα κατέρριψε δύο βαλιστικούς πυράβλους επίσης προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν ως στόχο εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Ενδεχομένως να βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, η οποία αυτή τη φορά δεν φαίνεται να αφήνει ανεπηρέαστη και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, τόνισε ο Πρωθυπουργός υποδεχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου τον Κύπριο Πρόεδρο. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει απόλυτα τις πρωτοβουλίες του Νίκου Χριστοδουλίδη για μια ουσιαστική επανέναρξη των συνομιλιών στο κυπριακό ζήτημα. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κινέτα, σε ορεινή περιοχή μακριά από οικίες ή υποδομές. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μπαδιά, στο Ηράκλειο Κρήτης. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Nova Mix Gel,
5: Ναι.
7: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, όπου σε πολύ λίγο, σε περίπου 25 λεπτά, σε λιγότερο μάλλον από 25 λεπτά, έχουμε σέντρα στην Ολλανδία, στο τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ. Ακούσαμε νωρίτερα την ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ από τον Ηρακλή Αντίπα, ο οποίος θα κάνει και τη μετάδοση για λογαριασμό του Big Win Sport FM. Την επαναλαμβάνω εγώ γρήγορα. Στουρνάρας στο τέρμα. Μπρούνο, Κάρμο, Μαϊλόβιτ, Σάλιακα, Έσε Μουζακίτη, Ροντινέη, Ζώτα Σίλβα, Ρόκα. Ντεμπούτο στην αρχική ενδεκάδα για τον Ρόκα. Τον Ρόκα, τον οποίο είδαμε για μερικά λεπτά στο φιλικό με τον Άγιαξ, όπου μάλιστα είχε μόλις λίγες ώρες την ομάδα, μόλις λίγες ώρες και η ανακοίνωσή του από την ομάδα του Πειραιά και πήρε έτσι τα πόρτα του λεπτά συμμετοχής. Ντεμπούτο λοιπόν στο αρχικό σχήμα για τον Ρόκα και φυσικά η είδηση είναι και η επιστροφή του Ελκαμπή, η πρώτη του εμφάνιση του Αγίου Μπελκαμπή, ο οποίος ενσωματώθηκε προφανώς με κάποια καθυστέρηση στην προετοιμασία, αφού είχε έξτρα μέρες άδειας λόγω της παρουσίας του με την εθνική ομάδα του Μαρόκου στο παγκόσμιο κύπελο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σήμερα λοιπόν όχι απλά θα παίξει και θα πάρει τα πρώτα του λεπτά σε αυτή την προετοιμασία ο Αγίου Μπελκαμπή, αλλά θα είναι και στο αρχικό σχήμα. Για το φιλό που ρωτάει αν θα έχουμε αύριο εκπομπή κανονικά με τον Ρομπόλη, εγώ θα είμαι σίγουρο. Ο Ρομπόλης είναι σε άδεια, οπότε είναι στη δική του ευχέρεια. Εάν βρίσκεται εδώ και στην Αθήνα, βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, δεν μας έχει ενημερώσει. Είναι λίγο incognito σε αυτά ο Ρομπό. Πλάκα κάνω. Αν είναι εδώ πάντως στην Αθήνα, λογικά θα έρθει. Αλλά τουλάχιστον εγώ θα είμαι αύριο κανονικά στην εκπομπή, στην κλασική μας ώρα στις 12.

Αύριο βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι θα ξυπνήσουμε λίγο νωρίτερα. Οκ, okay, μπορείτε να πιείτε το ποτάκι σας έτσι να περάσετε καλά, αλλά καλό είναι να σηκωθείτε έτσι νωρίς. Εντάξει, θα σας ξυπνήσουμε από τα ξημέρωτα, θα μας ξυπνήσουν οι διεθνείς μας από τα ξημέρωτα, αλλά 11 η ώρα είναι μια καλή ωρίτσα και με τον καφέ μας για να παρακολουθήσουμε τον τελικό της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Ανδρών απέναντι στην Ουγγαρία, τον τελικό του Super Final του World Cup. Πριν από λίγη ώρα σε ένα match thriller, η εθνική μας ομάδα επικράτησε 19 της Ιταλίας και πήρε την πρόκριση στον τελικό. Αύριο λοιπόν απέναντι στην Ουγγαρία, ακόμη μια έτσι παραδοσιακή υπερδύναμη θα λέγαμε του ευρωπαϊκού και κάθε επέκταση παγκοσμίου πόλο, γιατί κακά τα ψέματα οι ευρωπαϊκές ομάδες στο πόλο είναι υπερδυνάμεις, συνήθως εκτός δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, εκτός Ευρώπης δηλαδή, οι υπόλοιπες ομάδες του κόσμου έχουν σημειώσει κάποια βήματα προόδου, βλέπει οι Ηνωμένες Πολιτείες ή ακόμη και η Αυστραλία που έχουν καλές ομάδες γενικά, αλλά νομίζω μπροστά στις ευρωπαϊκές δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, δεν είναι στο επίπεδο σίγουρα της Ελλάδας, σίγουρα της Ουγγαρίας αύριο που θα παίξουν οι δύο αυτές πολύ μεγάλες ομάδες στον τελικό του World Cup, ενώ νωρίτερα είχαμε και άλλα παιχνίδια κατάταξης για το World Cup. Η Ισπανία επικράτησε δύσκολα στα πέναλτι, αν προλαβαίνω το καλά, του Μαυροβουνίου. Το Μαυροβούνιο το οποίο απέκλεισε η εθνική μας δύσκολα. Η Ισπανία νίκησε στα πέναλτι 17-16, ενώ η Κροατία είχε σαφώς πιο εύκολο έργο απέναντι στην Γεωργία, την οποία νίκησε 18-12. Αυτά αφορούν φυσικά σε αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8 είναι αυτά. Ενώ αύριο Ελλάδα και Ουγγαρία θα παίξουν για το χρυσό μετάλλιο στον τελικό, 11 η ώρα είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στον μικρό τελικό θα παίξουν η Ιταλία, την οποία νίκησε η Ελλάδα σήμερα 19, και η Αυστραλία, την οποία νίκησε επίσης στο γκολ και συγκεκριμένα 13-12 η Ουγγαρία.

Είπαμε νωρίτερα για τον επιθετικό τον Έλβιρ Κόλιτς, τον οποίο ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Παίκτης του Ατρόμητου, έχουμε και άλλη μεταγραφή λοιπόν για ομάδα της Σούπερ Λίγκας. Καθώς παίκτης του Ατρόμητου θα πρέπει να θεωρείται ο Κρίστοφερ Νούνιες, δηλαδή μόνο η ανακοίνωση της ομάδας του Περιστερίου απομένει νομίζω, γιατί στην ουσία η ομάδα του, του 27χρονου Κωσταρικανού, οι Καρταχίνες, ανακοίνωσε την παραχώρηση του παίκτη στον Ατρόμητο και έτσι θα αγωνιστεί ως δανεικός, νομίζω και με οψιόν αγοράς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μανώλη Μουσουράκη. Αποκτήθηκε ο Νούνιες από τον Ατρόμητο. Εκκρεμεί λοιπόν η ανακοίνωση της ομάδας του Περιστερίου. Και είναι ο παίκτης, αν σας λέει κάτι το όνομα δηλαδή, Νούνιες Κωσταρικανός. Μιλάμε για τον παίκτη ο οποίος πριν από μερικά χρόνια είχε παίξει στην Λαμία. Έρχεται λοιπόν ξανά στην Ελλάδα, αλλά αυτή τη φορά για λογαριασμό του Ατρόμητου.

Λοιπόν, μας ήρθε και έτσι μια ενημέρωση από Ηρακλία Τύπα από την Ολλανδία ότι στο... θα τον ακούσετε στη μετάδοση μετά, δεν χρειάζεται να τον ξαναβγάλουμε, ότι στο φιλικό τώρα με την Αλκμαρ που ξεκινάει στις 4 είναι εκτός αποστολής ο Αντρέ Λουίζ, δεν θα παίξει καθόλου στο συγκεκριμένο παιχνίδι ο Βραζιλιάνος Εκστρέμ. Είπαμε, νομίζω ότι σήμερα έχει περισσότερο ενδιαφέρον το σημερινό φιλικό αφενός για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται το LKB μετά το, αφού είναι και το πρώτο του έτσι παιχνίδι σε αυτή την προετοιμασία και μετά έτσι την σεζόν η οποία τράβηξε πολύ περισσότερο για τον Μαροκινό επιθετικό, γιατί ήταν στην αποστολή του Μαρόκου στο παγκόσμιο κύπελο, και φυσικά νομίζω ότι τα αρκετά βλέμματα νομίζω θα τραβήξει και ο Ρόκα, ο οποίος έπαιξε τα πρώτα του λεπτά στο φιλικό με τον Άγιαξ. Τώρα ξεκινάει και στο αρχικό σχήμα. Ένας παίκτης για τον οποίο επέμενε αρκετά ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την απόκτησή του από την Τζιρόνα. Επενδύθηκε και ένα σημαντικό ποσό για τον 23χρονο Εκστρέμ. Και φυσικά και ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού περιμένει πολλά από τον συγκεκριμένο παίκτη. Και μένει να δούμε βέβαια και τη συνεργασία που θα έχει ο Ζώτα Σίλβα με τον LKB. Γιατί ο Ζώτα Σίλβα, όταν είχε αγωνιστεί στην ίδια θέση. Θα τον δούμε και σήμερα στο φιλικό με την Αλκμαρ, σε εκείνο το φιλικό με την Φόρτουνα Σιτάρντ. Είχε κάνει χατρίκ, ήταν γενικά μες στις φάσεις και έδειξε έτσι αρκετή ποιότητα στα τελειώματά του. Άλλωστε το γνωρίζουμε, είναι ένας πολύ ποιοτικός παίκτης και γι' αυτό έφτασε να παίζει και στην Premier League. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε. Και επειδή ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ του αρέσει να παίζει με δύο επιθετικούς, το είδαμε και στον πρώτο του καιρό με το δίδυμο LKB Γιάρεμ Τσούκαλα, το είδαμε και με το LKB Ταρέμι την περσινή σεζόν. Νομίζω ότι ο Ζώτα Σίλβα, που είναι ένας λίγο πιο κινητικός επιθετικός σε σχέση δηλαδή και με τον Γιάρεμ Τσούκαλα και με τον Ταρέμι, νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα υπολογίζει σίγουρα για αυτή τη θέση και για τα extreme φυσικά θα υπολογίζεται, αλλά και για αυτή τη θέση νομίζω θα τον έχει στα υπόψη του αρκετά ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τον Πορτογάλο.

σκορ όσον αφορά τον διεθνή χώρο στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον. Η εθνική ομάδα της Ιταλίας μάλλον βγήκε λευκός καπνός. Όχι, δεν αποφασίσαν στο Βατικανό για τον νέο προπονητή, έτσι ώστε να βγει ο λευκός καπνός από το κογκλάβιο. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα είναι ο Ανδρέα Πίρλο εκείνος. Θα αναλάβει το δύσκολο έργο της Σκουάτρα Τζούρα. Μια ομάδα η οποία προφανώς είναι για να πρωταγωνιστεί, αλλά τα τελευταία χρόνια, με τον πρόσφατο αποκλεισμό της από τον παγκόσμιο κύπελο σε εκείνο τον παράζ με την Βοσνία, έφερε πολλούς τριγμούς γενικά στο ποδόσφαιρο της χώρας. Έφυγε ο Γκατούζο κακήν κακός, έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια να πείσουν οι Ιταλοί τον Πεπ Γκουαρδιόλα να αναλάβει τον πάγκο της Σκουάντρα Τζούρα, αλλά εκείνος αρνήθηκε το συγκεκριμένο πόστο και έτσι στράφηκαν σε ένα δικό τους παιδί, έναν θρύλο ποδοσφαίρου της γειτονικής χώρας, όπως είναι ο Ανδρέα Πίρλο, και όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εκείνος θα αναλάβει τον πάγκο, την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Βέβαια, η είδηση για εμάς τους Έλληνες μέσα στην εβδομάδα δεν ήταν άλλη φυσικά από την ανακοίνωση της απόκτησης του Χρήστου Τζόλι από την Arsenal. Κανονιέρες και επίσημα λοιπόν ο Έλληνας εξτρέμ, ο οποίος ενσωματώθηκε στην προπονήση και στην προετοιμασία, φόρεσε και τη φανέλα της Arsenal. Ο τέταρτος Έλληνας, αν θυμάμαι καλά, Σωτήρη με διορθώνει, Σταυλαρίδης, Παπασταθόπουλος και Μαυροπάνος, οι τρεις προηγούμενοι που αγωνίστηκαν στους Λονδρέζους, δεν είχα μάλλον νωρίτερα, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Είναι ο τέταρτος λοιπόν, ο Χρήστος Τζόλης, και μάλιστα οι τρεις προηγούμενοι ήταν όλοι στόπερ. Και τώρα πάει και ένας επιθετικογενής παίκτης. Για να καταλάβουμε που είναι το πιο δύσκολο αυτό και για να καταλάβουμε γενικά και πώς έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Γιατί η Ελλάδα, κακά τα ψέματα, αν υπήρχε κάτι το οποίο έβγαζε στο παρελθόν τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, ήταν κυρίως αμυντικογενείς παίκτες και κυρίως αμυντικούς, πολύ ποιοτικούς παίκτες, που θα μπορούσαν να κάνουν μια πολύ καλή καριέρα στο εξωτερικό. Τώρα νομίζω με κάποιες εκκλάμψεις στην επίθεση, βλέπε Μήτρογλου, Σαμαρά, πολύ καλή επιθετική, Μαχλάς, Αναστασίου παλιότερα, okay, Γκέκας που έπαιξε εξωτερικό και αυτός, αλλά δεν ήταν πολλά τα παραδείγματα. Τώρα βλέπουμε όμως ότι αρχίζει και βγάζει και επιθετικογενείς παίκτες πάρα πολύ ποιοτικούς, γιατί περιμένουμε και την πολύ μεγάλη μεταγραφή την οποία θα κάνει και ο Καρέτσας μέσα στο καλοκαίρι. Είναι η λυμένη απόφαση νομίζω για την Γκένγκ να τον πουλήσει. Δεν μπορεί να τον κρατήσει νομίζω η Γκένγκ, γιατί οι προτάσεις αυτές, οι άνω των 30 εκατομμυρίων, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των διεθνών μέσων που φτάνουν, σίγουρα και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της βελγικής ομάδας. Και φυσικά νομίζω ότι ήρθε ειδικά για τον Καρέτσα. Είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή και μεγάλη κίνηση που πήγε στην Arsenal ο Τζόλης, δεν το συζητάμε, θα παίξει Premier League και με βάση και το roster της Arsenal κιόλας έχει αρκετές πιθανότητες να ξεκινάει βασικό σε πολλά παιχνίδια. Δεν είναι δηλαδή όπως παλιότερα που παίρνανε ελπιδοφόρους παίκτες και θα παίξουν σε κανένα League Cup, κανένα τέτοιο. Με βάση δηλαδή και τα extreme τα οποία έχει η Arsenal αυτή τη στιγμή, ειδικά για αριστερά που παίζει ο Χρήστος Τζόλης, νομίζω αν εξαιρέσουμε ότι η δεξιά πλευρά της Arsenal είναι καλυμμένη και κλειδωμένη με το Σάκα, η αριστερή νομίζω είναι ανοιχτή και ο Τζόλης σίγουρα είναι από τους παίκτες οι οποίοι θα έχουν αρκετό χρόνο συμμετοχής. Νομίζω ο Καρέτσας, αν επιβεβαιωθεί δηλαδή η ομάδα η οποία πάνε να τον πάρει που είναι η Ντόρτμουντ, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για μετάβαση από το επίπεδο της Γκένκ να πάει να παίξει στην Ντόρτμουντ. Είναι μια ομάδα η οποία εξελίσσει ό,τι παίκτη, ό,τι διαμάντια κατέργαστο έχει πάρει σε μικρή ηλικία. Και με δεδομένο, όπως μου το συμπληρώνει και ο Σωτήρης στο ακουστικό, ότι πήρε και ζεστό χρήμα κοντά πάνω από 20 εκατομμύρια για τον Αντεγέμι από την Μπαρσελόνα ή Ντόρτμουντ, αυτό είναι καλό και για τον Καρέτσα, γιατί θα βρει και χρόνο συμμετοχής πολύ περισσότερο τώρα και θα λογίζεται και ως βασικός στην Ντόρτμουντ. Το γερμανικό πρωτάθλημα είναι σχεδόν, θυμίζει λίγο το βελγικό, φυσικά πιο μεγάλη ποιότητα, δεν το συζητάμε σε σχέση με το βελγικό πρωτάθλημα, αλλά νομίζω ότι είναι η καλύτερη βιομηχανία επεξεργασίας διαμαντιών η Ντόρτμουντ και το έχει αποδείξει άλλωστε. Μην μπούμε παίκτες οι οποίοι έχουν περάσει και έχουν φορέσει τη φανέλα της Ντόρτμουντ σε πρώιμη ποδοσφαιρικά ηλικία και στο ότι έχουν εξελιχθεί και τους βλέπουμε ακόμη και τους θαυμάζουμε. Μπέλιγχαμ, Χάλαντ για παράδειγμα, μου έρχονται τα πιο πρόσφατα παραδείγματα, μην τους πιάσουμε όλους, είπαμε για τα πρόσφατα παραδείγματα. Νομίζω και αυτή θα είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή αν ολοκληρωθεί για τον Καρέτσα. Όπου εκεί είμαστε συνήθως στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ για τον Έλληνα διεθνή. Προσπαθεί η Ντόρτμουντ να τον αποκτήσει, θέλει να μπει σφίνα και η Μίλαν, αλλά
Νομίζω ότι και ο ίδιος ο Καρέτσας Ντόρτμουντ θα ήθελε να αγωνιστεί, που είναι και κοντά στο Βέλγιο, που είναι η βάση του, ας το πούμε, γιατί το παιδί εκεί μεγάλος ούτως ή άλλως. Και εκεί νομίζω θα βρει ένα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Άλλες οι απαιτήσεις της Μίλαν, όπου θα ήταν επίσης και μια μεγάλη μεταγραφή αν έπαιζε στη Μίλαν ο Καρέτσας, αλλά νομίζω ότι και απόψη χρόνου συμμετοχής, εμπειριών, παραστάσεων και προοπτικής στην εξέλιξη την οποία θα έχει ο Καρέτσας, νομίζω ότι η Ντόρτμουντ θα είναι ιδανική λύση και μακάρι να ολοκληρωθεί και αυτή η πολύ μεγάλη μεταγραφή.

Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε, γιατί έχουμε όπως είπαμε σέντρα στις 4 η ώρα στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ, ζωντανά εδώ από τον Big Win Sport FM σε μετάδοση του Ηρακλή Αντίπα, να απαντήσουμε και στο τελευταίο ερώτημα. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, είναι μπασκετικό. Εάν υπέγραψαν Ευρωλίγκα και NBA, όχι, δεν έχουν υπογράψει τίποτα. Εννοώ για συμφωνία, έτσι. Γιατί πολλά ακούγονται, πολλά σενάρια ακούγονται. Νομίζω κάπου είδα και κάτι δηλώσεις του Τσους Μπουένο, του Διευθυνόντος Συμβούλου της Ευρωλίγκας, όπου δήλωσε ότι προς το παρόν υπάρχει απόσταση για να καταλήξει σε συμφωνία η Ευρωλίγκα με το NBA. Προσωπική εκτίμηση είναι πάντως ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, μπορεί και όχι στο πολύ μακρινό μέλλον, οι δύο πλευρές θα τα βρούνε, έτσι ώστε. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η πιο συμφέρουσα λύση και για τις δύο πλευρές. Τόσο η έγκλη του NBA, σαφώς δεν το συζητάμε, και η τεχνογνωσία και τα χρήματα, ό,τι άλλο θέλετε βάλτε σε αυτό, όσο φυσικά και η έγκλη της Ευρωλίγκας, γιατί σε αυτή συμμετέχουν οι μεγαλύτεροι σύλλογοι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και είναι υψηλότατο το θέαμα το οποίο παρουσιάζει η Ευρωλίγκα. Και δεν είναι υπερβολή να το λέμε ότι αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη καλύτερη διασυλλογική διοργάνωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, μετά το NBA, βέβαια, έτσι. Νομίζω ότι αυτές οι δύο πλευρές κάποια στιγμή θα τα βρουν. Και αυτό το κάποια στιγμή νομίζω ότι δεν θα τραβήξει πάρα πολλά χρόνια. Σύντομα θα κάτσουν στο τραπέζι και θα βρουν την πιο συμφέρουσα λύση, η οποία συμφέρουσα λύση είναι από τη στιγμή δηλαδή που το NBA αποφάσισε να εμπλακεί τα ευρωπαϊκά τεκτενόμενα. Νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι να τα βρουν αυτές οι δύο πλευρές. Για το καλό φυσικά πάντα, γιατί αυτό πρέπει να κοιτάμε, για το καλό φυσικά του μπάσκετ. Και όσο να είναι τώρα, έτσι όπως έχει σε εισαγωγικά διαμελιστεί το μπάσκετ με 4 διοργανώσεις, είναι πολύ δύσκολο. Καλό είναι βέβαια να παίζουν και σε διεθνείς διοργανώσεις και άλλες ομάδες, πέρα από τις πολύ δυνατές, αλλά νομίζω οι 4 διοργανώσεις είναι πάρα πολλές. Και τουλάχιστον να υπάρχει μια υψηλότατου επίπεδου εδώ στην Ευρώπη. Όχι, πάντως για να σου απαντήσω το ερώτημά σου, προς το παρόν δεν έχουν υπογράψει κάτι, δεν υπάρχει καμία συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωλίγκα και στο NBA. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά ολοκληρώνουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και των μουσικών επιλογών, αλλά και τον Σωτήρη Ταμπάκο που ήταν στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Πάμε να κάνουμε την διακοπή μας και φύγαμε για σέντρα στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Τι.
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Athens Fly Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Fly Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
8: Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Κι αργούν και οι διακοπές! Καλημέρα! Τι ζέστη είναι αυτή! Και αργούν και οι διακοπές.
9: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι κάθε μέρα πρέπει να είναι ίδια? Stoiximan Summer Calendar με ένα νέο δώρο κάθε μέρα και μοναδικές εκπλήξεις κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όλα είναι έτοιμα για την σέντρα στην Ολλανδία. Πάμε αμέσως. Ηρακλή Αντίπα. Αλκμαρ Ολυμπιακός, φιλικό. Φύγαμε.
1: Καλησπέρα, αδερφέ. Καλησπέρα και πάλι στους φίλους ακροατές του Μπιγκούρης Φορεφέμ. Τώρα είναι στη σέντρα επέκταση της Αλκμαρ. Για να ξεκινήσει το μάτς. Από γρήγορα κάποια πράγματα για την δεκάδα του Ολυμπιακού. Στουρνάρα σαν κατά τα δοκάρια. Ο Σάλιακα δεξιά. Παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον. Έπαιξε και χθες. Έβγαλε μια ωραία σέντρα. Τώρα παίζει βασικός. Το καλημέρα δηλαδή της νέας του συνεργασίας με τον Ολυμπιακό που πρεσάρει και ψηλά. Με τον Ελ Καμπί, ο Σμαϊλόβιτς, ο Κάρμο και ο Μπρούνο θα είναι στο κέντρο, θα είναι η αμυντική γραμμή. Ο Έσε με τον Μουζακίτη στα χάφ, ο Ροντινέη δεξιά, ο Ρόκα αριστερά. Επίσης θα δούμε και τον Ρόκα μετά και από αρκετές προπονήσεις να δούμε την εικόνα του. Ο Ζώτα θα είναι δίδυμο με τον Ελ Καμπί στην επίθεση. Τώρα πρώτη παλιά, πρώτο σουτ, κοντρέλα μπάλα πάνω στο Σμαϊλόβιτς. Το σουτ του Μέρντινγκ και πρώτο κόρνερ για την Αλκμαρ. Να πω με το καλημέρα τα πρώτα 42 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Στον πάγκο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Πόποβιτς, βρίσκεται ο Μαθαίο, βρίσκεται ο Φίλης, βρίσκεται ο Μασούρας, ο Γιάρεμτς, ο Κοταρέμι και ο Κουτσίδης. Κοίταξε και να ρωτήσουμε μετά, ας πούμε, γιατί είναι ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί καθόλου, που έχει κάνει και φοβερή προετοιμασία. Εκτελείται το κόρνερ. Στουρνάρα θα διώξει με τον αχέρι, απομακρύνει ο Ζώτα. Η μπάλα θα πάει στον Κλάση, τον αρχηγό της Αλκμαρ. Κάνει ένα γέμισμα. Ήταν σε θέση offside το Μέρντι και δεν έγινε μπροστά μου. Ναι, τώρα το σηκώνει και ο βοηθός. Και ο Σμαϊλόβιτς, ο Κάρμο τελικά, θα δώσει την μπάλα. Αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού, περισσότεροι από ό,τι ήταν στην Ανβέρσα, ακούγονται τώρα. Θα είμαι περίπου 200-250 άτομα. Ο Ροντινέη θα κάνει το κοντρόλ από τη δεξιά πλευρά. Ανεβαίνει ο Σάλιακας, προτιμά τον Έσε. Ο Έσε θα την γυρίσει στο Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς στον Κάρμο. Πρεσάρει πάρα πολύ ο Πατάτη. Ο Ζώτα που είναι εκεί αριστερά θα κερδίσει το πλάγιο. Ένα πλάγιο από αριστερά με τον Μπρούνο. Είναι ο Μουζακίτης δίπλα του. Ψάχνει να δει, θα την γυρίσει πιο πίσω στον Κάρμο που ήταν ελεύθερος ακριβώς στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Κάρμο την δίνει στον Σμαϊλόβιτς, ανοίγει το Σάλιακα, στον Σμαϊλόβιτς ξανά για τον Κάρμο. Ο Κάρμο κλείνεται, θα την γυρίσει πίσω στον Στουρνάρα. Κάνει ένα γέμισμα Στουρνάρας ψάχνοντας τον Ελ Καμπί. Ο Ελ Καμπί θα πάρει την κεφαλιά. Ο Έσε τη δεύτερη, ο Ροντινέη θα την κατεβάσει. Ανάμεσα από δύο, τη πάει στο Σάλιακα. Σάλιακας χάρη το κοντρόλ. Τη γυρίζει στον Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς ψάχνει μια κάθε την παλιά για τον Ελ Καμπί. Δεν θα περάσει. Ο Κουπ Μάινερς ήταν αυτός ο οποίος σταμάτησε. Τώρα τερματοφύλακα στον Ντεμπούσερ. Πάλι Κουπ Μάινερς για τον Γκλάσιε. Όχι, και είναι ένας παίκτης στο έδαφος και ζητά να μπει το ιατρικό τίμημα ένας παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Έσε είναι και ο Έσε δεν είναι από τους παίχτες που μπορεί να πέσουν εύκολα. Τώρα σε μια διεκδίκηση νομίζω που είχε με τον Σμιτ. Πονάει ο Έσε, έχει μπει μέσα για τον Ολυμπιακό ο κύριος Θεός. Μέσα στο τρίτο προς τέταρτο λεπτό. Μακάρι να μην έχει κάτι ο Έσε, αλλά ζήτησε αμέσως δηλαδή με το... έκανε γνώριμα στον πάγκο. Να μπει το ιατρικό team. Περιμένουμε. Διακοπή στο μάτσο. Οι συνεργάτες του με τη Λίμπαρ μίλησαν τώρα με τον Σάλιακα και προφανώς του έλεγαν κάποια πράγματα τα οποία θέλουν. Σηκώθηκε ο ΕΣΕ. Για να δούμε. Πονάει πάντως. Λοιπόν. Πηγαίνει ο Σμίτ και του ζητά συγγνώμη. Του τσένει ο ΕΣΕ, θα δούμε, θα συνεχιστεί το μάτς. Αλλά τα μάτια, εδώ τώρα, κατά τα ψέματα, όλων είναι στον ΕΣΕ. Εντάξει, νομίζω ότι ο Πατάκη καλύτερα τώρα. Άλλο, μιλάει και με το Μεντιλίμπαρ. Σμαϊλόβιτς θα την γυρίσει πίσω στο Στουρνάρα, μπαίνει ο ΕΣΕ. Εντάξει, μια χαρά. Οπότε θα γεμίσει ο Στουρνάρας. Ο Ελ Καμπί θα πάρει την κεφαλιά. Ψάχνει το Ροντινέη. Θα κάνει το κοντρόλ ο Βραζιλιάνος. Θα κερδίσει και το πλάγιο από τον αριστερό μπακ τον Δίκστρα. της Alkmaar. Η Alkmaar, η οποία κατέκτησε πέρυσι το κύπελλο Ολλανδίας και σε μια εβδομάδα φάουλ πάνω στον Ελκαμπή. Ένα φάουλ που έκανε ο Σούτεν. Τώρα στο έδαφος Ελκαμπή. Πονάει και ο Ελκαμπή, άσε το κεφάλι επειδή έχει χτυπήσει, αλλά δεν νομίζω. Θα σε έλεγα για την Alkmaar λοιπόν ότι θα παίξει σε μια εβδομάδα, είναι και πρόβα τζενεράλε και για την Alkmaar το σημερινό παιχνίδι, ότι έχει τον τελικό του Super Cup με την Eindhoven και φυσικά η Ολλανδική ομάδα εδώ, η Alkmaar, θα θέλει να κατακτήσει τον τρόπο. Ένα φάουλ από δεξιά με τον Ροντινέι. Έχει ανέβει ο Σμαϊλόβιτς, έχει ανέβει ο Κάρμο, είναι και ο Ελκαμπή στην περιοχή. Φεύγει ο Μουζακίτης για να εκτελέσει ο Ροντινέι. Εκτελεί ο Βραζιλιάνος, καλύτερη εκτέλεση, απομακρύνει ο Σμιτ, πέσει στην περιοχή ο Ζώτα, δεν μπορούσε να κάνει το κοντρόλ. Κεφαλιά πάσα του Σάλιακα για τον Μουζακίτη. Ο Μουζακίτης κατεβάζει την μπάλα με το αριστερό και κάνει νέο γεύσμα. Πάλι όμως θα απομακρύνουν οι αμυντικοί. Σάλιακας θα τη γυρίσει πίσω στο Στουρνάρα. Στουρνάρας. Κρατά την μπάλα ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Δίκτρα. Νέα κεφαλιά. Που παίρνουν οι παίκτες της Alkmaar. Και τώρα θέλει προσοχή. Γιατί εκεί ήταν ο Μέρντικ που είναι πολύ δραστήριος. Για τον Ντάλ. Κάνει μια σέντρα. Ο Μακρίνιος Μπαϊλόβιτς. Κάνει το κοντρόλο Κάσιους. Λάγιο για την Alkmaar από δεξιά. Αλλά πηγαίνει πίσω στον Ντεμπούσερ, τον τερματοφύλακα, που κάνει ένα γέμισμα. Ο Μπρούνο, ένα περίεργο και κοντρόλ, γιατί έκανε το κοντρόλ και παραχτύπησε το σώμα

winners για να βοηθήσει. Και τώρα εδώ αυτό βγαίνει, είναι σε θέση offside, πάντως ήταν μια συνεννοησία λίγο της άμυνας του Ολυμπιακού, γιατί ο Μέρτικ της έφυγε στην πλάτη, ήταν εκτεθειμένος, αλλά δεν είχαν καλές αποστάσεις. Τα δύο στόπερ του Ολυμπιακού, ο Σβαϊλόβιτς με τον Κάρμο, αν δεν ήταν εκτεθειμένος και δεν τον βλέπετε, δηλαδή, ήταν ένα τεράστιο τετατέτ του σέντερφορ της Αλκμαρ, Μουζακίτης. Κάρμο. Αρχαία παλιά για το Ρόκα. Κάνει το κοντρόλο νερό στις Ισπανός. Πέρασε κιόλας. Κάνει και το γύρισμα. Καλή προσπάθεια του Ρόκα, αλλά δεν την πρόλαβε την μπάλα. Ωστόσο, καλή στιγμή, καλή ενέργεια από τον Ισπανό, ο οποίος ταλαιπώρησε πολύ τον Κάσιους. Πάτησε περιοχή, απλά είχε ανοίξει λίγο περισσότερο την μπάλα. Έκανε και το γύρισμα ψάχνοντας τον Ελκαμπή. Και τώρα θα συνεχίσει το μάτς. Ένα το λεπτό, build-up από τους Ολλανδούς. De Busser, Κάσιους. Ο Κουγμάιερ στήρισε ο Σμιτ. Ο Σμιτ της πάει δεξιά για τον Πατάτη. Θα βγει με την μπάλα έξω ή έχει κάνει κατευθείαν αυτό. Δεν νομίζω ότι το θέμα ήταν να είχε βρει την μπάλα ο Μπρούνο στο μαρκάρισμα εκεί, αλλά δεν είναι. Την είχε βρει τον μπακ του Ολυμπιακού και ο Στουρνάρας θα δώσει συνέχεια. Ζητά τα στόπερ να ανέβουν. Γεμίζει ο Στουρνάρας. Σημαδεύει τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή παίρνει την κεφαλιά. Τρέχει ο Ζώτα. Κάλυψε πολύ ωραία ο Κουμπμάιερς εκεί. Μπαλαφτάνει στον Κάσιους, φρεστάρει τώρα ο Ροντινέη. Γίνεται το κλέψιμο. Ζώτα είναι στην περιοχή ο Ζώτα. Κάνει ένα γύρισμα. Ήταν δύσκολο από εκεί, από τη θέση που βρισκόταν για τον Ελκαμπή. Ο Σάλιακας τώρα καλύπτει τον Ντάλ για να μην μπορέσει να ανέβει. Σούτεν. Ντεμπούσερ. Η μπάλα φτάνει στον Πατάτη. Συγκλίνει. Ωραίο το τάκλι του Μουζακίδη, παίρνει την μπάλα και τη δίνει στον Έσο, έστω στον Μπρούνο, Μπρούνο για τον Ρόκα. Ρόκα συγκλίνει. Ζητάνε φάουλ και ο ίδιος ο Ισπανός ζητάει φάουλ, αλλά δεν το δίνει. Ο Ολλανδός διαιτητής. Φρεσάρουμε ο Σάλια Κασοντάλ. Ο Μάινερς. Τη γυρίζει στο Σούτεν. Πάλι Κουκμάινερς. Γκόες από πάσα του Σούτεν. Θα τον ξαναγυρίσει. Ωραίο, πολύ δυνατός ο Σμπαϊλόβιτς. Έπεσε πάνω στον Τίκστρα. Γίνεται ένα γέμισμα, αλλά δεν είχε πάρει καλή θέση ο Ελκαμπή για να υποδεχθεί την μπάλα. Απομακρύνουν οι Ολλανδοί και έχουμε διακοπή, γιατί είναι ένας παίκτης της Αλκμαρ αυτή τη στιγμή στον αγωνιστικό χώρο στο 12ο λεπτό. Δροσίζονται κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού, ο Ροντινέη και ο Σάλιακας, έχει ζέστη. Γιατί εντάξει, τον περισσότερο καιρό ήταν πολύ καλές οι συνθήκες, λίγες μέρες ήταν που είχε υψηλές θερμοκρασίες και υπερβολική ζέστη. Σήμερα στο τελευταίο φιλικό είναι εξαιρετικός ο καιρός. Τώρα έχει πάει πάλι ο ΕΣΕ στο γιατρό του Ολυμπιακού να τον περιποιηθεί λίγο και με σπρέι, γιατί ήταν πολύ δυνατό το χτύπημα που του έκανε ο Σμιτ. Περιμένουμε διακοπή εδώ στο μάτσο, 10ο λεπτό, δεν υπάρχει κάποια καλή στιγμή. Υπάρχουν μια-δυο ωραίες ενέργειες του Ρόκα. Σηκώνεται ο παίχτης της Αλκμαρ. Πρέπει να είναι ο Γκόες. Όχι, δεν είναι ο Γκόες. Θα δούμε. Ετοιμάζει αλλαγή. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Οπότε θα έχουμε αλλαγή. Να δούμε και ένα λεπτό και ποιος θα μπει.

0: καταχειροκροτείτε. Πάει ο Ελκαμπή. Θα μπει με το νούμερο 15 ο Τσάβες. Θα βγει ο Κάσιους. Ο Κάσιους θα βγει. Και θα μπει ο Τσάβες στο 14ο λεπτό. Ο Τσάβες λοιπόν παίρνει τη θέση του Κάσιους. Αναγκαστική αλλαγή. Δυστυχώς υπάρχουν αυτά και υπάρχουν τραυματισμοί και στα φιλικά. Μια αλλαγή που δεν την περίμενε ο προπονητής της Άλκμαρ θα την κάνει στο 14ο λεπτό. Πάντως ο Τσέλη δεν μπορεί να συνεχίσει. Μιλάει τώρα εκεί και με το τεχνικό team. Και συνεχίζεται το παιχνίδι με την πρώτη αλλαγή στο μάτσο αυτή η αναγκαστική με τον Τζάβες να παίρνει τη θέση του Κάσιους. Πρεσάρουν οι Πειραιώτες όσος κρατά την μπάλα καλά ο Κλάσιε, ο αρχηγός, ο οποίος υποδέχεται και πάλι την μπάλα, θα τη σπάσει αριστερά στον Ντάλ. Ο Ντάλ δίνει στο Cook Miners, από εκεί στον Γκόες. Μάινερ σηκώνει και αλλάζει πολύ ωραία πλευρά για τον Ντίκστρα. Άλλαξε πλευρά ο Ντίκστρα από αριστερό μπακ και είναι δεξί μπακ. Το Ρασμαϊλόβιτς βγαίνει. Ψάχνει να βρει και τον το Ρόκ από μπακ. Πάντως καθάρισε τη φάση ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Μπούσερ για τον Τζάβες. Βαθιά παλιά τρέχει ο Σμάιλοβιτς και καλύπτει τον Σμιτ. Γύρισε μάλιστα και την μπάλα στο Στουρνάρα. Ο Στουρνάρας δεν έκανε καλό διώξιμο. Πήρε την μπάλα. Πήρε την μπάλα ο Τζάβες. Τη γύρισε πίσω στον Γκόες. Ο Γκόες στον Κλάσιε. Ο Κλάσιε πιο δεξιά στο Cook Miners, ο οποίος έχει πάλι την μπάλα για τον Ντάλ. Ο Ντάλ κάνει μια τρίπλα, αλλά δεν προσπάθησε μάλλον να κάνει μια τρίπλα από τον Ροντινέ. Ο Ροντινέ πήρε την μπάλα, θα τη χάσει όμως από τον Cook Miners, ο οποίος θα γυρίζει από πολύ μακριά πίσω στον Τεμπούσερ για να ξεκινήσει από την αρχή η επίθεση της Ολλανδικής ομάδας. Τώρα έχει πεδούχη με μια μακρινή παλιά του Cook Miners. Θα κάνει τον κοντρόλ ο Μέρντικ, συγκλίνει ο Μέρντικ. Αλλά φτάνει πιο πίσω. Τώρα στον Τσάβες, ο Τσάβες της πάει αριστερά στον Ντάλ. Ο Ντάλ είναι με το Σάλιακα. Ο Ντάλ θα κάνει το γύρισμα, κάνει και το σούτ με τη μία ο Μέρντικ. Είναι η πρώτη καλή στιγμή στο μάτς, το 16ο λεπτό. Από την κίνηση την ωραία του Μέρντικ και το σούτ το οποίο έκανε, ωστόσο δεν ανεσύγησε καθόλου, το τελείωμά του δεν ήταν καλό. Η κίνησή του όμως ήταν σωστή, όπως και η ενέργεια του Ντάλ που έβγαλε την μπάσα. Στο 16ο λεπτό η πρώτη καλή στιγμή. Ο Ροντινέ δεν μπορούσε να πάρει την κεφαλιά. Ο Σάλιακας εκεί με τον Ντάλ. Ο Ντάλ κερδίζει τη μονομαχία. Αλλά πετάει την μπάλα πλάγιο out. Για το προσάρισμα του ΕΣΕ. Αλλά και του Ροντινέ. Ο Σάλιακας είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια. Πήγε να βρει τον Ελκαμπή, δεν τα κατάφερε ο Μουζακίτης, κεφαλιά από τον Ροντινέη, κεφαλιά από τον Έσε, την κατεβάζει ο Ροντινέη, ψάχνει τον Ζώτα, πολύ έξυπνα, πήγε να βρει τον Ρόκα, δεν πέρασε η μπάλα και τώρα ένα φάουλ του Μπρούνο στο χώρο της μεσαίας γραμμής πάνω στον Ντίρκς, στον Ντίκστρα, συγγνώμη. Cook Miners, φάουλ που κάνει ο Μουζακίτης πάνω στον Πατάτη. Ποιος έχει και πάλι την μπάλα. Τη σπάει αριστερά. Ψάχνει μια κάθετη πάσα για τον Ντάλ. Φεύγει στην πλάτη του Σάλιακα. Καλό, πολύ καλός παίκτης το αριστερό εξτρέμ της Άλκμαρ. Ο Ντάλ κρατά την μπάλα. Έξω για το Cook Miners. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Την παίρνει ο Ρόκα. Και τώρα είναι φάουλ από τον Γκόες. Το έδωσε. Γιατί έβαλε το σώμα μπροστά, για να μην φύγει στην κόντρα ο Ισπανός εξτρέμ του Ολυμπιακού. Ένα φάουλ κάτω από τη μεσαία γραμμή. Το κάρμο είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια, τη δίνει στον Έσε. Κρατά μπαλά ο Έσε. Δεν κάνει κάποιος κίνηση. Σμαϊλόβιτς. Βαθιά μπαλιά για τον Ρόκα. Είναι εκεί ο Γκόες, ο οποίος θα τη γυρίσει τον τερματοφύλακά του, τον Τεσούτερ. Σμαϊλόβιτς κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα με το στήθος. Ο Έσα θα γυρίσει στον Κάρμο, ο Κάρμος στον Μπρούνο, ο Μπρούνο και πάλι για τον Κάρμο. Έσε. Ο Ζακίτης. Πρώτα την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ο νεαρός μέσος. Στον Έσε. Ο Έσε διαγώνια παλιά, αλλά ήταν πολύ άσχημη η πάσα του Αργεντίνου. Κατευθείαν πλάγιο από αριστερά με τον Τσάβες. Και θα τη γυρίσει την μπάλα στο Σούτεν. Έχει την μπάλα Σούτεν, παρά το πρέσινγκ του Ροντινέη. Κάνει ένα γέμισμα ο Σμαϊλόβιτς. Απομακρύνει. Ροντινέη τώρα και ο Ολυμπιακός γίνεται απειλητικός με τον Ελκαμπή. Ελκαμπή μπαίνει στην περιοχή, αλλά γύρισε πάρα πολύ γρήγορα ο Τίξτρα και του πήρε την μπουκιά μέσα από το στόμα. Ένα κλικ ήθελε ο Ελκαμπή για να φέρει την μπάλα μπροστά και να σουτάρει. Και τώρα πάλι ο Τίξτρα θα τη σπάσει πιο δεξιά στον πατάτη. Έχει μπροστά του τον Μπρούνο. Πίσω στον Γκλάσιε. Κλάσιε στο Σμιτ. Πάλι Κλάσιε, πάλι Σμιτ, συνεργάζονται οι δύο παίχτες. Και τώρα Τσάβες. Τσάβες για τον Ντάλ. Ο Ντάλ έχει μπροστά του το Ροντινέη. Πηγαίνει από δεξιά μέσα στην περιοχή ο Τσάβες. Τσάβες κάνει ένα γύρισμα. Δεν περνάει και ο Σαλιακάς απομακρύνει. Καμπή πήρε την κεφαλιά και τη σπάει πολύ ωραία δεξιά για τον Ζώτα. Έχει χώρο Ζώτα. Ο Μεντιλίβαρ ζητά από το Ροντινέη να ανέβει για να βοηθήσει. Ζώτα. Ζώτα. Πάσα για τον Ελκαμπή. Ήταν πολύ δυνατή. Δεν ήταν καλή η πάσα του Πορτογάλου. Έτρεξε ο Ελκαμπή. Την πρόλαβε. Αλλά την έδωσε σε αντίπαλο. Δεν μπορούσε να γυρίσει για να... Δεν μπορούσε να τροφοδοτήσει τον Ροντινέη. Και τώρα στην επίθεση η Αλκμαρ με τον Γκόες. Κλάσιε. Ντάλ. Για το Σούτεν. Ο Ντάλ. Συγκλίνει. Πάει παράλληλα. Άσχημο κοντρόλ από τον πατάτη. Και ο Ζώτα θα κερδίσει το φάουλ. Και έκανε χέρι ο παίκτης της Αλκμαρ. 21ο προς 22ο λεπτό. 0-0. Με μόνο μία καλή στιγμή. Τον Ολλανδό στο 16ο λεπτό με το σούτ του Μέρντικ, το οποίο πέρασε πολύ ήταν πολύ άσχημο το σούτ, απλά ήταν από πολύ καλή θέση, ήταν έξω από τη μικρή περιοχή, αλλά δεν ενισχύσε καθόλου στον Άρας, εκτέλεσε το φάουλ. Ο Έσε την έδωσε στο Μουζακίτη, ο Μουζακίτη στον Μπρούνο, ο Μπρούνο για τον Κάρμο. Σπουρνάρας. Παίρνει μια κεφαλιά ο Ροντινέη. Αλλά θα περάσει πλάγιο out. Ο Σμιτ. Ηγητής ο Σάλιακας, η μονομαχία. Ο Σάλιακας έπρεπε να βρει γρήγορα τον Ελκαμπή. Μουζακίτης. Ο Ρόκα έχει ανεβαίνει. Ο Μπρούνο δεν ήταν τόσο καλή η πάσα του Ρόκα, ο οποίος όμως συνεχίζει. Κάνει το γύρισμα, απομακρύνει ο Σούτεν. Δραστήριος ο Ρόκα. Κερδίζει το φάουλ ο Μουζακίτης. Την αριστερή πλευρά, κοντά στη γραμμή του πλαγίου out. Ένα φάουλ που μπορεί να το εκτελέσει και ο ίδιος, φεύγει ο Ρόκα. τεχνικός Ολλανδός, λες τον Μουζακίτη να πάει την μπάλα σε, ακριβώς εκεί που έγινε το φάουλ, το μιλάμε για ένα δύο μέτρα. Και τώρα αυτό γιατί είναι φιλικό παιχνίδι. Εκτελεί ο Μουζακίτης, αλλά περνάει πάνω από τον Κάρμο. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Τώρα απομακρύνουν, ωστόσο αποδέχεται ο Σάλιακας. Δίνει δεξιά στο Ροντινέι. Γεμίζει ο Ροντινέι, δεν κάνει το γύρισμα, απομακρύνουν. Αλλά φτάνει στον Έσε. Έσε. Έσε κάνει ένα σουτ και είναι γκολ. Γκολ για τον Ολυμπιακό. Από το μακρινό σουτ του Έσε δεν ήταν καλή η αντίδραση του Ντεμπούσερ και ο Ελκαμπή πήρε το... πήρε το rebound και κάνει το 1-0 στο 24ο λεπτό, όπως και πέρυσι, γιατί ο Ολυμπιακός εδώ έχει ξανάρθει με την Αλκμαρ και κέρδισε 2-0 με 2 γκολ του Ελκάμπη στο 24. Ο Έσε αποφάσισε να σουτάρει από μακριά, κάτι το οποίο δεν πολύ κάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και όλη την περσίνη σεζόν, δηλαδή δεν πήγαν πολλά σουτ από μακριά, το έκανε ο Έσε. Δεν ήταν καλή η αντίδραση του Τεμπούσερ, του τερματοφύλακα. Ο Ελκαμπή πήρε το rebound και απλά την έσπρεψε την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τον Ολυμπιακό με τον γκολ του Ελκαμπή στο 24ο λεπτό. Στη σέντρα η Ολλανδή με τον Σμιτ. Πανηγυρίζουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού. Περισσότερο από 200-250 άτομα είναι εδώ. Έχει την μπάλα ο Κλάση, ο αρχηγός. Δεν είναι ο Τζάβες. Ο Σούτεν. Για τον Γκόες και πάλι Σούτεν. Την μπάλα φτάνει στον Δίκστρα. Που έχει γίνει πάει στη δεξιά πλευρά, δεξί μπακ. Γιατί παίζει ο Τσάβες αριστερά μετά την αναγκαστική αλλαγή του Κάσιους. Τσάβες. Θα πάει να κάνει μια τρίπλα στο Ροντινέι. Ο Ροντινέι θα κερδίσει το πλάγιο. Βάλει πολύ ωραία το σώμα του μπροστά. Δεν μπορούσε να διεκδικήσει την μπάλα. Ο Μεντιλίμπαρ δίνει εντολές στον Σμαϊλόβιτς. Τι περιμένει από το Σιδοβόσνιο. Έσε. Κάρμο. Μπρούνο, κάνει μια τρίπλα Μπρούνο. Μουζακίτης, Κάρμο. Διαγώνια παλιά αυτές οι ωραίες παλιές του Κάρμο. Για το Ροντινέι, Ισμαήλωβιτς κάνει και αυτός το ίδιο με μακρινή παλιά για το Ρόκα. Και θα τον βρει το Ρόκα. Πολύ ωραία παλιά, 40 παλιά από το Ισμαήλωβιτς κάνει το κοντρόλ. Ο Ρόκα ανεβαίνει για βοήθεια ο Μπρούνο. Δεν ήταν η απόφαση του Ρόκα δεν ήταν καλή. Δηλαδή ανέβαινε. Έκανε το overlap ο Μπρούνο, θα μπορούσε να του δώσει την πάσα, προτίμησε να κάνει μια πάσα μέσα στην περιοχή, η οποία όμως δεν ήταν καθόλου καλή και πέρασε κατευθείαν out. The Booster. Κρατά την μπάλα ο τερματοφύλακας. Τη Σάλκπαρ. Μπρεσαροζώτα. Μπρεσάρι και ο Ροντινέι. Σούρτεν. Πάλι στον Ντεμπούσερ. Του Μάινερς. Για τον Γκόες. Δεν πήγε κανείς από τους δύο παίχτες της Άλκμαρ, ούτε ο Τσάβες ούτε τον Ντάλ στην μπάλα. Και αυτή έφτασε στο Μεντιλίμπαρ. Πλάγιο με το Σάλιακ από δεξιά. Σμαϊλόβιτς. Στουρνάρας γεμίζει. Παίρνει την κεφαλιά ο Σούτεν. Μπρούνο. Ο Μουζακίτης προσπαθεί να την κατεβάσει. Αλλά παίρνει την μπάλα. Ο Πατάτη πολύ γρήγορος. Γύρισε όμως ο Έσε. Και του δυσκόλευε την προσπάθεια. Αλλά ο Ντάλ είναι αυτός ο οποίος μονομαχεί εκεί με τον Σάλιακα. Νικητής ο Σάλιακα στη μονομαχία. Και ο Σάλιακα του κάνει πολύ ωραία μπαλιά για τον Ζώτα. Ο Ζώτα έχει χώρο και ανεβαίνει ο Ρόκα. Και θα υποδεχθεί την μπάλα Ισπανός. Λίγο πιο δυνατή η παλιά του Ζώτα, αναγκάζει τον Ρόκα να πάει προς τα αριστερά. Θα τη γυρίσει το Ζώτα, ο Ζώτα για τον Μπρούνο, ο Μπρούνο πάλι για τον Ρόκα. Ρόκα κάνει μια σέντρα, δεν ήταν καλή, απομάκρυνε. Ο Γκόες, Έσε. Και τον Μουζακίτη. Έσε, δεξιά για το Σάλιακα που έχει ανέβει. Συνεργάζεται με τον Ροντινέη, ωραίο το τριγωνάκι, αλλά φτάνει στον Έσε. Ο Έσε και τον Μουζακίτη. Σμαϊλόβιτς. Α, και έχουμε μια ένταση εκεί. Ο Έσε με τον Ντάλ. Σταμάτησε το παιχνίδι, δεν έχω δει ακριβώς τι έχει συμβεί, γιατί κοίταζα την μπάλα και άκουσα το σφύριγμα. Και τώρα υπάρχει μια ένταση μεταξύ των παικτών. Έχει πάει και ο Ροντινέη. Είναι ο Ντάλ, είναι ο αρχηγός, ο Κλάσιε. Τώρα γίνεται ένα γκρουπ παικτών. Σφυρίζει εκεί συνέχεια ο διαιτητής. Ο Ροντινέη πάει και ο Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς προς τους λένε ερεμήσουν. Με τον Ντάλ κάτι είχε γίνει εκεί στη μεσαία γραμμή. Αν έχετε παιδιά replay και το δείξουν στην μετάδοση, δηλαδή, μου λέτε.
1: Όχι, ζωντανά βλέπουμε τώρα. Και εμείς, δεν έχει δείξει replay. Α, τώρα δείχνει ένα replay. Ναι, υπάρχει. Α, δείχνει replay από προηγούμενες φάσεις, από μαρκαρίσματα. Δεν δείχνει. Α, τώρα το βλέπουμε. Το 11 νομίζω έχει πιάσει από το λαιμό.
0: Ναι, το 11 είναι ο Ντάλ.
1: Ο Ντάλ, ναι.
0: Τι έκανε ακριβώς ο Ντάλ, δεν σ' άκουσα ρε.
1: Έπιασε από το λαιμό. Τώρα δεν κατάλαβα ποιος ήταν. Από τον Ολυμπιακό.
0: Με τον Έσε έγινε εκεί.
1: Ναι, ο Έσε ήταν. Έτσι ξεκίνησε πάντως.
0: Okay.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, πάρε τις ανάσες σου, γιατί μεταδίδεις και μισή ώρα συνεχόμενα. Κάνε το διάλειμμά σου, σου δίνω ένα λεπτό μέχρι να ξεκαθαρίσει εκεί τι γίνεται με τους διαξυφισμούς μεταξύ των παικτών. Να σας πω την καλησπέρα και από μένα. Θα είμαστε για το επόμενο τρίωρο παρέα. Στο μικρόφωνο είναι πλέον ο Άρης Ασβεστάς, ο Πάνος Μπουρνάς είναι στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Κεφαλάς έχει περάσει στην οργάνωση της παραγωγής. Παρακολουθούμε το φιλικό του Ολυμπιακού κόντρα στην Αλκμαρ. Αυτό είναι το τελευταίο φιλικό που δίνει ο Ολυμπιακός πριν το επίσημο πλέον μάτς που δίνει για τα προκριματικά του Champions League κόντρα στην Νάιμέγγεν. Ένα μάτς το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 4 Αυγούστου, τρίτος προκριματικός. Δεν μπορείς να πεις ότι έχουμε δει κάτι ιδιαίτερο μέχρι στιγμής, μέχρι που φτάσαμε στο 24, όπου έκανε ένα σουτ το ΕΣΕ από αρκετά μακρινή απόσταση. Ο τερματοφύλακας Σάλκμαρ, ο Ντεμπούσε, δεν μπλόκαρε σταθερά. Έδιωξε ασταθώς, του έφυγε η μπάλα. Εκεί ήταν ο Ελκαμπή, ο οποίος πήρε, θα λέγαμε, το rebound και εύκολα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 λοιπόν προηγείται ο Ολυμπιακός της Αλκμαρ. Το παιχνίδι τώρα έχει ξεκινήσει μετά τους τσακωμούς που είχαμε. Να επιστρέψουμε στον Ηρακλή Αντίπα.
0: Συνεχίζεται το μάτς από μια κίτρινη. Ο Έσε μάλιστα διαμαρτυρήθηκε, λέει, γιατί εγώ λέει τι έκανα και δέχτηκα την κίτρινη. Πήρε κίτρινη ο Ντάλ, πήρε κίτρινη και ο Έσε. Συνήθως είναι η λύση που δίνουν οι διαιτητές σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα ο Γκόης γυρίζει μπάλα πίσω στο Ντεμπούσε, πρεσάρει ο Ροντινέη, πρεσάρει και ο Ελκαμπή. Αριστερά στο Τσάβες, ο Τσάβες κάνει το λάθος, γύρει ο πολύ ωραίος Σμαϊλόβιτς και παίρνει την μπάλα. Σμαϊλόβιτς ζυγεί τις επιλογές του. Προτιμά τον Έσε. Ο Έσε θα χάσει γιατί ήταν ανάμεσα από δύο, μονομαχία εκεί με τον Ντάλ. Ο Σμιτ προσπαθεί να την κλέψει ο Μπρούνο, έβαλε την κόντρα, δεν τον βοήθησε εκεί η μπάλα και τώρα θέλει προσοχή γιατί βγαίνει. Ο Ντίξτρα από δεξιά είναι πολύ γρήγορος, έχει μπροστά τον Μουζακίτη. Κάνει μια πάσα από μακρύν ο Μουζακίτης, γύρισε ο Ζώτα και την τροφοδοτεί τον SOS και πάλι για τον Ζώτα. Ο Ζώτα τώρα από μακρύν και τον πρέσαραν τρεις παίχτες. Ντίξτρα για τον Πατάτη. Πάλι ο Μουζακίτης μπροστά του και ξαναπαραχωρεί στο πλάγιο ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού. Ένα πλάγιο από δεξιά που πηγαίνει να το εκτελέσει ο Ντίξτρα. Μάλιστα γεμίσει με τον παλιό πατροπαράδοτο τρόπο. Ναι, αυτό συμβαίνει. Ψάχνει να πάρει την πρώτη κεφαλιά. Δεν τα καταφέρνει. Απομακρύνει ο Ζώτα και τρέχει ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή ανάμεσα από δύο. Παρά το φάλο που του κάνουν, τελικά του κάνει διετάκλειν ο Κλάση, ο αρχηγός. Πάντως ο Σούτεν πήγε και του κάνει φάουλ, αλλά δεν κατάλαβε τίποτα ο Ελκαμπή και προσπάθησε να βγει στην κότρα. αλλά ήταν και ο Κλάση εκεί κοντά και μετά κλειπαραχωρεί πλάγιο. Ένα πλάγιο τον Ολυμπιακό από δεξιά που θα το εκτελέσει, από αριστερά συγγνώμη που θα το εκτελέσει ο Μπρούνο. Κάρμο. Περνάει τη μεσαία γραμμή, διαγώνια παλιά, συστημένη στα πόδια του Σάλιακα. Πολύ ωραίο Σάλιακα με τη μία τροφοδοτεί τον Ροντινέη. Ο Ροντινέη ανάμεσα από δύο για το Σάλιακα. Και θα κερδίσει το πλάγιο ο μπακ του Ολυμπιακού. Με πλάγιο με το Σάλιακα. Δίνει στον Έσε. Ο Έσε στον Κάρμο. Μπρούνο. Ρόκα. Ρόκα. Έχει μπροστά τον Γκόες. Γυρίζει πίσω στον Μπρούνο. Μπρούνο πάει να κάνει μια σέντρα από πολύ, πολύ μακριά. Έβαλε την κόντρα Γκόες. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Στο 35ο λεπτό. Πίσω στον Κάρμπο. Σμαϊλόβιτς. Κάρμο για το Ζώτα. Βγαίνει ο Γκόες. Ο Ρόκα μπήκε εκεί δυνατά στη φάση. Έπεσε κάτω. Τίποτα λεβδιδητής. Και Σούτεν. Σούτεν. Κερδίζει κάποια μέτρα. Η μπάλα χτύπησε πάνω στον Ολλανδό. Σταματά το παιχνίδι. Τον Ολλανδό το διαιτητή. Και τη δίνει τώρα ξανά στους παίχτες της Αλκμαρ. Κλάσιε. Μέρντικ. Πάλι Κλάσιε. Δεξιά στον Γκόες. Μέρντικ δεν κάνει καλό. Ο Κοντρόλ παίρνει την μπάλα επιρρότητες με τον Έσε. Σμαϊλόβιτς έψαξε να βρει τον Ζώτα. Δεν ήταν τόσο καλή. Είναι στο έδαφος ο Έσε. Ο οποίος σηκώνεται και ζητάει αλλαγή. Σηκώθηκε και ζητάει αλλαγή. Αναγκαστική αλλαγή και για τον Ολυμπιακό, ίσως από το χτύπημα που είχε στο ξεκίνημα του μάτς από τον Σμιτ. Και ο Έσε θα βγει, θα δούμε ποιον θα χρησιμοποιήσει. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, 26ο λεπτό, βγαίνει ο Έσε. Και θα μπει, νομίζω, Μασούρας, γιατί είναι μακριά από τον πάγκο του Ολυμπιακού, οπότε θα αλλάξει και κάποια πράγματα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, θα μπει ο Μασούρας. Να δούμε, να δούμε. Δύο μπάλες στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, ο Μασούρας είναι... Για να δω, μπάκανε. Ναι, ο Μασούρα συνεχίζεται το μάτς. Να δούμε ποιος θα πάει δίπλα στο Μουζακίτη. Τώρα ο Πατάτε έχει την μπάλα. Γίνεται μια σέντρα. Ο Σάλιακας καλύπτει ωραία τη θέση του με το κεφάλι από μακρύνει και παίρνει την μπάλα ο Ζώτα. Ο Ζώτα κάνει το τάκλινο Τσάβες πλάγιο για την Αλκμαρ και θα μπει ο Μασούρας, ο οποίος του μιλάει με τη Λίμπαρ και του ζητά τι ακριβώς θέλει. Μπαίνει ο Μασούρας. Λογικά θα παίξει δεξιά ο Μασούρας και θα πάει δίδυμο με τον Μουζακίτη στα χάφο Ροντινέη. Αυτό βλέπω εγώ τώρα από την διάταξη. Ελικαμπή. Τρα. Πίσω στο Ντεμπούσερ. Παίρνει την κεφαλιά ο Κάρμο. Ο Μπρούνο. Μουζακίτης κατεβάζει με το στήθος, την ξαναδίνει στον Μπρούνο. Μπρούνο κλείνεται, κάνει μια επιλογή. Όπου εκεί δεν υπάρχει κανείς παίκτης του Ολυμπιακού, τώρα τρέχει ο Ρόκα, είναι ο Γκόες, ο Ελκαμπή θα πρεσάρει τον τερματοφύλακα. Ο Κουπ Μάινερς σπάει δεξιά στον Ντίκστρα, ο Ντίκστρα για τον Γκόες, ο Γκόες πάλι για τον Κουπ Μάινερς, πάλι Ντίκστρα, αλλάζουν την μπάλα, δεν κερδίζουν κάποια μέτρα οι Ολλανδοί, τώρα προσπαθούν να ξεκινήσει μια επίθεση με τον Κουπ Μάινερς που κρατά την μπάλα, τώρα προσάρει ο Μασούρας στο Σούτεν, ο Ελκαμπή πήγε να τσιμπήσει την μπάλα και να βγει τετατέτρια, τα κατάφερε. Ο Γκόης θα τη γυρίσει στον τερματοφυλακά του τον Τεμπούσερ, πρέσαρε και ο Μασούρας, πρεσάρει και ο Ρόκα, ανεφέρει και ο Σάλιακας, αλλά τώρα θέλει προσοχή, αλλά τη διάβασε πολύ ώρα τη φάση ο Σμαϊλόβιτς, γιατί θα βγει μόνο στον Τάλο, ο Μασούρας με τη μία για το Σάλιακα. Κερδίζει το φάουλ ο έμπειρος μπακ του Ολυμπιακού, ο Μανώλης Σάλιακας, στην πρώτη επανεμφάνιση ως βασικός, χθες έπαιξε. Μπήκε αλλαγή. Ένα φάουλ από δεξιά που πάρα το εκτελέσει ο Ροντινέη. Παίρνει την μπάλα τελικά από την πάσα του Σάλιακα, κεφαλιά του Ελκαμπή. Η μπάλα δεν είναι καλή. 31 το λεπτό. Καλή όμως η στιγμή για τον Ολυμπιακό. Έξω νοικοκυρία ακούμπησε την μπάλα ο Σάλιακα, την πήρε ο Ροντινέη, γύρισε κάποια μέτρα, έβγαλε τη σέντρα. Ο Ελκαμπή πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν συμβάδευσε σωστά. Η μπάλα πέρασε πολύ μακριά από την εστία του Ντεμπούσερ. Ψάριο Μασούρας. Γενικά το πρέσινγκ το έχουν πολλοί παίκτες του Ολυμπιακού σήμερα. Έχουν δυσκολέψει τους παίκτες της Άλβαρ και τώρα Σβάιλοβιτς. Τρέχει πολύ ωραία, καλύπτει, παίρνει και την μπάλα, τη δίνει στον Ζώτα, ο Ζώτα θα την γυρίσει πίσω στο Στουρνάρα. Ο Στουρνάρα γεμίζει. Εκεί είναι ο Κλάσιε που κάνει λάθος, Ροντινέη. Πολύ ωραία παλιά για τον Μασούρα, ο Μασούρας φεύγει από δεξιά, είναι με τον Τσάβες. Ο Τσάβες κάνει το τάκλι, πλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά. Αφήνει ο Μασούρας για το Σάλιακα. 40 λεπτό. Άλκμαρ Ολυμπιακός 0-1 με τον γκολ του Ελκαμπή στο 24 λεπτό από το σουτ του Έσε που έφυγε μπάλα από εδώ μέσα από τα χέρια του Δεμούσερ. Δεν την έβγαλε. Να απομακρύνει σωστά. Και έτσι άνοιξε σκορ ο Ολυμπιακός. Και ένα πράσιμο είναι ότι ζήτησε αλλαγή στο 36 λεπτό ο Έσε. Σέντρα του Ροντινέη. Μπαλά περνάει από όλους. Στάρει στον Μπρούνο. Μπρούνο μπορεί να κάνει το σουτ από εκεί. Το κάνει. Δεν ήταν καλό. Πήγε προς την εστία, αλλά δεν ήταν δυνατό από μάκρυνα η αμυντική. Τώρα ο Σμαϊλόβιτς με το κεφάλι θα της δώσει στον Κάρμο. Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή. Στο έδαφος ο Ρόκα δεν δίνει κάτι. Συγγνώμη, ο διαιτητής. Κλάσιε. Σμιτ. Σούτεν, Κουπ Μάινερς, της πάει δεξιά στον Δίκστρα. Κάθε την παλιά, βάλε ωραία το σώμα του κ. Μπρούνο, δεν έχει τελειώσει όμως η επιθετική προσπάθεια των κυπεδούχων. Πατάτη, παίρνει την μπάλα ο Ρόκα. Κάνει ωραία παλιά για τον Ελκαμπή, διάβασε τη φάση ο τερματοφύλακας, απομάκρυνε, βγήκε πολύ μακριά από την εισέτρια του Τεμπούσερ. Ο Τσάβες δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για τον Ολυμπιακό, η μπάλα έχει φτάσει στον πάγκο που βρίσκεται ένα πληρωματική παίκτες του Ολυμπιακού, ο Σμαϊλόβιτς και τον Μουζακίτη. Μπρούνο, Ρόκα, Μουζακίτης, Ρόκα. Κερδίζει το φάουλ στη μεσαία γραμμή. Είναι ο Μουζακίτη, ο Μουζακίτης Ροντινέη. Και ο Ροντινέη δεξιά στο Σάλιακα. Σμαϊλόβιτς για τον Ροντινέη, κρατά μπάλα. Και κερδίζει πολύ ωραία δεξιά στο Μασούρα. Μασούρας κάνει τη σέντρα και θα κερδίσει το κόρνερ. Από την παρέμβαση του Σούρτεν και από τη σέντρα του Μασούρα που πήρε τη θέση του ΕΣΕ στο 37ο λεπτό. Πηγαίνει ο Ροντινέη σιγά σιγά. Εκτελέσει το κόρνερ, 43ο λεπτό.

Θέλει ο Ροντινέη. Σμαϊλόβιτς κάνει ένα σούτ πάνω στα σώματα. Σάλιακας ξανατιδίνει στο Ροντινέη. Ροντινέη. Ο φάουλ που κάνει και ο Ντάλ πάνω στον Βραζιλιάνο. Ένα φάουλ ζητά. Φαίνεται ότι πονάει ο Ροντινέη. Ο Ντάλ πηγαίνει από πάνω του. Και έχουμε διακοπή στο μάτς. Γιατί θα πει το ιατρικό τύπο του Ολυμπιακού στο 44ο λεπτό. Σε καλό σημείο για μια καλή σέντρα. Πηγαίνει ο Μουζακίτης για να το εκτελέσει. Τώρα είναι και ο περιμένουν ο γιατρός του Ολυμπιακού να δει αν θα μπει ή αν θα σηκωθεί σε κόρτο Ροτινέη. Έφαγε την τρίπλα από τον Ροτινέη ο Ντάλ και τον βρήκε στα πόδια. Ο Μουζακίτης θα το εκτελέσει. Δεν χρειάστηκε το ιατρικό τύπο του Ολυμπιακού. Εκτελεί ο Μουζακίτης. Έκανε κίνηση στο πρώτο, δοκάριο Ζώτα. Δεν τη βρήκε καλά την μπάλα με το κεφάλι. Απομάκρυνε ο Σμιτ σε κόρνερ. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ψάχνει μπάλα εκεί ο Μουζακίτης. Τώρα θα την πάρει. Αυτός είναι ο οποίος θα εκτελέσει.

0: μπαίνουμε στο τελευταίο σχόλιο του μικροεκτελείου. Μουσακίπης κεφαλιά, ωραία κεφαλιά από τον Κάρμο. Κάνει το 0-2, το 0-2 ο Ολυμπιακός με την κεφαλιά του Κάρμο και επιτέλους ένα γκολ από κόρνερ, μια ωραία εκτέλεση του Χρήστου Μουσακίτη. Στο πρώτο δοκάρι πετάχτηκε ο Κάρμο και κάνει το 0-2 στο 45ο λεπτό. Κλείνει το ημίχρονο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με τον Ολυμπιακό, ο οποίος δείχνει διαφορετικό πρόσωπο σε σχέση με το χθεσινό μάτς κοντρα στην Αντβέρπ. Δεν απειλείται από μια ομάδα η οποία και θα βγαίνει στην Ευρώπη και είναι και μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις της Ολλανδίας, την Αλκμαρ. Ο Κάρμο έκανε ωραία κίνηση τώρα, χειροκροτεί και τον κόσμο του Ολυμπιακού. Και βλέπουμε έναν Ολυμπιακό που ψάχνει τον γκολ, θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερες φάσεις, δηλαδή να είναι καλύτερο στο δημιουργικό κομμάτι, αλλά κερδίζει 2-0 και όπου να είναι θα λήξει το πρώτο ημίχρονο για να αλλάξει και η εικόνα και το κλίμα που υπήρξε μετά την ήττα από την Adverb και κυρίως από την εμφάνιση, όχι τόσο από την ήττα. Ο Μασούρας θα χάσει και την μπάλα, την παίρνει ο Σμιτ. Ο Σμιτ δεν είναι στον Γκλάσιε. Ο Γκλάσιε και για τον Πατάτη τρέχει ο Μουζακίτης. Πολύ ωραία εκτέλεση του νεαρού μέσου. Πλάγιο για την Αλκμαρ και τέλος του πρώτου μηχρόνου με τον Ολυμπιακό να κερδίζει 2-0 με τον γκολ του Ελκαμπή στο 24ο λεπτό και την κεφαλιά του Κάρμο στο 45ο. Θα τα πούμε σε περίπου 10-15 λεπτά.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Ηρακλή Αντίπα για τα όσα μας μετέφερε από το φιλικό του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ, το τελευταίο φιλικό που δίνει ο Ολυμπιακός επί Ολλανδικού εδάφους πριν βεβαίως τις πολύ σημαντικές και καθοριστικές αναμετρήσεις για τον τρίτο προκριματικό του Champions League κόντρα στην Νάιμέγκεν. 2-0 προηγείται ο Ολυμπιακός, ο Ελκαμπή στο 24, το 1-0 με κεφαλιά ο Κάρμο έπειτα από κόρνερ του Μουζακίτη, το 2-0 στο 45 ακριβώς, στην εκπνοή δηλαδή του πρώτου ημιχρόνου. Αυτά συμβαίνουν μέχρι στιγμής στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ. Θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο, θα έχουμε πάλι τον Ηρακλή Αντίπα να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να σας πω έτσι για την ιστορία ότι αυτή την ώρα δίνει και ένα φιλικό η Κηφισιά με την Ντεγκράφτσαπ. Η Ντεγκράφτσαπ προηγείται 2-0 στο 38. Είμαστε τώρα στο φιλικό αυτό παιχνίδι. Όλα τα φιλικά των ελληνικών ομάδων τα παρακολουθούμε έτσι και όσο μπορούμε σας ενημερώνουμε για αυτά. Λοιπόν, πάει 5 παρα 10, θα κάνουμε τώρα το διάλειμμα μας απαραίτητο και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι άλλο κινείται γύρω γύρω και βεβαίως θα πάμε στο δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό του Ολυμπιακού.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή.
7: Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές.
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αλκμαρ. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0 χάρη στα γκολ του Ελκάμπη στο 24 και του Κάρμο στο 45 με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μουζακίτη. 2-0 Ολυμπιακός λοιπόν την Αλκμαρ. Υπάρχουν και άλλα φιλικά γύρω-γύρω. Και ο Ηρακλής δίνει ένα φιλικό με την Μπολόνια. Και ο Όφη έχει ένα φιλικό. Με ποια είπαμε το φιλικό? Με την Go Ahead Eagles. Ναι, με την Go Ahead Eagles. Θα το παρακολουθούμε και αυτό. Θα σας ενημερώνουμε για το τι κάνουν οι ελληνικές ομάδες στα φιλικά που δίνουν στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους. Παίζει και η Φυσιά με την Degrafta από αυτή την ώρα. 2-0 προηγείται η Degrafta. Στο 45 είναι το μάτς αυτό, το φιλικό.

Βλέπω εδώ πολλά μηνύματα έτσι με κριτική διάθεση για τον Ολυμπιακό και την εικόνα του και σε σχέση με χθες βεβαίως, αλλά και για το σημερινό φιλικό. Άλλους ικανοποιεί, άλλους καθόλου. Λοιπόν, και εδώ πολλά σχόλια βλέπω για τις επιλογές με Ντιλίμπαρ και για τις επιλογές γενικότερα που γίνονται από τον Ολυμπιακό στις μεταγραφές. Ένας φίλος εδώ που επίμονα με ρωτάει να πω την γνώμη μου για αυτό που βλέπουμε έως τώρα από τον Ολυμπιακό. Δεν εκφράζω γνώμη για φιλικά, από φιλικά παιχνίδια. Φίλε μου, ποτέ δεν το κάνω. Δεν είναι ένα πεδίο που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Αποφεύγω και να τα δω κιόλα στα φιλικά. Τα θεωρώ. Τα φιλικά είναι σημαντικά για τους προπονητές. Έτσι. Το να βγάζουν όλοι οι υπόλοιποι συμπεράσματα από τα φιλικά νομίζω ότι είναι λίγο παρακινδυνευμένο. Πόσο μάλλον όταν παρακολουθούμε ομάδες οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωμένο ρόστερ. Έτσι, αυτές οι ομάδες που βλέπουμε στα φιλικά, είτε είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, οποιοδήποτε, δεν είναι οι ομάδες που θα δούμε αργότερα στο πρωτάθλημα και στα επίσημα μάτς. Έχουν να γίνουν ακόμα προσθήκες, προσταφαιρέσεις για την ακρίβεια. Κάποιοι που τους βλέπουμε τώρα στα φιλικά δεν θα τους δούμε στη συνέχεια, γιατί πιθανόν να αποχωρήσουν. Και ενώ κάποιοι άλλοι σίγουρα θα χάσουν τη θέση τους από μεταγραφές που θα γίνουν προσεχώς. Οι ομάδες δεν έχουν ολοκληρώσει το ρόστερ τους. Λείπουν ακόμα κομμάτια των παζλ και μάλιστα σημαντικά κομμάτια των παζλ. Λείπουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι όταν θα έρθουν θα παίξουν πιθανότατα βασικοί. Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Τουλάχιστον εγώ αυτό κάνω, έτσι, ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βγάζουμε ασφαλή, υποτίθεται, συμπεράσματα από τα φιλικά παιχνίδια. Αυτά είναι για τους προπονητές, έτσι, να δουν, να δοκιμάσουν πράγματα, να δοκιμάσουν συστήματα, να δοκιμάσουν τρόπους ανάπτυξης, να δοκιμάσουν ό,τι εκείνοι νομίζουν, για να καταλήξουν μετά στις τελικές τους επιλογές, αφού, επαναλαμβάνω, ολοκληρωθεί και το ρόστερ τους.

Άλλωστε πολύ, πάρα πολύ συχνά συμβαίνει κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε συνεχώς στο μυαλό μας. Ομάδες οι οποίες πετάνε στα φιλικά του καλοκαιριού, πατώνουν στο πρωτάθλημα μετά στη συνέχεια, στη σεζόν. Ή άλλες ομάδες οι οποίες δεν δείχνουν τίποτα στα φιλικά και φέρουν κάτι ισοπαλίες, κάτι χάνουν παιχνίδια κτλ. Μετά τους βλέπουμε να πετάνε στο πρωτάθλημα. Είναι ένα εξαιρετικά σύνηθες φαινόμενο αυτό. Οπότε τι συμπεράσματα να βγάλεις?

από τα φιλικά, άντε ας πούμε να, να δεις έναν παίκτη που ας πούμε είναι καινούριο στην ομάδα, μόλις αποκτήθηκε, έναν ποδοσφαιριστή, και να, να χαζέψεις λίγο το φιλικό για να δεις, να τον δεις, να δεις τις κινήσεις του, πώς κινείται στο γήπεδο, να δεις σε τι επίπεδο ας πούμε βρίσκεται, μέχρι εκεί, έτσι, δεν τίποτα παραπάνω.

0: Άρη, ξέρω ότι Πινέδα δεν θα ξαναβρούμε, αλλά αργούμε ρε παιδί μου, δεν βλέπω χαφ και φυσικά έχω ξεχάσει δεξί μπάκο. Ρώτα θα τη βγάλει μόνος του πάλι. Αδερφέ μου, κάνει υπομονή. Δεν υπάρχει εδώ αργούμε. Εδώ υπάρχει όταν βρεθεί ο κατάλληλος και όταν πιστεί να έρθει, τότε θα πραγματοποιηθεί η μεταγραφή. Εντάξει, τι θα πει αργούμε. Την περασμένη εβδομάδα πουλήθηκε ο Πινέδα. Λοιπόν, θα βρει τον αντικαταστάτη του η ΑΕΚ. Συμφωνώ ότι Πινέδα, ακριβώς Πινέδα, δύσκολα θα βρει. Μπορεί να βρει όμως κάτι κοντά σε αυτό, κάτι που να κάνει τις περισσότερες, τέλος πάντων, από τις δουλειές που έκανε ο Πινέδα στο γήπεδο. Αυτό μπορεί να το βρει. Έτσι, κάτι, ένα ακριβές αντίγραφο, είναι δύσκολο να βρεις. Τώρα για δεξί μπακ, δεν θα τη βγάλει μόνο στο Ρώτα. Νομίζω ότι έχει δοκιμαστεί στην προετοιμασία και ο Γεωργίεφ αρκετά σε αυτή τη θέση. Θα δούμε όμως, ποτέ δεν ξέρεις. Δεν είναι όμως μια θέση που εκεί επήγει να πάρεις. Οπότε έχεις μπροστά σου πολύ αρκετό δρόμο, αρκετό χρόνο να κάνεις μεταγραφή στο τέλος άμα θέλεις. Λοιπόν, υπάρχει πολύς χρόνος ακόμα για να μπαλώσεις αυτές τις τρύπες τύπου εναλλακτικές λύσεις. Να έχεις εναλλακτική δηλαδή πίσω από το Ρώτα. Για αυτά υπάρχει χρόνος. Για αντιπινέδα η αλήθεια είναι ότι πρέπει, ναι, να βιαστεί κάπως η ΑΕΚ. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές άμα βιάζεσαι δεν κάνεις και την καλύτερη δυνατή επιλογή. Οπότε ας δώσουμε το χρόνο που χρειάζεται να βρεθεί η κατάλληλη περίπτωση. Λοιπόν, οι ποδοσφαιριστές της Αλκμαρ και του Ολυμπιακού είναι στον αγωνιστικό χώρο. Είναι έτοιμα όλα να ξεκινήσει το παιχνίδι. Μόλις ξεκίνησε, γι' αυτό πάμε στον Ηρακλή Αντίπα.
1: Καλησπέρα και πάλι εδώ από το Αλκμαρ. Μία αλλαγή έχει κάνει ο Χωσέ Λουίς Μεδηλίμπαρ. Έβγαλε τον Ελκαμπή και βάλε τον Ταρέμι. Θυμίζω ότι έχει μπει και ο Μασούρα στη θέση του ΕΣΕ, αλλά και ήταν αναγκαστική αλλαγή. Από την Αλκμαρ δεν βλέπω να έχει γίνει κάτι άλλο παρά μόνο η αλλαγή του Τσάβες με τον Κάσιους, επίσης και αυτή η αναγκαστική. Δηλαδή θέλει να βάλει από ένα ημίχρονο τον Ταρέμι και τον Ελκαμπή που ήρθανε, ούτως ή άλλως ήταν οι παίκτες που δεν έχουν πάρει μέρος στην προετοιμασία. Δύο διπλές προπονήσεις έχουν κάνει με τον Ολυμπιακό και μετά ήρθαν τα φιλικά. Οπότε ήταν λογικό να μην ήθελε να βάλει περισσότερο χρόνο τον Ελκαμπή και τώρα παίζει ο Ταρέμι στην κορυφή. Για όσους μπήκανε τώρα, για όσους θέλεις τώρα κάνει ένα follow τον Μπρούνο στον Πατάτη, να πούμε ότι για όσους πήγαν τώρα στην παρέα μας, εδώ στην παρέα του Βιγούνι στο ΡΕΦΕΜ, κάτω τα δοκάρια είναι ο Στουρνάρας, δεξιμπακ ο Σάλιακας, τα δύο στόπερος Μπαϊλοβιτς με τον Κάρμο και ο Μπρούνο αριστερό μπακ, ο Έσε με τον Ροντινέι στον άξονα, ο Μασούρας δεξιά, ο Ζώτα πίσω από τον Ταρέμι, αλλάζουν και θέσεις σε δυο τους και ο Ρόκα αριστερά. Ένα φάουλ τώρα που κερδίζει ο Μέρδικ, το center for της Αλκμαρ από τον Σμαϊλόβιτς. Θυμίζω βέβαια ότι ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0 με τα γκολ του Έλκα μπήσε 24 λεπτό και την κεφαλιά του Κάρμο από την ωραία εκτέλεση corner του Χρήση Μουζακίτη. Έχει τώρα την μπάλα ο Ντίκστρα. Τη δίνει στο Κουκ Μάιερς, ο Κάρμο, να δούμε αν έχει βγει από τον Κάρμο ή έχει κοντράρει μπάλα. Δίνει ο διαιτητής κόρνερ ότι δεν βρήκε παραπάνω στον Μέρντικ. Ένα κόρνερ από δεξιά για τους Ολλανδούς. Περιμένουμε την εκτέλεση. Όρθιοι και οι προπονητές των δύο ομάδων. Μπαλά πάει απευθείας. Ωραία εκτέλεση από τον Παρτάτη και προσέκρισε στο οριζόντιο δοκάρι στο 48 λεπτό. Δεν το περίμενε ο Στουρνάρας που πρέπει να βρει και... γιατί είναι νέο κόρνερ, γιατί την βρήκε την μπάλα ο Στουρνάρας. Τώρα θα εκτελεστεί από την άλλη πλευρά, την αριστερή. Καλή στιγμή. Με ένα κόρο που δεν περίμενε κανείς να έχει αυτή την εξέλιξη. Νέο γέμισμα στο πίσω δοκάρι, το μακρύνει ο Μπρούνο και πλάγιο για τον Ολυμπιακό. πηγαίνει ο Μπρούνο να το εκτελέσει, του έφυγε και η Κορδέλα, γι' αυτό καθυστερεί. Μπρούνο γεμίζει, ψάχνει τον Ζώτα, κέρδισε κάποια μέτρα γιατί είναι νέο πλάγιο. Μπρούνο, κέρδισε κάποια μέτρα ο Ολυμπιακός, νέο πλάγιο, γυρίζει στον Κάρμο, ο Κάρμος στον Ζάρα. Κάνει ένα γέμισμα, δεν μπορεί να πάρει την κεφαλή και ο Μασούρας, θα κατεβάσει την μπάλα πολύ ωραία ο Ροντινέη. Ο Ροντινέη κάνει μια τρίπλα. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει την προσπάθειά του που κλέβει την μπάλα ο Τσάβες. Ο Τσάβες δίνει το Μέρντιγκ. Ο Μέρντιγκ συνεργάστηκε πάλι με τον Τσάβες. Έχει γυρίσει ο Σάλιακας και καλύπτει. Μέρντιγκ. Ντάλ. Δίκστρα. Σμιτ. Δίκστρα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να πρεσάρει. Να μην επιτρέπει τις εύκολες πάσες στους Ολλανδούς, όπως τώρα κλέβει την μπάλα Μουζακίτης, τροφοδοτεί τον Μασούρα. Μασούρας θα τη σπάσει δεξιά στο Σάλιακα και κάνει και κίνηση σε center four. Αλλά δεν πέρασε από τον... πέρασε μάλλον από τον Ζώτα, δεν πέρασε από τον Γκόες, γιατί αν περνούσε θα βγει ο Μασούρας τέτα. Δεν ήταν πολύ ωραία η μακρινή παλιά του Μανώλη Σάλιακα. Πλάγιο από δεξιά για τον Ολυμπιακό. Σμάιλοβιτς στο Στουρνάρα. Γεύσμα του 28χρονου Μπορτιέρο. Ο Κλάιστεν εκεί. Θα χάσει την μπάλα τώρα από τον Ταρέμι. Ροντινέη. Ροντινέη για τον Μπρούνο. Μπρούνο για τον Ρόκα. Ο Ρόκα κρατάει.

γραμμή. Τη δίνει πιο αριστερά στον Ντάλ. Ο Ντάλ στο Σμιτ και πάλι Ντάλ. Σμιτ. Ταρέμι πίσω στο Σουρνάρα. Τρέχει ο Ζώτα. Θα την κρατήσει ο Ρόκα. Όχι, έχει βρει μπάλα στο χέρι του. Θέλετε γρήγορα και οι παίχτες της Άλκμαρ βγαίνουν από δεξιά. Παρέβαση του Μπρούνο. Κόρνερ, κόρνερ από δεξιά για τους γηπεδούχους. 52 λεπτό. Άλκμαρ Ολυμπιακός 0-2 με τα γκολ του Ελ Καμπί στο 24 λεπτό και του Κάρβο στο 45. Με την ίδια θέση πριν από 4 λεπτά ο Πατάτη δυσκόλευσε το Στουρνάρα και μάλιστα την μπάλα βρήκε και στο οριζόντιο δοκάρι. Έχουμε μια διακοπή. Πρέπει να έχει ματώσει ένας παίκτης Άλκμαρ. Ναι, αυτό το γίνεται. Ας δούμε, θα συνεχιστεί, θα το περιμένουμε. Όχι, ήταν ο Σμιτ. Κάτι του έκανε και το ιατρικό team, κάτι έβαλε το φακό επαφής. Τι να σας πω από εδώ που είμαι, είναι και πάρα πολύ μακριά. Κόρνερ λοιπόν. Έχει πάει και ο Ντάλ κοντά, αλλά νομίζω ότι θα το εκτελέσει μόνος θα εκτελούμε. Πάσα ο Ντάλ. Ντάλ. Σε δένα πει από δεξιά, τον καλύτερο την έτη βγάζει τη σέντρα. Απομακρύνει. Και ο Ζώτα, ο Ρόκα, πολύ ωραία υποδέχεται την μπάλα και τη σπάει για τον Ζώτα, ο οποίος Ζώτα φεύγει στην αντεπίθεση. Ανεβαίνει και ο Μπουζακίτης, δεν περνάει παλιά. Δεν περνάει παλιά του Ζώτα, έτρεξε και ο Μπουζακίτης, έτρεξε και ο Μασούρας και ο Μπρούνο. Αλλά ήταν εκεί ο Κουκμάιερς, ο οποίος δυσκόλεψε και βάλε το σώμα του μπροστά και παραχώρησε το πλάγιο, ένα πλάγιο από δεξιά, που πηγαίνει ο Μανώλης ο Σάλιακας για να το εκτελέσει. Πίσω στο Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς σηκώνει, ήταν εκτεθειμένος ο Ζώτα και γι' αυτό δεν είναι καρακίνηση καν και σαν την μπάλα. Βγαίνει ο Τεμπούσερ και μπλοκάρει την μπάλα. Με τα χέρια τη δίνει στον Γκόης. Ο Γκόης βγαίνει από την περιοχή του. Πρεστάρει ο Ρόκα. Μίξτρα. Μίξτρα πίσω στον Γκόης. Σούτεν. Βαθιά παλιά δεν θα πέρασε από τον Σμαϊλόβιτς. Και μάλιστα τη μία δίνει και στον Μουζακίτη. Ο Μουζακίτης καρικίνησε από τον άξονα. Της πάει στο Ταρέμι. Ο Ταρέμι είναι μακριά από την περιοχή. Δεξιά. Συνεργάζονται. Πήγε να συνεργαστούν με τον Μασούρε. Παλιά του Μασούρε δεν ήταν δυνατή. Τα βάζει με τον εαυτό του ο Γιώργος. Και out για την Άλκμαρ. Ο Σούτεν είναι πάνω από την μπάλα. Γκόες, Πρεσάριο Ταρέμι, Σούτεν, Τσάβες, ο Σμιτ, πάρα ένα φάουλ τώρα, δεν έχει κάνει ποτέ φάουλ και ο Σμαϊλόβιτς, εντάξει, το έδωσε. Είναι και κάτω από τη μεσαία γραμμή. Εκτελεί ο Τσάβες, η μπάλα πηγαίνει στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Τέλει στον Μπρούνο, δίνει στον Κάρμο, Κάρμο στον Στουρνάρα. Ο Σούτεν. Στόπερ της Άλβαρ κάνει μια πάσα κάθετη και βρίσκει το Σμίτ. Ο Σμίτ για τον Σέντερφορ, το Μέρντικ δεν θα περάσει μπαλά. Κόρνερ για την Άλβαρ από αριστερά.

ένα κόρνερ από αριστερά. Πάλι είναι δύο παίκτες εκεί. Με πάσα. Πάλι με τον Νταλ. Ό,τι έγινε και πριν. Κάνει μια προσπίση, κάνει και ένα σουτ. Μπάλα κοντράρι. Από τον Πατάκι. Νταλ. Επιμένουν οι Ολλανδοί. Επιμένουν. Νέος συντός στην περιοχή. Μπάλα περνάει out. Καλή στιγμή για τη Λάρκα, το 20ο

56ο λεπτό το σούτ του Πατάτη, το οποίο πέρασε πάνω από το δωροκάρι του Στουντάρα. Ο Στουντάρας θα δώσει συνέχεια. Παρέμει, δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά από τον Κοκμάιρς. Νέα κεφαλιά από τον Μουσακίτη. Τελικά την κατεβάζουν οι Ολλανδοί. Κοκμάιρς πίσω για τον Γκόες. Ακόμα πιο πίσω για τον τερματοφύλακα τον Ντούσερ. Σούτεν. Σμιτ. Ωραία παλιά, αλλά είναι εκτεθειμένος ο παίκτης της Αλκμαρ. Ο Πατάτη αμέσως ο βοηθός ήταν και στην ίδια ευθεία, σήκωσε το σημειάκι. Ήταν ωραία μακρινή παλιά στην πλάτη της άμυνας, αλλά ήταν εκτεθειμένος ο παίκτης της Αλκμαρ. Κάρμο δίνει στο Σμάιλοβιτς. Ζακίτης. Ρόκα με τον Τίστρα, τον Πλάγιο, ο για τους Ολλανδούς.

0: Τώρα το εκτελεστοδίστρα για τον Κουπ Μάιερς. Έχει κάνει ένα περίεργο γέμισμα. Ο Σάλιακας κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα. Και ψάχνει να βρει τον Ρόκα. Κάνει τον κοντρόλο δίστρα. Καλώς παίξει το δεξιμπακ, δεξιμπακ της Αλκμαρ. Ο Τεμπούσερ γεμίζει. Για τον Ντάλ, ο Σάλιακας. Oh. Στο έδαφος ο Σάλιακας ένιωσε ένα τράβηγμα νομίζω. Παραχώρησε ένα πλάγιο. Ένιωσε την ενόχληση, έκανε χαρακτηριστική κίνηση. Δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει. Έχει καλά πράγματα το φιλικό, αλλά δυστυχώς έχει με τα κόλ που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός στην εικόνα στο προσάρισμα, αλλά αναγκαστική αλλαγή ο Έσο στο 36ο λεπτό. Και νομίζω ότι στο 59ο τώρα θα γίνει αλλαγή και με τον Μανώλη Σάλιακα. Εκτός αν είναι κάτι... Και απλό πάντως φάνηκε να πιάνει πίσω από πίστη ο Μυριαίο. Να δούμε. Σηκώθηκε ο Σάλιακας. Αποχωρήθηκε με τον γιατρό του Ολυμπιακού. Θα πήγε πίσω από του χώρου. Να δούμε. Για να δούμε. Θα κάνει αλλαγή, θα πει ο Μαφαίο. Θα πει ο Μαφαίο. Το πετυχημένο ένα το λεπτό. Βγαίνει ο Σάλιακας και μπαίνει ο Μαφαίο. Μακάρι να μην είναι κάτι έτσι, που να το κρατήσει με σημαντικό χρονικό διάστημα, γιατί υπάρχουν τα παιχνίδια με την Αλκμαρ για τα οποία προετοιμάζεται τώρα εδώ ο Ολυμπιακός σε περίπου 10 μέρες. Σε 10 μέρες συνεχίζεται το μάτς. Δίνουν το fair play. Κάτι λέει ότι αρέμει με τον Κλάση. Άργησε ο Κλάση να δώσει την μπάλα στο Ολυμπιακό. Πρώτη επαφή της μπάλας για τον Μαφαίο. Μπάλα θα πάει στο Μασούρα. Μασούρας ανάμεσα από δύο. Μαφαίο για τον Ροντινέη. Ροντινέη αλλάζει ωραία πλευρά για τον Μπρούνο. Μπρούνο τη σηκώνει για τον Ρόκα. Ο Ρόκα θα κάνει το κοντρόλ. Θα την πάρει την μπάλα ωραία με το κεφάλι. Απέφυγε τον Κοϊσκάρη και τη σέντρα. Δεν θα περάσει για τον Μασούρα από τον Τσάβες. Ο Ντάλ με τον Μαφαίο. Μαφαίο κάνει φάουλ. Του κράταγε το χέρι. Του κράτησε και ώρα. Και έχουμε αλλαγές και αλλαγή και για την Αλκμαρ. Να δούμε ποιος θα βγει. Ένα λεπτάκι. Βγαίνει ο Τσάβες. Αλλαγή στην αλλαγή. Και ο Τσάβες λοιπόν και παίρνει ο Βαντούλ, Βαντούλ, Δούλ για την ακρίβεια, Βαντούλ με το νούμερο 23. Αλλαγή στην αλλαγή. Σε φιλικό, Βαντούλ. Είναι και κακός ο Τσάβες. Άλλα τα σταυρούνι ρεπόρτε της Αλκμαρ. Ο Βαντούλ λοιπόν θα παίξει αριστερό μπακ. Ο Κάρμο θα σταματήσει την προσπάθεια, την ωραία πάσα που πήγε να βγάλει ο Μέρτικ, να βγάλει τον Πατάτη. Τώρα ο Μπρούνο. Μπρούνο κρατά την μπάλα, τη δίνει στο Μουζακί. Το Μουζακί της έχει στήριγμα δίπλα τον... από κόντρα θα πάει μπάλα στο Ρόκα. Έψαξε να βγάλει κάθε την παλιά για τον για το Ζώτα. Γκόες. Προσάρει ο Ταρέμι, πλάγιο για την Αλκμαρ. Ο Τίξτρα, ο Ζακίτης, κερδίζει το πλάγιο, όχι. Είναι ο Αρτήρο το μικρό, ο νεαρός παίκτης του Ολυμπιακού και δίκιο έχει. Είναι η δεύτερη φορά του λεκδικητή που δίνει στο πλάγιο στην Χρυσολανδούς. Θα ρέμει, μπάλα θα φτάσει στον Κλάση, ο Κλάση ψάχνει να βρει τον Σμιτ. Ο Μασούρας θα πάρει την μπάλα και την δίνει ωραία στο Μαφαίο. Μαφαίο όχι χώρα, ανεβαίνει με τον Τάλ, τον κλείνει ο Τάλ. Θα τη γυρίσει πίσω στο Σμάιλοβιτς. Σμάιλοβιτς στον Κάρμο και ο Κάρμο στον Μπρούνο που έχει χώρο. Ανεβαίνει ο Μπρούνο. Κάνει μια σέντρα. Πετάγει το Μασούρας. Στην πλάτη κάνει, κάνει το σούτι. Βάλα περνάει out. Ωραία σέντρα του Μπρούνο. σε 63 λεπτό. Ωραία η κίνηση του Μασούρα που έφυγε στην πλάτη του Φαντόιλ. Αλλά το σουτ δεν βρήκε στεία. Παίρνει την κεφαλιά ο Μέρτικ. Ο Ντάλ με τα κουνάκια για το Φαντόιλ. Φαντόιλ πρώτη και επιθετική προσπάθεια. Βγαίνει ωραία Σμαϊλόβιτς, καθαρίζει τη φάση στο Μασούρα. Μασούρας δεξιά στο Μαφέο. Μαφέο με τη μία ψάχνει να βρει το Ζώτα. Κάλυψε και ο Σούτεν. Φαντόιλ. Κεφαλιά προς τα πίσω του Σμαϊλόβιτς. Μια κεφαλιά από τον Μπρούνο. Πάλι θα πάει στα πόδια του Σουρνάρα. Και ο Μπρούνο κάτω. Μα τι γίνεται σήμερα. Για να δούμε. Νέα διακοπή, πάλι θα πει ο κύριος Θεός μέσα. Μάλλον για κράμπα το βλέπω του Μπρούνο. Τους λέει εντάξει ο Κάρμο ότι δεν χρειάζεται κάτι. Σηκώθηκε ο Μπρούνο.
1: Ωραία, ο Μπρούνο δεν χρειάζεται κάτι. Εσύ χρειάζεσαι μια ανάσα λίγων δευτερολέπτων. Για να πω το εξής, ο Όφι παίζει φιλικό με την Gohet Ingles, είναι 0-0 στο 19ο λεπτό έχει φτάσει αυτή η αναμέτρηση, η φιλική. Επίσης ο Ηρακλής παίζει με την Μπολόνια, η Μπολόνια προηγείται από πολύ νωρίς με 1-0, τώρα είναι και αυτό το μάτς στο 19ο λεπτό. Άλλο φιλικό, η Κηφισιά παίζει με την Degrafchap, 2-0. Προηγείται η Degrafchap. Το μάτς αυτό ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, είναι τώρα στο 48. Αυτά είναι τα φιλικά με ελληνικό ενδιαφέρον που διεξάγονται αυτή την ώρα. Και φυσικά ο Ολυμπιακός με την Αλκμαρ, με τους Ερυθρόλευκους να προηγούνται 2-0 και το μάτς να είναι πλέον στο 65. Ας γυρίσουμε στον Ηρακλή Αντίπα.
0: Η ωραία διαγώνια παλιά του Σμαϊλόβιτς ήταν ένα κλικ πιο δυνατή, αλλά τώρα κλείπουν την παλάτη. Ο Ζώτα μπορεί να σου τάρει, τη δίνει στο Μασούρα με στην περιοχή. Μασούρα στην κυρίες και το Ταρέμι. Καλή στιγμή, ένα κλικ πιο πίσω ήταν ο Ταρέμι, δεν την βρήκε καλά την μπάλα, πάντως ήταν μια προσπάθεια δουλεμένη αυτή, έπειτα το έχει δουλέψει το γύρισμα που να θέλει από τους επιθετικούς να γυρίζουν την μπάλα τους παίκτες που βρίσκονται παράλληλα. Τώρα ο Ζώτα έκλεψε, την έσπασε δεξιά στο Μασούρα, Μασούρα την έσπασε για τον Ταρέμι, αλλά ήταν ένα κλικ πιο πίσω ο Ταρέμι και δεν μπόρεσε να βρει. Πάντως ήταν καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Ο Σμιτ, ο Βαντούιλ, ακριβώς την παλιά και είναι ο Κάρμο, θα την γυρίσει πίσω στο Στουρνάρα. Με τα χέρια ο Στουρνάρας δίνει στον Μπρούνο. Και κάνει φάουλ ο Πατάτη. Ένα φάουλ μέσα από τον πάγκο του Ολυμπιακού, εκεί στο αριστερό, στην αριστερή πλευρά, εκτελεί ο Μπρούνο με τον Κάρμο, τον Κάρμο στο Σουρνάρα. Σμαϊλόβιτς, Σουρνάρας, Σουρνάρας για τον Ταρέμι, Ταρέμι για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο θα παραχωρήσει ένα πλάγιο, πέσαραν σωστά οι παίκτες της Αλκμαρ. Μάιερς πίσω για τον Γκόες, ο Γκόες στον τερματοφύλακά του, τον Ντεμπούσερ. Ντεμπούσερ σπάει για τον Βαντόιλ, αποφεύγει πολύ ωραία με μια τρίπλα τον Μαφέο, τρέχει δεξιά να καλύψει ο Σμαϊλόβιτς. Μπορεί να βρουν ανεοργάνωτη την άμυνα του Ολυμπιακού, ωστόσο γύρισε ο Μαφέο και πήρε την μπάλα από τον Ντάλ και όχι μόνο θα απομακρύνει, θα βρει και το Ροντινέο. Ο Ροντινέο όμως δεν κάνει καλό κοντρόλ, κάνει και φάουλ πάνω στον Κουπ Μάιερς. Στο έδαφος τώρα και ο Ροντινέη. Είναι από πάνω του διαιτητής. Σηκώθηκε ο Βραζιλιάνος Ολυμπιακού. Το φάουλ δεν έχει εκτελεστεί, γιατί ο διαιτητής βάζει το τείχος του Ολυμπιακού σε σωστή θέση, βάζει και το σπρέι κάτω, είναι αρκετά μακριά για να το πάει απευθείας, είναι περίπου 10 μέτρα, 8-10 μέτρα από την έξω από την περιοχή, 10 σίγουρα. Με πάσα Βάιρς και της πάει αριστερά στον Ντάλ, Ντάλ ανάμεσα από δύο θα βγάλει τη σέντρα στο πίσω δοκάρι. Ο Ρόκα στο έδαφος παίζει τελειοδιετητής, πιάνει το πόδι του. Νέο γέμισμα, είναι δυνατό η μπάλα περνάει out. Ο Στουρνάρα σιγά σιγά άδω συνέχεια, 21 το λεπτό. Εμείς ο Στουρνάρας. Ρόκα εκεί με τον Αντίστρα, νικητής ο Αντίστρα. Σμιτ, παίρνει την μπάλα πολύ ωραία ο Κάρμα, ο Ροντινέη. Ο Ροντινέη προτιμά τον Ταρέμι που βρέθηκε αριστερά σαν αριστερό εξτρέμ. Η μπάλα θα την προλάβει ο Πατάτη και είναι πάνω στην γραμμή. Ο Ταρέμι ζήτησε πλάγιο. Το μάτς συνεχίζεται με τον Φαντούιλ από αριστερά και για τον Ντάλ η επίθεση της Άλκμαρ. Κάνει μια τρίπλα πάνω στο Μαφέο Ντάλ. Τη δίνει για τον Πατάτη. Ο Πατάτη την ανοίγει για τον Κουκ Μάιερς από τις κόντρες. Βέλα πάει στην αγκαλιά του Στουρνάρα. Στουρνάρας για τον Μαφέο. Ροντινέη. Σμαΐλοβιτς. Στουρνάρας. Ταρέμι παίρνει μια κεφαλιά για τον Ζώτα. Ο Ταρέμι παίζει πιο πίσω και ο Ζώτα είναι στην κορυφή. Το θέλει να βλέπω. Κάτι να θέλει να δοκιμάσει. Ο Ταρέμι παίζει πιο πίσω. Σάρε μας έβρε στο Βαντούιλ. Η μπάλα εν τέλει θα φτάσει στο Κουκ Μάιερς και ακόμα εκεί πιο δεξιά στον Πατάτη. Όχι μπροστά του τον Μπρούνο. Σωστά. Ο Μπρούνο δεν έχει αφήσει τη θέση του. Συγκλίνει, δεν κάνει καλό κοντρόλ, η μπάλα στρώθηκε στο Σμιτ. Άρα το σούτ του Σμιτ ήταν πάρα πολύ άστοχο. Δηλαδή πρέπει να πήγε στις τελευταίες σειρές στο πέταλο που βρίσκεται πίσω από το Στουρνάρα. Δύο αλλαγές για την Άλκμαρ, οπότε θα έχουμε διακοπή στο 71ο λεπτό. Λοιπόν, αποχωρεί. Θα δούμε, νομίζω είναι ο αρχηγός, ο Κλάσιε και παίρνει τη θέση του ο Ουφκίρ. Και θα δούμε και βγήκε και ο, να δούμε και ποιος άλλος έχει βγει. Βγήκε και ο Σμιτ και με το νούμερο 21. Ένα λεπτό. Ο Κουάκμαν. Ο Κουάκμαν προφανώς πρέπει να είναι. Στην επίθεση η Ολλανδή. Ο Πατάτα έχει την μπάλα και την ψάχνει για το σέντερφορ και μειώνει σε 1-2. Για το 22ο λεπτό με το goal του Μέρντικ. Σε μια φάση δεν το περίμενε και πολλά, έκανε ένα γρήγορο, μια γρήγορη επίθεση, γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή και στο center court, ήταν μόνος σε μικρή περιοχή και έκανε το 1-2 με κοντινό αριστερό πλασέ να πήγε στη δεξιά γωνία. Τι στην Κάνα. 1-2. 1-2 στο 23ο λεπτό. Γκόες. Για το Σούτελ. Αλλά πάει δεξιά στον Τίξτρα. καμία προσπίση στο ΡΟΚΑ. Κουπ Μάινερς. Δεν ευρώσαν οι κόντρες το ΖΟΤΑ.

0: κρατούν την μπάλα παίκτες στη Σάλκμαρ και βγαίνουν από δεξιά με τον Δίκστρα. Καλύπτει με το σώμα κάρμπο, παραχωρεί πλάγιο. Ένα πλάγιο από δεξιά. Ο Φκίρ που πήγε στο μάτσι για την μπάλα, τη δίνει στον Σούτεν. Παντούιλ για τον Ντάλ. Πλάγιο που παραχωρεί ο Μασούρας. Αλλά θα πάει πίσω στον Σούτεν. Ο Σούτεν για τον Γκόες. Τακουνάκι από το σκόρερ το Μέρτικ. Τρέχει ο Ρόκα, πιο γρήγορος εκεί ο Ντίκστρα. Θα διγυρίσει στον Γκόες. Ο Μπρούνο θα διγυρίσει, γίνεται και μια κόντρα εκεί από τον Ουχκίρ. Ο Μπρούνο έτρεξε, κάλυψε, γύρισε, αλλά δεν γύρισε με δύναμη στον Νάρας. Στον Νάρας απομάκρυνε, αλλά βρήκε πάνω στον Ουχκίρ, αλλά πέρασε out. Ήταν μια φάση που και ο Μπρούνο αλλά και ο Νάρας θα μπορούσαν να κάνει, κυρίως ο Μπρούνο, μια καλύτερη επιλογή όσον αφορά να ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα για τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού γεμίσεως του Νάρας. Φτάσαμε στο 25ο λεπτό. Ο Φκίρ τη γυρίζει στον Δίκστρα. Ο Δίκστρα στον Γκόες. Ο Γκόες κρατά την μπάλα και τη δίνει στον Πατάτη. Στον Ταρέμι, Δίκστρα. Πάω από τον Ταρέμι. Και στο έδαφος με δεξιός μπακ. Πάει και από πάνω το Ταρέμι να το σηκώσει. Να σηκώσει τον αντίπαλό του.
1: Ηρακλή, έρχομαι πάλι σε σένα. 2-1 προηγείται ο Ολυμπιακός. Μείωσε πριν από λίγο η Αλκμαρ. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί 2-0 μέχρι πριν από λίγο με τα γκολ του Ελκαμπή και του Κάρμο. 2-1 λοιπόν τώρα, να δούμε στη συνέχεια. Βέβαια ο Ολυμπιακός έχει τώρα ένα περισσότερο και από το αποτέλεσμα του φιλικού. Έχει να ανησυχεί για τον Νέσε και τον Σάλιακα, οι οποίοι αποχώρησαν. Έγιναν αλλαγή, αναγκαστική όμως αλλαγή. Να δούμε αν συμβαίνει κάτι σοβαρό ή κάτι επιπόλαιο που απλά η αλλαγή τους οφείλεται περισσότερο στο να προφυλαχθούν, ας πούμε, και όχι κάτι χειρότερο. Αναφέρομαι, επαναλαμβάνω, στον Νέσε και τον Σάλιακα που αποχώρησαν τραυματίες, έγιναν αναγκαστική αλλαγή. Λοιπόν, να δούμε τι κάνουν και τι έχουμε και στα υπόλοιπα φιλικά που διεξάγονται αυτή την ώρα. Ο Όφι παίζει με την Go Ahead Ingles. Είναι 0-0 στο 32 αυτό το φιλικό. Ο Ηρακλής παίζει με την Μπολόνια, όμως έχουμε γκολ στο μάτς του Ολυμπιακού. Πάμε στον Ηρακλή αντίπα.
0: Θέλω να με βοηθήσεις γιατί είναι λίγο βαρά περίγωνο έτσι σκηνικό. Έγινε το 2-2 τώρα από την Αλκμαρ. Γιατί σε ένα σημείο φάνηκε να υπάρχει και δεύτερη μπάλα στο γήπεδο και κάπως και η οποία έπαιζαν οι οπαδοί μαζί της, δεν ξέρω τώρα αν είχε μπει μέσα ή όχι. Το θέμα είναι ότι από το πουθενά η Αλκμαρ ισοφαρίζει σε 2-2 και επειδή δεν έχω ρεπλέ τώρα θα γίνει και η αλλαγή, θα πει θα κάνει και αλλαγή ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ένα λεπτάκι για να σας πω.
1: Ναι, μπήκε την ώρα που πήγαινε να μπει προς την περιοχή ο παίκτης της Αλκμαρ. Πετάχτηκε μια μπάλα μέσα στην περιοχή. Βέβαια, εκεί μπήκε στη μέση ένας παίκτης της Αλκμαρ και την πέταξε κατά τη γλώτσα κατευθείαν έξω. Στην κερκίδα την πέταξε. Και το μάτι συνεχίστηκε κανονικά, δηλαδή δεν το διέκοψε.
0: Ναι, θα σου λέω κάτι έγινε. Έγινε κάτι και με την μπάλα τώρα μπήκε στο... ένα λεπτό να δούμε. Ο Ντάνι Γκαρθία έχει πει στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ίσως επειδή την πέταξε κατευθείαν έξω στην εξέδρα, την κλώτσε προς τα έξω.
0: Γιατί σε ένα σπίτι ήταν σαν να σταμάτησε η φάση και ξανασυνεχίστηκε και έγινε το 2-2. Τώρα ο Ροντινέ θα παίξει και σε τρίτη θέση. Θα παίξει αριστερό μπακ γιατί βγήκε ο Μπρούνο και πέρασε στα χάφ ο Ντάνι Γκαρθία. Πάντως έγινε το 2-2 στο 77ο λεπτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι δύο μπάλες στον αγωνιστικό χώρο είχαμε για ένα δευτερόλεπτο στην πραγματικότητα. Αλλά όπως και να έχει, ήταν περίεργο σκηνικό όλο αυτό.
0: Ήταν περίεργο.
1: Ήταν περίεργο. Ήταν,
0: Είναι μάλιστα και με αυτόν τον κόλ του Κάρμο έχει γίνει το 2-2. Λοιπόν, τώρα αυτά συμβαίνουν. Εντάξει, φιλικό είναι. Δεν είναι κάτι. Ένα φάουλ έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός σε αυτή την περίεργη φάση. Και τώρα τελείω Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς της πάει αριστερά σε Ροντινέη. Ροντινέη, θυμίζω, ξεκίνησε ως εξή εξτρέμ. Μετά τον τραυματισμό του ΕΣΕ έπαιξε χαφ και τώρα παίζει αριστερό μπακ. 79ο λεπτό. Ο Ντίκστρα δίνει στον Μέρντινγκ. Έχει την μπάλα ο Ταρέμι. Ταρέμι πίσω στον Στουγνάρα. Μόουμαν, ο Ζακίτης με το κεφάλι πήγε να βρει το Ρόκα, ο Τίξτρα, γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα, τρέχει ο Μασούρας, κάνει ένα γέμισμα ο Ντεμπούσερ, παίρνει την κεφαλιά Ροντινέη, κατεβάζει ο Μουζακίτης, υπάρχει φάουλ, το οποίο ο Μουζακίτης εκτελεί γρήγορα και δίνει την μπάλα στον Ταρέμι. Ταρέμι παίζει πίσω, είναι δεδομένο ότι σαν να παίζει χάφο Ταρέμι, γίνεται μια σέντρα, πάει να πάρει την κεφαλιά Μασούρας, δεν μπορούσε να την πάρει γιατί βγήκε εκεί ο τερματοφύλακας και μπλόκαρε. Γιατί είναι ο Ζώτα με το Μασούρα που παίζουν μπροστά, αριστερά είναι ο Ρόκα και ο Μασούρας τώρα πηγαίνει να παίξει δεξιά. Είναι πίσω από τον επιθετικό παίζει ο Ταρέμι και μπροστά και στην κορυφή ο Ζώτα. Τους θυμάσαι πράγματα. Ο Μεντιλίμπαρ έχουν τώρα την μπάλα με τον Κουβάουμαν και δίνουν στον Γκόες. Ο Ντίκστρα για τον Πατάτη έχει μπροστά τον Ροντινέη, να τη γυρίσει πίσω στον Ντίκστρα, πίσω αποφεύγει τον Ρόκα και τώρα ο Ντάλ κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια. Προσοχή, θέλει με τον μήνυμα γίνεται το σουτ και στον Γκάρας είναι αυτός ο οποίος κρατά τον Ολυμπιακό στο σου του Μέρντικ. Αυτή ήταν καλή στιγμή για τους Ολλανδούς στο 22ο λεπτό. Καλή επέμβαση του Στουρνάρα στο σου του Μέρντικ του παίχτη που μείωσε σε 1-2. Τώρα πάλι έχουν την μπάλα οι Ολλανδοί με τον Μπόουμαν. Κρατά μπάλα ο Μπόουμαν. Δάλ, Ουφκύρ, Ουφκύρ έξω από την περιοχή, πάει και λίγης κόντρος, Ταρέμι βγάζει ωραία μπαλιά, ο Ζώτα παίρνει την μπάλα με το κεφάλι, πέφτει στο έδαφος, τίποτα του λέει ο Ολλανδός, διαμαρτύρει τον Ζώτα, το μάτσο βέβαια συνεχίζεται και ο Ροντινέη παραχωρεί ένα πλάγιο. Δεν ξανασφύριξε φάουλ. Τώρα ο Ροντινέη έχει και νεύρα εκεί μαζί με τον Κουμπ Μάινερς. Περί κίτρινη κάρτα ο Ροντινέη. Και ο Κάρμο νιώθει μια ενόχληση. Πάντως σηκώθηκε. Έχουμε διακοπή. Έχουμε και αλλαγή.
1: Ωραία, με αυτή την ευκαιρία να ολοκληρώσω για τα φιλικά των υπολείπων ομάδων που δίνονται αυτήν την ώρα. Γιατί προηγουμένως μεσολάβησε η σοφάριση της Αλκμαρ και δεν προλάβαμε να τα πούμε. Καταρχάς να πατήσω στο φίλο που λέει το φιλικό του Όφη που είναι, γιατί δεν το έχετε στο site. Η Κηφισιά και ο Ηρακλής είναι πάνω τον Κυπελούχο. Λοιπόν, το φιλικό του Όφη όχι απλά το έχουμε στο site, αλλά έχουμε και το live streaming πάνω. Φίλε μου, να ψάχνεις καλύτερα στο site. Να πηγαίνεις, να μην κοιτάς μόνο τις 4 πρώτες ειδήσεις, δες και λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, ο Όφη είναι στο 0-0 με την Go Ahead Eagles, το φιλικό που δίνει αυτή την ώρα. Είναι στο 38 λεπτό. Go Ahead Eagles όφι 0-0. Ο Ηρακλής που παίζει με την Μπολόνια χάνει 1-0 από νωρίς. Προηγείται λοιπόν η Μπολόνια 1-0. Στο 39 είναι αυτό το μάτς. Και η Κηφισιά με την Τεγκράφτσαπ στο 3-0. Η Τεγκράφτσαπ έχει αυτό το προβάδισμα. Σταθερά η Κηφισιά δεν έχει σκοράρει μέχρι στιγμής. Είναι 3-0 πίσω. Αυτά είναι τα φιλικά που διεξάγονται αυτή την ώρα και έχουν βεβαίως ελληνικό ενδιαφέρον. Να επιστρέψουμε στο φιλικό του Ολυμπιακού κόντρα στην Αλκμαρ. Ακόμα αλλαγές γίνονται. Θα μας τις πει ο Ηρακλής Αντύπας.
0: Και ο Γιάρεφτσου πριν από περίπου μερικά δευτερόλεπτα, θυμάστε το 24 λεπτό, ο Γιάρεφτσου θα παίξει στην κορυφή, πήρε τη θέση του Ζώτα, ο οποίος κουράστηκε και φάνηκε στην προηγούμενη φάση που δεν είχε τις δυνάμεις, γιατί πήρε την κεφαλιά, δεν είχε τις δυνάμεις για να συνεχίσει. Μπήκε και ο Γιάρεφτσου, έκανε και αλλαγή με το και ο προπονητής της Σάλσμαρ, όπου άλλαξε τον Τίκστρα και πέρασε τον Κόβατς. Τώρα είναι στην επίθεση με τον Κόβατς, ο οποίος κάνει μια σέντρα μπλοκάρει εύκολα ως τον Άρα στο 25ο λεπτό. Ο Γιάννης που έπαιξε και στο χθεσινό φιλικό, που ο Γκαρσία. Εμείς ο Σουρνάρας. Γκαρσία για τον Ταρέμι. Ταρέμι κάνει φάουλ πάνω στον Ουφκίρ. Ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και το έχει τελειώνει εκεί παιδό και γρήγορα. Με τον Βαρντούιλ. Στον Ντάλ. Ο Ντάλ κάνει μια τρίπλα στο Μαφέο. Αλλά δεν πέρασε. Δεν πέρασε από το Κουτσίδι. Ο οποίος επίσης πέρασε στο αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του. Στη θέση του Μαφέο. Και τώρα, και είναι ενδιαφέρον, τον έβγαλε κατευθείαν και τον Μαφέο. Δεν θα έχει μείνει ικανοποιημένος και από εκείνη την πλευρά. Κάνε ένα σουτ ο Πατάτη. Δεν θα μείνει καθόλου ικανοποιημένος ο προπονητής του Ολυμπιακού. Είναι ο Κουτσίδης. Ναι, ο Κουτσίδης πέσει δεξιά. Με Σμαΐλοβιτς και Κάρμπορα παραμένουν στο χώρο, στο κέντρο της άμυνας και αριστερά τον Ροντινέη. Γεμίζει ο Στουρνάρας. Ταρέμι. Σίδης. Σμαΐλοβιτς. Ψάχνει να βρει το Ρόκα. Κάλυψε και ο Γκόες. Ο Γκόης της πάει δεξιά στον Πατάτη. Πατάτη για τον Κόβατς που βγήκε μέσα στην περιοχή και δίνει πέναλτι. Διαμαρτύρονται εκεί παίκτες του Ολυμπιακού σε μία πτώση του Πατάτη στην περιοχή. Πάρει και την ανατροπή οι Ολλανδοί. Βγαίνουν να τα πούνε και στο βοηθό. Άσχημο που μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι, αλλά υπάρχουν παράπονα, ξέρει τη φάση του 2-2 που υπήρχε και δεύτερη μπάλα μέσα στο χώρο, τώρα είναι το πέναλτι. Πες μου Άρη που έχεις το replay, αν όντως τον έχει βρει, γιατί μου φάνηκε μια εύκολη πτώση του παίχτη της Αλφαρ, δεν κρίνει κάτι, κίτρινη πέρα και κίτρινη Γκαρσία. Αν το ξαναδείξει.
2: Σαν να κουμπάει λίγο την μπάλα ο Γκαρσία, να μην είναι καθαρό πέναλτι. Πρέπει να έχει βρει την μπάλα.
0: Ο Γκαρσία.
2: Ναι.
0: Σου λέω, μου φάνηκε ότι έπαιξε εύκολα. Τώρα το έδωσε. Βάρ δεν έχει το φιλικό. Ο Μέρντικ, το center for της Αλκμαρ, απέναντι στον Άρα. 3-2. Πολύ καλή εκτέλεση, πήγε ψηλά. Δεν μπορούσε, έπεσε στη σωστή γωνία του ολοκλήρου του Ολυμπιακού, αλλά δεν γινόταν να μπορέσει να προσωπήσει τον γκολ. Ήταν καλή εκτέλεση. 3-2 λοιπόν. Και έχουμε πάλι ένταση μεταξύ των παιχτών των δύο ομάδων. Πάλι με το, πάλι ο Ντάλιν εκεί. Κάτι γίνεται με το Τάλιν. Είναι ο Ντάλο, ο Ροντινέ. Ο Μπέρτικ πάντως έκανε το 3-2 με, το, με την εκτέλεση πέναλτι. Όχι, δεν είναι ο, δεν ήταν ο Ντάλ, συγγνώμη. Ήταν ο Φκίρ. Που δέχεται την κίτρινη κάρτα. Το 21 το λεπτό πλέον φτάσαμε. 3-2 με τα δύο γκολ του Μπέρντινγκ. Έναν Ολυμπιακό που στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλός όσον αφορά το, το πρεσάρισμα και τις αντοχές που είχε, δυσκόλευσε αρκετά την, την Άλκμαρ. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια φάση έχουνε οι Ολλανδοί εκεί στο 16ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 0-1 από τον Ελκαμπή στο 24. Έκανε το 0-2 από ωραία εκτέλεση κόρνερ του Μουζακίτη και την κεφαλιά του Κάρμο. Στο δεύτερο ημίχρονο γίνανε λάθη και γίνανε πάλι πάλι στο τελευταίο 20 λεπτό και μετά τις αλλαγές. Στο 72 ο Μέρντινγκ έκανε το 1-2. Στο 79 έγινε το 2-2 με το αυτοκόλ του Κάρμο σε μια περίεργη φάση που είχε μπει μέσα και μια μπάλα την έδιωξε ένας παίχτης της Αλκμαρ. Φάνηκε κάπου σαν να σταματάνε κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού και τώρα με το πέναλτι στο 21 το λεπτό, δηλαδή και το έληξε και όλο αυτό το μάτς, το συμπλήρωσε το 20 λεπτό. 3-2 κερδίζει η Άλκμαρ, γίνεται η ανατροπή, την άσχημα που κλείνει ο Ολυμπιακός έτσι. Με ήταν σε ένα παιχνίδι που φαινόταν να το ελέγχει, πάντως όμως και χθες έτσι και σήμερα ο Ολυμπιακός σε ένα σύντομο προχρονικό διάστημα βλέπει και 3 γκολ. Αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Με ό,τι υπάρχει από τα αποδυτήρια και την ενημέρωση και για τους παίχτες που μπορεί να έχουν με τον Έσε και τον Σάλιακα που γίνανε αναγκαστικά αλλαγή.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Ηρακλή Αντίπα για τα όσα μας μετέφερε από το τελευταίο φιλικό που έδωσε ο Ολυμπιακός πριν μπει στις επίσημες πλέον υποχρεώσεις του στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Ιτήθηκε και σε αυτό το φιλικό ο Ολυμπιακός. Όπως με την Adverb. Σήμερα με ανατροπή μάλιστα. Στο ημίχρονο προηγούνταν 2-0 και τελικά ιτήθηκε με 3-2 από την Alkmaar.

Όπως σωστά είπε ο Ηρακλής Αντίπας τώρα στο τέλος, περισσότερο και από το αποτέλεσμα του φιλικού, νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό για τον Ολυμπιακό τι θα γίνει με τον Νέσε και τον Σάλιακα, οι οποίοι αποχώρησαν τραυματίες, έγιναν αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, φαντάζομαι όλοι στους ερυθρόλευκους ελπίζουν ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Επαναλαμβάνω, ο Έσε και ο Σάλιακας που αποχώρησαν τραυματίες. Αυτό είναι το θέμα τώρα.

Άρη, θα βγάλεις Νικόλα Κόγια σχόλιο. Βεβαίως και θα βγάλω Νικόλα Κόγια σχόλιο. Σε δευτερόλεπτα, μάλιστα. Θα τον έχουμε ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο οποίος έχει ανεβάσει και ένα άρθρο, να ξέρετε, στο sportpavlefm.gr, το οποίο αξίζει να το διαβάσετε. Αναφέρεται στο ποια είναι η διαφορά με River Plate για τον Ορτέγκα. Αναφέρεται στις εξελίξεις για τη μεταγραφή του Ορτέγκα από τον Ολυμπιακό. Αναφέρεται μέσα και σε νούμερα, ποσά, έτσι, με την River και όλα τα υπόλοιπα.

ημίχρονο στο φιλικό του Όφη με την Go Ahead Eagles. 0-0 στα πρώτα 45 λεπτά σε αυτό το φιλικό μάτς.

Ημίχρονο και στο φιλικό του Ηρακλή με την Μπολόνια. Η Μπολόνια προηγείται 1-0 με γκολ από το 7ο λεπτό.

Η Ντεγκράφτσα προηγήθηκε 4-0 στο 73 με πέναλτι της Κηφισιάς σε άλλο φιλικό παιχνίδι που διεξάγεται αυτή την ώρα. Και πριν από λίγο στο 76, τώρα είμαστε στο 77, η Κηφισιά μείωσε σε 4-1 με την Ντεγκράφτσα.

Πολύ αυστηρή κριτική βλέπω εδώ στα μηνύματα που μου έρχονται για την εικόνα του Ολυμπιακού, κυρίως το δεύτερο ημίχρονο σήμερα. Εντάξει, παιδιά, να κάνετε υπομονή. Μην βγάζετε βιαστικά συμπεράσματα από τα φιλικά παιχνίδια ειδικά. Πόσο μάλλον τη στιγμή που βρισκόμαστε σε μια φάση όπου οι μεταγραφές δεν έχουν ολοκληρωθεί, οι ομάδες ακόμα διαμορφώνονται, οι ομάδες ακόμα ενισχύονται. Τα φιλικά περισσότερο είναι και για αυτόν τον λόγο, να δουν οι προπονητές που πονάει η ομάδα ώστε εκεί να ενισχυθεί. Έτσι νομίζω είναι πάρα πολύ σαφές αυτό. Οπότε τα βιαστικά συμπεράσματα είναι περίτα αυτή τη στιγμή. Το σημαντικό είναι στο τέλος της ημέρας να γίνουν οι κινήσεις που πρέπει, οι μεταγραφές που πρέπει, ώστε όταν θα ξεκινήσουν τα επίσημα μάτς, που δεν θα είναι πλέον φιλικά και θα έχουν σημασία, οι ομάδες να είναι πιο έτοιμες από αυτό που βλέπουμε τώρα.

Και πολλές φορές, ξέρετε, δεν είναι καθόλου κακό να βγάζεις τις αδυναμίες σου στα φιλικά μάτς, έτσι. Αυτό σου ανοίγει τα μάτια, βλέπεις πιο καθαρά που χρειάζεσαι ενίσχυση, που πονάνε οι ομάδες. Λοιπόν, και εστιάζεις εκεί. Αν πετάς στα φιλικά και μοιράζεις τριάρες, πεντάρες και τα λοιπά, πολλές φορές ξεγελάει αυτό, και όταν ξεκινάει η σεζόν και τα επίσημα μάτς, έρχεται η μία κατραπακιά μετά την άλλη. Οπότε, παιδιά, υπομονή και χαλαρά.

Υπερβολές πολλές διαβάζω εδώ. Ο Ανδρέας από τον Πειραιά λέει: μάχη ΑΕΚ Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός πέταξε λευκή πετσέτα από τώρα. Σιγάρε, φίλε, μην πέταξε λευκή πετσέτα επειδή έχασε σε δύο φιλικά από την Αντβέρπ και από την Αλκμαρ. Μην λέμε τώρα υπερβολές. Εντάξει. Να κάνετε υπομονή, παιδιά. Αφού κάθε καλοκαίρι τα βλέπετε αυτά. Κάθε καλοκαίρι. Το ίδιο πράγμα. Ομάδες να σέρνονται στα φιλικά, ξέρω εγώ, ή να έχουν πολύ κακή εικόνα και μετά να στρώνουν και να είναι μια χαρά. Έτσι, και άλλες ομάδες οι οποίες πετάνε, ας πούμε, στα φιλικά και μετά είναι άστα να πάνε. Λοιπόν, εντάξει, το ακούω και αυτό το μήνυμα εδώ, που είναι, γιατί το έχασα. Να το λέει, διαμόρφωση θα έπρεπε να είχε ήδη γίνει, ενώ παίζουμε σε λιγότερο από εβδομάδα. Άρα κάποια ετοιμότητα θα έπρεπε να βλέπουμε. Οι μεταγραφές τελειώνουν και το Σεπτέμβρη. Εντάξει, αυτό είναι σωστό. Οι επίσημες υποχρεώσεις για τον Ολυμπιακό είναι κοντά. Λοιπόν, οπότε θα έπρεπε να βλέπουμε, ας πούμε, μια κάποια ετοιμότητα, τέλος πάντων, αλλά τέλος, okay. Σε 10 μέρες, λέει, παίζουμε το σημαντικότερο μάτς της σεζόν όμως, και αυτό ήταν το τελευταίο φιλικό πριν τα μάτς με την Νάιμέγκεν. Εντάξει, επέτρεψε μου να διαφωνώ ότι είναι το σημαντικότερο μάτς της σεζόν, ο τρίτος προκριματικός του Champions League με την Νάιμέγκεν, για μια ομάδα η οποία έχει εξασφαλισμένη την συμμετοχή της στην League Phase του Europa League. Ναι, εννοείται ότι πολύ καλύτερα να παίζει στο Champions League, έτσι, αλλά όταν έχεις εξασφαλίσει τη League Phase του Europa League, εντάξει. Δεν είναι και, ας πούμε, το έγκλημα της χρονιάς να μην παίξεις, να αποκλειστείς, ας πούμε, από την Νάιμέγκεν και να παίξεις στη League Phase του Europa League. Δεν θα χαρακτηριστεί η χρονιά από αυτό. Αυτό θέλω να πω. Όχι ότι δεν είναι σημαντικό, αλλά δεν θα χαρακτηριστεί αποτυχημένη η χρονιά επειδή δεν θα μπεις στη League Phase του Champions League και θα παίξεις στη League Phase του Europa League. Λοιπόν, αποτυχημένη θα είναι η χρονιά αν στο τέλος δεν έχεις καταφέρει τίποτα. Στο τέλος της σεζόν. Αυτό εννοώ.

Λοιπόν, η ώρα πάει 6. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας, θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά και σύντομα θα επιστρέψουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ήταν στην πρόβα Τζενεράλε για τον Ολυμπιακό 3-2 από την Αλκμαρ, παρότι προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο με γκολ τον Έλκα Αμπί και Κάρμο. Αγωνία για Έσε και Σάλιακα που έγιναν αναγκαστική αλλαγή στη Σλοβενία, όπου κάνει προετοιμασία η Χάλ για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει θα μεταβεί ο Τζολάκη σύμφωνα με τους Άγγλους. Πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ για την εθνική ομάδα Πόλα Ανδρών που επικράτησε της Ιταλίας 19 στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στον αυριανό τελικό στις 11 κόντρα στην Ουγγαρία. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πιθανότατα οι εξελίξεις για τον Χαφ στην ΑΕΚ, καθώς στόχος είναι ο εκλεκτός να βρίσκεται στην προετοιμασία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Διπλή προπόνηση σήμερα με τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης που θα αρχίσουν βασικοί στο αυριανό φιλικό με τη Τσβόλε να συμμετέχουν μόνο στο απογευματινό πρόγραμμα. Την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με την Πάξη αρχίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός. Την Παρασκευή αναμένεται στην Αθήνα ο Kings Kagwa για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ανοιχτό να αποκτηθεί ακόμη ένα σχάφ από τους πράσινους. Κλείνει στην Αλσαμπάμπο Γέτβαϊ όπως αναφέρουν στη Σαουδική Αραβία. Κορυφώνονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τη μεταγραφή του Γιαννούλη και πιθανότατα θα υπάρξουν εξελίξεις στις επόμενες ώρες. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων στις εξετάσεις που θα υποβληθεί ο Άλλη για τον τραυματισμό του στον ώμο, βρίσκονται στον δικέφαλο με τον Σουηδό Εκστρέμ να χάνει τη ρεβάνς με τη Δυνάμο Κιέβου. Πολύ χαρούμενος για την επιστροφή του στον Άρη εμφανίστηκε ο Βασίλης Τολιόπουλος μιλώντας στην κάμερα της κίτρινης ΚΑΕ. Είναι η ομάδα που θα έχω περάσει τα περισσότερα χρόνια μαζί, ο κόσμος με τον οποίο έχω δεθεί περισσότερο από όλους, οπότε πραγματικά νιώθω πάρα πολύ οικία και σαν στο σπίτι μου, τόνισε ο 30χρονος γκάρντ. Στην προετοιμασία του Άρη ενσωματώθηκε σήμερα ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος χθες υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Ασκήσεις τακτικής περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου αύριο στις 11.30 το πρωί, το πρώτο φιλικό επί Ιταλικού εδάφους κόντρα στην Αταλάντα. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Αϊτόρ βρίσκεται ο Όφη, καθώς έχει μπει στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με τον 29χρονο εξτρέμ. Οι κριτικοί προσφέρουν διαιτές συμβόλαιο στον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος είναι θετικός για την επιστροφή του στην Ελλάδα. Το μπαμ με την απόκτηση του Βινίσιους εξετάζει η Arsenal. Σύμφωνα με το Athletic, οι κανονιέρδες αναμένεται να κινηθούν για την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ αν εκείνος δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Real Madrid. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.

Φιλικά πάντα, μου λέει ο φίλος εδώ. Τη League Face του Conference έχει εξασφαλισμένη με δύο αποκλεισμούς, όχι του Europa. Όχι, φίλε μου, κάνεις λάθος. Υπάρχει μια ειδική συνθήκη με τον Ολυμπιακό λόγω της βαθμολογίας του. Δεν θα δώσει, δεν θα παίξει playoff για το Europa, ώστε αν αποκλειστεί να πάει στο Conference. Ο Ολυμπιακός παίζει τρίτο προκριματικό Champions League. Και αν αποκλειστεί, δεν παίζει άλλο προκριματικό, δεν παίζει play-off. Πάει κατευθείαν στη league phase του Europa League. Έτσι, προφανώς δεν το ήξερες, έτσι σε ενημερώνω εγώ. Να το γνωρίζεις από εδώ και στο εξής.

βρει το προκληματικό, κατά την άποψή μου. Κάτσε να δούμε στη συνέχεια πώς θεωρείς από τώρα ότι δεν θα παίξει στο conference.

Ο Όφη μόλις δέχτηκε γκολ στο φιλικό που δίνει με την Go Ahead Eagles στο 47-48. Το γκολ για την Go Ahead. 1-0 λοιπόν αυτό. Για να δούμε στο άλλο, στο φιλικό του Ηρακλή με την Μπολόνια τι γίνεται. Στο 53 είναι 1-0 η Μπολόνια, όπως το είχαμε αφήσει αυτό, δηλαδή από το πρώτο ημίχρονο δεν άλλαξε κάτι. Και το φιλικό της Κηφισιάς με την Ντεγκράφτσαπ, τελικό αποτέλεσμα 4-2 ήττα για την Κηφισιά. Η Ντεγκράφτσαπ νικήτρια λοιπόν με 4-2, 4-0 προηγήθηκε, πέτυχε 2 γκολ στο τελευταίο 15 λεπτό η Κηφισιά.

Και ο Αστέρας Τρίπολης δίνει τώρα ένα φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Μπέρσχοτ, την Βελγική. Για να δούμε, έχει ξεκινήσει το φιλικό αυτό. Να ανοίξω λίγο εδώ το live streaming. Η Μπέρσχοτ προηγείται ήδη 1-0 του Αστέρα. Στο 10ο λεπτό είναι αυτό το match.

Ρωτάει εδώ ο φίλος μου αν έχω εικόνα για το φετινό τηλεοπτικό πανόραμα της, της φετινής Super League. Πού θα βλέπουμε τις 14 ομάδες. Βεβαίως και έχω εικόνα. Είναι γνωστά αυτά. Λοιπόν, στην Κοσμοτέ θα βλέπετε τα εντός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Όφη, του Πανετολικού, του Βόλου και της Κηφισιάς. Αυτές οι έξι ομάδες θα μεταδίδονται τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ. Άλλες έξι θα μεταδίδει η Νόβα. Συγκεκριμένα τα εντός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Αστέρα, του Ατρομήτου, του Λεβαδιακού και της Καλαμάτας. Αυτά τα εντός έδρας μάτς αυτών των έξι ομάδων που προανέφερα θα δείχνει η Νόβα. ΠΑΟΚ, Άρης, Αστέρας, Ατρόμητος, Λεβαδιακός, Καλαμάτα. Και στο νεοσύστατο Sport FM TV θα μεταδίδονται τα μάτς του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Μια πλατφόρμα καινούρια, η οποία δεν μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα πότε θα είναι έτοιμη. Μέχρι να είναι έτοιμη όμως, τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή θα τους βλέπουμε τα παιχνίδια τους από τον Sky. Έτσι, αυτό μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα από την τηλεόραση του Sky. Μέχρι μέσα στον Αύγουστο ή το Σεπτέμβριο, δεν ξέρω, θα δούμε πότε θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα ο Sport FM TV, ο οποίος θα μεταδίδει εκτός από Παναθηναϊκό και Ηρακλή, τα εντός έδρας παιχνίδια τους, θα μεταδίδει όλο το κύπελο Ελλάδος, θα μεταδώσει τον τελικό του Super Cup στις 12 Αυγούστου, εκεί πιθανόν να το δείξει ο Sky, αν δεν είναι έτοιμη η πλατφόρμα, και όλο το πρωτάθλημα μπάσκετ, την Α1 μπάσκετ, την φετινή και για τα επόμενα 3 χρόνια, από την νέα συνδρομητική πλατφόρμα, το Sport FM TV.

Στην ΑΕΚ λέει έκανες αυστηρότατη κριτική το προηγούμενο Σάββατο. Σήμερα μόνο ασπίδα δεν ύψωσες στον Ολυμπιακό. Μήπως αλλαξοπίστησες? Καταρχάς τι νομίζεις ότι πιστεύω, πού πιστεύω ακριβώς για να αλλαξοπιστήσω? Το ένα αυτό και το δεύτερο, αυστηρότατη κριτική το προηγούμενο Σάββατο στην ΑΕΚ. Ούτε καν το θυμάμαι αυτό που λες. Με ποιον έπαιζε η ΑΕΚ, παιδιά, ούτε που θυμάμαι το περασμένο Σάββατο. Και αφιβάλλω να ασχολήθηκα καν δηλαδή με κάποιο φιλικό της της ΑΕΚ. Έχω πει, με τα φιλικά δεν δίνω ιδιαίτερη βάση. Να έκανα αυστηρότατη κριτική για φιλικό μάτς της ΑΕΚ, το βλέπω λίγο χλωμό. Μάλλον με μπερδεύεις με κανέναν άλλον, αδερφέ μου.

πλατφόρμες Nova και Κοσμοτέ θα είναι κοινές στα αθλητικά κανάλια και φέτος. Νομίζω δεν έχει αλλάξει το καθεστώς που ίσχυε, ότι με 3 ευρώ δηλαδή βλέπεις τα αθλητικά της Nova μέσω Κοσμοτέ και επίσης με 3 ευρώ βλέπεις τα αθλητικά της Κοσμοτέ μέσω της Nova. Νομίζω ότι αυτό ισχύει. Βρεάρι, δηλαδή, όποιος θέλει να δει τα μάτς του Παναθηναϊκού στην πλατφόρμα θα πρέπει να πληρώσει να γίνει συνδρομητής. Ναι, πώς, ρε αδερφέ μου, πώς αλλιώς θα γίνει. Τώρα, ακριβώς το καθεστώς, μη με ρωτάτε, ακόμα δεν έχουν υπάρξει ανακοινώσεις, δεν ξέρω κι εγώ πράγματα, περιμένουμε. Όλα αυτά θα ανακοινωθούν επίσημα. Έτσι. Πώς θα διαμορφωθεί η πλατφόρμα, πώς ακριβώς θα τη βλέπετε, έτσι, όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, τι αντίτιμο θα υπάρχει και όλα αυτά. Πολύ σύντομα θεωρώ ότι θα τα γνωρίζουμε όλοι.

Ο Όφη χάνει 2-0 πλέον από την Go Ahead Eagles. Στο 50, στο 60 είμαστε τώρα, σε αυτή την φιλική αναμέτρηση. Λοιπόν, 2-0 η Go Ahead Eagles στον Όφη. Να δούμε λίγο το άλλο φιλικό του Ηρακλή με την Μπολόνια. Πόσο είναι. Λοιπόν, α, και αυτό 2-0 έχει γίνει για την Μπολόνια. Στο 65 είναι αυτό το φιλικό. Μπολόνια Ηρακλής 2-0.

Με ρωτάτε πολλά πράγματα εδώ για τον Sport FM TV. Δεν έχω όμως πολλά να σας πω. Να περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Έτσι, όλα αυτά θα γίνουν επίσημα πάρα πολύ σύντομα. Το Sport FM που θα παίζει τους αγώνες μπορούμε να τον δούμε όλοι όσοι έχουμε Aeon TV ή πρέπει να πληρώσουμε? Προφανώς θα υπάρχει κάποιο αντίτιμο, ρε παιδιά, πώς θα είναι δωρεάν? Με δικαιώματα Παναθηναϊκού, Ηρακλή, Κύπελο Ελλάδας, όλο το πρωτάθλημα μπάσκετ. Πώς γίνεται να είναι αυτό δωρεάν? Λοιπόν, τώρα το αν θα μπορείτε να το δείτε και μέσω μέσα από άλλες πλατφόρμες, δεν γνωρίζουμε ακόμα τίποτα. Λοιπόν, Άρη, δεν μας είπες για την Οδύσσια, αν σου άρεσε. Δεν το είδα ακόμα, φίλε μου. Θα το δω όμως πολύ σύντομα. Έχω βγάλει και στήρια δηλαδή, το προγραμματισμένο το έχω, απλά δεν το έχω δει ακόμη. Άρη, τα παιχνίδια της ΑΕΚ, ποια πλατφόρμα θα τα δείχνει? Δεν πρόσεξα πριν που είπατε, η Κοσμοτέ, όπως και πέρσι. Και φέτος θα βλέπουμε την ΑΕΚ εκεί, στην Κοσμοτέ. Από του χρόνου βλέπουμε. Ποιοι θα κάνουν μεταδόσεις στο Sport FM? Μακάρι να είστε εσείς, δηλαδή όσοι περιγράφουν και στο ράδιο. Έχετε ιδανικούς speaker. Πολλοί θα είναι εδώ από το ραδιόφωνο του Sport FM. Εννοείται θα ακούτε πολλούς από αυτούς και στην τηλεόραση του Sport FM. Λοιπόν, βασικά, ναι, εντάξει. Υπάρχει περίπτωση να δούμε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι φέτος? Ναι, υπάρχει περίπτωση να δούμε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι φέτος. Αυτή είναι μια υπόθεση η οποία θα κριθεί πάρα πολύ σύντομα. Πιθανότατα την Τετάρτη που μας έρχεται συνεδριάζει η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, όπου εκεί θα κληθούν να πάρουν θέση οι τέσσερις μεγάλοι, οι Big Four, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Θα τοποθετηθούν τελεσίδικα πλέον για το αν θέλουν να υιοθετηθεί η πρόταση της ΕΠΟ και της ΚΕΔ για τη φετινή σεζόν. Ποια είναι η πρόταση? Είναι να επανέλθουν οι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι, να σταματήσουμε να φέρνουμε ξένους από φέτος, να έχουμε σε όλα τα μάτς, σε όλα τα ντέρμπι Έλληνες, και ξένος να είναι μόνο στο VAR. Ξένος βαρίστας, Έλληνας διαιτητής στο χορτάρι. Αυτή είναι η πρόταση της ΕΠΟ και της ΚΕΔ και του Λανουά, του Γκαγκάτση και του Λανουά δηλαδή. Και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θέση θα πάρουν οι ομάδες. Και σας λέω να γνωρίζετε από τώρα ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει η πρόταση αποδεκτή. Δεν ξέρω αν θα γίνει αποδεκτή από όλους, δηλαδή και από τους τέσσερις. Μπορεί από τους τρεις. Θα δούμε. Αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό, ναι, φέτος να έχουμε Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Και αν συμβεί αυτό, ο Θεός να βάλει το χέρι του.

Άρης Σύννεφο θα πάει το μαγείρεμα, λέει, με τους Έλληνες διαιτητές. Θα ανατιναχθεί στο πρωτάθλημα στον αέρα, λέει άλλος εδώ με τους Έλληνες διαιτητές. Λοιπόν, θα έχει πλάκα πολύ. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Για να περάσει η απόφαση Άρη πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 στους 4. Ναι, δεν νομίζω ότι αν είναι 2-2, δεν νομίζω να περάσει με 2-2. Νομίζω θα την αφήσουν στην άκρη. Το 3, άμα υπάρχει έστω απλή πλειοψηφία μεταξύ των 4, θεωρώ πως ναι, θα περάσει. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα αρνηθούν. Πρέπει 3 να δεχτούν, άρα ευτυχώς θα τους γλιτώσουμε. Μην είσαι σίγουρος. Αυτό σου λέω εγώ μόνο, αδερφέ μου, ότι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα αρνηθούν. Μην είσαι καθόλου σίγουρος. Λοιπόν, θα διακόψουμε για πολύ λίγο, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη το μεσημέρι μετά από αστυνομική επιχείρηση στη Γλυφάδα ένας Αιγύπτιος που έφερε πάνω του χειρομοβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αστυνομία είχε ενημερώσει τον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Πενικές δίωξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Ένα ακόμη ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη κατέριψαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα οι συστοιχίες των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Το πρωί είχαν καταρρύψει ακόμη ένα ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση δηληστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Περιστατικό που αφορά τάνκερ κοντά στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το Κέντρο για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, ενώ παράλληλα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανέκοψε τον πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στον Διαβλό. Δίχρονο αγοράκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα βίλας που διέμενε με τους γονείς του για διακοπές στην περιοχή της Γεωργιούπολης Χανίων. Το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν στη ζωή. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στους Λογκάδες Ιωαννίνων. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Η Ελλάδα αποστέλει 2 καναντέρ στην Ισπανία στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Μη πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο. Λοιπόν, έχουμε φιλικά μάτς με ελληνικό ενδιαφέρον, τα οποία διεξάγονται αυτή την ώρα. Καταρχάς, ο Όφι δέχτηκε και τρίτο γκολ. Χάνει 3-0 από την Go Ahead Eagles. Στο 73 είμαστε τώρα, 74, σε αυτή την φιλική αναμέτρηση. Και ο Όφι βεβαίως προετοιμάζεται βασικά για το, πρώτα απ' όλα για το Super Cup στις 12 Αυγούστου κοντρα στην ΑΕΚ. Έτσι και εκείνος έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή σε ομίλους, είτε Europa είτε Conference League, αναλόγως θα κάνει στα play-off. Λοιπόν, Μπολόνια Ηρακλής 2-0 είναι αυτό, όπως το είχαμε αφήσει στο 79. 2-0 προηγείται η Μπολόνια του Ηρακλή. Και Αστέρας Τρίπολης Μπέρσχοτ 0-1. Οι Βέλγοι έχουν αυτό το προβάδισμα του ενός γκολ. Στο 34 είμαστε εκεί.

Οι Έλληνες διαιτητές είναι για να τους παίρνεις τη σφυρίχτρα, λέει εδώ ένας φίλος, όχι να τους βάζεις και στα ντέρμπι. Ακούγεται καλύτερο από ξένους διαιτητές και Έλληνες στο ΒΑΡ, λέει ο φίλος εδώ. Ωραία, θα περάσουμε με Παπαπέτρους και Τζίλους στα ντέρμπι. Για να περάσει η απόφαση, άρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 στους 4. Ναι, πρέπει να υπάρχει μια πλειοψηφία. Λοιπόν, έχουμε τη λίστα με τους διαιτητές φέτος. Καμία 30η απουσία υπάρχει. 30η απουσία είναι του Σιδηρόπουλου, ο οποίος είναι πλέον εκτός διαιτησίας γενικώς. Δεν τον συμπεριέλαβε η ΚΕΔ, αν και ο ίδιος, από όσο ξέρω, ήθελε να συνεχίσει. Τι άλλο μου στέλνετε εδώ? Ναι, τα διάβασα αυτά.

στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού, έχουμε ανεβάσει τα highlights από το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Alkmaar. Την ήττα με 3-2, με ανατροπή για την Alkmaar σε αυτό το, σε αυτό το φιλικό. Τα έχουμε ανεβάσει, μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του σταθμού να τα δείτε όσοι δεν τα έχετε δει μέχρι τώρα. Επίσης, είχαμε κατατακτήριες στην Φόρμουλα 1, στο Grand Prix της Ουγγαρίας. Ο Λάντο Νόρις κατέκτησε την pole position στις κατατακτήριες, άφησε τον Λιούις Χάμιλτον στη δεύτερη θέση για μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Μόλις 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του ο Χάμιλτον στις κατατακτήριες στην Ουγγαρία. Από την τρίτη θέση θα εκκινήσει ο Λεκλέρ, τέταρτος ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes, στην πρώτη πεντάδα συμπληρώνει ο Όσκαρ Πιάστρη με Μακλάρεν.

Ρωτάει εδώ ο φίλος μου αν η ΑΕΚ το πρώτο μάτς της σεζόν του Ηρακλή το παίζει και κλεισμένο των θυρών. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμόμουν τι ακριβώς, και τώρα που το έψαξα, η ΑΕΚ έχει τιμωρηθεί με μια αγωνιστική να είναι κλειστή, να είναι κλειστές οι θύρες 21-23. Το πέταλο δηλαδή θα είναι κλειστό την πρώτη αγωνιστική. Αυτή είναι η τιμωρία της για τη συμπεριφορά των οπαδών της στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 17 Μαΐου στην Αγία Σοφιά. Λοιπόν, η ποινή είναι απαγόρευση χρήσης από θεατές των κερκίδων 21-23 για μία αγωνιστική. Αυτή ήταν η ποινή της.

Λέει ο φίλος μου και θα, για να καταλαβαίνετε λιγάκι κιόλας και πώς παίζεται το παιχνίδι. Λέει ο φίλος, ο ΠΑΟΚ θα δεχθεί τους Έλληνες διαιτητές λόγω Γκαγκάτση. Ο Παναθηναϊκός ίσως δεχθεί, ίσως όχι. Δεν έχει ξεκάθαρη στάση. Η ΑΕΚ θα έχανε το πρωτάθλημα πέρσι με Έλληνες, άρα όχι. Και ο Ολυμπιακός θα πει όχι λόγω κυβέρνησης. Μάλιστα. Αδερφέ μου, αυτά που λες, τα έχεις φτιάξει εσύ στο μυαλό σου. Κάποια στιγμή, μέσα στη σεζόν, μπορεί να βρίσκανε πάτημα. Αυτά να ξέρεις για τις ομάδες. Αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτά έχουν να κάνουν με συμφωνίες, με συμμαχίες, οι οποίες μπορούν να λάβουν χώρα ανά πάσα ώρα και στιγμή. Το ότι η ΑΕΚ αδικήθηκε, ας πούμε, μέσα στη σεζόν από Έλληνες διαιτητές σε κάποια μάτς, δεν σημαίνει απαραίτητος ότι 25 Ιουλίου έχει την ίδια άποψη. Ο Παναθηναϊκός, που λες ότι δεν έχει ξεκάθαρη στάση, ίσως να μην έχεις διαβάσει, ας πούμε, κάποιο ρεπορτάζ που να φαίνεται ότι η στάση του είναι ξεκάθαρη. Μπορεί και να έχει ξεκάθαρη στάση. Ο Ολυμπιακός, ότι θα πει όχι λόγω κυβέρνησης, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πει όχι επειδή τώρα είναι σε κόντρα με τον Λανουά και τον Γκαγκάτση. Δεν έχει σχέση η κυβέρνηση. Λοιπόν, τι σχέση μπορεί να έχει η κυβέρνηση με τους Έλληνες διαιτητές? Η αντιπολίτευση δηλαδή που κάνει ο Μαρινάκης στην κυβέρνηση να βρει πεδίο εφαρμογής και στο κομμάτι αυτό της διαιτησίας. Δεν έχουν καμία σχέση αυτά. Η στάση των ομάδων αλλάζει έπειτα από διαβουλεύσεις που γίνονται. Το ότι έγινε κάτι το χειμώνα δεν σημαίνει ότι ισχύει και σήμερα. Να το έχετε αυτό στο μυαλό σας και νομίζω ότι θα το καταλάβετε και την Τετάρτη. Αυτό που λέω σήμερα.

Η βελγική Μπέρσχοτ κάνει το 2-0 σε φιλικό παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης στο 43. Μπέρσχοτ Αστέρας 2-0. Τα άλλα φιλικά δεν έχει αλλάξει κάτι. Go Ahead Eagles Όφι 3-0. Εξακολουθεί και χάνει 3-0 Όφι. Στο 85 είμαστε εκεί. Και στο 90 η Μπολόνια προηγείται 2-0 του Ηρακλή. Και εκεί, όπως το είχαμε αφήσει το σκορ, 2-0 για την Μπολόνια. I certainly was in the right.

Αυτό που λες είναι προϊόν ρεπορτάζ ή εκτίμηση ότι άλλο θα κάνουν οι ομάδες? Καταρχάς, εννοείται ότι είναι προϊόν ρεπορτάζ. Αλλά από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται καν να κάνεις ρεπορτάζ. Αυτό είναι στάνταρ. Γενικά ισχύει. Το ότι, ας πούμε, το χειμώνα μια ομάδα είχε μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στους διαιτητές, δεν σημαίνει ότι εξακολουθεί και την έχει. Γιατί μεσολαβούν πολλά πράγματα. Μεσολαβούν νέες συμμαχίες. Μεσολαβούν διαβουλεύσεις. Μεσολαβούν διαπραγματεύσεις. Μεσολαβούν εγγυήσεις που ενδεχομένως δοθούν. Αλλάζουν αυτά. Όπως και οι σχέσεις μεταξύ των παραγόντων. Αλλάζουν. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζουν και αλλάζει και η στάση που ακολουθεί η ΠΑΕ πάνω σε σημαντικά βασικά ζητήματα στο ποδόσφαιρο. Εκλογές για πρόεδρο της ΕΠΟ πότε θα γίνουν? Το 28. Ναι, το 24 έχουν γίνει. Το 28 έχει πάλι εκλογές. Δηλαδή μας λες ότι η ΑΕΚ με το άγριο κυνήγι που φάγε από κάτι περίεργους τύπους όπως Μόσχου, Ευαγγέλου, Κατσικογιάννη, Βεργέτη και Φωτιά θα δεχθεί να τους έχει σε ντέρμπι? Θα πυροβολήσει τα πόδια της. Δεν ξέρω αν θα πυροβολήσει τα πόδια της. Πάντως, ναι, το θεωρώ πιθανό η ΑΕΚ να ψηφίσει υπέρ των Ελλήνων διαιτητών. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Όμως δεν μπορώ να το αποκλείσω με βεβαιότητα. Και θα το δούμε την Τετάρτη. Ναι.

Για ποιο λόγο δεν εφαρμόζουν μονίμως Έλληνες στο VAR και ξένους στο χορτάρι και κάνουν το αντίθετο. Γιατί θεωρούν ότι το VAR είναι η δικλίδα ασφαλείας, ας πούμε, έτσι, για τις διαιτητικές αποφάσεις, ότι αν κάνει κάποιο λάθος ο διαιτητής στο χορτάρι, θα είναι ο βαρίστας που θα τον διορθώσει. Και θεωρούν ότι σε αυτή την περίπτωση είναι προτιμότερο να είναι ξένος στο VAR. Άρη εξήγησε στο ακροατήριο ότι οι σχέσεις των ομάδων της Super League είναι σαν τα αμοιβαία κεφάλαια. Οι τωρινές αποδόσεις δεν είναι εγγύηση για τις μελλοντικές. Ναι. Λοιπόν. Άρη επεποίθησε ότι η ΑΕΚ θα ψηφίσει υπέρ των Ελλήνων διαιτητών, πηγάζει μέσα από την ΠΑΕ. Τώρα, από πού πηγάζει η πληροφόρηση, μην κάνετε αυτή την ερώτηση. Έτσι, κανένας δημοσιογράφος δεν θα σας το απαντήσει αυτό. Τι άλλο μου στέλνετε εδώ? Αυτά. Λοιπόν, περιμένω να τελειώσουν και τα φιλικά. Καμιά είδηση. Η Παναχαϊκή έφερε ξανά στην Ελλάδα τον Αντίλ Ναμπί, τον πρώην μέσο του Όφη και του Ατρομήτου. Αντίλ Ναμπί τον έφερε η Παναχαϊκή, η οποία έχει επιστρέψει στη Super League 2. Έτσι σας θυμίζω. Λοιπόν, ανεπίσημο ντεμπούτο για το Χρήστο Τζόλι. Ο Χρήστο Τζόλις, ο οποίος έκανε τη μεταγραφή του αιώνα για Έλληνα ποδοσφαιριστή, έτσι. Απίστευτη μεταγραφή. Πήγε στην πρωταθλήτρια της Premier League, την κορυφαία ομάδα στην Αγγλία αυτή τη στιγμή, με ποσό ρεκόρ, στα 40 εκατομμύρια έφτασε η μεταγραφή του. Τρομακτική επιτυχία για τον ίδιο, για την καριέρα του, έτσι. Λοιπόν, και έκανε το ανεπίσημο ντεμπούτο του, λέει, με τη φανέλα της Arsenal σε φιλικό μάτς προπονητικού χαρακτήρα που διεξήχθη εκεί στο προπονητικό κέντρο της Arsenal. Μπράβο σε αυτό το παιδί, το οποίο... ενώ η έξοδος του στην Ευρώπη δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί έχει ξαναπεράσει από την Αγγλία ο Τζόλις, παρόλα αυτά επέμεινε, έκανε τις σωστές επιλογές, έτσι, και κατάφερε να λάμψει στη συνέχεια και να κάνει τώρα αυτήν την σούπερ μεταγραφή.

4-0 έχασε ο Όφη από την Go Ahead Eagles σε φιλικό παιχνίδι, το οποίο μόλις τελείωσε. Into... 2-0 έχασε ο Ηρακλής από την Πολώνια σε φιλικό παιχνίδι, το οποίο επίσης ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Και ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος είναι πίσω 2-0 από την Βελγική Μπέρσχοτ στο ημίχρονο.

0: Δεν πήγε και πολύ καλά, όπως σας είπα, το φιλικό με την Go Ahead Eagles για τον Όφη. Βέβαια, αυτά έχουν πολύ λίγη σημασία. Τα λέγαμε όλη την προηγούμενη ώρα, και για την ήττα του Ολυμπιακού και για την ήττα οποιασδήποτε ομάδας, όταν αυτή είναι σε φιλικό μάτς. Είναι σημαντικό περισσότερο για τον προπονητή να βγάλει τα συμπεράσματά του, ποια είναι τα κενά που έχει η ομάδα, τι τρύπες πρέπει να κλείσει. Τα αποτελέσματα δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει όταν θα ξεκινήσουν τα επίσημα, οι ομάδες να είναι έτοιμες. Αυτό έχει σημασία. Και να έχουν καλύψει τα κενά τους. Και για τον Όφη ειδικά, οι επίσημες, θα λέγαμε, υποχρεώσεις έρχονται σε 17 περίπου μέρες με την αναμέτρηση για το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Έχω ένα πάρα πολύ καλό φίλο, συνάδελφο πάνω απ' όλα, αλλά και φίλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που παρακολούθησε το φιλικό του Όφη με την Go Ahead Eagles και θα μας μιλήσει για αυτό, ο Μανώλης Αρής. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου φίλε μου Άρη, τι κάνεις,
0: πώς είσαι, είστε? Καλά εσύ?
1: Όλα καλά, όλα καλά. Εδώ, παρότι ο Ολλανδίας δεν στενόμαστε σήμερα.
0: Είχε ζέστη,
1: Έχει ζέστη, ζέστη σήμερα. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα να σου πω ότι ολοκληρώθηκε το φιλικό παιχνίδι του Όφη με την Go Ahead Eagles.
0: Ναι.
1: Όφη γνώρισε την ήττα με 4-0, δεχόμενος ήταν 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Αν μπορούμε να πούμε κάτι από το φιλικό που έγινε σήμερα το πρώτο, ενώ θα ακολουθήσουν άλλα τρία στην Ολλανδία, είναι η καλή εικόνα του Όφη υποφερθεί τέλος πάντων στο πρώτο ημίχρονο, που είχε περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο του για να σκοράρει. Δεν τα κατάφερε. Στο δεύτερο ημίχρονο δέχτηκε δύο γρήγορα γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, άλλα δύο συνέχεια για το τελικό 4-0, όπως είπες εσύ πολύ σωστά στον πρόλογό σου. Τα φιλικά άλλωστε του καλοκαιριού είναι για τους προπονητές περισσότερο και λιγότερο και για τους δημοσιογράφους και για τους φιλάθλους, που μόνο στην Ελλάδα νομίζω ότι δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία στα αποτελέσματα των φιλικών αναμετρήσεων. Σημασία έχει, όπως είπες εσύ πολύ σωστά, να είναι οι ομάδες έτοιμες όταν θα ξεκινήσουν τα επίσημα. Όφη θα κάνει πρεμιέρα στα επίσημα παιχνίδια στις 12 Αυγούστου στον τελικό του Super Cup με αντίπαλο την ΑΕΚ, και μία εβδομάδα αργότερα θα δώσει τον πρώτο του αγώνα για τα play-off του Europa League. Να πω Άρη, πέρα από το φιλικό που λίγο πολύ δεν είναι τόσο σημαντικό όσο τα μεταγραφικά,
0: ναι,
1: ότι τις τελευταίες ώρες σημειώθηκαν εξελίξεις στην υπόθεση απόκτησης του Αϊτόρ, του 29χρονου εξτρέμ, γνωστό στην χώρα μας από το τετραετές πέρασμά του στον Παναθηναϊκό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Όφη είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίζεται στην Βιτόρια της Βραζιλίας για συμβόλαιο διάρκειας 2 χρόνων και δεν αποκλείεται να βρίσκεται στην Ολλανδία, να ταξιδέψει από τη Βραζιλία ή την Ολλανδία άμεσα εντός των επόμενων 24 ώρων, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία και να τεθεί στη διάθεση του Χρήστου Κόντι. Ενώ επίσης να πω ότι φαίνεται ότι είναι προχωρημένες οι συζητήσεις και με τον Δημήτρη Νικολάου, τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αγωνίζεται στην Ιταλία και ανήκει στην Παλέρμο, ενώ την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε ιδανικός στην Μπάρι, αλλά η περίπτωση του Αϊτόρ φαίνεται ότι είναι πιο προχωρημένη από τις υπόλοιπες.
0: Ναι. Μάλιστα φίλε. Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε που αξίζει να αναφέρουμε? Να
1: το πούμε. Όχι, εντάξει, όχι. Ωραία. Αυτά. Αν θέλετε πιο μετά θα έχουμε δηλώσει από τον Χρήστο Κόντι και από κάποιον ποδοσφαιριστή του Όφη.
0: Ναι,
1: αμέ. Αν θέλετε μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να μεταφέρουμε στον αέρα του Big Win Sport FM τι είπε ο προπονητής του Όφη και ποιος θα μιλήσει από την πλευρά της κριτικής ομάδας.
0: Πολύ ωραία. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ φίλε.
1: Και εγώ Άρη.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μανώλης Αρής, ρεπόρτερ Όφη. Παρακολούθησε το φιλικό του Όφη με την Go Ahead Eagles. 4-0 ήρθε, ιτήθηκε ο Όφη, και για τα μεταγραφικά, έτσι ό,τι εξελίξεις υπάρχουν τα ακούσατε. Λοιπόν, ναι παιδιά, έχετε δίκιο, δεν ξέρω τι ακριβώς είπα. Στη ΓΑΜΑ Εθνική είναι η Παναχαϊκή. Ίσως να ήθελα να πω ότι στην προσπάθεια να ανέβει ξανά στη Super League 2 έκανε αυτή την μεταγραφή ενός γνωστού και έμπειρου ποδοσφαιριστή που έχει παίξει και στη Super League. Ενδεχομένως τα μπέρδεψα λίγο στο μυαλό μου, αλλά δεν έχει σημασία.

0: Λοιπόν, η ώρα πήγε 7. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ήμασταν από τις 4 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο ήταν ο Πάνος Μπουρμάς. Γιώργος Πετρίδης είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Νωρίτερα ήταν ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Θα ακούσουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Κώστας Ζάλιαρης για τη συνέχεια. Θα σας συντροφεύσει εδώ για τις επόμενες ώρες. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το μεσημεράκι. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: bwinsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε bwin, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην bwin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
7: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
8: Με την υποστήριξη του bwinsport FM 94,6.
1: bwinsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 3-2 από την Αλκμάρ στο τελευταίο φιλικό, παρότι προηγήθηκε 2-0 με γκολ των Ελ Καμπί και Κάρμου. Αγωνία για Έσε και Σάλιακα που έγινε αναγκαστική αλλαγή. Στη Σλοβενία, όπου κάνει προετοιμασία η Χάλ για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει, θα μεταβεί ο Τζολάκη σύμφωνα με τους Άγγλους. Στα 4,5 εκατομμύρια δολάρια η τελευταία προσφορά της River Plate για τον Ορτέγκα, αλλά οι Ερυθρόλευκοι ζητούν περισσότερα σύμφωνα με ρεπορτάζ στην Αργεντινή. Στον αυριανό τελικό του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η Εθνική Πόλο των Ανδρών που νίκησε 19 την Ιταλία στον ημιτελικό. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο με αντίπαλο την Ιγκαρία, με το πρώτο σπριντ να είναι προγραμματισμένο για τις 11 το πρωί. Μέσα στο Σαββατοκύριακο πιθανότατα οι εξελίξεις για τον Χαφ στην ΑΕ, καθώς στόχος είναι ο εκλεκτός να βρίσκεται στην προετοιμασία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Διπλή προπόνηση σήμερα με τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης που θα αρχίσουν βασική στο αυριανό φιλικό με την Τσβόλε να συμμετέχουν μόνο στο απογευματινό πρόγραμμα. Προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Πάξη αρχίζει ο Παναθηναϊκός. Την Παρασκευή αναμένεται στην Αθήνα ο Kings Kangua για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ανοιχτό ενδεχόμενο να αποκτηθεί ένας ακόμη Χαφ. Κλείνει στην Al Shabaab Get By, όπως αναφέρουν στη Σαουδική Αραβία. Κορυφώνονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τη μεταγραφή του Γιαννούλη και πιθανότατα τις επόμενες ώρες να υπάρξουν εξελίξεις. Αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Άλλη για τον τραυματισμό του στον ώμο, με το Σουηδό Εκστρέμ να χάνει δεδομένα τη ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Αϊτόρ βρίσκεται ο Όφη στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεις με τον 29χρονο πρώην Εκστρέμ του Παναθηναϊκού, στον οποίο προσφέρει διαιτές συμβόλαιο. Στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους, οι Κρητικοί γνώρισαν βαριά ήττα με σκορ 4-0 από την Goa Head Eagles. Στην προετοιμασία του Άρη ενσωματώθηκε ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος αποτελεί την τελευταία προσθήκη των κίτρινων. Ασκήσεις τακτικής περιελάμβανε το πρωινό πρόγραμμα προπόνησης για τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου. Αύριο στις 11.30 το πρωί, το πρώτο φιλικό επί Ιταλικού εδάφους κοντρά στην Αταλάντα. Ο Ηρακλής ιτήθηκε 2-0 από την Πολόνια στο πρώτο φιλικό προετοιμασία στην Ιταλία. Ήταν με 4-2 από την Τεγκράφσα που γνώρισε η Κηφισιά στο δεύτερο φιλικό, επί Ολλανδικού εδάφους. Τα γκολ σημείωσαν Χριστόπουλος και Μαγκανάς. Αστέρας Άκτορ Μπέρσοτ 0-2 στο ημίχρονο του δεύτερου φιλικού των Αρκάδων, επίσης στην Ολλανδία. Χαρούμενος για την επιστροφή του στον Άρη εμφανίστηκε ο Βασίλης Τολιόπουλος, μιλώντας στην κάμερα της κίτρινης ΚΑΕ. Νιώθω πάρα πολύ οικία και σαν στο σπίτι μου, τόνισε ο 30χρονος γκάρντ. Ενίσχυση στη front line για τον Ηρακλή που ανακοίνωσε τον 28χρονο φόργο Νόα Χόρχλερ που αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στην Καρδίτσα. Ο Λάντο Νόρις με Μακλάρεν θα κινήσει από την πρώτη θέση στο 11ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Βουδαπέστης. Ο Βρετανός πιλότος έκανε τον ταχύτερο χρόνο στις κατακτήριες δοκιμές, όντας γρηγορότερος κατά 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου από τον Λιούις Χάμιλτον με τη Φεράρι. Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης, ο Σαρλ Λεκλέρ με τη δεύτερη Φεράρι και ο Κίμι Αντωνέλη με τη Mercedes, η οποία χάνει για πρώτη φορά την πρωτιά στις κατατακτήριες δοκιμές στο φετινό πρωτάθλημα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Κώστας Ζαλιαρής.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Χαίρετε, χαίρετε. Πολύ, πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Απογευματάκι Σαββάτου. Χαλαρού Σαββάτου. Δροσερού πάνω απ' όλα Σαββάτου. Νομίζω ότι είναι ιδανική θερμοκρασία αυτή.

Σάββατο φιλικών αναμετρήσεων με τις ελληνικές ομάδες να τεστάρουν τις δυνάμεις τους, να δουλεύουν κάποια πράγματα από αυτά στα οποία έχουν προπονηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα στο καλοκαιρινό στάδιο της προετοιμασίας τους εν όψη και της έναρξης του νέου πρωταθλήματος. Πόσο ουσιαστικά ούτε ένας μήνας δεν έχει μείνει μέχρι το διήμερο 22-23 Αυγούστου και την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Υπενθυμίζω εντάχει νωρίτερα ο Ολυμπιακός με ανατροπή από την Αλκμαρ στο δεύτερο ημίχρονο ιτήθηκε 3-2 στο τελευταίο του, στο έκτο και τελευταίο φιλικό προετοιμασίας του, πλέον στρέφει όλο το ενδιαφέρον και την προσοχή του στα μάτς με την Νάιμέγγεν, ενώ πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν αρκετά φιλικά παιχνίδια. Ο Ηρακλής ιτήθηκε 2-0 από την Μπολόνια στην Ιταλία, αλλά είχε αρκετά καλό πρόσωπο σε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα της αναμέτρησης. Ο Βάλτερ Ματσάρη είδε τη νέα του ομάδα και είδε όσα έχει καταφέρει να δουλέψει μέχρι στιγμής. Η Κηφισιά επίσης ιτήθηκε από την De Graafschap στην Ολλανδία με το τελικό 4-2, έχοντας βρεθεί πίσω στο σκορ με 4-0. Κατάφερε να μειώσει έστω με 2 τέρματα η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, ενώ ο Όφη, ο οποίος έδειξε όλες τις αδυναμίες του, και όπως λέμε φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι οι αδυναμίες να βγαίνουν στα φιλικά προετοιμασίας, ιτήθηκε λοιπόν η ομάδα του Χρήστου Κόντι με το τελικό 4-0 από την Go Ahead Eagles, η οποία αντιμετώπισε και τον Παναθηναϊκό την περασμένη αγωνιστική περίοδο στην Ευρώπη. Ωστόσο, οι κριτικοί, οι οποίοι ετοιμάζονται για το δικό τους μεγάλο ευρωπαϊκό ταξίδι τον φετινό χειμώνα, μετά και την ιστορική κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος στην περασμένη αγωνιστική περίοδο, είδαν πόσα πράγματα πρέπει να βελτιώσουν.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη και η πολύ μεγάλη προσπάθεια της ομάδας γυναικών του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League. Κόντρα στην FC Μπακού, η ομάδα του ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Τα τέρματα τα έχουν πετύχει η Αργυρίου με εξαιρετικό πλασέ εντός περιοχής στο 1 λεπτό και η Γιανακά που κέρδισε πέναλτι με την Γκατσανίτσα να αναλαμβάνει την εκτέλεση για το 2-0 στο 34ο λεπτό. Είναι ο τελικός για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να περάσει στον τελικό έπειτα από το 3-1 κόντρα στην Χάπο Ιερουσαλήμ πριν από μερικές ημέρες. Οπότε, αν και εφόσον είτε διατηρήσει είτε επεκτείνει το προβάδισμά του και καταφέρει στο φινάλε της σημερινής αναμέτρησης να είναι νικήτρια η ομάδα της Θεσσαλονίκης, θα βρεθεί εν συνεχεία στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών, που θα διεξαχθεί εκτός Ελλάδος, καθώς τώρα τόσο το παιχνίδι με την Χάπο Ιερουσαλήμ όσο και αυτό που είναι σε εξέλιξη με την FC Μπακού διεξάγονται στη Βέρεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Η Winsport FM 94,6.

Εννοείται ότι πολύ μεγάλο μέρος της Ευρώπης αγωνίζεται αυτό το διήμερο, σήμερα και αύριο. Τα φιλικά προετοιμασίας είναι πάρα μα πάρα πολλά σε πολλά μέρη της γυραιάς Ηπείρου. Πριν από λίγο πήρα άλλωστε και το μάτι μου και το 2-2 της Celtic με τη Μίλαν. Αν δεν κάνω λάθος, βέβαια ναι, προηγήθηκε με 2-0 η Celtic από το 27ο λεπτό. Οι Μιλανέζοι κατάφεραν μέχρι και το 53-53 με τον Καμάρντα να ισοφαρίσουν στο τελικό 2-2 στο παιχνίδι της προετοιμασίας τους, με τη Celtic να έχει κάνει φοβερή κίνηση εντός της ημέρας, καθώς άκουσε το νέο από την Bodo Glimt για να πάρει τον Hogg. Θα τον θυμάστε, δεν γίνεται. Ήταν από τα πολύ μεγάλα κανόνια του περσινού Champions League. Ο Hogg, ο οποίος κόστισε στους καθολικούς 11 εκατομμύρια λίρες, πράγμα που τον έκανε αυτομάτως την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας της Γλασκόβης. Ο Κάσπερ Hogg, ο οποίος σκόραρε κόντρα σε City, Ατλέτικο, Ίντερ και Sporting Λισαβόνας σε μια θεότρελη πορεία για την Bodo Glimt την περασμένη αγωνιστική περίοδο, είναι μία από τις μεταγραφές που, okay, μπορεί κάποιος πάρα πολύ εύκολα να την χαρακτηρίσει μη εμπορική. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος ο οποίος μας έκανε να τον προσέξουμε πάρα μα πάρα πολύ την περασμένη σεζόν, ουσιαστικά επιβραβεύεται και εξαργυρώνει την χρονιά που έκανε και τον γκέλ που έκανε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με την Bodo Glimt, πηγαίνοντας για αρχή προς τη Σκωτία.

Βλέπω λιγάκι τα μηνύματά σας εντωμεταξύ, όλα αυτά τα λεπτά. Αρκετή γκρίνια για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως ειδικά χθες είχε αρκετά κακή εικόνα, αλλά όλο αυτό βοηθάει πάντα τους προπονητές των ομάδων. Χθες στην Αμβέρσα Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ κακός στην ήττα από την Adverb. Σήμερα κάποια στιγμή έσβησε, κάποια στιγμή κλείστηκε πολύ, περιορίστηκε πολύ στην άμυνά του με την Alkmaar να ανεβάζει στροφές. Δέχτηκε τρία τέρματα πολύ γρήγορα για να ιτηθεί με το τελικό 3-2, ενώ έχει προηγηθεί 2-0. Το πρώτο ημίχρονο ήταν κάπως πιο σταθερό και κάπως πιο καλό από τους ερυθρόλευκους, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχει ακόμη πόσο, δύο εβδομάδες, είναι ναι, μία μισή εβδομάδα μέχρι και την πρώτη αναμέτρηση με την Nijmegen. Καλό είναι, και γενικότερα ισχύει αυτό σαν φιλοσοφία, μην απογοητεύονται οι οπαδοί των ομάδων βλέποντας τα κακό κείμενα των συλλόγων στα φιλικά προετοιμασίας. Προφανώς και μια πολύ καλή εμφάνιση και μια πολύ ωραία νίκη θα δώσει έτσι ψυχολογικό μπουστάρισμα και θα κάνει και τον κόσμο να ζεσταθεί εν ώψη της νέας σεζόν, αλλά όλο αυτό χρησιμεύει πολύ περισσότερο για τον προπονητή. Αν ο προπονητής θα βλέπει όλα καλώς καμωμένα στα φιλικά προετοιμασίας και έρθουν τα επίσημα μάτς και εκεί δεν μπορεί να κατανοήσει αυτό που βλέπει στο χορτάρι από τους παίκτες του, τότε θα υπάρχει πολύ πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή.

Πάντως στον Ολυμπιακό νομίζω ότι περισσότερο κομμάτι στις σκέψεις τους πρέπει να έχουν οι περιπτώσεις των Σάγιακα και ΕΣΕ που αποχώρησαν αναγκαστικά από αυτό το φιλικό με την Αλκμαρ, λίγο πριν επιστρέψει πλέον η αποστολή των Ερυθρόλευκων στην βάση της. Είχε κάποιες ενοχλήσεις και ο Μπρούνο, η αλήθεια είναι, στον οπίστιο Μυριαίο, έβαλε λίγο ψυχτικό, αλλά ξέρετε, όταν υπάρχουν τέτοιες ενοχλήσεις σε τέτοιο σημείο, καλό είναι να μην παίρνει το ρίσκο ή το προπονητή στο παίκτη για να συνεχίσει. Παρ' όλα αυτά, ο Μπρούνο εκείνη τη στιγμή συνέχισε, έδειξε στον Μεντιλίμπαρ ότι ήταν OK. Εκείνο απλά του έδωσε οδηγίες για να συνεχίσει στο παιχνίδι. Αντικαταστάθηκε από τον Ντάνι Καρθία στο τελευταίο δεκάλεπτο. Οπότε, μάλλον όλα είναι καλά με τον Μπρούνο. Ωστόσο, σίγουρα πολύ περισσότερο από την εικόνα και την ήττα του Ολυμπιακού, η ανησυχία επικεντρώνεται στον Έσε και τον Σάγιακα.

έρθει ένα μήνυμα που λέει: δεν υπάρχει καμία ομάδα, λέει, από τις δικές μας μεγάλες που να σέρνεται στα τελευταία φιλικά και να δείχνει αντίθετη εικόνα στα επίσημα. Ωραία. Και τι έγινε με αυτό? Ενώ προφανώς και έγινε και μπορεί να γίνει οποιαδήποτε ζημιά, οποιαδήποτε στιγμή με οποιαδήποτε ομάδα στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Αυτό είναι που θα πρέπει να γλιτώσουν όλες οι ομάδες. Φυσικά είμαστε σε ένα χρονικό σημείο που πολύ περισσότερο, όχι πολύ περισσότερο, αποκλειστικά και μόνο θα έπρεπε να μετράει το αποτέλεσμα όταν με το καλό μπουν και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός στα ευρωπαϊκά προκριματικά, μέχρι να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Το ότι είμαστε 25 Ιουλίου, που ναι μεν κάποιες ενδείξεις οφείλουμε να τις έχουμε και να τις βλέπουμε και να μπορούμε να κατανοήσουμε λίγο πού πάει το πράγμα με τις ομάδες και τους προπονητές και τη δουλειά τους, συμφωνούμε. Από εκεί και πέρα όμως, όταν υπάρχει μια πρόθεση να αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό και το πλάνο μιας ομάδας και τα πρόσωπα μιας ομάδας, και γενικότερα με τη Λίμπαρ, επειδή μιλάει ο φίλος για τον Ολυμπιακό, είχε πάρει απόφαση από το τέλος της περασμένης σεζόν να κάνει μεγάλες αλλαγές το φετινό καλοκαίρι για να παρουσιάσει κάτι πολύ διαφορετικό και με λιγότερα προβλήματα από αυτά που παρουσίασε πέρσι ο Ολυμπιακός. Τα θυμάστε τα προβλήματα. Άνοιγε κλειστή άμυνα πάρα πολύ δύσκολα. Σχεδόν έπρεπε να φτύσει αίμα για να το καταφέρει. Τώρα όλο αυτό και όλες τις παθογένειες προσπαθεί να τις δουλέψει. Δεν είναι κάτι που είναι ήδη έτοιμο και το οποίο είναι απροβλημάτιστο και το συνεχίζει. Πήρε απόφαση να το αλλάξει τελείως. Αλλά είμαστε ακόμα στα τέλη Ιουλίου. Προφανώς και έρχονται πολύ σημαντικά παιχνίδια, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια τώρα, κακά τα ψέματα, στο Ολυμπιακός Νάιμέγκεν και στις δύο κόντρες δεν θα δει κανένας πώς μπορεί να παίξει ο Ολυμπιακός. Προφανώς θα πρέπει να βγάλει έτσι κυριαρχικό πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά με όποια εικόνα και αν έρθει το θετικό αποτέλεσμα και η πρόκριση, φυσικά αυτό που θα μετρήσει είναι η πρόκριση.

Στα υπόλοιπα φυσικά, η ΑΕΚ προετοιμάζεται για το Κυριακάτικο φιλικό με την Τσβόλε στην Ολλανδία. Στις 4 η ώρα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί η σέντρα της αναμέτρησης αυτής για την Ένωση που διανύει το δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής της προετοιμασίας. Μπορείτε να δείτε, όσοι δεν έχετε δει και από νωρίς το μεσημεράκι στο sportpavlefm.gr, βίντεο από τη δουλειά που έχουν ρίξει οι κυτρινόμαυροι στο Apeldoorn, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει ουσιαστικά αποφασίσει για τους 11 που θα παρουσιαστούν κόντρα στην Τσβόλε στο Κυριακάτικο φιλικό. Αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, νομίζω ότι η σημερινή απογευματινή προπόνηση είναι και κλεισμένων, δεν μπορούν να επιτραπούν ούτε αυτοί οι λίγοι οπαδοί που συνηθίζουν στις προπονήσεις προετοιμασίας να βρίσκονται κάπου πίσω από τους θάμνους και τα δέντρα και να παρακολουθούν λίγο τις προσπάθειες των παικτών, περιμένοντας σε κάποιες φωτογραφίες ή αυτόγραφα. Ενώ έχει πάρθει η απόφαση να γίνει και κλεισμένων των θυρών και το αμέσως επόμενο φιλικό προετοιμασίας για την Ένωση κοντά στην Samsung Sports στις 29 του μηνός είναι προγραμματισμένο το απόγευμα της προσεχούς Τετάρτης στις 7 η ώρα το απογευματάκι. Έπειτα και από συμβουλή και σύσταση των Ολλανδικών αρχών δεν θα επιτραπεί κόσμος σε αυτήν την αναμέτρηση.

Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός φυσικά έχουν βρεθεί εδώ και 2-24 ώρα σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς με τα προκριματικά σε Europa League και Conference League, σε πολύ διαφορετική φάση η δική τους προετοιμασία και το δικό τους καλοκαίρι τη δεδομένη χρονική στιγμή, μαζί και με τα μεταγραφικά που απασχολούν τις δύο ομάδες, με τον Κάγκουα να αναμένεται να φορέσει τα πράσινα πλέον έπειτα από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τον Παναθηναϊκό και την Χάπουελ Μπερσεβά για να αποτελέσει ένα οχτάρι το οποίο θα βοηθήσει το πλάνο και γενικότερα την ποδοσφαιρική φιλοσοφία του Τζέικομπ Νίστρουπ. Ενώ στον ΠΑΟΚ, ο οποίος και εκείνος επιβλήθηκε 3-2 της Δυναμό Κιέβου, και ο Παναθηναϊκός πήρε το 2-1 στην έδρα της Πάξη για τα προκριματικά του Conference League, στον ΠΑΟΚ περιμένουν και είναι και σε κρίσιμη φάση υπόθεση του Γιαννούλη για να φορέσει την φανέλα του δικεφάλου του Βορρά. Φυσικά ο Αλέσιο Λύση συνεχίζει να δουλεύει, νέος coach είναι στην ομάδα, νέα πράγματα προσπαθεί να περάσει στους ποδοσφαιριστές του, παρόλα αυτά ασχολείται και με τα μεταγραφικά. Ίσως το πιο ενδιαφέρον και το πιο μεγάλο ζήτημα που μπορεί να προκαλέσει αγωνία αυτή τη στιγμή είναι η κατάσταση του Ταχάλη έπειτα και από τον τραυματισμό του στο μάτς του Λούμπλιν στην Πολωνία.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη μετά από αστυνομική επιχείρηση στην Γλυφάδα ένας Αιγύπτιος που έφερε πάνω του χειρομοβίδα, φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επιθέσεις ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η αστυνομία είχε ενημερώσει τον πρώην ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι ένας 80χρονος μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι, στην οδό Ανδρούτσου, από τον γιο του. Έφερε τραύμα στο λαιμό, ενώ στο πάτωμα του δωματίου υπήρχαν ίχνη αίματος. Δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης του χώρου. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του ζευγαριού στη Σύρο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού της διασώστριας του ΕΚΑΒ. Ο άνδρας που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια. Οι δύο κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή την ερχόμενη Τρίτη. Ένα ακόμη ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη κατέριψαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα οι συστοιχίες των Πάτριο της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Το πρωί είχαν καταρρύψει ακόμη ένα ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη. Οι επιθέσεις, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχαν στόχο εγκατάσταση διελιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, που είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία. Περιστατικό που αφορά τάνκερ κοντά στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε το κέντρο για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, ενώ παράλληλα η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ανέκοψε τον πλού 4 πλοίων που επιχειρούσαν να εισέλθουν στο διαβλό. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Η Ελλάδα αποστέλει 2 καναντέρ στην Ισπανία στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στους Λογκάδες Ιωαννίνων. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
7: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
6: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
7: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
6: Κατάλαβα, στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6. Απογευματάκι Σαββάτου. Συνεχίζετε εσείς την κουβέντα. Τα περισσότερα μηνύματα για την εικόνα που παρουσίασε ο Ολυμπιακός στο φιλικό προετοιμασία, στο τελευταίο κόντρα στην Αλκμαρ. Νομίζω το παρακολουθήσατε αρκετοί. Ήταν έτσι ένα πολύ καλό και σημαντικό δείγμα γραφής των όσων θέλουν βελτίωση ακόμα. Να σας πω ότι είναι στο δεύτερο ημίχρονο πλέον, έχει κάνει σέντρα το δεύτερο μέρος στο μάτς της ομάδας γυναικών του ΠΑΟΚ κόντρα στην FC Μπακού. Υπενθυμίζω, τελικός πρώτου προκριματικού Champions League γυναικών. Ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά με 2-0 από το 34ο λεπτό και προκρίνεται στον δεύτερο προκριματικό που θα διεξαχθεί εκτός Ελλάδος. Τώρα αυτά τα δύο παιχνίδια του τα έδωσε στη Βέρεια ο δικεφαλός του Βορρά.

Σημαντικές ειδησούλες έχουμε και από τον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Οι πιο πρόσφατοι από εκείνες που έχουν βγει και διαβάζω και στο sportpavlefm.gr είναι η ανανέωση συμβολαίου της City με τον Κουσάνοφ, 22χρονο κεντρικό αμυντικό, μέχρι και το 2031. Ο Κουσάνοφ, ο οποίος μπορεί να μην γεμίζει σε κανέναν το μάτι με τη σωματοδομή του και με το πρόσωπο αυτό το παιδικό που έχει ακόμα, ούτως ή άλλως είναι και πολύ νεαρός ηλικιακά, αλλά στο γήπεδο και στο χορτάρι είναι τρομερά αποτελεσματικός στόπερ, τρομερά ταχύς, πολύ δυνατός σε προσωπικές μονομαχίες και σε τζαρτζαρίσματα. Είναι ένας αμυντικός τον οποίο μάλλον θα ευλογούν τα γένια τους που τον βρήκαν στην Manchester City και τον απέκτησαν. Σε ό,τι αφορά την Αγγλία, φυσικά είχαμε και το ανεπίσημο ντεμπούτο του Χρήστου Τζόλι με την φανέλα της Arsenal σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα κόντρα στην MK Dons σε εγκαταστάσεις της Arsenal. Είχε και assist στο πρώτο γκολ ο Χρήστος Τζόλις. Έπειτα από συνεργασία με τον Καλαφιόρη ετοίμασε τον γκολ για τον Ρέις Νέλσον. Αγωνίστηκε ένα ημίχρονο, ήταν με τους βασικούς, με τους πρώτους 11 παρουσίασε ο Μικέλ Αρτέτα. Στο τρίμερο ακριβώς, δηλαδή μεσημεράκι Τετάρτης, είχε ανακοινωθεί πλέον και βλέπαμε όλες τις πρώτες του στιγμές στο Λονδίνο με την φανέλα της Arsenal. Μεσημεράκι Σαββάτου έπαιξε κατευθείαν το πρώτο του 45 λεπτό.

κάτι που έσκασε νωρίτερα το μεσημεράκι ως μια πολύ μεγάλη βόμβα, αν και δεν υπάρχει ακόμα οποιαδήποτε επαφή ανάμεσα στις δύο ομάδες, είναι το ενδιαφέρον της Arsenal για τον Vinicius. Και αυτό προκύπτει και λόγω της γενικότερης συνθήκης, όπου οι κανονιέριδες παραμονεύουν και παρακολουθούν όσα συμβαίνουν στο κομμάτι της πιθανής ανανέωσης συμβολαίου του Βραζιλιάνου με τη Real Madrid. Εκείνος προς το παρόν είναι αρνητικός στο να υπογράψει νέο συμβόλαιο και κάπως έτσι στην Arsenal θέλουν να εκμεταλλευτούν πιθανή πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία να τον τραβήξουν στο Λονδίνο. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει ακόμα πιο δυνατή την Premier League και φυσικά να κάνει ακόμα πιο ποιοτική και τρομακτική ίσως την ομάδα του Αρτέτα, την ίδια στιγμή που μπορεί να αποδυναμωθεί πάρα μα πάρα πολύ η μεσαία γραμμή της Manchester City, του Έντσο Μαρέσκα, καθώς γίνεται χοντρό παιχνίδι με τον Ρόδρι, ο οποίος φέρεται να έχει ξεκαθαρίσει προς τη City ότι θέλει να υπογράψει με την Real Madrid της, τη Real να ετοιμάζει την πολύ πολύ μεγάλη κίνησή της για τον κάτοχο του παγκοσμίου κυπέλου πλέον, αλλά και του τροπέου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έχει κατακτήσει και το Euro και το Mundial με τους Ισπανούς του 24 και το φετινό καλοκαίρι. Βέβαια, η Παρί φαίνεται έτοιμη να μπει σφήνα γενικότερα στην υπόθεση και βάσει δημοσιευμάτων έχει ήδη ρωτήσει τη City για τις απαιτήσεις της για τον Ισπανό Χαφ. Ίσως αυτό να χαλάσει λίγο το γλυκό για τη Real Madrid της. Πάντως, ο Ρόδρι, τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι ανήμπορος να κάνει το οτιδήποτε. Θα μπει ξανά στο χειρουργείο. Γενικότερα, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα μα πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Θα μπει ξανά στο χειρουργείο για μια επέμβαση στη μέση. Θα είναι έτοιμος περίπου σε έναν μήνα. Δεν θα προλάβει φυσικά το match του Community Shield στα μέσα Αυγούστου, ούτε την έναρξη της Premier League. Δεν ξέρουμε αν θα είναι έτοιμος μέχρι το τέλος Αυγούστου για να μπει κατευθείαν στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του. Υπό νέες οδηγίες πλέον με τον Μαρέσκα στον πάγκο, ή θα τον έχουμε δει μέχρι το τέλος Αυγούστου να έχει πάρει μεταγραφή είτε προς Παρίσι μεριά είτε προς τη Μαδρίτη

Άλλο ένα φιλικό προετοιμασίας πάντως ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με τον Βόλο να μένει στο 0-0 κόντρα στην Χρόνιγκεν επί Ολλανδικού εδάφους. Και όπως διαβάζω και εγώ στο sportpavlefm.gr, άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις και έδειξαν ότι βρίσκονται σε ικανοποιητική αγωνιστική κατάσταση. Η Θεσσαλή με τον Βόλο να είναι καλύτερο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και να δημιουργεί ευκαιρίες για γκολ, τα οποία ωστόσο δεν ήρθαν, με αποτέλεσμα να παραμείνει δίχως σκορ το φιλικό προετοιμασίας. Επόμενο μάτς την Τρίτη κόντρα στην Καμπούρ, η οποία είναι νεοφώτιστη στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Η δουλειά εντείνεται για τις ελληνικές ομάδες. Νομίζω ότι σε πολύ πολύ λίγο τελειώνει και ένα φιλικό του Αστέρα Άκτορ κόντρα στην Μπέρσοτ.

Ένας φίλος λέει: δεν αντέχω, λέει, ούτε μια σέντρα παραπάνω από τον Ροντινέη. Τώρα, τι να σου πω τώρα. Από σέντρα του Ροντινέη, αν θυμάμαι βέβαια πάρα πολύ καλά, έχει ξεκινήσει το γκολ του Ελκαμπή. Το σημερινό, το πρώτο. Με μια απομάκρυση της μπάλας από την άμυνα της Αλκμαρ, ένα σούτ του Έσε, με τον Ελκαμπή να βρίσκεται εκεί που πρέπει για να πάρει το rebound. Οκ, το έχει στο παιχνίδι του ο Ροντινέη. Θα γεμίσει την μπάλα πολλές φορές. Θα την κρατήσει χαμηλά μόνο όταν ίσως βρεθεί με χώρο και μπορεί να απειλήσει εκείνος την αντίπαλη εστία. Αλλά γενικότερα ναι, θα την σηκώσει την μπάλα. Οκ, αυτό ίσως να είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να διορθώσει ο Μεντιλίμπαρτ. Δεν το είδαμε τώρα, φυσικά. Το έχουμε δει από την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Χρόνος υπάρχει, το πρόβλημα συνεχίζει να φαίνεται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σηκώνεται η μπάλα από το έδαφος στο στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Οπότε, εφόσον φαίνεται και εφόσον το βλέπει και ο coach, σίγουρα δεν θα ζήτησε ούτε αυτή την πολύ κακή εικόνα του χθεσινού φιλικού, ούτε αυτή την κατάρρευση στο τελευταίο σημερινό ημίωρο κόντρα στους Ολλανδούς.

Στο 26ο λεπτό είναι το φιλικό του Αστέρα Σάκτορ κοντρα στην Μπέρσοτ. Πίσω στο σκορ με 2-0 είναι οι Αρκάδες αυτήν την στιγμή.

Ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος είχε επιβληθεί στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας της VVCS, όπως τη διαβάσαμε, και με τα αρχικά της 1-0 στο πρώτο παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους, τώρα βρίσκεται πίσω στο σκορ και το επόμενο παιχνίδι των Αρκάδων. Γενικότερα είναι σαν να ανεβαίνει σε κλίμακα η δυναμική των αντιπάλων του. Είναι στις 8 η ώρα το βράδυ της Τρίτης, προσεχή, Τρίτη 28 Εβδόμου, κόντρα στην Σπάρτα Ρότερνταμ.

Αξίζει να τονίσουμε κάπου εδώ κάτι το οποίο παραλείψαμε, ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου στον Βόλο, στο Πανθεσσαλικό, με τις προσπάθειες που ξεχωρίζουν να είναι εκείνες του Εμμανουήλ Καραλή και της Ελίνας Τζέγκος. Εδώ και μερικά λεπτά έχει αρχίσει το ακόντιο γυναικών. Εν εξελίξη βρίσκεται το επικοντό, με τον Εμμανουήλ Καραλή, όπως βλέπω, ακόμα να μην έχει πάρει κάποια προσπάθεια. Βλέπω για τον Παπαναστασίου, τον Γκέκα, τον Προκοπίου, τον Μπέλο, δεν έχει προς το παρόν ο Εμμανουήλ Καραλής δοκιμάσει να ξεπεράσει τον πύχη και να αρχίσει να γράφει επιδόσεις. Θα το παρακολουθούμε και αυτό. Φυσικά θα έχετε και άμεση ενημέρωση και από το sportpavlefm.gr.

Η Γκατσανίκα έχει κάνει 3 τετέρματα του ΠΑΟΚ, του γυναικείου τμήματος του ΠΑΟΚ, κόντρα στην FC Μπακού. 3-0 στο 67ο λεπτό είναι αυτή η αναμέτρηση. Όλα ξεκαθαρίζουν. Ο ΠΑΟΚ κάνει επίδειξη δύναμης κόντρα και στην FC Μπακού για να πάρει μια ιστορική πρόκριση στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League γυναικών, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να συνεχίζει τα βήματα εξέλιξης και προόδου και ανέλυξης του επίπεδου στο οποίο μπορεί να κοντράρει τις υπόλοιπες ομάδες του Champions League γυναικών.

Εννοείται πως οτιδήποτε νεότερο υπάρχει και από το ρεπορτάζ των ομάδων της Τίχημαν Super League θα το ακούσετε κατευθείαν από εδώ, από τον Bwin Sport FM. Νωρίτερα, λίγο πριν κλείσει και ο Άρης Βεστάς στην δική του εκπομπή, ακούσατε και ό,τι συμβαίνει με τον Όφη. Τώρα ένας φίλος που ρωτάει λίγο και για την ΑΕΚ. Θα έπρεπε, λέει, περνούν οι μέρες και ο Νίκολιτς πρέπει να αγχώνεται που δεν έρχεται ο Αντικάγκουα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γενικότερο άγχος στην ΑΕΚ σχετικά με τον παίκτη που θα έρθει για το 8, τον Αντί Πινέδα, όπως χαρακτηρίζεται. Ούτως ή άλλως και ο Γιώργος Σακίδης νωρίτερα εδώ πέρα το μεσημέρι στον Bwin Sport FM ανέφερε πως βρίσκονται στην κορύφωσή τους πλέον οι διαπραγματεύσεις για τον ποδοσφαιριστή που θα έρθει και που έχει επιλεχθεί για τη συγκεκριμένη θέση μετά και την αρνητική τροπή που πήρε για την ΑΕΚ η υπόθεση του Κάγκουα. Θέλουν παίκτη ο οποίος θα θυμίζει πάρα πολύ και θα μπορεί να καλύψει το κενό του Πινέδα. Αυτά που έκανε ο Ρεμπελίν Πινέδα στην ΑΕΚ είχαν εκτιμηθεί φοβερά και ψάχνουν κάτι το οποίο δεν θα είναι κάτι λιγότερο από αυτά που πρόσφερε ο Μεξικανός. Θα είναι ακριβώς αυτά, αν είναι εφικτό αυτό, με ό,τι μπορούσε να δώσει ο Πινέδα. Συνεπώς και με τη γενικότερη φιλοσοφία και τακτική της ΑΕΚ που καταφέρνει και γενικότερα τις μεταγραφές και τα ονόματα δεν τα σπάει, δεν διαραίονται κάπως. Ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς κάνουν τις επαφές τους, κυρίως ο Ριμπάλτα, ο οποίος προς το παρόν δείχνει ότι έχει πολύ σταθερές βάσεις και πολύ σωστή προσέγγιση των πραγμάτων. Οπότε και σε αυτό το κομμάτι ακόμα, επειδή ρωτάς και εσύ φίλε, εννοείται πως οτιδήποτε προκύψει ανά πάσα στιγμή σε αυτές τις ώρες που έχουν χαρακτηριστεί ούτως ή άλλως κρίσιμες για την μεταγραφή στο 8 της ΑΕΚ, θα σας ενημερώσουμε κατευθείαν.

Λοιπόν, το ρολόι του Big Win Sport FM δείχνει περίπου 8 παρά 2 λεπτάκια, οπότε θα διακόψουμε για πολύ λίγο, θα ακούσουμε και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 8 και θα επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Με ήττα 3-2 από την Αλκμαρ, παρότι προηγήθηκε 2-0 με γκολ του Νέλκα Αμπί και Κάρμο, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός στα φιλικά προετοιμασία στην Ολλανδία. Με ενοχλήσεις αποχώρησαν Έσε και Σάλιακας, οι οποίοι θα υποβληθούν σε εξετάσεις μετά την επιστροφή στην Αθήνα. Δεν αγωνίστηκε ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος υποστηρίζει ότι περιμένει εξελίξεις για τη μεταγραφή του. Στην τελική ευθεία, η μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλ, όπως υποστηρίζουν στην Αγγλία, θα περάσει ιατρικά στην Αθήνα και εν συνεχεία θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία στη Σλοβενία. 4,5 εκατομμύρια δολάρια η τελευταία προσφορά της River Plate για τον Ορτέγκα, αλλά οι Ερυθρόλευκοι ζητούν περισσότερα σύμφωνα με ρεπορτάζ στην Αργεντινή. Στον αυριανό τελικό του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η Εθνική Πόλο των Ανδρών, που νίκησε 19 την Ιταλία στον ημιτελικό. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο με αντίπαλο την Ουγγαρία. Τετ-α-τετ με τον Μάρκο Νίκολιτς είχε ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕ Χαβιέρ Ιμπάλτα στο περιθώριο της πρωινής προπόνησης στην Ολλανδία. Ειδικό πρόγραμμα έκαναν το πρωί και κανονικό το απόγευμα οι παίκτες που προορίζονται για την αρχική ενδεκάδα στο αυριανό φιλικό με την Τσβόλε. Προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Πάξη αρχίζει ο Παναθηναϊκός. Την Παρασκευή αναμένεται στην Αθήνα ο Kings Kangua για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ανοιχτό ενδεχόμενο να αποκτηθεί ακόμη ένα σκαφ. Κορυφώνονται οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τη μεταγραφή του Γιαννούλη και πιθανότατα τις επόμενες ώρες να υπάρξουν εξελίξεις. Αναμονή για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Άλλη για τον τραυματισμό του στον ώμο, με το Σουηδό Εξτρέμ να χάνει δεδομένα τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Πρώτον πυλών του Όφι ο Αϊτόρ, οι κριτικοί ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τον 29χρονο πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ο οποίος έρχεται άμεσα στην Κρήτη για να περάσει από ιατρικά, να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο και εν συνεχεία να ενσωματωθεί στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Στο πρώτο φιλικό, οι κριτικοί ιτήθηκαν με 4-0 από την Goa Head Eagles. Στην προετοιμασία του Άρη ενσωματώθηκε ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος αποτελεί την τελευταία προσθήκη των κίτρινων ασκήσεις τακτικής, περιέλαμβανε το πρωινό πρόγραμμα προπόνησης για τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Ηρακλής ιτήθηκε 2-0 από την Μπολόνια στο πρώτο φιλικό προετοιμασία στην Ιταλία. Ήταν με 4-2 από την Τεγκράφσα που γνώρισε η Κηφισιά. Στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφου στα γκολ σημείωσαν Χριστόπουλος και Μαγκανάς. Σε άλλο φιλικό, Βόλος Χρόνικεν 0-0. Χαρούμενος για την επιστροφή του στον Άρη εμφανίστηκε ο Βασίλης Στολιόπουλος, μιλώντας στην κάμερα της κίτρινης ΚΑΕ. Νιώθω πάρα πολύ οικία και σαν στο σπίτι μου, τόνισε ο 30χρονος γκάρτ. Ενίσχυση στη front line για τον Ηρακλή. Που ανακοίνωσε τον 28χρονο forward Νούα Χόρκλερ, που αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στην Καρδίτσα. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Arsenal έκανε ο Χρήστος Τζόλης. Ο διεθνής εξτρέμ πήρε τα πρώτα λεπτά συμμετοχή στο φιλικό 3-0 επί της Milton Keynes Dons και είχε την assist στο πρώτο γκολ των πρωταθλητών Αγγλίας. Ο Λάντο Νόρις με McLaren θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο αυριανό 10ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Βουδαπέστης. Ο Βρετανός πιλότος έκανε το ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές, όντας γρηγορότερος κατά 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου από τον Λιούις Χάμιλτον με τη Φεράρι. Στη δεύτερη σειρά εκκίνησης θα βρίσκονται η Σαρλ Λεκλέρκ με τη δεύτερη Φεράρι και η Κίμι Αντωνέλη με τη Μερσέντες. Πάντως, Χάμιλτον και Αντωνέλη βρίσκονται υπό έρευνα από τις αγωνοδίκες και κινδυνεύουν με ποινή θέσεων. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κώστας Ζάλιαρης.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το σούτ, ένα εκπληκτικό γκολ από Ρουί Κώστα στο 20 λεπτό της παράτασης. Σούτ πρωτοβολίδα από Ρουί Κώστα. Ο
3: με λίγα μέτρα φορά. Εκεί που φάει την μπάλα, ήταν όλοι. Ο Τέρι παίρνει κεφαλιά, το 2-2.

Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6, δεύτερη από τις 3 ώρες της εκπομπής μας, με Γιώργο Πετρίδη στην αρχιτεκτονική της εκπομπής, με Κυριάκο Σταθερόπουλο στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Και επιστρέψαμε και με την απόλυτη συμφωνία πλέον του Όφη με τον Αϊτόρ, με τον πρώην Ισπανό εξτρέμ του Παναθηναϊκού, να συνεχίζει την καριέρα του στην Κρήτη και το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Αϊτόρ, ο οποίος αναμένεται άμεσα να κατέβει στο νησί για να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να βάλει την υπογραφή του για να γίνει παίκτης του Όφη και να συνεργαστεί με τον Χρήστο Κόντι.

Ο Αϊτόρ, ο οποίος από την ημέρα που είχε αποχωρήσει τον Παναθηναϊκό, πέρασε και από την ΑΕΚ Λάρνακας, πέρασε για μία σεζόν από το καλοκαιράκι του 25 μέχρι και τώρα από την Βιτόρια, από τη Βραζιλία, και επιστρέφει στην Ελλάδα για να φορέσει τα ασπρόμαυρα του Όφη και να συνεχίσει στους κριτικούς, στους κυπελούχους Ελλάδος, οι οποίοι φυσικά είχαν και το πολύ μεγάλο δέλεαρ της συμμετοχής στην Ευρώπη για την νέα αγωνιστική περίοδο, πράγμα που σημαίνει ότι φυσικά και ο Όφη θα είναι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τον φετινό χειμώνα.

Και έχουμε και τελικό πλέον στο φιλικό του Αστέρα Σάκτορ με την Μπέρσοτ. 1-2. Κατάφερα να μειώσουν λίγο πριν το φινάλε με τον Μπαρτόλο. Οι Αρκάδες ιτήθηκαν σε αυτήν την αναμέτρηση έπειτα από την νίκη τους με 1-0 στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας στην Ολλανδία. Το δεύτερο δεν ήταν και τόσο θετικός προς το αποτέλεσμά του για την ομάδα της Αρκαδίας, που υπενθυμίζουμε θα ξαναπαίξει το βράδυ της Τρίτης με τη Σπάρτα Ρότερνταμ.

Έχει δημοσιευθεί ελάχιστα δευτερόλεπτα τώρα στα διεθνή μίντια. Θα απουσιάσει ο Λιονέλ Μέση από το All-Star Game του MLS και το φετινό καλοκαίρι. Ήταν απόν και από το περσινό του 2025. Τώρα θα είναι ξανά εκτός. Αυτή την φορά το αναγράφουν ως αιτιολογημένη απουσία για τον Αργεντινό, ο οποίος έφτασε μέχρι και τον μεγάλο τελικό στο έκτο και τελευταίο μουντιάλ της καριέρας του.

Υπάρχει κανονισμός στο MLS για τιμωρία του εκάστοτε παίκτη που απουσιάζει αδικαιολογήτως από το All-Star Game. Τιμωρία μίας αγωνιστικής. Πέρσι ο Λιονέλ Μέση ήταν στην γενικότερη κουβέντα για την τιμωρία, γιατί δεν είχε παραστεί στο All-Star Game, αλλά δεν είχε κάποιον ιδιαίτερο λόγο για να μην το κάνει. Τώρα, λόγω και της παρουσίας του στο Μουντιάλ μέχρι και τις 19 Ιουλίου και λόγω της κόπωσης, αν θυμάστε καλά, λίγο πριν ξεκινήσει η προετοιμασία της Αργεντινής για το Μουντιάλ, είχε αποχωρήσει τραυματίας από παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι ο Λιονέλ Μέση. Τότε όλοι ανέφεραν το προφανές, ότι ήταν απλά τραυματισμός κόπωσης και όχι κάτι πιο σοβαρό μυϊκό που θα του στερούσε τη συμμετοχή στο Μουντιάλ. Τώρα, μαζί και με τον Ροντρίγκο Ντε Πολ, ο οποίος επίσης ήταν παρόν μέχρι και την τελευταία μέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δεν θα παραστούν στο All-Star Game. Πάντως, είναι μεγάλο το πλήγμα. Δεν είναι λίγο πράγμα ως MLS να διοργανώνεις All-Star Game και από αυτά τα All-Star Games να απουσιάζει το μεγαλύτερο αστέρι που έχει αυτή τη στιγμή στην Ήπειρο και στο πρωτάθλημα, ο Λιονέλ Μέση. Είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλον, είτε αδικαιολογήτως, είτε με δικαιολογία, ο Λίο Μέση απουσιάζει από αυτό το παιχνίδι. Δεν του κάνει εκείνου τεράστια διαφορά, αλλά στο εμπορικό κομμάτι σίγουρα κάνει τεράστια διαφορά στην Λίγκα των Ηνωμένων Πολιτειών.

στα υπόλοιπα εντυπωσιακά και ενδιαφέροντα, αν μη τι άλλο, νέα είναι και κάτι που νομίζω το περιμέναμε. Δεν ξέρω αν περιμέναμε σε τέτοιο επίπεδο να μην συνεχίσει, εννοώ να βρεθεί σε μία από τις κορυφαίες λίγκες της Ευρώπης. Ο 40χρονος Βοζίνια, τον θυμόσαστε φυσικά, ο τερματοφυλακάς που είχε μεγάλον αντίκτυπο στο παγκόσμιο κύπελο με το πράσινο ακροτήρι, είχε αναφέρει κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου κυπέλου, νομίζω ήταν ακόμα στην φάση των ομίλων, όταν και με δηλώσεις του γνωστοποίησε πως πλέον το συμβόλαιο που είχε με ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Πορτογαλίας είχε ολοκληρωθεί, οπότε κυκλοφορούσε ελεύθερος και έκανε έμεσο άνοιγμα έτσι στις υπόλοιπες ομάδες που θα τον ήθελαν στο ρόστερ τους να κινηθούν για εκείνον. Πλέον θα είναι ο νέος τερματοφύλακας της Κολο-Κολο. Όπως αναφέρουν τα διεθνή μίντια, έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 18 μηνών, δηλαδή για διάρκεια 1,5 έτους, παρά το γεγονός πως έχει μπει στην τέταρτη δεκαετία, μάλλον στην πέμπτη δεκαετία πλέον της ζωής του. Ο 40χρονος τερματοφύλακας διεθνής από το πράσινο ακροτήρι, που βίωσε για τα καλά όλη αυτή την τεράστια εμπειρία στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, θα είναι παρόν σε ομάδα στα 40 του κανονικότατα μέχρι 42, άντε πόσο θα φτάσει. Πάντως, για να βρεθεί στο Μουντιάλ σε τόσο μεγάλη ηλικία και να δείξει και όσα έδειξε, θυμηθείτε πώς σταμάτησε τους Ισπανούς, θυμηθείτε λίγο τα ρεφλέξ του, τα αντανακλαστικά του, το πόσο καλό ήταν στον αέρα, το πώς έβγαινε στις φάσεις και σταματούσε τους μετέπειτα παγκόσμιους πρωταθλητές. Δείχνει να το έχει ακόμα. Βέβαια, θα μου πείτε, σε παγκόσμιο κύπελο βγαίνει και λίγο έτσι το τσαγανό παραπάνω και να μην μπορείς, πείθεις στον εαυτό σου και το μυαλό σου ότι μπορείς. Αλλά ο τύπος αυτός κατάφερε να μας κάνει να τον προσέξουμε, να ενδιαφερθούμε για εκείνον και να βρει και ένα νέο συμβόλαιο.

Το βράδυ στις 9.30 πάντως υπάρχει και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας για τη σημερινή ημέρα. Υπάρχει το Sporting Λισαβόνα σε Μονακό, με την Sporting να έχει ξανά διαθέσιμο τον Φώτιο Ανίδη, το παιδί το οποίο κάνει πλέον νέα προσπάθεια, έχοντας χάσει τους τελευταίους αρκετούς μήνες της περασμένης αγωνιστικής περίοδου με τραυματισμό, ο οποίος ουσιαστικά του τσαλάκωσε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, όλη την διάθεση και την όρεξη και την επιθυμία που είχε να προσφέρει πάρα πολύ στην Sporting Λισαβόνας μετά τη μετακίνησή του από τον Παναθηναϊκό. Κάνει νέο ξεκίνημα ο Φώτης Ιωαννίδης, σαν εσωτερική μεταγραφή, η αλήθεια είναι, για τα λιοντάρια της Λισαβόνας, κόντρα στους Μονεγάσκους απόψε στις 9.30. Αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, πρέπει να έχει καταγράψει ήδη λεπτά συμμετοχή σε φιλικό προετοιμασίας ο Φώτης Ιωαννίδης, και δεν θυμάμαι κιόλας αν έχει χρηστεί και σκόρερ πριν από μερικές ημέρες.

Καλά το θυμόμουν. Είναι στο φιλικό που έγινε πριν από 5 μέρες κόντρα στο Στρασβούργο από τη Γαλλία. Τελικό σκορ 7-0 ήταν για τη Sporting Λισαβόνα και ο Φώτης Ιωαννίδης είχε πετύχει το τελευταίο γκολ για την ομάδα του. Στο 24ο λεπτό είχε διαμορφώσει το τελικό 7-0. Είχε μπει με αλλαγή στο 67ο λεπτό. Οπότε κατάφερε σε λιγότερο από ένα 20 λεπτό να προκαλέσει μεγάλον αντίκτυπο στην ομάδα του, ενώ ο Γιώργος Βαγιανίδης είχε ξεκινήσει βασικός και αντικαταστάθηκε στο 22ο λεπτό, λίγο πριν ο έτερος Έλληνας της Sporting βρει το δρόμο προς τα δίκτυα.

Λοιπόν, υπάρχει πολύ σημαντική εξέλιξη με τον Ρόδρι και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Βλέπω ένα καινούριο ποστάρισμα από τον γνωστό και μη εξαιρεταίο David Ornstein σχετικά με τον Ρόδρι και τη Ρεάλ για συμβόλαιο, για πολλή συμφωνία μάλλον του Ισπανού με τους Μερέγγες. Έχει αποδεχτεί όλους τους όρους του συμβολέου που φέρονται να το έχουν ετοιμάσει οι Μαδριλένοι και μάλιστα λέει ότι τώρα πλέον η City και η Real είναι στο τελικό στάδιο της επικοινωνίας μεταξύ τους.

Πάντως ο Ρόδρυ έχει ξεκαθαρίσει προς τη City ότι για οικογενειακούς λόγους γενικότερα, κάπως έτσι το παρουσιάζουν οι Βρετανοί δημοσιογράφοι, θα ήθελε να επιστρέψει στην Ισπανία. Μάλλον προσπαθεί να το κάνει έτσι και λίγο πιο ελαφρύ για την Manchester City το γεγονός ότι πλέον έχει αποδεχθεί και αποφασίσει ότι ο κύκλος του στο Manchester έχει ολοκληρωθεί. Ξέρει για το φλερτ με την Real Madrid της, ξέρει για το έντονο ενδιαφέρον και κάπως έτσι ουσιαστικά αρνείται να υπογράψει και νέο συμβόλαιο. Προφανώς και στη City θα ήθελαν να του βάλουν και μια μεγαλύτερη ρήτρα, θα ήθελαν να τον κρατήσουν και για περισσότερα χρόνια, να τον γλυκάνουν και με κάποια αναπροσαρμογή των όρων με τους οποίους υφίσταται η μεταξύ τους συνεργασία. Αλλά νομίζω πως όλα δείχνουν ότι η ομάδα του Ζωζέ Μουρίνιο θα πάρει και τον Ρόδρυ το φετινό καλοκαίρι, αν μη τι άλλο με τα γραφικά ο Special One ή ο κάποτε Special One, όπως το προτιμά κανείς, ανάλογα με την συμπάθεια ή όχι που έχει στον Πορτογάλο τεχνικό, με τα γραφικά έχει κινηθεί σε εξαιρετικά επίπεδα για να επαναφέρει τη Real στην κορυφή της La Liga και να κάνει κάτι πολύ πολύ καλύτερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Και νομίζω ότι από τη στιγμή που δεν υπογράφηκε νέο συμβόλαιο ο Ρόδρυ, δεν ξέρω κατά πόσο θα ήθελαν στην City να τον κρατήσουν και τη νέα αγωνιστική περίοδο, με δεδομένο ότι το συμβόλαιο του λύγει το 27, που σημαίνει ότι έναν τέτοιο παίκτη, με τέτοιο βιογραφικό, με τέτοιο παλμαρέ, έχοντας οδηγήσει την εθνική ομάδα της Ισπανίας σε κορυφή Ευρώπης και κόσμου, να τον χάσεις δίχως να βάλεις ούτε ένα ευρώ στο ταμείο σου το 2027, νομίζω ότι θα είναι ένα τεράστιο έγκλημα, αν συμβεί, που δεν νομίζω να συμβεί. Σίγουρα θα ξέρουν και θα μπορούν να δράσουν όπως μπορούμε να σκεφτούμε όλοι μας οι άνθρωποι της City, για να εξασφαλίσουν κάποιο πολύ μεγάλο ποσό αυτή τη στιγμή. Και λέγοντας μεγάλο ποσό, εντάξει, προφανώς μπαίνει στην εξίσωση και το γεγονός ότι είναι μόλις ένας χρόνος που απομένει στο συμβόλαιο του Ρόδρυ, οπότε σαν διαπραγματευτικό όπλο δεν είναι και το πιο δυνατό για τους πολίτες. Το πιο δυνατό είναι αυτή καθ' αυτή η ποιότητα του Ρόδρυ και το πόσο μπορεί να φτάσει το ποσό που θα αξιώσουν οι πολίτες και το οποίο θα αποδεχτούν να δώσουν οι μερέγκες.

Λοιπόν, με τον Μανουήλ Καραλή να περνά τα 5.66 και να βρίσκεται στην πρώτη θέση, αλλά να το καταφέρνει αυτό με την τρίτη του προσπάθεια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, αλλά και με την Ελίνα Τζέγκο να φτάνει στη δεύτερη προσπάθειά της τα 57.75 στο Ακόντιο, καταλαμβάνοντας προς το παρόν την πρώτη θέση. Πάμε σε ένα μικρό break, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στον Big Win Sport FM 94,6.

0: 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Τα κορδεύω.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 8:30 και γελάω. Υπάρχει ένα μήνυμα που λέει: ποιος είναι η χολύπτης, λέει μόνο τον Tom Cruise να μας φτιάχνει κοκτέιλ δεν μας έχει βάλει. Γιατί ρε παιδιά, καλοκαιράκι δεν είναι. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Τέτοια μουσική δεν είναι ωραία. Έτσι χαλαρό βραδάκι Σαββάτου. Δεν ξέρω βέβαια πόσο χαλαρό βραδάκι Σαββάτου είναι γενικότερα στον Παναθηναϊκό και αγωνιστικά και μεταγραφικά. Αλλά θα δώσω την σκυτάλη και θα καλησπερίσω τον Νικόλα Θανασίου για να μας τα πει αυτά που τα ξέρει πολύ πολύ καλύτερα. Γεια σου φίλε.
1: Τι κάνεις φιλαράκι, είσαι καλά?
0: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, σε απολαμβάνω χαλαρό σαββατάκι να σ' ακούω.
0: Πού βρίσκεσαι, εκεί που ξέρω?
1: Εντάξει, δεν το έχω κρύψει. Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία σε Σαλαμίκο, δεν έχω μεγαλώσει ποτέ. Ερχόμαστε να δούμε και τους γονείς μας.
0: Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
1: Αδυναμίες είναι αυτές. Τι έχουμε?
0: Καλά, εσύ θα μας πεις. Δεν ξέρω τι... πώς κινούνται στον...
1: Γιατί δεν θα ξεκινήσουμε. Δεν τα γραφικά, δεν τα αγωνιστικά, γιατί είδα και κάτι σενάρια σήμερα, διάβασα τη δηλώση του. Θύμισε μου λίγο το όνομα του, δεν το κάνω από... πώς να το πω τώρα, δεν τον υποτιμώ. Αλλά βλέπω δηλώσεις σε ποδοσφαιριστή με τον οποίο δεν έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός ποτέ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κάνει εντύπωση.
0: Εννοείς το δημοσίευμα τη Σουηδία?
1: Μπράβο, αυτό.
0: Ναι, για τον αυτό 21χρονο ακριβώς κεντρικό αμυντικό της Γκάις, Άνες Τσαρντάκλια. Το είπα και με τη μία.
1: Ωραίος, πολύ δυνατός, μπράβο. Αυτό που προκύπτει, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, στη ζωή έχουμε δει πολλά πράγματα να συμβαίνουν, ότι δεν έχει ασχολήσει τον Παναθηναϊκό. Τώρα ο Παναθηναϊκός, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην αγορά για στόπερ δεν βρίσκεται. Το να έχει κάνει μια έρευνα τους προηγούμενους μήνες ή το να έχει στο μυαλό του να κάνει ακόμα μια κίνηση και να αλλάξει λίγο τα δεδομένα εκεί, οδεύοντας ας πούμε προς την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου, δεν θα το απέκλεια. Γιατί πάντα εκτός του καλού είναι το καλύτερο, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός τώρα, εκτός από τον Βαντρόγκελεν, τον Ντεφράι και τον Γκάτρι, για τους οποίους μπορώ να πω, εντάξει, υπάρχει η καλύτερη δυνατή άποψη, ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν που δεν έχει κοπεί, δεν είναι με το δεύτερο γκρουπ, παραμένει εκτός από το τέλος της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και η εικόνα του Ντουμπά, εντάξει, δεν είναι και πιο ενθαρρυντική στον κόσμο.
0: Νομίζω ότι είχε δοθεί η αίσθηση ότι ο Πάλμερ Μπράουν είναι κομμένος από τα πλάνα του
1: Μίστρου. Όχι, όχι, όχι, δεν είναι κομμένος. Αυτό το οποίο, δεν το έχει πει ποτέ ο Παναθηναϊκός, αυτό που θα πω απλά προκύπτει από το ρεπορτάζ, είναι ότι αν ερχόταν μια πρόταση μέσα στο καλοκαίρι για τον Έρικ τον Πάλμερ τον Μπράουν, ο Παναθηναϊκός θα ήταν διαθέσιμος να τη συζητήσει. Ήρθε αυτή η πρόταση.
0: Σωστά.
1: 1 εκατομμύριο ευρώ από μια ομάδα του τουρκικού πρωταθλήματος που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη. Καλύτερα χρήματα για τον Αμερικάνο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος όμως άναψε κόκκινο και δεν θέλησε να πάει. Τώρα πότε θα επιστρέψει, γιατί ξέρεις, αυτό ξεκινά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία και συνέχεια παίρνει παράταση, παράταση, παράταση στην παράταση.
0: Ναι.
1: Και είναι ακόμα έξω. Τώρα όταν επιστρέψει στην κατάσταση που είναι, αν θα τον εμπιστευτεί ο προπονητής, πόσο χρόνο θα του δώσει, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Εγώ σχολιάζω αυτούς που παίζουν, έτσι, και αυτοί που είναι ενεργοί αυτή τη στιγμή. Εντάξει, υπήρξε από πέρσι ένας πρόβλημος μας για τον Ντουμπά, δεν μας έβγαλε και τα μάτια, η πραγματικότητα είναι αυτή. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Έτσι, μπορεί το παιδί και μακάρι να μπει την Πέμπτη, θα κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι, όπως έκανε και πέρσι πάρα πολύ καλά προκληματικά, και να διατηρήσει κανονικά τη θέση του στην ψυχοδυναμικότητα του Παναθηναϊκού. Αυτά τα πράγματα είναι δυναμικά. Δεν θα γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη ο φοβερός και τρομερός στόπερ.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν προσπαθώ να πω αυτό. Αλλά είναι κάτι ανοιχτό. Θα το δούμε. Άλλες είναι οι προτεραιότητες. Για να συνδέσω και λίγο τις κουβέντες. Η πρώτη προτεραιότητα είναι να έρθει ο Κάγκου εδώ, να περάσει ιατρικά, να υπογράψει και να ανακοινωθεί, γιατί είναι μια μεταγραφή η οποία και είναι τελειωμένη, απλά ο Παναθηναϊκός δεν την έχει ανακοινώσει ακόμα, γιατί έχει δώσει το ελεύθερο στον παίκτη μια αγωνιστή στον επαναληπτικό της ΧΑΠ Ολυμπερσεβά με τη Βίνιγκουρ για τα προκληματικά του Champions League, και με το που ολοκληρώσει αυτό το παιχνίδι θα μπει στο αεροπλάνο την επόμενη μέρα να έρθει στην Αθήνα να υπογράψει για 4 χρόνια και να τεθεί στη διάθεση του Τζέικοβ Νίστρουπ. Ανοίγω μια παρένθεση, βάζω ένα αστερίσκο και υπενθυμίζω ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα προκληματικά του Conference League. Οπότε θα τον δούμε καλό στον χώρο των πραγμάτων, αγωνιζόμενο στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο νέο πρωτάθλημα κόντρα στην Κηφισιά στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Σε πήρα μονότερμα, αλλά κάνουμε ρωτήσεις.
0: Όχι, όχι. Ήθελα να σταθώ λίγο στον Palmer Brown ούτως ή άλλως. Ναι. Ξεκινώντας από το ότι προφανώς στην ιεραρχία των Stopper θα έχει βρεθεί αρκετά πιο πίσω πλέον. Αλλά κατανοώ και αυτό που λες, ότι αν το παλικάρι επιστρέψει και είναι υγιής και μπορεί να διεκδικήσει θέση και κερδίσει τον χώρο και τον χρόνο που είχε και πέρυσι, okay, τότε προφανώς είναι ξεκάθαρο μάλλον ότι θα μπει στα πλάνα του Νίστρουπ, όπως και να έχει.
1: Να εκφράσω μια προσωπική άποψη, ναι, ξεκάθαρα τώρα, έτσι, δεν μεταφέρω το ρεπορτάζ. Απεινά λέω ότι αν ο Παναθηναϊκός μπορούσε εκεί να κάνει μια αντικατάσταση, λέω ένα παράδειγμα, δηλαδή να βρει ομάδα στον Palmer Brown ή λέω εγώ να έρθει μια καλή πρόταση για τον Ντουμπά και εκεί να κάνει μια μεταγραφή ακόμα στο κέντρο της άμυνας. Και ας μην είναι κάποιος που ξέρεις εμπειρός, ας είναι και κάποιος πιο νεαρός σε ηλικία, ένα project ωραίο, κάποιος που να έχει ξεχωρίσει από το σκάουτ, να έχει βλέπει το μάθημα, να έχει και να είναι να δώσει λύσεις φέτος και στο
0: μέλλον. Νικόλα μου, επειδή σε χάνουμε λίγο, δεν ξέρω αν κουνιέσαι οτιδήποτε, λίγο πιο σταθεροποιήσου για να σε ακούμε λίγο πιο καθαρά.
1: Μάλλον ο Palmer Brown και ο Τουμπάρ ρίχνουν σήματα περίεργα. Μ' ακουστά καλύτερα.
0: Τώρα σε ακούω, τώρα σε ακούω.
1: Μπράβο, χαίρομαι και συγγνώμη. Έλεγα λοιπόν ότι το ιδανικό για μένα, έτσι, ταπεινή μου άποψη, αν και ο Παναθηναϊκός μπορούσε να κάνει μια αντικατάσταση και να βάλει στο ρόστερ του ένα, ας το πούμε ρε παιδί μου, μια πιθανότητα, ένα ελπιδοφόρο project ενός πιτσιρικά stopper που θα δώσει φέτος λύσεις και σε βάθος χρόνου να δουλέψει, να μάθει μαζί με τον Βαντρόγκελεν και τον Ντεφράι τα μυστικά της θέσης και σε ένα-δύο χρόνια να είναι βασικός, νομίζω θα ήταν το ιδανικότερο σενάριο. Γιατί ο Palmer Brown, για να είμαι δίκαιος, είναι ένας όταν παίζει και όταν είναι διαθέσιμος καλός κεντρικός αμυντικός. Mm-hmm. Δεν ξέρω, ας βάλει ο καθένας ό,τι βαθμολογία θέλει από το 6 και πάνω, εγώ θα έλεγα 6,5. Εντάξει, αλλά έχει ανατακτά χρονικά διαστήματα θέματα με το σώμα του, με τα πόδια του, με τους τραυματισμούς. Δεν μπορείς να στηρίχθεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Και okay, είναι στενάχωρη. Ξαναλέω, για ένα παιδί που έχει ένα καλό πακέτο, αλλά δεν μπορείς να βάσεις πάνω του. Είναι η σκληρή πραγματικότητα, νομίζω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για Κάγκο υπάρχει οριστικό και συγκεκριμένο ποσό τελικά που λαμβάνει η Χάπολ Μπερσεβά? Γιατί γενικότερα δεξιά και αριστερά και από Ισραηλινούς κάπως ξεφεύγει. Δεν ξέρω τι μπορεί να υφίσταται.
1: Πού το έχουν φτάσει οι φίλοι μας?
0: Πάνω από 4 νομίζω.
1: Εντάξει, λίγο πάνω από 4 είναι.
0: Ωραία.
1: Να κάνουν και κάποια μπόνους. Εκεί γύρω στα 4. Όπως έλεγε και ένας κοινός μας φίλος, δεν έχει σημασία να πω το όνομά του. Εφορία είσαι. Ξέρεις. Όπως είναι αυτή η ΑΤΑΚΑ εφορία, είσαι, εντάξει, δεν πάνε τα ενδιαφέρον το κόσμο. Δεν το λέω σε σένα εφορία, είσαι, λέω την ΑΤΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο πάνω από τα 4.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι το ποσό για τον Γκάγκα, όπου εκεί έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός βγαίνει στην αγορά και έχει ένα φουσκωμένο πορτοφόλι, έτσι. Αυτό το οποίο προκύπτει από τη διάθεση της διοίκησης του συλλόγου να επενδύσει αρκετά χρήματα και αυτό το καλοκαίρι. Αλλά στη συγκεκριμένη υπόθεση έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είχε έτοιμο τον παίκτη, είχε κάνει την προεργασία του, γιατί αν θέλει κάποιος να πιστέψει ότι δημοσιεύματα, ας πούμε, που έλεγαν ότι είχε συμφωνήσει με την χι ομάδα και ξαφνικά από το πουθενά σε μία-δύο μέρες συμφώνησε με την ψη ομάδα, ναι, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Ο Παναθηναϊκός το είχε δουλέψει, το είχε δουλέψει καιρό και όταν έκρινε σκόπιμο, έτσι, πάτησε το κουμπί, όπως έχω πει και άλλες φορές, και τον έκανε δικό του. Χωρίς να λέω σε καμία περίπτωση ότι έγινε κάποια μάχη ή τον πήρε μέσα από τα χέρια μιας άλλης ομάδας. Αυτά νομίζω τα... Πώς να το πω τώρα... Άστο. Αυτά τα επικοινωνικά παιχνίδια δεν έχουν ούτε αξία ούτε σημασία και δεν βοηθούν και σε τίποτα. Όπως επίσης δεν βοηθάει και σε τίποτα να διαβάζουμε και να ακούμε ότι ο Παναθηναϊκός ακολουθεί την ΑΕΚ ή το οτιδήποτε, πράγματα έτσι που δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Έτσι καλώς ο Κάγκουα, όπως και ο Ντέζερς πέρσι. Ο Κάγκουα ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στο πρωτάθλημα στο Ισραήλ. Γνωστή περίπτωση. Είχε προταθεί και σε αρκετές ελληνικές ομάδες και πέρσι. Έτσι, και ο Ντέζερς δεν χρειάζεται καν να κάνει σκάουτινγκ για να εντοπίσει έναν ποδοσφαιριστή που ήταν πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα της Σκωτίας.
0: Φυσικά.
1: Έτσι.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει. Κάτω, γιατί ο ένας αποκτά τον ένα ποδοσφαιριστή και δεν τον αποκτώ άλλος, που αποφασίζει μια ομάδα να φτάσει και που δεν αποφασίζει άλλη, αυτά είναι δικά τους ζητήματα αξιολόγησης και δεν αφορούν εμάς.
0: Ωραία. Δύο ερωτήματα. Το ένα μου έδωσε στην πάσα με τον Ντέσσερς, σε τι στάδιο βρισκόμαστε για την επαναφορά του.
1: Πολύ καλό. Μέχρι στιγμής, φτύσω να μην το ματιάσεις, να το φτύσω κι εγώ, πηγαίνει το πλάνο της επιστροφής του όπως ακριβώς είχε σχεδιαστεί και καλώς εφόντων των πραγμάτων θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος ή κάποιες λίγες μέρες πιο πριν, αν ο Παναθηναϊκός κάνει αυτό που πρέπει στα προκριματικά του Conference League, ίσως, ξαναλέω, ίσως να είναι έτοιμος για τα play-off της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Άρα τον περιμένω στον Παναθηναϊκό εκεί λίγο μετά το 15 Αύγουστο, έτσι.
0: Ναι. Άρα να φανταστώ ότι συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων ή το κάνει, ας πούμε...
1: Έχει στο κομμάτι, σε ένα σημαντικό κομμάτι, ωραία, όχι ακόμα σε ολόκληρη την προπόνηση,
0: με
1: αλλά
0: διαχείριση.
1: Το ατομικό okay. πρόγραμμα που έκανε στην Ολλανδία σε σχέση με το ατομικό πρόγραμμα που κάνει τώρα, δηλαδή περίπου 3 εβδομάδες μετά, είναι ένα πρόγραμμα με πολύ μεγαλύτερη ένταση, με πολύ μεγαλύτερα προπονητικά φορτία και γενικά έχει ανεβάσει ρυθμούς ο Νιγηριανός επιθετικός, ο οποίος, όπως έχω ξαναπεί, θα το πω και σήμερα, εάν είναι υγιής, ίσως να είναι και μεταγραφή του καλοκαιριού για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να ακούγεται λίγο υπερβολικό ή να πιστεύει κάποιος ότι θέλω να δημιουργήσω εντυπώσεις. Όχι, δεν θέλω να κάνω αυτό, απλά θέλω να υπενθυμίσω τι παίκτη αγόρασε πέρσι ο Παναθηναϊκός. Ένα κανόνι, έτσι, που σε όποια μάδα και αν αγωνίστηκε έβαζε 15, 20, 25 γκολ τη χρονιά, αλλά κάποια κατάρα, δεν ξέρω, αυτό το μαύρο σύννεφο που είχε από πάνω το Παναθηναϊκός, συνετέλεσε ώστε να τον δούμε πέρσι μόνο σε 8 παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, που πρόλαβε να σκοράρει και 3 γκολ.
0: Ξέρεις, είναι και τέτοια συνθήκη, ρε παιδί μου, με τις πολλές χαμένες ευκαιρίες στο πρώτο μάτς με την Πάξη, που το όνομά του, καλός ή κακός, έρχεται τώρα κατευθείαν στο μυαλό. Για το κομμάτι των τελειωμάτων και το πόσο πολύ εύκολα μπορεί να στείλει την παρά στα δίχτυα.
1: Σωστό. Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω κανέναν, και σίγουρα ο Τετέ, για παράδειγμα, στη φάση του τετατέτ πρέπει να κάνει καλύτερο τελειώμα και ας μην μπει, όχι να φύγει μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Αλλά για να είμαι δίκαιος, το πρόβλημα στον γκολ του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία δεν είχε να κάνει με το σεντερφόρ. Θυμάσαι, έτσι, έχει χάσει ευκαιρία όποιος περνούσε απ' έξω. Έχει χάσει ο Αντίνο στο πρώτο ημίχρονο, έχει χάσει ο Τσέριν, έχει χάσει ο Πελίστρη, έχει χάσει ο Γιακόπουλος. Αυτό προσπαθώ να το ξεχάσω. Έχει χάσει ο Γιάνγκουσιτς. Σωστά, όπου εκεί πέρα, εντάξει, το έχω πει 100 φορές, μην γίνομαι κουραστικός, θα έπρεπε να σπάσει την μπάλα. Χάσαν όλοι, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Χάσαν όλοι. Εντάξει. Καταλαβαίνω αυτό που λες, συμφωνώ, ότι το εύκολο γκολ είναι εκείνο που κάνει τη διαφορά σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Βασικά σε κάθε ομάδα το έχουμε δει να συμβαίνει κατά κόρον σε ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακό να παίρνει πρωταθλήματα χάρη, κυρίως χάρη, ότι δεν είναι ατομικό το άθλημα. Πάλι στον Ελκαμπή, η ΑΕΚ πέρσι είχε τον Γιώβιτς σε μια εξαιρετική κατάσταση και ο Παναθηναϊκός ψάχνει να βρει ένα center for killer. Ο Φώτης ήταν παιχτάρα, αλλά είναι άλλα τα χαρακτηριστικά. Το πρώτο που έφυγε ο Μπέρκ από το 2018. Και όταν για πρώτη φορά πλήρωσε ένα τόσο μεγάλο ποσό μετά την έλευση του Σισε, γιατί ο Μπέρκ, θυμίζω, είχε έρθει ελεύθερος, ο Σισε είχε έρθει γύρω στα 8-8,5 εκατομμύρια ευρώ και μόλις έδωσε 5-5,5 για τον Τέζερς, έγιναν όλα αυτά που έγιναν με τον Αφρικανό Στράικερ.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, με τα γραφικά, τι μπορεί να κινηθεί μετά τον Κάγκουα?
1: Ναι. Τι και... μπορεί να κινηθεί?
0: Ναι.
1: Θα κάνω εκτίμηση, γιατί από το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν προκύπτει κάτι ως βεβαιότητα. Mm-hmm. Ωραία. Κάνω την εκτίμηση ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα πάρει ακόμα έναν κεντρικό χαφ με άλλα χαρακτηριστικά. Έβαλε με τον Κάγκουα χαρακτηριστικά που του έλειπαν, γιατί νομίζω σε αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι. Χαφ, ο Παναθηναϊκός που να βγάζει τέτοιες εντάσεις, να είναι τόσο γρήγορος, να σκοράρει και να δημιουργεί, δεν είχε. Ωραία, αυτό το πακέτο. Δεν ξέρω τι θα κάνει εδώ το παιδί. Μπορεί να έρθει να κάνει 20 γκολ, μπορεί να το ψάχνουμε σε ένα-δύο μήνες. Δεν λέω αυτό, έτσι αναφέρομαι στα χαρακτηριστικά του. Οπότε το να πάει ο Παναθηναϊκός σε έναν παίχτη που θα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά έχει μεγαλύτερη ισορροπία στο παιχνίδι του, να είναι, ρε παιδί μου, περισσότερο, να είναι ένα οχτάρι περισσότερο κοντά στο 6 παρά...
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν είναι 6, 10. Ωραία.
1: Ναι, δηλαδή, ναι, αυτό το αφήνω ανοιχτό και κάνω την εκτίμηση ότι είναι πιθανό να πάρει έναν τέτοιο παίχτη ο Παναθηναϊκός. Έχω πει πολλές φορές το παράδειγμα, αν το ξαναλέω, πάρει ο Γένσεν τηλέφωνο στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τους πει: παιδιά, τι κάνετε, είστε καλά? Ναι, συγγνώμη, ζητούσα τρέλες. Θέλω να έρθω και πάμε να το κάνουμε. Ναι, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί κάποιος να του πει: όχι, ψυχούλα μου, έχουμε κλείσει. Καλό καλοκαίρι. Εντάξει. Τώρα για τα υπόλοιπα, για extreme, για stopper και γι' αυτά, να κάνουμε λίγο υπομονή. Νομίζω αρκετά θα εξαρτηθούν και από την εικόνα του Πελίστρη στα επόμενα παιχνίδια. Αν ο Νίστρουπ ήταν βέβαιος ότι δεν του κάνει τη δουλειά, ότι θέλει κάτι άλλο, θα το είχε πει ο Πελίστρι θα είχε μείνει για παράδειγμα λόγω της αποστολής ή δεν θα είχε παίξει καθόλου και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη εκεί μεταγραφή. Οπότε βρισκόμαστε σε μια διαδικασία αξιολόγησης. Όπως αξιολογήθηκε και όλο το υπόλοιπο ρόστερ. Έτσι, ο Πελίστρι ήταν στο Μουντιάλ με την Εθνική Ουρουγουάη, δεν έπαιξε. Οπότε εκεί είναι λίγο βλέποντας και κάνοντας.
0: Ωραία. Και έναρξη προετοιμασίας για τη ρεβάνς από αύριο.
1: Από αύριο, ναι, σήμερα έχει ρεπό. Σάββατο και από αύριο ξεκινάει η προετοιμασία και που αν θα με ρωτούσες που δεν με ρώτησες, αλλά ποιος με ρώτησε το πρωί, δεν θυμάμαι, ο Μανώλης ήταν.
0: Ο Μανώλης πρέπει να ήταν, ναι.
1: Ο Μανώλης, ναι. Το Βαντρόγκελεν θα έβλεπα βασικό.
0: Ναι.
1: Αν θα έβλεπα μία αλλαγή, θα έβλεπα το Βαντρόγκελεν στο πλευρό του Ντεφράι και οι υπόλοιποι λογικά οι ίδιοι.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έβλεπα. Αν έβλεπα κάπου μία αλλαγή.
0: Ναι. Θα το δούμε και αυτό για να δούμε και. Οκ, okay, για τον Ντεφράι το ξέρουμε, το έχουμε δει και τώρα. Το πόσο θα βοηθήσει και ο Φαντρόγκελεν γενικότερα στο build-up με την μπάλα χαμηλά. Δηλαδή, αν όντως είναι και αυτός ένας παίκτης που έχει ιδιαίτερη έφεση σε αυτό το πράγμα.
1: Είναι πολύ παλάτο το δίδυμο αυτό. Γιατί
0: ναι, ναι. Στη θεωρία,
1: τα χαρακτηριστικά του Φαντρόγκελεν είναι ακριβώς αυτό. Έτσι και τα οδηγήματα που κάνει στην μπάλα και οι παλιές που περνάει ανάμεσα στις γραμμές. Γενικά διαθέτει ένα πάρα πολύ καλό αριστερό πόδι για κεντρικό αμυντικό. Και επίσης είπα και το πρώτο, το ξαναπώ και τώρα, έχει μπει πολύ καλά στις προπονήσεις, δείχνει άριστη φυσική κατάσταση. Το λόγο μάλλον θα δούμε πιο σύντομα το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα.
0: Και νομίζω ότι είναι και πολύ πιο aggressive από οποιονδήποτε άλλον στόπερ μπορώ να σκεφτώ πολύ πρόχειρα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, στο η αλήθεια είναι αυτή. Από αυτά που έχει κάνει στη Samsung Sport, ναι. Είναι πολύ aggressive και νομίζω το έδειξε και αυτό στις δηλώσεις του τις πρώτες ως παίκτης Παναθηναϊκού, που εγώ θα κάνω τα πάντα για να προστατεύω την εστία μας. Εντάξει, είναι δυναμικός. Έχει μια σκληράδα, εντάξει, μην νομίζεις κανείς ότι το Θανάση Κολιτσιδάκη, εντάξει, όσον αφορά τη σκληράδα, ήταν παιχτούρα ο Κολιτσιδάκης για την εποχή του, αλλά σίγουρα θα είναι πιο aggressive από τους κεντρικούς αμυντικούς που έχει ήδη ο Παναθηναϊκός. Και πάμε για ένα Ολλανδικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, ωραίο. Παναθηναϊκός είχε Ολλανδικό κεντρικό αμυντικό, τον είχε να πάρει ελεύθερο και με συμβόλαιο 200 χιλιάρικα το πρώτο και τα έβγαλε τα λεφτά του και με το παραπάνω, αναφέρομαι στον Μπάρτ Σέγκεφελτ.
0: Ναι.
1: Οπότε μακάρι να έχουν την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη προσφορά στον Τριφύλλη οι δύο νέοι Ολλανδοί κεντρικοί αμυντικοί του συλλόγου. Δεν έχεις παράπονο, σου έχω γεμίσει 10.
0: Όχι, άλλη μόνο, αυτό πήγα να σου πω. Ότι δεν είναι.
1: Κάτω και άλλα 10, να ξέρεις.
0: Δεν σε βγάλα μια ρεπορτάζ, για κουβέντα σε έβγαλα.
1: Το κάτω έχω καταλάβει, είναι σαν να μιλάμε στο τηλέφωνο τώρα.
0: Λοιπόν, Νικόλα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ, φίλε μου, και εγώ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια στις διακοπές σου. Εδώ θα είμαστε οτιδήποτε
1: πρέπει. Ποιος κάνει διακοπές?
0: Λέμε, ρε παιδί μου, τώρα για το Σαββατόβραδο.
1: Ποιος κάνει διακοπές? Ο Τάσος κάνει διακοπές, στο ίδιο νησί είναι, ανεβάζουμε και από τις παραλίες. Να περνάνε όμορφα οι φίλοι μου, τους αγαπώ και το ξέρουν. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά, Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ήταν ο Νίκος Αθανασίου με τα πάντα. Νομίζω δεν έχετε ούτε εσείς παράπονο σχετικά με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και το αγωνιστικό και τις σκέψεις του Νίστρουπ και τα μεταγραφικά και τον Κάγκουα και όλα όσα περικλείουν την επικαιρότητα στο Τριφύλλι.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι χάσαμε όλη την ώρα που συνομιλούσαμε με τον Νικόλα Αθανασίου από την ειδησιογραφία. Είναι τελικό πλέον και οριστικό πως ο ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League γυναικών περνά στον δεύτερο γύρο με άνετη τριάρα κόντρα στην FC Μπακού σε αυτόν τον τελικό του πρώτου προκριματικού γύρου του Champions League γυναικών. 3-0 το τελικό σκορ για τον δικέφαλο του Βορρά, με την Αργυρίου να σκοράρει στο 1 λεπτό και έπειτα να λαμβάνει δράση η Μινέλα Γκατσανίτσα, η οποία αρχικά με πέναλτι στο 34 και έπειτα στο δεύτερο ημίχρονο πέτυχε και το δεύτερο προσωπικό της τέρμα στο 63, στο 34 και το 63 για να κάνει το τελικό 3-0 για τον δικέφαλο του Βορρά που συνεχίζει το ταξίδι του και το φετινό ευρωπαϊκό του παραμύθι. Ενώ σε ό,τι αφορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου που συνεχίζεται στο Πανθεσσαλικό, ο Εμμανουήλ Καραλής έχει περάσει τα 5.80, όμως δεν έχει καταφέρει να κάνει το ίδιο και στα 6 μέτρα. Δύο κακές προσπάθειες έχει ρίξει τον πύχη στα 6 μέτρα ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ενώ από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου αξίζει φυσικά να αναφερθούμε σε μια πολύ πολύ όμορφη και ιδιαίτερη στιγμή σε ό,τι αφορά στα 100 μέτρα γυναικών, με την Ραφαέλα Σπανουδάκη και την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου να παίρνουν το χρυσό μετάλλιο, να κατακτούν το χρυσό οι δύο αθλήτριες. Σημείωσαν ακριβώς τον ίδιο χρόνο στην κούρσα που έκαναν και κάπως έτσι μοιράστηκαν το πρώτο σκαλί του βάθρου και φόρεσαν στον λαιμό τους το χρυσό μετάλλιο. Ο χρόνος τους ήταν 11.37, όπως έγραψε επίσημα το αποτέλεσμα της κούρσας τους. Στα 100 μέτρα γυναικών, υπενθυμίζω, στο Πανθεσσαλικό του Βόλου, μία από τις πολύ πολύ όμορφες στιγμές του Πανελληνίου Πρωταθλήματος που διεξάγεται σήμερα απόγευμα Σαββάτου.

Λοιπόν, τη φάγαμε και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Άλλη μία μας απομένει. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10. Ωστόσο, για την ώρα θα διακόψουμε για πολύ λίγο. Θα ακούσουμε και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 9 και θα επιστρέψουμε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6, φυσικά με περισσότερο ρεπορτάζ

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Πρώτον πυλών του Όφι ο Αϊτόρ, οι κριτικοί ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τον 29χρονο πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ο οποίος έρχεται άμεσα στην Κρήτη για να περάσει από ιατρικά, να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας και εν συνεχεία να ενσωματωθεί στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Στο πρώτο φιλικό ιτήθηκαν με 4-0 από την Goa Head Eagles. Με ήττα 3-2 από την Αλκμαρ, παρότι προηγήθηκε 2-0 με γκολ των LKB και Κάρμου, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός στα φιλικά προετοιμασία στην Ολλανδία. Με ενοχλήσεις αποχώρησαν Έσε και Σάλιακας, οι οποίοι θα υποβληθούν σε εξετάσεις μετά την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα. Δεν αγωνίστηκε ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος υποστηρίζει ότι περιμένει εξελίξεις για τη μεταγραφή του. Στην τελική ευθεία, η μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλα, όπως υποστηρίζουν στην Αγγλία, θα περάσει ιατρικά στην Αθήνα και εν συνεχεία θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στη Σλοβενία. 4,5 εκατομμύρια δολάρια η τελευταία προσφορά της River Plate για τον Ορτέγκα, αλλά οι Ερυθρόλευκοι ζητούν περισσότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ στην Αργεντινή. Ανοιχτό ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη χαφ στον Παναθηναϊκό μετά τον Kings Kangwa, η μεταγραφή του οποίου θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Ο 28χρονος μέσος έρχεται την Παρασκευή στην Αθήνα για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες, αύριο αρχίζει η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Πάξη. Τέτα τέτ με τον Μάρκο Νίκολιτς είχε ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕ Χαβιέρι Μπάλτα στο περιθώριο της πρωινής προπόνησης στην Ολλανδία. Ειδικό πρόγραμμα έκαναν το πρωί και κανονικό το απόγευμα οι παίκτες που προορίζονται για την αρχική ενδεκάδα στο αυριανό φιλικό με την Τσβόλε. Αναμονή στον ΠΑΟΚ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Τάχα Άλλη για τον τραυματισμό του στον αριστερό ώμο, με το Σουηδό Εκστρέμ να χάνει δεδομένα τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Αύριο αρχίζει η προετοιμασία. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League προκρίθηκε η ομάδα γυναικών του Δικεφάλου του Βορρά, που νίκησε 3-0 την FC Μπακού. Στην προετοιμασία του Άρη ενσωματώθηκε ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος αποτελεί την τελευταία προσθήκη των Κίτρινων. Αύριο στις 11.30 το πρωί το πρώτο φιλικό επί Ιταλικού εδάφους κόντρα στην Αταλάντα. Ενίσχυση συνέχεια για την Κηφισιά, η οποία ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με το χιλιανό πρώην εξτρέμι της ΑΕΛ, Άγγελο Σαγάλ. Ήταν με 4-2 από την Τεγκράφσα, που γνώρισε η ομάδα των Βορείου Προαστίων στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Τα γκολ σημείωσαν Χριστόπουλος και Μαγκανάς. Ο Ηρακλής ιτήθηκε 2-0 από την Μπολόνια στο πρώτο φιλικό στην Ιταλία. Ήταν και για τον Αστέρα Σάκτορ, με 2-1 από τη βελγική Μπέρσοτ στο δεύτερο φιλικό στην Ολλανδία. Το τέρμα των Αρκάδων πέτυχε ο Μπαρτόλο. Πρεμιέρα στα φιλικά με ισοπαλία για τον Βόλο 0-0 με τη Χρόνιγκεν. Στον αυριανό τελικό του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η Εθνική Πόλο των Ανδρών που νίκησε 19 την Ιταλία στον ημιτελικό. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο με αντίπαλο την Ουγγαρία. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Arsenal έκανε ο Χρήστος Τζόλης, ο διεθνής εξτρέμ, πήρε τα πρώτα λεπτά συμμετοχή στο φιλικό 3-0 επί της Milton Keynes Dons και είχε την assist στο πρώτο γκολ των πρωταθλητών Αγγλίας. Ο Λάντο Νόρις με McLaren θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο αυριανό 11ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Βουδαπέστης. Ο Βρετανός πιλότος έκανε το ταχύτερο χρόνο στις κατακτήριες δοκιμές, όντας γρηγορότερος κατά 12 χιλιοστά του δευτερολέπτου από τον Lewis Hamilton με τη Ferrari. Πάντως ο συμπατριώτης του δέχθηκε ποινή 3 θέσεων και θα βρεθεί στην 5η θέση. Στην δεύτερη θα είναι ο Charles Leclerc με τη δεύτερη Ferrari, στην τρίτη ο Kimi Antonelli με Mercedes και στην τέταρτη ο Oscar Piastri με την δεύτερη McLaren. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Κώστας Ζαλιαρής.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6, τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Όλοι εδώ είμαστε και ο Γιώργος Πετρίδης στην αρχή της εκπομπής, και ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στην κονσόλα του ήχου και ο Κώστας Ζάγερης στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Και συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ της ημέρας. Καλησπερίζω τον Ηρακλή Αντίπα, ο οποίος ήταν παρόν και στο φιλικό του Ολυμπιακού με την Alkmaar. Το παρακολούθησε, το περιέγραψε εδώ για τον Big Wins Sport FM. Και τον βάζουμε στην παρέα μας για να μας πει όσα είδε και εκείνος και τα συμπεράσματα που έβγαλε. Γεια σου, Ηρακλή.
1: Καλησπέρα, φίλοι. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Wins Sport FM. Κοίτα, ήταν ένα περίεργο φιλικό αυτό το Alkmaar Ολυμπιακός. Ένα φιλικό στο οποίο στο πρώτο ημίχρονο και το ξεκίνημα του Δευτέρου, ο Ολυμπιακός ήταν σε ένα βαθμό κοντά στο θέλω του προπονητή του με πολύ πρεσάρισμα και να προσπαθούσε να μην γίνει καθόλου απειλητική. Άλκμαρ, θυμάμαι ότι είχε μόνο ένα σούτ μέσα από την περιοχή στο 16ο λεπτό. Δηλαδή θέση τον Ολυμπιακό που κατάφερε να προηγηθεί, που είχε κατοχή μπάλας, που απείλησε και από το... προσπάθησε να δημιουργήσει και από τα άκρα. Όλα αυτά και όλα καλά μέχρι το περίπου και στο 60 λεπτό. Και έρχεται τα προβλήματα. Εκεί ένιωσε την ενόχληση ο Σάλιακας, αλλά ευτυχώς ήταν κράμπες και δεν ήταν κάτι και δεν είναι κάτι πιο σοβαρό. Νωρίτερα είχε αποχωρήσει παρά και ο Έσες στο 36ο λεπτό με το πρόβλημα που είναι από μια κλωτσιά. Δεν είναι επίσης οι πρώτες εκτιμήσεις ότι δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Το θέμα είναι, ξέρεις, ότι άρχισε να ανακατεύει αρκετά την τράπουλα με τη Λίμπαρ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ροντινέ σε αυτό το φιλικό έπαιξε σε τρεις θέσεις. Ξεκίνησε ως εξή εξτρέμ, μετά πέρασε στον άξονα. Δεν θυμάμαι αν είχε ξαναπέξει τον άξονα ο Ροντινέ, για να είμαι ειλικρινής. Και κατέληξε αριστερό μπακ όταν ένιωσε, όταν είχε πρόβλημα με κράμπες και ο Μπρούνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έπαιξε σε τρεις θέσεις στο συγκεκριμένο φιλικό Ροντινέ. Το κακό για τον Ολυμπιακό είναι πάλι ότι δέχτηκε 3 γκολ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως έγινε και στο χθεσινό φιλικό με την Αντβέρ, πάλι περίπου στο ίδιο χρονικό διάστημα, ότι Μπεκός δέχτηκε τα γκολ και ήταν νωρίς, όταν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δέχτηκε 3 γκολ, το ίδιο συνέβη και τώρα και γύρισε το μάτς. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι το ένα είχε μπει δεύτερη μπάλα, υπήρχε, όπως μου είπανε, γιατί εγώ δεν είχα replay, ότι δεν υπάρχει πέναλτι, αλλά αυτά δεν έχει σημασία τόσο για μένα. Δηλαδή δεν φιλικό είναι και είτε έλεγε ένα 2 είτε έλεγε 3. Δεν ήταν καθαρά θέμα ψυχολογίας. Τώρα από εκεί πέρα ο Ντρι Λούις δεν έπαιξε, γιατί ακούγεται ότι μπορεί να έρθει νέα πρόταση είτε από το Κάνσας αλλά και από άλλες ομάδες, όπως από την Περιφύκα ή από την Πούλους. Θα παρακολουθούμε και δεν αγωνίστηκε σε κανένα από τα δύο φιλικά. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είχε πει όχι σε πρόταση ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Kansas City πριν από περίπου κανένα δύο εβδομάδες, κάπου εκεί. Ο πάντως Αντρέ Λουίς, εγώ θα πω ότι στην προετοιμασία είναι πάρα πολύ καλός. Το ζήτησε ο ίδιος, θα μην αγωνιστεί. Προφανώς κάτι περιμένει τις επόμενες ημέρες. Τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα και με τα όσα λένε οι Άγγλοι, ότι ο Λέξ θα περάσει από εταιρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από τη Χαλ. Πολύ πιθανό, έχει φύγει ο Κωνσταντής από την αποστολή εδώ του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, η οποία παρεπιπτόντως είναι τώρα στο αεροδρόμιο και θα επιστρέψει τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ελλάδα για να συνεχιστεί η προετοιμασία

0: Θα μπορούσε λίγο σύλλογο να το έχει κερδίσει, αλλά δεν έχει σημασία. Πρέπει να κρατήσουμε τη Λίμπαρα τα θετικά. Πρέπει όμως να αλλάξουν αρκετά πράγματα. Ξέρεις ότι δεν μπορεί μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να δέχεται η ομάδα σε δύο σερί παιχνίδια τρία γκολ. Τώρα, όσον αφορά τα μεταγραφικά, είναι δεδομένο τώρα ότι ο Ολυμπιακός και με αυτά που έχουν προκύψει ψάχνει αριστερό μπακ και λέει έχουν προκύψει γιατί σε τους Αργεντίνους είναι έτοιμη η River που να θέλει, η River θέλει να αποκτήσει τον Ορτέγκα και ότι έχει κάνει νέα πρόταση. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει οχτάρι. Υπάρχουν τα ονόματα τα οποία τα λέμε πολύ καιρό. Εγώ θα πω ότι σύμφωνα και με κάποιες πηγές ότι ανεβαίνει κάπως στην ιεραρχία ξανά ο Εωστάκη, ο Καναδός που είναι, που τον είδαμε στο Μουντιάλ, δεν είναι εύκολη περίπτωση. Όλα αυτά τα τρέχει ο Καρντόσο, ο οποίος ήταν εδώ και είχε συνομιλία και από τους ανθρώπους της ομάδας και πριν αλλά και μετά το τέλος του παιχνιδιού. Και φυσικά θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι θα γίνει με τον Αντρέ Λουίς, ότι θα γίνει με τον αριστερό μπακ και με τους επιθετικούς. Δηλαδή πρέπει να δούμε τι γίνεται. Ξέρεις και έχει 4 σεντερφόρ σήμερα, Τάρεμι. Δεν έπαιξε στην κορυφή στο δεύτερο ημίχρονο που το χρησιμοποιήσω με τη Λίβαρ, που ήταν και λογικό να πάρει ένα ημίχρονο Ελκαμπή και ένα ημίχρονο Τάρεμι, γιατί είναι οι δύο παίκτες που ήρθαν από το Μουντιάλ και σωματώθηκε σε αποστολή του Ολυμπιακού πολύ πιο μετά. Mm-hmm. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να πάρουν όλο αυτό το χρόνο που είχαν οι άλλοι παίκτες, όπως ας πούμε για παράδειγμα ο Γιάννης. Ο Ελκαμπή πάντως το βάλε τον γκολ. Και στο δεύτερο ημίχρονο παίξε ο Ταρέμι, αλλά όχι μπροστά. Μπροστά ήταν ο Ζώτα και ήταν πίσω ο Ταρέμι. Δεκάρι εντός εισαγωγικών. Αυτά. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι, ότι έχω ξεχάσει κάτι.
1: Ωραία. Για τον Εωστάκιο, σε τι επίπεδο είχε μείνει η ιστορία την οποία ξαναπιάνει ουσιαστικά.
0: Ενδιαφέροντος.
1: Ναι.
0: Ότι ήταν στη λίστα και ήταν ψηλά στη λίστα ο Εωστάκιο. Μαζί με άλλους ποδοσφαιριστές.
1: Μέχρι εκεί δεν υπήρχε κάποια όχι. Κρούση, διερευνητική επαφή, οτιδήποτε.
0: Όχι. Αυτό ή τουλάχιστον δεν το ξέρω εγώ.
1: Οκ. Ωραία, Ηρακλή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έγινε.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή επιστροφή, Ηρακλή Αντίπα. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού λίγο μετά την νέα φιλική ήττα. Στο έκτο και τελευταίο φιλικό προετοιμασίας για τους Ερυθρόλευκους. Τα θετικά μηνύματα που έλαβε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ από τους 11 που ξεκίνησαν σε αυτό το παιχνίδι ήταν όλοι διαφορετικοί σε σχέση με το μάτς της Παρασκευής στην Αμβέρσα κόντρα στην Αντβέρπ. Μονάχα ο Σάλιακας, ο οποίος είχε μπει με αλλαγή στο 80, αν δεν κάνω λάθος, εχθές, ήταν βασικός σήμερα, αλλά αποχώρησε με ένα πρόβλημα τραυματισμού. Όπως μας είπε και ο Ηρακλής Αντίπας, ουσιαστικά ψιλοκαθαρό το καταλαβαίνω το ιατρικό δελτίο. Ο Σάλιακας είχε κάποιες κράμπες. Από εκεί και έπειτα ο ΕΣΕ δέχτηκε κάποια χτυπήματα και γι' αυτό είχε αποχωρήσει, ενώ από ό,τι αντιλήφθηκα για τον Μαφέο, μόνο που αγωνίστηκε 23-24 λεπτάκια, ίσως να υπάρχει λίγο μια μεγαλύτερη ανησυχία αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και ο αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Στο Πανθεσσαλικό του Βόλου κατέκτησε τον έκτο σερί Πανελλήνιο τίτλο του. Παρέμεινε βέβαια σε χαμηλές πτήσεις για την ημέρα. Όλοι δικαιούνται να έχουν μια πιο μέτρια, μια πιο περίεργη ημέρα. Το ίδιο δικαιούται να έχει και ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος μας έχει χαρίσει φοβερές και τρομερές στιγμές και συγκινήσεις με τις προσπάθειές του να πετάξει στους εθέρες. Πάντως για σήμερα δεν κατάφερε να πετάξει και να ξεπεράσει τα 6 μέτρα. Είχε ξεπεράσει νωρίτερα τα 5,80, παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά κατέκτησε τον έκτο σερί τίτλο του σε πανελλήνιο επίπεδο.

Το υπενθυμίζω και επαναλαμβάνω και μπορείτε να δείτε και στο sportpavlafm.gr στα βασικά θέματα, στα πρώτα τέσσερα βασικά θέματα της ιστοσελίδας του Big Wins Sport FM, για το πώς μοιράστηκαν, πώς κατέκτησαν το χρυσό στην κορυφή των, έχοντας βρεθεί στην κορυφή των 100 μέτρων της κούρσας τους, Ισπανουδάκη και Εμμανουηλίδου, οι οποίες τερμάτισαν ακριβώς την ίδια στιγμή, έκαναν αμφότερες το 11.37 και μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο. Μια πολύ πολύ ιδιαίτερη στιγμή από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, εκεί όπου περιμέναμε φυσικά και τον Εμμανουήλ Καραλή, για τον οποίο είπαμε ότι κατέκτησε το έκτο Πανελλήνιο τίτλο του.

0: Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, καθώς πρέπει να συνεχίσουμε και τον χώρο των ρεπορτάζ. Ο Γιώργος Σακύρης είναι μαζί μας για να μας μεταφέρει οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει στην επικαιρότητα για την ΑΕΚ. Γεια σου, Γιώργο.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είμαστε?
1: Κοίταξε, για χαλά, δόξα τω Θεώ. Περιμένουμε να δούμε λίγο ΑΕΚ αύριο, όπως καταλαβαίνεις, στο φιλικό. Για να δούμε και το μοντάρισμα πώς προχωράει, το μοντάρισμα εν όψη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, κυρίως για μένα, σου έχω ξαναπεί, για το play-off του Champions League που έχει χρόνο μπροστά της ΑΕΚ, αλλά και για το Super Cup, το οποίο αυτό όλο και πιο πλησιάζει, να το πω έτσι, γιατί είναι 12 Αυγούστου, εδώ στην Κρήτη με τον Όφη, και εκεί έχει εστιάσει ο coach στη δουλειά που έχει να κάνει με το μοντάρισμα, το τακτικό της δεκάδας, χωρίς πλέον δοκιμές σε πρόσωπα και τακτικές προσεγγίσεις, με αυτό το 4-4-2 που έχουμε γνωρίσει να παίζει κατά κύριο ρόλο στις εγχώριες υποχρεώσεις και στα παιχνίδια που θεωρεί ότι πρέπει να κυριαρχεί η ομάδα του. Έχουμε διαπιστώσει ότι δουλεύει πολύ με τους Μουκουντήρα Έλβας, εννοείται δεξιά, ρότα, αριστερά πήγε κεντρικά, χαφ, τον Γκάιρινεν με τον Μαρίν από το ευκαιόλα του Πινέδα, όπως ξέρουμε πλέον, δεξιά, τον Ζουμπκοφ, αριστερά τον Γκοϊτά και το δίδυμο της επίθεσης, τον Λούκα Ιόβιτς με τον Βάργκα.
0: Αριστερά ενίοτε και τον Κατσίνοβιτς, οκ. Okay.
1: Και αυτό πήγα να πω. Είναι Μπελαντέρ, είτε και για αριστερά είτε και για δεξιά. Υπάρχει ο Κουτέσα. Γενικότερα έχει τις επιλογές που θέλει ο coach για αυτή το μοντάρισμα, να το πω έτσι. Mm-hmm. Προφανέστατα αυτό που περιμένει, θέλει και ελπίζει να γίνει όσο το συντομότερο δυνατό είναι να έχει στη διάθεσή του τουλάχιστον έναν δύο ακόμη παίκτες, δύο θα θέλει εκείνος, αλλά τουλάχιστον τον Αντιπινέδα και βλέπουμε, γιατί εκεί έχει κάνει focus η ΑΕΚ. Έχουμε διαπιστώσει ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ πολύ κρίσιμη περίοδο διαπραγματεύσεων του Ριμπάλτα με τους, γιατί είναι δύο περιπτώσεις, αλλά ο ένας είναι πιο μπροστά, στόχους που έχει για να καλύψει το κενό του διεθνούς Μεξικανού χάπου που λύθηκε, θυμίζω, στη Μοντερέι, αντί 8 εκατομμύρια ευρώ με αποπληρωμή μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι, και όχι σε βάθος διετίας και τραετίας που ήθελαν όταν είχε γίνει αρχική κρούση, να το πω έτσι, από ατζέντη. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι σε αυτό διαπιστώνουμε τη συνεχή προσπάθεια και συζήτηση των δύο ανδρών, δηλαδή μετέφερε και Τζαλίδης στο Sport FM τις συναντήσεις που είχε μέσα στο γήπεδο, έξω από αυτό το ξενοδοχείο, ο Ριμπάλτα με τον Νίκο Λίτς, προκειμένου να ενημερώνει για την εξέλιξη των επαφών και διαπραγματεύσεων αυτών, και περιμένουμε και εμείς να δούμε πότε θα καταφέρει να έχει λευκό καπνό, να πούμε δηλαδή ότι μετράμε αντίστροφα για την αύξηση του ποδοσφαιριστή στην Αθήνα ή στην Ολλανδία, τέλος πάντων, ανάλογα από ό,τι θα προλάβει να τελειώσει. Προφανέστατα το δεύτερο σενάριο είναι αυτό που επιθυμούν στο κοιτινό μα προστατόπεδο, ώστε να ενταχθεί όσο το δυνατόν συντομότερο στην ομάδα, όχι τόσο πολύ για να δουλέψει, ξέρεις, το κομμάτι της φυσικής κατάστασης, δύναμης και αυτά. Θα είναι πράγματα τα οποία τέτοια εποχή, και αφού παίρνει ανήκει σε ομάδα, γιατί αυτό ξέρουμε, και γι' αυτό γίνονται και διαπραγματεύσεις άλλως για την αποκτήσή του, δεν είναι ελεύθερος, είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό που θέλει ο coach και θα επιχειρήσει να κάνει είναι να τον προσαρμόσει ως το συντομότερο δυνατό στο υπόλοιπο γκρουπ, όπως αντιλαμβάνεσαι. Φυσικά. Και αυτό συμβαίνει μέσα από την καθημερινότητα, στο ξενοδοχείο δηλαδή που μένει η ομάδα, στη δουλειά που κάνει εκεί, και βέβαια έπειτα και σε όλες τις λεπτομέρειες της καθημερινότητας των κυτρινόμαυρων, οποιασδήποτε ομάδας, αλλά στην προκειμένη περίπτωση των κυτρινόμαυρων. Εκεί είμαστε, αυτές τις εξελίξεις περιμένουμε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή συγκριστικά με ό,τι γινόταν με τον Γκάγκουα, ο Ριμπάλτο θα είναι πολύ πολύ πιο ευχαριστημένος, προκειμένου να τελειώσει τη δουλειά. Με ποιο εννοώ το λέω, ότι δεν έχει διαλέξει το όνομά του, δεν έχουν ακουστεί πολλά πράγματα, δεν γράφουν κόντρα κείμενα, να το πω έτσι, όπως το έκαναν οι Ισραηλινοί όταν είχε προκύψει η περίπτωση του Κάγκουα, με την ΑΕΚ βέβαια τότε, να επιμένω να το λέω, να μην διαρρέει πράγματα και καταστάσεις και να μην επιβεβαιώνει ότι η ΑΕΚ ήταν σε μια ανάσταση deal, ας πούμε, από τον Κάγκουα με τους Ισραηλινούς. Παραλαμβάνω, να μην επιβεβαιώνεται σε μια ανάσα από τον deal, έτσι, όχι ότι δεν ασχολείται με τον παίκτη. Κλείνω την παρένθεση και την επισήμανση. Οπότε περιμένουμε αυτό, όπως καταλαβαίνεις, Κώστα, αυτό και τον κόσμο, αυτό και την ΑΕΚ, αυτό και τον ίδιο τον Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς, και περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα των επαφών που έχει ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου.
0: Άρα σε αγωνιστικό κομμάτι, Γιώργο, η ενδεκάδα, η αρχική που θα δούμε και με την Σβόλε και με την Samsung Sport, ουσιαστικά την θεωρούμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι αυτό που έχει δουλέψει και τα πρόσωπα που προτιμά να είναι ο βασικός κορμός του από τον Νίκολιτς.
1: Σωστά. Σωστά, αυτό είναι. Αν εξαιρέσουμε, ξαναλέω τον Αντιπινέδο, περιμένουμε,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ούτως ή άλλως, στα προκριματικά, επειδή πλέον τον ξέρουμε κιόλας, τον σερβοτεχνικό, στα προκριματικά επιλέγει να πηγαίνει με συγκεκριμένη 14-15, ούτως ή άλλως. Ναι. Δηλαδή και πέρυσι στις αναμετρήσεις της ΑΕΚ απέναντι σε όλες τις ομάδες που έπαιξε, μέχρι και με την Άντερλεχτ, δεν χρησιμοποίησε πάνω από 15-16 παίκτες. Ναι. Εννοείται ότι αυτό θα κάνει και τώρα, γιατί μιλάνε για πάρα πολύ χρήσιμα παιχνίδια. Αυτή που δουλεύει και μοντάρει για να παίξει τώρα, θα είναι και αυτή που θα παίξει και στα προκριματικά του Champions League. Τώρα, αν θα είναι διαφορετική η τακτική προσέγγιση ανάλογα τον αντίπαλο, δηλαδή αν είναι ένας αντίπαλος ο οποίος η ΑΕΚ θα πρέπει να κυριαρχήσει στο παιχνίδι της, είναι πασιφανές ότι θα παίξει 4-4-2. Mm-hmm. Αν ένας αντίπαλος οι οποίοι θα είναι λίγο πιο ανταγωνιστικοί, να το πω έτσι, βλέπε πέρυσι Φιωρεντίνα, Σάμσουσπορ, η ΑΕΚ θα επιδιώξει ή ο κόουτς να φέρει και το 4-3-2-1 που είχαμε δει, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά.
1: Τρεις δηλαδή στα χαφ, δύο πίσω από τον επιθετικό και στην κορυφή ο Λούκα Γιώβιτς για παράδειγμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα κριθεί από την κλήρωση του ΑΕΚ και το πώς έχει διαπιστώσει τη δυναμική του αντιπάλου του. Αλλά το 80% της αγωνιστικής του ταυτότητας αυτό θα το 4-3-2, όταν θα αποκριθεί ο Αντιπινέδο θα είναι αυτός. Και είτε θα επιλέγει το Κάιρινεν ανάλογα τον αντίπαλο, είτε θα επιλέγει το Μαρίν δίπλα στον Αντιπινέδα.
0: Και αντίστοιχα και στο Super Cup, έτσι, δηλαδή εξαιρουμένων των πιτσιρικάδων που θα πρέπει.
1: Κοίταξε, Super Cup είμαι σίγουρος ότι ναι, θα πάει μάλλον με Αλεξίου και Καλοσκάμι βασικούς αναγκαστικά, okay. Όπως αντιλαμβάνεσαι, okay. Λόγω του κανονισμού που υπάρχει και πρέπει να χρησιμοποιείς δύο παίχτες συγκεκριμένης ηλικίας. Ναι, και εκεί όμως έχει ένα καλό ερωτηματικό να δούμε πού θα επιλέξει να βάλει τον Καλοσκάμι.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να παίξει ένα 4-4-1-1 με τον Καλοσκάμι πίσω από τον επιθετικό, να έχει τον Κάιρινεν δίπλα στον Μαρίν για παράδειγμα, κατάλαβες, και εντάξει τον Αλεξίου Στόπερ δίπλα στον Μουκουντή για παράδειγμα ή όποιον επιλέξει ο coach. Αλλά η λογική, το ερωτηματικό με τον Όφη θα είναι αν θα επιλέξει να βάλει τον Καλοσκάμι είτε στα χαφ, στο οχτάρι δηλαδή, ή αν θα τον πάει δεξιά ή πίσω από τον επιθετικό. Γιατί θυμίζω ότι τον Καλοσκάμι πέρυσι στο κύπελλο για παράδειγμα στις αντίστοιχες υποχρεώσεις πια τότε που έπρεπε να χρησιμοποιήσει έναν παίχτη, τον είχαμε δει πολλές φορές να ξεκινάει από δεξιά.
0: Ναι, ναι, στα πλάγια φυσικά.
1: Μπράβο, μπράβο. Γι' αυτό το λέω. Αλλά φέτος ο βασικός στάδιο προετοιμασίας, ειδικά στο πρώτο, αλλά και στα φιλικά αυτά, θυμάσαι έβαλε και ένα γκολ που έφερε την νίκη στην ΑΕΚ από το φάουλ του Μάνταλου στην ανατροπή. Με 2-1 και ισοφαρίσει προσωρινά ο Ζήνη. Mm-hmm. Και εκείνη την ημέρα είχε παίξει λίγο πιο κοντά στον επιθετικό, οχτάρι mm-hmm. πιο πολύ, αλλά εκείνη την ημέρα παίζει και με 10 θυμίζω, για την αποβολή του Ρέλβας.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ στον Γιώργο Τσακίρη. Μας μετέφερε και εκείνο το ρεπορτάζ τη ΑΕΚ από την προετοιμασία που συνεχίζεται. Επί Ολλανδικού εδάφους με τον Νίκο Τζαλίδη να μας έχει ενημερώσει και εκείνος από νωρίς μέσα στην ημέρα για την ενδεκάδα την οποία προετοιμάζει για την έξι σεζόν ο Μάρκο Νίκολιτς, φυσικά απόντος του οχταριού που περιμένουν στην ένωση για τον Αντιπινέδα. Ωστόσο φαίνεται πως υπάρχει και είναι έτοιμο και τσεκαρισμένο μάλλον το πλάνο, η ενδεκάδα και ο σχηματισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση και συνθήκη προκύψει και από την κλήρωση για τα προκριματικά του Champions League, αλλά φυσικά είναι δουλεμένο και το σχέδιο και με τους νεαρούς εν ώψη και του αγώνα του Super Cup κόντρα στον κυπελούχο Όφη.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη στην Γλυφάδα ένας Αιγύπτιος που έφερε πάνω το χειρομοβίδα, φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές Διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία τον είχε ενημερώσει προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι ένας 80χρονος μέσα στο σπίτι του στο Γαλάτσι. Από τον γιο του έφερε τραύμα στο λαιμό, ενώ στο πάτωμα του δωματίου υπήρχαν ίχνη αίματος. Δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη παραβίασης του χώρου. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Ξεκίνησε σήμερα από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι χθεσινές φόδρες χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Θερέας Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Παράλληλα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία από το αρμόδιο Υπουργείο, όπου θα προβλέπει αποζημίωση στο 100% της παραγωγής και προκαταβολές που αγγίζουν το 65%. Δύο ντρόουν και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν σήμερα οι συστοιχίες των Πάτριων της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας είχε σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο Σαουδά Αραβάς ομολογός του, όπως ανέφερε ο κ. Δένδιας, εξέφρασε τις ευχαριστίες του για τη συμμετοχή της ελληνικής συστοιχίας Πάτριοτ στην ενίσχυση της αντιεροπορικής άμυνας της χώρας του και την αποτροπή επιθέσεων. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στην Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Big Wins for FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας και σας χρωστάμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ έχοντας ακούσει Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ, αλλά είναι μαζί μας ο Δημήτρης Τρομπατζόγλου για να μας ενημερώσει για ό,τι κινείται στο στρατόπεδο του Δικεφάλου του Βορρά. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, αγωνιστικά είναι μια μέρα ξεκούρασης. Η μέση επόμενη του παιχνιδιού, αφού χθες έκαναν την αποθεραπεία τους. Δεν μπορώ να εκτιμήσω το ότι και σήμερα δεν έχουμε οριστική διάγνωση για τον Τάχα Αλή. Το μόνο που πρέπει να υποθεί είναι ότι το λιγότερο διάστημα που θα μείνει έξω είναι οι 3 με 4 εβδομάδες. Αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι το μικρότερο διάστημα που θα μείνει έξω και χτύπα ξύλο να μην έχει κάτι άλλο χειρότερο που τον οδηγήσει σε χειρουργείο.
0: Έχει να κάνει με το ότι ακόμα δεν μπορεί να γίνει η εξέταση λόγω πρυξήματος στο χέρι ή κάτι το οποίο δυσκολεύει ή απλά δεν υπάρχει κάποιο μέρος.
1: Δεν έχουν ολοκληρώσει και θα περιμένουμε, πρέπει να περιμένουμε και την αυριανή μέρα για τον πολύ άτυχο Σουηδό ποδοσφαιριστή στο πρώτο δεκάλεπτο της παρουσίας του με τον ΠΑΟΚ. Είναι αυτό. Τα αγωνιστικά μπήκε και ο Σορετήρε. Βεβαίως είναι μια επιστροφή από αυτές που ο ΠΑΟΚ χρειάζεται, όπως χρειάζεται κυρίως τον ΜΕΙΤΕ και τον Ντεσπότοφ, εννοείται, για τη συνέχεια και τα επόμενα μάτς, όχι αυτό της Πέμπτης που έρχεται με τους Ουκρανούς. Και το κομμάτι του αγωνιστικού νομίζω μπορούμε να το κλείσουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο να προσθέσουμε. Πολύ μεγάλη προσοχή και τεράστια εγρήγορση και εντός ομάδας και εκτός για τα οργανωτικά του αγώνα της Πέμπτης. Η βραδιά της περασμένης Πέμπτης δεν τελείωσε πολύ καλά. Νομίζω ότι όλοι το είδαν,
0: ναι,
1: στην Πολωνία, με μια μεγάλη ένταση λόγω μιας σημαίας που σηκώθηκε, λόγω αντίδρασης των Ουκρανών, λόγω συνθημάτων, λόγω αντίδρασης των παικτών. Όλο αυτό οδηγεί τον ΠΑΟΚ σε μια σειρά ενεργειών και συσκέψεων για να προσέξει το επόμενο παιχνίδι. Και νομίζω ότι θα καταλάβει και ο κόσμος του ΠΑΟΚ ότι πρέπει να παιχθεί ο αγώνας κανονικά και να μην δοθούν αφρομές για άλλα πράγματα. Αυτά είναι τα αγωνιστικά και όσον αφορά την δεύτερη αναμέτρηση κόντρα στους Ουκρανούς την άλλη Πέμπτη δεν θα έχει κόσμο.
0: Αυτό πήγα να θυμίσω, ναι, ναι, ναι.
1: Κάποιους επισήμους, εντάξει, κάποια λίγα άτομα τα οποία δεν θα επηρεάσουν και τη χωρητικότητα στο γήπεδο και η θύρα 8 δηλαδή των φιλοξενούμενων θα είναι διαθέσιμη για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί πέρα είναι το μεταγραφικό, εννοείται. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία για τη μεταγραφή του Γιαννούλη, επειδή εδώ και μια-δυο μέρες όλο και από κάπου προκύπτουν διαρροές και εκτιμήσεις, δεν έχει συμφωνηθεί η μεταγραφή και μένει βεβαίως η πλευρά του ΠΑΟΚ με την Augsburg, θα τα βρει. Μπορεί να έχουν γίνει κάποια βήματα, μπορεί να έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία, να υπάρχει μια πιο ομαλή διαπραγμάτευση, να έχει βελτιωθεί δηλαδή η συνθήκη, αλλά όχι ότι έχει κλείσει. Σήμερα που μιλάμε δεν έχει κλείσει η μεταγραφή του Γιαννούλη, στο κάτω-κάτω θα έχει ανακοινωθεί, θα είχαν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για άφηξη κτλ. Κτλ.
0: Ναι.
1: Το περιμένουμε να δούμε αν η διαπραγμάτευση μέσα στην εβδομάδα που ξεκινάει οριστικοποιηθεί, γιατί πράγματι ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι να τον δηλώσει στην επόμενη λίστα εφόσον πράγματι ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Στόχος του ΠΑΟΚ είναι στην επόμενη λίστα να δηλώσει έναν ακόμη χαφ, γιατί η μεταγραφή που αυτή τη στιγμή βρίσκεται πιο κοντά σε ολοκλήρωση είναι ενός οχταριού από πολύ καλό πρωτάθλημα της Ευρώπης με αγορά από τον ΠΑΟΚ και ενός φορ. Ο φορ δεν είναι τόσο προχωρημένο με την έννοια ότι έχουν καταλήξει στον έναν εκλεκτό. Είναι 2-3 οι περιπτώσεις που εξετάζουν. Ο Χωσέλου σίγουρα παίζει, αλλά δεν είναι η πρώτη περίπτωση που απασχολεί αυτή τη στιγμή. Και με τα γραφικά νομίζω ότι κάπως έτσι είναι οι προτεραιότητες και η ιεραρχία αυτή τη στιγμή. Πιο κοντά δείχνει η μεταγραφή ενός ποδοσφαιριστή που παίζει στο 8, του Γιαννίλου, όπως το είπαμε, με κάποια βήματα προόδου και με στόχο από τον ΠΑΟΚ να το καταφέρει μέσα στην εβδομάδα, και ενός φόρ που επίσης πρέπει να κλείσει.
0: Δημήτρη, υπάρχει κάποιο νεότερο ή κάτι να κινείται σχετικά με την περίπτωση και του Καμαρά?
1: Αυτή την περίοδο όχι.
0: Όχι.
1: Okay. Αλλά αλήθεια είναι ότι μέσα στον Αύγουστο ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι είναι πολύ βέβαιο ότι θα ασχοληθεί και με την απόκτηση και άλλου χαφ. Είτε γιατί θα δουν πράγματα για τον ΜΕΙΤΕ και θα πρέπει να αποφασίσουν.
0: Εκεί θα σε πήγαινε ακριβώς μετά, ναι.
1: Είτε γιατί μπορεί να παραχωρηθεί ο Καμαρά. Είναι ανοιχτό, αλλά αργότερα μέσα στον Αύγουστο. Πάντως, ο ΠΑΟΚ απέκτησε το Σάντα Μαρία, εξαιρετικός παίχτης, και όχι επειδή έχει καλή απόδοση μόνο προχθές. Πάει να αποκτήσει έναν ακόμη ποδοσφαιριστή τέτοιου επίπεδου στο 8 και νομίζω ότι είναι σχεδόν βέβαιο θα ασχοληθεί και με άλλο χαφ μέσα στον Αύγουστο.
0: Άρα πηγαίνει σε απόλυτη συνάρτηση με τους ήδη υπάρχοντες, με τις περιπτώσεις που ίσως να μην τον βοηθήσουν.
1: Μέχρι τώρα έπρεπε να καλυφθούν κενά, ας το πούμε, που προέκυψαν από πέρυσι με τον Οσντόεφ και τον Μπιάνκο. Από εδώ και πέρα έχει και άλλες κινήσεις που σχετίζονται και με τον ΜΕΙΤΕ αλλά και με τον Καμαρά.
0: Και μια τελευταία ερώτηση. Ανέφερες το όνομά του 2 και 3 φορές. Ίσως να περιμένω την απάντηση, αλήθεια είναι, αλλά με τον ΜΕΙΤΕ σε τι επίπεδο βρισκόμαστε?
1: Ο ΜΕΙΤΕ, για να το θυμίσω, πέρυσι κάηκε ουσιαστικά, αυτή είναι η έκφραση, με το θέμα που έχει στο ισχύο. Αποφάσισε ο ίδιος ότι δεν θα χειρουργηθεί, δεν θα μπει στο χειρουργείο, γιατί είναι απόλυτο δικαίωμά του να το αποφασίσει. Mm-hmm. Πήγε συντηρητικά και το συντηρητικό του πρόγραμμα τελειώνει τώρα. Μέσα στον Αύγουστο θα δοκιμάσει να μπει. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα πετύχει. Είναι πολύ ανοιχτό το τι θα γίνει και πόσο θα αντέξει και αν τα καταφέρει και αν είναι εντελώς καλά ή το οτιδήποτε. Είναι στον αέρα.
0: Το συντηρητικό πρόγραμμα σημαίνει ότι πατάει γήπεδο, κάνει ατομικό πρόγραμμα που λέμε, ή είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο?
1: Γήπεδο νομίζω δεν έχει πατήσει. Από όσο θυμάμαι είναι μόνο γυμναστήριο και όλο αυτό ολοκληρώνεται, δηλαδή αυτή η αποθεραπεία η ήπια με το συντηρητικό πρόγραμμα που διήρκησε 2,5 μήνες, τελειώνει τώρα.
0: Ναι.
1: Και δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιοδήποτε μπορεί να προβλέψει πώς θα είναι μπαίνοντας στο γήπεδο. Ναι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μακάρι να δικαιωθεί η απόφαση του να μην μπει στο χειρουργείο, γιατί το χειρουργείο...
0: Μα δεν είναι μόνο για τον ΠΑΟΚ, είναι και για το παιδί το ίδιο, δηλαδή να βοηθήσει τον εαυτό του.
1: Εννοείται. Το τρίμηνο τετράμινο που θα έτρωγε μετά το χειρουργείο θα περιλάμβανε και το δίμηνο που είναι εκτός γηπέδου, εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων. Και το Σεπτέμβριο θα ήταν οκ. Okay. Τώρα
0: και ρίσκα,
1: θα δούμε. Ναι. Τώρα θα δούμε, γιατί τίποτα δεν αποκλείεται όταν θα μπει να δοκιμάσει.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλό.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Δημήτρης Τζορμπατζόγλου με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ με την προετοιμασία εν όψη και της ρεβάνς με την Δυναμό Κιέβου. Την προσεχή Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας, με την προσοχή που οφείλουν να επιδείξουν ο Αλέσιο Λύση, οι ποδοσφαιριστές του αμυντικά, καθώς δέχτηκαν 2 τέρματα. Ευτυχώς για εκείνους πέτυχαν 3 για να πάρουν την νίκη επί πολωνικού εδάφους. Για τα μεταγραφικά, για το οχτάρι που θέλει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ, για την υπόθεση Γιαννούλη και την αναμονή που επικρατεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και για ό,τι συμβαίνει και για ό,τι θα συμβεί στη μεσαία γραμμή με Καμαρά και με ΜΕΙΤΕ.

Για όσους ρωτάτε για τα ρεπορτάζ και για το αν βγήκε ο Γιώργος Τσακίρης να μας πει για την ΑΕΚ και λοιπά, παιδιά, έχουν ανέβει όλα και στο sportpavlofm.gr. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε τα ρεπορτάζ, να ακούσετε και τα ηχητικά αποσπάσματα. Σε πολύ πολύ λίγο θα υπάρχει και του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, με τον οποίο κλείσαμε τηλεφωνική μας επικοινωνία πριν από μερικά δευτερόλεπτα. Μας μετέφερε και εκείνος το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχουν όλα κανονικότατα στο sportpavlofm.gr, όπου υπάρχει επίσης και ακόμα μία είδηση που προέκυψε και από το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στη ΒΟΥΣ, στο Πανθεσσαλικό, στον Βόλο, με την Ελίνα Τζέγκο να συνεχίζει την κυριαρχία της και να αναδεικνύεται πρωταθλητής και ο Ανδρέας Πανταζής. Η Ελίνα Τζέγκο στο Ακόντιο αναδείχθηκε νικήτρια σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα για 7η φορά στην καριέρα της, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 22. Όπως διαβάζω και εγώ, έκανε 2 βολές στο 57 και 75, κοντά στο φετινό της ρεκόρ που είναι 58 και 37, και δεν είχε κανένα πρόβλημα να κατακτήσει την κορυφή. Ενώ μετά το 2023, για δεύτερη φορά, ο Ανδρέας Πανταζής από τον ΑΟ Μεγάρων πέτυχε να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών. Έφτασε με άλμα στα 16 μέτρα ο Ανδρέας Πανταζής. Ξεκίνησε την προσπάθειά του με 16 και 39, προσπάθεια η οποία ήταν και η καλύτερη του τελικού.

Στα υπόλοιπα φρέσκα κουλούρια της απόψινής βραδιάς, λίγο πριν σας αποχαιρετήσω και εγώ, βλέπω ότι έχει πάει 10 παρά 10 εδώ στο ρολόι του Big Win Sport FM 94,6. Να η Μέγγεν, η οποία είναι η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ιτήθηκε σήμερα το απόγευμα 1-0 από την γερμανική Elversberg. Έχει άλλο ένα τελευταίο φιλικό απέναντι στη Μαδρίτη, η Ολλανδική ομάδα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου θα διεξαχθεί αυτό το τελευταίο φιλικό για τους Ολλανδούς. Η δική τους πρόβα τζενεράλε πριν από την άφηξή τους στην Ελλάδα για το μάτς με τον Ολυμπιακό, το πρώτο στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στις 4 του Αυγούστου. Έχει προγραμματιστεί στο Φάληρο το πρώτο μάτς για τον τρίτο προκριματικό του Champions League.

0: Paris.
1: Παράλληλα, υπάρχει και μια επίσημη ανακοίνωση πλέον από πλευράς Ατρομήτου για τον Κρίστοφερ Νούνιες. Δανεικός με οψιόν αγοράς, ο διεθνής κωνσταρικανός χαφ είναι επίσημα μέλος της ομάδας του Περιστερίου. Ανακοινώθηκε, πήρε και το νούμερο 11 για τη νέα ποδοσφαιρική του στέγη στο Περιστέρι. Έχει κάνει προετοιμασία με την Καρταχίνες και αυτό του δίνει ένα αβαντάζ και τον βοηθάει πάρα πολύ μέχρι να ενσωματωθεί με τη νέα του ομάδα και να μπει σχετικά άμεσα στα πλάνα του νέου του προπονητή, έχοντας δουλέψει τη φυσική του κατάσταση. Οπότε το μόνο που του απομένει φυσικά, που είναι και το πιο δύσκολο, η αλήθεια είναι, δεν είναι τόσο πολύ το κομμάτι φυσικής κατάστασης, όσο το να συνηθίσεις, να συνυπάρχεις με νέους συμπαίκτες σε νέο αγωνιστικό πλάνο, στον αγωνιστικό χώρο, να μάθεις ακριβώς πού θα πρέπει να κινείσαι, πού κινούνται όλοι οι υπόλοιποι και να αρχίσουν οι αυτοματισμοί και οι συνεργασίες με στόχο το θετικό αποτέλεσμα. Κάπως έτσι λοιπόν, ο Ατρόμητος βράδυ Σαββάτου έχει επισημοποιήσει και την προσθήκη του κωνσταρικανού χαφ, υπενθυμίζω, είναι δανεικός με οψιόν αγοράς, ο Κρίστοφερ Νούνιες.

Πολύ σωστό αυτό που λέει ένας φίλος. Λέει: ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θέλουν οχτάρια. Το δεύτερο σκέλος του μηνύματός σου, okay, δεν νομίζω ότι είναι και τόσο ρεαλιστικό σενάριο. Λέει: τι πιθανότητες δίνεις να θέλουν τον ίδιο παίκτη? Ξέρεις ότι υπάρχει κατασκοπία? Όχι, δεν ξέρω τίποτα για κατασκοπίες. Επίσης, νομίζω ότι είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας να θέλουν τρεις ίδιες ομάδες, τρεις ομάδες τον ίδιο παίκτη, στην ίδια θέση. Ο Παναθηναϊκός, okay, τον βρήκε, τον δικό του, είναι ο Κάγκουα, για τον οποίο αρχικά είχε αναφερθεί η ΑΕΚ, αλλά πλέον ουσιαστικά πρέπει να λογίζεται παίκτη του Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ θέλει τον Αντιπινέδα, όπως ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη να λέει. Είναι δύο οι περιπτώσεις, ένας είναι πιο προχωρημένες οι επαφές μαζί του από, σε σχέση με τη δουλειά που κάνει ο Χαβιέρη Μπάλτα. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει το οχτάρι και θα δει αν θα στραφεί και λίγο πιο πίσω προς το 6 στη μεσαία γραμμή ανάλογα τις εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι. Ενώ και ο Ολυμπιακός θέλει παίκτη ο οποίος θα τον βοηθήσει πολύ περισσότερο να ξεκλειδώνει τις πολύ σφιχτές αντίπαλες άμυνες και να αφήσει λίγο στην άκρη όσο γίνεται ή να περιορίσει όλο αυτό το θέμα με το πόσο συχνά και πόσο τακτικά και πόσο βασικό ρόλο παίζει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού το να σηκώνει την μπάλα στον αέρα.

Και αφού αναφερθήκαμε και σε όλα τα φιλικά παιχνίδια που είχαν οι ελληνικές ομάδες τη σημερινή ημέρα, παραλείψαμε το τελευταίο χρονικά την ισοπαλία του Ατρόμητου απέναντι στην Μαρκό. Ισόπαλες 2-2 ήρθαν οι δύο ομάδες σε φιλικό προετοιμασίας για Αμφότερες. Ανεπίσημο ντεμπούτο για τον Χόρντουρ Μάγνουσον. Τον θυμάστε, φυσικά τον γνωρίσαμε αρχικά από τον Παναθηναϊκό, εκεί όπου είχε σταθεί τρομερά άτυχος με ρήξη χιαστού που είχε υποστεί στα πρώτα λεπτά ενός ντέρμπι στη Λεωφόρο απέναντι στην ΑΕΚ. Πέρασε και από τον Λεβαδιακό, τώρα παραμένει εν Ελλάδη, βρίσκεται στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά με τη φανέλα του Ατρόμητου, οπότε έκανε και εκείνο τον επίσημο ντεμπούτο του με την ομάδα του Ντούσαν Κέρκες, ο οποίος έδωσε πολλές ευκαιρίες σε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Μπορείτε να διαβάσετε πολλά περισσότερα για το match report και τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το παιχνίδι και το τι έδειξαν τόσο η Μαρκό όσο και ο Ατρόμητος στο sportpavlofm.gr.

Λίγο πριν κλείσουμε, να σας πω και για την επόμενη αντίπαλο του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του Champions League γυναικών, μετά και την μεγάλη πρόκριση, του ιστορική πρόκριση στην επόμενη φάση, έπειτα από το 3-0 κόντρα στην FC Μπακού, στον τελικό του πρώτου προκριματικού γύρου στη Βέρεια. Λοιπόν, οι νταμπλούχες Ελλάδος θα κάνουν ταξίδι στη Βουδαπέστη στις 5 Αυγούστου, αντιμετωπίζουν τη Βερεσβάρος. Τετάρτη 5 Αυγούστου, δηλαδή σε μια μισή εβδομάδα από τώρα, αρχές Αυγούστου. 5:30 ώρα Ελλάδος, βλέπω ότι είναι το επόμενο πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον δικέφαλο του Βορρά. Ενώ υπάρχει κι άλλο μάτς, είναι σε διαδικασία ομίλου το αμέσως επόμενο βήμα για τον ΠΑΟΚ. Η πρωταθλήτρια Νορβηγία Σιμπράν περιμένει την νικήτρια του ζευγαριού Μητρόβιτσα Λουντογκόρετς για να σχηματίσουν τα μάτς της επόμενης φάσης. Γενικότερα είναι μια περίεργη έτσι, διαδικασία και μια δομή προκριματικών γύρων σε αυτά των γυναικών του Champions League. Η σημασία έχει πως ο ΠΑΟΚ κατάφερε να προκριθεί στον δεύτερο προκριματικό, συνεχίζει το φετινό του ταξίδι. Επόμενος σταθμός μετά τα δύο παιχνίδια στη Βέρεια, η Βουδαπέστη.

Δεν ξέρω ποιος είσαι εσύ που έχεις στείλει μήνυμα. Χρωστάς κέρασμα, λες. Ναι, το δέχομαι. Εννοείται. Δεν με πειράζει. Εννοείται. Λοιπόν, και φτάνοντας προς τις 10, ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσω. Για τις προηγούμενες 3 ωρίτσες, εδώ στον Big Win Sport FM 94,6, είχα την πολύτιμη βοήθεια και την παρέα του Γιώργου Πετρίδη στην αρχιδεξιά της εκπομπής. Είχα την πολύ όμορφη παρέα και τις μουσικές επιλογές του Κυριάκου Σταθερόπουλου και τις ωραίες κουβέντες off air. Είχατε τον Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Ακολουθεί στο 10 με 12 ο Αλέξανδρος Τσιριγότης για να κάνετε έτσι και λίγο πιο μπασκετικές συζητήσεις από ό,τι κάνουμε εμείς. Οπότε μένετε κανονικότατα συντονισμένοι. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 5-80 ήταν για έκτη συνεχόμενη φορά ο νικητής στο Άλμε Επικοντό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Πρωτιά στον ακοντισμό για 7η φορά για την Ελίνα Τζέγκο με βολή στα 57-75. Το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα γυναικών μοιράστηκαν η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου που έκαναν χρόνο 11-37. Πρώτον πυλών του Όφιο Αϊτόρη, κριτικοί ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τον 29χρονο πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ο οποίος έρχεται άμεσα στην Κρήτη για να περάσει από ιατρικά, να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο και εν συνεχεία να ενσωματωθεί στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Στο πρώτο φιλικό ιτήθηκαν με 4-0 από την Go-Ahead Eagles. Με ήττα 3-2 από την Αλκμάρ, παρότι προηγήθηκε 2-0 με γκολ τον Ελκαμπή και Κάρμου, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός στα φιλικά προετοιμασία στην Ολλανδία. Καμία ανησυχία για Έσε και Σάλιακα που αποχώρησαν με ενοχλήσεις, όπως και ο Μαφέο. Δεν αγωνίστηκε ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος υποστήριξε ότι περιμένει εξελίξεις για τη μεταγραφή του. Στην τελική ευθεία, η μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλ, όπως υποστηρίζουν στην Αγγλία, θα περάσει ιατρικά στην Αθήνα και εν συνεχεία θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδος στη Σλοβενία. 4,5 εκατομμύρια δολάρια η τελευταία προσφορά της River Plate για τον Ορτέγκα, αλλά οι Ερυθρόλευκοι ζητούν περισσότερα σύμφωνα με ρεπορτάζ στην Αργεντινή. Ανοιχτό ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη χαφ στον Παναθηναϊκό μετά το Kings Kangua, η μεταγραφή του οποίου θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. 27χρονος μέσος έρχεται την Παρασκευή στην Αθήνα για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες, αύριο αρχίζει η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Πάξη. Την 11η της ΑΕΚ που έχει δοκιμάσει περισσότερο τις προηγούμενες μέρες στις ασκήσεις τακτικής θα παρατάξει ο Μάρκο Νίκολιτς στο αυριανό 4ο φιλικό με την Τσβόλε. Συνεχίζονται οι επαφές του Χαβιέρι Μπάλτα για την απόκτηση ΧΑΠ προκειμένου να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα στην προετοιμασία. Κοντά σε μεταγραφή ΧΑΠ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που έχει επόμενη προτεραιότητα την απόκτηση ΦΟΡ. Τουλάχιστον 3 με 4 εβδομάδες εκτός δράσης ο Άλλη λόγω τραυματισμού στον αριστερό ώμο. Στη διάρκεια της αυριανής μέρας πιθανότατα η ακριβής διάγνωση. Αύριο αρχίζει και η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League προκρίθηκε η ομάδα γυναικών του Δικεφάλου του Βορρά που νίκησε 3-0 την FC Μπακού. Παίκτης του Ατρόμητου είναι με κάθε επισημότητα ο κωσταρικανός μέσος Κρίστοφερ Νούνιες, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Ισπανική Καρταχένα. Ισόπαλοι 2-2 με τη Μαρκό ήρθαν οι Κιανόλευκοι στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Χότζα και Τσιλούλη στα τέρματα της ομάδος του Περιστερίου. Ενίσχυση συνέχεια για την Κηφισιά, η οποία ανακοίνωσε το χιλιανό πρώην εξτρέμ της ΑΕΛ, Άγγελο Ζαγάλ. Ήταν με 4-2 από την Τεγκράφσα που γνώρισε η ομάδα των Βορείων Προαστίων στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Τα γκολ σημείωσαν Χριστόπουλος και Μαγκανάς. Ο Ηρακλής ιτήθηκε 2-0 από την Πολόνια στο πρώτο φιλικό στην Ιταλία. Ήταν και για τον Αστέρα Σάκτορ με 2-1 από την Βελγική Μπέρσοτ στο δεύτερο φιλικό στην Ολλανδία. Το τέρμα των Αρκάδων σημείωσε ο Μπαρτόλο. Πρεμιέρα στα φιλικά με ισοπαλία για τον Βόλο 0-0 με την Γκρόνιγκεν. Τον αυριανό τελικό του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ προκρίθηκε η Εθνική Πόλο των Ανδρών που νίκησε 19 την Ιταλία. Αντίπαλο στη μάχη για το χρυσό μετάλλιο θα είναι η Ουγγαρία. Πρώτο σπριντ στις 11. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Arsenal έκανε ο Χρήστος Τζόλης. Ο διεθνής εξτρέμ πήρε τα πρώτα λεπτά συμμετοχής στο φιλικό 3-0 επί της Milton Keynes Dons και είχε την ασίστ στο πρώτο γκολ των πρωταθλητών Αγγλίας. Ο Λάντο Νόρις με McLaren θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο αυριανό 10ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Βουδαπέστης, καθώς έκανε τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρκ με τη Ferrari και στην τρίτη θέση ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren. Στην τέταρτη τελικά ο Lewis Hamilton με την δεύτερη Ferrari, καθώς έκανε τον δεύτερο χρόνο, αλλά δέχθηκε ποινή 3 θέσεων από τους αγωνοδίκες, όπως και ο Κίμι Αντωνέλη με τη Mercedes, ο οποίος θα εκκινήσει από την 7η θέση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σας από τον αέρα του Bwin Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Συρηγότης στο μικρόφωνο με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής. Για μία ακόμη φορά αυτή τη βδομάδα θα πάμε μαζί μέχρι τις 12. Μπόλικα πραγματάκια έχει σήμερα το πρόγραμμα, πάρα πολλά φιλικά, ρεπορτάζ, ακούσατε και στην προηγούμενη εκπομπή του Κώστα Ζάλιαρη τα ρεπορτάζ των μεγάλων και όχι μόνο. Μπορείτε να τα βρείτε φυσικά και στην ιστοσελίδα του Bwin Sport FM 4,6 όσοι δεν τα προλάβατε, στο sportpavlafm.gr. Γενικά έχουμε πολλά πραγματάκια να συζητήσουμε.

0: Πριν όμως πούμε τα δικά μας, να πάμε στην άλλη άκρη της γραμμής που έχουμε το Μανώλη Μουσουράκη, γιατί έχει πραγματάκι ο Ατρόμητος σήμερα. Έχει πρώτο φιλικό, είχε μεταγραφή. Να μας πει περισσότερα ο Μανώλης Μουσουράκης. Καλησπέρα, φίλε.
1: Έλα, Αλέξη, τι γίνεται?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά, έχεις πάρει επόμενη τη ζώνη, ε?
0: Ναι, βέβαια. Fight Club 2.0.
1: Αυτό. Ναι, έχουμε πραγματάκια στον Ατρόμητο και αγωνιστικά και μεταγραφικά. Καταρχάς, αν θες να ξεκινήσουμε με τα μεταγραφικά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεύτερη μεταγραφή για τον Ατρόμητο, την περιμέναμε, okay. Christopher Núñez, ο οποίος ήταν εδώ και 3 μέρες στην Αθήνα, ολοκλήρωσε τα ιατρικά. Είναι ο πρώην χαφ της Λαμίας, ο διεθνής Κωνσταντινός χαφ. Μάλιστα, ήταν και πρόσφατα, είχε κληθεί και πρόσφατα στην Εθνική Κωνσταντινικά, στα φιλικά με Αγγλία και Κολομβία πριν από το παγκόσμιο κύπελο. Έχει φουλ αγωνιστικό ρυθμό, επειδή στην ομάδα που άνοιξε στην Καρταχίνες ακολούθησε η προετοιμασία, έχει παίξει και 5 φιλικά, οπότε έρχεται ζεστός και θα φύγει μαζί με την υπόλοιπη αποστολή αύριο. Είναι ο αντιμίχορ, για να το έχει λίγο κάπως ο κόσμος στο μυαλό του, δηλαδή έρχεται να καλύψει θέση στο 8, δεν είναι ακριβώς τα χαρακτηριστικά του ίδια με εκείνα του Αυστριακού, ωστόσο στα χρόνια του στη Λαμία μας είχε δείξει ότι είναι ένας χαφ κοντρολαρισμένος με εξαιρετικό χειρισμό της μπάλας.
0: Τον θυμάμαι, είναι λίγο, είναι μπαλάτος θα λέγαμε.
1: Σωστός, ναι.
0: Και αν και είχε πολλές συμμετοχές με τη Λαμία από ό,τι βλέπω. Είχε 116 συμμετοχές είχε στην Ελλάδα, οπότε δεν είναι και άπειρος.
1: Όχι, ίσα-ίσα. Ναι. Το ξέρει το πρωτάθλημα. Δεν είχε φύγει με τον καλύτερο τρόπο από τη Λαμία. Υπήρχε εκεί μια μικρή διένεξη, ας το πούμε έτσι. Ωστόσο, okay, γυρίζει τώρα στην πατρίδα μας. Και μπορεί να μην του φαίνεται, για να το κλείσω λίγο στο αγωνιστικό, αλλά ενώ τον μπόι δεν είναι πρωτομπόι, αλλά και πιέζει και βοηθάει στις ανακτήσεις, είναι λίγο μαμούνι. Ο Núñez, ο οποίος παίζει στο 8, μπορεί να παίξει και λίγο και μπροστά. Το 11 θα έχει στην πλάτη, παραχώρησε και τις πρώτες δηλώσεις. Εξήγησε για τον λόγο που επέλεξε να τρώμε το ανάμεσα στις άλλες προτάσεις που είχε. Ευχαρίστησε διοίκηση, προπονητή. Είναι περισσότερα και στο site του Sport FM. Μονοετής δανεισμός, θυμίζω, βάσει του ρεπορτάζ και το ανακοίνωσε και η Ατρόμητος, και οψιόν αγοράς. Είναι βατή αυτή η οψιόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Το συμβόλαιο του με την Καρταχίνες έλεγε το επόμενο καλοκαίρι, οπότε γι' αυτό λόγο, για να μην επιστρέψει και μείνει ελεύθερος, πρώτα ανανέωσε μέχρι το 28 και εν συνεχεία ο Ατρόμητος τον αποκτά δανεικό για ένα χρόνο με, όπως είπαμε, οψιόν αγοράς. Αυτή είναι η δεύτερη μεταγραφή για τους κενόλευκους. Πρώτη ήταν του Μάγκουνσον, θυμίζω, για το στόπερ. Μάλιστα ο Μάγκουνσον σήμερα πραγματοποιήσει και το ανεπίσημο.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω, ότι έκανε ντεμπούτο έστω και σε φιλικό.
1: Ναι, και ήταν και το πρώτο φιλικό για τον Ατρόμητο, ντεμπούτο στα φιλικά. Εντάξει, το κλασικό που λέμε συνήθως είναι για ξεμούδιασμα. Με τη Μαρκό, στο Μαρκόπουλο, τελικό αποτέλεσμα 2-2. Χότζα και Τσιλούλης τα γκολ για τον Ατρόμητο, Χότζα νεαρός, με πολλές βέβαια συμμετοχές, προπονήσεις από πρόπερση κιόλας. Τσιλούλης, ο οποίος θέλει να αφήσει πίσω του την περσινή σεζόν που είχε το πρόβλημα τραυματισμού, έχει επιστρέψει ήδη από το φινάλι της περασμένης και θέλει και μέσα από την προετοιμασία να, ξέρεις, να είναι σε καλό αγωνιστικό ρυθμό εν ώψη της επόμενης. Είχε ένα δοκάρι με τον Τζούμπερ, ο Ατρόμητος, ο οποίος βρέθηκε πίσω στο σκορ, το γύρισε, ισοφαρίστηκε στο 79 για το τελικό 2-2. Και τη Δευτέρα αναχωρεί όλη η αποστολή για Κίλτσε Πολωνίας, προετοιμασία στο εξωτερικό, ενώ βασικό στάδιο, επειδή κάτι φιλικά είχε δώσει και σημαντικά μάλιστα πέρσι στο εξωτερικό, προετοιμασία στο εξωτερικό μετά από 4 χρόνια.

0: Ατρόμητος, είναι πάνω από ένα εκατομμύριο. Και σαφώς τώρα ο Ατρόμητος θα στραφεί σε άλλες λύσεις για το τέρμα. Πάντως θα αποκτηθεί κάποιος για να πλαισιώνει τον Λευτέρη Χωτισιώτη και τον Βασίλη Αθανασίου. Δεξί μπακ, χαφ, ενώ εξτρέμ, δεξί εξτρέμ, δεξί μπακ και δεξί εξτρέμ. Ένας παίκτης που έχουμε ξαναπεί θα μπορούσε να δώσει μια κοινή λύση και στις δύο θέσεις είναι ο Κάκη, ωστόσο είναι μια περίπτωση που πραγματικά μέρα με τη μέρα είτε πηγαίνει λίγο πιο πίσω είτε πηγαίνει λίγο πιο μπροστά, είναι με τις μέρες της.
1: Σίριαλ.
0: Ναι. Κοίτα, ήταν ο δανεικός στον Ατρόμητο, έχει επιστρέψει στην Σέφιλντ, κάνει προετοιμασία με τη δεύτερη ομάδα, ψιλοπαίζει σε κάτι φιλικά. Η Σέφιλντ θέλει να τον δώσει, να καρποθεί και κάτι. Ο Ατρόμητος ουσιαστικά ως ελεύθερο με ποσοστό συνειδιοκτησίας, νομίζω είναι μια υπόθεση που θα πάρει αρκετές μέρες ακόμα, αν λήξει θετικά. Το κρατάμε πάντως. Σαφώς ο Ατρόμητος κινείται και για άλλες περιπτώσεις, και για το δεξιά κέντρο της άμυνας και για τα εξτρέμ, τη δεξιά θέση. Και ακόμα και να αποκτήσει κάποιος και στις δύο θέσεις, πάντα θα υπάρχει ο Κουκάκη ως κάτι το επιπλέον που μπορεί να γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Και υπάρχει και η θέση του φορ, εκεί όπου ο Ατρόμητος, έχουμε ξαναπεί, μπορεί να δώσει και το κάτι παραπάνω σε θέμα συμβόλαιο. Αυτά είναι ολίγες. Δευτέρα βασικό στάδιο προετοιμασίας μέχρι τις 7 Αυγούστου.
1: Ωραία, ευχαριστώ φίλε. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλή συνέχεια.

Ακούσαμε λοιπόν και Μανώλη Μουσουράκη με τα τελευταία νέα του Ατρομήτου. Είπαμε, Ατρόμητος Μαρκό 2-2 η φιλική αναμέτρηση. Γενικά είχε πάρα πολλά φιλικά σήμερα που αφορούσαν ελληνικές ομάδες. Ας κάνουμε μια μικρή σύνοψη για όσους ενδεχομένως να μην είδαν τα αποτελέσματα. Πέρα από το αυτό του Ατρομήτου, ο Αστέρας Άκτορ ιτήθηκε 2-1 από τη Βέλγικη Μπίρσοτ στο δεύτερο φιλικό του παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους. Ο Βόλος επίσης στην Ολλανδία, όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πάει στην Ολλανδία εντωμεταξύ, Ελλάδα την έχουμε κάνει. Ο Βόλος σε φιλικό με την Γκρόνιγχεν 0-0 χωρίς τέρμα. Ο Όφι ιτήθηκε 4-0 από την Go Ahead Eagles. Η Κηφισιά ιτήθηκε 4-2 από την The Grafsap. Ο Ηρακλής έδειξε πολύ θετικά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο στο ανεπίσημο ντεμπούτο του Ματσάρι, αλλά ιτήθηκε 2-0 από τη σαφώς ανώτερη Μπολόνια. Και φυσικά ο Ολυμπιακός σε ένα έτσι επεισοδιακό παιχνίδι για φιλικό έχασε με 3-2 από την Αλκμαρ, παρόλο που μέχρι το 70 φαινόταν να οδεύει προς μια εύκολη, ας πούμε, φιλική νίκη και έπαιζε αυτό που θεωρούμε τα τελευταία χρόνια που λέμε ποδόσφαιρο με τη Λίμπαρα. Έκανε ένα καταστροφικό φινάλε στο παιχνίδι, καταστροφικό με βάση το αποτέλεσμα, γιατί σε ένα φιλικό τίποτα δεν είναι καταστροφικό. Έκανε ένα πολύ κακό φινάλε στο παιχνίδι, δέχτηκε 3 γκολ μέσα σε 16 λεπτά και ολοκλήρωσε τα φιλικά του με ήττα, βάζοντας ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά ενός προβληματισμού που υπάρχει γενικότερα τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με τον Ολυμπιακό, το πώς έχει κινηθεί στο μεταγραφικό παζάρι, την εικόνα του στα φιλικά. Γενικά βλέπω και εδώ τα σχόλια ότι έχουν επικεντρωθεί στα του Ολυμπιακού πάρα πολύ, με αρκετά έντονη κριτική

0: Λοιπόν, είπαμε πριν τα του ατρομήτου για να αναλύσαμε τα φιλικά. Πάμε σε μία ακόμη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος που έχει πραγματάκια. Να συζητήσουμε με το Μανώλη Σαρή, τον απεσταλμένο του BWinSport FM 4,6 στην προετοιμασία της κριτικής ομάδας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αλέξανδρε, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μια χαρά εσείς.
1: Είμαστε στο BWinSport FM.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Είμαστε καλά. Είμαστε ήρεμα. Μόλις επιστρέψαμε στη βάση μας από το φιλικό με τον φημετικό Head Eagles στην πόλη Ντέβερεν. Αλλά η είδηση δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα, ήταν με 4-0, γιατί άλλωστε μιλάμε για τον πρώτο φιλικό του Όφη απέναντι σε μια ομάδα που έδωσε το έκτο συνολικά στη προετοιμασία, στους περσινούς κυπελούχους Ολλανδίας. Η είδηση στο ρεπορτάζ του Όφη είναι η ολοκλήρωση, τα τυπικά μένουν, μόνο οι ανακοινώσεις, της πολύ μεγάλης μεταγραφής του Αϊτόρ, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 2 χρόνια, μετά την τετραετή θητεία του στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο αγωνίστηκε από το 2020 έως το 2024. Ο 29χρονος Ισπανός ακραίος μεσοπιθετικός αναμένεται αύριο στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιο, το οποίο θα είναι διάρκεια 2 χρόνων, μέχρι το καλοκαίρι του 2028, και στη συνέχεια, μόλις ολοκληρωθούν και τα τυπικά, θα πάρει το αεροπλάνο για να έρθει στην Ολλανδία και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Όφη.
0: Άρα θα πάει Κρήτη και μετά Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Απευθείας, οκ. Okay.
1: Ναι. Αύριο, λογικά αύριο θα είναι στην Κρήτη η Αλέξανδρε για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις Δευτέρα πλέον, γιατί αύριο είναι κλειστά τα ιατρικά κέντρα. Τη Δευτέρα το πρωί θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιο του μέχρι το 2028, και την Τρίτη, λογικά την ώρα που Όφη θα δίνει το δεύτερο φιλικό με αντίπαλο την Μπρέντα, ο Ισπανός είναι πολύ πιθανό να παρακολουθήσει από κοντά την νέα του ομάδα, και όπως όλα δείχνουν, γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που είναι έτοιμος, μπορεί να μην αγωνιζόταν τα τελευταία παιχνίδια της Βιτόριας, την ομάδα στην οποία βρίσκεται από πέρυσι, η οποία αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας. Ωστόσο, συμμετείχε κανονικά στις προπονήσεις, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα υγείας. Και όπως όλα δείχνουν, ο Αϊτόρ θα κάνει ντεμπούτο με τη φάνελα του Όφη, έστω ανεπίσημο, στο φιλικό του επόμενου Σαββάτου με αντίπαλο την Βίλεμ. Είναι μια πολύ σπουδαία μεταγραφή για τον Όφη, που αναβαθμίζει πάρα πολύ την μέσιο επιθετική του γραμμή, σε συνδυασμό με την παρουσία τόσο του Τιάγκονος όσο και του Ταξιάρχη Φούντα, γιατί μιλάμε για 3 παίκτες που παίζουν στα 2 άκρα της επίθεσης. Ήταν μια μεταγραφή που, από ό,τι αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Όφη την πάλευε εδώ και αρκετό καιρό, περίπου 20 ημέρες πριν καν φύγει ο Όφη για την Ολλανδία, ξεκινήσει την προετοιμασία του. Τελικά έφτασε στο σημείο που έφερε τον Ισπανό στα μέτρα του σε ό,τι έχει να κάνει με τις οικονομικές του απολαβές, γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι μια φτηνή μεταγραφή. Θα είναι σίγουρα ένα από τα υψηλότερα συμβόλαια που θα έχει ο Όφη τα επόμενα χρόνια. Για να φτάσουμε στην σημερινή εξέλιξη, όπου υπάρχει πλήρης συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις.
0: Είναι εντάξει, νομίζω είναι πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Ειδικά μας σκεφτούμε ότι είναι ένας παίκτης σε σχετικά καλή ηλικία. Σε καλή ηλικία βασικά, φτασμένος, με εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα πολύ μεγάλη.
1: Κοίταξε Αλέξανδρε, Όφη, αν δούμε το μοτίβο λίγο των μεταγραφών που έχει ήδη κάνει και των παικτών που θέλει να φέρει, και αυτό είναι κάτι που επιβεβαιώνεται εδώ και στις συζητήσεις που έχουμε με τον διευθυντή ποδοσφαίρου της ΠΑΕ, τον Χρήστο Καρεπίδη, είναι ότι θέλει παίκτες σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία που να είναι ενεργοί, να μην έχουν μείνει για παράδειγμα ελεύθεροι στις 30 Ιουνίου και να είναι ανενεργοί από το Μάιο, οπότε σε μια τέτοια περίπτωση θα χρειαστεί και ένα σημαντικό χρονικό διάστημα για να επανέλθει σε αγωνιστική κατάσταση που να είναι εισάξια των υπολείπων ποδοσφαιριστών του Όφη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Όφη σε 16-17 μέρες θα δώσει το πρώτο επίσημο μάτς και θα διεκδικήσει ένα τίτλο, γιατί την Τετάρτη 12 του Αυγούστου θα υποδεχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο την πρωταθλήτρια ΑΕΚ με έπαθλο τον νικητή του Super Cup. Κατά συνέπεια δεν υπάρχει χρόνος, δηλαδή Όφη σε αυτό το μοτίβο κινείται μεταγραφικά, θέλει παίκτες που να είναι έτοιμοι αγωνιστικά, που να μην χρειαστεί χρόνος ούτε προσαρμογής, αλλά ούτε και να βρίσκονται πίσω στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Ένας παίκτης αυτός είναι ο Αϊτόρ. Ένας άλλος παίκτης πάνω, κάτω, στο ίδιο επίπεδο, σε όλα τα χαρακτηριστικά του, είναι και ο Δημήτρης Νικολάου, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός, ο οποίος ανήκει στην Παλέρμο, αγωνιζόταν δανεικός πέρυσι στην Μπάρη. Επίσης η υπόθεση του Δημήτρη Νικολάου φαίνεται ότι είναι προχωρημένη αρκετά για τον Όφη, που δεν αποκλείεται, εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά εκεί για τις δύο πλευρές, να είναι ο Νικολάου η επόμενη άφηξη εδώ στην Ολλανδία.
0: Ωραία. Άρα έχουμε Αϊτόρ, έχουμε Νικολάου. Γενικά ήθελα να σε ρωτήσω πώς αξιολογείται στον Όφη το υλικό που υπάρχει, με δεδομένο ότι ακολουθεί και η πρόκληση της Ευρώπης, έτσι, η οποία απαιτεί αυξημένη ποιότητα για να μπορέσει ο Όφη να προχωρήσει.
1: Και ποσότητα.
0: Και ποσότητα, ναι. Γι' αυτό λέω πώς αξιολογείται το υπάρχον ρόστερ και για πόσες κινήσεις μπορούμε να μιλάμε.
1: Κοίταξε, επειδή λίγο πολύ τα πράγματα στον Όφη είναι δεδομένα φέτος, ο Όφη έχει πάρει ήδη τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, έχει καλύψει πλήρως τις ανάγκες του στη μεσαία γραμμή, έχει αποκτήσει τον Χρήστο Σιέλη. Αν πάνε όλα καλά θα έρθει και ο Νικολάου, άρα μιλάμε για δύο επιπλέον κεντρικούς αμυντικούς. Με την ολοκλήρωση μεταγραφής του Αϊτόρ απομένουν ακόμα τρεις κινήσεις. Ενός ακόμα εξτρέμ που θα δώσει βάθος στο ρόστερ, ενός δεξιού μπακ που θέλει off και έχει ανάγκη να αποκτήσει έναν δεξιού μπακ εισάξιο του Μπόρχα Γκοντάλετ, και η μεταγραφή που νομίζω για μένα είναι και πιο δύσκολη. Γιατί είναι μια μεταγραφή που σου κρίνει την χρονιά στην συνέχεια, που είναι αυτή του επιθετικού. Ενώ φαινόταν πριν από 10 μέρες ότι ο 32χρονος, ο Βόσνιος Φόρ της Φερεντσβάρος, ο Κενάν Κόντρο, ήταν πολύ κοντά, και πράγματι προέκυπτε από το ρεπορτάζ ότι ήταν πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Όφη. Κάποιες απαιτήσεις από την πλευρά του έχουν κρατήσει πολύ πίσω αυτή την υπόθεση. Όφη εξετάζει εναλλακτικές επιλογές και ονόματα για την κορυφή της επίθεσης. Ένα όνομα από αυτά που έχουν ακουστεί, το οποίο είναι ακόμα στο θεωρητικό επίπεδο ότι έχει προταθεί και τίποτα παραπάνω, είναι του πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ, του Αλή Σαμάτα. Γενικά ο Όφη ψάχνει παίκτες που να είναι έτοιμοι, να είναι έμπειροι και να μπορούν να διαχειριστούν τις απαιτήσεις τριών διαφορετικών διοργανώσεων. Κοντολογής, αν θέλεις να κάνουμε το ρεζουμέ του ρόστερ του Όφη, η πραγματικότητα είναι ότι ο Όφη σε σχέση με πέρυσι, η μοναδική του απώλεια βασικού παίκτη που έκανε τα πάντα ήταν του Σαλσίδο, του πρώτου σκόρερ την προηγούμενη σεζόν. Έφυγε ο Λαμπρόπουλος, που ωστόσο ήταν βασικός μέχρι τον Μάρτη, μετά ο Κόντης καθιερώσε άλλη τριάδα στην άμυνα, και του Λεβάντης Εγγέλια, που ουσιαστικά τον είδαμε στο Ηράκλειο το τελευταίο τρίμηνο μόνο. Η μοναδική μεγάλη απώλεια του Όφη σε σχέση με πέρυσι είναι ο Σαλσίδο. Άρα γι' αυτό είναι και πολύ κομβική η επιλογή του αντικαταστάτη του στην κορυφή της επίθεσης. Γενικά το ρόστερ του Όφη είχε αναβαθμιστεί σε σχέση με πέρυσι και δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι μεταγραφές του.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

Λοιπόν, τα είπαμε και για Όφη, τα είπαμε και για Ατρόμητο, για τους μεγάλους του ελληνικού πρωταθλήματος. Τα είχαμε πει και νωρίτερα στον αέρα του Beansport FM με Κώστα Ζάλιαρη. Μπορείτε, ξαναλέω, τα ρεπορτάζ να τα βρείτε στο sportpavlafm.gr αναλυτικά, έχουν ανέβει όλα. Αν έχει προκύψει κάτι τώρα που τα λέγαμε με το Μανώλη Μουσουράκη και το Μανώλη Σαρή, δεν βλέπω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το μόνο που βλέπω από το Φαμπρίτσιο Ρωμάνο είναι ότι έχει κάνει ένα ποστάρισμα το οποίο αναφέρει ότι η Ρεάλ είναι σε καλό δρόμο για τη μεταγραφή του Γιάν Τιομαντέ, του παίκτη που ξεχώρισε στο παγκόσμιο κύπελο. Με την ακτή Ελεφαντοστού, ήταν ένα από τα ονόματα που συζητήθηκαν πάρα πολύ, ειδικά εκείνες τις πρώτες μέρες της διοργάνωσης που εντυπωσίασε με την παρουσία του στη φάση των ομίλων. Ακούστηκε αρχικά για τη Λίβερπουλ, έχει ακουστεί και για την Paris Saint-Germain. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο λέει ότι έχει συμφωνήσει προσωπικά, σε προσωπικούς όρους, με τη Ρεάλ ο παίκτης, και μένει να φανεί το τι θα γίνει στη συμφωνία μεταξύ των ομάδων.

Λοιπόν, πάμε εμείς σιγά σιγά σε ένα μικρό break, πολιτικό δελτίο Sky και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ξεκίνησε σήμερα από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι χθεσινές φοδρές χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Παράλληλα, αναμένεται να κατατεθεί τροπολογία από το αρμόδιο Υπουργείο που θα προβλέπει αποζημίωση στο 100% της παραγωγής και προκαταβολές που αγγίζουν το 65%. Συνελήφθη στη Γλυφάδα ένας Αιγύπτος που έφερε πάνω του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομία τον είχε ενημερώσει προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Δύο ντρόουνς και δύο βαλιστικούς πυράβλους προερχόμενους από την Ιεμένη κατέριψαν σήμερα η συστοιχίωση των Patriot της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες. Στο Ζιρόντο, που μένονται μεγάλες πυρκαγιές, προειδοποίησε απόψε ο Γάλλος Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ξαναγίνονται δυσμενείς. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν βλέπετε να κλαίω.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Bwin Sport FM 94,6. Βλέπω εδώ έχετε στείλει μπόλικα σχόλια και ποδοσφαιρικά και για μπάσκετ. Εννοείται θα απαντήσουμε σε όσα περισσότερα γίνεται. Απλά, εντάξει, αυτό που βλέπω στα σχόλια με το Mentilibar, τα έλεγα και χθες, τα λέω και σήμερα, θεωρώ ότι είναι λίγο, πώς να το πω, κοντή μνήμη, όχι το να άσκεται κριτική σε έναν προπονητή, το να απαξιώνεται με τέτοιο τρόπο ένας προπονητής που έχει χαρίσει στον Ολυμπιακό τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του. Κατά τα άλλα, έχουν έρθει εδώ κάποια σχολιάκια για μπάσκετ, για ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται σε μια διαδικασία πολύ μεγάλης ανόδου και πολύ μεγάλου ενθουσιασμού στο μπασκετικό τμήμα. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη για ΠΑΟΚ και Ερνάν Γκόμεθ, τον Γουίλι Ερνάν Γκόμεθ προφανώς συζητάμε, όχι το Χουάντσο, είναι ένα όνομα που ακούγεται ο συγκεκριμένος. Για τον ΠΑΟΚ κάποια εξέλιξη δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής. Είναι ένα όνομα πάντως που ακούγεται έντονα σε σενάρια, και αν θα κάνει κίνηση ο ΠΑΟΚ για το Μίτογλου, λέει ένας φίλος. Αν θα κάνει κίνηση ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω, αλλά ο Μίτογλου έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη χάσει έναν Έλληνα παίκτη, τον Τολιόπουλο, τον Σαμοντούροφ που πήγε στο κολέγιο. Δεν νομίζω ότι θα έχει καμία διάθεση να χάσει και άλλους Έλληνες παίκτες. Οπότε, ακόμα και να κάνει κίνηση ο ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να ευδοκιμήσει

Καλησπέρα, Αλέξανδρε, λέει ένας φίλος. Γιατί θεωρείς ότι οι ισπανικές ομάδες του μπάσκετ δεν έχουν ενισχυθεί τόσο πολύ? Εντάξει, δεν νομίζω ότι ισχύει για όλες. Δηλαδή, σίγουρα ισχύει για την Μπαρτσελόνα, η οποία το συζήταγα και στην αίθουσα σύνταξης της προάλλες, μου κάνει εντύπωση το πόσο μέτριες κινήσεις έχει κάνει και πόσο μέτριο είναι το ρόστερ που έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα. Ισχύει σίγουρα για τη Βαλένθια, η οποία διαμελίστηκε μετά την περασμένη της εξαιρετική πορεία. Έχουν φύγει όλοι οι πρωταγωνιστές ουσιαστικά, έχουν διασκορπιστεί στην Ευρώπη και δεν έχουν, πέρα από τη μεταγραφή του TJ Shorts, κάτι αξιολόγου δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής ισπανική ομάδα. Για τη Ρεάλ, ας πούμε, δεν νομίζω ότι ισχύει. Μην ξεχνάμε ότι είναι φιναλίστ της Ευρωλίγκας η Ρεάλ Μαδρίτης και έχει ένα πληρέστατο ρόστερο και έφυγε ο Χεζόνια. Έχει αποκτηθεί ο Λουβαβού Καμπαρό, βέβαια, σε αυτή τη θέση, που είναι επίσης ένας εξαιρετικός παίκτης. Μην ξεχνάμε ότι η Ρεάλ είναι φιναλίστ της Ευρωλίγκας και έπαιξε στον τελικό στα ίσα κόντρα στον Ολυμπιακό χωρίς ψηλό. Οπότε δεν είναι μια ομάδα, θέλω να πω, που υστερεί στο ρόστερ της και χρειάζεται ριζική αναδόμηση. Πήρε τον Καμπαρό, θα αντικαταστήσει, υποθέτω, με κάποια καλή μεταγραφή, το Μάριο Χεζόνια. Πήρε τον Γιάντουνεν, μια αξιόλογη μεταγραφή από τη Φενερμπαχτσέ. Πήρε τον Μπραντίγια, που έκανε και αυτός μια πολύ καλή χρονιά με τη Βαλένθια. Και έφερε και στον πάγκο της τον Πέδρο Μαρτίνεθ, τον προπονητή που έφτιαξε αυτή τη Βαλένθια που συζητάγαμε πριν. Οπότε νομίζω για τη Ρεάλ δεν ισχύει. Έχει κινηθεί καλά το καλοκαίρι, είναι η αίσθησή μου.

Εν τω μεταξύ, αυτά που έλεγα πριν για την διαφαινόμενη, βασικά όχι διαφαινόμενη, για τη συμφωνία προφορική που υπάρχει μεταξύ της Real Madrid και του Διομαντέ, αν αυτή επιβεβαιωθεί, έχει φέρει έναν οριμαγδό δημοσιευμάτων, γιατί όλη η πρώτη ερώτηση που κάνουν είναι ότι άμα αποκτηθεί ο Διομαντέ, πού θα παίζει, και όλοι αναρωτιούνται αν κάποιος θα φύγει, και ειδικά σε μια μέρα που προέκυψαν πολλά δημοσιεύματα στην Αγγλία σχετικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον της Arsenal για το Vinicius, σε περίπτωση που ο Βραζιλιάνος δεν επεκτείνει το συμβόλαιό του με τη Real Madrid περισσότερο. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας χαμός, βλέπω, φημολογίας για το αν πράγματι θα φύγει ο Vinicius, και γι' αυτό η Real προχωράει σε μεταγραφή εξτρέμ. Υπάρχει και μεγάλη κουβέντα για τον Ολίσε. Δημοσιεύματα στη Γερμανία αναφέρουν ότι ο παίκτης έχει εκφράσει την επιθυμία του να παίξει στη Real Madrid, αλλά η Bayern Μονάχου δεν θέλει να τον πουλήσει. Γενικά υπάρχει μια... γίνονται πολλά στη Real μετά από την καταστροφική, είναι η αλήθεια, προηγούμενη σεζόν που δεν πήρε τίποτα. Φαίνεται να θέλει του χρόνου να κάνει γερή επιστροφή

Η αποδόμηση προπονητών είναι χόμπι στην Ελλάδα, λέει ένας φίλος. Τα ίδια έκαναν κάποιοι οπαδοί του ΠΑΟΚ για τον Λουτσέσκου, ενώ έπρεπε να του κάνουν άγαλμα έξω από την Τούμπα. Συμφωνώ μέχρι κεραία στο συγκεκριμένο σχόλιο. Και η αποδόμηση προπονητών είναι χόμπι στην Ελλάδα. Και είναι και χόμπι το οποίο συνήθως δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Και αυτό δεν το λέω μόνο για το Μεντιλίμπαρ. Απλά έχει να κάνει ξεκάθαρα με το αποτέλεσμα. Ο Μεντιλίμπαρ δεν νομίζω ότι όσο είναι στον Ολυμπιακό έχει αλλάξει ποδοσφαιρική φιλοσοφία. Η ίδια ποδοσφαιρική φιλοσοφία ήταν αυτή που έφερε τον Ολυμπιακό στην κορυφή του Conference League την πρώτη χρονιά και μετά στην κορυφή της Ελλάδας και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Και η ίδια φιλοσοφία είναι που τώρα βλέπουμε αυτό το, εδώ και πολύ καιρό, αυτό το δυσκύλιο επιθετικά Ολυμπιακό, χωρίς ιδέες, χωρίς δημιουργικότητα. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει η ποδοσφαιρική φιλοσοφία του Μεντιλίμπαρ. Ενδεχομένως να έχει αλλάξει η απόδοση των παικτών, να έχει αλλάξει το πόσο αποτελεσματική είναι αυτή η φιλοσοφία. Αλλά το να αποδομείται ένας προπονητής απλά επειδή έχει μια ξεκάθαρη φιλοσοφία και συνεχίζει να την εφαρμόζει, είτε με την επιτυχία είτε με την αποτυχία, για μένα δεν είναι λάθος. Για τον Λουτσέσκου είναι ακόμα χειρότερα. Νομίζω. Η αλήθεια είναι το πώς τον έχουν αντιμετωπίσει κατά καιρούς οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, γιατί η εποχή Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ είναι ενδεχομένως και η πιο χρυσή εποχή στην ιστορία του συλλόγου, με βάση τουλάχιστον τις ομαδικές κατακτήσεις, και ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα έπρεπε να χαίρει τρομερά καθολικής εκτίμησης από τους φίλους του Δικεφάλου, που τώρα νομίζω χαίρει, αλλά υπήρχαν περίοδοι που δεν ίσχυε αυτό.

Φοβερό σχόλιο. Βάλε πλάτη να στείλουμε το Μεντιλίμπαρ στην Μπασκόνια, λέει ένα φίλο. Εγώ να βάλω πλάτη, φίλε. Απλά να θυμάσαι ότι ο Μεντιλίμπαρ με το που πήγε σε Σεβίλη πήρε ευρωπαϊκό τίτλο. Με το που πήγε στον Ολυμπιακό πήρε ευρωπαϊκό τίτλο. Μην πάει στην Μπασκόνια και πάρει την Ευρωλίγκα μετά η Μπασκόνια. Και μετά τον ζητάει. Τον ζητάτε πίσω στον Ολυμπιακό. Εντάξει, κάνουμε πλάκα, αλλά ξαναλέω το ότι αυτά που διαβάζω, διαβάζω τα πιο φιλικά και κόσμια, ας πούμε, σχόλια. Αυτά που έχω διαβάσει εδώ πέρα για το Μεντιλίμπαρ πραγματικά μου κάνουν τρομερή εντύπωση με βάση τα όσα έχει προσφέρει ο συγκεκριμένος.

Αυτά μου αρέσουν που βλέπουμε τη μαγεία των Ελλήνων φιλάθλων και από τις δύο πλευρές. Από τη μία αυτή η αποδόμηση του Μεντιλίμπαρ που είχα η απόλυτη, και από την άλλη ένας φίλος, ο παδός του ΠΑΟΚ προφανώς, έχει πάει στο άλλο άκρο του υπερενθουσιασμού. Στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ έρχονται εποχές Κόρφα Πρέλεβιτς. Ξαφνικά, μακάρι φίλε να έρθουν και να δούμε τη Θεσσαλονίκη ξανά να γίνεται μπασκετούπολη και να γίνει εκεί πέρα χαμός. Αλλά εντάξει, λίγο χαμηλά η μπάλα και εκεί, γιατί μπήκανε χρήματα, φτιάχτηκαν καλά ρόστερ και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Μπορούμε να τα αναλύσουμε και περαιτέρω φυσικά, άμα θέλετε. Αλλά ακόμα απέχουν οι ομάδες αυτές και από το τι ήταν παλιά και από τους δύο μεγάλους του ελληνικού πρωταθλήματος, νομίζω. Δηλαδή, ναι, okay, έχει 15 εκατομμύρια μπάτζετ το ο ΠΑΟΚ, αλλά οι άλλοι δύο, έτσι όπως το έχουν πάει, και φτάνουμε τα 30 και τα ξεπερνάμε κιόλας. Οπότε νομίζω ότι ακόμα διαφορά είναι σημαντική και χρειάζεται χαμηλά η μπάλα. Να είναι χαμηλά η μπάλα.

Προπονητή η Μπασκόνια έχει, φίλε, που ρωτάς, έχει τον κύριο Γκαλμπιάτη, ένα από τα έτσι φρέσκα ονόματα της Ευρωλίγκας και του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ γενικότερα, ο οποίος έκανε και πολύ καλή πρώτη χρονιά, γιατί η Μπασκόνια πέρσι, άμα θυμάστε, πήρε το κύπελο, το Copa del Rey. Δεν είναι και μια ομάδα που κατακτά συνεχώς τίτλους με τη Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ στο πρωτάθλημά της. Οπότε θεωρήθηκε ως μια πολύ σπουδαία κατάκτηση. Έπαιξε και η Μπασκόνια μια χαρά μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, δεδομένης και της δυναμικής του ρόστερ της. Από ό,τι βλέπω, βέβαια, τις κινήσεις που έχουν γίνει τώρα που τις κοιτάζω, το ρόστερ είναι ακόμα πιο αποδυναμωμένο για την επόμενη σεζόν, οπότε πιθανότατα πάλι δεν θα τη δούμε να μακροημερεύει στη διοργάνωση στην Μπασκόνια. Θα μακροημερεύσει, βέβαια, γιατί η διοργάνωση έχει γίνει πλέον μαραθώνιος, αλλά δεν θα τη δούμε να προκρίνεται στα play-off εκτός συγκλονιστικής έκπληξης. Πάντως ο κύριος Γκαλμπιάτη απολαμβάνει πολύ μεγάλη εκτίμηση στη χώρα των Βάσκων.

Μιας και έχουμε πει πολλά για τον Ολυμπιακό, έχει κάνει μια ανακοίνωση η ποδοσφαιρική Φενέρμπαχτσε, η οποία αναφέρει και τον Ολυμπιακό και αφορά τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, έναν παίκτη που συνδέθηκε με διάφορα σενάρια με τους Ερυθρόλευκους τις προηγούμενες ημέρες. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι τα μεταγραφικά νέα που κυκλοφορούν αναφορικά με τον παίκτη μας Ντόμινικ Λιβάκοβιτς είναι αναλυθεί. Αντίθετα με όσα διαρρέονται, δεν έχουμε λάβει επίσημες προτάσεις είτε από την Δυνάμο Ζάγκρεπ είτε από τον Ολυμπιακό, ειδικά με τα ποσά που αναφέρονται σε μέσα ενημέρωσης. Ούτως ή άλλως θυμίζουμε ότι χθες σε αυτές τις μεγάλες και σημαντικές δηλώσεις που έκανε ο Κώστας Καραπαπάς είχε αναφέρει ότι ο Λιβάκοβιτς ήταν μια περίπτωση που απορρίφθηκε από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και αντίθετα ο τερματοφύλακας που πιθανότατα θα αποκτηθεί αν επιβεβαιωθεί η αποχώρηση του Κωνσταντίν Τζολάκη δεν θα είναι ο Λιβάκοβιτς, πολύ πιθανό να είναι ο Ζωσέ Σα να επιστρέψει στους Ερυθρόλευκους.

Μιας και αναφερθήκαμε στο φρεντικό του Ολυμπιακού, να πούμε ότι και η πρώτη αντίπαλος που θα αντιμετωπίσουν οι Ερυθρόλευκοι στη φετινή σεζόν, η Ναϊμέχεν, είχε και αυτή φιλικό σήμερα και ιτήθηκε 1-0 από τη νεοφώτη στην Bundesliga Elversberg. Μετά μάλιστα ένας από τους, μετά το παιχνίδι, ένας από τους παίκτες της Ολλανδικής ομάδας, ο Κάισερ Χάους, έκανε δηλώσεις και αναφέρθηκε στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Είπε για την ομάδα του ότι δεν είμαστε εμείς το φαβορί. Ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία, παίζει σε υψηλό επίπεδο και διαθέτει πολύ ποιοτικό ρόστερ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η ομάδα μου θα παίξει φοβισμένη. Έχουμε τις δυνατότητες να διεκδικήσουμε την πρόκριση, αρκεί να δείξουμε το καλύτερό μας πρόσωπο. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο του Ολυμπιακού ξέρουμε ότι θα είναι έντονη, αλλά τέτοιες ευρωπαϊκές βραδιές αποτελούν πρόκληση και κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές. Αυτά είπε ο ποδοσφαιριστής της Ναϊμέχεν. Υπενθυμίζουμε το πρώτο μάτς στις 4 Αυγούστου στο Γεώργιος Καρεσκάκης στις 9 το βράδυ.

Λοιπόν, σιγά σιγά να πάμε σε αθλητικό δελτίο με τον Τάσο Νικολόπουλο, μετά break και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 5-80 ήταν για έκτη συνεχόμενη φορά ο νικητής στο Άλμα Επικοντό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου. Πρωτιά στον ακοντισμό για 7η φορά για την Ελλήνα Τζέγκο με βολή στα 57-75. Το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα μοιράστηκαν η Ραφαέλα Σπανουδάκη και η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου που έκαναν χρόνο 11-37. Κοντά σε μεταγραφή χάφο ΠΑΟΚ που έχει επόμενη προτεραιότητα την απόκτηση φόρ. Τουλάχιστον 3 με 4 εβδομάδες εκτός δράσης θα μείνει ο Άλλη λόγω τραυματισμού στον αριστερό ώμο. Στη διάρκεια της αυριανής μέρας πιθανότατα η ακριβής διάγνωση. Αύριο αρχίζει και η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Στον δεύτερο προκριματικό του Champions League προκρίθηκε η ομάδα γυναικών του Δικεφάλου του Βορρά που νίκησε 3-0 την FC Μπακού. Με ήττα 3-2 από την Αλκμάρ, παρότι προηγήθηκε 2-0 με γκολ των LKB και Κάρμο, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός στα φιλικά προετοιμασία στην Ολλανδία. Καμία ανησυχία για Έσε και Σάλιακα που αποχώρησαν με ενοχλήσεις όπως και ο Μαφέο. Δεν αγωνίστηκε ο Αντρέ Λουίς, ο οποίος υποστήριξε ότι περιμένει εξελίξεις για τη μεταγραφή του. Η τελική ευθεία μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλα, όπως υποστηρίζουν στην Αγγλία, θα περάσει ιατρικά στην Αθήνα και εν συνεχεία θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία στη Σλοβενία. 4,5 εκατομμύρια δολάρια η τελευταία προσφορά της River Plate για τον Ορτέγκα, αλλά οι Ερυθρόλευκοι ζητούν περισσότερα σύμφωνα με ρεπορτάζ στην Αργεντινή. Ανοιχτό ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη χαφ στον Παναθηναϊκό μετά τον Kings Kangua, η μεταγραφή του οποίου θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Ο 27χρονος μέσος έρχεται στην Αθήνα την Παρασκευή για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες, αύριο αρχίζει η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Πάξη. Την ενδεκάδα της ΑΕΚ που έχει δοκιμάσει περισσότερο τις προηγούμενες μέρες τις ασκήσεις τακτικής θα παρατάξει ο Μάρκο Νίκολιτς στο αυριανό τέταρτο φιλικό με την Τσβόλε. Συνεχίζονται οι επαφές του Χαβιέρι Μπάλτα για την απόκτηση χαφ προκειμένου να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα στην προετοιμασία. Πρώτον πυλών του Όφιο Αϊτόρ, οι κριτικοί συμφώνησαν με τον 29χρονο πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ο οποίος έρχεται άμεσα στην Κρήτη για να περάσει από ιατρικά, να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο και εν συνεχεία να ενσωματωθεί στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Στο πρώτο φιλικό ετήθηκαν με 4-0 από την Goa Head Eagles. Παίκτης του Ατρόμητου είναι και επίσημα ο κοσταρικανός μέσος Κρίστοφερ Νούνιες, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Καρταχένα. Ισοπαλή 2-2 με τη Μαρκό ήρθαν οι Κιανόλευκοι στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Ενίσχυση συνέχεια για την Κηφισιά, η οποία ανακοίνωσε τον χιλιανό πρώην εξτρέμ της ΑΕΛ, Άγγελο Σαγάλ. Ήταν με 4-2 από την Τεκράφσα που γνώρισε η ομάδα των Βορείων Προαστίων στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Σε άλλα φιλικά προετοιμασία, Ηρακλής Μπολόνια 0-2, Αστέρας Άκτορ Μπέρσοτ 1-2 και Βόλος Γκρόνιγεν 0-0. Στον αυριανό τελικό του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η Εθνική Πόλο των Ανδρών που νίκησε 19 την Ιταλία. Αντίπαλος στη μάχη για το χρυσό μετάλλιο θα είναι η Ουγγαρία. Πρώτο σπρίτ στις 11. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Arsenal έκανε ο Χρήστος Τζόλης. Ο διεθνής εξτρέμ πήρε τα πρώτα λεπτά συμμετοχή στο φιλικό 3-0 επί της Milton Keynes Dons και είχε την ασίστ στο πρώτο γκολ των πρωταθλητών Αγγλίας. Ο Λάντο Νόρις με McLaren θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στο αυριανό 10ο Grand Prix της Formula 1 στην πίστα της Βουδαπέστης, καθώς έκανε τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Charles Leclerc με τη Ferrari και στην τρίτη θέση ο Oscar Piastri με McLaren. Στην τέταρτη τελικά ο Lewis Hamilton με τη δεύτερη Ferrari, ο οποίος έκανε τον δεύτερο χρόνο αλλά δέχθηκε ποινή τριών θέσεων από τις αγωνοδίκες. Το ίδιο και ο Kimi Antonelli με τη Mercedes, ο οποίος θα κινήσει από την 7η θέση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τυριγότης.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Γεράκης, το 1-2.
3: Η κίνηση στο σουτ γκολ. Γκολ για την Ελλάδα. Ο Παυλίδης 0-1 στο 49. Καταπληκτική κίνηση. του Έλληνα σεντερφόρ και το σουτ χαμηλά. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει κανείς να σώσει τον Πίκφορντ. 0-1. Δίναμε τους κόντρες. Εδώ η ευκαιρία δεν είναι του Βαλαντοτάκη τελευταία στιγμή. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Κάποιος να σουτάρει και είναι γκολ. Και είναι γκολ. Είναι γκολ από τον Παυλίδη. 1-2. 1-2 στο 90-4. Αυτή τη φορά δεν ακυρώνεται. Αυτή τη φορά μετράει. Αυτή τη φορά μας δίνει τη νίκη. Ο Κάρσλεϊ δεν το πιστεύει. 1-2. Η πρώτη μας νίκη ποτέ επί των Άγγλων. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί κάτι να γίνει από εδώ και πέρα και να μην συμβεί. Τώρα τελείωσε. 1-2. Δύο γκολ του Παυλίδη. Η Ελλάδα κερδίζει την Αγγλία στο Wembley. Και δεν την κερδίζει απλώς. Είναι καλύτερη της Αγγλίας στο Wembley. Την φανέλα του Μπάλντοκ κρατάει ο αρχηγός της ομάδας, ο Τάσος, ο Πακασέτας και όλους τους παίκτες μπροστά από τους Έλληνες οπαδούς. Η Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της κερδίζει την Αγγλία. Και είναι η πρώτη φορά που κερδίζει αυτή την παραδοσιακά πολύ μεγάλη δύναμη και το έχει κάνει μέσα στο Wembley και το έχει κάνει και με πολύ εμφατικό τρόπο.
2: Για το Πετί, ο Πετί πλασάρει και είναι το 3-0. Ένα επίστευτο γκολ στην επίθεση για τον Πετί. Ο Πετί που κυνήγει σε τη φάση, οι Βραζιλιάνοι που διασύρονται από τους Γάλλους. Είναι το γκολ λοιπόν για τη Γαλλία που πλέον με αυτό το 3-0 επιβλητικότατα κατακτούν και απολύτως δίκαια τον τίτλο. Εδώ η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Με 3-0 στην τρίβη τη Βραζιλία, η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 1998.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στον αέρα του Beansport FM 94,6. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο, Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και τις καλοκαιρινές μουσικές επιλογές, βέβαια με τη θερμοκρασία που είχε εδώ από το air condition και με τον καιρό που είδαμε χθες. Πιο πολύ έπρεπε να βάλουμε οριακά χριστουγεννιάτικα, έπρεπε να βάλουμε. Πώς το λέει ο Αλκίνος, ο χειμώνας με πληγώνει, αυτό έπρεπε να είχαμε βάλει. Γιατί εδώ πέρα έχει κρύο και χθες είδατε τι έγινε, ανοίξαν οι ουρανοί. Γύρισα στο σπίτι που μένω και έπρεπε να βάλω ζακέτα από το κρύο που είχε το βράδυ, καλοκαιριάτικα. Έχουν έρθει διάφορα σχολιάκια. Εντάξει, για Μεντιλίμπαρ και για όλα αυτά δεν θα τα διαβάσω άλλο. Τα είπα και χθες, τα είπα και σήμερα, την άποψή μου. Ας πούμε και μερικά μπασκετικά. Τι γίνεται με Walkup και Dorsey, λέει ένας φίλος. Δεν υπάρχει κάποια καινούργια εξέλιξη και οι δύο περιπτώσεις ακόμα παραμένουν ανοιχτές, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο καμία από αυτές τις δύο περιπτώσεις. Υπάρχει και νομίζω ότι και οι δύο είναι εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις μεταξύ τους. Θα έλεγα ότι του Walkup είναι λίγο πιο περίπλοκη, γιατί φαίνεται και η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών να μην γίνεται με τους καλύτερους όρους. Δηλαδή ο Walkup με τις δηλώσεις που είχε κάνει και με τη στάση του δείχνει, ας πούμε, τάσεις φυγής. Ο Ολυμπιακός από την άλλη, αρνούμενος τις προτάσεις της Dubai BC, δείχνει και αυτός ότι θέλει να λήξει το θέμα με τους δικούς του όρους. Δεν ξέρω, εκεί αυτό είναι λίγο πιο περίπλοκο θέμα και νομίζω ότι εκεί είμαστε στο 50-50 για το αν θα μείνει, αν θα φύγει ο παίκτης. Είναι ακόμα πολύ ανοιχτό. Στον Dorsey νομίζω είναι λίγο πιο στρωτά τα πράγματα μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Dorsey θεωρεί ότι μετά την περσινή του καλή χρονιά πρέπει να πληρωθεί καλύτερα. Στον Ολυμπιακό συμφωνούν, θα κάτσουν στο τραπέζι και πιθανότατα αυτόν τον τρόπο με τον οποίο συμφωνούν θα τον κάνουν και έμπρακτη συμφωνία και ο Dorsey θα ανανεώσει. Φυσικά όλα αυτά αλλάζουν με τα γραφικά από τη μια στιγμή στην άλλη πολύ εύκολα, αλλά αν έπρεπε να δώσω δύο σενάρια αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι ο Dorsey θα μείνει και ο Walkup είμαστε στο 50-50. Αν κάποιος είναι να φύγει, δηλαδή θεωρώ ότι θα είναι ο Walkup. Και άμα με ρωτάτε θα είναι και μια πολύ μεγάλη απώλεια, παρόλο που έχει αποδομηθεί λίγο και αυτό στις τελευταίες ημέρες μετά από όλες αυτές τις εξελίξεις με το συμβολό του. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης πυλώνας αυτού που έκτισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας τις προηγούμενες χρονιές. Δεν είναι τυχαίο ότι ήταν βασικό σε όλες αυτές τις πορείες του Ολυμπιακού μέχρι τα Final Four και την περασμένη χρονιά μέχρι το τίτλο. Αμυντικά ένας από τους βασικούς λόγους που ο Ολυμπιακός παρουσίαζε αυτή την εικόνα που είχε. Ακόμα και επιθετικά στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν της περασμένης είδαμε μια βελτίωση, ενώ φυσικά ποτέ δεν ήταν το φόρτε του. Ένας, αυτό που λέμε, στρατιώτης και παίκτης προπονητή ορισμός. Και επειδή οι παίκτες που έχουν αποκτηθεί, ο Ζαν Μοντέρο και ο Μακιντάιρ, δεν έχουν τα αμυντικά χαρακτηριστικά του Walkup και ούτε τα έχει ο Τζόζεφ που ανανέωσε, θα είχα κάποια ερωτηματικά για την περιφερειακή άμυνα του Ολυμπιακού σε περίπτωση που φύγει ο Walkup, γιατί υπάρχουν και ήδη τρεις περιφερειακοί, οπότε δεν θεωρώ ότι είναι και σίγουρο ότι άμα φύγει ο Walkup, ας πούμε, θα αποκτηθεί κάποιος άλλος, άμα υπάρχουν ήδη ο Μακιντάιρ, ο Μοντέρο και ο Τζόζεφ, οπότε εκεί θα άφηνε ένα ερωτηματικό. Για τον Dorsey το είπα, πιστεύω ότι θα παραμείνει και πιστεύω καλό για τον Ολυμπιακό θα είναι να παραμείνει. Προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του με διαφορά. Έχει ελληνικό διαβατήριο, είναι σε καλή ηλικία, έχει όλα

Και το άλλο μήνυμα, το μπασκετικό που έχει έρθει αφορά την άλλη πλευρά, τον Παναθηναϊκό. Λέει ένας φίλος, αυτό το μήνυμα του Ναν, προφανώς αυτό το σχόλιο που έκανε για τους Miami Heat, θα εννοεί ο φίλος, με φόβησε ότι θα φύγει για το NBA. Καταλαβαίνω γιατί η διατύπωση μπορεί να φέρει αυτό το πράγμα στο μυαλό, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό, φίλε, γιατί ο Παναθηναϊκός όταν ανανέωσε τον Ναν μέχρι το 2028 είχε προνοήσει για όλα αυτά και δεν είχε βάλει NBA out στα συμβόλαια του παίκτη. Οπότε ο Ναν να φύγει για το NBA δεν μπορεί. Οπότε νομίζω απλά ήταν λίγο περίεργος έτσι ο τρόπος που το είπε και μπορούσε να παρερμηνευτεί, δεν υπάρχει κάτι εκεί. Πες αλήθεια, λέει ένας φίλος, δεν ταιριάζει ο Μεντιλίμπαρ να τον στείλουμε στη Βαλένθια στο μπάσκετ. Όχι, είναι αλήθεια, θα το έλεγα, γιατί στα δικά μου μάτια τουλάχιστον της Βαλένθια το μπάσκετ είναι πολύ αλέγκρο να το βλέπεις. Του Μεντιλίμπαρ το ποδόσφαιρο θα το έλεγα και τόσο αλέγκρο, δηλαδή μπορεί να, σε εισαγωγικά, να σου πάσει και τα νεύρα το να το βλέπεις άμα δεν είναι στην καλή μορφή του. Ενώ η Βαλένθια νομίζω ότι είναι μια ομάδα στο μάτι πολύ ωραία, οπότε δεν θεωρώ ότι ταιριάζει, όχι.

τι άλλο θέλουν οι αιώνιοι. Προφανώς στο μπάσκετ θα ρωτάει ο φίλος μου, βάσει αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Αν είναι στο ποδόσφαιρο, να μου το πει για να πω και γι' αυτό. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα γκάρντ. Το έχουμε πει και εδώ και πολύ καιρό. Ουσιαστικά αυτό είναι το μεγάλο κενό που έχει απομείνει. Ένας περιφερειακός που να παίζει τον Άσο, να έχει και δημιουργικές αρετές, να έχει και ικανότητες στο σκοράρισμα. Είναι γενικά ένα περίπλοκο ζήτημα, γιατί στην Ευρώπη δεν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες λύσεις. Είναι πολύ περιορισμένη αγορά, οι καλοί παίχτες έχουν συμβόλαια. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει στο NBA, όπως και να έχει. Εκεί θα επικεντρωθεί, εκτός αν προκύψει κάποια ας πούμε, ευκαιρία. Στην ευρωπαϊκή αγορά δεν το θεωρώ απίθανο να κινηθεί ο Παναθηναϊκός και για κάποια κίνηση εκεί στο 2-3 μετά τη φυγή του Όσμαν να καλύψει εκεί κάποιο κενό, αλλά το βασικό είναι ο περιφερειακός και είναι βασικό με όλη τη σημασία της λέξης, γιατί αυτή η κίνηση, το αν θα είναι σωστή και καλή, μπορεί να κρίνει πολλά για την πορεία του Παναθηναϊκού στην επόμενη σεζόν. Το αν θα πάρει έναν περιφερειακό υψηλού επίπεδου που θα παίξει μπάσκετ υψηλού επίπεδου. Ο Ολυμπιακός ψάχνει τον αντικαταστάτη του Πίτερς, έναν παίκτη εκεί στο 4, φαντάζομαι κάτι λίγο διαφορετικό από τον Πίτερς, με περισσότερο αμυντικό φίλτρο, γιατί είπα και πριν ότι στην περιφέρεια τα πράγματα είναι λίγο πιο διαφορετικά φέτος, οπότε ίσως προσπαθήσει να το καλύψει εκεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας με έναν παίκτη με πιο αμυντικά χαρακτηριστικά στο 4, και από εκεί και πέρα ανάλογα με το αν θα υπάρξουν αποχωρήσεις. Δηλαδή άμα φύγει ο Walkup δεν είναι απίθανο να υπάρξει αντικαταστάτης, άμα φύγει ο Dorsey δεν είναι απίθανο να υπάρξει κάτι αντικαταστάτης, άμα φύγουν και οι δύο που δεν το θεωρώ πολύ πιθανό, αλλά ακόμα είναι όλα ανοιχτά, φυσικά θα υπάρξουν και άλλες κινήσεις, αλλά για την ώρα ο ένας ψάχνει guard, ο άλλος ψάχνει ένα τεσάρι. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή το τι κάνουν οι ομάδες.

Πες για Άρη και ΠΑΟΚ, λέει ένας φίλος στο μπάσκετ. Η αλήθεια είναι ότι αυτή την κουβέντα ήθελα να την κάνω και έχει και ενδιαφέρον, γιατί πιστεύω ότι οι φίλοι του ΠΑΟΚ και του Άρη, από τον ενθουσιασμό τους για αυτή την αρχή που κάνει η ομάδα τους, είναι με το F5 και κάνουν συνέχεια ανανέωση και ξέρουν τα πάντα για τις ομάδες. Αλλά νομίζω ότι στην δική μας πλευρά, ενώ εδώ στην Αθήνα, που οι περισσότεροι δεν είναι Άρης και ΠΑΟΚ, όπως και να το κάνουμε, δεν έχουν ακριβώς εντρυφήσει και πάρα πολύ στο τι χτίζεται σε αυτές τις δύο ομάδες. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση τουλάχιστον. Οπότε έχει μια αξία. Καταρχάς, να δούμε τα ρόστερ, τα οποία, τονίζω, δεν έχουν διαμορφωθεί οριστικά. Να τα πω επιγραμματικά. Ο ΠΑΟΚ, που έχει στον πάγκο του τον Αντρέα Τρινκέρι, έχει Νίκ Καλάθη, Μάρκους Φώστερ, Τζέντι Όσμαν, Ρεϊκουάν Γκρέι, Κάιλ Αλεξάνδερ, Τρέβορ Χάτζινς, Μπριν Ταϊρή, Νίκο Περσίδη, Νίκο Χουγκάζ, Μπεν Μουρ, Κλήφο Μορούγη, Νάς Μίτρου Λόγκ, Νάσο Μπαζίνα, Δημήτρη Κλαμανάκη, Κωνσταντίνο Ιατρίδη και Γιώργο Φίλιο. Διάβασα όλο το depth chart, ας πούμε, μέχρι τη δεκαπεντάδα και παραπάνω. Και ο Άρης έχει Νέναντ Δημητρίεβιτς, Βασίλη Τολιόπουλο, E.J. Λίντελ, Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, Κεμ Μπίρτς, Στέφαν Γιώβιτς, Ματ Μόργαν, Αμίν Νουά, Κώστα Τετοκούμπο, Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, Λευτέρη Μποχορίδη, Γιώργο Τανούλη και Στέλιο Πουλιανίτη. Με τον Βασίλη Σπανούλη φυσικά στην άκρη του πάγκου. Το πρώτο που μπορούμε να πούμε για τα δύο ρόστερ, με βάση και την ώρα που έκανα να τα διαβάσω, είναι ότι είναι αρκετά μεγάλα, το οποίο δεν συνηθίζουμε να το βλέπουμε σε ομάδες της Ελλάδας που δεν είναι Ιόνι, αντίπαλοι, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια πρόθεση να φτιαχτεί ένα ρόστερ που να προσεγγίζει τα ευρωλιγκάτα σε έκταση. Γιατί θυμίζουμε ότι αυτές οι δύο ομάδες έχουν θέσει ως στόχο να πάνε να πάρουν το Eurocup και του χρόνου να παίζουν στην Ευρωλίγκα. Οπότε είναι φανερό, έχοντας και δύο προπονητές σαφώς ευρωλιγκάτους στο μπάγκο τους, ότι θέλουν να αρχίσουν να αποκτούν μια τέτοια δομή. Κατά τα άλλα, ξαναλέω, τα ρόστερ δεν είναι πλήρως διαμορφωμένα, γιατί υπάρχει πιθανότητα και αποχωρήσεων. Ειδικά στον Άρη, ας πούμε, δεν είναι σίγουρο αν θα μείνει ο Νουά, δεν είναι σίγουρο αν θα μείνει ο Μίτρου Λόγκ. Ακούγεται πολύ έντονα ότι μπορεί να αποκτηθεί ο Θανάση Αντετοκούμπο μαζί με τον αδερφό του Κώστα, που είναι ήδη στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ επίσης μπορεί να κάνει καμιά κίνηση ακόμα. Γενικά δεν είναι στο 100% τα ρόστερ, αλλά είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό διαμορφωμένα, για να βγάλουμε συμπεράσματα. Νομίζω ΠΑΟΚ, με έναν πιο μπαρουτοκαπνισμένο προπονητή, το Ντρινκέρι, ένα superstar, ας πούμε, με πολλά χιλιόμετρα και στην Ευρωλίγκα και στο NBA, τον Τζέντι Όσμαν, και ένα βετεράνο επίσης με πολλά χιλιόμετρα, τον Νίκ Καλάθη, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα βάσει του ρόστερ που ενδεχομένως να είναι πιο έτοιμη για να φτάσει γρήγορα σε μια άμεση, ας πούμε, άνοδο και μια πιο άμεση επιτυχία. Εμένα αυτή την αίσθηση μου δίνει. Ο Άρης, από την άλλη, μου μοιάζει σαν μια ομάδα που να είναι πιο καλοχτισμένο project με μακροπρόθεσμες ικανότητες, που μπορεί να μην ξεκινήσει σεζόν και να βλέπουμε από τον Άρη τρομερά πράγματα, αλλά στην πορεία να χτιστεί μια καλή ομάδα. Έχει και πιο νεανικό ρόστερ 100%. Ο Άρης σε γενικές γραμμές, δηλαδή οι πρωταγωνιστές του, είναι πολύ πιο νέοι από ότι είναι, ας πούμε, ο Όσμαν που είναι 31, ή ο Καλάθης που είναι και αυτός σε μεγάλη ηλικία, και ο Ρεϊκουάν Γκρέι πλησιάζει τα 30. Είναι γενικά ο Μάρκους Φώστερ και αυτός είναι πάνω από 30. Γενικά οι πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ είναι λίγο πιο περπατημένοι, το οποίο μπορεί να είναι και καλό, όπως είπα, γιατί θα είναι πιο έμπειροι και μπορεί να φέρουν πιο γρήγορα ένα καλό στάτους στην ομάδα. Αλλά νομίζω ότι ο Άρης είναι μια ομάδα πολύ πιο σωστά διαμορφωμένη, έτσι ώστε να έχει μακροπρόθεσμα τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Άμα έπρεπε να το συνοψίσω σε μια φράση, θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ τον περιμένω να είναι καλύτερος φέτος από τον Άρη και να είναι πιο μέσα στους στόχους που έχει θέσει. Αλλά θεωρώ ότι σε βάθος διετίας, τριετίας, ο Άρης θα είναι πιο
θα εξελιχθεί ραγδαία. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Προφανώς τώρα μιλάμε 25 Ιουλίου, όλα αυτά μπορούν να πάνε περίπατο που λέω. Αναφέρω την αίσθησή μου για τα δύο ρόστερ όπως τα έχουμε μέχρι στιγμής.

Και ένα σχόλιο για ΑΕΚ ζητάει ένας φίλος, αφού είπαμε για Ολυμπιακό, είπαμε για Παναθηναϊκό, για Άρη και ΠΑΟΚ, ας πούμε για την ΑΕΚ. Να συμπληρώσουμε έτσι το Big Five που διαμορφώνεται σιγά σιγά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, θα έλεγα ότι η ΑΕΚ είναι η χαμένη σε εισαγωγικά από αυτή την αντεπίθεση της Θεσσαλονίκης, και γιατί, ας πούμε, ένας από τους καλύτερους παίχτες της ΑΕΚ, ο Ρεϊκουάν Γκρέι, πήγε στον ΠΑΟΚ, ένας από τους επίσης πολύ σημαντικούς παίχτες της Ένωσης, ο Χάρα Λαμπόπουλος, πήγε στον Άρη, είναι χαμένη, θέλω να πω, και σε πρόσωπα, και είναι χαμένη και στην κούρσα, ας πούμε, του εξοπλισμού, γιατί οι άλλες δύο ομάδες την ξεπέρασαν στο μπάτζετ, και ο Μάκης Αγγελόπουλος δεν πρόκειται να ακολουθήσει τον δρόμο αυτών των πολλών εκατομμυρίων ευρώ που έχουν χαράξει ήδη Μιστακίδης και Σιάο. Το θετικό που έκανε η ΑΕΚ είναι ότι, σε αντίθεση με προηγούμενα καλοκαίρια, κράτησε ένα κορμό, έχουν μείνει 7 παίκτες: ο Φλιώνης, ο Μπάρτλι, ο Κατσίβελης, ο Μπράουν, ο Φίζελ, ο Σκορδίλης, και εφόσον ανανεώσει με ελληνικό διαβατήριο κιόλας πιθανότατα ο Λούκας Λεκαβίτσιους, ελληνικό διαβατήριο λόγω της παραμονής του στην Ελλάδα για πολλά χρόνια, να θυμίζουμε και τη θητεία στον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει μεταγραφές δύο παικτών που έπαιξαν πολύ καλά στη Γαλλία. Φυσικά στοιχήματα δεν είναι παίκτες που είναι φτασμένοι, ας πούμε, και ξέρουμε τι θα πάρει η ΑΕΚ από αυτούς, τον Νόλεϊ και Τζόζεφ. Και ακόμα αναζητάει η Ένωση μια κίνηση σίγουρα στην περιφέρεια και ένα τεσάρι για να αντικαταστήσει τον Ρεϊκουάν Γκρέι, και λύσεις στα ελληνικά διαβατήρια, γιατί είπα και πριν ότι η απώλεια του Χαραλαμπόπουλου ήταν πολύ σημαντική. Σίγουρα δεν βλέπω στην ΑΕΚ τις δυνατότητες που υπάρχουν στα ρόστερ, όχι των αιωνίων, αλλά ούτε του Άρη και του ΠΑΟΚ. Οπότε νομίζω ότι θα την έβγαζα αυτή τη στιγμή ως η χαμένη αυτής της αντεπίθεσης της Θεσσαλονίκης. Ξαναλέω, μένει να αποδειχθεί στο παρκέ, γιατί η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια έχει διατηρηθεί πολύ σταθερά σε ψηλές θέσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα πίσω από τους αιώνιους. Με αυτό λοιπόν πάμε σε break, πολιτικό δελτίο, και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφίσου στο ύψος της Αττικής Οδός στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Ξεκίνησε σήμερα από τον ΕΛΓΑ η καταγραφή των ζημιών που προκάλεσαν οι χθεσινές φοδρές γαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου έως και τις 10 Αυγούστου. Συνελήφθη Αιγύπτιος στη Γλυφάδα που είχε στην κατοχή του χειροβομβίδα. Φέρεται να ετοίμαζε χτύπημα με εντολή κρατούμενου από τις φυλακές διαβατών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πιθανοί στόχοι επίθεσης ήταν 15 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος. Τις ευχαριστίες του για την κατάρριψη από ελληνικούς Patriot, βαλιστικών πυράβλων και ντρόουν από τους Χούθη που στόχευαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας προς τον Νίκο Δένδια. Την ίδια ώρα με ανακοίνωσή της, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εκφράζει την αντίθεσή της για την παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εμπλοκή της ελληνικής αποστολής. Εκτός ελέγχου παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές στην Γαλλία και την Ισπανία. Οι στήλες καπνού από τις πυρκαγιές στην περιοχή της Μαδρίτης ενώθηκαν με τις στήλες του καπνού των πυρκαγιών της περιοχής του Μπορντό, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες της κρατικής μετεωρολογικής υπηρεσίας της Ισπανίας. Οι επόμενες ώρες μπορεί να είναι δύσκολες. Στο Ζιρόντ προειδοποίησε ο Γάλλος πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ξαναγίνονται δυσμενείς. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Τα είπαμε για τα μπασκετικά, δεν έχετε παράπονο, και Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ και Άρη και ΑΕΚ. Την επόμενη φορά θα προετοιμαστώ καλύτερα για να πω και για τους υπόλοιπους. Να αναλύσουμε όλη τη στοίχημα GBL. Από εκεί και πέρα βλέπω κάποιες ειδήσεις εδώ που έχουν ανέβει στο sportpavlefm.gr και ενισχύουν το μένος μου. Όσοι έχετε ακούσει τις προηγούμενες εκπομπές θα ξέρετε για την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έχει υπάρξει μια είδηση ότι ο Ινφαντίνο συνεχάρει την εθνική ομάδα της Αργεντινής για τον επαγγελματισμό της. Και το οποίο είναι εντυπωσιακό, γιατί η FIFA, της οποίας ο κύριος Ινφαντίνο είναι πρόεδρος, έχει ανοίξει έρευνα για το αυτά που γίνανε μέσα στον τελικό που άρχισε ο Παρέδες να δέρνει κόσμο και όλα αυτά. Είναι τώρα αυτή η αντίθεση φοβερή, δηλαδή. Ήθελα να μην πω πάλι για Αργεντινή και να με λέτε κομπλεξικό, γιατί πάλι αυτό θα γίνει. Αλλά τώρα να λέει ο πρόεδρος της FIFA που έχει κάνει όσα έχει κάνει μέσα στο τουρνουά με τον Τραμπ, με όλα αυτά, τα αφήνει αυτά στην άκρη, να λέει για τον επαγγελματισμό της Αργεντινής, ενώ η ίδια η ομοσπονδία της οποίας είναι πρόεδρος έχει ανοίξει έρευνα ακριβώς για μη επαγγελματισμό, δηλαδή για αντιαθλητική συμπεριφορά, ας πούμε, παικτών της ομάδας, είναι πραγματικά θέατρο του παραλόγου. Ταυτόχρονα βλέπω ότι ο κύριος Λιονέλ Μέση έχει πάει και βλέπει μπάλα στην τρίτη κατηγορία της Αργεντινής, χαλαρά μετά την απώλεια του τελικού. Ξεπερνάει το ποδόσφαιρο με περισσότερο ποδόσφαιρο ο Μέση.

Εκτός από αυτή την ωραία επιστολή του Infantino, ένα άλλο highlight για Χρυσό Βατόμουρο από τα σημερινά, σε άλλο πλαίσιο, αθλητικό αλλά μπασκετικό, νομίζω ότι είναι αυτό που έχει γράψει ο Ρισόν Χόλμ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, στο X πλέον, αλλά εγώ συνεχίζω να το λέω Twitter. Ο Χόλμς τον θυμάστε από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, έφυγε μεσούς στη σεζόν, δεν ξανά έπαιξε σε κάποια ομάδα από την ώρα που έφυγε από τον Παναθηναϊκό και σήμερα ουσιαστικά μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο X Twitter, συνεχίζω, το λέω επίτηδες Twitter, είπε ουσιαστικά μόνος του, αυτοπροτάθηκε στους 76ers μετά την μεταγραφή του LeBron. Έγραψε συγκεκριμένα, ο LeBron στους Sixers είναι τρελό. Αν χρειάζεστε έναν ακόμη, ξέρω ήδη τους δρόμους της πόλης. Ο κύριος Ρισόν Χόλμς αυτοπροτάθηκε στην ομάδα του LeBron James. Ξέρει τι κάνει πάντως, γιατί σου λέει τον Embiid έχουν εκεί center. Αυτός λείπει από τα 82 παιχνίδια, χάνει τα 70 συνήθως, οπότε μπορεί και να παίζω. Άμα με πάρουν. Να πούμε ότι το σχόλιο του έχει να κάνει φυσικά με το ότι έχει παίξει. Έχει ξεκινήσει την καριέρα του στο NBA από τους Philadelphia 76ers. Έπαιξε από το 2015 ως το 2018 εκεί. Ήταν η ομάδα που τον επέλεξε στο draft και τώρα βλέποντας ότι πάει να χτιστεί εκεί ένα πρωταθληματικό σύνολο, έκανε, έθεσε τον εαυτό του διαθέσιμο στην ομάδα.

Βλέπεις Κυριάκος, το είπαμε, το που ανέφερα κάτι για Αργεντινή, το πρώτο σχόλιο που ήρθε με αναφέρει ως κομπλεξικό. Όποτε λέω κάτι για Αργεντινή έρχεται απευθείας μήνυμα που με λένε κομπλεξικό. Μπορεί και να είμαι λίγο με την Αργεντινή, αλήθεια είναι, αλλά περήφανα. Συμφωνώ φουλ με τον Ανδρέα από Πάτρα που έχει στείλει μήνυμα. Καλησπέρα στον Ανδρέα από Πάτρα που έχει πει ότι η Αργεντινή που είδαμε φέτος με το δολοφονικό, ας μου επιτραπεί ο όρος, προφίλ που έδειξε, αμαυρώνει τη διαχρονικά ερωτική σχέση που έχει η χώρα με το άθλημα. Εντάξει, θεωρώ το πήγε σε ένα βήμα παραπάνω, Ανδρέα από Πάτρα. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο κόντρα στην ταυτότητα της Αργεντινής στο να παίζει ξύλο. Νομίζω είναι συνυφασμένο με την ταυτότητα του λατινοαμερικάνικου ποδοσφαίρου αυτό. Δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά σίγουρα η συμπεριφορά του στον τελικό ήταν απαράδεκτη σε πολύ μεγάλο μέρος του αγώνα. Και ήταν φανερό ότι αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο και τακτική. Δηλαδή η Αργεντινή έχει μπει στον τελικό, πολλοί παίκτες της έχουν μπει με σκοπό απλά να δείρουν και να τραυματίσουν. Είναι φανερό αυτό. Ειδικά ο Παρέδες, δεν ξέρω σε τι κατάσταση ήταν στη διάρκεια του τελικού. Ήταν απορώ που έμεινε στον αγωνιστικό χώρο, που δεν ήταν αυτός που αποβλήθηκε. Και ήταν ο Έντζο Φερνάντες που και αυτός άξιζε να αποβληθεί προφανώς. Απλά λέω ότι ο Παρέδες έχει κάνει πολύ χειρότερα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και αφού τέλειωσε το παιχνίδι. Και ολόκληρη η FIFA άνοιξε έρευνα για αυτά που έγιναν. Άλλο που τώρα επιβραβεύει τον επαγγελματισμό. Όπως και να έχει, εντάξει, δεν θεωρώ ότι αμαύρωσε τη σχέση της Αργεντινής με το ποδόσφαιρο. Ο Μέση υπάρχει σε αυτή την ομάδα, δηλαδή πόσο να αμαυρώσει το ποδόσφαιρο με το Μέση μέσα στην ομάδα σου. Νομίζω ότι οι Αργεντινοί οπαδοί το απόλαυσαν πάρα πολύ αυτή την πορεία, με αυτά που έγιναν και με τον τρόπο που έφτασε η Αργεντινή κοντά στο να πάρει δεύτερο σερί Μουντιάλ. Αλλά και εμένα δεν μου άρεσε καθόλου η συμπεριφορά τους, δεν μου άρεσε καθόλου ο τρόπος με τον οποίο έπαιξαν. Συνεχίζω να το λέω ότι για μένα υπήρχε, δεν ξέρω αν ήταν ηθελημένο, αλλά υπήρχαν στραβοσφυρίγματα που πήγαν υπέρ της Αργεντινής και επηρέασαν την πορεία. Όπως και να έχει, αυτό που έχει κάνει ο Μέση είναι που πρέπει να μείνει από τη συγκεκριμένη ομάδα και νομίζω ότι και στην Αργεντινή αυτό θα κρατήσουν και δεν θα νιώσουν ότι αμαυρώθηκε το άθλημα σε καμία περίπτωση.

πλησαίνουν τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε πιθανή αποχώρηση του Βινίσιους και το αν αυτή συνδέεται με την ενδεχόμενη απόκτηση του Ντιομαντέ από πλευράς Ρεάλ. Θα είναι μεγάλο πλήγμα, η αλήθεια είναι, για τη Ρεάλ, νομίζω, να φύγει ο Βραζιλιάνος από την ομάδα, να δούμε αν όντως συνδέονται οι δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις.

drowning. Για τους τραυματίες του Ολυμπιακού που ρωτάτε, στο φιλικό σήμερα, για όσους δεν το είδαν, ο Σαντιάγο Έσε και ο Μανώλης Άλιακας ήταν οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού που αποχώρησαν με προβλήματα από το συγκεκριμένο παιχνίδι και βγήκαν με αναγκαστική αλλαγή. Οι πρώτες εκτιμήσεις και για τους δύο είναι ότι δεν πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό. Για τον Έσε μάλλον ήταν τραυματισμός από κάποιο χτύπημα και δεν είναι θλάση, οπότε πιθανότατα, ξαναλέω με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, θα είναι έτοιμος για να παίξει με την Αϊμέγγεν. Για το Σάλιακα και γι' αυτόν αρχικά δεν φάνηκε να είναι κάτι το τόσο ανησυχητικό, αλλά επειδή είχε και δύο κάποιους μικροτραυματισμούς φέτος στην προετοιμασία της Ζανκτ Πάολι, υπάρχει εκεί μια προσοχή. Θυμίζουμε, είχε τραυματιστεί στην πορεία της προετοιμασίας του Ολυμπιακού και ο Ρέτσος, που ακόμα δεν έχει παίξει μετά το πρώτο φιλικό. Είχε τραυματιστεί και ο Μουζακίτης που επανήλθε στο σημερινό φιλικό και ήταν και καλός. Υπάρχουν προβληματάκια, αλλά δεν φαίνεται οι νέοι τραυματισμοί που έλαβαν χώρα σήμερα να έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία μέχρι στιγμής.

στα δύο τελευταία παγκόσμια κύπελα, λέει ο φίλος Γιάννης από το Μαϊάμι, υποστήριξε Αργεντινή για το Μέση. Εντάξει, εσύ ρε φίλε δικαιολογήσε, γιατί είσαι και στο Μαϊάμι, δηλαδή τον έχεις στο πιάτο. Δεν ξέρω αν τον έχεις δει και από κοντά εκεί στην Ίντερ Μαϊάμι. Θα ήθελα να μας πει ο φίλος πόσο κοστίζει, ας πούμε, να πας να δεις ένα παιχνίδι της Ίντερ Μαϊάμι στα σχόλια, γιατί το έχω πάρα πολύ μεγάλη απορία και δεν το είχα ψάξει ποτέ, η αλήθεια είναι. Όχι ότι θα πήγαινα, απλά το ρωτάω έτσι πληροφοριακά για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης.

Μιας και πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το στο τέλος εκπομπής, να πω κάτι που παρέλειψα να αναφέρω. Είχε ένα φιλικό η Sporting Λισαβόνας με τη Μονακό, υψηλού επίπεδου φιλικό, και το αναφέρω γιατί έπαιξαν και ο Γιώργος Βαγιανίδης και ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο Βαγιανίδης έπαιξε βασικός και βγήκε στο 73ο λεπτό με αλλαγή. Ο Ιωαννίδης πέρασε στο μάτς στο 59 και έμεινε μέχρι το φινάλε. Κέρδισε 2-0 το μάτς η Sporting. Για τον Ιωαννίδη θυμίζουμε ότι έχασε πολύ μεγάλο μέρος της περσινής αγωνιστική περίοδου με τραυματισμό. Τώρα φαίνεται να είναι καλά και να έχει επιστρέψει έτοιμος στην ενεργό δράση. Ο Βαγιανίδης βασικός ήταν και πέρσι σε πολύ μεγάλο κομμάτι της χρονιάς. Βασικός ξεκινάει και τα φετινά φιλικά της Sporting Λισαβόνας.

0: Λοιπόν, απάντησε ο φίλος που ρώτησα πριν για τα εισιτήρια. Αναλόγως με το παιχνίδι, λέει, βρίσκεις μέχρι και από 150 δολάρια μέχρι και 5 με 6.000 δολάρια. Τι παιχνίδι είναι άμα για να δώσεις 6.000 δολάρια, δηλαδή.
1: MLS.
0: Ναι, στο MLS δηλαδή, τι παιχνίδι μπορεί να είναι για να δώσεις 6.000 δολάρια. Μέχρι 16 ευρώ, ναι. τον έχω δει καμιά δεκαριά φορές, λέει ο φίλος, ο Γιάννης από το Μαϊάμι, τον Μέση, 47 χρόνια που είμαι στη Φλόριντα, περισσότερο βλέπω Μαϊάμι Heat. Άντε, μια χαρά σου κάτσε τώρα, γιατί θα είσαι και Γιάννη Αντετοκούμπο δηλαδή. Έχεις Μέση να βλέπεις, έχεις Γιάννη, άμα είσαι και 47 χρόνια έχεις προλάβει 100% και εποχές Λεμπρόν, φαντάζομαι εκεί θα πήγαινες φουλ πρωταθλήματα και τέτοια που γινόταν πανικός. Μια χαρά, φίλε Γιάννη, πραγματικά ζηλεύω. Ισχύει αυτό.

Λοιπόν, με την ειδησούλα που είπα, είδα τώρα έτσι στο Twitter για σβήσιμο, να πω ότι ο Γουένιεν Γκέιμπριελ, πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία, συμφώνησε με την Μπεσίκτας. Την Μπεσίκτας που υπενθυμίζουμε είναι στην Ευρωλίγκα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Με αυτή την ειδησούλα σιγά σιγά να το κλείσουμε. Ευχαριστούμε όσους ήταν στη παρέα μας αυτές τις περίπου 2 ώρες. Ευχαριστώ το Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, αυτές τις τρομερές καλοκαιρινές μουσικές επιλογές που μου έχουν δημιουργήσει τώρα 12 ώρα το βράδυ την όρεξη να πάω για μπάνιο, ξέρω, σε κάποια παραλία. Είχα εσένα με τα μου καλοκαιρινά, έχω τον άλλο με τη Φλόριντα, δηλαδή με διαλύσατε. Ευχαριστώ και τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Αλέξανδρος Τσιριγότης ήταν στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ από μένα, μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί αθλητικό δελτίο και στη συνέχεια Γιώργος Πετρίδης.

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Κοντά σε μεταγραφή ΧΑΒ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που έχει επόμενη προτεραιότητα την απόκτηση ΦΟΡ. Τουλάχιστον 3 με 4 εβδομάδες εκτός δράση θα μείνει ο Άλλη λόγω τραυματισμού στον αριστερό ώμο. Στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, πιθανότατα η ακριβής διάγνωση. Σήμερα αρχίζει και η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Δυνάμο Κιέβου. Με ήττα 3-2 από την Αλκμάρ, δεχόμενο στα 3 γκολ από το 72 και μετά, ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός στα φιλικά προετοιμασία στην Ολλανδία. Καμία ανησυχία για Έσε και Σάλιακα που αποχώρησαν με ενοχλήσεις όπως και ο Μαφέο. Δεν αγωνίστηκε ο Αντρέ Λουίς που υποστήριξε ότι περιμένει εξελίξεις για τη μεταγραφή του. Την Τρίτη η επιστροφή στις προπονήσεις. Τελειώνει η μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλ, όπως υποστηρίζουν στην Αγγλία. Θα περάσει ιατρικά στην Αθήνα και εν συνεχεία θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στη Σλοβενία. 4,5 εκατομμύρια δολάρια η τελευταία προσφορά της River Plate για τον Ορτέγκα, αλλά οι Ερυθρόλευκοι ζητούν περισσότερα σύμφωνα με ρεπορτάζ στην Αργεντινή. Ανοιχτό ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη χαφ στον Παναθηναϊκό μετά τον Kings Kangwa, η μεταγραφή του οποίου θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Ο 27χρονος μέσος έρχεται την Παρασκευή στην Αθήνα για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ρεπόχθες για τους παίκτες, σήμερα αρχίζει η προετοιμασία για τη ρεβάνς με την Πάξη. Την 11η της ΑΕΚ που έχει δοκιμάσει περισσότερο τις προηγούμενες ημέρες στις ασκήσεις τακτικής θα παρατάξει ο Μάρκο Νίκολιτς στο σημερινό 4ο φιλικό προετοιμασίας με την Τσβόλε. Συνεχίζονται οι επαφές του Χαβιέρι Μπάλτα για την απόκτηση ΧΑΦ, προκειμένου να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν πιο σύντομα στην προετοιμασία. Πρώτο πυλόν του Όφιο Αϊτόρη, κριτικοί συμφώνησαν με τον 29χρονο πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ο οποίος έρχεται άμεσα στην Κρήτη για να περάσει από ιατρικά, να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο και εν συνεχεία να ενσωματωθεί στην προετοιμασία στην Ολλανδία. Στο πρώτο φιλικό ιτήθηκαν με 4-0 από την Goahead Eagles. Την πρώτη προπόνηση με τη φανέλα του Άρη πραγματοποίησε ο Σεμπαστιάν Παλάσιος, ο οποίος τέθηκε υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου στις 11.30 το πρωί το πρώτο φιλικό επί Ιταλικού εδάφους με αντίπαλο την Αταλάντα. Ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 5-80 ήταν για έκτη συνεχόμενη φορά ο νικητής στο Άλμε επικοντό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό. Πρωτιά στον ακοντισμό για 7η φορά για την Ελλήνα Τζέγκο με 57-75. Το χρυσό στα 100 μέτρα γυναικών μοιράστηκαν Σπανουδάκη και Εμμανουηλίδου που έκαναν χρόνο 11-37. Παίκτης του Ατρόμητου είναι και επίσημα ο Κωσταρικανός μέσος Κρίστοφερ Νούνιες που αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Καρταχένα. Ισόπαλη 2-2 με τη Μαρκό ήρθαν οι Κενόλευκοι στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Ενίσχυση συνέχεια για την Κηφισιά η οποία ανακοίνωσε τον χιλιανό πρώην εξτρέμ της ΑΕΛ Άγγελο Σαγάλ. Ήταν με 4-2 από την Τεκράφσα που γνώρισε η ομάδα των Βορείων Προαστίων στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Σε άλλα φιλικά, Ηρακλής Μπολόνια 0-2, Αστέρας Άκτορ Μπέρσοτ 1-2 και Βόλος Γκρόνιγεν 0-0. Σε συμφωνία με τον Γιάντιο Μαντέ ήρθε η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ετοιμάζει πρόταση στη Λειψία για την απόκτηση του 19χρονου Ιγκοριανού εξτρέμου, όπως αναφέρει ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο. Πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να προσφέρει η Βασίλισσα στη γερμανική ομάδα, η οποία έχει απορρίψει τα 90 εκατομμύρια ευρώ συν 10 με τη μορφή μπόνους. Ο Λάντο Νόρις με Μακλάρεν θα κινήσει από την πρώτη θέση στο σημερινό 11ο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Βουδαπέστης, καθώς έκανε το ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές. Δίπλα του θα βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρκ με τη Φεράρι και στην τρίτη θέση ο Όσκαρ Πιάστη με την έτερη Μακλάρεν. Στην τέταρτη θέση τελικά ο Λιούις Χάμιλτον με τη δεύτερη Φεράρι, καθώς έκανε τον δεύτερο χρόνο αλλά δέχθηκε ποινή 3 θέσεων από τους αγωνοδίκες. Το ίδιο και ο Κίμι Αντωνέλη με τη Μερσέντες, καθώς θα ξεκινήσει πλέον από την 7η θέση. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 9, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης. Καλή σας νύχτα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ωραία παλιά του Έριξεν. Ο Ντέλε Άλλη. Ο Τρίπιερ. Το σουτ γκολ για την Τότεναμ. Αυτή τη φορά ο Σον δεν αστοχεί. 1-0. Λιχτάινε, στη σέντρα του, κεφαλιά, η Μαραγκανά μόλις 1-1. Το γκολ από τον Ιγουαΐν, 64 λεπτά στο ρολόι. Και τώρα η Γιουβέντους είναι ολοζώντανη, ο Ντιμπάλα, το 2-1. Η Γιουβέντους φέρνει τούμπα το παιχνίδι, στο 67, μέσα σε ελάχιστα λεπτά, μέσα σε λιγότερο από 200 δευτερόλεπτα. Η Γιουβέντους τώρα είναι αυτή που θα πάει στην κλήρωση των 8. Και το παιχνίδι τελείωσε. Η Γιουβέντους κάνει μια επική ανατροπή μέσα στο Γουέμπλεϊ, αποκλείοντας την Τότεναμ. Ο Αλέγκρι φεύγει προς τα αποδυτήρια, ξέρει ότι αυτός με τις κινήσεις του έχει γυρίσει το μάτς. Οι παίκτες της Γιουβέντους έχοντας κάνει μια εξαιρετική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, επιβεβαιώνουν γιατί έφτασαν και το 15 και το 17 μέχρι το τελικό.
0: Ένα ακόμα κόρνερ για την Ρεάλ, που ανεβάζει σιγά σιγά στροφές. Κεφαλιά, γκολ, 1-0 Μπενζεμά. Για μία ακόμη φορά απέναντι στην ομάδα που τον έκανε γνωστό, όπως και πέρσι στο Ζερλάν, όπως και εδώ στη ρεβάνς του Μαρτίου, για μία ακόμη φορά ο Μπενζεμά είναι ο σκόρερ απέναντι στην Λιόν. Λέγαμε ότι η Ρεάλ ανεβάζει στροφές και φαινόταν στο τελευταίο τετράλεπτο, πεντάλεπτο. Πέπε. Διότι το λάθος ο Μπενζεμά έχει την ευκαιρία να κάνει την επίθεση το 2-0 εδώ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα για τη Ρεάλ, με τον Σάμι Κεντήρα που είχε έρθει και είχε πει σαν δεύτερο σκορ. Το είχε κάνει το στο πρώτο ημίχρονο 2-3 φορές. Εδώ λοιπόν ο Μπενζεμά σηκώνει το κεφάλι, βλέπει ότι ο Κεντήρα ακολουθεί, του δίνει την μπάλα. Πάρ' το, βάλ' το 2-0. Μαρσέλο πέταξε πάρα πολύ έξω για τον Μπενζεμά, εδώ 3-0. Νομίζω ότι υπάρχει offside, δεν υπάρχει offside και το 3-0 έρχεται από την ενέργεια του Οζίλ και την κάκιστη για μία ακόμη φορά τοποθέτηση των αμυντικών της Λιόν. 3-0. Λέγαμε ότι είναι πολύ πιο πιθανό να έρθει ένα τρίτο γκολ παρά να μειώσει η Λιόν, έτσι κι αλλιώς. Έμοιαζε το μάτς ένας απόλυτος μονόλογος για τους παίκτες του Μουρίνιο, που μεταβληθεί σε δρομομονής κατεύθυνση στο τέρμα του Λιωρίς. Κακά στο κόρνερ. Εδώ είναι το 4-0. Να το από τον Ράμος. Από την ώρα που η μπάλα έσκασε μπροστά του και δεν υπήρχε αμυντικός κοντά καν να τον εμποδίσει, το 4-0 ήταν τυπικό θέμα για τον Σέρχιο Ράμος. Στο 81.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική κοινότητα της χώρας. Είναι 10 λεπτά μετά τις 12. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρυθμίση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Φυσικά θα ανοίξουμε και γραμμές σε λιγάκι. Στο 2:10, 95, 79, 283, 4 και 5 μπορείτε να τηλεφωνείτε. Εντάξει, δεν υπάρχει ιδιαίτερη δραστηριότητα, η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές μεταγραφές. Νομίζω ότι η μεταγραφή που έτσι ξεχωρίζει σήμερα είναι του Aitor στον Όφη. Aitor Καταλαπιέδρα, το θυμάσαι το επιθετό του. Δεν το λέμε ποτέ γιατί είναι δύσκολο και θα γίνουν απίστευτα σαρδάμ. Το καταλαβαίνεις, Κυριάκο μου, έτσι. Λοιπόν, πάει στον Όφη. Πολύ έμπειρος Ισπανός εξτρέμ, ο οποίος είχε γνωστεί στον Παναθηναϊκό, έτσι. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις μεταγραφικές κινήσεις των τεσσάρων μεγάλων. Έτσι, με τον... βασικά και οι τέσσερις, είναι τρομερό. Και οι τέσσερις νομίζω ότι θα πάρουν ένα οκτάρι. Παναθηναϊκός έχει κλείσει τον Γκάγκουα και νομίζω θα κάνει και ακόμα μια κίνηση. Από αυτά που καταλαβαίνω και από το ρεπορτάζ, δηλαδή και ακούγοντας νωρίτερα τον Νίκο Αθανασίου, έχω την αίσθηση ότι θα γίνει μια ακόμα κίνηση εκεί. Ο Ολυμπιακός σίγουρα θα πάρει ένα παίκτη εκεί. Είναι στην αγορά. Ψάχνει πολλά ονόματα. Ακούγοντας τον Ηρακλή Αντίπα νωρίτερα να λέει ότι ανέβηκε στην ιεραρχία ο Εστάκιο. Μια πάρα πολύ καλή περίπτωση. Ο Εστάκιο, ο οποίος έπαιζε στην Πόρτο και ήταν και έκανε πάρα πολύ καλό παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα του Καναδά, αρχηγός κιόλας. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και εκείνοι, χωρίς να έχουν διαρρεύσει ονόματα, είναι στην αγορά για οκτάρι. Και ο Πάο και εκείνος ψάχνει έναν κεντρικό χάφ, ένα οκτάρι. Μάλιστα, είπε και νωρίτερα ο Δημήτρης Ρομπατζόλου ότι είναι πολύ κοντά στο να κλείσει ένα οκτάρι. Νομίζω, βλέποντας και τον ΠΑΟΚ, όπως έπαιξε με την Δυνάμο Κιέβου, πρέπει να πάρει και έναν φορ κλάση, έναν φορ ποιότητας που θα μπορέσει να κάνει την διαφορά. Γιατί με τον τρόπο που αγωνίζει το ΠΑΟΚ και έχοντας αυτούς πολύ καλούς μεσοεπιθετικούς, χρειάζεται νομίζω και έναν striker που λέμε να αξιοποιεί τις φάσεις. Είπαμε για την μεταγραφή του Όφη. Στα φιλικά, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την Αλκμαρ με ανατροπή. Η αντίπαλός του στον τρίτο προγραμματικό, η Νάιμέγγεν, τήθηκε από την Έλφελσμπεργκ 1-0. Έχει άλλο ένα φιλικό με την Σεβίλη. Ναι, δεν είχαμε κάποια άλλα έτσι ιδιαίτερα δραστηριότητα, κάποια άλλη ιδιαίτερη δραστηριότητα. Η ΑΕΚ αύριο έχει ένα φιλικό. Σήμερα, όχι αύριο, πλέον σήμερα έχει να δώσει ένα ακόμα μάτσι η Ένωση. Και φυσικά οι ομάδες που μετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δηλαδή ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, συνεχίζουν την προετοιμασία τους

0: Ο Όφιλο, ο Ατρόμητος ανακοίνωσε και μια μεταγραφή, τον Νούνιες. Είχε ανακοίνωσε ένα μάτς με την Μαρκό 2-2. Αυτά συγκεντρίζαμε στο μπάσκετ και εκεί δεν υπάρχει ιδιαίτερη δραστηριότητα. Κυρίως στο εξωτερικό είχαμε πράγματα σήμερα. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν έκανε κάποιες κινήσεις. Περιμένουμε εδώ τι θα γίνει καταρχάς στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού με τον Ντόση και με τον Γουόκαπ. Κυρίως με τον Γουόκαπ, καθώς υπάρχει το πιο ζεστό ενδιαφέρον της Ντουμπάι. Και στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Τα είχαμε πολλές φορές. Παίκτες προτείνονται, παίκτες εξετάζονται, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν βιάζεται και περιμένει να βρει τον κατάλληλο. Κάτι που έχω την αίσθηση θα πάει και τον Αύγουστο. Γενικότερα πάντως στο μπάσκετ, επειδή είπα ότι είχαμε κινήσει στο εξωτερικό, έκανε μια καλή κίνηση η Μπασκόνια πήρε τον Λόσον, τον AJ Λόσον. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε τον Τανάσκοβιτς. Ο Σενκέλια πάει του BBC, ενισχύεται πάρα πολύ η ομάδα από τα Εμιράτα. Φτιάχνει ένα ρόστερ πραγματικά πολύ γεμάτο και πολύ ποιοτικό. Νομίζω ότι θα είναι στις ομάδες τις οποίες θα πρέπει να τις υπολογίζουμε του χρόνου για, για τα play-off, τέλος πάντων, για την post-season. Και γενικότερα γίνονται έτσι διάφορες κινήσεις. Ο Χεζόνια πάει στους Καβαλίες, από ό,τι φαίνεται, στο NBA, επιστρέφει στο NBA. Και περιμένουμε να δούμε τώρα τα επόμενα, τις επόμενες κινήσεις. Είχαμε και την πολύ μεγάλη μεταγραφή χτες του LeBron James στους Sixers. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Ανοίγουμε σχετικά τις γραμμές για να πούμε όλους σας τους ακροατές και να συζητήσουμε οτιδήποτε θέλετε. Για πάμε στον πρώτο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Βασίλης από Χαλιά.
0: Το όνομα σας, πώς είπατε?
1: Βασίλης από Χαλιά.
0: Βασίλης, ναι.
1: Πότε φορά μιλάμε. Είμαι ως πέρα στον Ηρακλή Πέρνο και στον Ραούλη.
0: Ναι.
1: Είμαι αυτός που, ο γραφικός που έχω γίνει τώρα τελευταία, έτσι πώς ήταν ο Αναστάσης στο μπάσκετ, που έλεγε βέβαια αλήθειες. Έχω κρατήσει εγώ ο γραφικός του Ολυμπιακός να λέω τις αλήθειες οι οποίες βγαίνουν, οι οποίες τις λέω ένα μήνα πριν, έτσι, γιατί την παλίτσα τη μυρίζουμε. Και τώρα τα λένε και οι άλλοι. Και οι συνοπαδοί μου, ακόμα και οι δημοσιογράφοι που κρατάγανε κάποιες αποστάσεις. Αποστάσεις κρατάγανε όχι τι δεν πιστεύω, δεν ξέρουν, καταλαβαίνω εγώ τους λόγους. Δεν μπορώ να το πω παραπέρα. Λοιπόν, όπως είπα ένα μήνα πριν, 1,5, ο Τζολιάκης θα απολυθεί.
0: Ναι.
1: Έτσι όταν έχεις τον Πόποβιτς, γιατί ο Πόποβιτς λέει ότι για πρώτος ή όχι για δεύτερος. Γιατί θα αποδειχτεί ότι ήρθε για πρώτος, γιατί αν έρχονταν για δεύτερος, τώρα που φύγει ο Τζολιάκης θα πρέπει να πάρουμε αυτό της Παραγουάης. Αλλά ήταν ακριβώς, θα κάνει 6 εκατομμύρια αυτός που κάνει φοβερό μοντιάλ. Καταλαβαίνετε. Μετά, ποιον άλλο, ο Αντρέ Λουίζ.
0: Δεν νομίζω ότι έχει θέμα πάντως ο Ολυμπιακός οικονομικό και δεν μπορεί να κάνει τέτοιες κινήσεις.
1: Αυτό είναι το οξύμορο, ότι εννοείται δεν έχει οικονομικό. Εννοείται. Με τόσες πωλήσεις, τόσα Champions League, τόσα έσοδα. Έτσι, οικονομικό δεν έχει. Άλλο θέμα έχει. Έτσι, το θέμα είναι να μπει και το χέρι της ΔΕΠΗ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Εγώ δεν θυμάμαι, δηλαδή τώρα μας έχει φτάσει τώρα, ξέρω εγώ, ο ΠΑΟΚ πέρυσι πήρε μεταγραφή 12 εκατομμυρίων. Και ο Ολυμπιακός το ταμπάνι. Ναι, ο Ολυμπιακός το ταμπάνι, ευχαριστώ φίλε μου που με αφήνεις και τα λέω, αλλά ο Ηρακλής θα με έχει κόψει ήδη. Λοιπόν, το ταμπάνι του Ολυμπιακού είναι
0: 6 εκατομμύρια. Δεν έχεις ξεφύγει ακόμα, άμα ξεφύγεις θα σε κόψω εγώ να ξέρεις.
1: Όχι, ποτέ δεν ξεφεύγω. Ποτέ δεν ξεφεύγω, γνωρίζω πολύ καλά ελληνικά, ξέρω ποια είναι τα όρια. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός με τόσα έσοδα, η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα, να δίνει μεταγραφές ταμπάνι 6-7 εκατομμυρίων. Δηλαδή το ρεκόρ του Κόκαλη πότε θα το σπάσουμε, 50 χρόνια μετά, ξέρω εγώ. Λοιπόν, με τον Αντρέ Λουίζ που το θεωρούσαν ακόμα και προπονητής μας. Έτσι, πως είναι κάποιος προπονητής δεν σημαίνει για μένα κάτι. Έτσι, πως δεν έχω εγώ ένα δίπλωμα δεν σημαίνει ότι ξέρω λιγότερη μπάλα, ξέρω εγώ, από τον οποιοδήποτε προπονητή. Απλώς δεν ασχολούμαι με αυτό το άθλημα. Έτσι, είναι πάλι η δουλειά που κάνω. Έτσι, ή εσύ ξέρω, γιατί να μην ξέρεις πιο πολύ μπάλα, ξέρω εγώ, από κάποιον που παίζει ποδόσφαιρο. Γιατί και εγώ έχω παίξει ποδόσφαιρο, έτσι. Αλλά άλλο ξέρω με τα πόδια μέχρι ένα επίπεδο και άλλο ξέρω από ποδόσφαιρο. Γιατί και ο Μαραντόνα ήταν ο νούμερο ένα όλων των εποχών που λένε για μένα. Από προπονητής δεν έδειξε τίποτα, ή ο Ζήκο. Παλαιός και άλλοι που δεν παίξαν καν μπάλα γίνανε μεγάλοι προπονητές. Οπότε αυτό, άμα τα μου τη συζήτηση εκεί, ο Λουίς, θέλω να σου πω, φαινότανε και στο χώρο είναι καλός. Και αυτό το ψέμα που λένε ότι δεν το έχει το ένας με ένα όταν κληρώνουν τους ανιάμινες πίσω, φέτος σε ένα-δύο φιλικά που τον είδα εγώ που ήταν οι ομάδες πίσω, θα είχε αυτά το ένας με έναν. Ψέμα ήταν αυτό ότι δεν έχει το ένας με έναν. Δεν βλέπω εγώ αν το έχει το ένα με

0: έναν. Γι' αυτό, αφού είναι τόσο κακός και δεν έχει παίξει στον Ολυμπιακό, φεύγει με 20 εκατομμύρια. Και οι καλοί που κρατάμε, έτσι, βάλανε πέρυσι στα μπλουζένια τους 3 γκολ. Δηλαδή ο Σβέρτσον, δες τον, που λένε έχει το ένας με ένα. Πού το έχει το ένας με ένα? Να πούμε τις αλήθειες, παράλληλη κίνηση έχει φοβερή με την μπάλα να κουβαλήσει. Το ένας με ένα δεν έχει, γιατί δεν έχει την ανάλογη ταχύτητα. Το να είσαι γρήγορος πλέον στα εξτρέμ δεν φτάνει. Πρέπει να είσαι πολύ γρήγορος. Έτσι. Δηλαδή τα στοιχεία, ή αλλιώς τουλάχιστον να ξέρεις φοβερή μπάλα. Ούτε το να έχει ούτε το άλλο. Δηλαδή μας έχουν βαφτίσει το Μασούρα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, ο Γκάλια την μπροστά του, ξέρω εγώ, μήπως είναι και γατάκι. Δηλαδή έβλεπα σήμερα τον Μασούρα σε 4 φάσεις, καθόμαστε ένα παρεάκι και βλέπουμε τον Μασούρα, επειδή δεν έχουμε δυστυχώς κάτι άλλο να δούμε από τον Ολυμπιακό, τουλάχιστον για να κάνουμε την πλάκα μας. Δηλαδή πράγματα τραγικά. Βλέπω τραγικά πράγματα. Την μπάλα είναι τόσο εύκολη, τόσο απλή και ή δεν την καταλαβαίνουμε ή δεν θέλουμε να την πληρώσουμε για να την καταλάβουμε. Αυτό σε ξεχωρίζει, δηλαδή άμα έχεις λίγο να ξέρεις ποδόσφαιρο, είναι ο Σμαϊλόβιτς. Μια ναι, πολύ καλή μεταγραφή.
1: Πολύ καλή
0: αυτός, αυτός θα είναι ο βασικός φέτος. Αυτός με τον Πιρόλα. Αν δεν πωληθεί. Γιατί εγώ πήγε ο Πιρόλα θα πωληθεί. Γι' αυτό έρθει τον Κάρπο. Βέβαια στα προηγούμενα μας τον Κάρπο δεν τον είδα να πατάει καλά. Και όλοι λέγανε, ξέρω εγώ, έχει πολύ καλή διάθεση. Δεν με ενδιαφέρει να έχει καλή διάθεση. Εγώ θέλω να παίζει μπάλα. Έτσι. Σήμερα ήταν εντάξει. Δεν εντάξει. Δεν φταίει σήμερα. Μια χαρά ήταν σήμερα. Έτσι. Αλλά αυτό το σπορ δεν πατάει καλά.
1: Δηλαδή λες να μένει στον πάγκο Ρετσός.
0: Βλέπουμε αυτόν τον Σμαϊλόβιτς πραγματικά να κάτσει ο Ρέτσος ή ο Ρέτσος απολυθεί ή ο Πιρόλα.
1: Αν να απολυθεί, ναι, οκ.
0: Okay. Ή ο Ρέτσος απολυθεί ή ο Πιρόλα. Το άλλο τώρα ποιον βλέπω στην πώληση. Έχει ξεκινήσει ένα καταρχήν στο κέντρο, θέλουμε δύο. Όχι έναν. Τώρα το συζητάμε για να πάρουμε ένα οχτάρι. Δύο θέλει ο Ολυμπιακός. Κύριε ο Γκαρσία είναι πλέον πρώην ποδοσφαιριστής. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Από πέρυσι τα λεπτά φωνάζω. Έτσι, προχθές λέγανε για τη λίστα και είναι δύσκολη η λίστα και ποιος θα αφήσει έξω από τη λίστα. Ντρέπονται να πούνε να αφήσουν τον Γκαρσία έξω. Είναι ντροπή. Και καταρχήν ο Γκαρσία πιάνει και θέση ξένου.
1: Στη λίστα από ναι. Γνωρίζω. Στη λίστα ναι. Στη λίστα.
0: Δηλαδή κρατήσαμε, ήθελε με τη Λίμπαρ, αυτός ο μέγα προπονητής. Έτσι. Επειδή έχει πήρε το κόφερατ και θεωρούμε και το αλάθητο, για μένα δεν το έχει, κάτσε να τρώει θέση ξένου ένας που δεν πρόκειται να παίξει πλέον στον Ολυμπιακό. Τι έγκλημα ήταν αυτό. Καλά τα εγκλήματα του Τσάπρα μην τα συζητήσουμε, τα έχουμε πει και μην τα ξαναπούμε. Τι άλλο θέλω να πω τώρα. Έχτες το σκάουτινγκ που έχουμε εκεί πέρα, αφού δεν δίνουμε λεφτά κύριε, έτσι, γιατί οι άλλοι δίνουν, δηλαδή ο Παθιακός φέτος δεν κάνει φοβερές κινήσεις για μένα. Από το πέρυσι φώναζα για τον Ταμπόρ, θα βάλει τον μέσα. Αν και ο Ολυμπιακός, εγώ με ένα μαρτυρίο είναι παίξει που ξέρουν μπάλα να παίζουν εγώ. Αποδείχθηκε ότι είναι πολύ καλός. Από πέρυσι φωνάζω για τον Γιάγκουτζη ότι είναι φοβερός παίκτης, έχει φοβερά στοιχεία, έχει σουτ, έχει όλα αυτά. Φέτος το έδρα και στο Παναθηναϊκό. Έτσι. Ποιον άλλο. Α, προχθές είδα ένα τέταρτο. Είχα μια δουλειά. Ένα τέταρτο του τελευταίου του Παναθηναϊκού. Δεν είδα το υπόλοιπο μάτς. Ένα τέταρτο το τελευταίο κιόλας με κάλυψε. Αυτή η παιχτάρο Καμαρά που είστε στο κέντρο, ποιος είναι αυτός. Δεν ήξερα καν τι
1: τον
0: ο άνθρωπος σε ένα το τελευταίο τέταρτο που τον είδα, υποτίθεται κουρασμένος, που όταν είσαι κουρασμένος κάνεις και λάθη, ήταν αλάνθασος, κάτι κάθετες, ψυχραιμία με την μπάλα, ενέργεια.
1: Ψηλά το κεφάλι.
0: Πόσο τον πήρατε αυτόν, ερώτηση.
1: Θα σου πω αμέσως, δώσε μου λίγο χρόνο να το τσεκάρω. Θα το τσεκάρω, θα σου πω αμέσως. Ψηλά το κεφάλι, γενικότερα έχει κάνει πολύ καλό μάτς προχθές.
0: Έχει με ψηλά το κεφάλι, έτσι διάφορα εδώ. Τώρα με ακούνε κάτι φίλοι που τους τα λέω, είμαι ο βραδικός που έπαιζα με το κεφάλι ψηλά, όσο ό,τι επίπεδο έπαιξα τέλος πάντων. Έτσι, μ' άρεσε, ποιος μ' άρεσε, ο Ρεδόντο. Ήταν ο μόνος παίκτης που παίζει με το κεφάλι ψηλά.
1: Ναι.
0: Φοβερός παίκτης. Λοιπόν, που λες, αφού δεν δίνουμε λεφτά, παίκτες, σαν τον Φοφανά της Λιόν. Ο ξέρεις, ο Φοφανά της Λιόν.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, αυτούς τους παίκτες πλάι κυνηγά. Έτσι, δεν μπορείς να τους πάρεις από τον Ολυμπιακό πλέον. Βούτα του Μεσονότιχαμ. Αυτά κάνεις αυτά. Ο άλλος παιχταράς που δεν ξέρω το ξέρεις, το Γιασίν το ξέρεις, το Γιασίν.
1: Γιατί
0: εγώ παρακολουθώ όλες τις ομάδες. Παίζει δεξί εξτρέμ στη Στράσβουρ, στη Γαλλία.
1: Δεν τον έχω δει.
0: Άλλος Φοφανά.
1: Γύρω στα 4 εκατομμύρια, πάει παραπάνω από 4 εκατομμύρια, στήχησε ο Καμαρά.
0: Πήρε τον Καμαρά.
1: Ναι.
0: Τι κλειστιά τους κάνατε εκεί. Φοβερός παίχτης. Και αυτός που πήρατε είναι πολύ καλός. Αυτός είναι μπαλάτος τώρα. Αυτό που θέλει η ΑΕΚ για αντιπινέδα, ξέρω αν και...
1: Α, το Γκάγκουα.
0: Ναι, αυτό είναι πιο μπαλά. Αυτό είναι δεκάρι πρώτα και μετά πάμε στο 8. Δεν είναι οχτάρο δεκάρι πλέον. Είναι δεκάρι. Εγώ τους βλέπω όλους τους ποδοσφαιριστές και βλέπω ποδόσφαιρο και γνωρίζω. Πολύ καλός παίκτης αυτός. Θα βοηθήσει. Τι άλλο να πω τώρα τελευταίο. Α, το, ότι τώρα τελευταία, πέρα ότι λένε θα πάρουμε έναν, όλο πρέπει να πάρουμε δύο, λένε για εξαροχτάρι. Όλο τον καιρό φωνάζει. Άκου τώρα.
1: Οχτάρο δεκάρι θες εσύ, ε.
0: Άκου τώρα η καχυποψία μου, γιατί εγώ γνωρίζω, όσο ξέρω εγώ το Μαρινάκι, μου το λένε φίλοι μου, δεν το ξέρει άνθρωπος. Και μου λέει πώς δικαιώνεσαι έτσι. Γιατί τα βλέπω και έρχονται, του λέω κύριε. Λοιπόν, αυτό με το που φωνάζουν πριν λίγο καιρό λέγανε οχτάρι, οχτάρι, οχτάρι, οχτάρι. Τώρα έχουμε πάει στο εξαροχτάρι. Mm-hmm. Μπορείς να καταλάβεις γιατί, είναι, γιατί ακούγεται αυτό το εξαροχτάρι και όχι το οχτάρο εξάρι ή το οχτάρο δεκάρι κυρίως. Θέλουμε στην ουσία οχτάρο δεκάρι.
1: Οχτάρο δεκάρι νομίζω ότι εγώ πέσω τώρα ο Ολυμπιακός. Ναι,
0: ναι, ο Ολυμπιακός θέλει οχτάρο δεκάρι. Αλλά αν δεν πάει να το πατήσουμε θέλει οχτάρι. Γιατί λένε όχι στο, να το οχτώ μπροστά και βάζονται το έξι, εξαροχτάρι. Σκέψου τώρα.
1: Μήπως είχε κάποιος, έσε ξέρω εγώ.
0: Ο έσε, δεν έχει ακουστεί καθόλου. Κάτι παίζεται εκεί. Κάτι παίζεται, κατάλαβε για τον Σιπιόν θα μείνει, γιατί εγώ τον πιστεύω όλοι τον Σιπιόνι, τον θεωρώ τεράστιο παίκτη του Σιπιόνι και θα το δείξει, μόλις είχε τον Ολυμπιακό, με μια απλή μεταγραφή όσο φύγει, γιατί πόσο να πουλήσει ο Ολυμπιακός. Και πάει σε μια άλλη ομάδα, θα δει την καριέρα, θα κάνει αυτό το παιδί, ε. Φοβερός παίκτης, ανώτερος από τον Έσε, ανώτερος, φοβερός παίκτης. Λοιπόν, εκεί κάτι μου βρωμάει με τον Έσε, κάτι περίεργο μου φαίνεται. Και το τελευταίο τώρα και κλείνω γιατί κούραστο. Λέμε τώρα για τον Ταρένι ή τον Γιάρεψη να φύγει ένας από τους δύο. Εσύ π.χ. Εσύ ποιος, αν σου λέγανε ποιο να διώξω ένα από τους δύο ή να τον πουλήσω οτιδήποτε ξέρω. Γιατί δεν μου κάνεις σε σχέση με τον άλλο. Ποιο θα άφηγες.
1: Ποιος είπες. Για να πας λίγο.
0: Ταρένι ή τον Γιάρεψη.
1: Ταρένι ή Γιάρεψη. Εντάξει, κοίταξε. Δύσκολη επιλογή τώρα. Βάζεις δύσκολα. Ανάλογα.
0: Για μένα 100-0 θα κράταγα το Γιάρεψη και θα δίνω τον Ταρένι.
1: Επειδή είναι και πιο μεγάλο σε ηλικία εννοείς, ας πούμε.
0: Βέβαια, αλλά προσόντα, βλέπεις όλες μπορεί να τρέξει και λίγο από το βοηθεί. Ναι, αλλά η δουλειά πώς πάει, πιο πολύ πιθανό είναι να φύγει ο Γιάρεψη και όχι ο Ταρένι. Γιατί η καλή, δηλαδή τον καλό θα πάει να δώσουμε να κρατήσουμε τον κακό, επειδή δεν έχουμε πρόταση. Όχι, εγώ είχα πει από την αρχή, όπως είχα πει και τότε και με τον Ελαραμπή, παλιά τον τελευταίο χρόνο, εγώ δεν θα το ανανεώ. Τον αγαπάμε, τον εκτιμάμε. Όλα αυτά το ευχαριστούμε, αλλά δεν στέκομαι σε συνδυασμούς να του δώσω 2 εκατομμύρια και να τον τρώω αμανάτη. Το ίδιο με τον Ελκαμπή, υπάρχει από την αρχή της ζών, είπα να φύγει, να κάνουμε ένα ρεστάν, να φύγει ο Ελκαμπή, να πάρω ένα βαρβάτο συνδεσμό, έτσι, να κρατήσω δεύτερο το Γιάρεψουκ και τρίτο βάλει μου ποιος θες, έτσι. Άλλαζα εντελώς την επίδεση.
1: Να κλείσουμε σχετικά γιατί μιλάς και αρκετή όρτσα και καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Ναι. Το ίδιο και στο αριστερό μπακ. Αν δεν βρούνε να φύγουνε, οι αριστεροί μπακ δηλαδή θα μείνουμε με το αριστερό μπακ αυτό. Αυτό δεν μας κάνει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Για ποιο λόγο να μείνουμε με αυτούς. Δώσε δανεικούς. Λοιπόν,
1: κάτι καλό ξημέρωμα. Καλό ξημέρωμα.
0: Λίγο το χέρι της ζέπη να βάλει. Λοιπόν,
1: καλό ξημέρωμα. Για πάμε στο επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Το όνομά σας.
2: Για πόση ώρα μιλάει.
1: Το όνομά σας.
2: Ατρία λίγο.
1: Γεια σου τώρα. Ναι, εντάξει, τον άφησα λίγο παραπάνω, συγγνώμη. Ναι.
2: Έλεος δηλαδή. Δηλαδή αυτό θα ισοπαίδωσε όλα και εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά έλεος να πούμε, θα ισοπαίδωσε όλα.
1: Ο καθένας έχει την άποψη του παιδιά τώρα.
2: Γι'
1: αυτό έχουμε τις γραμμές και γι' αυτό υπάρχει ελευθερία λόγου για να μιλάτε και να.
2: Αυτή του πουστρολογίου που ακούω, φιλικά είναι. Και το με τη λίπο τον έβγαλε άχρηστο δηλαδή. Φιλικά είναι ρε παιδιά, όλους τους παίχτες δοκιμάζει και είναι μερικοί παίχτες που δεν θα παίξουν, δεν θα τους δούμε καθόλου αυτοί οι δύο πιτσιρικάδες. Λοιπόν, εγώ είδα σήμερα το Μαφαίο που μέχρι το 70 Ολυμπιακός ήταν εκεί με το Σάλιακα. Μόλις μπήκε ο Μαφαίο, τρύπα από εκεί. Ήταν ο Ισμαήλεβος πολύ καλός. Και ο Ζώτα, εγώ τον είχα
1: ναι.
2: Και ο διαιτητής, καλά, ο διαιτητής εκεί ήταν στο πέναλτι του τρίτου που έδωσε, πέτσινο. Και το δεύτερο γκολ εκεί, πριν πει τον γκολ, είχε πεταχτεί και άλλη μπαλά μέσα, αντί να διακόψει το παιχνίδι. Τέλος πάντων, δεν στέκομαι εκεί, είναι φιλικά. Το σύστημα που δεν μου αρέσει που ο προπονητής που παίζουμε. Το ίδιο σύστημα πάλι. Με βαθιές μπαλιές.
1: Πόσο μπορώ να το αλλάξω αυτό. Πόσο μπορώ να το αλλάξω. Εγώ μαζί σου Μαντρέα, αλλά πόσο μπορώ να το αλλάξω αυτό. Δηλαδή...
2: Πρέπει να το αλλάξω. Δεν ξέρω να πούμε τι πρέπει να γίνει και δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Γιατί με την ΑΕΜΕ και τώρα δεν βλέπω άμα παίξουμε... Έχουν μια, κατά μια πισίνη και ο Πόποβιτς δεν προορίζεται για βασικός. Με την ΑΕΜΕ και μπορεί να παίξει, αλλά τερματοφύλακα θα πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Νομίζω ότι ο Πόποβιτς είναι από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού στην προετοιμασία και στα φιλικά. Δηλαδή αυτό που βλέπω εγώ στα φιλικά.
2: Αλλά τερματοφύλακα θα πάρει για πρώτο.
1: Ναι, και φαίνεται να είναι ο Σάσε πρώτο πλάνο, έτσι, από όσο καταλαβαίνω.
2: Ο Σά πολύ καλός είναι και 33 χρονών, τον φλέξ πριν είναι 40. Και ο κ. Μαρινάκης είπε ότι, παιδιά, το budget είναι 31 εκατομμύρια, έτσι. Αυτά τα λεφτά διαθέτει.
1: Mm-hmm.
2: Αυτά φτιάξει και γήπεδο τώρα, έτσι, 250 εκατομμύρια, την τσέπη θα τα βάλει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε, παίχτες 12 εκατομμυρίων. Θέλει ένα παίχτη, για μένα και στα χαφ θέλει να πάρει ένα πολύ καλό παίχτη, να βάζει και γκολ, γιατί πέρσι ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα και στα... δεν βάζανε γκολ μέσα.
1: Ισχύει, ισχύει αυτό, ισχύει αυτό πλέον.
2: Και ο Τσικίνο τον είδα πάλι, δεν ξέρω, πολύ...
1: βαρύς,
2: πολύ χάλια, ο Τσικίνο. Αλλά πρέπει να πάρει, εντάξει, με το Φορτούνι, εγώ βλέπω θα... πιο καλή ομάδα θα είναι, πιο καλή. Υπομονή πρέπει να κάνουμε, παιδιά, φιλικά είναι τώρα. Και να δώσουμε και λίγη παράταση ακόμα στον προπονητή, αλλά άμα συνεχιστεί αυτό με την ΑΕΜΕΚ και αυτά μετά, το βλέπω πολύ δύσκολο, το βλέπω να κάθεται.
1: Εννοείς αν έχει...
2: Αν αποκλειστεί
1: αυτό, αν αποκλειστεί από την ΑΕΜΕΚ.
2: Ναι. Και τώρα δεν ξέρω τι με τον Αντρέα Λουίς τι παίχτε, γιατί εμένα μ' άρεσε αυτός ο παίχτης. Τώρα γιατί δεν τον έβαζε ο προπονητής και τώρα να φύγει.
1: Μα θέλει να φύγει, ναι, αυτό θέλει να φύγει.
2: Και εγώ τα ίδια μου προτιμάω από το Γιάννη του Κιταρέμ και εγώ το Γιάννη του Κατακατάρα.
1: Ναι.
2: Και λόγω ηλικίας, ο Κιταρέμ είναι πιο μεγάλος και αυτά, και ο Ελεραμπή, ο Ελεραμπή.
1: Ναι, ναι.
2: Άσε, παιδί, θα το δούμε φέτος. Εντάξει, ήταν πέρσι μετά το Γενάρη που ήταν το κοπάρο και αυτά. Φέτος θα το δούμε. Και πιστεύω να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα. Χωρίς. Και ο καλύτερος θα το πάρει και χωρίς ευτράπελα, έτσι.
1: Αυτό το μόνο σίγουρο. Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, εδώ πέρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Εδώ βράζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού για την εικόνα της ομάδας. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει και ανησυχία και αγωνία. Ο λαός λέει παιδιά προγραμματικές δηλώσεις Αναστάσεις να βγει. Αναστάσεις λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Γιώργος Σταγιάννα. Αν θα πάρει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός κάποιον όλο σέντερ, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι στο πλάνο. Θέλει λέει, έναν ταλαντούχο σέντερ από κολυγιακό δεινόσαυρο. Νομίζω για τον ρόλο του δεινόσαυρου έχει αποκριθεί ο Φαλ. Αν πούμε έτσι. Και αν θα πάρει τον καλό Ερνάν Γκόμεθ στην Μπαρτσελόνα, ο Πάοκ. Ο καλός είναι ο Χουάντσο. Αλλά είναι έναν που έχει παίξει στο ρεπορτάζ του Πάοκ, ο Μπίλι, ο αδερφός του. Τον θέλει και αρκετές ομάδες στην Ισπανία. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με την περίπτωσή του. Δεν ξέρω τώρα πώς θα που βρίσκεται. Αν θέλει ο ίδιος να είναι στην Ελλάδα ή αν. Επιθυμεί να συνεχίσει στην Ισπανία. Πάντως νομίζω ότι υπολογίζεται στην Μπαρτσελόνα. Μια καλησπέρα και στο φίλο του Νίκο από τα Χανιά. Κυριάκο λέει φέτος θα κλέβει μαύρο δάκρυ. Για σένα να φέρει Κυριάκο ένα μήνυμα. Λοιπόν, για πάμε σε ένα μικρό break και επανερχόμαστε. Αν θα έχουμε χτες γραμμές στο 2195-79-283-4-5 τηλεφωνείτε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε πίγου σπορ FM 94,6. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Έχουμε κόσμο που το να περιμένει. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε, Κιάκο, τα έκανες, έπεσε. Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, εσύ.
1: Καλημέρα, εγώ τον έριξα.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει, ναι, λοιπόν. Ναι. Γιώργος Παναγιακός, τι κάνεις, λέει.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Καλά.
0: Καλά, εσύ.
1: Να ενημερώσω λίγο τον φίλο τον Ανδρέα που βγήκε πριν, ναι, τον φίλο του Ολυμπιακού, ότι πλέον δεν διακόπτεται όταν υπάρχει μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Άλλαξε ο κανονισμός. Mm-hmm. Απλά το λέω για να το ξέρει. Τα τελευταία χρόνια δεν διακόπτεται παιχνίδια. Όποιος παίχτης είναι πιο κοντά, απλά τη βγάζει έξω. Απλά το λέω για να...
0: Ναι, ναι.
1: Και αλλάξει ο κανονισμός. Και καλά έκανε για μένα. Γιατί θυμάμαι ότι κάποτε εδώ στο Βόλο, από Βόλο, είμαι τον Μπέο να πετάει μπάλες μου στο γήπεδο, τέλος πάντων. Λοιπόν...
0: Ωραία πράγματα,
1: Ωραία πράγματα, ναι, ζήσαμε, ναι, ωραία πράγματα. Τέλος πάντων. Τι θέλω να σου πω, θέλω να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, εγώ να σε πάω λίγο στο Μουντιάλ. Λοιπόν, ελπίζουμε κάποια στιγμή στο μέλλον να μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί στο τελικό. Γιατί στην Αργεντινή αυτή τη στιγμή δεν έχουν κοπάσει ακόμα οι διαμαρτυρίες.
0: Τι είναι, τι μπορεί να έχει γίνει στο τελικό, γιατί όλες αυτό.
1: Εγώ πιστεύω, φίλε, ότι κάτι έχει γίνει. Δηλαδή, άμα δεις τον τρόπο που μπήκε η Αργεντινή στο παιχνίδι, ομιλία του Μέση δεν έγινε. Δηλαδή, κυκλοφορεί πολύ βιντεάκι στο διαδίκτυο.
0: Κοίταξε, να τα βάλουμε λίγο κάτω. Ούτε, ναι, για παράδειγμα, με την Αίγυπτο, σε μεγάλο κομμάτι του αγώνα ήταν καλή η Αργεντινή. Το γύρισε στο τέλος απλά και κατά.
1: Ναι. Το θέμα είναι, όλο έχει γίνει από το πανό που σήκωσαν οι παίκτες της Αργεντινής όταν τελείωσε το μάτς με την Αγγλία. Από εκεί έχει ξεκινήσει όλο. Δηλαδή, η Αργεντινή σε όλα τα μάτς έπαινε μέσα, μαζευόταν όλοι οι παίκτες σε ένα κύκλο, έκανε την ομιλία του Μέση και μπαίναν μέσα. Τώρα αυτό δεν έγινε. Κάτι έχει συμβεί. Κάποια στιγμή θα ανοίξουν τα στόματα. Δεν μπορεί.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο.
1: Γιατί υπήρχε μια ποινή που φημολογείται ότι αν σηκώσεις πανό με θρησκευτικό ή πολιτικό περιεχόμενο στο Μουντιάλ, τιμωρήσει με δεκαετία αποκλεισμό.
0: Ωραία, και γιατί δεν τους τιμωρήσαν τότε.
1: Πώς?
0: Γιατί δεν τους τιμωρήσαν.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή ακούγεται ότι τους είπαν καθίστε και χάστε για να μην τιμωρηθείτε.
0: Εντάξει, τώρα μην πούμε ρεδιά σε αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν ξέρω, φίλε. Εγώ επειδή είμαι Αργεντινή.
0: Μα έπαιζε τώρα με την καλύτερη ομάδα του παγκοσμίου κυπέλλου, η οποία σάρωσε και τη Γαλλία, η οποία για μένα Γαλλία ήταν την καλύτερη από την Αργεντινή. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, σάρωσε τη Γαλλία, αλλά εγώ δεν έχω ξαναδεί τον Λισάντρο Μαρτίνες για ένα τσιμπηματάκι να βγαίνει έξω, ούτε το Ρομέρο.
0: Ο Λισάντρο Μαρτίνες καταρχάς συχνά πυκνά ταλαιπωρείται από τραυματισμούς.
1: Ναι, αλλά δεν βγαίνει για ψηλού πίδημα έξω, ούτε ο Ρομέρο.
0: Εντάξει.
1: Απλά δεν ξέρω τώρα. Μακάρι να μην έχει συμβεί τίποτα, αλλά στο μέλλον θα ανοίξουν στόματα. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι κάπου έλεος με την τεχνολογία στο ποδόσφαιρο. Κάπου stop. VAR, goal line technology και τέλος. Τα τσιπάκια στην μπάλα τώρα, δεν ξέρω πού αποσκοπούν. Αν βρήκε μπάλα τρίχα, αν βρήκε μπάλα ακούμπησε ένας παίχτης, έλεος δηλαδή. Έχουμε καταστρέψει το ποδόσφαιρο με αυτά τα πράγματα. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, ρε Γιώργο.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η τεχνολογία έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Και έχει, ναι, έχει βοηθήσει,
0: εξαλείψει αλλά... και τις αδικίες. Όχι στο 100% σε απόλυτο βαθμό. Ναι, εντάξει.
1: Εγώ κυκλοφορούν κάτι βιντεάκια με κάτι περίεργα στριψίματα της μπάλας. Δηλαδή, μην φτάσουμε τώρα να θεωρείς συνωμοσίες. Δεν χρειάζεται καν να τσιπάξω στην μπάλα.
0: Επειδή είπες πριν για τον Λεσάρτο Μαρτίνες και ψάξα να βρω, επειδή είμαι και συμπαθώ τέλος πάντων United. Και το είχα απορία αυτό που σου έλεγα πριν. Σε 4 χρόνια στη United έχει παίξει μόνο 76 μάτς πρωταθλήματος.
1: Ναι, δεν είναι βασικός, εκείνο είναι το θέμα.
0: Πώς δεν είναι βασικός, τι είναι. Άμα δεν έχει πρόβλημα τραυματισμού, πώς δεν θα ήταν βασικός.
1: Δεν είναι βασικός στη United.
0: Εσύ κάτσε τώρα, τι, άμα δεν είναι ο Λισάντρο Μαρτίνες βασικός, πώς θα είναι στη United, εγώ.
2: Έχει κάνει καλύτερο.
0: Έχει κάνει καλύτερο, καλά λέει ο κύριος. Δεν έχει κάνει καλύτερο.
1: Δε τα παιχνίδια.
0: Έχει προβληματάκια, πάντα βγάζει τραυματισμού ο Λισάντρο Μαρτίνες. Ένα παίκτη ο οποίο. Δυστυχώς δηλαδή για το παιδί, συχνά πυκνά βγάζει. Και έχει και σοβαρό τραυματισμό κάποια στιγμή, νομίζω το 24-25, αν θυμάμαι καλά.
1: Μακάρι να μην έχει συμβεί τίποτα, εγώ αυτό θέλω να σου πω.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Και πάμε παρακάτω. Απλά κάπου έλειος με την τεχνολογία. Δεν χρειάζεται άλλη τεχνολογία στο ποδόσφαιρο. Έχει μπει το VAR, μπήκε και το goal line technology. Δηλαδή το τσιπάκι στην μπάλα τώρα, αν βρει και μπάλα στην τρίχα, όπως φτιάχναμε στο μάτι με την Κροατία τώρα, για να κυρώσουμε ένα goal. Έλειος, κάπου έλειος. Τέλος πάντων. Πάμε στα δικά μας τώρα. Γιώργη, τι γίνεται με κάτι. Πού κοιτάμε?
0: Αμερική. Κανένα... Το έχουμε πει, Αμερική κοιτάει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ισχύει κανένα τα ονόματα που κυκλοφορούν.
0: Κοίταξε, μπορεί να έχουν προτανθεί, μπορεί να έχουν εξεταστεί, όλα αυτά είναι αυτό που είπα πριν. Προτάσεις και, πώς να το πω, στη λίστα, ας πούμε, μπορεί να είναι πάρα πολλά ονόματα. Αλλά προφανώς για να μην έχει προχωρήσει κάτι ο Παναθηναϊκός σημαίνει ότι κανένα εξ αυτών των ονομάτων δεν κάνει, ας πούμε, το απαραίτητο κλικ, τέλος πάντων, στον Ομπράντοβιτς.
1: Εσύ πιστεύεις μέχρι πότε θα το πάει έτσι?
0: Α, και μέχρι τέλος του Αυγούστου, μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία.
1: Δηλαδή ψάχνει για κάτι.
0: Ναι, κάτι που να κάνει, μπράβο αυτό, που να κάνει διαφορά.
1: Πιστεύεις ότι θα πάρει και άλλο παίκτη στο 2-3?
0: Κοίταξε, νομίζω ότι η σεζόν θα ξεκινήσει με τον παίκτη που θα πάρει στο Νάσο και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Ούτως ή άλλως η αγορά είναι ανοιχτή, ο Παναθηναϊκός δεν έχει, δεν φύγεται χρημάτων, οπότε...
1: Ό,τι να γίνει θα γίνει στο μπάσκετ, ναι. Και στο ποδόσφαιρο πάμε καλά, υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, λοιπόν, έγινε, φίλε.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο, καλημέρα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, εσείς.
3: Τι κάνει, Γιώργο?
0: Καλά, εσείς. Το όνομά σας?
3: Ηλίας από Τρίβολη.
0: Α, έλα, έλα.
3: Είστε καλά?
0: Ναι, ναι.
3: Ολυμπιακός. Mm-hmm. Εγώ τα έχω με το Μαρινάκι, φίλε μου.
0: Ναι.
3: Τα τελευταία χρόνια ο άνθρωπος είναι επενδυτής και καλά κάνει, να βγάλει λεφτά θέλει. Δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει μικρύνει, έχουμε φτάσει στο σημείο να φοβόμαστε την Αϊμέγγεν, φίλε μου.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή το ακούω και από πολλούς φίλους του Ολυμπιακού. Πριν από δύο χρόνια δεν πήρε ο Ολυμπιακός στο Conference League. Πέρσι δεν πήρε τον Dab. Δηλαδή, τι μικρύνε σε απόσταση ενός έτους, μικρύνε τόσο πολύ?
3: Φίλε μου, ποιο παίχτη έχει φέρει ο Μαρινάκης τα τελευταία χρόνια που θυμάσαι εσύ?
0: Κοιτάμε δηλαδή μόνο τα ονόματα που φέρνουν οι ομάδες.
3: Και τα ονόματα. Ποιο παίχτη έχει φέρει με προσωπικότητα στο Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια?
0: Εντάξει, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο τώρα. Δεν μπορούν οι ελληνικές ομάδες να φέρνουν παίκτες τώρα όπως φέραν παλιά. Θυμάμαι, έφερνε ο Παναθηναϊκός Ζιμπέρτο Σιβά, αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας. Τον έφερε ο Παναθηναϊκός. Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός Γιοβάνι, Ριβάλντο, Χεζάβιτς, όλα αυτά. Ή άκτα τους δικούς παικταράδες, Γκαμάρα κτλ. Δεν είναι εύκολο.
3: Βεβαίως, φίλε μου. Βεβαίως, έχεις δίκιο, αλλά εκεί θέλω να καταλήξω ότι οι προσωπικότητες πληρώνονται και ο Μαρινάκης δεν θέλει να δώσει λεφτά. Θέλει να βγάλει λεφτά. Αυτό το πρόβλημα. Εκουμάντο δυστυχώς κάνουν οι μανατζαρίες στον Ολυμπιακό. Ναι. Τα τελευταία χρόνια.
0: Τέλος πάντων, εγώ διαφωνώ με αυτό, αλλά τέλος πάντων.
3: Εγώ θυμάμαι, έλεγε ο Κόκαλης στο Λούβαρη, μπες στο αεροπλάνο και φέρε τον παίχτη λάτα μαζί. Εγώ αυτό θυμάμαι.
0: Μάλιστα.
3: Και να και ο Καρεμπέ, και να και ο Τζοβάνι, και να και ο Ζάχοβιτς. Ποιο παίχτη έχει... Εθιμάσαι εσύ να έχει φέρει ο Μαρινάκης τα τελευταία χρόνια με προσωπικότητα?
0: Ναι, απλά ξαναλέω ότι έχουν αλλάξει εποχές και πλέον οι ελληνικές ομάδες πάνε σε μια διαφορετική λογική και προσπαθούν να πάρουν παίκτες οι οποίοι ή ας πούμε μπορεί να είναι εξελίξιμοι και να προλάβουν ας πούμε ευρωπαϊκές ομάδες ή τέλος πάντων να αλλάξουν λίγο την φιλοσοφία τους αυτό το κομμάτι. Γιατί κατά ψέματα όλοι αυτοί οι παίκτες, όλοι αυτοί οι παίκτες που λέμε, δεν ήρθαν και οι περισσότεροι εξ αυτών ήρθαν σε μεγάλη ηλικία. Έχοντας πίσω τους, ας πούμε, μια τεράστια καριέρα, το συζητάμε.
3: Προσφέραν όμως, φίλε μου.
0: Δε, προφανώς, δεν είπα εγώ ότι προσφέραν.
3: Αυτή είναι η διαφορά. Ο Μαρινάκης δυστυχώς θέλει να βγάλει. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα.
3: Καλό πράγμα, να έχεις καλή συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, κάτι ήθελα να δω τώρα εδώ πέρα. Α, ο Τσιμίκας λέει βασικός στο... Φιλικό της Λίβερπουλ, ο Τσιμίκας, ο οποίος θα συνεχίσει τη Λίβερπουλ. Πότε φαίνεται, Κυριάκο, θα συνεχίσει εσάς, Όχι, λες? Επειδή ξεκίνησε και βασικό σήμερα, μου κάνει εντύπωση. Α, να, ο φίλος του πράγμα έστειλε. Για τους Ολυμπιακούς, για τους φίλους του Ολυμπιακού, Χάμες Ροντρίγκες και Μαρσέλο, πολύ σωστά. Εκείνη το καλοκαίρι που ο Ολυμπιακός έκανε το ένα μπαμ πίσω από το άλλο. Με Χάμες Ροντρίγκες, με Μαρσέλο, πολύ σωστά. Καλά, κανένας φίλος και μου το θυμίζεις. Εντάξει, ξαναλέω, έχουν αλλάξει λίγο την φιλοσοφία τους οι ελληνικές ομάδες. Δεν πάνε σε παίκτες. Και σε πολλές περιπτώσεις έχει βγει και σε καλό. Γιατί, για παράδειγμα, η ΑΕΚ, ας πούμε, πήγε και πήρε τον Μαρσιάλ. Τεράστιο όνομα, τι συζητάμε τώρα. Έπαιξε ο Μαρσιάλ στην ΑΕΚ. Πόσα καλά μάτια θυμούν τη φιλτσέ του Μαρσιάλ. Τέλος πάντων, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. 2-10-95-79-283-4-5. Έλα, φίλε, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
4: Γεια σου, Γιώργο. Αν και μπασκετικός, ξέρεις και από μπάλα.
0: Το παλεύω.
4: Καλά,
0: καλά. Πώς να την κλωτσάω εγώ, τι να κάνω.
5: Εντάξει, όλοι μας, όλοι μας.
6: Ναι,
5: μόνο. Είμαστε, αλλά διπλωματούχοι.
6: Έτσι.
5: εντάξει, το παλικάρι το πρώτο που πήρε.
6: Ναι, ναι.
5: Επειδή το, εντάξει, βγαίνει κατά καιρούς παιδί μου και λέει τα δικά του τα παράπονα, γιατί όπως και όλοι μας, τουλάχιστον ο καθένας με την ομάδα του, παιδί μου, έτσι και εγώ Ολυμπιακός, ας πούμε, θα κράξουμε, ρε παιδί μου, γιατί θέλουμε να δούμε την ομάδα καλύτερη.
6: Προφανώς, δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε.
5: Εντάξει. Στα περισσότερα πάντως που είχε πει το παλικάρι, όπως και εγώ, γιατί και εγώ είμαι έτσι από τους προφήτες. Δηλαδή, με μένα, ας πούμε, έχει πλάκα, ας πούμε, τα καλοκαίρια που παίρνω τον αντίπα με το που βλέπω τις μεταγραφές. Και εντάξει, ο Ηρακλής κάνει μια κουλοτούμπα κάθε χρόνο το Φλεβάρι τα τελευταία δύο χρόνια. Και λέει αυτά που λέω εγώ το καλοκαίρι. Τέλος πάω. Αλλά δεν το παραδέχεται ποτέ.
6: Εντάξει, τι να κάνεις.
5: Και άμα πάει κουβέντα προς τη διοίκηση που δεν πρόκειται λεφτά, πες για να με κλείσει. Λοιπόν. εντάξει, δίκιο έχει το παιδί σε όλα. Εγώ διαφωνώ μόνο για το κομμάτι του Αντρέ Λουίζ. Δεν έχει δείξει εδώ πέρα. Δείχνει λίγο ακοντρολάριστο το παιδί μου.
6: Ναι.
5: Τεχνική και τάψα, ας πούμε, με την μπάλα και τέτοιο. Και στο ένα σμένα δεν έχει δείξει ότι το έχει. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τους εξτρέμους, ας πούμε. Δηλαδή, δεν θα σου πω Γκαλέτη. Θα πω τον Μπέρεθ. Ήταν φοβερό εξτρέμου που σπάει στο πόδι του Κακομοίρης.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: 5-6 χρόνια που ήταν με τον Μίτσελ. Εντάξει. Νομίζω ήταν και το τελευταίο καλό εξτρέμου που πήρε στον Ολυμπιακό.
6: Να, Βαλμπουενά όμως ήταν σαν να Βαλμπουενά, δεν ήταν μεγάλο όνομα και προσωπικότητα.
5: Ναι, και ήρθε και πρόσφερε. Εντάξει, ίσως αν μπορούσαν να τον πάρουν 3-4 χρόνια πιο μικρό, να τα σκάγανε. Εντάξει, ισχύει αυτό, η διοίκηση του Ολυμπιακού δεν σκάει χρήματα. Είναι το κύριο πρόβλημα μαζί με την έλλειψη ικανότητας του Μεντιλίμπαρα στο να επιλέγει παίκτες. Είχα πει στο Ηρακλή ότι η γνώμη μου για το Μεντιλίμπαρα είναι ότι είναι καλός coach διαχείρισης. Δηλαδή σε μια ομάδα στην κρίση να συμμαζέψει την ομάδα και να σου παίξει ένα πλάνο συγκεκριμένο, αυτό που παίζει. Εντάξει, οκ. Με τα όποια καλά ή κακά έχει, για μένα είναι κακά. Γιατί αλλιώς έχει συνηθίσει να βλέπεις τον Ολυμπιακό και αλλιώς αυτό το πράγμα, ας πούμε, εγώ το θεωρώ απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Δηλαδή βλέπουμε πλέον τον Ολυμπιακό μόνο και μόνο για να γελάμε. Που λέει ο λόγος, έτσι. Όσο μπορεί να γελάσει, γιατί στο Champions League πρέπει το φιλοκάδι μας. Αλλά οκ. Εντάξει.
6: Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχει ανοίξει, ξέρεις, έχει ανοίξει και πολύ ψαλίδα σε σχέση με τις ομάδες του τόπου επίπεδου στο Champions League με στην Ευρώπη.
5: Έχει ανοίξει για κάποιο λόγο, ρε, εδώ είναι που έχεις εσύ λάθος. Μπορεί ο Ολυμπιακός να σκάσει συμβόλαιο 4 και 5.
6: Προφανώς δεν είπα. Όχι, εγώ δεν είπα ότι δεν μπορεί να τα σκάσει. Αυτό είπα πριν. Αυτό δεν είπα πριν. Ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει ανάγκη σε λεφτά και σε χρήματα. Προφανώς.
5: Εντάξει, δεν θέλει όμως η διοίκηση.
6: Εντάξει. Λέω ότι απλά πάνε σε μια άλλη λογική οι ελληνικές ομάδες. Δεν το είπα για τον Ολυμπιακό σύγχρονο, αλλά και για τις άλλες ελληνικές ομάδες.
5: Ναι, παιδί μου, εντάξει. Yeah. Απλά να σου πω κάτι. Όταν, ας πούμε, πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε 110 πλάσ σύνολο, συνολικά έτσι. Όταν πάντα από φανέλες, από τις καφετέρειες, από τα πάντα. Έτσι,
6: ναι, ναι.
5: Champions League,
6: ναι.
5: Πόλης Κοστούλα, τα πάντα.
6: Ναι,
5: τα πάντα. Ναι. Τώρα, συγγνώμη, αν, ας πούμε, είχε 110 η Άιντραχτ, τα 40-45, μήπως 50 μίνιμουμ θα πηγαίνει στις μεταγραφές.
6: Ναι.
5: Όχι για να ευχαριστήσει μόνο τον κόσμο. Αλλά γιατί έχουν, οι μεταγραφές στο εξωτερικό έχουν τη μορφή της επένδυσης. Παίρνει η Άιντραχτ έναν παίκτη 5 εκατομμύρια, θα τον πουλήσει 12. Έχει καλό σκάουτινγκ βέβαια, δεν έχει το σκάουτινγκ του Ολυμπιακού.
6: Mm-hmm.
5: Παίρνει την επόμενη χρονιά από τα 12 που έχει πουλήσει τον παίκτη, θα δώσει τα 8 για να πάρει έναν άλλο παίκτη, όχι με 5 με 8. Γιατί είναι από τα έσοδα της πώλησης. Καταλαβες.
6: Mm-hmm.
5: Το 8 θα τον δώσει 14, 15. Από τα 15 που θα πάρει θα δώσει τα 11, τα 12. Τα βήματα είχαν η Μπριζ, η Άιντραχ, η Αταλάντα και ανεβήκαν επίπεδο. Ο Ολυμπιακός δεν το μιμήθηκε. Ο Ολυμπιακός έχει μια στάνταρ πολιτική, θα δώσω το πολύ max 7 ή 8 λέμε τώρα που δεν είναι εντάξει, okay, μπορεί σε ένα μπέκ να έδωσε 8. Αλλά δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά, χαθήκανε περιπτώσει. Έκραζα δύο χρόνια να πάρουμε τον Τζέρνι. Τον Τζέρνι τη Ρέιτζερ, τον δεξί εξτρέμ. Ήταν καταπληκτική περίπτωση και τον ήθελε και ο Μεντιλίμπαρ πέρυσι το καλοκαίρι. Είχε δηλώσει θετικά, λέει ας έρθει, ναι. Είχε δώσει το OK του. Ο Τσέρνη δήλωσε ότι έρχεται και δεν ασχολήθηκε σοβαρά η διοίκηση γιατί άκουσε 10 από τη Βόλσμπουργκ. Δεν μπήκε καν στη διαδικασία να κάνει παζάρι επειδή άκουσε το δεκάρικο και τον πήρε η Μπεσίκτας με 7 ύστερα από ένα μήνα. Τραγικό λάθος. Και τώρα πας και παίρνεις το Ρόκα, ας πούμε, ο οποίος δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Όσα παιδιά που βλέπανε Λα Λίγκα. Δεν είναι, ρε παιδί μου, ένα τρίπλερ. Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα. Έχει γίνει όπως το τελευταία χρονιά του Μάρτιν. Δεν έχουμε να παίξει με τρίπλα, ρε φίλε. Με τρίπλα. Ο Παναθηναϊκός έχει 2-3 παίκτες που μπορούν να τριπλάρουν. Έχει το Γιάννη Κουσίδη που είναι πολύ γαμμένο ταλεντάκια. Συγγνώμη για την έκφραση. Πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης. Ακόμα και ο Κοντούρης έχει τρίπλα. Μπορεί να σου γυρίσει ξαφνικά και να σου περάσει ένα παίκτη.
7: να βγάλει μια κάρτα. Εμείς δεν έχουμε ρε φίλοι. Δεν έχουμε. Ο Ζώτα που τον διαφημίζουν εδώ και στο Sport FM, ο Ζώτα αυτός που πήραμε, που πάλι τα τρία γκολ, δεν έχει τρίπλα το παιδί ρε φίλοι. Είναι ένας πιο τεχνικός, λίγο μασούρας ας πούμε. Έχει καλή κίνηση στην πλάτη, δεν έχει τρίπλα.
6: Αυτό το ξεπέταμα το έχει που λες. Αυτό το ξεπέταμα το έχει. Αλήθεια είναι πάρα πολύ καλό σε αυτό το κομμάτι.
7: Σε αυτό το κομμάτι είναι όπως είναι καλός και ο Μασούρας. Απλά έχει καλύτερα τελειώματα ο Μασούρα, λίγο καλύτερη πάσα, λίγο καλύτερες επαφές με την μπάλα.
6: Εν τω μεταξύ, ο τώρα στον Μπεντιλίμπαρ το χρησιμοποίησε στο ένα μάτσο στην κορυφή, ε.
7: Τι κουλό ήταν αυτό που έκανε τώρα. Πήγε και έβαλε το ταρέμι, δηλαδή δεν έμαθε ο Μπεντιλίμπαρ στο 65 του. Δεν έχει μάθει ότι δεν γίνεται το ταρέμι να παίξει πίσω από center four. Πάει και βάζει μαζί Γιάρεμσουκ ταρέμι, Ελκαμπί Γιάρεμσουκ. Οι τρεις είναι center four περιοχής, δεν φίλε. Έπρεπε να έχεις δύο παίκτες στο ρόστερ. Και πέρυσι ο Μπεντιλίμπαρ έδωσε το Κέιτ να έχει τρεις. Και τον Κλέιτον τέσσερις. Έχουμε τέσσερα βαριά center four περιοχής, το διανοείσαι. Ποια ευρωπαϊκή ομάδα δεν θα έχει δύο και δύο. Δύο παίκτες center four και δύο κινητικούς γρήγορους πίσω από το four. Ποια ομάδα στην Ευρώπη δεν το κάνει αυτό, ας πούμε. Και εμείς είμαστε, είναι μάγκας ο Μπεντιλίμπαρ που το κάνει. Σόρικα, θα τον πω την κουβέντα. Είναι ο Ισπανός Πάπης στα Νέντρε. Δεν είναι προσβολή, γιατί ο Πάπης Τενέρι ήταν β' εθνική και με την λίπα β' εθνική έκανε καριέρα. Υπ' αυτή την έννοια το λέω. Ο οποίος έκανε καταπληκτική διαχείριση τη χρονιά του Κόνφερες και μπράβο του. Και τον χειροκροτήσαμε. Αλλά αυτό που βλέπουμε δύο χρόνια τώρα, εγώ κράζω από με το που είδα τις περσινές μεταγραφές, έκρασα να φύγει.
6: Πάντως εδώ πέρα, επειδή έχουν έρθει και πολλά μηνύματα, να το καταλαβαίνεις φαντάζομαι, πολλοί φίλοι, ως αντίλογο, και νομίζω ότι έχουν και ένα δίκιο τέλος πάντων, λένε ότι πολλά λεφτά θα μπουν και για το Καραϊσκάκη, έτσι, από τη δίκη.
7: Τα λεφτά ποιος θα τα βάλει.
6: Φαντάζομαι όλα ο Βαγγέλης Μαρινάκης, από τα έσοδα που είχε όλα αυτά τα χρόνια.
7: Ποια είναι αυτά τα λεφτά λέει, που θα βάλει. Αυτά είναι με σκορές.
6: Από τα έσοδα.
7: Αυτά που δεν έδωσε.
6: Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω, από τα έσοδα, αυτό λέω.
7: Είναι τα διαρκεία στα φετινά. Δεν είναι ότι βάζει από την τσέπη του. Βάζει κάποια χρήματα προφανώς από την τσέπη του, αλλά κυρίως το πάει με έσοδα έξω αυστηρά για να εξοικονομήσει για το γήπεδο που πρέπει να φτιάξει. Το οποίο θα το αποφέρει επιπλέον έσοδα, έτσι. Δεν περιμένει ο κόσμος του Ολυμπιακού, όσο είναι ο κύριος Μαρινάκης στη διοίκηση, λεφτά ή ότι θα γίνει κάποιο τρελό, ας πούμε, ξεπέταγμα του Ολυμπιακού στους μεταγραφές. Δεν το περιμένει αυτό, που δεν είναι. Θα παίρνει παίκτες 3 με 5 εκατομμύρια. Αλλά για μένα είναι και ευθύνη του προπονητή, να σου πω κάτι, γιατί με Μαρινάκη ήταν και ο Μίτσελ στον πάγκο. Ο Μίτσελ όμως έφερε κάτι Αμπιντάλ, έφερε κάτι Αφελάι, έφερε κάτι Βάις. Γιατί είχε μάθει στους παίκτες ο Μίτσελ. Ήταν ποδοσφαιράνθρωπος, μπαλάνθρωπος, παιδί μου. Με την Λίμπα δεν το έχει αυτό. Δεν είναι στο ρεπερτόριο του. Αλλά το χειρότερο, ξαναλέω, είναι αυτό το άθλιο ποδόσφαιρο που παίζουμε. Δηλαδή, βαριέσαι να βλέπεις την ομάδα σου, ρε φίλε. Είναι τραγικό, έτσι. Κάτσε εκεί τα Παναθηναϊκό και ευχαριστήθηκα μπαλίτσα. Τι να πω ψέματα.
6: Ναι,
7: Νίστρουπ, ναι. Φίλε, πέσει σύγχρονο ποδόσφαιρο. Κάθε το ποδόσφαιρο από τον άξονα, από τον άξονα. Ή ξεχάσει ο Ολυμπιακός τα παιχνίδια από τον άξονα. Από την εποχή του Χουάνκ πριν 3 χρόνια που πάλι με Μίτσελ παίζαμε από τον άξονα κάθετα. Γιατί είχαμε το Χουάνκ που κοροϊδεύανε κάποιοι άσχετοι.
6: Πεκτάρα.
7: Το καλύτερο οχτάρι στην Ελλάδα τελευταία 7-8 χρόνια.
6: Ισχύει. Μαζί με τον Πινέδα νομίζω ότι.
7: Ναι, και ο άνθρωπος ξενέρωσε και έφυγε όταν είδε ότι διώξανε τον Μίτσελ. Και βάλανε τον Ανικό στη θέση του. Σου λέει εδώ πέρα να κάτσω εδώ, από σε καμιά άλλη ομάδα που έχουν προγραμματισμό οι άνθρωποι. Και πολύ καλά το Χουάνκ δεν φέρθηκε σωστά. Καμία σχέση. Ο άνθρωπος ήταν 29 χρονών, ήταν αληθής, σου λέει τι έκανε. Έχω άλλα 2-3 χρόνια καλά. Πήγε φέγγε να το παίξει Champions League, πήγε τώρα αστέρα να παίξει Champions League. Εντάξει. Σου λέει εδώ πέρα δεν γίνεται δουλειά.
6: Μάλιστα.
7: Τέλος πάντων, το κύριο πρόβλημά μου εμένα είναι αυτό. Δεν παίζουμε ποδόσφαιρο. Ο Μπεντιλίμπαρ και ο προηγούμενος φίλος που πήρε ο Ολυμπιακός. Απόρρισε λέει που αυτό είναι το σύστημα. Αυτό το ποδόσφαιρο είναι του Μπεντιλίμπαρ, παιδιά. Όταν εμείς κράσαμε να φύγει το καλοκαίρι, να μην του γίνει ανανέωση τέλος του μετά τα play-off. Κράσαμε για αυτό το λόγο, επειδή ξέρουμε ότι με την Λίμπα δεν αλλάζει τρόπο παιχνιδιού και τον Μπρόζοβιτς να πάρει, τι θα κάνει ο Μπρόζοβιτς, θα παίρνει την μπάλα και θα τριπλάρει τον κόσμο. Άμα δεν έχει φτιάξει ένα σύστημα ο προπονητής, π.χ. ο Νίστρουπ σε εσάς, παίζει ωραίο κάθετο ποδόσφαιρο, προοδευτικό, γρήγορο με γρήγορες αλλαγές στην μπάλα από τον άξονα να βγει στην πλάτη ο παίκτης. Σε εμάς δεν κάνουν κινήσεις οι παίκτες γιατί κρατάνε δυνάμεις για να πρεσάρουμε τον που χαθεί η μπάλα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο του με την Λίμπα. Θα το χαιρόμαστε. Τίποτα. Αυτά, καλό βράδυ.
6: Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα.
7: Sorry κιόλα έτσι για το μονόλογο.
6: Όχι, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να απαντήσω ένα φίλο του Θανάση, τον Παναθηναϊκό Αργεντίνα που λέει. Του είχαν λέει στο μάτι για το πανό, τα καλόπεδα της Αγγλίας. Ναι, το θυμάμαι αυτό το πανό που σήκωσαν. Αλλά αν του είχαν στο μάτι, εσύ προφανώς θα του αδικούσαν για παράδειγμα και στο τελικό. Θα υπήρχαν κάποιες αποφάσεις που θα ήταν εις βάρος τους. Εγώ δεν είδα κάτι στο τελικό. Ή θα του τιμωρούσαν για αυτό. Τέλος πάντων, Λοιπόν, εντάξει, τώρα πολλά μηνύματα, παιδιά. Πέρα βλέπω κάποιοι βρίζονται κιόλα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζουμε. Μια καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο τον από τον Αιμέχεν. Γεια σου, Νικόλα. Η Άιντραχτ λέει: ένα άλλο φίλο έχει πουλήσει 5-6 παιδικού με 5 εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια και δεν έχει κάνει τίποτα. Είπαμε για το Καραϊσκάκι εδώ πέρα που μα στέλνετε. Λοιπόν, μια καλησπέρα και στο φίλο τον Βίρονα Βαχανιά. Πάμε στον επόμενο φίλο.
8: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
8: Ηλίας Νέας Μύρνης.
6: Γεια σου,
8: έχουμε ξαναμιλήσει και άλλη φορά έτσι, όταν κάλυπτες κάποιες άδειες νομίζω. Πάει αρκετός καιρός. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά πολλές φορές με τον τρόπο που εκφράζονται χάνουν το δίκιο τους. Γιατί δεν μπορώ να πω ούτε ο Βασίλης που πήρε στην αρχή ούτε τώρα προηγούμενος. Δεν μπορώ να πω τις γενικές γραμμές.
6: Γι' αυτό είπατε εγώ πριν για τον Ντενέ που είπε για τον
8: Ντενέ. Αλλά τώρα να βλέπουν τον Ολυμπιακό για να γελάνε, ας πούμε, ή ότι εντάξει, και εγώ έχω ενστάσεις με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους αγώνες και τον τρόπο παιχνιδιού.
6: Ναι, προφανώς, θέμα δεν είναι εξής. Ναι, είναι ολοφάνερο ότι...
8: Ή, ας πούμε, δεν μπορώ να βρω μία αιτία, μία σοβαρή αιτία. Ψάχνω δύο μήνες να καταλάβω γιατί κράτησε τον Γκαρσία, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Νομίζω κανένας μας. Ναι. Για ποιο λόγο, ας πούμε, κράτησε τον Γκαρσία.
6: Είναι σίγουρα μια επιλογή που προκαλεί ερωτήματα, όντως.
8: Η ομάδα είναι κάποιοι παίκτες που φάνηκε ότι έχουν ημερομηνία λήξης. Σιγά-σιγά. Όπως ο Ορτέγκα, ας πούμε. Τελικά ο Ορτέγκα δεν ήταν. Και μάλιστα, εφόσον και αν όντως είναι αλήθεια ότι είχε έρθει και πρόταση από νωρίς για τον Ορτέγκα.
6: Και η Ρίβερ Πλέιτ λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
8: Για τη Ρίβερ και είχε ακουστεί και για την Ουντινέζε στις αρχές μεταγραφικής. Δηλαδή, στο χθεσινό φιλικό με την Αιμέχεν πήγα να πω, με την Ανβέρσα, ο Ορτέγκα κάποια στιγμή ήταν για να του καλέσει το ραδιοταξί, το Πειραιά 1. Δηλαδή, του φεύγει ο παίχτης.
6: Τώρα και εσύ κάνεις αυτό που έκαναν οι προηγούμενοι, καταλάβες τώρα.
8: Όχι, δεν το κάνω. Μισό λεπτό, γιατί εγώ τα φιλικά τα έχω δει. Εγώ, να ξέρεις, τα φιλικά του καλοκαιριού τα βλέπω πιο πολύ από τα επίσημα που λέω.
6: Να σου πω όμως κάτι, τα φιλικά του καλοκαιριού πολλές φορές είναι και λίγο παραμορφωτικός καθρέφτης για τις ομάδες.
8: Ναι.
6: Είτε προς το καλό είτε προς το κακό, έτσι.
8: Μισό λεπτό. Δεν γίνομαι ισοπεδωτικός.
6: Όχι, ναι. Καταλαβαίνω πώς.
8: Έχω όμως καταλήξει βλέποντας ότι, ας πούμε, και ο Ροντινέη ακόμα είναι βαρύς. Δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Mm-hmm. Έβαλε 2-3 γκολ εκεί στα play-off, εντάξει, τον κάναμε extreme, δεν γίνεται έτσι. Δείχνει δηλαδή το πράγμα ότι θα γίνει ο σχεδιασμός, θα γίνει με μπαλώματα. Έχει φανεί από τα τέλη της προηγούμενης σεζόν. Γιατί είναι μπαλώματα αυτά. Δεν μπορεί να κάνεις το Ροντινέη extreme. Έτσι. Ναι. Είναι και το καινούριο γήπεδο στη μέση. Πάμε σε μια πιο σφιχτή πολιτική από ό,τι φαίνεται στις μεταγραφές. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Φαίνεται. Και τι περιμένεις. Με 2 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια. Επίσης, να πω κάτι. Το είπα και χθες γιατί είχε ο Διονύσης χθες. Να καλησπερίσω και τον Κυριάκο επίσης. Το ξέχασα στην αρχή.
6: Εδώ είναι.
8: Που είναι στην κονσόλα.
6: Καλησπέρα
8: μου. Λοιπόν, το είπα και στη χθεσινή εκπομπή.
6: Ναι.
8: Στις δηλώσεις που έκανα με τη Λίμπαρε χθες, που του κάνανε ένα ίντερβιου στη διάρκεια της προπόνησης, δημοσιεύτηκαν χθες. Νομίζω έγιναν χθες το πρωί, δεν θυμάμαι ακριβώς. Mm-hmm. Είπε κάποια στιγμή όταν αναφέρθηκε, τον ρώτησε κάποιος για το Σάλιακα. Και είπε, δεν τον γνωρίζω ιδιαίτερα, τον ξέρει καλά το αθλητικό τμήμα. Εγώ στάθηκα πολύ σε αυτή τη δήλωση.
6: Δηλαδή, ναι.
8: Έφερε έναν παίχτη, υπάρχει, μπορεί ο κόσμος να βάλει το YouTube για να το δει. Συνέντευξη με τη Λίμπαρ χθεσινή. Λέει, τον ρώτησε για το Σάλιακα. Δεν τον γνωρίζω ιδιαίτερα, τον ξέρει καλά το αθλητικό τμήμα. Το κρατάω αυτό. Το κρατάμε όλοι αυτό. Έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, φαίνεται δηλαδή ότι πάμε με μεσοβέζικες λύσεις. Ο Μαφέο είναι ένας παίχτης ο οποίος κινείται σε ρηχά νερά, δηλαδή βλέπεις, έχει μια παρουσία, ας πούμε, πώς θα το χαρακτηρίσω τώρα, θα κουβαλήσει λίγο την μπάλα, θα δώσει, θα μείνει εκεί, δεν ανεβαίνει. Δεν μπορεί να πάει στο ένας με έναν, καταλαβες.
6: Ναι.
8: Είναι κάποια πράγματα που φαίνονται. θα μου πεις τα φιλικά και όπως είναι ευνόητο, και εσείς τέσσερα φάγατε στη Απίτη.
6: Έτσι, έτσι, αυτό ακριβώς.
8: Εντάξει, δηλαδή σήμερα είτε, εντάξει, θα μπορούσε να λήξει 2-1 το σκορ. Πήγε 3-2, εντάξει, ήταν και η φάση εκεί που μπήκε η μπάλα, το πέναλτι λίγο. Δεν στέκομαι στο αποτέλεσμα. Είναι η εικόνα. Η εικόνα όντως δεν είναι αυτό που θέλουμε να βλέπουμε. Αλλά ξαναλέω, και για τα παιδιά πολλές φορές που κάνουν και αυτοί κάνουν τα παράπονά τους και δικαιολογημένα, ότι πολλές φορές κάποιοι χάνουν το δίκιο τους με κάποιες υπερβολές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι υπερβολικά τώρα ότι βλέπουν τον Ολυμπιακό για να γελάνε. Ή ότι ας πούμε οι παίκτες προσωπικότητες. Μπορούμε να πούμε ότι τον Ελαραμπή τον ήξερε κανένας. Τον Ελκαμπή τον ήξερε κανένας. Εγώ όταν ανακοινώθηκε ο Ελκαμπή λέω ποιος είναι αυτός. Τι είναι αυτός. Ναι. Αυτός θα είναι ο αντι-Ελαραμπή έλεγα. Δεν τον ξέρα.
6: Και τελικά βγήκε καλύτερος.
8: Το Κιγέρμε τον ήξερε κανένας. Παράδειγμα. Και μπορώ να πω κι άλλες βέβαια, κι άλλα ονόματα που δεν μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή. Καταλάβες. Πάντως, ναι. Κοίτα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι εύκολα δύσκολα μπορεί να την περάσουμε την Αϊμέχεν, αλλά δεν νομίζω παραπάνω τι θα γίνει. Γιατί μετά δυσκολεύουν τα πράγματα.
6: Ναι.
8: Δηλαδή η εικόνα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα που θα μπορέσει να πάει... Δεν είναι για League Face Champions League, εν πάση περιπτώσει. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Έχουμε ένα μήνα ακόμα να δούμε τι θα γίνει. Ναι, δεν ξέρω. Ας πούμε, τον Ορτέγκα, εφόσον υπήρχε πρόταση, γιατί να μην πουληθεί ο Ορτέγκα, να φέρουμε έναν καλύτερο. Είναι βαρύς. Φαίνεται. Φάνηκε στο φιλικό της Παρασκευής.
6: Ναι.
8: Αναφέρθηκα στον Ορτέγκα. Ο Αντρέ Λουίς προφανώς είναι για πώληση, δεν ξέρω γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου. Λοιπόν, όσον αφορά για το τέρμα, ο Πόποβιτς έχει δείξει καλά πράγματα. Δηλαδή στα γκολ της Αντβέρπ δεν φέρει κάποια ευθύνη, να είμαι ειλικρινής. Έκανε καλή παρουσία. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα πάρει έναν που να είναι πρώτος, για πρώτο. Αυτός μάλλον έχω καταλάβει. Κάτι διάβασα τέτοιο σήμερα.
6: Για ποιον?
8: Για το τέρμα. Για πρώτο τέρμα το δηλαδή.
6: Όσα είναι πρώτο φαβορί.
8: Λοιπόν, βλέπεις λοιπόν ότι πάμε σε λύσεις τέτοιου είδους. Γιατί να μην πάρουμε ας πούμε τις Παραγουάης. Φοβερό.
6: Το χείλε, φοβερός, ναι.
8: Έτσι. Εντάξει, τώρα δεν θέλω και εγώ να γίνω ένας από τους άλλους. Και ο Αλέκος Οράντος μια χαρά μπορεί να κρατιέται. Έτσι, ο Ταλικριάδης. Τι να φέρουμε τώρα. 34 χρόνια το ΣΑ πάλι. Καταλαβες. Ναι. Αυτά τα θεωρώ μεσοβέζικες δουλειές.
6: Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τον Λιβάκοβιτς. Από όσο είδα και τον κύριο Καραπαπά, είπε ότι δεν τον ήθελε με τη Λίμπαρα. Αλλά...
8: Δεν τον ήθελε με τη Λίμπαρα.
6: Μιλάμε για τρομερή περίπτωση του θεματοφύλακα. Πάρα πολύ καλό θεματοφύλακα.
8: Κοίταξε, και ο Μεντιλίμπαρ έχει τα κολλήματά του. Δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ μπορούσε να τους παντρευτεί όλους τους περσινούς και να τους έχει φέτος. Είδα στον Καρσία, τον κράτησε. Γιατί να μείνουμε με τον Καρσία. Τι μπορεί να κάνει ο Καρσία παραπάνω από ό,τι έκανε πέρσι.
6: Ναι.
8: Στο φιλικό προχθές κάποια στιγμή πέταγε την μπάλα αράουτ. Ο άνθρωπος, εντάξει, είναι 36 χρονών. Καταλάβες.
6: Ναι.
8: Λοιπόν. Αυτά έχω να πω. Η κριτική είναι πάρα πολύ και σεβαστή και όντως χρειάζεται να γίνει κριτική, αλλά πολλές φορές και τα παιδιά να μην χάνουν το δίκιο τους με κάποιες υπερβολές. Αυτό. Να μην γινόμαστε υπερβολικοί. Όλοι το ίδιο θέλουμε άλλωστε. Το ίδιο πράγμα θέλουμε. Το καλό της ομάδας. Έτσι.
6: Ναι.
8: Θέλουμε να κάνουμε ένα διπλό στην Τούμπα την Κυριακή για να κερδίζουμε στην Ευρώπη την Τετάρτη. Και ομάδες τώρα όχι να είναι Μέγκεν και Μπρέντα και ξέρω εγώ και καλές ομάδες. Ειδικά στο Καραϊσκάκι έχουμε ζήσει μεγάλες νίκες και στο πρόσφατο παρελθόν.
6: Μάστε.
8: Λοιπόν,
6: καλό σημείο.
8: Αυτά έχω να πω. Καλώς από το Κυριακό.
6: Yeah, yeah, yeah. Λοιπόν, Κυριακό, πάμε σε break. Break ένα τραγουδάκι και παραχωρούμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.
9: Η Winsport FM 94,6. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
10: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε πίγκο σπορ FM 94,6, δεύτερη ώρα τη εκπομπή. Εδώ με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τη μουσική επιλογή. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. 2-10-95-79-283-4-5. Παιδιά, βλέπω εδώ πέρα πολλά μηνύματα και πολλά υβριστικά. Και, και αναφέρεστε σε παίκτες και τέτοια. Εντάξει, δεν είναι ωραία αυτά. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φίλε, καλημέρα. Εσύ είσαι. Καλημέρα.
1: Εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Έλα, εσύ είσαι, φίλε.
1: Τι κάνετε.
0: Το όνομά σου.
1: Καταρχήν. Ναι, με ακούς.
0: Ναι, ναι. Το όνομά σου, αν μπορείς να πεις.
1: Μιχάλη, Σανιά.
0: Ωραία, έλα, Μιχάλη.
1: Μιχάλης.
0: Ναι, ναι, σε ακούσαμε, σε ακούσαμε. Σε ακούσαμε,
1: λοιπόν,
0: Μιχάλη.
1: Καταρχήν είμαστε χειρότερη φίλη του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Ναι, λέω, είμαστε χειρότερη. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν λέω ρε παιδιά να μην κάνουμε κάτι. Δεν λέω να μην πούμε. Αλλά τώρα αρχίζουμε να λέμε τώρα. Δηλαδή αναρωτιέμαι, ειδικά ο φίλος που έλεγε ότι είναι, ότι γελάω. Ο ίδιος φίλος μας έλεγε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει η Ελλάδα και θέλω την Ευρώπη. Είσαι, εγώ δεν λέω, είσαι, δηλαδή έχεις έναν άνθρωπο τα τρία χρόνια. Την πρώτη χρονιά σου πήρε ένα ευρωπαϊκό που δεν έχει πάρει καμιά άλλη ομάδα. Εγώ δεν λέω ότι δεν έχει κάνει παθιακό πορεία. Αλλά καλώς ακόμα δεν έχει πάρει καμία ομάδα. Τη δεύτερη χρονιά πήρε double και προχώρησε κάπως στην Ευρώπη και την τελευταία χρονιά δεν πήρε double, δεν πήρε πρωτάθλημα. Δηλαδή, ειλικρινά, αν ήταν φίλος σας του Παναθηναϊκού ή μια άλλη ομάδα, τι θα έκανε. Εγώ καταρχήν υπάρχουν και άλλες ομάδες στο όπλο. Μπορεί και φέτος δεν πάει και τίποτα. Δηλαδή αυτό πράγμα να αρχίσει να λέει για το μηνύμα. Εγώ δεν είμαι αυτός που προφανώς είχε κάνει λάθος, προφανώς. Αλλά ρε παιδιά, είναι μια ομάδα που έχει πάρει, είναι η μόνη ελληνική ομάδα που έχει πάρει ένα τίτλο. Και μην ακούσω ότι πήρε το Conference που λες και το έχω πάρει πολλές, έχω και βαρεθεί να το παίρνουμε στην Ελλάδα. Εντάξει, εγώ δεν λέω να μην κάνεις κριτική, να πεις και να ξαναπείς και να... Αλλά αυτό το μηδενισμό και γελάμε και κάνουμε... Δηλαδή, ρε φίλε, αν είσαι να πούμε ο παδός μία τριών, γιατί εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει τις τρεις μεγάλες ομάδες και είναι λίγο πιο πίσω. Και ο ΠΑΟΚ, λόγω ότι να πούμε δίνει στην Αθήνα. Εντάξει, στο κάτω ποδόσφαιρο, στο κάτω κάτω και άλλες ομάδες. Κάποια στιγμή μπορεί να το πάρει και ένα και δύο και τρία. Αλλά να κάνεις να λες τώρα για μια ομάδα δεν είναι καλή που σου ξαναλέω. Εγώ δεν λέω ούτε λέω ότι είχε την πρώτη χρονιά πήρε ένα Conference, ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Τη δεύτερη πήρε ντάμπι και προχώρησε και την τρίτη βάζει και 12 βαθμούς σε ένα θαύμιο δί. Εντάξει, δηλαδή να κάνεις κριτική ναι, αλλά να μηδενείς και να λες δεν είναι έτσι, είναι άγρες. Τέλος. Α, και κάτι άλλο. Καταρχήν εγώ θεωρώ λάθος να συγκρίνουμε τους δύο πρόεδρους. Ο καθένας είναι από εκεί και δεν έκανε πράγματα. Καταρχήν τώρα δεν μπορεί να πάρει τέτοιους παίκτες, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι και οι χώρες, οι ανατολικές, οι Ντουμπάκοι, αυτά που δεν υπήρχαν παλιά. Mm-hmm. Τώρα πολλοί παίκτες πάνε και εκεί, όπως ο Μπέας, βλέπεις και εγώ. Ενώ παλιά δεν πήγαινε τόσο, ή δεν ήταν αυτές οι αγορές. Τώρα βλέπεις, ας πούμε, ναι, βέβαια, ξέρω. Ο καθένας έχει τις απόψεις. Απλά όπως είπε με οχλή μηδενισμό, δηλαδή αν κουρακούσει κανείς, θα νομίζει ότι ο Ολυμπιακός μερικούς από τα παιδιά. Νομίζει ότι ο Ολυμπιακός έχει φέρει καμία 20 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, κάθε ένας έχει την απόψη του. Αυτό. Ας πω και ευχαριστούμε για την παρέα που μας κάνε.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα.
2: Έλα, Γιώργο.
0: Έλα, καλημέρα.
2: Καλησπέρα, τι λέει.
0: Τι κάνουμε.
2: Καλά, λοιπόν, λίγο με αυτά που λένε τώρα για τα συμβόλαια και αυτά, λίγο πριν πάω στο Παναθηναϊκό, λίγο θέλω να πω έτσι, ρε παιδάκι μου, στο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω και πολλά, πόσα πάνω κάτω, τα συμβόλαια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού πάνω κάτω, πού βρίσκονται, για να καταλάβω δηλαδή, τι θέλουμε.
0: Τι είναι στο συνολικό budget.
2: Όχι, ένας καλός παίκτης, ας πούμε, πόσα παίρνει, 4, 5, 10 εκατομμύρια, 20, πόσα παίρνει.
0: Όχι και 10, 20, εντάξει, δεν παίρνει το 20.
2: Αυτό λέω, ας πούμε, γιατί άκουσα τώρα αυτό που πήραμε, αυτό Ισραήλ, που πήρε ο Παναθηναϊκός, έτσι.
0: Καλά, αυτός έπαιρνε πολύ μικρό συμβόλαιο στην ομάδα του, στο Ισραήλ.
2: Ναι, αυτός λέει, είναι ο καλύτερος παίκτης στο Ισραήλ και πήρε 850.000, δηλαδή, αυτό δεν είναι αποστολή.
0: Έπαιρνε νομίζω 200.000 το τέτοιο, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
2: Ολυμπιακός είναι ένας καλός παίκτης, πόσα παίρνει, ας πούμε.
0: 2-3 εκατομμύρια σίγουρα. Ο Ελκαμπή πόσο παίρνει, εσύ Κυριακό, με το καινούριο συμβόλαιο, νομίζω γύρω στα 2,5.
2: Δηλαδή 10 εκατομμύρια υπάρχει συμβόλαιο στο ποδόσφαιρο.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Όχι, είναι πιο κάτω από το μπάσκετ είναι τα συμβόλαια.
0: Ναι, όχι, στην Ελλάδα λέει εσύ. Ναι, στην Ελλάδα λέει.
2: Ναι, κατά κανόνα, ναι. Αυτό, εκεί θέλω να
0: πω. 3 εκατομμύρια ευρώ παίρνει ο Ελκάμπη.
2: 3 εκατομμύρια. Ο αυτός που έφυγε από την ΑΕΚ που ήταν ο καλύτερος παίκτης πέρσι, πώς το λέγανε, ας που πήγε στο Μεξικό, Πινέρα.
0: Ο Πινέδα πώς άμπρε κανένα 2. Πάντως ο Γιώβιτς, ας πούμε, και αυτός κάπου εκεί γύρω στα 2,7 παίρνει, πώς νομίζω παίρνει.
2: Α, δηλαδή δεν υπάρχουν συμβόλαια 4-5 εκατομμύρια στην Ελλάδα.
0: Όχι, όχι.
2: Αυτό θέλω να πω, Γιώργο. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Μήπως τον μπάσκετ, παιδιά, έχουμε ξεφύγει και δεν το έχουμε καταλάβει. Δηλαδή άκουσα σήμερα 5 εκατομμύρια ο Φραντζίσκο και μου είπε παραλίγο μου πέσει το κινητό.
0: Ναι.
2: Ρε παιδιά. 5 εκατομμύρια με την εφορία, επειδή στην καρδιά εφορία είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν είναι σαν την Ελλάδα, πάει 9 εκατομμύρια. Δηλαδή παίρνει 9 εκατομμύρια το χρόνο ο Φραντζίσκο. Δεν είναι δυνατόν. Τι είναι ο Φραντζίσκο, ρε παιδιά. Ο Φραντζίσκο έπαιρνε 200 χιλιάδες στο Περιστέρι πριν 3 χρόνια, πριν 2 χρόνια.
0: Εντάξει, εδώ η Βιλερμπάν αναγκάστηκε να πλώσει η υπεραξία που λέμε.
2: Δηλαδή, άμα παίρνει, άμα έρθει ο Κάρι στην Ευρώπη, πρέπει να παίρνει 500 εκατομμύρια. Άμα παίρνει ο Φραντζίσκο 5-9. Δηλαδή, ο Μπογδάνοβιτς, άμα έρθει, πόσα πρέπει να πει. Που λένε ότι το χρόνο ο Μπογδάνοβιτς θα έρθει στην Ευρώπη.
0: 6.
2: Πρέπει να παίρνει 20 ο Μπογδάνοβιτς. Έλληνες, ρε παιδιά. Και στο Παναθηναϊκό έχουν ξεφύγει τα ποσά, έτσι, για να τα λέμε όλα. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι 4,5 που παίρνει με την εφορία 6-6,5. Είναι υπερεκτιμημένος κατά μένα. Ότι ο Λόπουλος τώρα, μόνο το σεβασμό στο παιδί, 1,200 με την εφορία 1,5 εκατομμύριο. Παιδιά, δεν ξέρω, μην φτάσουν. Λοιπόν, μετά βάλανε και Ντουμπάι μέσα. Αυτά ξεκινούν και αυτό το Ντουμπάι. Το Ντουμπάι, δεν ξέρω γιατί το βάλανε μέσα. Βάλανε κατά μένα, Γιώργο, ένα φίδι στον κόρφο του. Βλέπεις κάθε χρόνο λαού-λαού, δεν το πάει απότομα, λαού-λαού το Ντουμπάι τι κάνει. Ανεβαίνει το καφέ και μαζεύει σιγά σιγά να μου το θυμάσαι το Ντουμπάι θα το στα πάει play-off.
0: Έχει πολύ καλή ομάδα. Έχει πολύ καλή ομάδα.
2: Του χρόνου θα αυξήσει και

0: τώρα 21-22. Αυτό high school ή το κολέγιο, κάτι τέτοιο. 6 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν γίνεται φίλε, ρε, όχι, 17 χρονών. Η δευτέρα λυκείο δηλαδή, στην Ελλάδα, να παίρνει 6 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν ξέρω αν υπήρξε ποτέ άλλος αθλητής στην ιστορία του παγκοσμίου αθλητισμού να έχει πάρει 17 χρονών. Παιδιά, και τώρα τι γίνεται Γιώργο, έρχεται η Τσεσεκά από ό,τι λένε, αυτό το μεγάλο πανηγύρι δεν θα γίνει φέτος. Θα γίνει το επόμενο καλοκαίρι. Που έρχεται η Τσεσεκά. Και ξέρετε η Τσεσεκά έχει μάλλον να δέψει κομπόδεμα. Και θα τα ρίξει όλα. Θα ρίξει 80 εκατομμύρια στην αγορά. Γιατί έρχονται ξέρεις τώρα αυτοί. Μετά μπαίνει και τέλει η Europe. 27. Και αυτά ποσά που ακούγονται. Και όταν την Euro κάνει κάτι fund, πώς τα λένε αυτά, με 500 εκατομμύρια έχουν δώσει και ένα δις. Αυτοί δεν θα παίρνουν μεταγραφές. Πού θα πάνε εκεί μέσα. Πρέπει κάτι να γίνει, κατά μένα πρέπει να γίνει μια σύσκεψη, παιδιά. Εγώ τα λέω πάντα, Γιώργο, τα λέω πριν.
1: Μα τι να κάνουμε τώρα, αφού ξέρεις τι γίνεται. Αυτό ξεφεύγει από το NBA, έχουν ξεφύγει.
0: Το ξέρω. Το NBA όμως είναι αυτόνομο. Βλέπεις όμως το NBA έχει κανόνες. Δηλαδή του LeBron δεν μπορούσε να του δώσει πάνω από 2 εκατομμύρια.
1: Ναι, εντάξει όμως. Υπάρχουν άλλα συμβόλαια από το NBA τα οποία είναι.
0: Ελικόπτερ, ναι, αλλά έχει
1: κόπτε. Τρελά συμβόλαια. Τώρα βλέπεις κάτι παίξει να παίρνουν κάτι συμβόλαια. Άρα και λες τώρα.
0: Το ξέρω.
1: Έπαιρναν αυτοί και ο Τζόρνταν, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν έφτασε ποτέ αυτά τα ποσά.
0: Ναι, και εκεί έχει ξεφύγει. Γι' αυτό λέω πρέπει να γίνει μια σύσκεψη NBA. Και γενικά οι παίχτες στο μπάσκετ κάνουν πάρα πολύ κουμάντο, ρε παιδάκι. Δηλαδή βλέπεις στο ποδόσφαιρο, ενώ στο μπάσκετ η αγορά είναι μικρή. Δηλαδή δίνεις λίγα λεφτά για να αγοράσεις κάποιο παίχτη.
1: Τώρα άκουγα τώρα. Βλέπω ο Τζέιλεν Βίλιαμς στην Οκλαχώμα. Υπέρασε 5 ετών συμβόλαιο $240 εκατομμύρια.
0: Αυτό σου λέω, ναι. Ενώ ας πούμε το NBA έχει
1: μάξιμο
0: για να αγοράσει ένα παίχτη, πρόσεξε, μάξιμο για να δώσει ομάδα 900.000. Δεν μπορεί να δώσει παραπάνω. Ναι. Δηλαδή δίνει 900.000 για να αγοράσει κάποιον. Και είναι εντελώς ανάποδα με το ποδόσφαιρο που τα λεφτά τα παίρνουν οι ομάδες και τα συμβόλαια είναι πιο χαμηλά. Και του δίνει μετά συμβόλαιο 60 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι παίχτες έχουν τεράστια προνόμια στο μπάσκετ. Πρέπει οι ομάδες, όλες οι ομάδες κατά μένα, NBA, EuroLeague, NBA Europe, κολεγιακό, γενικά, να κάνουν τη FIBA, μία αυτό να ρίξουν τις τιμές, παιδιά, γιατί τρώει, θα φτάσουν οι τιμές.
1: Τρώει καλή ο Κυριακός.
0: Δηλαδή θα φτάσουν να πληρώνουν, να σου πω ότι θα παίρνει 40 εκατομμύρια το χρόνο. Στην Ευρώπη, καλά στο Ευρώπη ήδη τα παίρνει. Αλλά θα φτάσει και στην Ευρώπη. Είναι πρόκληση και για μένα και για το κοινωνικό σύνολο. Πρέπει να πέσουν οι τιμές. Λοιπόν, τώρα αυτό και πάω στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός, ρε παιδάκι, βγαίνει στην αγορά, ρε Γιώργο, με 5 εκατομμύρια. Και δεν μπορεί να βρει παίχτη.
1: Ναι, θα το βρει, εντάξει.
0: Δεν μπορεί να βρει. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός τώρα για να πάρει ένα παιχταρά στο NBA θέλει τουλάχιστον 15 εκατομμύρια.
1: Θα το βρει το παιχνίδι.
0: Με 5 εκατομμύρια. Άντε να σπάσει τώρα το συμβόλαιο του αυτό. Δεν το σπάει. Δεν μπορεί να σπάσει ένα συμβόλαιο να πάρει ένα παίχτη. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε αυτό. Αν ξέρεις, τι βλέπεις πιο πιθανό, να σπάει συμβόλαιο ή να παίρνουμε αυτό το NBA.
1: Από το NBA.
0: Αυτό το NBA. Λοιπόν, πάμε τώρα να σου πω στην Ευρώπη τι γίνεται. Από ό,τι έχω ακούσει και ακόμα προσπαθεί, δεν ξέρω αν ξέρεις, ο Παναθηναϊκός έχει κυνηγήσει να σπάσει τους εξής παίχτες. Καπάτσο. Αυτή η Ρεάλ και τον άλλο, ποιος είναι στη Ρεάλ ο άλλος.
1: Μαλεντών.
0: Μαλεντών. Έχει κυνηγήσει να σπάσει Κάβιν Τζόουνς, εκεί από ό,τι ξέρω αντιδρά ο Ζόλτς. Γιατί δεν θέλει στην Παρτιζάν να...
1: Εντάξει, τώρα αυτό το έχει προσπαθήσει να σπάσει λίγο, μπορεί απλά να έχει ρωτήσει κάποιες περιπτώσεις ότι έχει γίνει.
0: Ρωτήσει, ναι, αυτό εννοώ έχει προσπαθήσει. Ναι, έχει ανοιχνεύσει την αγορά. Αλλά μήπως ξεφεύγω πολύ τα πράγματα. Μετά, τον άλλον, ναι, τον οποίο δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ρε παιδάκι, μάλλον Γκος. Στην αυτή, πώς το λένε, της
1: Ζάλγκης.
0: Γκος είναι.
1: Ο Γουίλιαμς Γκος, πάνω στον Ολυμπιακό.
0: Γουίλιαμς Γκος, μπράβο. Και άλλον έναν, δεν θυμάμαι. Α, και Γκούντουριτς.
1: Δεν νομίζω ότι απασχόλησε ποτέ τόσο σοβαρά ο Γκούντουριτς ενός...
0: Και με τίποτα τον μιλάνε, δεν το θέλει. Τρελά, σύντομα όλο του Γκούντουριτς, ξεφεύγει πολύ, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή αν τα ποσά ήταν πιο normal, με 5 εκατομμύρια, δηλαδή πριν

0: 4 χρόνια ο Παναθηναϊκός, 5 χρόνια, με 5 εκατομμύρια, έπαιρνε όποιον ήθελε στην Ευρώπη. Έδινε 2 buy out και 3 στο ΠΕΠ, τέλος.
1: Έτσι, έχουν αλλάξει οι εποχές, έχουν αλλάξει τα συμβόλαια, έχουν αλλάξει τα. Έχουν ανέβει.
0: Δηλαδή,
1: πρόσεξε, δηλαδή, και έχουν ανέβει και πάρα πολύ και τα έσοδα των ομάδων, έτσι. Μην το παραβλέπουμε αυτό. Δηλαδή, οι ομάδες δεν θα έκαναν αυτές τις κινήσεις αν δεν είχαν τα έσοδα που έχουν. Έτσι.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, έχουν ανέβει. Έχουν
1: καμία
0: ανέβει
1: σχέση με το τι γινόταν στο μπάσκετ πριν από 5-10 χρόνια.
0: Αλλά των παιχτών έχουν ξεφύγει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν έχουν ανέβει τόσο πολύ των ομάδων ώστε να δικαιολογούνται αυτό.
1: Όχι, μην το λες, μην το λες. Δες το μόνο από τα εισιτήρια στο γήπεδο. Το πιο φθηνό εισιτήριο στο τώρα, Telecom Center μπορεί να είναι 50 ευρώ σε μάτσα Ευρωλίγκας.
0: Και τότε είχε έσοδα Παναθηναϊκός.
1: Ναι, δεν είχε τόσα πολλά έσοδα.
0: Τι είχε από τα εισιτήρια, δεν είχε από τα τηλεόραση, δεν είχε.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, αλλά πάλι έχει ξεφύγει το πράγμα. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω, θέλει προσοχή.
1: Εμπορικές συμφωνίες, χορηγίες, ονοματοδοσίες γηπέδων, φανέλες, όλα αυτά είναι.
0: Για όμως το Ντουμπάι είναι ανεξέλεκτο. Το Ντουμπάι έχει τόσα έσοδα.
1: Άλλο το Ντουμπάι, είναι δική κατηγορία. Ναι, δική κατηγορία, ναι.
0: Οι Ρώσοι που θα έρθουν με το μαύρο χρήμα του χρόνου και θα βάλουν 80 εκατομμύρια. Τι έσοδα έχουν, έχουν έσοδα 80 εκατομμύρια. Οι Ρώσοι πιστεύει, φυσικά. Όχι, μαύρο χρήμα είναι. Θα το ρίξουν όμως στην αγορά. Άντε μετά να του κοντράρει εσύ. Πρέπει να τρέχει πανικό. Και τα έσοδα είναι σχετικό, ρε παιδάκι μου. Τα έσοδα όμως αναγκάζει τον άλλον, τον οικογενειάρχη, να δώσει 500 ευρώ εισιτήριο, έτσι. Για να πάει μια οικογένεια να δει ένα μάτσο.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι δεν είναι. Άρα να το βλέπουμε κι αυτό. Τα έσοδα ματώνει ο κόσμος απ' την άλλη. Λίγο δεν πρέπει να σκεφτούμε και τον απλό κόσμο. Γιατί να μην μπορεί ο απλός κόσμος, ο φτωχός, να δει μάτσο. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Να το σκεφτούμε κι αυτό. Άρα πρέπει να σκεφτούμε κι αυτό. Αυτό λέει το κοινωνικό θέμα. Να μπορεί κι άλλος με 30 ευρώ να δει ένα μάτσο Ευρωλίγκα. Δηλαδή να μην γίνει η Ευρωλίγκα. Καλά, το NBA είναι ήδη. Οι Αμερικάνοι τα
1: ξέρουν. Είδες. Γι' αυτό σου λέω ότι το NBA τραβάει την αγώνα.
0: Δεν μπορεί να δει NBA, εννοείται. Yeah. Ποιος θα πάει να δει. Εγώ και εσύ δεν μπορούμε να πάμε να δούμε NBA αγώνα. Κατάλαβες τι λέω. Και σε λίγο δεν θα μπορούμε να δούμε και Ευρωλίγκα. Εντάξει, τους βλέπεις λόγω και εργασίας. Αλλά ο απλός δεν θα μπορεί να βλέπει Ευρωλίγκα σε 3-4 χρόνια, άμα το εισιτήριο πάει στα 300 ευρώ. Κατάλαβες τι λέω.
1: Κατάλαβα.
0: Πρέπει να το δούμε και έτσι. Λοιπόν,
1: τέλος πάντων.
0: Και τελευταίο,
1: ναι.
0: Τελευταίο ένα.
1: Έλα, πάμε λίγο γιατί έχει και
0: ένα τελευταίο. Ρε Γιώργο, εγώ έχω έναν παίχτη ο οποίος μπορεί να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Και ξέρεις, εγώ τους Αργεντινούς τους έχω ξεπεράσει τον Πολμάρο, ρε Γιώργο.
1: Εντάξει, διαφορετικά περίπτωση.
0: Ναι.
1: Πώς ξέρεις μετά θα έχει. Αν πάρει τον Μπουρμάρ θα πρέπει να πάρει και άλλο μετά. Δηλαδή.
0: Μα δεν χρειάζεται σκόρερ, Γιώργο.
1: Τώρα χρειάζεται, αφού από τη στιγμή που φύγει ο Όσμαν.
0: Δεν χρειάζεται, Γιώργο, έχει τόσο σκόρερ. Από τόσες πλευρές μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Χρειάζεται έναν τέτοιο που είναι ψηλός, άμυνα και οργάνωση.
1: Ναι.
0: Το σκόρ θα το βρει ο Μπουρμάρ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τον κοιτάει, τον κοίταξε καθόλου.
1: Δεν νομίζω ότι τον κοίταξε. Δεν νομίζω ότι τον έχει.
0: Δεν παφορώ, ρε φίλε, γιατί είναι.
1: Δεν νομίζω ότι παραχωρείται κιόλας βασικά. Δεν νομίζω ότι παραχωρείται από την.
0: Όχι, πιστεύω η Βίρτους θα το δώσει γιατί δεν έχει τόσο ψηλά οικονομικά. Άμα τη δώσει 1,5 εκατομμύριο.
1: Όχι, η Βίρτους, Ολυμπία Μιλάνο είναι. Βίρτους είπε. Ναι, Ολυμπία Μιλάνο.
0: Βίρτους μου
1: φέρνει. Όχι, Ολυμπία Μιλάνο, Ολυμπία Μιλάνο.
0: Α, πήρε μεταγραφή.
1: Εδώ και δύο χρόνια.
0: Μιλάνο είναι. Δύσκολο, Μιλάνο, δύσκολα.
1: Τόσο δεν νομίζω ότι το παραχωρείται. Είναι και σε μια ηλικία 24-25 πόσο είναι 25.
0: Ναι. Εγώ άκουσα για τον Κούντουρουτ και επειδή είναι Μιλάνο δεν το δίνουν. Ο Κούντουρουτ πιστεύω θα του τέριαζε τη ζωή. Μάλλον δεν το δίνουν.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Εγώ. Καλό ξημέρωμα.
0: Έγινε,
1: γεια, γεια. Για πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, φιλέ. Καλημέρα. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα, έλα φίλε.
2: Ακούγομαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου καταρχάς.
1: Καλημέρα. Το όνομά σας.
2: Εγώ είμαι φίλα του Ολυμπιακού. Θα σου πω τα λάθη, τα λάθη, τα δικαιολόγητα, ναι, που έκανε ο Ολυμπιακός και που είναι λάθη διετίας.
1: Το όνομά σας μόνο μπορείτε να πείτε. Να
2: μπορούμε... Γιάννης.
1: Γιάννης, ναι, okay. Γεια σου.
2: Λοιπόν, πρόσεξε. Ξέρεις από πέρσι ότι θα σου φύγει ο Τζολάκης, ναι ή όχι?
1: Ναι, το ξέρεις, εντάξει, φαντάζομαι ότι.
2: Τους είχε πει ότι θέλω να πάω Αγγλία.
1: Το υπολόγιζαν.
2: Για τις λέξεις φέστησα, θέλουμε για τον χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το ξέρεις από πέρσι. Είναι τερματοφύλακας ο οποίος κατευθύνει την άμυνα και μιλάει στην άμυνα. Mm-hmm. Ίδιος ακριβώς τερματοφύλακας, τον οποίον πέρσι τον παραχωρούσε η Λάτσιο, ήταν και ο Μανδάς, ο οποίος είναι και Έλληνας. Και με 11 εκατομμύρια τον είχε πάρει. Όταν παίρνεις πάνω από 20 εκατομμύρια από το Τζολάκι, πρέπει να δώσεις τα 11 για ένα κλειδί της άμυνας που είναι, όπως είναι ο τερματοφύλακας. Έλληνας, νέος σαν το Τζολάκι, ίδιο στυλ με το Τζολάκι, καλός με την μπάλα στα πόδια και μιλάει στην άμυνα. Λοιπόν, αλλά επενέβησαν τα γνωστά λαμογιονομάδες.
1: Ναι, μη χαρακτηρίζεται.
2: Στυλ, θα σου πω, Στυλμέντες σου λέει, τι να τον πάρεις, θα σου φέρω εγώ τον δικό μου ρε, το Σάρε που τον είχες, εντάξει, για να κολλήσεις τα ένσημα εδώ. Ένα λάθος. Δεύτερο λάθος, θέλει να πάρει σέντρεφορ. Πέρσι είχε αρχίσει συζητήσεις και ήταν διαθέσιμος στη Σαλερουά αυτός ο παιχταράς, ο οποίος με 4,5 εκατομμύρια τον έπαιρνες περίπου, ξέρεις ποιος, ο Μάτιτς. Τον εξακουστά.
1: Ναι.
2: Νεμάια Μάτιτς, ο οποίος είναι στη Σασουόλο τώρα. Το καθυστερήσανε, ενδιαφερθήκανε, το παρατήσανε και πήγε τον πήρε Σασουόλο. Και στη θέση του πήγε κουβάλισε τον Ταρέμι, τον οποίο πρέπει να του πληρώσει, και συμβόλαιο αν δεν βρήκε να φύγει. Μετά, ο Μεντιλίμπαρ λέει φταίει. Τα ίδια στο Μεντιλίμπαρ κάνανε, αν θυμάσαι καλά, φίλε Σταθερόπουλε, και στην Βαλένθια. Όταν τους πήρε το γύρο Παλίνγκ, στη Σεβίλιο, όταν τους πήρε το γύρο Παλίνγκ, το θυμάσαι.
1: Το θυμάται ο Κυριάκος, το θυμάται προφανώς, το θυμάται.
2: Που τους πήρε το γύρο Παλίνγκ.
1: Όχι, δεν είμαι εγώ ο Κυριάκος, εγώ είμαι ο Γιώργος, ο Κυριάκος είναι από εκεί, ναι.
2: Ναι, το πουλήσανε τους καλύτερους παίχτες της χρονιάς.
1: Ναι.
2: Τους καλύτερους παίχτες τότε που του δώσανε της ομάδας που του δώσανε το Europa Link. Και ενώ τους είπε ότι εγώ αυτούς τους παίχτες τους θέλω, και του είπα να βάλεις παίχτες από την Ακαδημία. Λέει, μόνο με την παίχτες από την Ακαδημία, όταν εμένα μου δίνεις τους παίχτες που μου βαστάγανε την ομάδα, δεν μπορώ εγώ να στήσω ομάδα. Το αποτέλεσμα ήταν 3 χρόνια, το αποτέλεσμα ήταν 3 μήνες μετά να παραιτηθεί.
1: Ναι.
2: Η Σεβίλη είναι μια ομάδα με 7 Europa Link. Από τότε που έφυγε ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος δεν είναι καλός προπονητής, πού βρίσκεται η Σεβίλη, έχεις υπόψη, στην αφάνεια, ναι ή όχι?
1: Τα χάλια στα μαύρα έχει, και από πριν τα έχει, και πριν τον Μεντιλίμπαρ τα έχει. Ήταν μια περίοδος από εκείνη την χρονιά,
2: τη ζωή και μετά. Τώρα, μετά το Μεντιλίμπαρ βρέθηκε πραγματικά στην αφάνεια.
1: Με τα χίλια ζόρια να σωθεί θέλει κάθε χρονιά.
2: Ναι, πού βρίσκεται. Λοιπόν, ο Μαντιλίμπαρ σε πληροφορώ ότι εγώ δεν γελάω καθόλου όταν βλέπω, όπως δεν γέλαγα όταν μου πήρε το Conference League και την επόμενη χρονιά που μου πήρε το πρωτάθλημα. Ο Μεντιλίμπαρ είναι προπονητής που παίζει με ένα συγκεκριμένο στυλ. Και ένας προπονητής που παίζει με ένα συγκεκριμένο στυλ θέλει και τους ανάλογους παίχτες. Συμφωνείς σε αυτό που λέω?
1: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, τους παίχτες θα πάρεις τους παίχτες που ταιριάζουν στο παιχνίδι του προπονητή και δεν θα βάλεις τον προπονητή να προσαρμοστεί στους παίχτες που του φέρνεις εσύ. Όταν λοιπόν του λες ότι βαστάς τον Καρθία, γιατί βάστησε τον Καρθία? Του λες δεν θα βαστήξω τον Καρθία, σου δίνουμε εδώ μια λίστα, διάλεξε έναν από τους παίχτες της λίστας εδώ πέρα, ο οποίος έχει 8 εκατομμύρια αυτός, 8 εκατομμύρια εκείνος και 8 εκατομμύρια αυτός. Να δεις αν θα διαλέξει τον παίχτη αυτόν ή όχι. Όταν δεν του παίρνεις άλλο παίχτη, τον βαστάει για ασφάλεια αυτόν. Θέλεις οχτάρι, λέει, αντί να ψάχνεις. Έχει Νάουα, έχει Νάτσιο, πράγματα διάφορα. Πας και παίρνεις τον Νορβηγό, τον Μπεργκ, ο οποίος κάνει όλο το παιχνίδι της ομάδας, της Μποντογκλίν. Με 10 εκατομμύρια αυτόν τον έχεις πάρει. Αλλά είναι πολλά τα λεφτά. Το κατάλαβες τι λέμε?
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται μια πρόταση για τον Στάνιτς, τον οποίο είχε συμφωνήσει και με τη Λίμπαρ. Ήταν επιλογή του Κοβάσεβιτς. Ο Στάνιτς έχει και τον γκολ και είναι αντικοστούλας, πραγματικά. Το φρενάρισες γιατί σου ζήτησε, λέει, ένα 600 συμβόλαιο. Λες και δεν πληρώνεις ακριβότερα συμβόλαια στην ομάδα. Και πας και φέρνεις τον Ζώτα, τον οποίο Ζώτα εγώ θέλω να τον δω στα επίσημα παιχνίδια. Και ξέρεις γιατί σου λέω αυτό? Θυμάσαι πέρσι έναν εξτρέμ των αυτών των Νορβηγών, τον Βέλ, που τον έφερε και λέγανε ότι αυτός αφήσει εποχή. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς που βρέθηκε. Το Βέλ, πώς τον έκανε.
1: Βέλτε.
2: Κατά τη διάρκεια της χρονιάς ήταν τραγωδίας και ήθελε ένα ψυχολόγο συνεχώς στην πλάτη. Λοιπόν, τον παίχτη θα τον δει στα επίσημα παιχνίδια. Να πεις γιατί ο Στάνης φάνηκε στα επίσημα παιχνίδια, πώς δεν φάνηκε? Αυτός πέρσι ήταν πρώτος σκόρερ του Europa League με τη Λογκογόριτς.
1: Να.
2: Λοιπόν, απλά πράγματα. Δηλαδή, παίρνεις τους παίχτες που ταιριάζουν στο παιχνίδι του προπονητή. Όταν δίνεις το δεξί σου μπακ, τον Κωστίνια, με 11 εκατομμύρια ευρώ, δεν του παίρνεις με 2 εκατομμύρια ευρώ το Μανθέο απλά για να πάρεις ένα δεξί μπακ. Πας και παίρνεις ένα κατάλογο και βρίσκεις ένα μπακ που να είναι κοντά στις δυνατότητες του αλλού. Φτηνότερος βέβαια, κοντά στις δυνατότητες του. Αυτά είχα να πω.
1: Μάλιστα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα υπάρχει και ένα δημοσίευμα από το Κίκερ που αφορά και τον Ολυμπιακό. Κάνει λόγο για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός θα εισπράξει περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ συνταμπόνους για τη μεταγραφή του Τζολάκη στην Χαλ. Είναι από το έγκυρο Κικέρ, οπότε εντάξει, έχει έτσι βάσει αυτό το δημοσίευμα. Και κοιτούν οι Ερυθρόλευκοι τον Στέφαν Ορτέγκα για πιθανό αντικαταστάτο. Επίσης, μπασκετικό δημοσίευμα ακόμα, πάει στην Παρτίζανο Βιλντόσα. Έτσι, ο Βιλντόσα, ο οποίος έχει παίξει σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ερυθρό Αστέρα, και πάει τώρα και στην Παρτίζανο. Θα έχει παίξει στους 4 αιώνιους του ελληνικού και σερβικού μπάσκετ. Έτσι. Ναι, καλά, εντάξει, ναι, εγώ λέω για τους 4 μεγάλους αντιπάλους, αιώνιους αντιπάλους του σερβικού και ελληνικού μπάσκετ. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν κλείσει αυτή τη μεταγραφή. Ωπαρε Κυριάκο, τα διέλυσες όλα, τα γκρέμισες όλα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρία

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε πήγουμε στο FM 94,6 με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ακόμα μαζί για περίπου 25 λεπτάκια. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον επόμενο φιλό. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Έλα φίλε, το όνομά σου.
1: Γιώργος από Φραγκφούρτη.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Ναι. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Κυριάκο. Είστε και οι δύο πολύ συμπαθητικοί.
0: Ναι, το έπες και Γιώργος, μια καλησπέρα και στο φίλο του Γιώργο από Παλίνη εδώ πέρα, έχει στείλει τα μηνύματά του. Για πάμε.
1: Παρόλο που είσαι παχανιακός, σε συμπαθώ, κύριε. Είσαι συμπαθητικός.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Όχι, εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία. Πάντως, εγώ πιστεύω αυτό το που είπε ο Φιάνας φίλος πριν που σύγκρινε τα συμβόλαια του ποδοσφαίρου με τον μπάσκετ, ρε παιδιά, μη συγκρίνετε ανώμια πράγματα. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ και ο Ολυμπιακός είναι οι top ομάδες στο ποδόσφαιρο.
0: Έτσι.
1: Στο ποδόσφαιρο δεν είναι top ομάδες. Δηλαδή, τα συμβόλαια του ποδοσφαίρου τα έχουν οι Paris Saint-Germain, οι Bayer, αυτές οι ομάδες θα συγκριθούν, έτσι δεν είναι, ρε Γιώργο.
0: Έτσι, έτσι είναι.
1: Δηλαδή, δεν θα συγκρίνουμε τα συμβόλαια που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, στο Ολυμπιακό, στο Παναθηναϊκό. Με το ανώτερο συμβόλαιο να είναι 3 εκατομμύρια.
0: Και το μπάσκετ έχει 15 αθλητές, το ποδόσφαιρο έχει 35, ξέρω, 30.
1: Και όχι μόνο αυτό. Οι ομάδες μας, ο Παναθηναϊκός, έχει πάρει 7-8 ευρωπαϊκά, όπως έχει πάρει. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει 4. Δηλαδή είναι ομάδες τόπο επίπεδο. Είναι σαν να συγκρίνουμε τώρα την Μπάγερ, την Παρί που πήρε τη Σαμπουρλίν, την Μπαρσελόνα, τη Ρεάλ. Δεν συγκρίνονται αυτά τα μεγέθη. Τι λες, θα δούμε κανένα τελικό του χρόνου. Αιωνίως, όπου μπάσκετ, Ευρωλίγκα.
0: Λες, ξέρω εγώ, το λέμε κάθε χρόνο, αλλά δεν...
1: Εγώ το λες. Πόσο χρόνο είναι, ρε φίλε, εγώ...
0: 43.
1: Αν επιτρέπετε.
0: 43.
1: 43, είσαι μεγαλύτερος, ένα χρόνο. Χρόνια, εγώ πιστεύω στο μπάσκετ θα έχουμε δει όλα, ένα τελικό δεν έχουμε δει, ας πούμε, ακόμα.
0: Για να μην αντέξει κανείς μετά.
1: Εντάξει.
0: Το ζητάτε, αλλά στο τέλος...
1: Όποιος είναι πιο καλύτερος και πιο μάγκας, θα το πάρει, εντάξει.
0: Μωρέ, οι ομάδες θα το πάρουν και οι ομάδες θα αντέξουν. Ο κόσμος δεν θα αντέξει να το δει.
1: Ναι, εντάξει. Όσον αφορά τώρα που λες τώρα σε πέτυχα, που βγαίνουν πολλοί, ας πούμε, και λένε, έχουν κρυστάξει γιατί που πήρε ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό στο ΆΚΑ μέσα. Εντάξει, και τι έγινε. Το Παναθηναϊκός έχει 7 εξάλλου. Πιο πολλά έχει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, μπορεί να είναι σπίρτσα, αλλά εντάξει. Κάποια στιγμή θα το παίρνει ο Ολυμπιακός. Δεν είναι, ρε φίλε. Σε 5 Ευρωλίγκες πήγαμε, να το παίρνουμε μια φορά. Τι έκανε. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο, πώς το λέμε, πιο σταθερός. Όταν πηγαίνει το σηκώνει. Έχει πάει σε 9 τελικούς και τα έχει πάρει, έχει 7, πώς έχει.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά στο ποδόσφαιρο εγώ πιστεύω φέτος ο Ολυμπιακός δεν βλέπω πολλά πράγματα. Δεν ξέρω, κάτι μου λέει θα το πάρει ο Παναθηναϊκός φέτος. Μετά από τόσα χρόνια, εσύ τι λες.
0: Για να δούμε. Κοίταξε, και εντάξει, πρώτο φαβορί για μένα είναι η ΑΕΚ. Έτσι, αλλά σίγουρα είναι τεράστια απώλεια του Πινέδα και δεν ξέρω πώς θα το διαδραστήσει.
1: Δεν βλέπω κινήσεις όμως από τις ομάδες. Ούτε από την ΑΕΚ, δεν βλέπω. Δηλαδή, έφυγε και ο Πινέδα. Ούτε από το Γιουγκοσλάβο, αυτό είναι η ΑΕΚ το κράτησε.
0: Το Γιώβιτς.
1: Το Γιώβιτς,
0: ναι, το κράτησε.
1: Το κράτησε αυτό. Και από τον ΠΑΟΚ δεν βλέπω τίποτα. Ο Ολυμπιακός. Εγώ είδα φέτος, θα ρωτήσω και τον Κυριάκος, ακούει ο Κυριάκος.
0: Ακούει.
1: Ρε φίλε, δεν σου φαίνεται περίεργο σήμερα, είδα το φιλικό. Ο Ολυμπιακός έχει 3 σεντερφόρ. Και βάζει τώρα σεντερφόρ και παίζει ο Ζώτα. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα.
0: Το είπα και εγώ πριν, μου έχει κάνει εντύπωση αυτό με τον Ζώτα.
1: Δηλαδή τι να δει τώρα, δηλαδή ο Ζώτα το βάζει, δεν ξέρω, το αγαπάμε το με την Λίμπα. Τον εκτιμάμε, δηλαδή μας πήρε ευρωπαϊκό, ναι ρε παιδιά, όλα καλά. Αλλά κάνει κάτι πράγματα, ρε παιδιά. Δηλαδή, που λες τώρα, τι κάνω εδώ, τι βλέπω τώρα. Ο Ολυμπιακός έχει 3 επιθετικούς και μου βάζει το Ζώτα. Επιθετικό, ο Ζώτα παίζει πίσω από τον επιθετικό ή στα πλάγια. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ή κάνω λάθος.
0: Στα πλάγια περισσότερο. Ναι.
1: Δεν ξέρω, τι γίνεται τώρα εκεί, δεν ξέρω. Δεν του παίρνει τους παίκτες που θέλει, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εδώ, γιατί. Μακάρι να πάει η ομάδα καλά, να στρώσει τα πάμε για το Champions League, αλλά δεν ξέρω, είμαι απεσιόδοξος. Εντάξει, να είστε καλά.
0: Καλό
1: καλοκαίρι.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα.
1: Εγώ σε 10 μέρες θα πάρω άδεια στην Ελλάδα.
0: Άντε, ωραία, με το καλό. Πόσο ώρες είναι η πτήση?
1: 2,5 ώρες.
0: 2,5, ναι. Έχει, έχει απευθείας, έχει αρκετές απευθείας νομίζω, Φραγκφούρτη.
1: Εγώ πάω, εγώ είμαι από νομό Ηλίας και πάω Καλαμάτα. Θα πετάξω Φραγκφούρτη Καλαμάτα, έχει.
0: Α, έχει απευθείας, α, μια χαρά, μια χαρά.
1: Έχει, έχει απευθείας, δεν, γιατί με βολεύει, με πιο κοντά εκεί.
0: Καλαμάτα κέντρο, γιατί αγαπώ Καλαμάτα, ξέρεις, έχω ζήσει κιόλας.
1: Όχι, καλ, δεν, εγώ είμαι από νομό Ηλίας.
0: Α, νομό Ηλία είπες, ναι, α, οκ, γιατί πεις Καλαμάτα και λέω τι έγινε, οκ. Okay.
1: Όχι, αλλά με βολεύει, γιατί είναι κοντά. Εκεί,
0: ναι, ναι, δίπλα, δίπλα.
1: Από Ζαχάρο, σωστά, σωστά. Εκεί από νομό Ηλίας.
0: Εντάξει.
1: Μακρύσια. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, τώρα εδώ συζητάτε για τα, στέλνετε για τα συμβόλαια και αυτά. Δεν είναι ακριβώς έτσι για τα έσοδα. Πλέον του μπάσκετ, πλέον τα έσοδα του μπάσκετ έχουν ανέβει πάρα πολύ, παιδιά, και με τα τηλεοπτικά και με τα εισιτήρια και με τις χορηγίες που κάνουν και με τις συμφωνίες που κάνουν. Έχει ανέβει πάρα πολύ στο κομμάτι των εσόδων του μπάσκετ. Δεν είναι αυτό που ξέραμε πριν από μερικά χρόνια. Έτσι. Και όπως λέει ένας φίλος εδώ πέρα πιο κάτω, έτσι είναι οι κανόνες αγοράς. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα.
2: Κώστα από Πειραιά. Καλά είσαι.
0: Καλά εσύ.
2: Αφού υπήρξαν και Ολυμπιακοί που είπαν ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή παίζει καλή μπάλα, φίλε. Εντάξει, μπορεί, ναι, όντως. Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν κρίνω τον κόσμο καμιανής ομάδας. Ας τα λένε τώρα, εμένα δεν μου αρέσει όταν μπαίνουν στο γήπεδο να αρχίζουν να γιουχάρουν τους παίχτες και την ομάδα. Ένας λόγος που ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή, αν δεν είναι στην κορυφή πρωταγωνιστή, είναι γιατί ο κόσμος του είναι αυτός που είναι. Έχεις καταλάβει πιστεύω τώρα τι γίνεται και εγώ σου λέω όχι να αποκλειστεί, αλλά την Ευρώπη να μην πηγαίνει, να μην πάει καλά στους πρώτους αγώνες του πρωταθλήματος, φαντάζει τι έχει να γίνει.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ το θέλω αυτό, να είναι ο κόσμος σε παδρύμνηση, αλλά να μην ακούμε και πράγματα, δηλαδή τώρα ο Μανδάς ας πούμε δεν έρχεται στον Ολυμπιακό. Το έχω ακούσει χιλιάδες φορές. Το παιδί δε σκέφτεται ότι θα παίξει στη Λάτσι όσα λεφτά και να το δώσει ο Ολυμπιακός. Αν δεν παίξει τώρα ένα-δύο χρόνια μπορεί και να έρθει, αν και είναι πολύ μικρός. Για μένα μακάρι να έρθει ο Τσά. Έτσι. Mm-hmm. 34 χρονών τερματοφύλακας δεν είναι μεγάλος. Και 34 χρονών δεν είναι μεγάλος ένας παίχτης, όχι μόνο τερματοφύλακας, και μέσα να παίζει. Βλέπουμε δηλαδή η Μίλαν 40 χρονών κράτησε τον Μόντρι. Εντάξει, στην Ελλάδα 34 είναι εξοφλημένος. Έτσι. Για μένα και τη χρονιά που έφυγε ακόμα και ο Βαλμπουενά μπορούσε να προσφέρει ακόμα και ένα-δυο χρόνια. Γιατί παίζει ρόλο και ποιος είναι, πώς είναι το σώμα του, τι ζωή κάνει, τα ξέρεις αυτά, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Μπορεί ας πούμε 30 χρονών ο άλλος και να παραπατάει και ο άλλος να είναι στα 35-36 και να παίζει ακόμα.
0: Μα είδες ότι και στο παγκόσμιο κύπελο κάποιοι εκ των πρωταγωνιστών ήταν 41 ο Ρονάλντος, 39 ο Μέση.
2: Τώρα ας πούμε ναι, συζητάμε για το Φρόιλερ, αυτό τον Ελβετό, που ο οποίος είναι 34-35, ο οποίος κάνει, έχει 30-35 συμμετοχές, ξέρω εγώ, στην Ιταλία αυτή τη στιγμή, στην Αταλάντα και κάθε χρόνο.
0: Αν και νομίζω ότι δεν προχωράει αυτή η περίπτωση, αν από όσο καταλάβετε.
2: Ναι, εντάξει, δεν προχωράει αυτή η περίπτωση. Κοίταξε να δεις με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει ένα κακό, ότι πουλάει ακριβά και θέλει να αγοράζει φτηνά. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Το βλέπουν και οι άλλοι και σου λέει, φίλε, έχεις πάρει λεφτά, θα πληρώσεις.
0: Ναι.
2: Δεν σου λέω να πάω να δώσεις 20 εκατομμύρια τώρα για τον Γεωργιάνο. Δεν μπορεί να φτάσει αυτό, γιατί και ένα παίχτη να φέρεις 20 εκατομμυρίων μέσα στα αποδυτήρια, θα τσινίσουν οι άλλοι. Όλα αυτά, μια ομάδα τα βλέπει και δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δεν μπορείς, δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω.
0: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό υπάρχει σε όλες τις ομάδες. Δεν μπορείς να φέρεις, δηλαδή, έναν που να παίρνει τα λεφτά που παίρνουν όλοι μαζί. Όλοι οι άλλοι ας πούμε. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει κάνει πάρα πολλά λάθη στις μεταγραφές, το έχω ξαναπεί. Εγώ ας πούμε από το να πάει να δώσει 10 εκατομμύρια για αυτό το Στάνιτς που εγώ είδα ρε παιδί μου βιντεάκια, δεν τον ήξερα. Και λέω θα πάω να δώσει 10 εκατομμύρια για να πέφτει άμα δεις τα γκολ που έχει βάλει. Δεν έχω δει μια καλή προσπάθεια. Εντάξει μπορεί το παιδί να ερχόταν και δεν τον έχω για καλύτερο του φορτούνι να σου τόσα καταλάβεις. Mm-hmm. Και θα πήγαινε μεταγραφή 10 εκατομμύρια, χάλασε λέει γιατί αυτό ήθελε πάρα πολλά Ολυμπιακός, δηλαδή θα τα δίνει. Δηλαδή προτιμώ να πάω να πάρει αυτό το Μπέργκ από την Πόδο Κλίμιτ, το λέω από πέρυσι, τον οποίο τώρα το είδα, 12 εκατομμύρια είναι η τιμή του αυτή τη στιγμή, ο οποίος θα έρθει φίλε και ξέρεις ότι θα παίξει. Υπάρχουν περιπτώσεις, αλλά πρέπει να τις πληρώσεις. Δεν σου λέω και πάλι να πάω να δώσεις 20 εκατομμύρια. αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από πέρυσι, αλλά δεν ξέρω, φίλε, ποιοι θα φύγουν. Γιατί πιστεύω ότι θα φύγουν και άλλοι. Δηλαδή αν φύγει κανένας Πυρόλα, αν φύγει, ξέρω εγώ, Έσε, ακόμα και ο Γιάρεψη να φύγει, θα είναι απώλεια. Ο Ταρεμή, τώρα που τον έχουμε βγάλει σκάρτο, είναι δεχταράδι, παιδιά. Τον είδαμε στο παγκόσμιο κύπελλο. Εντάξει, μπορεί να μην ταιριάζει στον Ολυμπιακό, γιατί παίζει, είναι αλλιώς το σύστημα του με τη Λίμπα και αναγκάστηκε πέρυσι να τον βάλει, ξέρω εγώ, μαζί με τον Ιλ Καμπίκια στα. Θα δείτε ότι ο Ταρέμι όπου πάει και θα παίξει πάρα πολύ καλά και θα προσφέρει. Και πέρυσι, δηλαδή στις αρχές, είχε πόσα γκολ και πόσες ασίστ. Τα γκολ του Ζέλσον ήταν όλα από τον Ταρέμι. Τέλος πάντων. Έχει ακόμα πορεία, θα δούμε. Αν και πιστεύω ότι στο τέλος ο Ολυμπιακός θα κάνει καλές μεταγραφές. Κυριάκο, εσύ τι λες? Ποια είναι η γνώμη σου?
0: Βλέποντας και κάνοντας, λέει ο Κυριάκος. Μεταφράζω εγώ, μεταφέρω μάλλον, όχι μεταφράζω. Μεταφέρω,
2: ναι, ναι, ακόμα δεν έχει τελειώσει, παιδιά, αλλά εντάξει, ας δούμε τι γίνεται. Μπορεί να έρθουν παίχτες που δεν τους ξέρουμε και να παίξουν. Αλλά το σκάδι του Ολυμπιακού πιστεύω έχει πρόβλημα. Ακόμα δηλαδή και τη χρονιά που πήρε το τέτοιο από το πουθενά. Θυμάσαι πως ήταν στην αρχή ο Ολυμπιακός με παραπάτα και ξαφνικά, ας πούμε, έγινε μια αυτή και πήραμε, ας πούμε, το ευρωπαϊκό. Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά με το Μεντιλίμπα, δεν ξέρω πώς γίνεται με τα γραφές, ποιο ρόλο έχει ο Μεντιλίμπα σε αυτές, γιατί ακούμε περίεργα πράγματα και πέρυσι δηλαδή μας που ήρθαν από τη Ρίο Άβε, ενώ τους ήθελε δεν τους έβαλε καθόλου. Δεν ξέρω δηλαδή αυτός, γιατί πέρυσι δεν έπαιξε, δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, και με τον Καρτία που τον εκλάτησε φέτος, και αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ποια αν θέση ξέρω, μπορούσε δηλαδή στη θέση του να πάει ένας Έλληνας. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα και ο Χριστογιώργος, το έχω ξαναπεί, ο τερματοφυλάκας του Γόφη, είναι πάρα πολύ καλός. Τώρα θα μου πεις, θα φέρεις τον Χριστογιώργο, θα πάρουν τηλέφωνα και θα λένε με τον Χριστογιώργο να πας στο Champions League και τα λοιπά.
0: Εντάξει, μόνο για δεύτερο.
2: Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι, ξέρω εγώ, ο Πόποβιτς εμένα μου αρέσει. Πιστεύω ότι αυτός θα είναι ο τερματοφυλάκας του Ολυμπιακού. Αυτός θα ξεκινάει, είναι πολύ καλός τερματοφύλακας, αλλά σου λέω ότι εντάξει, δεν ήταν τόσο καλός. Μπορούσε να πάρει έναν Έλληνα. Υπάρχουν Έλληνες πολύ καλοί και ο Σάλιακας είναι καλός παίχτης. Απλά σου λέω, δεν πρέπει να μπουν μες στο τέλειο για να αρχίσουν τα γιουχαρίσματα. Αυτό εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να γίνεται στο τέλειο. Τώρα ας πούνε ότι θέλουν.
0: Μάστε. Καλό ξημέρωμα, φίλε.
2: Λοιπόν, έγινε, παιδιά.
0: Λοιπόν, για πάμε στον Μονοφλού, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Με ακούς, Γιώργο?
0: Ναι, το όνομα σου.
3: Ωραία, ο Πάνος από την Κόρινθο είμαι.
0: Γεια σου, Πάνο. Πανάθα.
3: Γεια σου, ρε φιλαράκι, γεια σου. Σου έστειλα και έτοιμα προχθές στο Facebook, ο Πάνος.
0: Ναι.
3: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Θέλω, σε παρακαλώ, να μου πεις πώς τον είδες στον Παναθηναϊκό προχθές με την Πάξη.
0: Μια χαρά, πολύ καλή. Σε πολύ, πολύ καλή εικόνα του. Έβγαλε πολλές φάσεις. Αυτό που δεν μ' άρεσε σήμερα να το πει και ο Νίστρουπ, δηλαδή, είναι ότι δεν τις αξιοποίησε αυτές τις ευκαιρίες που είχε.
3: Α, μπράβο. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει λύσει πολλά προβλήματα. Βλέπουμε την μπάλα κάτω, φίλε. Βλέπω το φίλο μου, μάλιστα, μπροστά μου, φίλε. Και λέω, φίλε, τσίμπα, με όνειρο. Βλέπω τον Παναθηναϊκό να παίζει μπάλα. Τι γίνεται?
0: Ναι.
3: Ναι, φίλε, επιτέλους. Πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Να λύσει και το θέμα των ευκαιριών. Ο άνθρωπος είναι, φαίνεται, για την έκφραση το λέω καλοπροαίρετα, αλεπού ο Νίστρου. Δηλαδή τον βλέπω, ο Κουστάρι είναι φιλόδοξος, έχει συστήματα, μακάρι να μας βγει. Έπρεπε ο Παναθηναϊκός να πάει σε έναν τέτοιο προπονητή.
0: Ξέρει που βρίσκεται, πολύ σημαντικό αυτό.
3: Μπράβο, ξέρει και που βρίσκεται, γιατί είναι ψαχμένο το παλικάρι. Δεν είναι ένα στοιχείο, ξέρει και τις ιστορίες του Παναθηναϊκού. Ξέρει, φαίνεται άνθρωπος μπαλαδόφατσα, πώς να σου το πω.
0: Ναι.
3: Μ' αρέσει αυτό το πράγμα που έχει. Θεωρώ ότι ο Γκαγκούα είναι μια πολύ καλή λύση. Άλλο πρωτάθλημα το Ισραήλ, άλλο πρωτάθλημα το ελληνικό. Και από ό,τι είδα και από το φίλο τον Νίκο που ανέβασε ο Πακάκης, ότι μέχρι Τετάρτη θα έχει ξεκαθαρίσει και το Γένσεν. Ότι τι θα γίνει, αν θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση, αν ο Παναθηναϊκός θα πάει κάπου αλλού.
0: Ναι, για να δούμε.
3: Να δούμε. Παιδιά, εντάξει, τώρα αυτό που είπαν και οι φίλοι του Ολυμπιακού, μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα με τον μπάσκετ και με το ποδόσφαιρο, είναι μακράν διαφορετικό. Στο μπάσκετ άλλα έσοδα οι ελληνικές ομάδες. Τώρα δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τον Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Καταρχάς θέλουμε πολλά καρβέλια ακόμα να φτάσουμε στο επίπεδο να κάνουμε τις μεταγραφάρες στο ποδόσφαιρο. Και δεν ξέρω αν γίνει και ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Γιατί εντάξει, θεωρώ ότι την Αϊμέγγεν τώρα ο ένας Ολυμπιακός κανονικός την έχει. Δεν πιστεύω τώρα ότι ο Ολυμπιακός θα κολλώσει τώρα στην Αϊμέγγεν. Mm-hmm. Έτσι. Και θεωρώ επίσης ότι είναι κρίμα να βγάζουμε στα μανταλάκια. Οι φίλοι του Ολυμπιακού να βγάζουν στα μανταλάκια έναν άνθρωπο ο οποίος χάρη σε ευρωπαϊκό και δεν θέλω αυτό που είπε ένας φίλος τώρα, δεν έχει σημασία conference σε conference, γιατί άμα είναι έτσι εύκολο μπορούμε να το πάρουμε όλοι το conference, έτσι, να τον κρεμούμε στα μανταλάκια για εγκληματικά λάθη διοίκησης και scouting. Είναι λάθος. Ο άνθρωπος αυτός τον του δίνει υλικό, βλέπουμε τι κάνει και με τη Σεβίλη, καθαρά αντικειμενικά να το δούμε. Καλό το Παδηλίκι, καλή η Πανάθα, καλά όλα. Αλλά κάποια πράγματα είναι αυτονόητα. Να μην βγάζουμε ανθρώπους άχρηστους που δεν είναι. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Ναι, ναι. Πάω κόφι, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και ΑΕΚ στους ομίλους όλων των διοργανώσεων.
0: Ωραίο θα ήταν αυτό, ε.
3: Αυτό θα είναι φοβερό, φίλε.
0: Να παίζουν και, να είναι και οι πέντε, να παίζουν σε Europa League και Conference League, θα είναι οι πέντε μετά τρέλα. Να... Μια μούρλια.
3: Ναι, ναι.
0: Θα υπάρχει και Ευρωλίγκα, θα σκούνουν κεφάλι ούτε...
3: Έτσι, θα πείζετε εσείς και εμείς την τηλεόραση μπροστά.
0: Όλος ο κορμιστή, μόνο εμείς, όλος ο κορμιστή.
3: Έτσι. Όχι, αυτό θα είναι και ωραίο και φαντάσου, θα ανέβει και το ranking μας. Γιατί παίρνοντας νίκες εκεί, γιατί θεωρώ ένα σόφι που πάει, κάνει κάποιες καλές μεταγραφούλες, είδαμε πήρε και τον Αϊτόρ. Μπορεί να κάνει πράγματα, φίλε. Αν όχι στο Europa αποκλειστή, εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο. Conference δεν έχει και μεγαθύρια. Μπορεί να κάνει καλή πορεία. Να το παλέψει όσο μπορεί.
0: Ισχύει.
3: Και αυτό είναι το υγιής, να θέλουμε όλοι οι Έλληνες φιλάθλοι. Όχι τώρα έβλεπα παλιά κάτι φανέλες Φιωρεντίνα, φανέλες Ρεάλ φέτος. Φανέλες από εδώ, φανέλες από εκεί. Εντάξει, γελάει ο κόσμος αυτά. Λοιπόν, να είστε καλά. Αύριο βράδυ ποιος θα κάνει εκπομπή, ποιος θα είναι.
0: Αύριο βράδυ θα είναι ο Νίκος Παγκάκης.
3: Οκ, έγινε φίλε μου, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
0: Λοιπόν, για πάμε στον επόμενο φίλο, να μπορέσουμε καλημέρα. Να βγάλουμε όσο πέσοδος μπορούμε. Ναι, έλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Γεια σου Γιώργο.
0: Τι κάνουμε.
4: Είμαι ο Σέργιος από το Περιστέρι.
0: Γεια σου Σέργιο.
4: Έχω χρόνο να μιλήσω 2-3 λεπτά.
0: Βεβαίως.
4: Και να κάνω μερικές αποκαταστάσεις της αλήθειας, γιατί ακούγονται πράγματα που δεν ισχύουν. Με εκτίμηση και σεβασμό πάντα. Κώστα, έχεις δίκιο, το έχω πει και εγώ. Ο Μπανδράς έχει δηλώσει επανειλημμένος, δεν έρχεται στην Ελλάδα.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
4: Ούτε πέρσι. Θέλει να παίξει Ευρώπη το παιδί 2-3 χρόνια και αν έρθει μετά από 3 χρόνια. Το ξέρεις και εσύ, το είπες, το επιβεβαιώνω
0: και
4: εγώ.
0: Και νομίζω ότι έχει δεχτεί κρούσεις και από πολλές ομάδες, όχι μόνο από τον Ολυμπιακό.
4: Δεν έρχεται, το έχει δηλώσει ο άνθρωπος. Όπως δεν ερχόταν και ο Τζόλης, όπως δεν ερχόταν και ο Τζίμας, όπως δεν ερχόταν και ο Καρέτσας. Δεύτερον, από τη Σεβίλη ο Μέντι, όταν δεν πήγε καλά, απελήθη. Δεν έκανε παραίτηση. Υπάρχει το συμβόλαιο που είναι καταγεγραμμένο. Εκ μέρους της ομάδος σε 3 μήνες. Τους πήρε το Europa, αλλά μετά τον έδιωξαν. Γιατί έκανε ατυχή αποτελέσματα. Τρίτον, κάνω αποκατάσταση της αλήθειας, τίποτα περισσότερο.
0: Ναι, ναι.
4: Ο Μεντιλίμπαρ, το Ρόκα και το Μαθαίο είναι επιλογές του Μεντιλίμπαρ. Ειδικά το Ρόκα τον ζήτησε σαν τρελός.
0: Ισχύει και για τους δύο.
4: Και για τους δύο. Έτσι. Τέταρτον, για το φίλο μου τον Ηλία που έχει μια πολύ ήπια φωνή και πρά. Να τον διορθώσω σε κάτι. Ο Σά είναι 33 χρονών. Δεν ξέρω αν θα έρθει. Οι τερματοφύλακες παίζουν μέχρι τα 38, στα 39, 40. Ο Μποζίνια που έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση στο παγκόσμιο κύπελο με το πράσινο ακροτήρι και πήρε μεταγραφή για την Κόλο Κόλο είναι 40. Και έκανε συμβόλαιο, το είπαν σήμερα όλα τα ραδιόφωνα και όλα τα sites, 1,5 χρόνο. 40 ετών. Το θυμάσαι το πράσινο ακροτήρι τι έκανε. Μποζίνια. Πέμπτον. Ο Μεντιλίμπαρ έκανε δοκιμές σήμερα, έκανε κάποια λάθη όπως κάνει πάντα. Δεν θα τον κρεμάσω ακόμα στα μανταλάκια, αλλά περιμένω να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές για να κάνω συνολική κριτική. Δεν μπορώ να κρίνω μεταγραφές στη μέση της περίοδου ακόμα. Και κλείνω για να μην κουράζω, να το πω άλλη μια φορά, για κάποιους που λένε ότι δεν έχει δώσει λεφτά ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής έχει δώσει 2,8 για τον Μαθαίο. Καταγεγραμμένα ότι γράφουν τα εφημερίδες, έτσι. 5 εκατομμύρια για τον Σμαϊλόβιτς. 7,8. 5 εκατομμύρια για το Ρόκα. 12,8. 1,2 έδωσε για τον Πόποβιτς. 14. Σωστά μέχρι εδώ.
0: Ναι, ναι.
4: Και ο μήνας έχει 27, 26. Μέχρι στιγμής λέω ότι έχει δώσει.
0: Ναι, ναι.
4: Άρα δεν λέμε ότι δεν έχει δώσει λεφτά. Ένα. Έχει δηλώσει ο πρόεδρος ότι δημόσια, όταν παρουσίασε το γήπεδο, το budget φέτος θα είναι 30 εκατομμύρια. Δημόσια. Το είπαν όλα τα site, το γράψαν όλες τις εφημερίδες. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα χρημάτων. Και πέμπτο και έκτον, η ομάδα ακόμα χτίζεται. Συμφωνώ ότι ο Γκαρθία δεν έπρεπε να μείνει. Ασυζητητή. Η ομάδα χτίζεται. Σήμερα έβγαλε δύο τραυματισμούς που ελπίζω να μην είναι σοβαροί. Ο Σάλιακας έκανε μεγάλη εντύπωση σε μένα. Εγώ το ξέρω από το τον Μπας Γιάννενα τι παίχτης είναι.
0: Mm-hmm.
4: Πιστεύω θα είναι νούμερο ένα.
0: Και το Σάλιακα πώς θα δώσει. Ένα 300 και το Σάλιακα πώς θα δώσει.
4: Ακριβώς, ένα 300. Ένα 300. Ξέχασα να το βάλω και αυτό. Άρα φτάνουμε τα 15 και. Ο Πόποβιτς είναι ένα project που επενδύει ο Ολυμπιακός επάνω του. Δεν μπορεί να είναι πρώτος. Μπορεί να παίξει με την Αϊμέγεν γιατί δεν έχει έρθει ακόμα καινούριος. Αλλά ο Ολυμπιακός ψάχνει, το είπε και ο αντιπρόεδρος, για νούμερο ένα τερματοφύλακα. Θα εξελιχθεί ο Πόποβιτς. Πίσω έχει δύο Έλληνες. Το Στουρνάρα και έναν άλλον που είχαμε πάρει από τον Πανσεραϊκό για τη Β' ομάδα. Δεν υπάρχει στο Γιώργος του, που είπε ο φίλος μου ο Κώστας. Δεν ισχύει τίποτα. Όχι, δεν ισχύει, δεν μπορεί να ήρθε στο Γιώργος. Ψάχνει για δεματοφύλακα. Και κλείνω με τον Ηλία που είπε ότι ήθελε τον Παραγουανό, τον Ορλάντο Χιλ.
0: Mm-hmm.
4: Πολύ καλός δεματοφύλακας. Αλλά ξεχνάει ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα με τους μη κοινοτικούς. Έχει 7.
0: Μισή, σωστό
4: και αυτό. Και ο Ορλάντο Χιλ δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο.
0: Ναι,
4: μέχρι να φύγει λοιπόν ο Κλέιτον. Δεν ξέρω πού θα πάει. Που έχει,
0: α, θα φύγει
4: που
0: ο Ορτέγκα.
4: Μέχρι να φύγει ο Κλέιτον. Μέχρι να φύγει ο Αντρέ Λουίς που λένε θα φύγει. Δύο.
0: Ορτέγκα.
4: Να δούμε τι θα γίνει με τον Ταρέμι. Δεν μπορεί να προχωρήσει σε μεταγραφή. 8 μη κοινοτικού. Δηλαδή να τα ξέρουμε αυτά όταν λέμε. Mm-hmm. Και εμένα μου αρέσει ο Ορλάντο Χιλ. Δεν μπορεί να έρθει όμως. Ολοκληρώνω και λέω. Αυτά είναι στοιχεία που δίνω καταγεγραμμένα. Δεν τα βγάζω το μυαλό μου. Χαιρετισμού στον Κυριακό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Απλώς έκανα μια μερική κατάθεση στοιχείων για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό ξημέρωμα. Πάμε να βρούμε έναν φίλο γρήγορα, 2-3 λεπτάκια για να κλείσουμε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, είμαι ο Δημήτρης από Βούλα Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου,
5: Δημήτρης.
0: Ο Γιώργος.
5: Γεια σας.
0: Ο Γιώργος.
5: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, Γιώργο. Επειδή εγώ είμαι και λίγο άσχετος τώρα, είμαι εδώ, μια είμαι εκεί. Πότε έχει Παναθηναϊκό?
0: Τι εννοείς?
5: Πότε παίζει ο Παναθηναϊκός?
0: Την Πέμπτη.
5: Φιλικό ή κανονικό?
0: Κανονικό, μάτσι με την Πάξη, ρεβάνς για το δεύτερο προγραμματικό του Conference League.
5: Για Ευρώπη δηλαδή, έτσι.
0: Στο ΑΚΑ.
5: Πέμπτη μήπως, Πέμπτη.
0: 9.30 ώρα.
5: 9.30 ώρα το βράδυ.
0: Ναι, ναι.
5: Ωραία, ευχαριστώ πολύ σε αυτό.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
5: Και κάτι άλλο, μισό λεπτό μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, εννοείται.
5: Βγαίνουν διάφοροι και λένε θα πρέπει να δώσει ο Λαβούζος 2 εκατομμύρια σε αυτόν, 5 εκατομμύρια στον άλλον, 5 και 2, 7. Mm-hmm. Και όχι τόσο στον άλλον, αλλά θα δώσει τόσο σε αυτόν. Και αυτοί δεν έχουν το 10 ευρώ στο παντελόνι τους. Και μιλάνε για εκατομμύρια. Τρέχουν, πετάνε τα εκατομμύρια.
0: Εντάξει, να κάνουμε.
5: Να μην τα επιτρέπετε να βάλετε ένα όριο.
0: Στα εκατομμύρια ή σε αυτά που λένε.
5: Όπως αυτά που λένε με τα εκατομμύρια.
0: Εντάξει, να κάνεις.
5: Εσείς τι όριο να βάλετε στα εκατομμύρια. Εντάξει, τη δουλειά σας κάνετε. Μισθοποιήστε. Εγινά.
0: Είναι αυτό που λέει ο Κυριάκος. Άμα δεν είναι δικά σου, θα δίνεις εύκολα. Έτσι.
5: Σε ευχαριστώ. Γεια σου.
0: Καλό ξημέρωμα. Γεια. Λοιπόν, πάμε άλλο ένα γρήγορα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Ναι, πάμε.
0: Έλα φίλε, εσύ είσαι, πάμε γρήγορα.
6: Καλημέρα, Μάκης λέγομαι.
0: Γεια σου, Μάκη.
6: Εντάχει, εγώ για το ποδόσφαιρο δεν θα συζητήσω, εγώ είμαι Ολυμπιακός, μπασκετικός. Mm. Έχω και διαρκείας φέτος με το γήπεδο και με τις ανέλης, εντάξει δεν θα έχουμε. Λοιπόν, εντάξει, θα σου πω δύο πράγματα.
0: Ναι.
6: Καταρχήν ο Χεζόνια δεν ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Είναι λάθος αν γίνει μεταγραφή. Δεν χρειάζεται τέτοιο παίχτη ο Ολυμπιακός. Όσο και καλός να είναι ο Χεζόνια, θέλει παίχτη που να παίζει άμυνα. Δηλαδή διώχνεις τον Πίτερς, πρέπει να πάρεις έναν άλλον, ο οποίος να έχει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Ο Πίτερς όμως ήταν ο κορυφαίος Ολυμπιακός στο Final Four, ε?
6: Στο Final Four ήταν κορυφαίος, γιατί, αυτό πήγα να σου πω, τα προηγούμενα Final Four ο Πίτερς ήταν ο συμπαρόν. Γιατί, ζωρίς, τα προηγούμενα Final Four, τα τεσσάρια που έπαιζαν, και αυτό σου λέω ότι ο Ολυμπιακός ήταν έναν αντίστοιχο Hayes Davis που έχετε εσείς, mm-hmm. έναν αντίστοιχο Bledsoe Game, για να μπορεί να παίζει άμυνα. Μην κοιτάς το Final Four φέτος,
0: ναι.
6: Μόνο, θα κοιτάξεις την γενική εικόνα. Λοιπόν, όπως και ο Μαρνέκος που λέγανε που πήρε το Σόρτς και είχα πει στον Κώστα ότι όπως και ο Μοντέρο φέτος είναι ενηγματικό για τον Ολυμπιακό, ένιγμα, mm-hmm. για το Σόρτς πέρυσι του είχα πει το εξής. Όταν πήρε τον Μαρνέκο του λέω, έκτη, 1,78 χωρίς σουτ, εγώ προσωπικά δεν θα τον έπαιρνα. Και δεν ταιριάζε στο στέλνο του Μαρνέκου. Ο Μαρνέκος είχε τέτοιους παίχτες. Ήθελε έναν όπως πήρε φέτος τον Παντιό. Ο Ολυμπιακός θέλει ένα τεσάρι mm-hmm. το οποίο να έχει τα χαρακτηριστικά του Μπλόσοκιν, δηλαδή να μπορεί να παίξει άμυνα. Να είναι το αντίθετο από του Βεζέκοφ.
0: Ναι.
6: Και όσον αφορά και τον Παναγό, ο Παναγός έχει πάρει φοβερά power forward.
0: Mm-hmm.
6: Έχετε δηλαδή, για μένα δηλαδή, έχει την καλύτερη. Το πρόβλημα του Παναγού, μέσω του φέτος, θα είναι ο Φαλ. Απλούστατα θα μπορούν να τον καλύπτουν, γιατί πιο Μπαντιό παίζει άμυνα. Ο Παναγός θέλει ένα παίκτη ο οποίος, να σου πω εγώ από τις ταντέρια στον Παναγό, ο Κάρλ Τζόουνς.
0: Ναι, και εγώ αυτό το έλεγα και εγώ τις προάλλες.
6: Αν το έλεγες, μπράβο. Ούτε Ρούμπιο, ούτε Φρανσίσκο. Φρανσίσκο εμένα δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Και εμένα,
6: δεν
0: εμένα.
6: Είναι κλασικό playmaker και δεν είναι τυχαίο ότι οι Γάλλοι μέχρι πρόσφατα πήραν τον Ντεκολό.
0: Ναι.
6: Δεν είναι τυχαίο αυτό. Αυτά είχα να πω για να μην διαφυστερώ. Καλό βράδυ.
0: Καλό ξημέρωμα, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, κλείνουμε. Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πατρίδης ήταν στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε όλους. Καλό ξημέρωμα. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: κάθε καλή ευχή δική σας, δική μας επί δύο. Είστε σταθερά συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και σήμερα νομίζω πως ήδη καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν θα πάνε μουσικά όπως συνηθίζουμε να πηγαίνουμε. Τούτη ακριβώς εδώ τη στιγμή που θα λέγε και ένα παλικάρι με μεγάλη μύτη, όχι τόσο μεγάλη όσο η δικιά μου, σε κάθε περίπτωση βρισκόμαστε σε ένα έτσι πολύ ζεστό και ωραίο στούντιο και δίπλα μου έχω την Άννα Β. Καλημέρα, καλησπέρα. Γεια σου, Άννα.
1: Γεια σου, Πάνο.
0: Πώς είσαι?
1: 1,70, ξανθιά. Έχουμε δίπλα σου για τη μέρα.
0: Είμαστε καλά, λοιπόν.
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Μια χαρά εσύ.
0: Σε καλωσορίζουμε εδώ στην συχνότητα του Big Wins Sport FM.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Που όλος τυχαίος η Άννα, ή και όχι τυχαίος τέλος πάντων, είναι και ακροάτρια του σταθμού.
1: Εννοείται.
0: Δεν ξέρω γιατί, αλλά μπορεί να μας τα αναλύσει αργότερα.
1: Μ' αρέσει να βασανίζομαι, στο λέω με δύο λέξεις.
0: Okay, ή και όχι. Οπότε το έλυσε το πρώτο πράγμα που ήθελα να τη ρωτήσω. Η Άννα Β, λοιπόν, που είναι δίπλα μου και μας φιλοξενεί εδώ, στο δικό της χώρο γράφεται η σημερινή εκπομπή, είναι άξιο τέκνο της τέκνο.
1: Περίμενες της τεκνομουσικής.
0: Ναι, δεν υπήρχε πρέπει να μην το πω. Δεν γινόταν τότε την κριάδα μου, ρε παιδί μου, ξέρεις, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Πρέπει κάπως να δροσίσω το χώρο.
1: Επίσης είμαι η Άννα από την Πεντέλη εδώ και κάποιους μήνες, τέλος πάντων, που σου μιλάω. Αλλά Sport FM ακούω, θα πω κυρίως εξαιτίας του Πάνου και του κύριου Τσόχου, το λέω γι' αυτό.
0: Ορίστε. Βάλε τα πράγματα στη θέση τους.
1: Μ' αρέσει πολύ η εναλλακτική προσέγγιση που είχε ο Πάνος στις εκπομπές του Σόδο, κύριε. Άρα εσύ. Μ' αρέσει πολύ.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να το κοιτάξεις αυτό. Ναι, το ξέρεις.
1: Θα πάω να το δω.
0: Λοιπόν, μουσικά θα μας οδηγήσει η Άννα με τα κομμάτια που εκείνη θα διαλέξει σήμερα και θα μας παρουσιάζει κατά τη διάρκεια της 2 ώρης σημερινής μας εκπομπής. Πες το.
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αρχικά η εκπομπή είχε μια άλλη λογική σήμερα. Θέλαμε δηλαδή να κάνουμε... Ο σκοπός ήταν να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και να σας πάω ένα ταξίδι σε 2 δεκαετίες, 3 δεκαετίες, 3,5 δεκαετίες στην εξέλιξη της τέκνο, γιατί από εκεί προέρχομαι εγώ, από εκεί κατάγομαι.
0: Αχα, άρα μιλάμε από τα μέσα του 90 και μέχρι σήμερα.
1: Αρχές 90, τέλος 89, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Και πιο πριν ανεπίσημα. Αλλά δεν θα το κάνω για πάρα πολλούς λόγους. Ένας εκ των οποίων είναι ότι δεν χωράει αυτό σε 2 ώρες. Το δεύτερο είναι ότι θα δεχτούμε κριτική για το ποια είναι η τέκνο που παίζουμε και δεν είναι κανονική και ποια είναι κανονική και πάει λέγοντας. Οπότε θα παίξουμε σήμερα, έστησα λίγο την εκπομπή, μια διαφορετική ροή και μορφή. Να πω ότι το πρώτο μισάωρο θα πάμε λίγο σε φωτεινά κομμάτια, μονοπάτια, progressive και dub, χωρίς να παίζουμε απαραίτητα τέκνο, να συστηθούμε γλυκά στον κόσμο.
0: Ναι, θα μας αντέξει, λες?
1: Μέχρι το τέλος πρώτης ώρας πιστεύω ναι.
0: Εγώ λέω μέχρι το τέλος.

0: ήδη. Α, ναι, λάθος. Okay. Ήδη έχουμε περάσει σε δεύτερο κομμάτι. Κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τι ξεκινήσαμε και τι ακούμε τώρα.
1: Να σου πω αμέσως, δεν θυμάμαι ακριβώς τι τίτλους. Λοιπόν, ναι. Το πρώτο ήταν από ένα σκανδιναβό κύριο που λέγεται Vic Morker. Κοίτα, τα ονόματα δεν πολύ παίζουν ρόλο. Εκτός αν είναι
0: μπορεί
1: κάτι
0: να είναι
1: ελληνικό.
0: Και Merker, ας πούμε.
1: Μπορεί. Εκτός αν είναι κάτι ελληνικό που θα εστιάσουμε εκεί. Mm-hmm, ενώ ένας mm-hmm. παραγωγός. Ή κάτι που πρέπει να είμαστε. Να κάνουμε heads up, να δούμε. Αυτός είναι ο Vic Morker, είναι παλιό στην Progressive πολύ. Το κομμάτι λέγεται Ogre. Ίσως να είναι το Ogre, δεν ξέρω.
0: Egger.
1: Είσαι καλύτερος από μέσα.
0: Όχι, δεν είμαι.
1: Και τώρα έχουμε περάσει τον Grit και παίζει το Midway Across the Bridge. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι τόσο σημαντική. Είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Προφανώς. Αλλά η Progressive και η Dub στα χαμηλά BPM, γιατί τώρα είμαστε 125, ας μου φαντάσουν. Ίσως και πιο κάτω να είναι αυτό.
0: Κοίτα, στην dance μουσική εκεί παίζεις συνήθως. Στην dance μουσική.
1: Αν πατάς σε planning trance, θα δεις λίγο τι θα γίνει.
0: Εντάξει, ναι, οκ, okay, άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λες τώρα και. Δεν θέλω, αλλά έχω απορίες. Απορίες. Λες άγνωστες λέξεις στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Και σε μένα ενδεχομένως.
1: Ναι, ναι, πάμε.
0: Οπότε, αν πατάς σε τι.
1: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
0: Δεν θυμήθηκες τι, δεν θυμάσαι τι είπες πριν από λίγο γι' αυτό.
1: Δεν άκουσα
0: μάλλον. Σου είπα για τα 125.
1: Α, 125.
0: Και μου πες για.
1: Τα beats per minute αυτά.
0: Α,
1: BPM.
0: Όχι. Planning run, είπες κάτι τέτοιο.
1: Α, ναι, ότι πιο μετά τα 125 είναι. Δεν ανήκουν στη σημερινή ηλεκτρονική χορευτική μουσική. Να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι παλιότερα ακούσματα και σήμερα ό,τι έχει μείνει από tech house, ας πούμε, που είναι πολύ πιο ελαφριά μορφή της τέκνο, πιο μελωδική και πιο ισπανική και βαλεαρική σε άκουσμα, είναι εκεί.
0: Okay.
1: 122, 126, μέχρι εκεί, παραπάνω δεν πάει. Από εκεί και πάνω αρχίζει πλάκα. Τα γούστα που λένε και στην πατρίδα του ΠΑΟΚ.
0: Θα έρθουν. Την πατρίδα του ΠΑΟΚ, μάλιστα.
1: Έχετε λίγο ραδιόφωνο μας.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: σαν να βάρινε λίγο η κατάσταση.
1: Αυτό το θεωρείς βαρύ?
0: Σαν να βάρινε. Κοίταξε.
1: Μήπως να το κάνουμε 20 λεπτό το show σήμερα.
0: Το show 20 λεπτάκια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά να περάσετε. Καλά να είστε.
1: Γιατί αμέσως μετά έχουμε experimental.
0: Κοίταξε. Αυτό που ακούγαμε με αυτό που ήρθε. Βάρινε.
1: Για δες το πάλι.
0: Έτσι.
1: Για άκου λίγο.
0: Για δώσε.
1: Έχει και κάτι ηλεκτρονικά πουλάκια μέσα.
0: Ναι.

0: Ναι, δεν έχουμε πει στον κόσμο γιατί διαλέγεις εσύ τη μουσική.
1: Πολλές ερώτησες, δεν την περίμενα.
0: Ναι, ναι. Δεν ήταν καθόλου κανονισμένη.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι ένα βέ και όχι βέ, όπως λέει ο κύριος με το μουσικό.
0: Α, συγγνώμη. Ένα βέ.
1: Δεν πειράζει. Ναι, γιατί βέ από πού, τι. ABCD.
0: Εντάξει, ναι, στα γαλλικά βέ. Σωστό, σωστό. Το δέχομαι, το ακούω.
1: Εγώ λοιπόν είμαι ένα βέ. Εγώ είμαι μουσικός παραγωγός, δασκάλα μουσικής, δασκάλα μουσικής παραγωγής. Έχω γενικά πολλές ιδιότητες στη μουσική. Πέρα από την ηλεκτρονική και την τέκνο, την οποία υπηρετώ επαγγελματικά ως βέ. Έχω μια δισκογραφική εταιρεία ελληνικότατη, την Voltage Records, η οποία είναι μία από τις ελάχιστες που υπάρχουν μέσα στα σύνορα της χώρας.
0: Η οποία ασχολείται με το είδος μόνο.
1: Η οποία δεν ασχολείται με αυτό που ακούς, ασχολείται με αυτό που θα ακούσει τα τελευταία, στο τέλος.
0: Okay. Εδώ είναι το ζέσταμά μας.
1: Εδώ είναι το warm-up μας, ναι. Ξεκινήσαμε το 2017 σαν label. Τώρα είμαστε στον 8ο νομίζω χρόνο.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Τα 7 χρόνια της φαγούρας περάσανε.
1: Περάσανε.
0: Να χαλαρώσετε.
1: Και είχε πολύ φαγούρα πάλι.
0: Εντάξει.
1: Είχε πολύ φαγούρα, αλλά εντάξει. Είναι λίγο περίεργο που είμαι σε ένα τόσο mainstream μέσο όσο Sport FM, αλλά είναι και από την άλλη κάτι υπέροχο. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος ίσως να μην ξέρει ότι αγαπάει αυτό που εμείς παράγουμε και δημιουργούμε. Και είναι μια τεράστια ευκαιρία, σε ευχαριστώ.
0: Όχι, χαρά μου είναι, χαρά μου είναι και να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία ούτε εγώ πρέπει να πω ότι ξέρω στην ολότητά τους τουλάχιστον. Είπες 8 χρόνια για τη δισκογραφική, αλλά με τη μουσική και το είδος πόσα χρόνια?
1: Πάρα πολλά. Από τότε που μιλάω και λέω μπαμπά μαμά, από τότε και λόγω του μπαμπά μου, ο οποίος ήταν μουσικός πολύ χωμένος μέσα στα καλώδια, όπως το λέει η μαμά μου.
0: Όχι στην ηλεκτρονική όμως μουσική.
1: Στην ηλεκτρονική μουσική. Στην ηλεκτρονική. Okay. Με τράβηξε στο μονοπάτι αυτό χωρίς να κάνει τίποτα. Απλά ήταν εκεί,
0: ήταν η φυσική συνέχεια του μπαμπά.
1: Δεν ξέρω αν ήταν φυσική συνέχεια. Γιατί και η αδελφή μου είναι μια τρομερή πιανίστα. Τρομερή. Εγώ, ας πούμε, είμαι χάλια στο να παίξω. Αλλά πιστεύω ότι είμαι αρκετά καλή στο να συνθέσω.
0: Για να συνθέσεις, δεν χρειάζεται να παίξεις το πλήκτρο κάτι. Είτε λέγεται MIDI αυτό, είτε λέγεται μια μελωδία σε ένα όργανο το οποίο μπορεί να επιλέξεις.
1: Σωστά. Μπορώ να το κάνω αυτό. Η αδερφή μου σε πολύ ψηλό επίπεδο σολίστο.
0: Okay, ναι.
1: Οπότε εκεί δεν μπορώ να πάω.
0: Τη διαφορά.
1: Μπορώ να παίξω, εννοείται. Και τώρα να κάτσω να παίξω, σου παίξω ό,τι θέλεις. Αλλά το. Πώς το λένε.
0: Μην τα λες αυτά.
1: Παίξουν μπάλα.
0: Προκαλείς έτσι.
1: Απαράδεκτο.

0: Δεν έχει κάτι το αισιόδοξο όμως αυτή η μουσική, πώς την ακούς?
1: Κοίταξε τώρα, αυτό φέρνει ακούσματα έτσι. Ναι, πώς θα τα χαρακτηρίζα εγώ που είμαι εκτός είδους, ας πούμε. Πιο chill κατάσταση θα την έλεγα.
0: Εντελώς.
1: Έτσι, δηλαδή θα τα άκουγες ένα πολύ πρωινό ενδεχομένως σε ένα ελληνικό νησί ή και ένα απόγευμα την ώρα που πέφτει ο ήλιος.
0: Α, μπράβο. Έτσι. Δεν παίζουμε τέκνο τώρα.
1: Όχι, ναι, προφανώς δεν παίζουμε τέκνο. Αλλά το είδος, από πότε μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει? Γιατί εμείς οι mainstream τύποι, να το πούμε έτσι, θεωρούμε ότι τέκνο εμφανίζεται στα 9.

0: καλύτερα μέσα.
1: Η οποία αυτή που σε δυσκολεύει.
0: Αχα.
1: Το γεγονός ότι σε αφήνει ελεύθερο είναι και βασανιστήριο. Κάτσε να γυρίσω να σε βλέπω μισό λεπτό.
0: Οκ, το φτιάξες.
1: Ναι, μια χαρά. Πολύ και ωραία. Λέω ότι είναι βασανιστήριο τον εξής λόγο. Σου λέει κάνω ό,τι θέλεις. Πρέπει να είναι γρήγορη χορευτική. Και λες εσύ ωραία. Σου δίνει όμως ένα μηχάνημα, ας πούμε το synthesizer ή τον sampler σαν κύρια όπλα, τα οποία έχουν 3 εκατομμύρια δυνατότητες και εσύ δεν πρέπει να ξεφύγεις μιας πολύ αυστηρής προδιαγραφής. Στην ουσία η τέκνο σου λέει πάρε 5 πράγματα και κάνε ένα κομμάτι. Με 5 πράγματα όμως εσύ και εγώ, σαν τη διαφορετική παραγωγή,
0: προφανώς,
1: θα κάνουμε 2 κομμάτια τα οποία θα ψηλώνουν και ίδια, ξέρεις. Οπότε
0: θα πρέπει είναι να καταφέρει.
1: Ναι, πρέπει να καταφέρει να διαφοροποιηθεί με τα ίδια εργαλεία που έχω εγώ και εσύ και είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι δύσκολο.
0: Ακούγεται δύσκολο, αλλά δύσκολο. Φαντάζομαι όταν υπάρχει μια τέτοια πορεία στη μουσική σκηνή αυτή, προφανώς υπάρχουν τρόποι, τεχνικές και ιδέες οι οποίες ανανεώνονται, βρίσκονται, υπάρχουν.
1: Σωστά.
0: Και μίλησες για 3 σκηνές εντωμεταξύ.
1: Τρεις
0: σχολές, συγγνώμη, όχι σκηνές.
1: Κάποιοι θεωρούν ότι ξεκίνησε στο Σικάγο σαν εξέλιξη της house. Κάποιοι θεωρούν ότι ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη μέσα από το Brooklyn. Κάποιοι θεωρούν ότι ξεκίνησε από την Ευρώπη, την κεντρική Γερμανία. Στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει κάποιο γεγονός ιστορικό το οποίο να σηματοδοτεί και την έναρξη μουσικής. Γεγονός είναι ότι iconic techno κομμάτια υπάρχουν στις αρχές δεκαετίας του 90 και στα τέλη του 80. Το πιο γνωστό που όλοι ξέρουν είναι το Energy Flash του Joey Beltram και πολλά ακόμα.
0: Okay.
1: Απλά έπιασα ένα.
0: Που έχουμε περάσει μουσικά.
1: Είμαστε ακόμα progressive παύλα dub techno. Εντάξει, εγώ το λέω dub techno, dub ας το πούμε. Πρέπει να είμαστε στο. Ναι, είμαστε BV dub. Είμαστε BV dub, πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Το κομμάτι λέγεται The Road Home.
0: Έχουμε περάσει και άλλα δύο τα οποία δεν τα έχουμε αναφέρει καν, έτσι.
1: Μπορούμε όμως να ανεβάσουμε ένα playlist με τα κομμάτια που παίξαμε στα social media μας.
0: Okay.
1: Μπορώ να κάνω 4 stories, ας πούμε. Ναι.

0: σταθερά λοιπόν συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6. Πάνος Δρύλος και Αναβή μαζί μας. Δηλαδή, εντάξει, παρουσίαση και λάθος. Okay, μόνο εγώ. Μπορεί όμως να γίνει, μπορεί να γίνει.
1: Έλα,
0: αυτό,
1: μωρέ,
0: αυτό είναι το δικό μας το ραδιόφωνο.
1: Όλοι το ίδιο λάθος κάνουν, έτσι. Σηκώνει... Πολύ κοινό.
0: Σε λένε βε.
1: Όχι, βλαχάκι με λένε.
0: Όχι, βρε. Το λάθος.
1: Όλοι βε με λένε. Και λέω βίφορ βλαχάκι, ξέρεις.
0: Ωραία, είπες λοιπόν ότι με το είδος ασχολήθηκες από τότε που θυμάσαι.
1: Με τη μουσική, με τη μουσική. Με το είδος.
0: Okay. Άρα με το είδος.
1: Είναι πρόσφατο, είναι μια δεκαετία.
0: Εντάξει, δεν το λες και πρόσφατο.
1: Είναι πρόσφατο, θα σου πω γιατί. Γιατί χάθηκα πολύ στην αρχή, ξεκινώντας. Mm-hmm.
0: Ψάχνοντας.
1: Ναι, δεν βοήθησε ούτε τότε ένας άνθρωπος με καθοδηγούσε. Καλός άνθρωπος, απλά και αυτός δεν ήταν γνώστης. Χάθηκα σε μονοπάτια πιο εμπορικά.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Τα οποία, okay,
0: είναι. Δεν είναι απαραίτητο κακό.
1: Δεν είναι κακό, έτσι. Σίγουρα. Και αν είχα μείνει εκεί, θα είχα και λεφτά τώρα. Άλλο θέμα. Αλλά δεν ήταν για μένα. Okay. Και ήθελα να φύγω. Και τώρα, ξέρεις, προσπαθώ τώρα να παλέψω να βγάλω τη ρετσινιά εδώ και μια πενταετία, εξαετία που έχω αλλάξει πορεία, ας πούμε. Εντάξει, δεν είναι απλά τα πράγματα, αλλά ναι.
0: Τι διαχωρίζει το εμπορικό κομμάτι με το πιο αυθεντικό, πώς αλλιώς δηλαδή? Από τη μια μεριά έχουμε το εμπορικό, από την άλλη τι έχουμε?
1: Να σου το πω απλά. Όταν η Βόλτα Τζέβγαζε εμπορικά ρελίς, ζούσαν 4-5 άνθρωποι, τώρα ζει ένας.
0: Μάλιστα.
1: Okay. Αυτό διαχωρίζει. Είναι καθαρά θέμα χρημάτων.
0: Χρημάτων.
1: Παλιότερα στην τέκνο, τα μεγάλες σχογραφικές του εξωτερικού δεν είχαν

0: Mm-hmm. Τώρα βλέπεις θηρία όπως η Sony Music, όπως η Universal. Uh-huh. Και μάλιστα βλέπεις θηρία όπως η Paramount Artists, η Universal Artists.
1: Okay.
0: Να έχουν management καλλιτεχνών, σε εισαγωγικά, performers, να το πω σωστά.
1: Ή mm-hmm. DJs απλά. Όχι,
0: DJ DJs. Προϋποθέτει κάποια τεχνική ναι. και κάποιο skill. Mm-hmm. Να πω performers.
1: Okay.
0: Άνθρωποι πατάνε κουμπιά, να το πω έτσι, να κάνω και την κριτική mm-hmm. μου.
1: Συγγνώμη. Το ζήτημα είναι πώς θα πατάνε τα κουμπιά και τι παράγουν πατώντας κουμπιά.
0: Δεν
1: μπορεί
0: νομίζω
1: να πατάει ο καθένας κουμπιά. Το τι κάνει όμως πατώντας τα είναι, έχει μια διαφορά.
0: Δηλαδή
1: είναι,
0: εντάξει, να το κάνουμε
1: μην το πάμε τόσο ρηχό.
0: Να το κάνουμε live για να τα ακούσουν οι ακροατές μας. Mm. Λοιπόν, θα πατήσεις αυτό το κουμπί που είναι μπροστά σου. Πάτα το.
1: Αυτό.
0: Ναι. Έγινε κάτι.
1: Όχι.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Mm. Ναι. Αν σηκώσω όμως αυτό θα γίνει.
0: Συμφωνώ. Αλλά. Απαράδεκτο. Εγώ σου δείχνω ότι απλά.
1: Πατάς ένα κουμπί.
0: Σου δείχνω ότι απλά πατάς ένα κουμπί. Mm-hmm. Και ότι κάποια από αυτά τα κουμπιά πατιούνται από αυτούς τους καλλιτέχνες δεν κάνουν και τίποτα.
1: Οκ, okay, ναι.
0: Ωραία.
1: Προφανώς.
0: Άρα λοιπόν.
1: Έχουμε δει ανθρώπους να πατάνε κουμπιά και να μην έχουν και κονσόλα μπροστά του.
0: Το mainstream στην περίπτωση. Σωστά. Σε μάτω.
1: Έχουμε πάει την παπάντζα σε άλλο επίπεδο, δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση η εμπορική μουσική mm-hmm. είναι καλή γιατί ακουμπάει εκατομμύρια ανθρώπους, mm-hmm. αλλά στην περίπτωση της τέκνο είναι κόντρα στις αρχές της, γιατί δεν σχεδιάστηκε για να είναι εμπορική η τέκνο. Είναι underground, που σημαίνει πρέπει να ψάξεις να το βρεις.
1: Okay. Mm, άρα μιλά.
0: Έχετε ερώτηση και
1: ναι, προσπαθώ να μπω στο κλίμα που λες, βάζοντας, κάνοντας συγκρίσεις και με τις μουσικές που ακούω εγώ, τέλος πάντων, mm-hmm. να το πούμε έτσι. Δηλαδή, για να το κάνω, ας μην πω τώρα στις συγκρίσεις, ας πούμε, συγκροτημάτων και τα λοιπά. Δηλαδή, ένα εμπορικό συγκρότημα στην ελληνική punk είναι η Punks Romana, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Οι οποίοι ακούστηκαν πάρα πολύ κόσμο, δεν κάναν όμως μουσική για να κάνουν εμπορική μουσική. Και υπάρχει και μια underground σκηνή στην Ελόγω, ας πούμε, σκηνή στο punk, η οποία είναι πολύ λιγότερο ακουσμένη, έχει δημιουργήσει αυτά που έχει δημιουργήσει και όντως ονομάζεται underground.
0: Alright.
1: Λοιπόν, αλλά και στις δύο σκηνές, αυτοί που δημιουργούν γιατί απλά γουστάρουν να το κάνουν και σε καμία περίπτωση δεν πάνε για το κομμάτι του κέρδους. Βέβαια, απευθύνονται σε πολύ μικρότερες μάζες, τέλος πάντων.
0: Πίστεψέ με, η τέκνο πρέπει να ήταν πιο μικρή από την punk. Πίστεψέ με.
1: Ναι, αλλά είναι μια γλώσσα την οποία μπορεί να την αντιληφθεί ο οποιοσδήποτε, να το πούμε έτσι, διότι είναι ηλεκτρονική μουσική, υπάρχει ένα beat, υπάρχει μια ιδέα από πίσω, μια ατμόσφαιρα ενδεχομένως, είτε πιο γρήγορη είτε πιο αργή, με συγχωρείτε, την οποία μπορεί να την ακούσει από ο άνθρωπος από το νοτιότερο άκρο της Αυστραλίας μέχρι τον άνθρωπο στο βορειότερο μέρος της Αμερικής, ας πούμε, μιλάω για τις Υπήρους.
0: Ωραία. Λοιπόν, υπήρχε ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε αυτή την κοπέλα που το έβγαλε. Έλεγε να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, να, okay. Έπαιζαν παντού αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Ήταν ένα κάτσι λοιπόν χουκάκι, το οποίο, χουκ λέγονται αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα κάτσι, ένα πιασάρικο ρεφρενάκι, το οποίο είναι μπαλεάρικ στην ουσία, μπαλεάρικ house, ας πούμε ότι είναι. Όλοι το λέγανε τέκνο.
1: Okay.
0: Μπράβο. Γιατί όταν λέμε τέκνο στο μυαλό μας, έρχονται δύο πράγματα. Το ένα είναι ρυθμός ξύλο μουσική.
1: Okay.
0: Και το άλλο τα ναρκωτικά.
1: Συγγνώμη, υπάρχει είδος τέλος πάντων που να είναι έτσι, όχι τόσο mainstream που να μην έχει και
0: ναρκωτικά.
1: Αυτό το κομμάτι μαζί του.
0: Όχι. Κανένα. Okay. Στα λαϊκά να δεις τι γίνεται.
1: Αλήθεια.
0: Εντάξει. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Μπορούμε να την κάνουμε αν θέλεις. Εγώ δεν έχω τέτοια ταμπού. Μπορούμε να συζητήσουμε, εννοείται.
1: Να την κάνουμε. Να την κάνουμε, αλλά όχι τώρα. Θέλω να ακούσουμε αυτό.
0: Ωραία.
1: Το κομμάτι για να πάμε σιγά σιγά σε ένα διαλυματάκι. Θα θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6. Αναβεί και Πάνος Ρήλος στην παρέα σας σε μια πολύ διαφορετική εκπομπή από αυτή που έχουμε συνηθίσει να ακούμε. Θα σας πάμε για άλλη περίπου μια μισή ωρίτσα στην παρέα σας. Χρόνια πολλά να πούμε σε όλους, μιας και είναι εορταστική η εκπομπή.
0: Χρόνια πολλά σε όλους.
1: Πες μου με τι κλείνουμε αυτό το ημίωρο.
0: Ντόια κλαίγεται. Mm-hmm. 100 meters outside το κομμάτι.
1: Και το λες dub αυτό το κομμάτι, έτσι.
0: Αυτό θα σου πω. Νομίζω ότι είναι πιο κοντά στην dub, ναι.
1: Okay.
0: Dub. Η dub έχει ένα συγκεκριμένο ύφος πολύ. Αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα είναι πιο πολύ προς την progressive πλευρά.
1: Okay.
0: Μιξαρισμένα με την ατμόσφαιρα της dub. Είναι πολύ ωραίο είδος.
1: Περισσότερα σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στους 94,6 και τον Big Win Sport FM. Αναβή και πάνω δρύλο στην παρέα σας. Μπήκες με να μου ήρθε λίγο Ανατολή, έτσι, μια εσάνς Ανατολή σε αυτό. Ή μπορεί και να μην είναι.
1: Δεν υπάρχει Ανατολή, όχι.
0: Δεν υπάρχει Ανατολή.
1: Βάλε να ακούσει, βάλε να παίξει, βάλε.

0: Δεν θέλω να το κόψω, είναι αλήθεια, γιατί είναι μεγάλο το χάσιμο που έχει φέρει.
1: Στοπά.
0: Αλλά θέλω να μου μιλήσεις για το...
1: Ωραία, λοιπόν, Walk Into the Broken Night, λέει το κομμάτι, ο καλλιτέχνης Νόρφ, ο οποίος βγάζει τρομερή μουσικούλα αυτού του τύπου.
0: Εντάξει, άκου, τέσσερα σύμφωνα στη σειρά. Ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Ρε παιδιά, μην με δυσκολεύεται τόσο.
1: Αν βάλεις και το ψάξεις αυτό σε ένα online μουσικό κατάστημα να δεις σε ποιο είδος ανήκει, mm-hmm. θα δεις ότι η κατηγοροποίησή του είναι Techno Deep Raw Hypnotic.
0: Techno Deep Raw Hypnotic.
1: Αυτό είναι υποείδος της Techno.
0: Okay.
1: Καινούριο.
0: Καινούριο.
1: Καινούριο είναι πόσο, είναι 3 χρόνια.
0: Α, οκ.
1: Υπήρχαν πάντα, υπήρχε mm-hmm. πάντα, έχει πνότε και deep και raw. Mm-hmm. Απλά, ως γνωστόν, τα μεγάλα καταστήματα εξουσιάζουν τον πλανήτη. Οπότε το Beatport, το νούμερο ένα κατάστημα στον κόσμο, ας πούμε, κατηγοροποιεί, ονομάζει και όλα ακολουθούν. Αυτό τα βάλω όλα μαζί.
0: Μάλιστα.
1: Αν με ρωτάς εμένα, αυτό είναι experimental.
0: Είναι λίγο από άδικο έως τραγικό αυτό που περιγράφεις, έτσι.
1: Όχι, τέκνο είναι σίγουρα.
0: Όχι, εννοώ ότι υπάρχει ένα.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Μαγαζί, ναι, το οποίο λέει ότι τη μουσική που φτιάχνει η Άννα, ας πούμε, είναι αυτό, αυτό και αυτό.
1: Καλέ, ναι. Okay, συζητάς. Εννοείται. Ό,τι θέλει να κάνουν. Δεν το συζητάμε.
0: Μόνο σε αυτό το πλανήτη, ναι.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν αυτό το κομμάτι.
0: Μου λες τώρα ότι δεν έχει επιρροή από Ανατολή εσωτερικά.
1: Εγώ
0: τουλάχιστον το παίρνω αυτό το πράγμα. Μπορεί και να σου λέω να είμαι πολύ εκτός.
1: Υπάρχουν κάποιοι ήχοι στο κομμάτι που λέγονται one shots που κάνει ding ding ding που και που, που mm-hmm. είναι μινοράκια, ακούγονται μινόρα, άρα ανατολίτικο άκουσμα.
0: Okay.
1: Αλλά το κομμάτι άκουτο ρε πάνω.

0: ακόμα και τα φωνητικά μου φέρνουν Ανατολή, συγγνώμη.
1: Οκ, okay, ωραία.
0: Θα το κρατήσω εγώ, εμένα μου μένει αυτό, εντάξει, οκ. Okay.
1: Βρε, φέρνουνε στο δίνω, εντάξει. Okay. Okay. Άρα τι, δεν είναι κομματάρα.
0: Άλλο αυτό.
1: Είναι ένα κομμάτι.
0: Άλλο αυτό, προφανώς. Και γι' αυτό ήρθα εδώ για να μου βάλεις κομματάρες να ακούσω, αλήθεια τώρα.
1: Όχι, είναι κομματάρα, είναι κομματάρα. Πάμε μετά να βάλουμε ένα κομμάτι παλιότερο από τον Στέφ.
0: Εδώ σε πια, είμαστε στο 2000, ας πούμε, 2020.
1: Είμαστε φρέσκο, αυτό είναι φρέσκο. Okay. Αυτό είναι, πες να είναι και 20, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: 20-21 εκεί.
0: Είμαστε στη δεκαετία μας κάθε.
1: Απλά πάμε να βάλουμε κάτι το οποίο αρχίζει να έχει και λίγο νόημα και για το λόγο που έχει σε μένα καλασμένη. Ο Sven Wittekind, που θα παίξει μετά, με το κομμάτι το Hawk. Είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει. Γερμανός. Το Hawk το οποίο θα παίξει είναι ένα από τα πρώτα εναλλακτικά κομμάτια που κυκλοφορήσανε στη Voltage, το label που έχω εγώ. Πάμε.

0: Απλά κάνω μια μικρή διακοπή για να θυμίσω ότι στο δεύτερο μισάωρο θα πάμε experimental.
1: Okay.
0: Οπότε πιο experimental, πιο alternative techno. Οπότε μην περιμένετε πολλά χαρούμενα πράγματα. Okay. Θα υπάρχουν αισιόδοξα 2-3 κομμάτια.
1: Έχουμε πέσει BPM. Έτσι.
0: Δεν παίζουν ρόλο τα BPM.
1: Όχι, άλλο.
0: Ναι.
1: Γενικώς. Είμαστε στα 123 χαμηλά. Πριν που λέγαμε ότι είμαστε. Έχουμε πέσει στα 70 και στα 80.
0: Ναι. Και να σκεφτείς ότι ο Σβέν Βίτεκιν θεωρείται από τους πιο πολλούς, ας πούμε, DJs και παραγωγούς στην οικογένεια της τέκνο, ως ένας από τους leading hard techno producers, που hard techno σημαίνει 140+. 140 BPM και πάνω.
1: Okay, αυτό βέβαια δεν είναι, πώς να το πούμε,
0: δεσμευτικό.
1: Δεσμευτικό ακριβώς, ότι μπορεί να φτιάξει και ένα πιο ατμοσφαιρικό κομμάτι,
0: σε καμία περίπτωση. Okay. Ό,τι θες κάνεις. Άκου το.

0: ακούς, ας πούμε,
1: δέρνει λίγο. Χαμηλά, αλλά δέρνει.
0: Κοίτα. Αχ, δέρνει, μου λέει, παιδιά.
1: Ρε παιδί μου, το χτύπημα όταν το νιώθεις, και ειδικά ξέρω αν είσαι και σε κανένα χώρο ο οποίος έχει μπάσα, ας πούμε, και τα λοιπά. Περνάει όλο το σώμα, ας πούμε, δεν είναι.
0: Κοίτα,
1: και επειδή εμείς τα ακούμε στα ακουστικά σε μια ένταση, έχει δυναμική, και ας είναι σε χαμηλά BPM, δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, να βάλουμε έναν κανόνα για να τα πάμε καλά, Ρίλο, γιατί θα τα πάμε καλά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, η τέκνο δεν είναι ένα νούρισμα.
1: Θα με διώξει, να ξέρεις.
0: Δεν είναι ένα νούρισμα η τέκνο. Αν θες ένα νούρισμα, μπράβο. Λοιπόν,
1: στον ανούρισμα, την ατμόσφαιρα, έχει διαφορά, Άννα.
0: Πριν είχαμε ατμόσφαιρα.
1: Okay.
0: Ωραία. Πριν όμως δεν ακούγαμε τέκνο-τέκνο.
1: Okay, ναι.
0: Μπράβο. Τώρα, ούτε τώρα ακούμε τέκνο-τέκνο. Είμαστε στα παιδιά. Είμαστε στα γύρω-γύρω. Όσο πάμε, θα γινόμαστε πιο γρήγοροι, πιο ισχυροί. Η τέκνο είναι ισχυρή μουσική.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Πολλοί τα λένε κλαπατσίμπαλα. Καλά τα λένε, δικαίωμά τους.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Ο καθένας μπορεί να δώσει την ταμπέλα που θέλει. Δεν είναι θέμα. Το ζήτημα είναι η μουσική είναι μία και υπάρχει καλή και κακή. Τώρα, αν σ' αρέσει ή όχι, είναι αυτό που λέμε τακτικά, ότι είναι θέμα αισθητικής.
0: Πολύ σωστά. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που πρέπει να ξέρεις είναι ότι τώρα, αυτό που σαν σου ακούγεται σκληρό, ας πούμε, το σκληρό κομμάτι, τα σκληρά κομμάτια είναι δύο. Σε αυτό το κομμάτι που ακούμε, τα σκληρά στοιχεία μάλλον είναι δύο. Ένα, η μπότα, που είναι πολύ σκληρή. Έτσι, πουμ, δυνατή. Και έχει πολλά distortions. Ακούω λίγο.
1: Παραμορφώσεις, τέλος πάντων, να το πούμε και στα ίδια.
0: Μπράβο, δεν κάνουμε μάθημα, μιλάμε.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, αφού λέμε κάποιους όρους, να.
0: Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα. Και το στοιχείο που το κάνει ωραίο, αν με ρωτάς εμένα. Είναι ενδιαφέρον πολύ. Πάμε να βάλουμε ένα άλλο κομμάτι.

0: Εδώ έχουμε μεγάλη εισαγωγή να μιλήσουμε.
1: Mm-hmm. Και είναι δικό σου κομμάτι.
0: Αυτό είναι το πρώτο δικό μου που θα ακούσουμε σήμερα. Έχω διαλέξει να ακούσουμε μερικά. Mm-hmm. Μια και με κάλεσε να διαφημιστώ και λίγο.
1: Άλλη μόνο.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το The Flea and the Acrobat. Λέω ότι έκλεψα τον τίτλο από ένα επεισόδιο του Stranger Things. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά έκλεψα τον τίτλο όταν άκουσα το τελειωμένο μου κομμάτι.
1: Εντάξει.
0: Θα καταλάβεις τι εννοώ. Λοιπόν, τώρα πάμε για να καταλάβεις αυτό εδώ πέρα που το σύστημα το αναφέρω σε 70 BPM. Στην πραγματικότητα είναι 140.
1: Ναι, μάλλον συμπεριλαμβάνει και τα χαμηλά κομμάτια, ας πούμε, αυτό. Οπότε βγάζει μία μέση κατάσταση.
0: Είναι double tempo.
1: Α, αυτό.
0: Θα ακούσεις λοιπόν 140 BPM για πρώτη φορά και να μου πεις πώς σου φαίνεται. Για πάμε.

0: Σε αυτές τις περιπτώσεις λέμε ότι έχω βάλει cheat εγώ, γιατί το έχω ξανακούσει το κομμάτι, οπότε μου ήρθε normal, μου ήρθε ωραία.
1: Σου κάνει, δεν φλένεται άκρο.
0: Εμένα μου κάνει, μου κάνει. 100% μου κάνει.
1: Είναι λίγο μυστήριο.
0: Βέβαια είναι μυστήριο. Και ατμόσφαιρα έχει και το BPM του δίνει. Η πότα δεν είναι τόσο σκληρή όσο πριν. Έτσι.
1: Θόρευοι υπάρχουν όμως, αν το ακούσεις. Γιατί το κομμάτι της, αυτού του τύπου της ηλεκτρόνικα, παύλα, experimental, παύλα, άιντε πες το τέκνο επειδή είσαι εσύ και σε συμπαθώ, έχει θορύβους. Είναι δηλαδή, έχει εξώκοσμα στοιχεία, απόκοσμα, εξώκοσμα, συγγνώμη. Απόκοσμα, περίεργα. Μύγες που ακούγονται, σφυρίγματα. Και όλα αυτά είναι ευρήματα, να ξέρεις. Δηλαδή, είναι ευρήματα που μπαίνουν στην παραγωγή και στη σύνθεση, τα οποία αν τα αφαιρέσεις, κάτι που θα ακούγεται πάρα πολύ χαμηλά, αν τα αφαιρέσεις, αλλάζει όλο το κομμάτι.
0: Ναι, φαντάζομαι.

0: Ωραία. Η Άννα Β, εκτός από μουσική παραγωγός, που ήδη ακούμε το πρώτο κομμάτι που έχει φτιάξει η ίδια, άνθρωπος ο οποίος τρέχει τη Voltage Record, όπως είπαμε νωρίτερα, παίζεις και μουσική, παίζεις σε πάρτι μουσική.
1: Εντάξει, όχι πολύ τελευταία, αλλά ναι.
0: Ναι, οκ. Okay. Οπότε έχεις και την ιδιότητα της DJ, έτσι. Αυτό το κομμάτι, σε ένα πάρτι, φαντάζομαι ότι είναι ή στην αρχή ή προς το τέλος.
1: Που παίζω εγώ.
0: Ναι ρε παιδί μου, σε ένα σετ ας πούμε, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα τετράωρο, πεντάωρο σετ, πόση ώρα ας πούμε γίνονται.
1: Κοίτα, είναι πιο μικρά τα σετ. Δηλαδή, ναι, συνήθως τα πάρτι της τεκνό. Υπάρχει ένα πολυπικιλιακό line-up, το οποίο ξεκινάει ας πούμε από, τι να σου πω τώρα, από τους 3 DJ στη βραδιά και φτάνει μέχρι τους 5.
0: Οκ.
1: Μισό λεπτάκι να αλλάξουμε κομματάκι και επιστρέφουμε.

0: Έλεγες λοιπόν.
1: Ότι εφόσον λοιπόν τα πάρτι είναι με 3-4 DJ, πόσο να είναι 2 ώρες το κάθε set, παραπάνω δεν βγαίνει, κάπως έτσι.
0: Σε αυτή την περίπτωση ο ένας πρέπει να συνεχίζει από εκεί που τα άφησε ο άλλος, φαντάζομαι, έτσι, όχι.
1: Όταν σέβεσαι τον προηγούμενο και τον επόμενο, ναι.
0: Μάλιστα. Οπότε ξεκινάει κάποιος με τις ατμόσφαιρες, ας πούμε, να ζεστάνει τον κόσμο, να φανταστώ μέσα στο πρώτο δίωρο έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, όπως ακούμε τώρα, ας πούμε, το...
1: Το Λουτσιόλε. Okay. Το Λουτσιόλε του Νουάρ. Okay. Θα σου πω για το Νουάρ. Αυτό δεν είναι κομμάτι peak time, δεν είναι κομμάτι που το παίζεις 3 ώρα.
0: Ναι. Στο...
1: 3 ώρα είναι το...
0: Όταν λέμε peak time είναι όταν δίνει πόνο, τέλος πάντων.
1: 3-5 είναι στη διάκνωση μας εκεί. Εκεί που οι υπόλοιποι κοιμούνται εμείς. Άστο.
0: Εντάξει, έτσι είναι τα πάρτι. Αυτοί οι νεολαίοι που πάνε στα πάρτι και παίρνουν διάφορα και τους ρίχνουν στα ποτά. Πού είναι αυτοί που μας ρίχνουν στα ποτά.
1: Άστα πάνω. Λοιπόν. Παλιά άνθρωποι. Λοιπόν. Χελά. Λοιπόν, ναι, είναι 2 ώρες τα σετ. Συνήθως, αν έχεις ένα guest μεγάλο ή είσαι εσύ ο μεγάλος guest, άντε να παίξεις και 3 ώρες. Και πάλι επειδή είσαι πάνω μου.
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί είναι. Όταν δηλαδή παίζεις πάνω από 3 ώρες, ανακοινώνεται και στο flyer σαν extended set. Και να σου πω κάτι. Το θεωρώ και ένα OK χρόνο. Δεν είναι εύκολο. Αν παίξεις, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι αυτό που λέγαμε πριν, πατάω κουμπάκια.
0: Ναι, OK.
1: Δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολη η ροή στην τέκνο με δεδομένα τα κομμάτια μοιάζουν. Και τώρα ακόμα κομμάτια που δεν μοιάζουν.
0: Ναι. Όταν όμως τα κομμάτια μοιάζουν, δεν είναι πιο εύκολο για τον άνθρωπο ο οποίος παίζει κομμάτια έτοιμα, έτσι. Εκτός και αν και στο DJ set έχουμε και εκεί παραγωγή.
1: Ναι, φυσικά. Το μηχάνημα που έχεις μπροστά σου αυτή τη στιγμή από το οποίο παίζουμε είναι και sampler, είναι και προφανώς. Sequencer, είναι και κάνει και live remixing. Δηλαδή μπορείς να δημιουργήσεις live είτε με ένα μηχάνημα, είτε πάρω οποιοδήποτε από τα synth που είναι δεξιά και αριστερά σου και παίζεις ζωντανά. Αυτό έχει να κάνει με τις ικανότητες σου, βέβαια, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Τίποτα άλλο. Υπάρχουν πολλοί που παίζουν live. Το αν αξίζει να παίξεις live είναι μια άλλη ερώτηση όμως.
0: Λες όχι,
1: Λέω όχι, θα σου πω γιατί έχω παίξει live. Δεν το κατάλαβα.
0: Και δεν έχει εκτιμήσει κανείς τίποτα, το περίμενα. Από την άλλη μεριά.
1: Και 3 μήνες πρόβα, συγγνώμη.
0: Ναι, οκ. Από την άλλη μεριά όμως, εσύ δεν το βασικό να περνάς καλά, από εκεί και πέρα περνάει και στο από κάτω.
1: Εννοείται.
0: Οπότε εντάξει.
1: Εννοείται. Αλλά κάποιος να καταλάβει.
0: Κάποιος να καταλάβει. Γιατί γίνεται μεριά, σας παρακαλώ. Δίνω το αίμα μου. Άρα πλέον ακούμε τέκνο, έτσι.
1: Όχι.
0: Δεν θα μου βάλει ποτέ. Θα τελειώσει η 2 ώρα.
1: Συνέχεια. Για πάμε.

0: και θα σου πω για τον ακόμα τέκνο. Αυτό έχει τρανς στοιχεία. Δηλαδή, ο νουάρ, γι' αυτό σου είπα, θα σου πω για τον νουάρ. Ο νουάρ, ο οποίος έχει γράψει το κομμάτι που ακούμε, είναι από τη Δανία. Είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ο οποίος είναι και resident DJ στο ραδιόφωνο μας. Έχουμε και ραδιόφωνο.
1: Θα το έλεγα γι' αυτό, αλλά ήθελα να πάρω στην πάσα. Voltage Radio, λοιπόν. .com.
0: Ναι, όχι ακριβώς, θα σου πω. Okay. Κάτσε να πω για τον νουάρ. Λοιπόν, είναι Δανός, τρομερός παραγωγός, σε επίπεδο εξωφρενικά καλός παραγωγός. Okay. Ο ήχος του είναι συγκλονιστικά καλός τεχνικά. Mm-hmm. Αλλά τα στοιχεία του έχουν. Η μουσική του έχει τρανς μέσα πολύ. Το οποίο δεν είναι κακό, όλα αγαπάμε την τρανς. Είναι μεγάλη μαμά πολλών ειδών σημερινών, αλλά δεν είναι καθαρό τέχνο.
1: Okay.

0: πω. Ναι, οκ. Okay. Λάθος. Βλέπεις, άμα δουλεύεις κονσόλα αλλού, αυτά σημαίνουν.
1: Δεν πειράζει.
0: Τώρα, εμένα πώς μου μετακινήθηκε αυτό. Okay,
1: έλα, το φτιάξουμε.
0: Το φτιάξα, το φτιάξα. Κάνε την αλλαγή σου γιατί τελειώνει.
1: Όχι, παίξε, παίξε.
0: Α, εγώ εντάξει. Μιας και αναφέραμε λοιπόν το ραδιόφωνο, είναι Voltage Radio, έτσι.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Με ένα ψάξιμο στο Google, ας πούμε.
1: Αν το ψάξεις στο Google σαν Voltage Radio, mm-hmm. και αν βάλεις και τη λέξη τέκνο και όλα, θα σου βγει. Ο λόγος είναι ότι είναι πάνω στο site της μετρικής που είναι voltagepavlarecords.com.
0: Okay.
1: Οπότε πρέπει να βάλεις radio.voltagepavlarecords.com. Είναι λίγο δύσκολο.
0: Okay.
1: Εγώ θα το πω. Radio.voltage, όπως ηλεκτρισμός, pavlarecords.com. Και ακούτε ραδιόφωνο. Mm-hmm. Ή αν έχετε Spotify.
0: Αχα.
1: Γράφετε απλά Spotify, συγγνώμη, TuneIn.
0: Αχα.
1: Την εφαρμογή, νούμερο ένα εφαρμογή στον κόσμο. Βάζετε απλά Voltage Radio και σας βγαίνουμε. Μαύρα, μέσα στα μαύρα είμαστε, θα το δείτε.
0: Αν ήσασταν στα πορτοκαλί, θα ανησυχούσα.
1: Εγώ θα ανησυχούσα, να σου πω την αλήθεια.

0: Λοιπόν, στη συντονισμένη πάντα στο Big Win Sport FM 94,6 σε μια γιορτινή εκπομπή. Ιδιαίτερη μουσικά εκπομπή.
1: Μ' άρεσε το γιορτινή πάρα πολύ.
0: Το γιορτινή, ναι, γιατί είναι φτιαγμένη για. Κοίταξε, σε άλλη συνθήκη δύσκολα θα βάζαν τα συγκεκριμένα κομμάτια στο ραδιοφωνό μας. Ίσως σε καμιά έξαρση, ας πούμε, δικιά μας και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν έχεις πετύχει ποτέ βραδινές εκπομπές με Τάκη Μπουλή στο Fight Club, ο οποίος, εντάξει, ήταν πιο σάικο, μάλλον πιο τρανς καταστάσεις.
1: Πότε?
0: Ο Τάκης πρέπει να έχει σταματήσει εδώ και 1-2 χρόνια, πριν 3 και τα λοιπά. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση μιλάμε για εμπορική. Αυτό που εγώ έχω απορία είναι ότι ο πολλής κόσμος, και ειδικά εδώ σε αυτή τη χώρα, τρανς έμαθε να λέει τους του Unlimited. Δεν, τέκνο έμαθε να λέει τους του Unlimited κτλ.
1: Λογικό.
0: Okay. Ποια είναι η σχέση αυτών των 90s, τόσο εμπορική, η οποία, εντάξει, στην ουσία ήταν η Eurodance.
1: Μπράβο, Eurodance, Ιταλοντίσκο, Acid House. Μπράβο. Εκεί ήταν η κατάσταση.
0: Παρ' όλα αυτά, ο Μαυρούλης του Unlimited, ας πούμε, φώναζε τέκνο, τέκνο, τέκνο, τέκνο.
1: Μα έτσι πρέπει να πει. Και το Dust Boot, το θυμάσαι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξεκίνησε με τη λέξη τέκνο.
0: Όχι, όχι.
1: Με κόλλησε και εμένα τώρα. U46. Κοντά, εντάξει. Είσαι πάρα πολύ μακριά, βασικά. Αλλά εντάξει. You before, they were the go wrong.
0: Ναι, οκ. Απλά είναι ένα you και νούμερο.
1: Ξαναλέω. Η τέκνο είναι μια μουσική που έχει γεννήσει πολλά υποείδη.
0: Οκ.
1: Δηλαδή, σκέψω ότι EDM δεν υπήρχε πριν την τέκνο. Η EDM είναι μετά την τέκνο. Δηλαδή, αυτό που οι Αμερικάνοι ονομάζουν electronic dance music, το οποίο είναι το μεγάλο είδος, περικλεί την τέκνο, γεννήθηκε μετά από την τέκνο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, okay. Και απ' την άλλη, να σου πω ρε πάνω κάτι. Αρχίζει να μου τη δίνει που είναι τόσο ελιτιστές όλοι αυτοί. Δηλαδή, ο μουσικός ελιτισμός είναι μια σπάνια μορφή ρατσισμού, η οποία δημιουργεί θέματα.
0: Ακόμα εκεί που δεν υπάρχουν.
1: Ακριβώς. Okay, ρε φίλε, είναι τέκνο. Είναι τέκνο που δεν μ' αρέσει, πες.
0: Ναι.
1: Είναι τέκνο που μ' αρέσει. Mm-hmm. Απ' την άλλη, θα πω ότι κι εγώ έχω κάνει πράκτη στο μουσικό ελιτισμό. Αλλά εγώ έχω μια ζωγραφική που πρέπει να πω στον κόσμο τη μουσική βγάζω.
0: Ναι, οκ, okay, σωστό.
1: Δεν με δικαιολογώ.
0: Ναι, εγώ, αλλά. Δεν με δικαιολογώ.
1: Αλλά.
0: Κάπως τα πράγματα πρέπει να μπαίνουν σε μια σειρά.
1: Anyway, είπες λοιπόν δεκαετία του 90 τα πράγματα ήταν πιο εμπορικά, πιο χαρούμενα. Και ήταν πολύ, πολύ, πολύ ηλεκτρονικά, όπως και σήμερα. Technotronic, Pump Up the Jam, The Beatles Technotronic, η Black Box, η οποία βγάζει ηλεκτρονική μουσική. Με φυσικά ακούσματα, με πιάνα, αν θυμάσαι, αλλά σαμπλαρισμένα.
0: Ναι.
1: Και είναι το κακόμοιρο το πιάνο, το ακούς στο random time να παίζει μια φα ψηλή και να στρετσάρεται τόσο πολύ. Λοιπόν, δεν ήταν τέκνο, γιατί δεν υπήρχε. Να το πω σωστά, υπήρχε, πως δεν υπήρχε τέκνο, υπήρχε δεκαετία του 90. Αλλά ήταν όλα στη μεγάλη οικογένεια. Τώρα, η τρανς είναι πιο μελωδική. Είναι πιο ουρλιάζει πιο πολύ.
0: Ανάλογα και από πού την ακούσα. Αν την ακούσα από την Ευρώπη, αν την ακούσα από το Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Και Ινδίες και τέτοια. Ναι, παίζουν και άλλα υποείδη εκεί ακόμα.
1: Ναι, που, σίγουρα.
0: Ξεφεύγει.
1: Το θέμα είναι ότι το κομμάτι της τρανς διεισδύει στην τέκνο συνέχεια. Και τώρα δηλαδή φαντάσου ότι το κύριο είδος αυτού που. Μάλλον το κύριο κύμα της τέκνο το οποίο ακούν τα παιδιά σήμερα. Παιδιά λέω από την ηλικία των 15 μέχρι και τα 20.
0: Α.
1: Είναι στην ουσία γρήγορη τρανς. Είναι τρανς στα 140.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια περίεργη μουσική. Θα ήθελα να σου να παίξω λίγο για σένα, αλλά δεν θα το κάνω γιατί. Δεν θέλω εγώ.
0: Το μεταξύ ακούω κάτι σήματα από πίσω.

0: πούμε, εγώ ως άσχετος με το. Ως άσχετος με το.
1: Καθόλου
0: ως ένας άνθρωπος, τέλος πάντων, ο οποίος ακούει μουσική και κάποια στιγμή πρέπει να. Τα πράγματα που έρχονται στα χέρια του πρέπει να τα ταξινομήσει, ώστε να τα έχει και αυτό σε μια σειρά, τέλος πάντων, και να ξέρει ότι αν ψάξω το συγκεκριμένο κομμάτι θα το βρω. Εγώ θα το βάζα εξπεριμένταλ αυτό το κομμάτι.
1: Εκεί είμαστε, εκεί είμαστε.
0: Okay.
1: Εκεί είμαστε.
0: Okay.
1: Κοίτα τι λέει. Εκεί είμαστε. Εξπεριμένταλ είμαστε. Είναι.
0: Που σημαίνει πειραματισμός.
1: Μπράβο, που σημαίνει χωρίς πολλά πολλά μοτίβα.
0: Mm-hmm, okay.
1: Δηλαδή, έχεις τον κορμό σου να παίξεις και ο κορμός λέει, παιδιά, ηλεκτρονικά όργανα ή ηλεκτρονικά μηχανήματα.
0: Mm-hmm. Υπάρχει ένας κώδικας, τον οποίο τον σπάς και λίγο.
1: Εννοείται, το σπάς το κώδικα.
0: Υπέροχα. Λοιπόν, με το. Δώσε το κομμάτι.
1: Signal to noise.
0: Okay, signal to noise. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε άλλη μία ώρα μπροστά μας. Αναβή και Πάνος Δρύλος εδώ στο Big Win Sport FM 94,6. Ελπίζουμε να περνάτε όσο ωραία και εμείς και να σας είναι ευχαριστική η παρέα μας, φυσικά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσει ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό,